η διαφωνία τους σχετικά με τα στενά του ορμούς. Η Χεζμπολάχ τόνισε σήμερα πως επιφυλάσσεται του δικαιώματος να υπερασπιστεί την πατρίδα μετά τις νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο, παρά τη συμφωνία πλαίσιου που υπογράφηκε στην Ουάσιγκτον την Παρασκευή με σκοπό να αποκατασταθεί διαρκής ειρήνη ανάμεσα στις δύο χώρες. Σε ανακοίνωσή της, επαναβεβαίωσε ότι αυτό που έκανε ο εχθρός αποτέλεσε κατάφορη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός που η ίδια τηρεί ως τώρα. Εχθές, ο Ισραηλινός στρατός κατέστρεψε υπόγειες υποδομές της Χεζμπολάχ στο Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση του Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και του Υπουργού Άμυνας Ισραήλ Κάτς. Ανέφεραν ότι πριν από την επιχείρηση είχε ενημερωθεί η αμερικανική πλευρά. Το Ισραήλ αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά τις επανειλημμένες δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν κατά του Εβραϊκού κράτους, δήλωσε χθες ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, προαναγγέλλοντας ότι το ζήτημα θα τεθεί και στους Αμερικανούς συμμάχους της χώρας. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε ότι δεν περνά σχεδόν καμία ημέρα χωρίς ο Ερντογάν να καλεί για την καταστροφή του κράτους του Ισραήλ. Σύμφωνα με τους Times of Israel, ο Ερντογάν και άλλοι ανώτεροι Τούρκοι αξιωματούχοι έχουν εντείνει το τελευταίο διάστημα τη ρητορική τους κατά του Ισραήλ. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε χθες ότι η Ουκρανία πρότεινε την αμοιβαία πάυση των πλεγμάτων Μεγάλου Βεληνικού ως βήμα προς την ειρήνη, ωστόσο η Μόσχα θεωρεί ότι η πρόταση αποσκοπής του να αποσπάσει την προστοχή από το στόχο της Ρωσίας να καταλάβει πλήρως τέσσερις περιοχές στο πλαίσιο της στρατιωτικής της εκστρατείας. Πρόσθεσε ότι η Ρωσία δεν έχει καμία πρόθεση να διασώσει το καθεστώς του Κιέβου. Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα που πλέον έφτασαν τους 1.450. 3.150 άτομα έχουν τραυματιστεί. Την ίδια ώρα ένας άνδρας και ο εφηβός γιος του ανασύρθηκαν χθες ζωντανοί από τα ερείπια σχεδόν τέσσερις ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό. Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, ο αριθμός των αγνοωμένων υπολογίζεται σε περίπου 50.000. Αν υποτεί η τραγωδία χθες το μεσημέρι στην Κύπρο, δύο παιδιά 8 και 10 ετών εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο έξω από σπίτι στις Βρετανικές βάσεις Δικέλειας. Ο πατέρας και η μητριά των παιδιών συνελήφθησαν ως ύποπτοι για αμέλεια σε σχέση με τους θανάτους των δύο ανηλίκων. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία παραμένουν αδιευκρίνιστες. Συνελήφθη το βράδυ του Σαββάτου αξιωματικός της αστυνομίας που φέρεται να άσκησε σωματική βία σε βάρος κρατουμένου στο αστυνομικό τμήμα Ασπροπύργου. Το περιστατικό αντιλήφθησαν αστυνομικοί της υπηρεσίας, οι οποίοι προχώρησαν άμεσα στις προβλεπόμενες από τον νόμο ενέργειες. Επιπλέον μετέφεραν τον κρατούμενο σε ιατροδικαστή προκειμένου να διενεργηθούν οι απαραίτητες εξετάσεις. Μετά την ολοκλήρωση της αυτόφορης διαδικασίας, ο αξιωματικός αφέθηκε ελεύθερος και παραγγέλθηκε προκαταρκτική εξέταση ΚΕΔΕ. Χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν εχθές στη σερβική πόλη Κράλιεβο, συνεχίζοντας την πίεση στον πρόεδρο Αλεξάνδρ Βούτσιτς, μία ημέρα αφού του δήλωσε ότι θα παραιτηθεί προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για πρόορες προεδρικές και βουλευτικές εκλογές. Αν και πολλοί διαδηλωτές εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την παραίτηση του Βούτσιτς, φοβούνται ότι μπορεί να μην παραιτηθεί πλήρως από την εξουσία. Στα αθλητικά, στον πρώτο γύρο για την φάση των 32 του Μουντιάλ, ο Καναδάς κέρδισε την Νότια Αφρική με 0-1. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθρος προβλέπεται το καιρό σήμερα στην Αττική, άνεμη βορειοανατολική 4 με 5, στα ανατολικά 6 και πρόσχερα το πρωί έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς. Γενικά έθρος καιρός και στην υπόλοιπη χώρα, η άνεμη από βορείες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο 6, τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 3.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεχίζονται οι συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, δήλωσε ότι στο παρόν στάδιο οι δύο πλευρές θα αποσυρθούν προσωρινά από κάθε επιθετική ενέργεια, ενώ προβλέπεται η συνέχιση των επαφών το επόμενο διάστημα. Η Χεζμπολάχ τόνισε σήμερα πως επιφυλάσσεται του δικαιώματος να υπερασπιστεί την πατρίδα μετά τις νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο, παρά τη συμφωνία πλαίσιο που υπογράφηκε στην Ουάσιγκτον την Παρασκευή. Εχθές ο Ισραηλινός στρατός κατέστρεψε υπόγειες υποδομές της Χεζμπολάχ στο Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση του Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και του Υπουργού Άμυνας Ισραήλ Κάτς. Το Ισραήλ αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά τις επανειλημμένες δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν κατά του Εβραϊκού κράτους, δήλωσε χθες ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, προαναγγέλλοντας ότι το ζήτημα θα τεθεί και στους Αμερικανούς συμμάχους της χώρας. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι η Ουκρανία πρότεινε την αμοιβαία παύση των πλεγμάτων μεγάλου Βεληνικού ως βήμα προς την ειρήνη. Ωστόσο, η Μόσχα θεωρεί ότι η πρόταση αποσκοπής των να αποσπάσει την προσοχή από τον στόχο της Ρωσίας να καταλάβει πλήρως 4 περιοχές στο πλαίσιο της στρατιωτικής της εκστρατείας. Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα που πλέον έφτασαν τους 1.450. 3.150 άτομα έχουν τραυματιστεί. Ο αριθμός των αγνοούμενων υπολογίζεται σε περίπου 50.000. Αν είπε ότι η τραγωδία στην Κύπρο, χωρίς τις αισθήσεις τους, εντοπίστηκαν χθες το μεσημέρι δύο παιδιά 8 και 10 ετών μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο έξω από σπίτι στις βρετανικές βάσεις Δεκέλειας. Συνελήφθησαν ο πατέρας και η μητριά τους. Συνελήφθη αξιωματικός της αστυνομίας που φέρεται να άσκησε σωματική βία σε βάρος κρατουμένου στο αστυνομικό τμήμα Ασπροπύργου. Διατάχθηκε προκαταρκτική εξέταση και ΕΔΕ. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, ως 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: 101,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίου Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Συνεχίζονται οι συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο. Δήλωσε ότι στο παρόν στάδιο οι δύο πλευρές θα αποσυρθούν προσωρινά από κάθε επιθετική ενέργεια, ενώ προβλέπεται η συνέχιση των επαφών το επόμενο διάστημα. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι τα πλοία θα μπορούν να κινούνται ελεύθερα χωρίς περαιτέρω περιορισμούς κατά τη διάρκεια της προσωρινής αυτής φάσης αποκλιμάκωσης. Νωρίτερα, το Άξιος ανέφερε ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν τις εκατέρωθεν επιθέσεις, ενώ αναμένεται να συναντηθούν την Τρίτη στην Ντόχα, προκειμένου να επιλύσουν τη διαφωνία τους σχετικά με τα στενά του Ορμούζου. Η Χεζμπολάχ τόνισε σήμερα πως επιφυλάσσεται του δικαιώματος να υπερασπιστεί την πατρίδα μετά τις νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο, παρά τη συμφωνία πλαίσιο που υπογράφηκε στην Ουάσιγκτον την Παρασκευή με σκοπό να αποκατασταθεί διαρκή ειρήνη ανάμεσα στις δύο χώρες. Εχθές ο Ισραηλινός στρατός κατέστρεψε υπόγειες υποδομές της Χεζμπολάχ στο Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση του Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και του Υπουργού Άμυνας Ισραήλ Κάτς. Ανέφεραν ότι πριν από την επιχείρηση είχε ενημερωθεί η αμερικανική πλευρά. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Λιβανικού Κοινοβουλίου, ο οποίος χαρακτηρίζεται σύμμαχος της Χεζμπολάχ, τόνισε ότι η συμφωνία πλαίσιο δεν θα υιοθετηθεί από την εθνική αντιπροσωπεία, κρίνοντας πως δεν εγγυάται τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας του. Το Ισραήλ αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά τις επανειλημμένες δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν κατά του Εβραϊκού Κράτους, δήλωσε εχθές ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, προαναγγέλλοντας ότι το ζήτημα θα τεθεί και στους Αμερικανούς συμμάχους της χώρας. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε ότι δεν περνά σχεδόν καμία ημέρα χωρίς ο Ερντογάν να καλεί για την καταστροφή του κράτους του Ισραήλ. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε χθες ότι η Ουκρανία πρότεινε την αμοιβαία πάυση των πλεγμάτων μεγάλου Βεληνικούς ως βήμα προς την ειρήνη. Ωστόσο, η Μόσχα θεωρεί ότι η πρόταση αποσκοπεί στο να αποσπάσει την προσοχή από τον στόχο της Ρωσίας και να καταλάβει πλήρως 4 περιοχές στο πλαίσιο της στρατιωτικής εκστρατείας. Ο Πούτιν πρόσθεσε ότι η Ρωσία δεν έχει καμία πρόθεση να διασώσει το καθεστώς του Κιέβου. Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα, που πλέον έφτασαν τους 1.450. 3.150 άτομα έχουν τραυματιστεί. Την ίδια ώρα ένας άνδρας και ο εφηβός γιος του ανασύρθηκαν χθες ζωντανοί από τα ερείπια σχεδόν 4 ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό. Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, ο αριθμός των αγνοωμένων υπολογίζεται σε περίπου 50.000. Ανίποτε τραγωδία χθες το μεσημέρι στην Κύπρο. Δύο παιδιά ηλικίας 8 και 10 ετών εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο έξω από σπίτι στις βρετανικές βάσεις Δικέλειας. Ο πατέρας και η μητρία των παιδιών συνελήφθησαν ως υποπτή για αμέλεια σε σχέση με τους θανάτους των δύο ανηλίκων. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία παραμένουν αδιευκρίνιστες. Συνελήφθη το βράδυ του Σαββάτου αξιωματικός της αστυνομίας που φέρεται να άσκησε σωματική βία σε βάρος κρατουμένου στο αστυνομικό τμήμα Ασπροπύργου. Το περιστατικό αντιλήφθησαν αστυνομικοί της υπηρεσίας, οι οποίοι προχώρησαν άμεσα στις προβλεπόμενες από τον νόμο ενέργειες. Επιπλέον μετέφεραν τον κρατούμενο σε ιατροδικαστή προκειμένου να διενεργηθούν οι απαραίτητες εξετάσεις. Μετά την ολοκλήρωση της αυτόφορης διαδικασίας, ο αξιωματικός αφέθηκε ελεύθερος και παραγγέλθηκε προκαταρτική εξέταση και ΕΔΕ. Τρεις πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους στο Κολοράντο των Ηνωμένων Πολιτειών όταν παγιδεύθηκαν σε πυρκαγιά που μένεται κατά μήκος των συνόρων με τη Γιούτα. Οι πυροσβέστες χρησιμοποίησαν προστατευτικά καταφύγια έκτακτης ανάγκης όταν η πυρκαγιά τους περικύκλωσε, ωστόσο δεν κατάφεραν να επιβιώσουν. Δύο ακόμη μέλη του πληρώματος τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται με εγκαύματα. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιεί ότι οι συνθήκες παραμένουν εξαιρετικά επικίνδυνες σε όλη τη νότιο-δυτική περιοχή των Ηνωμένων Πολιτειών. Στα αθλητικά, στον πρώτο γύρο για τη φάση των 32 του Μουντιάλ, ο Καναδάς κέρδισε την Νότια Αφρική με 0-1. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά, έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική, άνεμη βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5, στα ανατολικά 6 και πρόσχερα το πρωί 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς. Γενικά, έθριος καιρός και στην υπόλοιπη χώρα, η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 4.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεχίζονται οι συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο. Όπως δήλωσε, στο παρόν στάδιο οι δύο πλευρές θα αποσυρθούν προσωρινά από κάθε επιθετική ενέργεια, ενώ προβλέπεται η συνέχιση των επαφών το επόμενο διάστημα. Η Χεζμπολάχ τόνισε σήμερα πως επιφυλάσσεται του δικαιώματος να υπερασπιστείται η πατρίδα μετά τις νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο, παρά τη συμφωνία πλαίσιο που υπογράφηκε στην Ουάσιγκτον την Παρασκευή. Εχθές ο Ισραηλινός στρατός κατέστρεψε υπόγειες υποδομές της Χεζμπολάχ στο Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση του Πρωθυπουργού Μπένιαμιν Νετανιάχου και του Υπουργού Άμυνας Ισραήλ Κάτς. Το Ισραήλ αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά τις επανειλημμένες δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν κατά του Εβραϊκού Κράτους, δήλωσε χθες ο Μπένιαμιν Νετανιάχου, προαναγγέλλοντας ότι το ζήτημα θα τεθεί και στους Αμερικανούς συμμάχους της χώρας. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι η Ουκρανία πρότεινε την αμοιβαία παύση των πλεγμάτων Μεγάλου Βεληνικού ως βήμα προς την ειρήνη. Ωστόσο, η Μόσχα θεωρεί ότι η πρόταση αποσκοπεί στο να αποσπάσει την προσοχή από τον στόχο της Ρωσίας να καταλάβει πλήρως 4 περιοχές στο πλαίσιο της στρατιωτικής εξαρτίας. Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα που πλέον έφτασαν τους 1.450. 3.150 άτομα έχουν τραυματιστεί. Ο αριθμός των αγνοωμένων υπολογίζεται σε περίπου 50.000. Ανίποτε η τραγωδία στην Κύπρο, χωρίς τις αισθήσεις τους, εντοπίστηκαν χθες το μεσημέρι δύο παιδιά 8 και 10 ετών μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο έξω από σπίτι στις βρετανικές βάσεις Δικέλειας. Συνελήφθησαν ο πατέρας και η μητριά τους. Συνελήφθη αξιωματικός της αστυνομίας που φέρεται να άσκησε σωματική βία σε βαρούς κρατουμένους στο αστυνομικό τμήμα Ασπροπύργου. Διατάχθηκε προκαταρκτική εξέταση και ΕΔΕ. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, ως 35 βαθμούς. Η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι Δελτίου Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Συνεχίζονται οι συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο. Όπως δήλωσε, στο παρόν στάδιο οι δύο πλευρές θα αποσυρθούν προσωρινά από κάθε επιθετική ενέργεια, ενώ προβλέπεται η συνέχιση των επαφών το επόμενο διάστημα. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι τα πλοία θα μπορούν να κινούνται ελεύθερα χωρίς περαιτέρω περιορισμούς κατά τη διάρκεια της προσωρινής αυτής φάσης αποκλιμάκωσης. Το Άξιος νωρίτερα ανέφερε ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν τις εκαθέρωθεν επιθέσεις, ενώ αναμένεται να συναντηθούν την Τρίτη στην Ντόχα προκειμένου να επιλύσουν την διαφωνία τους σχετικά με τα στενά του Ορμούζ. Η Χεζμπολάχ τόνισε σήμερα πως επιφυλάσσεται του δικαιώματος να υπερασπιστεί την πατρίδα μετά τις νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο, παρά τη συμφωνία πλαίσιο που υπογράφηκε στην Ουάσιγκτον την Παρασκευή. Εχθές ο Ισραηλινός στρατός κατέστρεψε υπόγειες υποδομές της Χεζμπολάχ στο Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση του Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και του Υπουργού Άμυνας Ισραήλ Κάτς. Ανέφεραν ότι πριν από την επιχείρηση είχε ενημερωθεί η αμερικανική πλευρά. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Λιβανικού Κοινοβουλίου τόνισε ότι η συμφωνία πλαίσιο δεν θα υιοθετηθεί από την εθνική αντιπροσωπεία, κρίνοντας πως δεν εγγυάται τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας του. Το Ισραήλ αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά τις επανειλημμένες δηλώσεις του Τούρκου Πρόεδρου Ταγίπ Ερντογάν κατά του Εβραϊκού Κράτους, δήλωσε χθες ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, προαναγγέλλοντας ότι το ζήτημα θα τεθεί και στους Αμερικανούς συμμάχους της χώρας. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε ότι δεν περνά σχεδόν καμία ημέρα χωρίς ο Ερντογάν να καλεί για την καταστροφή του κράτους του Ισραήλ. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε χθες ότι η Ουκρανία πρότεινε την αμοιβαία πάυση των πλεγμάτων Μεγάλου Βεληνικού ως βήμα προς την ειρήνη. Ωστόσο, η Μόσχα θεωρεί ότι η πρόταση αποσκοπεί στο να αποσπάσει την προσοχή από το στόχο της Ρωσίας να καταλάβει πλήρως 4 περιοχές στο πλαίσιο της στρατιωτικής της εκστρατείας. Ο Πούτιν πρόσθεσε ότι η Ρωσία δεν έχει καμία πρόθεση να διασώσει το καθεστώς του Κιέβου. Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα που πλέον έφτασαν τους 1.450. 3.150 άτομα έχουν τραυματιστεί. Την ίδια ώρα ένας άνδρας και ο έφηβος γιος του ανασύρθηκαν χθες ζωντανοί από τα ερείπια σχεδόν 4 ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό. Ο αριθμός των αγνοούμενων υπολογίζεται σε περίπου 50.000. Αν υπό τη τραγωδία χθες το μεσημέρι στην Κύπρο, δύο παιδιά 10 και 8 ετών εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο έξω από σπίτι στις βρετανικές βάσεις Δεκέλιας. Ο πατέρας και η μητριά των παιδιών συνελήφθησαν ως ύποπτοι για αμέλεια σε σχέση με τους θανάτους των δύο ανηλίκων. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία παραμένουν αδιευκρίνιστες. Συνελήφθη το βράδυ του Σαββάτου αξιωματικός της αστυνομίας που φέρεται να άσκησε σωματική βία σε βάρος κρατουμένου στο αστυνομικό τμήμα Ασπροπύργου. Το περιστατικό αντιλήφθησαν αστυνομικοί της υπηρεσίας, οι οποίοι προχώρησαν άμεσα στις προβλεπόμενες από τον νόμο ενέργειες. Επιπλέον, μετέφεραν τον κρατούμενο σε ιατροδικαστή προκειμένου να διενεργηθούν οι απαραίτητες εξετάσεις. Μετά την ολοκλήρωση της αυτόφορης διαδικασίας, ο αξιωματικός αφεύγηκε ελεύθερος και παραγγέλθηκε προκαταρκτική εξέταση και ΕΔΕ. Σε 44 ανήλθαν οι αγροτοβασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 76χρονου για την πυρκαγιά από αμέλεια που εκδηλώθηκε χθες στην περιοχή Αμμώνης Σοφικού Κορινθίας. Στις Αφίδνες Αττικής συνελήφθησαν 59χρονοι και 44χρονος, καθώς διαπιστώθηκε παράβαση των ισχυρών μέτρων πυροπροστασίας σε χώρο σκοπευτηρίου. Επίσης, 79χρονος στη Νέα Μάκρη προέβη σε χρήση μεταλλικής ψισταριάς και του επιβλήθηκε πρόστιμο 3.000 ευρώ. Στα αθλητικά, στον πρώτο αγώνα για τη φάση των 32 του Μουντιάλ, ο Καναδάς κέρδισε την Νότια Αφρική με σκορ 0-1. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, σήμερα Δευτέρα, ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική, 5 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα σχεδόν αίθριος καιρός και θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Δευτέρα, ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά έως 37, στα νησιά έως 31 με 34 βαθμούς. Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Τετάρτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στο sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλιτης.

0: Αυτή η έρημη ψυχή θα μας πάρει και θα μας σηκώσει. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. 5 και 7 μπερδεύεστε. 5 και 7, όχι 6 και 7, 5 και 7. Διότι αυτή τη βδομάδα ο Πολυλογάς θα παίξει και τον ρόλο του κυρίου Γιαννίρη, ο οποίος ξεκουράζεται και καλά κάνει το παλικάρι για να γεμίσει τις μπαταρίες του, γιατί πρέπει να ανεφοδιαστεί, να, πώς το λένε, να τις αυτό, τα σέρβις κλπ. Ξέρετε τώρα, για να μπούμε σε μια τάξη, γιατί έχουμε δρόμο ακόμα μπροστά μας. Λοιπόν, καλημέρα σας. Καλή βδομάδα. Χρόνια πολλά στους γιορτάζους. Χρόνια πολλά στον Πέτρο και τον Παύλο που γιορτάζουν σήμερα. Έχουμε και το. Επιτέλους γύρισε ο κύριος Μωραΐτης, ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης, μετά από 18,5 χρόνια άδεια. Είπε να γυρίσει να δουλέψει. Και του κάτσε η μέρα που έχει και τη γιορτή του. Και έφερε και τα γλυκά το παλικάρι μας. Και όλα τα δέοντα κάτσε καλά καλώδια. Λοιπόν, τι κάνετε κυρίες και κύριοι, πώς είστε? Τι κακό πράγμα αυτό το. Αυτή η. Πώς το πω, το κάνει, το λέει και ο Γιατζόγλου και έχει δίκιο. Αυτή η μιζέρια της τυπικότητας εμάς των λίγο πιο μεγάλων πλέον, το λέω και δεν το πιστεύω. Με την έννοια, ρε παιδί μου, ότι είχα ένα άγχος σήμερα να σηκωθώ στην ώρα μου για να έρθω, γιατί ήταν και μια ώρα νωρίτερα κλπ. Έχει ανοίξει το μάτι από τις 2:30. Ρε κοιμήσου, ρε κοιμήσου, ρε κοιμήσου, λέω στον εαυτό μου, τίποτα εαυτός μου. Άρα καταλάβατε τώρα τι γίνεται. Έτσι έχουμε ξυπνήσει από τα χαράματα, χαράματα. Από τη νύχτα, μαύρα, μαύρα σκοτάδια, για να είμαστε στην ώρα μας, να κάνουμε τα δέοντα, να προετοιμαστούμε για να κάτσουμε εδώ στα μικρόφωνα του Sky 100,3 και να κάνουμε παρέα για τρεις ώρες σήμερα, παρακαλώ πολύ. Τριωράκι που θέλω να πω, θα πάει έτσι όλη την εβδομάδα. Άρα θα έχουμε μια ώρα παραπάνω να κουβεντιάζουμε, δηλαδή να μιλάω, όχι να κουβεντιάζουμε, αλλά να ακούω και τις δικές σας απόψεις. Δεν έχουμε τέτοιο θέμα. Και το Σάββατο έχουμε την ώρα του Δημήτρη, 5 με 7. Άρα η εβδομάδα αυτή θα περπατήσει υπέροχα, σας το λέω, θα το απολαύσουμε νομίζω. Λοιπόν, και πάλι καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Επιτέλους, λέει, σήμερα κόβηκε ο αέρας, ρε παιδί μου. Χθες ήταν μια κατάσταση, και χθες και το Σάββατο δηλαδή. Μπορεί να μετακομίσαμε λίγο από τον αέρα, να ξέρετε. Βλέπω τα στοιχεία στο μετεό. Ρηπές ανέμου στην Πεντέλη, εδώ στο Λεκανοπέδιο, 114 χιλιόμετρα χτύπησε. 114 χιλιόμετρα, 109 στην Παξιμάδα στην Κάριστο, αναμενόμενο. Πάνω ψηλά στην Πάρνηθα, 99 χιλιόμετρα. Μετά από ό,τι βλέπω στο Λαύριο, στη Χίο, στη Λέσβο και στην Τίνο. Τα κλασικά σημεία που τέλος πάντων μπορεί να έχει και αέρα. Ξαναλέω, χθες εδώ στο Λεκανοπέδιο η ισχυρότερη ρηπή ανέμου, 114 χιλιόμετρα την ώρα. Εντυπωσιακό. Και ενώ λέγαμε και τέλος πάντων, ρε παιδί μου, κανονίστε την πορεία σας, να είστε προσεκτικοί και λοιπά, τα μάτια σας 14, μην έχουμε πυρκαγιές, μην έχουμε, σαν να λέγαμε, βάλε κάρβουνα. Ο άλλος λέει, ναι, μάγρε, βάλε κάρβουνα. Κάτσε ρε μεγάλε. Λοιπόν, βλέπω εδώ τα στοιχεία μπροστά μου. Καλά, έχουν συλλάβει πολλούς, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, ένας στο Αμόνι Κορινθίας, στο Αμόνι Σοφικού Κορινθίας, όπου συνελήφθη, λέει, ένα άτομο 76 ετών, είχε, λέει, προβεί σε αυτοσχέδια επέκταση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης ρεύματος στον υπαίθριο χώρο της οικίας του, με αποτέλεσμα από εκεί να ξεκινήσει, λέει, η πυρκαγιά. Ο άλλος εδώ στη Νέα Μάκρη, λέει, έβαλε να ψήσει. Αυτά, ξέρετε, απαγορεύονται. Ρητά και κατηγορηματικά. Στις Αφίδνες, λέει, σε χώρο σκοπευτηρίου διαπιστώθηκε παράβαση, λέει, μέτρων πυροπροστασίας λόγω υψηλού δίκτυα επικινδυνότητας. Εν τω μεταξύ, να ξέρετε, εδώ στο Λεκανοπέδιο είχαν κλείσει και τα... Στον Ημιτό δεν μπορούσες να ανέβεις πάνω. Μου λέγανε ακροατές, και καλά κάνουν δηλαδή τώρα, γιατί βλέπετε. Δεν έχουμε σοβαρότητα καμία. Καμία, δεν υπάρχει. Λοιπόν, από την πρώτη, λέει, του Γενάρη, καλά τώρα, πρώτη του Γενάρη και εσύ. Ποιος θα βάλει φωτιά πρώτη Γενάρη, είπαμε, ας πούμε, είμαστε ψυχοπαθείς, αλλά όχι τόσο πολύ. Μέχρι, λέει, και τις 28 Ιουνίου έχουν επιβληθεί πρόστιμα μισού εκατομμυρίου σε 486 διοικητικά πρόστιμα, 131 συλλήψεις, από τους οποίους, λέει, 123 από αμέλεια και 8 από πρόθεση. Γιατί έχουμε και την πρόθεση να βάλει κάποιος φωτιά. Θυμίζω μια τέτοια περίπτωση, είναι μια γυναίκα που συλλάβανε κάπου στην Ανατολική Αττική, γιατί, λέει, είχε πάρει, λέει, θα πλάκωνα, λέει, τα παιδιά πώς το λένε, στο ξύλο, καλύτερα να βάλω φωτιά. Υπάρχει μέτρο. Δεν αρχή, ούτε αρχή, ούτε μέσα στο τέλος. Και διάβαζα χθες ένα ρεπορτάζ εδώ της Κυριακάτικης Καθημερινής, ότι οι πυρκαγιές πληρώνονται. Μπα, πληρώνονται. Τι λες, παιδί μου? Το πιο εντυπωσιακό, να ξέρετε, είναι ότι πριν από 2 χρόνια αυστηροποιήθηκε, λέει, το νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο προβλέπει ότι σε περίπτωση καταδίκης και για περίπτωση αμέλειας, πας αρεστάτο μέσα. Δεν έχει «γεια σας, τι κάνετε, πάμε στο εφετείο να πληρώσω τι ζημιά έκανα». Μέσα. Μπας και συνετιστούμε, ρε παιδί μου. Διότι, να σας πω την αλήθεια, είναι συγκλονιστικό το γεγονός ότι κάποιοι πάνε, ας πούμε, και βάζουν, κάνουν σιδηροκατασκευές. Το θυμάμαι στην Κορινθία, πέρσι. Πάνω ψηλά, εκεί στα... καλά, δεν θυμάμαι, Γιώργο. Μπράβο, πάνω, πάνω, που πήγαινε προς τη λίμνη, ρε παιδί μου, δεν θυμάμαι, καλά, θυμάμαι. Μπράβο, πήγε άλλος, έκανε σιδηροκατασκευές και λέει, το κάνω 30 χρόνια, λέει. Γιατί να πιάσει τώρα, και έπιασε φωτιά. Και κάει εκεί το μισό κομμάτι, εκεί πέρα, πολύ ωραίο δασικό κομμάτι. Πρέπει, παιδιά, με κάποιον τρόπο να είμαστε λίγο πιο σοβαροί. Θα μου πεις, για να την πω την κακία, ποιος έχασε τη σοβαρότητα, να τη βρούμε εμείς, ψάλτη. Σωστό και αυτό, δίκιο έχετε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Εν τω μεταξύ, εμείς εδώ και εγώμαστε, όπως και εγώμαστε, ρε παιδί μου. Ε? Αλλά, ας τη Νέα Μάκρη, 79χρονος, λέει, προέβη σε χρήση μεταλλικής ψισταριάς κατά παράβαση, λέει, των ισχυόντων μέτρων πυροπροστασίας. Τρώει, λέει, ένα διοικητικό πρόστιμο 3.000. Και ο άλλος, είπαμε ότι... ναι. Τι να πω, δεν ξέρω. Δεν λέτε καλά που υπάρχουν τώρα τα drone που πετάνε από πάνω, εμείς δεν τα καταλαβαίνουμε κιόλας, και καταγράφουν τα πάντα για καλό και για κακό, για να μην τρελαθούμε τελείως. Και ξέρετε, μου λέγε παλιά ένας πυροσβέστης, η φωτιά στην αρχή σβήνει, λέει, με ένα ποτήρι νερό. Επαγγελματίας πυροσβέστης, έτσι, γιατί σας έχω πει ότι εγώ είχα ειδικότητα πυροσβέστη, μην νομίζετε, πήρα φωτιά τα κάρβουνα. Λοιπόν, μας έλεγε, λοιπόν, ο πυροσβέστης, μας έκανε εκεί κάτι μαθήματα όταν πήγαμε να υπηρετήσουμε τη μαμά πατρίδα, ότι το θέμα είναι να την προλάβεις. Αν σου ξεφύγει, λέει, από την αρχή, μετά έχετε για βρυσούλες, λόγι βουνά ραχούλες. Για να δούμε, μην κάνει αυτό, άμα φυσάει κιόλα, τα πράγματα δεν είναι καλά. Λοιπόν, αυτά για τις φωτιές. Τα μάτια μας 14, ξαναλέω. Ακόμα έχουμε δρόμο μπροστά μας. Βλέπετε τι γίνεται στην Ευρώπη, τι γίνεται με τις φωτιές, με τις θερμοκρασίες. Είναι πράγματα συγκλονιστικά. Έβλεπα και διάβαζα χθες τα δεδομένα τα οποία έχουν να κάνουν με τον καύσωνα. Και ειδικά τα προβλήματα, λέει, που έχουν στη Γερμανία και ψάχνουν να βρουν τώρα. Καταρχήν θα αλλάξουν τα δεδομένα, δηλαδή η άσφαλτος έλειωσε. Διότι δεν περιμέναν τέτοιες θερμοκρασίες. Έβλεπα πλάνα στα κοινωνικά δίκτυα, άλλος έβαζε μέσα ένα κουτάλι και έβγαινε η άσφαλτος, λες και ήταν σούπα. Έγραφε η Deutsche Welle ότι κάποια στιγμή αρχίσαν να έχουν προβλήματα, λέει, τρένα, τα... πού τα, κάτσα να τα βρω. Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας κλπ. Γιατί η κατάσταση δεν είναι συνηθισμένη. Θα σας πω και θερμοκρασίες χθες. Ευτυχώς, γιατί τα πράγματα βελτιώνονται από σήμερα. Κυριακή, Σάββατο προς Κυριακή, είχε, λέει, κάτι καταιγίδες στο Παρίσι και τους δρόσουσε λιγάκι. Και στην Ολλανδία επίσης τα ίδια καιρικά φαινόμενα. Αλλά ξαναλέω, είναι συγκλονιστικό το γεγονός των θερμοκρασιών αυτών που σπάνε τα ρεκόρ η μία μετά την άλλη. Λοιπόν, για να σας πω τώρα τι είχαμε χθες το βράδυ, για να καταλάβετε πώς περπατάνε τα πράγματα. Λοιπόν, η υψηλότερη θερμοκρασία στην Ουγγαρία, αυτή γιατί δεν βλέπω κιόλας, 43.7. Στη Βουδαπέστη, στη Γερμανία, λέει, έσπασε το ρεκόρ θερμοκρασιών που καταγραφεί ποτέ, 41.7. Αυτό ήταν χθες, έτσι, Κυριακή. Το Σάββατο είχε 41.5 και εκείνο ήταν ρεκόρ. Στην Αυστρία, Βούνταμπα. Στη Βιέννη, 40 ακριβώς. Στην Τσεχία, 41.9. Στη Γαλλία, η υψηλότερη θερμοκρασία που καταγράφηκε, 41.1. Βοσνία, Ερζεγοβίνη, 41. Πολωνία, 40. Ιταλία, 39.8. Σλοβακία, 39 και 5 και στην Ισπανία 39 και 2. Εμείς καλά είμαστε. Θα μου πεις και τι έγινε, ψαλτσωθήκαμε που το, αυτή την περίοδο κλπ. Εντάξει, δίκιο έχετε. Νομίζω ότι η Ευρώπη βιώνει αυτά που βιώσαμε εμείς το 87. Τα θυμάστε, ή λίγο μεγαλύτερη. Όπα, κάτσε και θα κλείσουν όλα τώρα εδώ πέρα, γιατί πετάω και τραβάω. Η Ευρώπη, λέει, στο τετραήμερο του καύσωνα φαίνεται να καταγράφει 12.000 απώλειες, παρακαλώ πάρα πολύ, ανθρώπινες απώλειες. Ξαναλέω, 12.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Και μη μου πείτε τώρα ότι μπορεί αυτοί κάποιοι να μην είναι και λοιπά. Ναι, μπορεί να μην είναι, αλλά περισσότεροι, λέει, από 12.000 θάνατοι επιπλέον μέσα σε 3 μέρες αποκαλύπτουν και το πρόβλημα που υπάρχει. Εν τω μεταξύ, διάβαζα χθες από την Deutsche Welle πάλι ότι στη Γερμανία αλλά και σε άλλες χώρες δεν έχουν, λέει, air condition ούτε στα νοσοκομεία. Έχουν, λέει, μόνο στις αίθουσες, λέει, των χειρουργείων. Και δεν μπορούν, λέει, να βάλουν ανεμιστήρες, διότι οι ανεμιστήρες, λέει, μεταδίδουν τα μικρόβια. Καταλάβατε τώρα, έτσι. Αρχίζουν τώρα και ξανακουβεντιάζουν, εντάξει, υπάρχει μια πολιτική, έτσι, κόντρα και στη Γερμανία, Deutschland, για τα θέματα του αν πρέπει ή δεν πρέπει να επενδύσουν σε air condition. Το ίδιο γίνεται στη Γαλλία, στην Ολλανδία. Στην Ολλανδία βέβαια άρχισε να βρέχει. Κάπου έβλεπα, αυτοί που πάνε καλά, λέει, πολύ καλά, είναι στην Ιρλανδία. Βρέχει, λέει, βροχή 19 βαθμούς Κελσίου. Όπως επίσης το Τόκιο. Μου στέλνε συμπατριώτης, ο οποίος είναι εκεί, μου λέει, μας δουλεύετε, μου λέει, εκεί πέρα μέσα. Εμείς εδώ, λέει, δεν έχουμε συνέχεια, λέει, βρέχει. Ρε καλέ μου, ρε χρυσέ μου, ναι, αυτό το καλοκαίρι φέτος έχουμε πάει τέλος Ιουνίου και βρέχει κάργα. Ωραία πράγματα. Είδατε, τώρα βέβαια αρχίζει η μεγάλη συζήτηση περί κλιματικής αλλαγής, περί αυτό, περί εκείνο, περί τούτο, περί τάλλο. Αλλά όπως και να έχουμε, τα πράγματα αλλάζουν. Και κάπου έβλεπα και στοιχεία για τις θάλασσες. Εγώ σας έχω πει, αν δεν πάει Αύγουστος να πάει το καρπούζι 10 λεπτά, από ό,τι δεν βάζουμε μέσα. Έκανα το λάθος, τέλος πάντων, πήγα προχθές. Που πας, καημένε Καραμίτσο, έλα πίσω. Μπήκαν οι άλλοι μέσα. Α, μοιραζά, μπουν, παιδιά. Εμείς είμαστε και μεγάλα παιδιά, δεν είμαστε για τέτοια πράγματα. Έβλεπα, λοιπόν, ότι η Μεσόγειος συν 7 βαθμούς, λέει, σε κάποιες χώρες, ειδικά Γαλλία, Ισπανία κλπ. Συν 7 βαθμούς από το μέσο όρο των θερμοκρασιών. Εμείς εδώ είμαστε, λέει, στα ίδια. Πάνω κάτω, με μια μικρή απόκληση, λέει, μισό βαθμό πάνω από τα κλασικά η περιοχή μας. Λοιπόν, αυτά και για τις ζέστες και για τις... Βέβαια δεν χρειάζεται να πω, έτσι, πώς το λένε, φωτιές στη Γερμανία, λέει, δεν δικαιολογούνται φωτιές στη Γερμανία. Σας έλεγα και τα προβλήματα τα οποία καταγράφονται στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, στα τρένα, στην πραγματοποίηση, δηλαδή, δρομολογίων κλπ. Όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία... Η αλήθεια είναι ότι νιώθεις και λίγο περίεργα ακούγοντάς το. Πού το, κάτσε, έχω και τα στοιχεία τα οποία έχει δώσει η Deutsche Welle. Είναι, παιδιά, συγκλονιστικά για την κατάσταση η οποία επικρατεί. Μια κατάσταση που κάθε άλλο παρά λογική μπορεί να είναι. Βέβαια, ένα από τα άλλα θέματα τα οποία έπαιξε ψηλά χθες και νομίζω ότι είναι συγκλονιστικό με την έννοια της εικόνας περισσότερο, είναι η ιστορία της φωτιάς η οποία εκδηλώθηκε σε ένα σπίτι το μεσημέρι της Κυριακής και τη γυναίκα, μια ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία πήδηξε από τον μπαλκόνι και την πιάσανε στην Καλυθέα, αυτό, έτσι. Και την πιάσανε, την έπιασε ένας ντελιβεράς, ένα παλικαράκι το οποίο ήταν από κάτω, λέει, πίδα θα σε πιάσω, λέει η γιαγιά, πίδα. Και εγώ ήταν το σπίτι όλο και λοιπά, είχε φύγει από το σπίτι ο σύζυγος από την πίσω πόρτα, λέει. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε, λέει, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα. Πήγαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και λοιπά. Ευτυχώς η γυναίκα το μεταξύ πήρε, λέει, και τη σημαία μαζί της, για να μην καεί η σημαία. 75 ετών η γυναίκα, με αναπνευστικά προβλήματα, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και ο άντρας της 80 ετών, αν δεν κάνω λάθος, με ένα τραύμα, λέει, στο πόδι. Τι να πω, την αρχή μετά πήγε λέει ο γιος, συγκλονισμένος και αυτός ο έρμος για την κατάσταση με το σπίτι κλπ. Αυτές οι φωτιές, ρε παιδί μου. Αυτές οι φωτιές. Τέλος πάντων. Λοιπόν, καλημέρα σας. Καλά σουτάκι, καλή εβδομάδα. Χριστούγεννα 79, 7ο σταθμός ραντάρ Σκύρου, λέει άνεμος 115 μίλια. Μίλια. Πώς δεν μετακινήθηκε ο Σκύρος να πάει παρακάτω. Καλημέρα Τάκη, καλή εβδομάδα. Γεια σου Δημήτρη, καλημέρα στη Μελβούρνη. Καλό απόγευμα σε σένα, γιατί είπαμε είσαι μπροστά εσύ. Στεναχώρια μεγάλη με αυτό που συμβαίνει λίγο στο κόμμα Κασελάκη. Καλά, νομίζω ότι. Εντάξει, τώρα το κουβεντιάσουμε και αργότερα, γιατί θα έχουμε χρόνο να τα πούμε. Νομίζω ότι η συγκεκριμένη ιστορία μου φαίνεται λίγο, να το πω ευγενικά, μαϊμού. Θα μου πει γιατί το λες αυτό, ψάλτη. Διότι νομίζω ότι εκεί πρέπει να υπάρχει μια συμφωνία της Θεοδόρας Τζάκρη με το Πασόκ, κατά την άποψή μου. Και ουσιαστικά ψάχνουν να βρουν τώρα την αφορμή για να φύγει η κυρία Τζάκρη, η οποία σας σημειώνω ότι ήταν και αντιπρόεδρος, λέει, στους Δημοκράτες, στο κόμμα του Κασελάκη. Ο οποίος Κασελάκης, διάβασα και την ανακοίνωση κλπ. Νομίζω ότι όντως ψιλομετακινείται. Αν κατάλαβα καλά. Οι Δημοκράτες, λέει ο Κασελάκης, έχω σημειώσει κάποια πράγματα, περνάνε, λέει, σε μια νέα φάση, οριοθετώντας τον πολιτικό τους χώρο στο φιλελεύθερο κέντρο της εφαρμοσμένης πολιτικής. Τι να σημαίνει αυτό άραγε στα ελληνικά? Αν θυμάμαι καλά, στο ΣΥΡΙΖΑ που ήταν, δεν ήταν κέντρο. Κέντρο ήταν, που ήταν πρόεδρος. Με τις αξίες, λέει, της αλληλεγγύης, της ισότητας και του ανθρωπισμού στην καρδιά μας. Μόνο αυτή η πολιτική πρόταση μπορεί να φέρει την πρόοδο στην πράξη, σχολίασε, λέει, ο κ. Κασελάκης, αποτυπώνοντας την ιδεολογική γραμμή πλεύσης του κόμματος που δεν εφάπτεται. Δεν εφάπτεται, μ' αρέσουν αυτά εμένα, να ξέρετε. Με την αντιπρόεδρο που παρατήθηκε. Η οποία, κυρία Τζάκρη, πέρα από τις διαφωνίες, τις πολιτικές διαφωνίες, την ιδεολογική κατεύθυνση τέλος πάντων, θέλω να λέω, έχει ακουστεί κατ' επανάληψη ότι έχει κάνει σκέτιες επαφές και είναι αν δε πόρτας στο Πασόκ. Πόσα κόμματα έχει αλλάξει η κυρία Τζάκρη, η αλήθεια είναι. Θα μου πεις, τι σε νοιάζει εσένα. Σωστό και αυτό, δίκιο έχει. Τι με νοιάζει εμένα. Τι με νοιάζει εμένα, ναι. Σωστό και αυτό. Πάμε παρακάτω. Στη Βενεζουέλα, να το πω και αυτό, ήταν να φύγουν σήμερα, για καθίστε γιατί έχω και τα στοιχεία εκεί πέρα, μια ομάδα. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση καταρχήν που σας το είπα την περασμένη εβδομάδα, που δεν έχει πάει η ελληνική ομάδα για την δουλειά εκεί στους εγκλωβισμένους. Οι εγκλωβισμένοι, παιδιά, είναι πάνω από 50.000. Οι αγνοούμενοι, συγγνώμη, όχι εγκλωβισμένοι, οι αγνοούμενοι. Μιλάμε για σχεδόν 2.000 νεκρούς κλπ. Κλπ. Καταλάβατε τώρα σε τι κατάσταση γενικά βρίσκεται το σύστημα. Ακούστε όμως, γιατί κάθισα και έψαξα, ποιες χώρες έχουν στείλει προσωπικό, καταρχήν βράχη σε κάποιες περιοχές και μάλιστα έχουν και πλημμύρες στην Βενεζουέλα. Ποιες χώρες λοιπόν έχουν στείλει προσωπικό σε μια προσπάθεια να βοηθήσουν τους κατοίκους της χώρας, γιατί διαμαρτύρονται οι κάτοικοι ότι σε πάρα πολλές περιοχές που έχουν πάθει ισχυρές καταστροφές από τους δίδυμους σεισμούς, δεν έχουν φτάσει σωστικά συνεργεία. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, αρχίζω να βλέπω πλάνα και καταγγελίες ότι κάποια σπίτια που χτίστηκαν, οι τείχοι, οι κολόνες, θρηματίζονται με το χέρι. Το κόβο να έχουν βάλει αλατόνερο μέσα. Αλλά θα πεις, δεν είσαι ο ειδικός ψάλτης. Okay. Λοιπόν, έχουν στείλει δυνάμεις η Αργεντινή, εντάξει, η Βραζιλία, εντάξει, ο Καναδάς, η Τσεχία, 70 άτομα η Τσεχία, παρακαλώ πάρα πολύ, το Εκουαδόρο, η σημερινός, η Γαλλία, η Γερμανία, το Ισραήλ, η Ινδία, η Ιταλία, η Λιθουανία, η Ιορδανία έχει στείλει την πιο πολυπληθή ομάδα, 100 άτομα με 8 σκύλους, η Ολλανδία, η Σερβία, η Ισπανία, η Ελβετία, η Τουρκία, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Εμείς δεν έχουμε στείλει. Θα μου πεις, έχουμε για να στείλουμε. Έχουμε για να στείλουμε. Και όχι τίποτα άλλο, να δείξουμε, ρε παιδί μου, εντάξει, okay, μακριά είναι, το καταλαβαίνω, μέχρι να πάμε, μπορεί να έχουν τελειώσει τα πράγματα, αλλά να πάμε να συνδράμουμε μια χώρα. Βέβαια πάει μια Επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Θεσσαλονίκης, ιδιωτική ομάδα. Αν δεν κάνω λάθος, θα έχουν λέει και drones και σκύλους και θερμικές κάμερες και σόναρ. Θα φύγουν καλώς εχόντων των πραγμάτων αύριο μέσω Μαδρίτης για να φτάσουν εκεί. Νομίζω ότι θα είναι 6 Έλληνες. Αλλά ξαναλέω, είναι ιδιωτική ομάδα που πάει. Θα μπορούσε, ξαναλέω, η χώρα η οποία έχει εμπειρία από τους σεισμούς να συνδράμει, να βοηθήσει. Συνολικά να ξέρετε ότι έχουν φτάσει στη χώρα 2.140 διασώστες με 128 σκυλιά, τα οποία είναι πολύτιμη αρρωγή στις προσπάθειες. Εν τω μεταξύ έχει σωθεί, παιδιά, ένα πιτσιρίκι, ένα μωρό, το οποίο όπως καταλαβαίνετε είναι, πώς να το πω τώρα, το πρόσωπο της προσπάθειας για την, να σώσουν, σύμβολο ελπίδας. Το μωρό εντωμεταξύ έχει σηκωμένο το ένα χέρι, να ξέρετε, το αριστερό, ψηλά, σε γροθιά. Το έχουν φασκιώσει το κεφάλι και τα χέρια. Έχει και ένα μικρό τραύμα κάτω από τη μύτη το πιτσιρίκι. Αλλά είναι όλα τα λεφτά. Και αυτή είναι η ελπίδα, ακριβώς αυτή είναι η ελπίδα. Σε μια περιοχή που τραβάει τα πάρδινα, όπως καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, αυτά. Τώρα για το Μουντιάλ, μιας και λέμε και για το Μουντιάλ. Σήμερα έχουμε Βραζιλία-Ιαπωνία στις 8. Για τους 32 τώρα ξεκινάει το Μουντιάλ, Και η Γερμανία-Παραγουάη στις 11.30, κυρίες και κύριοι. Ενώ όπως ακούσατε και νωρίτερα, η Νότια Αφρική ιτήθηκε από τον Καναδά. Ο Καναδάς περνάει στην επόμενη φάση. 1-0 ο Καναδάς. Δεν το περίμενα να σας πω την αλήθεια. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τα υπόλοιπα μετά, γιατί πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ. Εκτάκτως κάνουμε παρέα. Τα έχουμε πει αυτά από τις 5 παρέα μέχρι και τις 8. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Συνεχίζονται οι συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο. Όπως δήλωσε, στο παρόν στάδιο, οι δύο πλευρές θα αποσυρθούν προσωρινά από κάθε επιθετική ενέργεια. Σύμφωνα με το άξιο, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν αναμένεται να συναντηθούν την Τρίτη στην Ντόχα, προκειμένου να επιλύσουν τη διαφωνία τους σχετικά με τα στενά του Ορμούζ. Η Χεζμπολάχ τόνισε σήμερα πως επιφυλάσσεται του δικαιώματος να υπερασπιστεί την πατρίδα μετά τις νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ εχθές στο Νότιο Λίβανο, παρά τη συμφωνία πλαίσιου που υπογράφηκε στην Ουάσιγκτον την Παρασκευή. Το Ισραήλ αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά τις επανειλημμένες δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ταγί Περντογάν κατά του Εβραϊκού κράτους, δήλωσε χθες ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, προαναγγέλλοντας ότι το ζήτημα θα τεθεί και στους Αμερικανούς συμμάχους της χώρας. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι η Ουκρανία πρότεινε την αμοιβαία πάυση των πλεγμάτων μεγάλου Βεληνικού ως βήμα προς την ειρήνη. Ωστόσο, η Μόσχα θεωρεί ότι η πρόταση αποσκοπής των αποσπάσει την προσοχή από τον στόχο της Ρωσίας να καταλάβει πλήρως 4 περιοχές στο πλαίσιο της στρατιωτικής της εκστρατείας. Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα, που πλέον έφτασαν τους 1.450. Ο αριθμός των αγνωμένων υπολογίζεται σε περίπου 50.000. Την ίδια ώρα, σχεδόν 4 μέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό, ένας άνδρας και ο έφηβος γιος του, καθώς και 2 αγόρια 11 χρονών, ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια. Αν υπό τη τραγωδία στην Κύπρο προχωρεί στις αισθήσεις τους, εντοπίστηκαν χθες το μεσημέρι 2 παιδιά 8 και 10 ετών μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο έξω από σπίτι στις βρετανικές βάσεις Δικέλειας. Συνελήφθησαν ο πατέρας και η μητριά τους. Συνελήφθη αξιωματικός της αστυνομίας που φέρεται να άσκησε σωματική βία σε βάρος κρατουμένου στο αστυνομικό τμήμα Ασπροπύργου. Διατάχθηκε προκαταρκτική εξέταση και ΕΔΕ. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, ως 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ, εδώ, όλα εδώ είναι. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες τον Πέτρο και τον Παύλο, διότι σήμερα το Αγιολό. Καταρχήν είναι πρώτη τελευταία μέρα του μήνα, Πλάκα, πλάκα το φάγαμε το μήνα στην πλάτη μας κι αυτός.
1: Βέβαια, αυτό που λες, Γιώργη, έχεις απόλυτο δίκιο. Αυτά είναι το ρεζουμέ της ιστορίας, είναι ακριβώς όπως το έθεσες. Χωρίς πολλά πολλά λόγια, έτσι. Συνοπτικά, λακωνικά και περιεκτικά. Λοιπόν, Πέτρο και Παύλου, πρωτοκορυφαίων αποστόλων, λέει το Αγιολόγιο Εορτολόγιο σήμερα. Ανατολή του Ηλίου στις 6 και 6 πρώτα λεπτά και να είμαστε καλά. Δύση στις 9 παρά 8. Ο Απόστολος Πέτρος από τους 12 μαθητές καταγόταν από την Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας, γιος του Ιωνά και αδελφός του Αποστόλου Ανδρέα. Σίμωνε, θυμίζω το όνομά του, και μετονομάστηκε, λέει, από τον Ιησού Κηφάς, δηλαδή Πέτρος. Ήταν έγαμος, φτωχός, αλιεύς και ψαράς. Στο επάγγελμα, όταν κλήθηκε, λέει, από τον Ιησού στο αποστολικό έργο, άφησε τα πάντα και ακολούθησε, λέει, προθυμότατα τον Κύριο. Την ημέρα της Πεντηκοστής πήρε την πρωτοβουλία και κήρυξε τον Ιησού στα Ιεροσόλυμα. Ίδρυσε την πρώτη χριστιανική εκκλησία, κήρυξε το Ευαγγέλιο στην Ιουδαία, στην Αντιόχεια, τον Πόντο, τη Γαλατεία, την Καπαδοκία και την Βιθινία, για να καταλήξει στη Ρώμη, όπου και είχε μαρτυρικό τέλος. Σταυρώθηκε με το κεφάλι προς τα κάτω, επινέρωνος. Ενώ ο Απόστολος Παύλος γεννήθηκε στην Ταρσό της Κιλικίας, ήταν, λέει, από τους Ιουδαίους της Διασποράς. Είχε εκγενετή στο δικαίωμα του Ρωμαίου πολίτη και γνώριζε καλά την ελληνική γλώσσα. Η μεταστροφή του, λέει, έγινε με θαυμαστό τρόπο όταν βάδιζε, λέει, προς τη Δαμασκό για να οδηγήσει, λέει, όσους χριστιανούς έβρισκε δέσμιους στα Ιεροσόλυμα. Ύστερα, λέει, από προπαρασκευαστική περίοδο ετών πήγε στην Αντιόχεια και πραγματοποίησε αποστολικές περιοδίες στην Κύπρο, τη Μικρά Ασία, την Ελλάδα, για να καταλήξει στη Ρώμη, όπου και αυτός είχε μαρτυρικό θάνατο, διότι αποκεφαλίστηκε. Στις 14 επιστολές του και στις πράξεις των Αποστόλων του Ευαγγελιστή Λουκά μπορεί κανείς να θαυμάσει και να ζήσει, λέει, τον ζήλο του Παύλου και τους κόπους και τους κινδύνους ο οποίος διέτρεξε. Αυτά διαβάζω στο Αγιολόγιο Εορτολόγιο. Την καλημέρα μου σήμερα. Χρόνια πολλά, ξαναλέω. Σως γιορτάζετε, τα καλύτερα εύχομαι και στον Πέτρο και, και στον Παύλο. Εν τω μεταξύ, δεν είναι μόνο ο Πέτρος και ο Παύλος. Κάτσε, γιατί βλέπω και η Παυλίνα, σωστά, και η Πετρούλα. Θυμάστε την Πετρούλα, την κόρη του πρώην Προέδρου, του συγχωρεμένου τέλος πάντων, του Προέδρου της Δημοκρατίας. Βέβαια, η Πετρούλα. Πετρούλα τώρα νομίζω ότι δικηγορεύει, αν δεν κάνω λάθος. Δεν ξέρεις, αλλά και άλλα τα ξέρεις. Βέβαια, ναι, άλλο, όχι, μπερδεύεις, άλλο πράγμα αυτό. Και την Τετάρτη είναι Αργύρων Αργύρων, Κοσμά και Δαμιανού, στη γειτονιά μας έχουν βάλει ειδήσεις με στολισμό και λοιπά. Α, θα γίνει χαμός, θα έρθει εκεί και οι αρχές, θα έχουμε περιφορά αυτό και λοιπά, χαμός. Σαν σήμερα, κυρίες και κύριοι, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, λέει, αναγνωρίζει το αυτοκέφαλο της Ελλαδικής Εκκλησίας, της Εκκλησίας Ελλάδος, το 1850. Ενώ σαν σήμερα, λέει, υπάρχει, δημοσιεύεται ένα άρθρο του Χαρίλαου Τρικούπη με τον τίτλο «Τι φταίει, ποιος φταίει». Και σύμφωνα με το άρθρο του Χαρίλαου Τρικούπη, αυτός που φταίει για την πολιτική κρίση του τόπου ήταν ο βασιλιάς Γεώργιος ο Πρώτος. 1874. Και σαν σήμερα το 2002, το θυμάστε... Το θυμάμαι, σαν τώρα το θυμάμαι, να ξέρετε. Έκρηξη σημειώνεται στα εκδοτήρια εδώ στον Πειραιά και τραυματίζεται ο Σάββας Ξηρός. Και στη συνέχεια αρχίζει να ξυλώνεται το κουβάρι της 17 Νοέμβρη. Σαν σήμερα. Το 2002, δηλαδή πόσα χρόνια πριν? 24 χρόνια, Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά. Ο Ριάννα Φαλάτση σαν σήμερα γεννήθηκε, ο Μιχάλης Μενιδιάτης, ο Γιάννης Πουλόπουλος, ο Βασίλης Τερλέγκας, η Άννα Κουρή ηθοποιός, ενώ σαν σήμερα φύγει ο μεγάλος Εμίλιος Βεάκης, αλλά επίσης σαν σήμερα, για να δούμε, γιατί έχω σημειώσει και άλλα πράγματα, για να είμαστε εντάξει, ο Κωνσταντίνος Βολανάκης, ζωγράφος, φεύγει σαν σήμερα. Θεωρείται, λέει, ο πατέρας ελληνικής θαλασσογραφίας. Και η Αμερικανίδα ηθοποιός η Κάθριν Χέμπορν έφυγε σαν σήμερα, το 2003. Αυτά για να θυμόμαστε, δεν κακό, εδώ που τα λέμε. Λοιπόν, τώρα, τι γίνεται με τους Τούρκους, τι γίνεται με τους Ισραηλινούς και τους Τούρκους? Διότι φαίνεται, καταρχήν οι Ισραηλινοί ανακοίνωσαν, λέει, ότι αναγνωρίζει τη γενοκτονία των Αρμενίων, κυρίες και κύριοι,
0: Και αυτό είναι ένα ακόμα μέτωπο αντιπαράθεση μεταξύ των δύο πλευρών. Το Υπουργικό Συμβούλιο του Ισραήλ επικύρωσε την απόφαση και προφανώς υπήρξαν αντιδράσεις από την άλλη πλευρά. Στη διάρκεια της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου στην Ιερουσαλήμ, η Ισραηλή πολιτική ηγεσία επικύρωσε το ψήφισμα τοποθετώντας το εβραϊκό κράτος μαζί με άλλες δεκάδες χώρες που έχουν πράξει το ίδιο διεθνώς παρά τις πιέσεις και την επίσημη γραμμή άρνησης που τηρεί σταθερά η Άγκυρα για το ζήτημα αυτό. Η Άγκυρα λέει τα δικά της. 1,5 εκατομμύρια άνθρωποι Αρμένοι. Από το 15 μέχρι το 23, παρακαλώ πάρα πολύ. Εν τω μεταξύ, ο Νετανιάχου, παρά το γεγονός ότι είναι σε μια κόντρα με τις Ηνωμένες Πολιτείες αναφορικά με το ζήτημα των γεγονότων τα οποία διαδραματίζονται στη Μέση Ανατολή, ακούσατε νωρίτερα στους ειδήσεων ότι σύμφωνα με το Άξιος τα βρήκαν. Οι δύο πλευρές, δηλαδή Τεχεράνη, Ουάσιγκτον, σταματούν τα χτυπήματα τα οποία έγιναν Παρασκευή προς Σάββατο και Σάββατο προς Κυριακή, και τα χτυπήματα και οι απαντήσεις. Και την Τρίτη θα συναντηθούν για να τα πούν από κοντά, για να μην χάσουν την προθεσμία και την κουβέντα που γίνεται με αφορμή και τις υπογραφές που έπεσαν μεταξύ τους. Βεβαίως, να σας πω ότι οι αγορές που έχουν ανοίξει, ενώ έκλεισε γύρω στα 71 δολάρια την Παρασκευή η τιμή του Brent, τώρα είναι στα 72,3. Ψυχραιμία γενικά καταγράφεται. Το ελαφρύ το αμερικάνικο ήταν πριν στα 70, τώρα έχει πέσει στα 69,8. Άνοδο όμως καταγράφουν οι τιμές και, και στα δύο προϊόντα. Ενώ στα χρηματιστήρια στην Ανατολή που είναι ανοιχτά, βλέπω υποχωρεί λίγο η Ιαπωνία. Ανωδικά κινείται πάντως στο Χονγκ Κονγκ, οριακά πάνω η Αυστραλία. Ενώ ο χρυσός είναι στα 4.076, άντε πες 77 δολάρια η ουγγιά. Όπως μου λέει και ένας φίλος μου, ο οποίος έχει τρέλα με αυτά τα πράγματα, μου λέει: αγόρασε ψαλτή. Τώρα μου λέει είναι η ώρα. Ρε κάτσε καλά, του λέω κλπ. Μα μου λέει: έχει φτάσει στα 5.300. Τώρα μου λέει: στα 4.000. Πάρε. Τι να πάρω, του λέω. Πάρε. Να σας πω, συγγνώμη που γελάω. Αυτή η ιστορία με τις λίρες που τα λαμόγια. Ενώ τα κυκλώματα, ξέρετε, που παίρνουν τηλέφωνο σε διάφορες περιοχές από την επικράτεια και βρίσκουν ηλικιωμένους ανθρώπους και τους λένε, ξέρω εγώ, βγάλ τα έξω γιατί το ρεύμα θα πέσει και αυτό κλπ. Όλοι φυσικλοί και αμπελίρες έχουν. Γιατί? Τι γίνεται? Δεν σας κάνει εντύπωση? Εμένα, να σας πω την αλήθεια, πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση μου κάνει. Άλλο που ήθελα να σας πω και το έχω σημειώσει, γιατί το ξέχασα να σας το πω με αυτά που έλεγα νωρίτερα για τις εξελίξεις εκεί στην Βενεζουέλα, που σας είπα έχουν και βροχές τώρα και διάβαζα σε κάποιες περιοχές της χώρας έχουν και πλημμύρες. Δηλαδή τους κυνηγάει η τύχη αυτούς τους ανθρώπους. Όταν σας λέω τους κυνηγάει η τύχη, τους κυνηγάει η τύχη. Δεν σας έκανε πολύ μεγάλη? Δεν ξέρω αν είδατε ότι σε κάποια πλάνα που κατέγραφαν, προφανώς κάμερες ασφαλείας ήταν αυτές, τα λεπτά πριν από το, όχι τα λεπτά, το λεπτό πριν από τις ισχυρούς σεισμούς, στα κινητά τους χτύπησε ένα μήνυμα. Ήτανε γύρω στα 15 δευτερόλεπτα, λέει, πριν την έλευση του σεισμού που τους προειδοποιούσε για σεισμό. Το είδατε αυτό? Ρώτησα, να σας πω την αλήθεια, κάποιους εδώ που υποτίθεται ότι ξέρουν από αυτά τα πράγματα και μου είπαν είναι αυτό που ισχύει, λέει, και στην Ιαπωνία. Δηλαδή ότι υπάρχει μία, τέλος πάντων, εφαρμογή που πιάνουν κάποια κινητά κάποια μηνύματα που έρχονται πριν την έλευση του σεισμού. Κάποιοι, λέει, από αυτούς τους κατοίκους εκεί στη Βενεζουέλα που αντέδρασαν γρήγορα σώθηκαν μέσα από αυτή τη διαδικασία. Το βλέπω πολύ πιθανό, να σας πω την αλήθεια. Αλλά μου έκανε πραγματικά πολύ μεγάλη εντύπωση αυτή η εφαρμογή η οποία υπάρχει στα κινητά και η οποία, ξαναλέω, βοήθησε κάποιους να σωθούν. Οι ζημιές, εντωμεταξύ, ξαναλέω, είναι συγκλονιστικές. Δηλαδή τώρα τα λέμε εμείς που υποτίθεται ότι είμαστε μια χώρα που έχουμε θέματα, αλλά είναι στην κυριολεξία συγκλονιστικές. Λοιπόν, να πω και τις υπόλοιπες καλημέρες, γιατί κάποιοι δεν το θυμάστε κιόλας και καλά κάνετε τώρα, γιατί δεν το θυμάστε ότι εμείς θα κάνουμε τα τριωράκια μας, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Καταρχήν να πω καλημέρα στο φίλο μου τον Παναγιώτη, τα παλιά τρίωρα. Παναγιώτη, να σου πω την αλήθεια, το λέω και για άλλους ακροατές που μου λένε εδώ διάφορα πράγματα δικά τους. Είναι πώς θα μάθεις. αυτή η ώρα, καλά βέβαια εμείς προετοιμαζόμαστε από την προηγούμενη μέρα και λοιπά κατά κύριο λόγο, αλλά και λίγο νωρίτερα που ερχόμαστε εδώ πέρα, λίγο, κάμια ώρα μια μισή πριν ξεκινήσουμε. Μου φάνηκε περίεργο, όχι δύσκολο, δύσκολο δεν είναι, δεν έχει υπάρχει δυσκολία, αλλά μου φάνηκε περίεργο το 5. Αλλά εντάξει, όλα καλά. Να πω χαιρετισμού στον παππού την Αεκάρα και τη γιαγιά την Κατερίνα. Εκεί στην Αεκάρα συνεχίζουν και πάνε το πρωτάθλημα, το κύπελο, το πάνε βόλτα γύρω-γύρω. Ναι, τα βλέπα εκεί πέρα, τα βλέπω, μην νομίζετε. Λοιπόν, καλημέρα Κάμο, χαιρετισμού. Καλή εβδομάδα. Τι γίνεται με δουλειά, Κάμο, μετά τις εξελίξεις τις δικές σου? Γιατί εγώ μην νομίζεις, μπορεί να μην, αλλά τα διαβάζω όλα, τα έχουμε πει αυτά. Ο Θανάσης λέει, δεν υπάρχει, αλλά να σου πω πρώτα, μου λέει, δεν μάθαμε την αιτία της πυρκαγιάς στο διαμέρισμα της Καλυθέας. Είναι ένα καλό ερώτημα, δεν υπάρχει απάντηση προς το παρόν. Το ψάχνει η πυροσβεστική, η αρμόδια υπηρεσία της πυροσβεστικής. Σοφία μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Γεια σου Κώστα, έχει τρελαθεί ο Κώστας πρωί-πρωί. Λοιπόν, Κώστα, κάθε μέρα έχεις μια τρέλα και εσύ κυνηγάς την κυβέρνηση. Τι έχει, τι σου κάνει η κυβέρνηση? Τώρα απλώς για την κυβέρνηση θα τα πούμε και αργότερα γιατί θα έχουμε χρόνο. Έκανε απολογισμό χθες ο Πρωθυπουργός για τα 3 χρόνια. Είπε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα γύρω από το τι έχει γίνει. Έχω κρατήσει κάποιες σημειώσεις. Έτσι πούμε μετά, κάνουμε και μια κουβέντα, αν θέλετε, γύρω από το συγκεκριμένο θέμα. Δεν έχει πολύ ζεσταθεί το κλίμα για μη προεκλογική περίοδο. Δηλαδή θέλω να πω, με βάση αυτά που ακούμε επισήμως, άσε το ανεπίσημα, εμείς οι δημοσιογράφοι ενδεχομένως μαθαίνουμε και 5 πράγματα παραπάνω, αλλά το γεγονός ότι υπάρχουν περιοδίες πολιτικών αρχηγών, και σήμερα νομίζω ο Μητσοτάκης θα κάνει μια περιοδία το απόγευμα, το μεσημέρι θα έχει σύσκεψη για την ακρίβεια, θα σας τα πω την επόμενη ώρα, θα κουβεντιάσουμε και αυτά, γιατί η ακρίβεια για μένα είναι, το έχω πει πάρα πολλές φορές, είναι μείζον θέμα για την οικογένεια. Βλέπω θα πάει στο ΕΓΑΛΕΟ σήμερα, υπάρχει προγραμματισμό για συνάντηση με τους πολίτες 6:30 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Μία βλέπω Πρωθυπουργός, μία βλέπω τους πολιτικούς αρχηγούς. Σήμερα ο Ανδρουλάκης είναι στην Κάρπαθο Κάσο. Κάσο Κάρπαθο, ανάποδα. Ο Τσίπρας έκανε σύσκεψη με τα στελέχη του κλπ. Τους είπε 5 πράγματα γιατί άρχισε να υπάρχει και μια αριθμία από τις δηλώσεις που κάνανε οι εκπρόσωποι, οι οποίοι όταν καλούνται. Και αυτό έχει επίσης πολύ μεγάλη σημασία, το γεγονός ότι με βάση τις δημοσκοπήσεις, ξαναλέω, με βάση τις δημοσκοπήσεις, είναι δεύτερο κόμμα λοιπόν ο Τσίπρας και η Ελλάς. Κάθε μέρα εκπρόσωποι του είναι στα κανάλια. Δεν σας κάνει εντύπωση το γεγονός αυτό? Βέβαια λοιπόν το γεγονός ότι κάθε μέρα είναι στα κανάλια, δεν μπορούν επί παντός επιστητού να μιλάνε οι εκπρόσωποι. Άρα έπρεπε λοιπόν να υπάρξουν αυτοί οι σκιώδεις κυβέρνηση κλπ. Η οποία είναι ειδική, υποτίθεται, σε συγκεκριμένα αντικείμενα. Και σωστά, κατά την άποψή μου, θα πρέπει αυτοί να μιλάνε κλπ. Κλπ. Κάπου άκουσα και για τα οικονομικά του κόμματος του Τσίπρα. Δηλαδή, όλη αυτή η ιστορία θέλει λεφτά. Θα μου πεις, και ποιος τα λέει αυτά? Τα λένε ενδεχομένως και τα υπόλοιπα κόμματα τα οποία έχουν κάτι χρέη δυσθεώρητα. Σωστή παρατήρηση. Αλλά επειδή η γυναίκα του Κέσσερα δεν πρέπει να φαίνεται, αλλά πρέπει να είναι, νομίζω ότι και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Όπως επίσης άκουσα και κάτι στοιχεία που ήρθαν στα αυτιά μου περί των οικονομικών ή μάλλον τέλος πάντων των χρημάτων τα οποία έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος βρίσκεται σε μια κατάσταση μεταξύ σφύρας και άκμονος αναφορικά με το που βρίσκεται και το τι θα κάνει. Βλέπω ότι υπάρχει μια πρόταση 65 συν 8 μάλλον, για να συγκληθεί πάλι ανώτατο όργανο για να αποφασίσει τι θα κάνει για την επόμενη μέρα, από τη στιγμή που από ό,τι φαίνεται ο Αλέξης Τσίπρας δεν προσκαλεί επίσημα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να συνεργαστούν. Θυμίζω επίσης ότι μέχρι τις αρχές Ιουλίου θα έχουμε δημοσκοπήσεις. Μετά, λόγω καλοκαιριού, πάνε για διακοπές, ερχόμαστε από το Σεπτέμβρη. 1, 2, 3, 4 έρχονται ακόμα, μου λένε. Δημοσκοπήσεις. Αλλά για να ξαναγυρίσω λίγο στο βασικό θέμα. Νομίζω ότι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο έχουμε μπει σε μια προεκλογική περίοδο. Πεντακάθαρα. Ακούω ονόματα τα οποία θα κατέβουν σε ψηφοδέλτια σε διάφορες περιοχές από πολλά κόμματα, η αλήθεια είναι. Νομίζω ότι δεν είναι άστοχο αυτό που ακούγεται για διάφορους λόγους, ότι από το Σεπτέμβρη και μετά, όπως ορίζει και το Σύνταγμα, αλήθεια τι γίνεται με τη συνταγματική αναθεώρηση, πώς πάνε τα πράγματα. Okay, κλείνει παρένθεση. Μιλάμε για το βασικό νόμο που διέπει τους όρους της πολιτείας, αυτής της πολιτείας που περπατάμε. Από το Σεπτέμβριο λοιπόν και μετά όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά. Κρατήστε τα παρακαλώ πάρα πολύ. Επίσης τώρα, μιας και λέμε για δημοσκοπήσεις, είδα κάποια στοιχεία αναλυτικά, τα ποιοτικά ξαναλέω και όχι τα αριθμητικά, απλώς τα ποιοτικά. Λοιπόν, τη GPO. Το Πασόκ λέει έχει καλύτερα στελέχη από την Ελλάς. Βέβαια τα στοιχεία, τα πρόσωπα της Ελλάς, του κόμματος του Τσίπρα δηλαδή, τα ξέρουμε όλα. Έτσι. Είναι λίγο ακόμα προσωπικό το κόμμα σε γενικές γραμμές. Αλλά θα δούμε και τα υπόλοιπα τις επόμενες μέρες. Στα της αξιοπιστίας, ο Τσίπρας προηγείται του Ανδρουλάκη. Οριακά μεν, προηγείται δε. Υπάρχει βέβαια και το στατιστικό λάθος εκεί. Στο ερώτημα περί πολιτικής αλλαγής ή σταθερότητας, ο ένας στους τρεις του ΠΑΣΟΚ τάσεται υπέρ της σταθερότητας και οι δύο στους τρεις υπέρ της πολιτικής αλλαγής, που είναι το κεντρικό σύνθημα του Ανδρουλάκη. Με εντυπωσίασα, να σας πω την αλήθεια. Τώρα για τα υπόλοιπα, να μην το ξεχάσω τώρα για τα υπόλοιπα, γιατί θέλω να πω και τα υπόλοιπα, γιατί φτάσαμε εσείως παρά 9, κυρίες και κύριοι, τώρα μπεις πρωί. Ο Δημήτρης μου λέει, για κάτσε να δούμε αυτό το μήνυμα γιατί έχει ενδιαφέρον, επανέρχεται από την Μελβούρνη, γιορτάζει λέει η πόλη της Καβάλα σήμερα. Πολιούχος λέει ο Απόστολος Παύλος. Επίσης η Καβάλα γιορτάζει τα 113 χρόνια της απελευθέρωσής της από τους Βουλγάρους. Θα είναι και ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Υπέροχα. Καταρχήν η Καβάλα είναι υπέροχη. Δεν ξέρω αν έχετε πάει. Κούκλα η Καβάλα. Βέβαια δεν είχε χώρους για στάθμα. Σε αυτό είναι μάλλον νούπα Ευαγγέλιο. Παιδιά, πήγα μια φορά, τώρα δεν έχω πολύ καιρό. Λοιπόν, ξέρω εγώ, κάνα χρόνο έχω. Λοιπόν, γεμάτο από Βούλγαρους που ερχόντουσαν από πάνω κάτω και από Τούρκους. Το τι πούλμα τουρκικό και αυτοκίνητο τουρκικό βρήκαμε, τέλος πάντων, με τον φίλο μου τον Ηλία και τη σύζυγό του που είχαμε πάει. Αφού δεν μπορούσαμε να παρκάρουμε, σας λέω. Να βρούμε θέση πάρκινγκ. Καλημέρα κύριε Κιμιονή. Τι έκανε η υπομοιδά? Για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών, πρώτη λέει τα μεγαλύτερα σπίτια να κοπούν σε δύο και να ρυθούν στην αγορά. Καλά, αυτό δεν είναι πρωτότυπο. Αλλά έχει βγάλει και άλλα η υπομοιδά. Έχει βγάλει μια ανακοίνωση χθες με πολύ ενδιαφέρον. Κάτσε, γιατί τα έχω τα στοιχεία αυτά. Με αφορμή την υπόθεση του. Πώς το λένε, για κάτσε φιλάκρο.

γενικά οι πρέσβεις, αλλά ειδικά κάποιοι συγκεκριμένοι πρέσβεις που παίζουν ενδεχομένως και άλλον ρόλο σε σχέση με την χώρα, κάνουν συναντήσεις οι οποίες δεν δημοσιοποιούνται. Αλλά αυτή η συνάντηση που έγινε του Αντώνη Σαμαρά με την κυρία Γκιλφόιλ, νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον γενικό να ξέρετε. Η ιδέα ανακοίνωση που υπήρξε από την αμερικανική πλευρά για την συνάντηση αυτή είχε ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Είπε ότι η κυρία Γκιλφόιλ, γενικά η αμερικανική πρεσβεία κλπ, η πρέσβη συναντάται, λέει, με πρόσωπα τα οποία έχουν, λέει, ρόλο, ιστορικό ρόλο. Κάποιοι μου λέγανε ότι η συνάντηση κλείστηκε μετά από παρέμβαση έτσι Ελληνοαμερικανού, ο οποίος έχει ιδιαίτερα καλές σχέσεις με τον Αμερικανό Πρόεδρο και την κυρία Γκιλφόιλ. Και προφανώς έχει και καλές σχέσεις και με τον κύριο Αντώνη Σαμαρά, που οι πληροφορίες λένε ότι είναι πάρα πολύ κοντά, κάνει και τηλεφωνήματα, λέει, κλπ. Με πρώην στελέχη για την εμφάνισή του στο πολιτικό σκηνικό της χώρας πριν τις επερχόμενες εκλογές. Μάλιστα, το στενό επιτελείο, λέει, του Αντώνη Σαμαρά ενισχύει, λέει, καθημερινά το δίκτυο υποστήριξης, τηλεφωνεί σε αρκετούς πολιτικούς φίλους του πρώην Πρωθυπουργού, είτε στην Πελοπόννησο που είναι η καρδιά της επικοινωνίας, είτε σε άλλες περιοχές και στην Μακεδονία και στη Δυτική Μακεδονία και στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Και φαίνεται ότι δεν θα αργήσει η ώρα της ανακοίνωσης. Για να δούμε τι θα προκύψει και τι μελιγενέστε γύρω από τα ζητήματα αυτά. Μελιγενέστε. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη. Γεια σου, λέει Γιάννα. Ναι. Χαιρετισμού στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Τι κάνετε εκεί πέρα, πώς είστε, πώς πάνε τα πράγματα. Τι ωραία η περιοχή σας, αγαπητέ Ιωάννη. Τι ωραία η περιοχή σας, όμορφη. Πάρα πολύ ωραία. Γενικά η Κρήτη είναι ωραία, δεν νοιάζει. Με τους δρόμους εκεί λίγο να τα φτιάξετε και νομίζω ότι θα περπατήσουν καλύτερα τα πράγματα. Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στην πορεία. Να στείλω την καλημέρα μου στη Σταυρούλα, στο Μπελόκι μου, στο Στέφανο, στο Γέρακα, το Σπύρο, στο Βοτανικό, την Αφροδίτη Σταυριλίσια, τη Βασιλική στον Άγιο Μελέτιο, την Ελπίδα στην Αργυρούπολη, τον Νίκο στο Μοσχάτο και την Έφη στη Ζωφριά. Τηλέφων, μάλλον καλημέρες που έχουν έρθει μέσω τηλεφωνικού κέντρου και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Να είμαστε καλά, παιδιά. Εδώ είπαμε, θα περπατήσουμε όλη αυτή την εβδομάδα. Να θυμίσω ότι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων έχουμε τον κύριο Γιώργο Βραχνό, μεγάλη επιτυχία. Στο τηλεφωνικό κέντρο ο εορτάζων σήμερα, Πέτρος Μωραϊτής, ήρθε μετά από 6,5 χρόνια διακοπές. Μαύρο πλάκωσε. Του λέω, είχε κόσμο εκεί που πήγες. Μου λέει, στην αρχή όχι, μου λέει, αλλά τώρα το τελευταίο Σαββατοκύριακο. Μου λέει, πλάκωσαν. Βέβαια. Τώρα μου λέει, ήρθε η ώρα. Μάλιστα. 2-10-48-00-170 έως 174 για καλημέρες, σχόλια, σχολιανά, παρατηρήσεις, επισημάνσεις. Ό,τι θέλετε, παιδιά, εδώ είμαστε. Τα ξέρετε πάρα πολύ καλά. Δεν χρειάζεται να τα επαναλαμβάνω. Λοιπόν, υπάρχει και το skyradio.gr. Πάνω δεξιά λέει, πες την άποψή σου. Γράφετε το μήνυμα, το σχόλιο, την παρατήρηση, την επισήμανση. Ό,τι καλό θέλετε. Και περπατάμε εδώ παρέα. Καλημέρα, Λάζαρε. Ο Λάζαρος μου λέει, Γιώργο, καλή εβδομάδα. Το Πασόκ στελέχη έχει, λέει. Αρχηγό δεν έχει. Μην τα ακούει αυτά ο Ανδρουλάκης, αλλά μόνο σου, κακομοίρη μου. Γιατί μεταξύ ο Ανδρουλάκης τώρα, πέρα από την πλάκα, δύο φορές το έκανε το ζήτημα και κατέβηκε και άνοιξε τη διαδικασία. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη είναι ο άνθρωπος που μας έκοψε τα ηχητικά. Μπορεί να τα ακούσουμε την επόμενη ώρα, γιατί έχουμε δρόμο ακόμα μπροστά μας. Η κυρία Βαρσάμις, μουσικές επιλογές. Και ο πολυλογάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης, εδώ στον Sky 100,3. Για να κάνουμε και σήμερα, μάλλον από σήμερα, για μια εβδομάδα παρέα από τις 5 πάρα πολύ ωραία. Σωστά. Λοιπόν, τώρα τι άλλα θέλω να σας πω για να κλείσουμε, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο. Θέλουμε 3-4 λεπτά για να πάμε στο δελτίο ειδήσεων και να μπούμε σε μια κανονικότητα μετά. Τι γίνεται με τα αεροδρόμια και τις καθυστερήσεις, Παλαιός εξοπλισμός αεροναυτιλίας. Ακόμα ο αριθμός των ελεγκτών, λέει, δεν μπορεί να καλύψουν τις ανάγκες του φορτώματος, ιδιαίτερα το καλοκαίρι. Εν τω μεταξύ, θα σας τα πω μετά αυτά. Θα σας μιλήσω μετά και για το νέο σύστημα αυτόνομης καταβολής, λέει, των δημοτικών τελών. Κρατήστε το αυτό, έχει πολύ ενδιαφέρον. Αν μας συμφέρει, δεν μας συμφέρει. Έρχεται η ώρα του Μίδα. Το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου, λένε οι πληροφορίες. Διάβαζα αναλύσεις για

στην ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία και τις αντιδράσεις που προκαλεί το τσουνάμι που έχει πέσει πάνω στην Ευρώπη από τις κινέζικες αυτοκινητοβιομηχανίες. Και βλέπω, λέει, ότι υπάρχει ένας σχεδιασμός για να περικόψει, λέει, 11 δισεκατομμύρια η ΦΑΒΕ, η Volkswagen, θα απολύσει, λέει, ή σκέφτεται να απολύσει. Θα κλείσει καταρχήν 4 γερμανικά εργοστάσια, γιατί κοστίζουν ακριβά σε σχέση με άλλες χώρες που έχει στήσει. Και η πρόθεση είναι να διώξει 100.000 εργαζόμενους. 100.000 εργαζόμενους, για βάλτε επί 3 άτομα, λέω εγώ τώρα, η μέση οικογένεια, 300.000 οικογένειες, μια πόλη. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω για την αρχή. Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στην πορεία μας. Θα μιλήσουμε και για τα στενά του Ορμούς, θα μιλήσουμε και για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ακρίβεια, γιατί σήμερα έχει σύσκεψη. Θα δούμε τι θα γίνει αύριο και με τα πετρέλαια, γιατί αύριο είναι η τελευταία μέρα που υπάρχει η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης. Θα τα πούμε αναλυτικά όμως όλα αυτά την επόμενη ώρα που θα μπούμε σε κανονικούς ρυθμούς. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφω αμέσως μετά. Sky 100,3.

0: Θέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 6.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι Δελτίου Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια έχει προγραμματιστεί για σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων υπουργείων, φορέων της αγοράς και της ανεξάρτητης αρχής για την προστασία του καταναλωτή. Οι συμμετέχοντες θα εξετάσουν την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων μέτρων, την πορεία των ελέγχων και τη δυνατότητα νέων παρεμβάσεων για την ενίσχυση του ανταγωνισμού. Επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη νοικοκυριού. Συνεχίζονται οι συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο. Όπως δήλωσε, στο παρόν στάδιο οι δύο πλευρές θα αποσυρθούν προσωρινά από κάθε επιθετική ενέργεια. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι τα πλοία θα μπορούν να κινούνται ελεύθερα, χωρίς περαιτέρω περιορισμούς, κατά τη διάρκεια της προσωρινής αυτής φάσης αποκλιμάκωσης. Σύμφωνα με το Άξιος, οι ΗΠΑ και Ιράν αναμένεται να συναντηθούν την Τρίτη στην Ντόχα, προκειμένου να επιλύσουν την διαφωνία τους σχετικά με τα στενά του ορμούς. Η Χεζμπολάχ τόνισε σήμερα πως επιφυλάσσεται το δικαιώματος να υπερασπιστεί την πατρίδα μετά τις νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ εχθές στο Νότιο Λίβανο, παρά τη συμφωνία πλαίσιο που υπογράφηκε στην Ουάσιγκτον την Παρασκευή. Σύμφωνα με την κυβέρνηση του Ισραήλ, πριν από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις είχε ενημερωθεί η αμερικανική πλευρά. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Λιβανικού Κοινοβουλίου τόνισε ότι η συμφωνία πλαίσιο δεν θα υιοθετηθεί από την εθνική αντιπροσωπεία, κρίνοντας πως δεν εγγυάται τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας του. Το Ισραήλ αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά τις επανειλημμένες δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν κατά του Εβραϊκού Κράτους, δηλώσε χθες ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, προαναγγέλλοντας ότι το ζήτημα θα τεθεί και στους Αμερικανούς συμμάχους της χώρας. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε ότι δεν περνά σχεδόν καμία ημέρα χωρίς ο Ερντογάν να καλεί για την καταστροφή του κράτους του Ισραήλ. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν τώρα δηλώσε χθες ότι η Ουκρανία, με συγχωρείτε, πρότεινε την αμοιβαία πάυση των πληγμάτων μεγάλου βεληνικούς ως βήμα προς την ειρήνη. Ωστόσο, η Μόσχα θεωρεί ότι η πρόταση αποσκοπεί στο να αποσπάσει την προσοχή από τον στόχο της Ρωσίας να καταλάβει πλήρως 4 περιοχές στο πλαίσιο της στρατιωτικής της εκστρατείας. Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα που πλέον έφτασαν τους 1.450. 3.150 άτομα έχουν τραυματιστεί. Ο αριθμός των αγνοωμένων υπολογίζεται σε περίπου 50.000. Την ίδια ώρα, σχεδόν 4 ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό, ένας άνδρας και ο έφηβος γιος του, καθώς και δύο αγόρια 11 χρονών, ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια. Τραγωδία χθες το μεσημέρι στην Κύπρο. Δύο παιδιά 8 και 10 ετών εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο έξω από σπίτι στις βρετανικές βάσεις Δεκέλειας. Ο πατέρας και η μητριά των παιδιών συνελήφθησαν ως υποπτή για αμέλεια. Αδιευκρίνιστες παραμένουν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία. Συνελήφθη το βράδυ του Σαββάτου αξιωματικός της αστυνομίας που φέρεται να άσκησε σωματική βία σε βάρος κρατουμένου στο αστυνομικό τμήμα Ασπροπύργου. Το περιστατικό αντιλήφθησαν αστυνομικοί της υπηρεσίας, οι οποίοι προχώρησαν άμεσα στις προβλεπόμενες από τον νόμο ενέργειες. Μετέφεραν επιπλέον τον κρατούμενο σε ιατροδικαστή προκειμένου να διενεργηθούν οι απαραίτητες εξετάσεις. Μετά την ολοκλήρωση της αυτόφορης διαδικασίας, ο αξιωματικός αφέθηκε ελεύθερος και παραγγέλθηκε προκαταρκτική εξέταση και ΕΔΕ. Σε 44 ανήλθαν οι αγροτοβασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα. Συνελήφθη 76χρονος για την πυρκαγιά που αμέλεια που εκδηλώθηκε εχθές στην περιοχή Αμώνη Σοφικού Κορινθίας. Στις Αφίδνες Αττικής συνελήφθησαν 59χρονοι και 44χρονος, καθώς διαπιστώθηκε παράβαση των ισχυόντων μέτρων πυροπροστασίας σε χώρο σκοπευτηρίου. Στη Νέα Μάκρη, 79χρονος προέβησε χρήση μεταλλικής ψισταριάς και του επιβλήθηκε πρόστιμο 3.000 ευρώ. Στα αθλητικά, την πρόκριση για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου πήρε ο Καναδάς, κερδίζοντας την Νότια Αφρική με 0-1. Με δύο αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα το Μουντιάλ. Στις 8 η Βραζιλία αντιμετωπίζει την Ιαπωνία και στις 11.30 η Γερμανία την Παραγουάη. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, σήμερα Δευτέρα, ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη βόρειο, βορειοανατολική, 5 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα σχεδόν αίθριος καιρός και θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Δευτέρα, ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά έως 37, στα νησιά έως 31 με 34 βαθμούς. Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Τετάρτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Τραγουδάρα, καλημέρα σας με αυτά. Μεγαλώσαμε να ξέρετε. Καλώς ήρθατε στην παρέα. Πώς το είπα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλή εβδομάδα. Όλα τα καλά. Εύχομαι χρόνια πολλά στον Πέτρο, χρόνια πολλά στον Παύλο, χρόνια πολλά στην Πετρούλα και την Παυλίνα που γιορτάζουν σήμερα, γιατί είναι μεγάλη γιορτή. Τα καλύτερα εύχομαι. Γεια σου Δημήτρη μου, καλημέρα. Καλό δρόμο για τον Ασπρόπυργο. Καλή εβδομάδα και πολύχρονο ο Πέτρος μας στο τηλεφωνικό κέντρο. Λέει ο Δημήτρης, να σε καλά, παλικάρι μου, καλημέρα. Εμείς να ξέρεις, έχουμε ξεκινήσει από τις 5. Δημήτρη, περπατάμε σήμερα, τραγουδάμε από τις 5 στο Λαϊκό Πάλκο εδώ του Sky 100,3. Θα περπατήσουμε έτσι όλη την εβδομάδα, μιας και λείπει ο κύριος Δημήτρης Γιαννίδης, για να ξεκουραστεί και καλά θα κάνει. Τώρα με την ευκαιρία του Άσματος, γιατί ήταν τραγούδι του Μάνου Λοΐζου, κυρίες και κύριοι, να μην ξεχάσω, έρχεται η ώρα της μεγάλης συναυλίας του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Και αυτή τη χρονιά, μεγάλο ραντεβού, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, το οποίο ανακατασκευάζεται. Περνάω και βλέπω εκεί κάτι μπολντόζες και καλά κάνουν και το ανακατασκευάζουν και το αλλάζουν και το κάνουν πιο σύγχρονο το στάδιο, εκεί που πρέπει να αλλάξουν τα δεδομένα, για να χρησιμοποιείται και για αθλητικές διοργανώσεις. Λοιπόν, ξαναγυρίζω πάντως, Όλοι Μαζί Μπορούμε λοιπόν, είναι το ετήσιο ραντεβού μας, η συναυλία αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Ξαναλέω, το ραντεβού είναι 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Συμμετέχουν αφιλακριδώς στη μεγάλη αυτή συναυλία η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Γιάννης Διονυσίου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, η Μαρίνα Σάτη, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, η Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στο ticketmaster.gr. Περισσότερες πληροφορίες στο όλοιμαζίμπορούμε.gr. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Ξαναλέω, κανονίστε από τώρα την πορεία σας, γιατί το ραντεβού κάθε χρόνο οριοθετεί και την παρουσία πολύ κόσμου. Άρα, για να μην τρέχετε τελευταία στιγμή, κάντε τα δέοντα από νωρίς. Ticketmaster.gr. Μπείτε, κάντε την αγορά των εισιτηρίων σας. Έτσι κι αλλιώς για καλό σκοπό πάνε όλα αυτά τα εισιτήρια και το αντίτιμο, κατά κύριο και ουσιαστικό λόγο και ρόλο. Την καλημέρα μου λοιπόν. Εδώ είμαστε για να περπατήσουμε τη βδομάδα αυτή που τελειώνει και ο μήνας. Αύριο είναι η τελευταία μέρα του μήνα. Θυμίζω ότι αύριο είναι και η τελευταία μέρα που πρέπει να τελειώσουμε με την ιστορία των ανελκυστήρων, ή όπως λέμε στα ελληνικά τα ασάντσερ, να καταγραφούν. Ακούσαμε την περασμένη εβδομάδα που μιλήσαμε και με τον πρόεδρο εκεί των συντηρητών κλπ, που λέει ότι είναι μια απλή διαδικασία και ότι αυτοί που σκέφτονται το γεγονός ότι κοίταξε να δεις, δεν πειράζει, μην το γράψω γιατί κάτι θα έρθει μετά, καλό να είναι να το γράψετε, γιατί μετά μπορεί να έχουμε και πρόστιμα. Και είναι μια διαδικασία που πρέπει επιτέλους να ξέρουμε τι γίνεται με τα ασανσέρ τα οποία έχουμε είτε στην πολυκατοικία μας είτε στο σπίτι, αν είναι δίπατο, τρίπατο και είσαστε σε κάποιες ειδικές κατηγορίες, είτε είναι βεβαίως σε μεγάλα κτίρια τα οποία μπαίνει και κόσμος πολλής και πρέπει όλα αυτά και να ελέγχονται και να ξέρουμε τι μας γίνεται με το θέμα των ανελκυστήρων. Αύριο εντωμεταξύ, ξαναλέω, είναι και η τελευταία μέρα και για την επιδότηση του πετρελαίου κίνησης. Το πετρέλαιο κίνησης το βλέπω 1,48, 1,49, έχει πέσει βέβαια, αλλά θυμίζω ότι η επιδότηση είναι 15 λεπτά. Αν αρθεί το μέτρο, θα επιβαρυνθεί, όπως καταλαβαίνετε, από την επόμενη μέρα κατά 15 λεπτά. Αν, γιατί υπάρχουν και άλλα σενάρια που λέει ότι μπορεί αυτό το πράγμα να γίνει κατά το ίμιση. Να πάμε τμηματικά, γιατί αν το 1,49 μπουν και 15 λεπτά, θα πάει στο 1,64 πάλι. Δεν υπάρχει, προσέξτε, επιδότηση στη βενζίνη. Άρα εκεί δεν θα επηρεαστεί. Επηρεάζεται μόνο από τις τιμές των... τις διεθνείς τιμές που λέμε των καυσίμων. Αλλά στο κίνησης έχουμε. Λέγαμε και νωρίτερα ότι καταγράφεται μια ανωδική τάση στις τιμές λόγω των γεγονότων και τα χτυπήματα που είχαμε το Σαββατοκύριακο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η άνοδος είναι 0,70 τώρα στο Brent και 1,15 στο ελαφρύ το αμερικάνικο, 72,5 το Brent, 70 το αμερικάνικο. Την Παρασκευή κλείσανε πιο χαμηλά. Γύρω στα 71 ήταν το Brent, 69, 68 και κάτι ήταν νομίζω το αμερικάνικο. Όπως και να έχει, φαίνεται να υπάρχει προς το παρόν τουλάχιστον μια ψυχραιμία. Θυμίζω, σύμφωνα με το Axios, οι δύο πλευρές, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, αποφάσισαν να μην συνεχίσουν τα χτυπήματα, να πάνε σε διαβουλεύσεις. Κυρίως για τα στενά του Ορμούζ είναι τα ζητήματα αυτά τα οποία έχουν προκύψει, διότι είχαμε χτυπήματα των Ιρανών σε δύο περιπτώσεις σε πλοία τα οποία φαίνεται ότι είχαν πάρει τη ρότα του Ομάν που είναι απέναντι από το Ιράκ. Τώρα στα στενά του Ορμούζ έχει κίνηση πάντως, να ξέρετε. Είναι, ξέρω εγώ, 7, 8, 9, είναι και παραπάνω, 10 πλοία τα οποία έχουν ανοιχτούς πομπούς σε πραγματικό χρόνο και μετακινούνται. Τα πιο πολλά είναι στο δρομολόγιο, στο δρομολόγιο που είναι κοντά στην Τεχεράνη, στο Ιράν. Έχει όμως και από την άλλη πλευρά κίνηση πλοίων. Υπάρχει μια κινητικότητα. Ενδεχομένως λίγο μικρότερη σε σχέση με αυτό που είχαμε την περασμένη εβδομάδα. Αλλά δεν πάβει να υπάρχουν πλοία τα οποία και βγαίνουν, αλλά και πλοία τα οποία μπαίνουν στον Περσικό κόλπο. Ωραία. Και βεβαίως μέσα στον Περσικό κόλπο υπάρχει μια έτσι παρουσία μεγάλη πλοίων, κάθε είδους και ύφους, τα οποία κάποια από αυτά είναι μπλοκαρισμένα από σχεδόν τις πρώτες μέρες του πολέμου που εκδηλώθηκε εκεί από τις 28 Φεβρουαρίου. Για να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθούν εκεί τα πράγματα. Μας επηρεάζει σαφέστατα όλη αυτή η ιστορία. Αύριο θα δούμε και τις τιμές των καυσίμων. Ξαναλέω όμως ότι είδα πρατήρια και το Σαββατοκύριακο που κινήθηκα. Το κίνησης είναι και κάτω από 1,5 ευρώ το λίτρο. Η βενζίνη 1,89, 1,88. Βέβαια υπάρχει και σελίδα στο διαδίκτυο, παιδιά, σε πραγματικό χρόνο τι τιμές έχουν τα πρατήρια, όχι μόνο στο Λεκανοπέδιο, σε όλη την Ελλάδα. Αλλά δεν θα κάνω ρεκλάμα εγώ για τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Σας καλώ να βάλετε εκεί πέρα κάπου τιμές καυσίμων στα πρατήρια και θα τα βγάλουν τα ζητήματα αυτά για να ξεμπερδέψουμε. Τώρα, επειδή με ρωτάτε για το Μουντιάλ, δεν θέλω να σας πω, έχουμε φτάσει στους 32 πλέον. Τώρα αρχίζει να έχει ενδιαφέρον το Μουντιάλ, κατά την άποψή μου. Όχι και πριν δεν είχε, είχε, αλλά εντάξει, τώρα νομίζω ότι αρχίζει να η φάση των 32, των 16. Μετά πάμε στα πρώη, ημιτελικά, ημιτελικά, τελικά. Τελικό πότε είναι? Ο τελικός είναι 19 Ιουλίου στις 10 το βράδυ. Και οι δύο ημιτελικοί είναι 14 και 15 Ιουλίου και αυτοί στις 10 το βράδυ. Λοιπόν, χθες είχαμε τον Καναδά να επικρατεί της Νότιας Αφρικής, άρα ο Καναδάς περνάει στη φάση των 16 και περιμένει τώρα τον νικητή της αναμέτρησης Ολλανδία-Μαρόκο που θα γίνει αύριο. 4 τα ξημερώματα. Σήμερα έχουμε στις 8 Βραζιλία-Ιαπωνία. Τώρα εδώ σας θέλω, Βραζιλία ή Ιαπωνία? Εντάξει, και εγώ είμαι με τους Ιάπωνες είμαι, αλλά η Βραζιλία είναι μεγάλος παράγοντας του ποδοσφαίρου για ευνόητους λόγους και για την ιστορία. Και στις 11.30 Deutschland, Γερμανία Παραγουάη. Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε. Μη γελάς Γεώργιε, μη γελάς. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω και για το Μουντιάλ, γιατί με ρωτάτε. Διαβάζω σήμερα στην εφημερίδα τα νέα. Συγγνώμη, αλλά λίγο ζηλεύω. Τι να κάνω, το πω κι αυτό. Λοιπόν, είναι λέει δύο ποδηλάτες, ένα ζευγάρι, οι οποίοι, δικοί μας, η κυρία Ζωή Μπλετσάκη και ο κύριος Αλέξανδρος Ελευθερίου, που άφησαν πίσω, λέει, καριέρες, ανέβηκαν, λέει, για πρώτη φορά σε ποδήλατο και ταξίδεψαν, λέει, από την Κρήτη στην Ιαπωνία με το ποδήλατο. Άδερφέ μου. Χαρά στην υπομονή τους. Αλλά κύριε, πρέπει να γύρισε μια βίδα και σου λέει: «Αϊ, δεν θέλω τίποτα άλλο, σκόμα, φεύγω! Μακριά από μένα όλα!» Πω. Και εντυπωσιακό. Ρεπορτάζ της κυρίας Κατερίνας Ρόβα, αν δεν κάνω λάθος το όνομα της συνάδελφου. Ο κύριος Ελευθερίου είναι από το Ηράκλειο, απόφυτος διαμηχανικός περιβάλλοντος, με εξειδίκευση στην τηλεεπισκόπηση και την σεισμολογία. Και η κυρία Μπλετσάκη, με καταγωγή, λέει, από την Καστουριά, είχε σπουδάσει νοσηλευτική και εργαζόταν επί χρόνια στην Αγγλία. Τα πήραν στο κρανίο και σου λέει: «Έχε γεια, καημένε κόσμε, θα το απολαύσω εγώ, τελείωσε». Όπως παρακολουθώ, να σας πω τώρα, βέβαια, αυτό αυτό είναι τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Παρακολουθώ στα κοινωνικά δικτύα, είναι κάποιες περιπτώσεις πάρα πολύ ωραίες. Ένας από αυτούς είναι ένας συμπατριώτης, ο οποίος γυρίζει όλο τον κόσμο, κυρίες και κύριοι, με ελάχιστα λεφτά. Θα πεις πώς τα καταφέρει, πού να ξέρω, ξέρω εγώ. Α πούμε, πήγε στο Ιράν και τον εντυπωσίασε το Ιράν, από ό,τι βλέπω. Και για τον κόσμο, την κουλτούρα δηλαδή. Καλά, βεβαίως οι Ιρανοί, όπως καταλαβαίνετε, έχουν και μακραίωνη ιστορία, δεν είναι τώρα. Ε? Αλλά και η χώρα, λέει, τον εντυπωσίασε. Θα ήθελα να πάω, να ξέρετε, στο. Εγώ είμαι και των ταξιδιών. Αλλά θα μου πεις και τι μας γίνει σε εμάς, ψάλτη. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Σήμερα έχουμε μια σύσκεψη για την ακρίβεια, κυρίες και κύριοι. Η ακρίβεια είναι εδώ, η ακρίβεια έχω πει πάρα πολλές φορές ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα τρέξει και στην προεκλογική περίοδο. Το ξέρετε και το καταλαβαίνετε όλοι πάρα πολύ καλά στην καθημερινότητά σας. Γίνεται λοιπόν μια σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, είναι προγραμματισμένη με εκπροσώπους βιομηχανιών και σούπερ μάρκετ. Θα μετέχει ο πρόεδρος του ΣΕΒ, ο κ. Θεοδωρόπουλος, ο πρόεδρος του Συνδέσμου των Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, ο κ. Γιώτης, ο πρόεδρος της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ, ο κ. Μασούτης, θα είναι ο πρωθυπουργός, θα είναι ο αρμόδιος υπουργός, θα είναι ο κ. Θοδωρικάκος, δηλαδή, ο κ. Χατζηδάκης, και βασικό αντικείμενο είναι η ιστορία για μια ακόμα φορά της εθνικής κυρίων, δηλαδή, για τη μείωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ. Θυμίζω ότι την προηγούμενη φορά ήταν περίπου 2.000 οι κωδικοί. Εμένα μου φαίνεται πως δεν πολύ περπάτησε, να σας πω την αλήθεια. Δηλαδή περίμενα, τέλος πάντων, θα μου πεις, έτρεξαν και άλλα πράγματα στην πορεία, φίλοι ακροάτες. Αλλά θυμίζω ότι την Τρίτη αύριο λύγει το μέτρο του πλαφόν στο περιθώριο του μεικτού κέρδους των επιχειρήσεων. Θα δούμε αν με βάση και τη σημερινή συμφωνία, η οποία είναι και ένας άσος στο μανίκι της κυβέρνησης, αν δεν ισχύσει από την Τετάρτη, αν θα πάμε, αν θα λειτουργήσει αυτή η συμφωνία κυρίων, και πάμε, ελπίζω πιο σύντομα, γιατί ακούω κάτι αυτή η συμφωνία να τρέξει από το Σεπτέμβρη. Ελπίζω να τρέξει γρηγορότερα, για ευνόητους λόγους, και να έχουμε πραγματικές μειώσεις στις τιμές στα σούπερ μάρκετ, που είναι, όπως καταλαβαίνετε, ο κύριος όγκος των πωλήσεων στις αγορές που κάνουν για τα καθημερινά προϊόντα των πολιτών. Έτσι. Λοιπόν, θυμίζω ότι σε ετήσια βάση έχουμε 17,6% πάνω στο μοσχάρι, 10,6% σε μαργαρίνες και φυτικά λίπη, 16,2% σε αρνί και κατσίκι, 12,6% στα αλίπαστα, 5% πάνω καφές, 6% τα πουλερικά. Δεν είναι μικρές αυξήσεις. Και η μουρμούρα που προκύπτει, ευγενικά το λέω, για την ακρίβεια, είναι πολύ μεγάλη. Και τα επιχειρήματα του κόσμου είναι υπαρκτά και για ένα κομμάτι των εργαζομένων που παίρνουν το βασικό μισθό, είναι και νέα ζευγάρια, αλλά και των συνταξιούχων επίσης. Εν τω μεταξύ, να μην το ξεχάσω, αύριο, μέχρι αύριο, το σωστό είναι, επίδομα παιδιού, τα λεφτά τα οποία έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση, είναι 150 ευρώ για κάθε τέκνο, δηλαδή μια οικογένεια με τρία παιδιά θα πάρει 450 ευρώ. Αυτά όλα στον τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο έχετε δηλώσει στην ΑΔΕ. Περίπου, λέει, 1 εκατομμύριο οικογένειες, κυρίες και κύριοι, με παιδιά προφανώς, θα πάρουν από 150 ευρώ σε κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Θα ακολουθήσει και δεύτερος γύρος πληρωμών μέχρι τις 31 Αυγούστου για τα παιδιά τα οποία γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 25 μέχρι 31 Ιουλίου του 26, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι όλοι οι όροι και προϋποθέσεις που είναι η έκδοση αφημί για τα νεογέννητα από την 1η Ιανουαρίου του 2026. Δικαιούχοι είναι γονείς εξαρτώμενων τέκνων, φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συνολικό οικογενειακό εισόδημα υπόχρεου συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης έως 40.000 ευρώ για τον έγαμο ή μέρους του συμφώνου συμβίωσης, που προσαυξάνεται κατά 5.000 για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο πέραν του πρώτου τέκνου. Δηλαδή, 45.000 για μια οικογένεια με δύο παιδιά. Έως 39.000 ευρώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες με εξαρτώμενο τέκνα, με εξαρτώμενα τέκνα, που και σε αυτή την περίπτωση προσαυξάνονται κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο παιδί πέραν του πρώτου. Και ξαναλέω, δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα όλοι εσείς οι οποίοι έχετε παιδιά, είναι δηλωμένα, έχουν τα δέοντα και τις προϋποθέσεις κλπ. Με βάση ότι έχετε δηλώσει και τον αριθμό της τραπέζης, το λογαριασμό δηλαδή, για να κάνετε τα δέοντα. Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν και το ζήτημα αυτό. Είπαμε, λέει, με ρωτάτε και για τις φορολογικές δηλώσεις. Φορολογικές δηλώσεις, παιδιά, πάνε μέχρι τις 15 Ιουλίου. Είναι καταληκτική ημερομηνία. Και η δόση που είναι να πληρώσετε, ή το εφάπαξ ανάλογα με το αν τέλος πάντων θα σας έρθει το μπουγιουρντί που λέω εγώ, είναι μέχρι τελευταία ημέρα του Ιουλίου να πληρώσετε ή την πρώτη δόση ή εφάπαξ. Με την ανάλογη έκπτωση ανάλογα με το πότε έχετε υποβάλει τη φορολογική δήλωση. Αν το κάνετε τώρα, δεν έχετε νομίζω καμία έκπτωση. 2% ή καμία. Δεν θυμάμαι. Αλλά όπως και να έχει, η δόση, επαναλαμβάνω, ή η εφάπαξ πληρωμή του φόρου εισοδήματος μέχρι την τελευταία εργάσιμη του Ιουλίου, του άλλου μήνα δηλαδή. Από Τετάρτη παίρνει τη ζωή μας και ο Ιούλιος, έτσι. Αύριο επίσης έχουμε και πανσέλινο, Γιωργάκη. Αν πιστεύεις αν αυτά και λοιπά, μήπως επηρεάσει και λοιπά και το νου σου, έτσι αύριο είναι ο πανσέλινος. Αλλά σήμερα που απολαύσαμε ένα φεγγάρι το βράδυ, η αλήθεια είναι. Εν τω μεταξύ έχουμε βγει στους δρόμους από τι ώρα σήμερα, από τις 3.30-4.00 παρά. Κοίτα και τα πατίνια. Τα πατίνια εν τω μεταξύ μαθαίνω, αλλά θα τα πούμε και μετά. Έρχεται αυστηροποίηση επιτέλους για τα πατίνια. Έχω να σας πω θεματάκια για τα πατίνια, γιατί δεν μ' αρέσουν όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Έγινε η φορολοταρία, το ξέρετε. Πάλι την Παρασκευή υπάρχει κανένας που κέρδισε ή εγώ τα λέω, εγώ τα ακούω. Ένας τυχερός κερδίζει, λέει, 50.000. Άμα το βρείτε, πάρτε με τηλέφωνο, του πω κάτι που θέλω να του πω. Λοιπόν, 5 κερδίζουν, λέει, από 20.000, 50 λέει από 5.000 και 500 από 1.000. Εγώ και στο 1.000 ευχαριστημένος είμαι, το έχω ξαναπεί, δεν είμαι πλεονέκτης. Όχι. Αλλά τέλος πάντων. Να ξέρετε, κάθε φορά μπαίνω, κοιτάω, αλλά όπως μπαίνω, έτσι βγαίνω. Ψάχνω να βρω αυτό με το 50. Όχι για άλλο λόγο, δεν έχει να κάνει, αλλά έτσι για το... Να μην το ξεχάσω. Καταρχήν υπάρχει ένα θέμα, θα σας το πω μετά, κάτι την ντομάτες που έχουν, λέει, από την Τουρκία, οι οποίες, λέει, τις πιάνουν κατ' επανάληψη να είναι, λέει, με απαγορευμένα φυτοφάρμακα. Κάργα! Όταν σας λέω κάργα, κάργα. Έχω την Πομιδά, για αυτά που κουβεντιάσαμε, θα σας τα πω αργότερα. Γιατί εδώ ο πρόεδρος της Πομιδά με εφοδιάζει με το υλικό του, να είναι καλά. Να μην το ξεχάσω λοιπόν. Σαν χθες. Έλειπα, ήμουν στο εξωτερικό, παιδιά, να σας πω ότι μετά την εμπειρία μου. Ήταν που ανακοινώθηκε ότι κλείνουν οι τράπεζες το 2015. 28 Ιουνίου του 2015, 9.30 το βράδυ, λίγα λεπτά νωρίτερα, είχαν ανακοινωθεί τα Capital Controls. Και γυρίζω εκείνο το βράδυ από το εξωτερικό, είχα πάει για μια επαγγελματική, δεν θυμάμαι γιατί είχα πάει, κάπου είχα πάει από το εξωτερικό. Και με το που έρχομαι στην Ελλάδα βλέπω ουρές έξω από τα ATM στο αεροδρόμιο. Το έμαθα, βέβαια, μου το έπανε, αλλά άλλο να το στο λένε και άλλο να το βλέπεις. Πότε, το 2015, περάσαν από τότε πόσο, 11 χρόνια. Τα θυμάστε? Τα θυμάστε, ε. Α, μπορείτε, ας μην τα θυμάστε. Να ξέρετε, έπαιρνα τα 40 ευρώ στις 3.30 τα ξημερώματα εγώ που πήγαινα για δουλειά στο άλλο μαγαζί. Λοιπόν, πώς τόσα δεν παίρναμε? 40, 60, 60, δεν θυμάμαι τι παίρναμε. 60 παίρναμε. 60 τη μέρα δεν παίρναμε.
1: 50.
0: Όχι, όχι, όχι. 20, 21 δεν έδινε 50. Σε αμέσως πετά. 60 νομίζω παίρναμε τη μέρα. Ναι, ναι, 20. Κυρία Δέσποινα, να σου το πούμε μεγάλη επιτυχία. Λοιπόν.
1: Ήμουνα μικρή τότε, δεν θυμάμαι καλά.
0: Το κάνει. Εγώ δεν ήμουν μικρό, ήμουν μεγάλο. Λοιπόν, πω, τι τραβήξαμε σε αυτόν τον τόπο. Λοιπόν, πάμε σε τίτλου ειδήσεων να επιστρέφουμε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια έχει προγραμματιστεί για σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων Υπουργείων, Φορέων της Αγοράς και της Ανεξάρτητης Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή. Επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη νοικοκυριού. Συνεχίζονται οι συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, σύμφωνα με το Άξιος, οι δύο πλευρές αναμένεται να συναντηθούν την Τρίτη στην Ντόχα, προκειμένου να επιλύσουν τη διαφωνία τους σχετικά με τα στενά του Ορμούζ. Η Χεζμπολάχ τόνισε σήμερα πως επιφυλάσσεται του δικαιώματος να υπερασπιστεί την πατρίδα μετά τις νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ χθες στο Νότιο Λίβανο, παρά τη συμφωνία πλαίσιο που υπογράφηκε στην Ουάσιγκτον την Παρασκευή. Το Ισραήλ αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά τις επανειλημμένες δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ερντογάν κατά του Εβραϊκού Κράτους, δήλωσε χθες ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, προαναγγέλλοντας ότι το ζήτημα θα τεθεί και στους Αμερικανούς συμμάχους της χώρας. Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών από το σεισμό στη Βενεζουέλα που πλέον έφτασαν τους 1.450. Ο αριθμός των αγνοωμένων υπολογίζεται σε περίπου 50.000. Την ίδια ώρα, σχεδόν 4 ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό, ένας άνδρας και ο έφηβος γιος του, καθώς και δύο αγόρια 11 χρονών, ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια. Τραγωδία στην Κύπρο. Δύο παιδιά 8 και 10 ετών εντοπίστηκαν νεκρά χθες το μεσημέρι μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο έξω από το σπίτι τους στις Βρετανικές βάσεις Δεκέλειας. Συνελήφθησαν ο πατέρας και η μητριά τους. Συνελήφθη αξιωματικός της αστυνομίας που φέρεται να άσκησε σωματική βία σε βάρος κρατουμένου στο αστυνομικό τμήμα Προπύργου. Διατάχθηκε προκατακτική εξέταση και ΕΔΕ. Και ο καιρός θα είναι γενικά ήθριος σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Την καλημέρα μου σε όλους σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά στον Πέτρο και τον Παύλο. Και σωστά μου λέει ο ένας φίλος μου κάτω από την Κρήτη. Μου λέει να πεις χρόνια πολλά και στον Παύλο τον Πολάκη. Προφανώς, χρόνια πολλά σε όλους εορτάζονται. Δεν θέλει ειδική μνήμα ο καθένας. Χρόνια πολλά και καλά. Σε όσους και σε όσες γιορτάζετε σήμερα, τα καλύτερα ευχόμαστε. Μακροημέρευση, ανέφελα χρόνια. Τέλος πάντων, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Λέμε για μια ευχή, μπας και πιάσει, όχι τίποτα άλλο, ξέρετε τώρα. Λοιπόν, ωραία, ωραία μηνύματα μου έχετε στείλει, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ ωραία μηνύματα. Μ' αρέσετε, μ' αρέσετε, ωραία. Να τα κουβεντιάσουμε όλα αυτά, μη στεναχωριέστε. Καταρχήν ήταν 60 ευρώ τα λεφτά που παίρναμε, μου στείλατε αρκετή μηνύματα. Θυμάμαι, 3-20 άρια, τόσα παίρναμε. Που σαν χθες ξεκίνησε η ιστορία. Αυτές όμως, παιδιά, οι ουρές στα ATM. Βράδυ που ήρθα, τη Κυριακή βράδυ, πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω. Μόνο αυτό έχω να σας πω. Το ζήσαμε και αυτό. Τώρα μην αρχίσουμε τη συζήτηση πώς, γιατί και διότι και εφόσον. Είναι τι βιώσαμε. Τι βιώσαμε. 2015, δεν πολλά χρόνια πίσω. Έτσι δεν πρέπει και να ξεχνάμε, πρέπει να τα θυμόμαστε. Λοιπόν, το ένα είναι αυτό. Το άλλο που θέλω να πω, εδώ ένας φίλος μου, δεν λέω ονόματα για να μην βάλω ζητήματα, με αφορμή αυτό που σας είπα για τα κινητά στην Βενεζουέλα που είχαν πιάσει τους σεισμούς και λοιπά, μου λέει ότι τα εξής. Όλα, λέει, τα κινητά Android που έχουν, λέει, πάνω, είναι σαν σεισμογράφοι. Βέβαια εδώ δεν είναι σεισμός, είναι πρόδρομα κύματα του σεισμού, έτσι δεν είναι. Πρέπει, λέει, να είναι ακίνητα την ώρα του σεισμού. Και είναι, λέει, πιάνουν πάνω από 4,5, λέει, τα κύματα. Έτσι μου λέει ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος ήταν τεχνικός κινητών πριν από 4 χρόνια. Δεν λέω παραπάνω στοιχεία, δεν χρειάζεται τα παραπάνω. Για τις θερμοκρασίες, κυρίες και κύριοι, των ευρωπαϊκών χωρών, τα είπαμε και νωρίτερα. Ένα μόνο έχω να σας πω, ότι χθες είχαμε στην Ουγγαρία, μόνο αυτό θα πω, δεν θα πω τίποτα άλλο, 43,7, στη Γερμανία 41,7. Η Γερμανία έσπασε ρεκόρ καταγραφής όσον αφορά τις υψηλές θερμοκρασίες. Μόνο αυτό έχω να σας πω. Λοιπόν, και σας έλεγα για τα... Ακούστε τώρα στη Γερμανία. Deutsche Welle. Wunderbar. Λοιπόν, συνεχίζονται, λέει, τα προβλήματα λόγω καύσωνα σε βασικές υποδομές. Ακούστε, δίκτυο ηλεκτροδότησης και τηλεφωνίας έκλεισε αργά χθες το βράδυ, λέει, η σιδηροδρομική γραμμή Βερολίνο-Αμβούργο λόγω τεχνικών προβλημάτων στις ράγες από τον καύσωνα. Κάπου έβλεπα σε αρκετές γερμανικές πόλεις, και στην Ελβετία το είδα αυτό. Η άσφαλτος, επειδή δεν έχει το κατάλληλο μείγμα, γι' αυτό καταλάβετε. Ενώ σε εμάς που έχουμε πιο ψηλές θερμοκρασίες, έχουμε άλλο μείγμα και δεν έχουμε προβλήματα. Εκεί, λέει, έλειωνε, έγινε παχύρευση, λέει, η άσφαλτος. Σε αρκετά κρατήδια, δασικές πυρκαγιές. Στη Ρινανία Παλατινάτο εκκοινώθηκε, λέει, αργά ένα χωριό περίπου 650 κατοίκων λόγω, λέει, πυρκαγιών. Πυρκαγιές στη Βαβαρία και στη Σαξονία. Ενώ στο Χάρτς μια φωτιά, λέει, τέθηκε υπό έλεγχο. Λόγω υψηλών θερμοκρασιών αυξάνονται και οι βλάβες, λέει, στις υποδομές ηλεκτροδότησης. Στην πρώην Δυτική Γερμανία, φωτιές, λέει, σε μετασχηματιστές προκάλεσαν πολύ ωραίες διακοπές ρεύματος. Μέχρι και σήμερα κλειστή, λέει, η γραμμή Βερολίνο-Αμβούργο. Χάος, λέει, από και προς την Πολωνία. Ενώ, λέει, πολλά προβλήματα στα δίκτυα κινητής, ίντερνετ και σε πακέτα που έχουν μαζί τηλεόραση και τηλέφωνο, λόγω, λέει, υπερθέρμανσης του δικτύου. Βέβαια, αν η χώρα δεν είναι προετοιμασμένη, λογικό δεν είναι. Παράλογο. Σας λέω, θυμηθείτε τι περάσαμε εμείς το 1987. Για θυμηθείτε. Σενταλίκες ψυγεία έβαζαν τους νεκρούς, το θυμάστε? Θα μου πεις, πρωί-πρωί, ρε ψάλτη, αυτά θυμάσαι? Τα θυμάμαι, γιατί τι άλλο μπορώ να κάνω. Εμείς εντωμεταξύ, να ξέρετε, βλέπω εδώ πέρα θερμοκρασίες που έχουν καταγραφεί υψηλότερες στις χώρες. Καλά, εμείς έχουμε φτάσει 46-47 κάποια στιγμή, λέει, έχουν καταγραφεί. Τώρα, στη Γαλλία 46 υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί, στη Γερμανία το 41,7 χθες. Στην Ουκρανία 42 βαθμούς υψηλότερη. Στις βόρειες χώρες 35,6 στη Φιλανδία, η ανώτερη, 38 στην Σουηδία, 37 και 2 στη Φιλανδία. Στην Πολωνία 40 και 2 οι ανώτεροι. Εδώ εμείς, καλά, οι Ιταλοί επίσης έχουν πολύ ψηλές θερμοκρασίες από ό,τι βλέπω, 47-48, ε. Όχι τώρα, παλαιότερα. Εντυπωσιακό, αν μη τι άλλο, όλο αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Τι να πει κανείς, δεν ξέρω, σε αυτές τις περιπτώσεις. Λοιπόν, για να πάμε παρακάτω τώρα. Σας έλεγα νωρίτερα, βλέπω μου έχετε στείλει διάφορα μηνύματα και για την υπόθεση της, του διαγωνισμού με τη φορολοταρία. Λέει ο Μάνος, αυτή η φορολοταρία λέει, θα πρέπει να απασχολήσει λέει, τον υπουργό προς κατάργηση. Λέει, πραγματοποιείται, λέει, δεν είναι άγνωστοι όροι. Οι όροι είναι, τώρα θα μου πεις, πού να ξέρεις τώρα και εσύ και εγώ, ότι με βάση τι έχεις αγοράσει μέσω πιστωτικών καρτών ή πιστωτικής κάρτας, αν έχεις μία ή περισσότερες, και είναι προφανώς το αφημί σου, μπαίνουν ως λαχνοί κάποιοι αριθμοί. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πραγματικά, εκτός από κάποιες περιπτώσεις που μου λέτε κι εσείς ότι έχω κάποιο φίλο που κέρδισε ένα ποσό κλπ, είναι λίγο, έχει μια αθολότητα λίγο η ιστορία αυτή κατά την άποψή μου, μάλλον συμφωνώ με σένα. Λοιπόν, ο Μάκης μου λέει και τα 3 ευρώ που θέλουν να βάλουν, δεν είναι θα θέλουν να βάλουν, είναι απόφαση Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Τετάρτη στα πακέτα που έρχονται από την Κίνα. Θα μπει ένα ποσό 3 ευρώ μέχρι 150 ευρώ που κοστίζει το πακέτο. Λέει ο Μάκης το εξής. Έκατσα λέει και το έψασα λίγο σε βάθος. Τα 2,25 λέει πάνε στα ευρωπαϊκά ταμεία και τα 0,75 πάνε στα ελληνικά ταμεία. Αυτό λέει δεν είναι εισπρακτικό μέτρο. Γιατί δεν τα πάνε λέει τα 0,75 στα ελληνικά επιμελητήρια που ματώνουν επιχειρήσεις. Δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια αγαπητέ μου Μάκη. Ξαναλέω είναι απόφαση Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή. Και μετά από πίεση που έχουν ασκήσει τα επιμελητήρια και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και γενικά τα εμπορικά, οι εμπορικοί σύλλογοι όλης Ευρώπης. Και είναι λογικό να ξέρετε, διότι, πώς να το πω τώρα, αυτός ο ακήρυκτος πόλεμος προϊόντων τα οποία έρχονται από την Κίνα με τιμές πολύ πιο μικρές σε σχέση με ευρωπαϊκά αντίστοιχα προϊόντα, είναι ένας ακήρυκτος πόλεμος, οικονομικός πόλεμος. Θα μου πεις γιατί οι Κινέζοι είναι πιο φθηνοί και οι Ευρωπαίοι είναι πιο ακριβοί. Ένας λόγος είναι ακριβώς ότι υπάρχει αυτός ο αθέμητος ανταγωνισμός. Υπάρχει αυτή η ιστορία που είναι πολύ πιο φθηνό το εργατικό κόστος. Ενδεχομένως να υπάρχει και μια ενίσχυση από το κινέζικο κράτος. Όπως και να έχει πάντως, το ζόρι του εμπορίου είναι πολύ μεγάλο σε επίπεδο Ευρώπης. Για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Θυμίζω επίσης ότι αν μέσα λέει στο. Τώρα μπει όλα αυτά, τέλος πάντων, είναι τι δηλώνεται. Αν μέσα υπάρχουν λέει 3 διαφορετικά προϊόντα, θα είναι 3 ευρώ ανά προϊόν το οποίο θα χρεωθεί στο δέμα. Ωραία. Είναι όμως μια μεγάλη ιστορία, ξαναλέω, ξεκινάει από την Τετάρτη, από την 1η Ιουλίου. Αλεξάνδρα μου, καλημέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχές στον Πέτρο στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Θα το κάνουμε αυτό που λες για τα τραγούδια, Αλεξάνδρα, παρόλο που εγώ είμαι πολυλογάς, αλλά θα το κάνουμε. Και εμένα μου αρέσουν αυτά τα τραγούδια, τα οποία τα επιλέγουμε παρέα. Μάλλον τα επιλέγει, μην τρελαθούμε τελείως, η κυρία Βαρσάμι, αλλά είναι τραγούδια που μας αρέσουν και εμάς. Καλημέρα, Αθανασία. Η κολλητή μου, λέει η Ιωάννα, παρά το γεγονός ότι σήμερα ξεκινούν οι διακοπές της, άκου να δεις, φίλε ακροατή, ξύπνησε πρωί-πρωί για να σας ακούσει. Η Ιωάννα, καλημέρα. Χαιρετισμούς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την. Πού πας διακοπές, Ιωάννα, δεν μας είπες. Λοιπόν, ποιος είναι ο Οδυσσέας, Τάκη? Καλημέρα και στον Οδυσσέα. Καλημέρα στον Ηλία από το Ήλιο. Τα πάνω νωρίτερα, δεν θυμάμαι. Κύριε Κιμιονή, χθες στην Καλυθέα, η 75χρονη που έπεσε λέει, από τον πρώτο όροφο, έκανε κάτι υπεράνθρωπο. Λέει, δεν αφήνει να κάνει. Ναι, δεν το είπαμε αυτό, η ηλική σημαία. Αυτό το είπαμε από το πρωί, κύριε Κιμιονή, από τις 5 ώρα το λέμε. Ήταν εντυπωσιακό, γενικώς ήταν εντυπωσιακό το γεγονός ότι πήρε τη σημαία μαζί της. Αλήθεια σας το λέω. Εντυπωσιακό. Καλημέρα, κύριε Κιμιονή, καλημέρα. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις, όμως πριν πάμε σε διαφημίσεις. Όχι, το πω μετά. Και για τις ντομάτες από την Τουρκία, που μου στείλατε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, κάποιοι φίλοι που γνωρίζετε πράγματα και θάματα. Αλλά θα μου πούμε και δύο-τρία πράγματα περί Μουντιάλ, αλλά με άλλη οπτική που και αυτό έχει το δικό του ενδιαφέρον. Θα πούμε επίσης και για τα δημοτικά τέλη που πλέον από το 28, ακόμα έχουμε δρόμο μπροστά μας. 26, 27, 1η-1η 28, 1η Ιανουαρίου του 28, είπε ο αρμόδιος υπουργός, αν φτιαχτεί το κατάλληλο. Α, ναι, γιατί δεν ξέρουμε ακόμα. Μέχρι τότε θα έχουμε αλλάξει και κυβερνήσεις, δεν ξέρουμε τι γίνεται. Θα τρέξει πολύ νερό στα βλάκι. Θα μπορεί ο Δήμος να αποφασίζει να δημιουργήσει άλλο μηχανισμό που θα στέλνει ετησίως, λέει, το ποσό των δημοτικών τελών. Και εμείς μπορούμε να το πληρώνουμε σε 12 δόσεις. Θα πήξουμε στις δόσεις. Μία ΟΕΦΙΑ, μία τα δημοτικά τέλη. Μία. Τι άλλο. Κάτι θα βρούμε ακόμα. Οι φόροι, σωστά. Δεν μπορεί, κάτι θα βρούμε ακόμα. Κάθε μήνα, πώς το λένε, μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει. Θα κάνουμε το τρενάκι της ιστορίας. Λοιπόν, πάμε και θα τα πούμε αργότερα.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ, θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ,
4: θα έρθω από μένα.
5: Αμέ,
4: ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ, τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
7: 3 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου Πετρούπολη Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου Πειραιάς Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου Ηλιούπολη Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
8: Vogue Greece Fashion Night Out. Τρίτη, 30 Ιουνίου, στο Golden Hall από τις 7 έως τις 11 το βράδυ. Επισκεφτείτε το Golden Hall για late night shopping, exclusive εμπειρίες, live μουσικές επιλογές και τις πιο fashion forward τάσεις της σεζόν. Σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μόδα. Vogue Greece Fashion Night Out. 30 Ιουνίου, στο Golden Hall.
9: Τα ταχύπλοα της Ίτζετς φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα, Λέανδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
10: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
9: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της Ίτζετς. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
10: Και οι επιστροφές?
9: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
10: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
9: Φυσικά. Μα πού πας?
10: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
9: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις Seajets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
12: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίσει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
13: Τι παίζεις εκεί?
14: Δώρο στροφό της Novibet.
13: Δώρο τροχό?
14: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δώρο στροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
13: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
15: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δώρο τροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγει στο executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
17: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτό το Σάββατο κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Παιδιά, πέστε λίγο γρήγορα γιατί χύθηκε ο καφές πάνω μου. Κερδίζω κάτι από τη λοταρία που πώς έχει, δεν μπορώ να καταλάβω, να σας πω την αλήθεια. Ξαφνικά, δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Είναι 10 λεπτά πριν από τις 7. Καλημέρα σε όλους, καλό δρόμο. Βλέπω στα της κίνησης λίγο καλύτερα τα πράγματα σε σχέση. Φύγατε για διακοπές κάποιοι, τι γίνεται παιδιά? Στο ρεύμα ανόδου βλέπω κάποια κινησούλα. Όχι όμως, εντάξει, όχι συγκλονιστικά πράγματα για την ώρα αυτή που υποκαθιστούν. Κανονικές συνθήκες, είχε πιο πολύ κίνηση. Το ρεύμα ανόδου, παρακαλώ πάρα πολύ, μιλάω πάντοτε. Και στο Χαϊδάρι είναι σαφώς καλύτερη εικόνα στη λεωφόρο Αθηνών. Όπως επίσης, εντάξει, η Σχιστούς Καραμαγκά είναι λίγο πιο φορτωμένη, αλλά όχι πάλι ξαναλέω τραγικά πράγματα. Και πάει έτσι μέχρι την λίμνη Κουμουνδούρου, έτσι, με πολύ καλύτερους ρυθμούς και μετά ανοίγει τελείως. Τώρα στα υπόλοιπα της, του Λεκανοπεδίου και στη λεωφόρο Φιλής είναι ελαφρώς καλύτερη εικόνα σήμερα, εκεί στο Καματερό τέλος πάντων, στο σημείο που πρωί-πρωί έχει κίνηση. Κατά τα άλλα, για να δω λίγο και την παραλία, τι γίνεται. Τίποτα, και παραλία χαλαρή. Μπράβο, μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι σιγά σιγά αρχίζει το κλασικό του καλοκαιριού, έτσι. Έχει ένα ενδιαφέρον και αυτή η ιστορία. Λοιπόν, να σας πω τώρα κάτι, γιατί προλάβω μέχρι και τις 7 παρά που θα τελειώσουμε τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Η διοίκηση της ΑΧΕΠΑ, ο ανώτατος πρόεδρος της ΑΧΕΠΑ, λοιπόν, έστειλε μια επιστολή με αφορμή την απόφαση των Αμερικανών να πουλήσει κινητήρες αεροθουμένων περίπου 700 εκατομμυρίων δολαρίων στην Τουρκία. Ο ανώτατος λοιπόν πρόεδρος της ΑΧΕΠΑ, να το πω έτσι, εκ μέρους λέει των 1,2 εκατομμυρίων Έλληνο-Αμερικανών και φιλελλήνων στις Ηνωμένες Πολιτείες, έστειλε λοιπόν μια επιστολή στα πολιτικά κόμματα, στο Αμερικανικό Κογκρέσο, σχετικά με την απόφαση της Αμερικανικής πλευράς. Και βάζει πάνω στο τραπέζι διάφορα πράγματα γύρω από την συμπεριφορά της Τουρκίας και λέει σε κάποιο σημείο ότι η Τουρκία επανειλημμένα έχει αποδείξει ότι δεν είναι ούτε αξιόπιστος σύμμαχος, ούτε αξιόπιστος στρατηγικός εταίρος για την προώθηση των συμφερόντων των Ηνωμένων Πολιτειών ή τη διατήρηση της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Η κυβέρνηση του Προέδρου Ερντογάν ακολουθεί με συνέπεια πολιτικές που υπονομεύουν την περιφερειακή ασφάλεια, αποδυναμώνουν τους δημοκρατικούς θεσμούς και αγνοούν το κράτος δικαίου. Μεταξύ άλλων, ξαναλέω, στην επιστολή της ΑΧΕΠΑ στο Αμερικανικό Κογκρέσο. Θυμίζω την άλλη εβδομάδα, 7-8, δηλαδή Τρίτη-Τετάρτη, έχουμε την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί στην Τουρκία, όπου εκεί θα υπάρξει και συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου, με κατηδίαν συνάντηση θέλω πω, με τον Πρόεδρο Ερντογάν. Κατά επανάληψη ο Τραμπ έχει μιλήσει με εγκομιαστικά λόγια.

0: επηρεάσει την ικανότητα του αίματος να μεταφέρει οξυγόνο, ενώ έχουν κατεγραφεί με τη χρήση της συγκεκριμένης ουσίας, λέει, επιδράσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα σε περιπτώσεις σημαντικής έκθεσης. Δεν είναι η πρώτη φορά που προϊόντα τα οποία έρχονται από την Τουρκία εντοπίζονται σε ελέγχους να έχουν λιπάσματα ή τέλος λιπάσματα, ουσίες οι οποίες απαγορεύονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνολικά 24 φορές, λέει, το δεύτερο τρίμηνο του 26 έχουν απορριφθεί προϊόντα από την Τουρκία τα οποία σε ελέγχους εντοπίστηκαν να έχουν, επαναλαμβάνω, φυτοφάρμακα τα οποία απαγορεύονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κλείνοντας, με αφορμή αυτό που σας έλεγα και νωρίτερα για τα δημοτικά τέλη, έχω μπροστά μου λοιπόν μια ανακοίνωση που έβγαλε η Πομιδά για τις αλλαγές με βάση το νέο αυτοδιοικητικό κώδικα για τα ακίνητα, τις γνωστές αγελάδες του συστήματος μαζί με τα αυτοκίνητα. Λοιπόν, το τέλος ακίνητης περιουσίας που βαραίνει τους ιδιοκτήτες και ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων βαραίνει τους χρήστες των κτηρίων, ενοικιαστές, ενοποιούνται στο νέο τέλος τοπικής ανάπτυξης, το οποίο έρχεται από την 1η Ιανουαρίου του 27. Το τέλος καθαριότητας και φωτισμού για τα κενά και μη ρευματοδοτούμενα ακίνητα υπολογίζεται πλέον από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου στο 1/10 εκείνου που θα όφυλαν αν διαθέτουν παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, λέει η Πομιδά. Απαλλάσσεται, λέει, από το νέο τέλος τοπικής ανάπτυξης το δικαίωμα του Υψούν. Οι μισθώσεις ιδιωτικών ακινήτων προς τους Δήμους και τις περιφέρειες της χώρας έχουν διάρκεια μέχρι 12 χρόνια και, όπως είπαμε, η ίσπραξη των δημοτικών τελών επί ακινήτων περπατάνε με άλλον τρόπο. Αυτό που σας είπα, ότι από την 1η-1η-28 κάποιοι, όποιοι Δήμοι αποφασίσουν, οι πιο πολλοί από ό,τι καταλαβαίνω, θα φύγουν, θα βγάλουν από το ρεύμα τους λογαριασμούς ρεύματος, γιατί δεν τα παίρνανε τα λεφτά με λίγα λόγια, τα παίρνανε με καθυστέρηση. Και θα στέλνει ο κάθε Δήμος τον μπουγιουρντή, μάλλον μια φορά το χρόνο, και εσύ θα μπορείς να το πληρώνεις σε 12 μηνιαίες δόσεις, αν θέλεις, ή εφάπαξ για να τελειώνεις, ανάλογα με τα ποσά τα οποία θα προκύπτουν. Λοιπόν, αυτά τελειώσαμε. Πάμε σε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την κυρία Δέσποινα Χρυσοπούλου σήμερα. Θα επιστρέψουμε 7 και 4 με την τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής και με καλεσμένους. Καλημέρα σας.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
2: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
1: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
2: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
1: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
2: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
1: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Νευροψυχολογία. Γνωστική νευροεπιστήμη. Νευροαποκατάσταση. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής. Βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr. Υποκράτους 33.
4: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
5: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίτζο. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια.

0: 25% φθηνότερα 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και τόνος καπνιστός 160 γραμμάρια 35% φθηνότερα 1,42. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.

0: μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο, η Περσαμπόλια και η Μελίνα Σαμαραδέλη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, η Αγγελική Καρδιόλακα είναι στην αρχή συνταξία, ο Πέτρος Μωραϊτης στο τηλεφωνικό κέντρο και η Δέσποινα Χριστοπούλου στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια έχει προγραμματιστεί για σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων Υπουργείων, Φορέων της Αγοράς και της Ανεξάρτητης Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή. Επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη νοικοκυριού. Συνεχίζονται οι συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο. Σύμφωνα με τον ενημερωτικό ιστότοπο Άξιος, οι δύο πλευρές αναμένεται να συναντηθούν την Τρίτη στην Ντόχα, προκειμένου να επιλύσουν τη διαφωνία τους σχετικά με τα στενά του Ορμούζ. Η Χεζμπολάχ τόνισε σήμερα πως επιφυλάσσεται του δικαιώματος να υπερασπιστεί την πατρίδα μετά τις νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ χθες στο Νότιο Λιβανό, παρά τη συμφωνία πλαίσιο που υπογράφηκε στην Ουάσιγκτον την Παρασκευή. Το Ισραήλ αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά τις επανειλημμένες δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν κατά του Εβραϊκού κράτους, δήλωσε χθες ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, προαναγγέλλοντας ότι το ζήτημα θα τεθεί και στους Αμερικανούς συμμάχους της χώρας. Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα που πλέον έφτασαν τους 1.450. Ο αριθμός των αγνοωμένων υπολογίζεται σε περίπου 50.000. Την ίδια ώρα, σχεδόν 4 ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό, ένας άνδρας και ο έφηβος γιος του, καθώς και 2 αγόρια 11 χρονών, ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια. Τραγωδία στην Κύπρο. 2 παιδιά, 8 και 10 ετών, εντοπίστηκαν νεκρά χθες το μεσημέρι μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο έξω από σπίτι στις Βρετανικές βάσεις Δεκέλειας. Συνελήφθησαν ο πατέρας και η μητριά τους. Αυξάνεται δραματικά ο αριθμός των νεκρών λόγω καύσωνα σε Γερμανία και Γαλλία. Στη Γερμανία, από την Παρασκευή, ο αριθμός των νεκρών έχει φτάσει τους 20, σύμφωνα με την Bild. Στη Γαλλία, 74 θάνατοι έχουν καταγραφεί επισήμως από πνιγμό. Συνελήφθη αξιωματικός της αστυνομίας που φέρεται να άσκησε σωματική βία σε βάρος κρατουμένου στο αστυνομικό τμήμα Ασπροπύργου. Διατάχθηκε προκαταρκτική εξέταση και ένορκη διοικητική εξέταση. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε τώρα αναλυτικά στις ειδήσεις μας. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια έχει προγραμματιστεί για σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων Υπουργείων, Φορέων της Αγοράς και της Ανεξάρτητης Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή. Οι συμμετέχοντες θα εξετάσουν την αποτελεσματικότητα των υφισταμένων μέτρων, την πορεία των ελέγχων και τη δυνατότητα νέων παρεμβάσεων για την ενίσχυση του ανταγωνισμού. Επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη νοικοκυριού. Συνεχίζονται οι συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι δύο πλευρές θα αναστείλουν αμοιβαία τις επιθέσεις τους και θα συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις παρά την επανέναρξη των εχθροπραξιών τις τελευταίες ημέρες, επιβεβαίωσε στο γαλλικό πρακτορείο ο Αμερικανός αξιωματούχος. Προβλέπεται οι τεχνικές συζητήσεις να συνεχιστούν και όλα τα ζητήματα του μνημονίου κατανόησης. Τα δύο μέρη θα σταματήσουν τις επιθέσεις και τα πλοία θα μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα στο στενό του Ορμούζ και γύρω από αυτό, εξήγησε ο αξιωματούχος. Δεν επιβεβαίωσε πάντως πληροφορίες που μετέδωσε νωρίτερα το Άξιος ότι οι ΗΠΑ και η Ιράν αναμένεται να συναντηθούν την Τρίτη στην Ντόχα προκειμένου να επιλύσουν τη διαφωνία τους σχετικά με τα στενά του Ορμούζ. Η Χεζμπολάχ τόνισε πως επιφυλάσσεται του δικαιώματος να υπερασπιστεί την πατρίδα μετά τις νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ χθες στο Νότιο Λιβανό, παρά τη συμφωνία πλαίσιο που υπεγράφει στην Ουάσιγκτον την Παρασκευή. Σύμφωνα με την κυβέρνηση του Ισραήλ για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, έχει ενημερωθεί η Αμερικανική πλευρά. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Λιβανικού Κοινοβουλίου τόνισε ότι η συμφωνία πλαίσιο δεν θα υιοθετηθεί από την εθνική αντιπροσωπεία, κρίνοντας πως δεν εγγυάται τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας του. Το Ισραήλ αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά τις επανειλημμένες δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν κατά του Εβραϊκού κράτους, δήλωσε χθες ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, προαναγγέλλοντας ότι το ζήτημα θα τεθεί και στους Αμερικανούς συμμάχους της χώρας. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε ότι δεν περνά σχεδόν καμία ημέρα χωρίς ο Ερντογάν να καλεί για την καταστροφή του κράτους του Ισραήλ. Στο μεταξύ, χθες η Ισραηλινή κυβέρνηση ενέκρινε ομόφωνα την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, όρο που απορρίπτει άγκυρα. Η απόφαση θα πρέπει πρέπει να εγκριθεί και από το Κοινοβούλιο. Σε ανακοίνωσή του, ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών αναφέρει: «Δεν είναι ποτέ πολύ αργά να κάνουμε αυτό που είναι δίκαιο, αποτελεί τόσο ηθικό καθήκον όσο και ιστορικό καθήκον». Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε χθες ότι η Ουκρανία πρότεινε την αμοιβαία παύση των πληγμάτων μεγάλου βεληνικούς ως βήμα προς την ειρήνη. Ωστόσο, η Μόσχα θεωρεί ότι η πρόταση αποσκοπεί στο να αποσπάσει την προσοχή από τον στόχο της Ρωσίας να καταλάβει πλήρως 4 περιοχές στο πλαίσιο της στρατιωτικής της εκστρατείας. Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα που πλέον έφτασαν τους 1.450. 3.150 άτομα έχουν τραυματιστεί, ενώ ο αριθμός των αγνοωμένων υπολογίζεται σε περίπου 50.000. Την ίδια ώρα, σχεδόν 4 ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό, ένας άνδρας και ο έφηβος γιος του, καθώς και δύο αγόρια 11 ετών, ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια. Τραγωδία στην Κύπρο. Δύο παιδιά 8 και 10 ετών εντοπίστηκαν νεκρά χθες το μεσημέρι μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο έξω από το σπίτι τους στις Βρετανικές βάσεις Δεκέλειας. Ο πατέρας και η μητρία των παιδιών συνελήφθησαν ως ύποπτοι για αμέλεια. Αδιευκρινίστες παραμένουν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία. Πρόσθετες φοροελαφρύνσεις για τη μεσαία τάξη και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε δηλώσεις του αναφερόμενου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όπως είπε χαρακτηριστικά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είναι η σειρά των επιχειρήσεων και ειδικά των μικρομεσαίων να δουν, να ακούσουν και αυτές ακόμα καλύτερες ειδήσεις.
1: Πρέπει να δοθεί μια έμφαση και πάλι καταρχάς στις φοροελαφρύνσεις, γιατί έτσι έχουν μεγαλύτερο εισόδημα με σταθερούς όρους οι πολίτες, οι εργαζόμενοι, και νομίζω ότι είναι η σειρά των επιχειρήσεων και ειδικά των μικρομεσαίων να δουν, να ακούσουν και αυτές ακόμα καλύτερες ειδήσεις.
0: Οι καθημερινές δυσκολίες και το υψηλό κόστος ζωής μετατρέπονται σε έσοδα για το κράτος και αυτό το ονομάζουν υπεραπόδοση. Γι' αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή, ανέφερε από τη Ρόδο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει άμεσα επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό στη Βουλή, ζητώντας εξηγήσεις για την κυβερνητική πολιτική απέναντι στην ακρίβεια. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις βασικές προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, μεταξύ των οποίων η δημιουργία νέας αρχής καταναλωτή για τον έλεγχο της αγορά σε κάθε στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας, η ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε καύσιμα και ενέργεια, καθώς και η στοχευμένη μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά.
2: Για όλα αυτά τα ζητήματα θα καταθέσω άμεσα επίκαιρη ερώτηση στον Πρωθυπουργό για να έρθει στη Βουλή και να απαντήσει στον ελληνικό λαό. Γιατί 7 χρόνια τώρα είναι τροχονόμος ισχυρών οικονομικών συμφερόντων. Γιατί 7 χρόνια τώρα επιτρέπει σε ισχυρούς παίκτες της αγοράς να βάζουν καθημερινά το χέρι τους βαθιά στη τσέπη του ελληνικού λαού.
0: Πήρα στις τράπεζες ότι λειτουργούν μόνο ως μηχανισμοί δημιουργίας κερδών για τους μετόχους τους, εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρώην Πρωθυπουργός ανέφερε ότι οι τράπεζες δεν πληρώνουν φόρους όπως κάθε άλλη επιχείρηση λόγω του αναβαλλόμενου φόρου. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, αυτή η πλάκα πρέπει να σταματήσει.
3: Ή θα ολοκληρώσουν τον αναβαλλόμενο φόρο αντί για το 35 που σχεδιάζουν το 2028, ή θα έχουν έκτακτη εισφορά στα κέρδη τους τέτοια που θα τους κάνει να το ξανασκεφτούν. Πάντως, η σιγία των κορόιδων δεν μπορεί να συνεχίσουν να ζουν.
0: Συνελήφθη το βράδυ του Σαββάτου αξιωματικός της αστυνομίας που φέρεται να άσκησε σωματική βία σε βάρος κρατουμένου στο αστυνομικό τμήμα Προπύργου. Το περιστατικό αντιλήφθησαν αστυνομικοί της υπηρεσίας, οι οποίοι προχώρησαν άμεσα στις προβλεπόμενες από τον νόμο ενέργειες. Μετά την ολοκλήρωση της αυτόφορης διαδικασίας, ο αξιωματικός αφέθηκε ελεύθερος και παραγγέλθηκε προκαταρκτική εξέταση και ένορκη διοικητική εξέταση. Από το μπαλκόνι πρώτου ορόφου για να σωθεί, χθες πήδηξε 76χρονη ένικος διόροφης κατοικίας στην Καλλιθέα, στην οποία εκδηλώθηκε φωτιά. Η γυναίκα δεν τραυματίστηκε από την πτώση, ωστόσο μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με αναπνευστικά προβλήματα σε νοσοκομείο. Νωρίς σήμερα το πρωί αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή της Καλλιθέας. Διασωληνωμένος νοσηλεύεται ένας άνδρας πολυεγκαυματίας από φωτιά νωρίς χθες το μεσημέρι σε αποθηκευτικό χώρο ξενοδοχείου στην Ομόνια. Άλλα δύο άτομα παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα. Η πυροσβεστική ερευνά το ενδεχόμενο. Η φωτιά να ξέσπασε από ηλεκτρικό πατίνι το οποίο εξεράγει. Σε 44 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα. Συνελήφθη 76χρονος για πυρκαγιά από αμέλεια που εκδηλώθηκε χθες στην περιοχή Αμόνης Οφικού Κορινθίας. Στις Αφίδνες συνελήφθησαν 59χρονοι και 44χρονος, καθώς διαπιστώθηκε παράβαση των μέτρων πυροπροστασίας σε χώρο σκοπευτηρίου, ενώ στη Νέα Μάκρη 79χρονος προέβησε χρήση μεταλλικής ψυσταριάς και του επιβλήθηκε πρόστιμο 3.000 ευρώ. Σεισμός 4,3 Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα κοντά στο Λεωνίδιο. Ο σεισμός είχε επίκεντρο 7 χιλιόμετρα βόρεια του Χάρα Καλακωνίας και εστιακό βάθος 61 χιλιόμετρα. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας. Ήδη από χθες και για τις ημέρες από Κυριακή ως Πέμπτη, σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκη, Πιπανόρμου και Κατεχάκη θα κλεινούν στις 10 παρά 20 το βράδυ 2,5 ώρες νωρίτερα. Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ο ΑΣΑ δρομολογεί προσωρινή λεωφοριακή γραμμή.
4: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, το γκολ του Εουστάκιο στις καθυστερήσεις έδωσε την νίκη στον Καναδά με 1-0 επί της Νοτιού Αφρικής και ταυτόχρονα την πρόκριση στη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Επομένως, αντίπαλος για τους διοργανωτές θα είναι η ομάδα που θα προκριθεί από το ζευγάρι Ολλανδία-Μαρόκο. Με δύο αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα το Μουντιάλ. Στις 8 η Βραζιλία αντιμετωπίζει την Ιαπωνία και στις 11.30 θα παίξουν Γερμανία-Παραγουάη. Ο Τζορζ Ράσελ ήταν ο μεγάλος νικητής στο Grand Prix της Αυστρίας. Ο πιλότος της Mercedes άντεξε στην πίεση που του άσκησε ο Max Verstappen και άφησε τον Ολλανδό στη δεύτερη θέση, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο Κίμι Αντωνέλη επίσης με Mercedes.
5: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
6: Αμέ, θα παραγγείλουμε κιόλας.
7: Αμέ,
6: θα έρθω από μένα.
7: Αμέ,
6: ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
7: Αμέ, τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
8: Καλημέρα, Δέσποινα, κυρίες και κύριοι. Δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα έξω, είτε τουλάχιστον δεν έχουμε συμβάντα που να μην τα έχουμε συνυπολογίσει καθημερινά. Τι εννοώ? Αν εξαιρέσουμε την έξοδο από το λιμάνι του Πειραιά, δηλαδή από την Ιεριώνια Ακτή και τον Άγιο Διονύσιο προς τα τρένα, την Κόνονος και την πλατεία Υποδαμίας, ερχόμενη προς το Νέο Φάλιρο, η έξοδος λοιπόν του λιμανιού του Πειραιά, που είναι βεβαρημένη. Αν είναι λόγω της ώρας, επειδή έχουν φτάσει κάποια πλοία, σε λίγο θα βελτιωθεί. Αν εξαιρέσουμε την Κηφισού και τον Σκαραμαγκά, στα συνήθη από τα σημεία που περιμένουμε να μας καθυστερήσουν, το μόνο που μένει επί της ουσίας είναι η ανηφόρα της Κατεχάκια, την Ηλιούπολη προς τον Καρέα, η οποία έχει ανατμήματα όμως καθυστερήσεις, δηλαδή είναι και αυτή καλύτερη από ό,τι περιμένουμε. Το μόνο που έχω να σημειώσω επί της ουσίας, Δέσποινα, σήμερα το πρωί είναι πως ερχόμενοι από την Κόρινθο προς την Αθήνα, καθυστερούμε στο ύψος του Ασπροπύργου. Δεν είναι μεγάλη καθυστέρηση. Καθυστέρηση 5 το πολύ 8 λεπτά. Αλλά οφείλουμε να την σημειώσουμε.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Και τώρα να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζ είναι μαζί μας στο στούντιο. Καλημέρα, Χριστίνα.
9: Καλημέρα, Δέσποινα. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές και καλή εβδομάδα. Στην Αττική σήμερα Δευτέρα έθριος καιρός. Άνεμοι βόρει, βορειοανατολική 5 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία το μεσημέρι έως 35 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σχεδόν έθριος καιρός και η θερμοκρασία και εκεί έως 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βορειοανατολική 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία

0: Όχι,
1: άκουσα.
0: Μην πείτε, κυρία Τζούλη, μην πείτε. Καταρχήν, μου επιτρέπετε να πω, βλέπω βροχές στην κεντρική Ευρώπη. Βλέπω να βρέχει στην Ολλανδία.
1: Ναι.
0: Είναι στοιχεία που δίνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στη σελίδα τη.
1: Ναι, ναι.
0: Και έχει συννεφιά σε ένα μεγάλο κομμάτι τη κεντρική Ευρώπη.
1: Αλλά φαίνεται... και υψηλές θερμοκρασίες.
0: Ναι, αλλά φαίνεται, ρε παιδί μου, ότι οι βροχές ενδεχομένως να βοηθήσουν λίγο να πάρουν ανάσα.
1: Κάτι, βέβαια. Ούτως ή άλλως αυτό κινείται ανατολικά, έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή σιγά-σιγά όλο αυτό το πράγμα πηγαίνει ανατολικότερα.
0: Okay. Δεν περνάει πάνω από εμάς.
1: Όχι, αλλά θα
0: μεγάλη ζέστη γιατί θα σπάσει ο αέρας.
1: Κοίτα, δεν μπορεί να μην κάνει ένα καύσωνα και στην Ελλάδα.
0: Καλά, παιδί μου, αυτό νόημα.
1: Αλλά δεν θα είναι το ίδιο πράγμα. Θα είναι. Αυτό που λέω δεν τελειώνουν οι θερμές αέριες μας από την Αφρική με τίποτα. Εκείνο που θέλω να πω είναι άλλο. Επειδή ακούστηκε ότι το Ελνίνιο εφέτος θα είναι πολύ ισχυρό.
0: Μάλιστα.
1: Θα είναι όντως. Αυτό δεν το αφισβητεί κανείς. Εκείνο που ακούστηκε όμως είναι ότι θα επηρεάσει την Ελλάδα με πολύ ισχυρούς καύσωνες εφέτος. Φέτος.
0: Okay.
1: Επειδή ακούστηκε, να πω ότι δεν ξέρουμε καν πώς θα επηρεάσει ακόμα την Ευρώπη.
0: Okay.
1: Όχι την κουτσουλιά που είναι η Ελλάδα.
0: Άρα να μην βιαζόμαστε με λίγα λόγια.
1: Προφανώς να μην βιαζόμαστε, okay. Να μην ακούμε ό,τι κυκλοφορεί γενικώς. Διότι λέω και πάλι, βέβαια είναι πολύ ισχυρό Ελνίνιο. Ναι, θα επηρεάσει τις περιοχές του Ειρηνικού και όλο εκείνο το κομμάτι.
0: Okay.
1: Δεν ξέρουμε ακόμα πώς θα επηρεάσει το προηγούμενο ισχυρό Ελνίνιο. Σας φέρω ένα παράδειγμα. Το 97-98, αν θυμάμαι καλά, ήταν. Ήμουνα στην ΕΜΗ.
0: Πριν 30 χρόνια σχεδόν.
1: Ναι,
0: 20.
1: Πολύ ισχυρό.
0: Ναι.
1: Σκέψω ότι ακόμα θυμάμαι ότι δεν επηρέασε πολύ την Ευρώπη.
0: Okay.
1: Ακόμα το θυμάμαι. Ήμουνα στην ΕΜΗ και δουλεύαμε και λέγαμε πω, τι
0: και
1: θα γίνει. Ελληνία,
0: θα κάνει, θα κάνουμε,
1: και τι θα κάνουμε, και αυτό και το ισχυρό και το πολύ.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό ίσως είναι ακόμα πιο ισχυρό. Δεν ξέρουμε ακόμα πώς θα επηρεάσει την Ευρώπη. Μην τρομοκρατούμε τον κόσμο.
0: Κάποια στιγμή θέλω ένα από τα ραντεβού μας να πούμε δύο κουβέντες παραπάνω για το Ελνίνιο. Δηλαδή, κάποια στοιχεία, ρε παιδί μου, τι είναι αυτό, πώς προκύπτει, γιατί είναι πιο έντονο φέτος, ή ξέρω εγώ, αν παίζουν κάποιοι παράγοντες ρόλο. Να κάνουμε μια κουβέντα για να καταλάβει και ο κόσμος περί τίνος πρόκειται.
1: Είναι ένα φαινόμενο. Ισχύει πάντα, εξαπανέκαθεν. Δηλαδή,
0: είναι
1: ο κύκλος της. Πώς να σου πω, ο κύκλος του καιρού, να το πω έτσι. Δεν μπορεί να μην γίνει. Απλά εφέτος φαίνεται να είναι πάρα πολύ δυνατό. Δηλαδή, να ανέβει πολύ η θερμοκρασία της θάλασσας περισσότερο από ό,τι συνήθως στις περιοχές εκεί του Ειρηνικού ωκεανού.
0: Που έτσι κι αλλιώς επηρεάζει και τον πλανήτη προφανώς.
1: Βεβαίως επηρεάζει και τον πλανήτη.
0: Το θέμα είναι πώς θα τον επηρεάσει.
1: Ακριβώς.
0: Και πόσο θα τον
1: Ακριβώς.
0: επηρεάσει.
1: Αυτά.
0: Ευχαριστούμε, κυρία Στέλλα μας.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα
1: ευχαριστώ
0: πολύ.
1: Που μου δώσατε το χρόνο.
0: Μα είναι δυνατόν. Για το ρωτώ. Μα είναι, μου λέει να το πω. Γιατί να μην το πείτε. Προφανώς. Έχουν ενδιαφέροντα όλα αυτά για τον κόσμο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, για να περπατήσουμε και την ώρα αυτή. Να στείλω την καλημέρα μου στη Βάσο. Και στα Γιάννη Τσάλι, για τον υποψιάζομαι για εορτάζοντα πολιούχο, καλημέρα. Καλημέρα στον Τάκη που μου στέλνει πάλι μήνυμα. Νίκο, νωρό μήνυμα αυτό που βάζεις, με αφορμή την, τα εισαγόμενα προϊόντα τα οποία έρχονται σε χώρες, σε νησιά δικά μας, και έρχονται κυρίως από την Τουρκία, γιατί είναι και πάρα πολύ κοντά. Λογικά πρέπει να γίνονται έλεγχοι. Λογικά λέω, έτσι η αλήθεια είναι. Τώρα παραπάνω δεν μπορώ να σου πω. Ο Κώστας με ρωτάει για τον Μενέντες. Ο Μενέντες νομίζω πως είναι φυλακή, αν δεν κάνω λάθος, με αφορμή όλα όσα έγιναν και τις καταγγελίες που έγιναν και για τη σύζυγό του, θυμίζω, και για τα δώρα που είχε πάρει από την Αίγυπτο. Πάλι αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Έχετε σκεφτεί πόσο πιο εύκολη γίνεται η καθημερινότητά μας όταν έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε σε μία μόνο λύση? Η Nova το σκέφτηκε και το έκανε πράξη, δημιουργώντας το Nova More. Μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Nova More, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5. Και Unlimited Plus. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν 5-10 ετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 2-10-55-98-700.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα.

0: Και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
1: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
4: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταθμιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφέρουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια γκάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
3: Προσλαμβάνεστε.
5: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με γνωστές και αγαπημένες άριες. Ερμηνεύουν οι διεθνώς καταξιωμένοι λυρικοί καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρης Πλατανιάς υπό τη διεύθυνση του Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8.30. Εισιτήρια από 10 ευρώ. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
7: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
8: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
7: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
8: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
7: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
9: Κάθε μεγάλη τεχνολογική επανάσταση άλλαξε τον τρόπο που εργαζόμαστε. Αυτή ίσως αλλάξει το αν εργαζόμαστε. Στο νέο του βιβλίο «Η εκτόπιση της εργασίας», ο Θόδωρος Κυλακάκης αναζητά στην ιστορία και στην οικονομία τα εργαλεία για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ελευθερία και αξιοπρέπεια ακόμα και σε ένα κόσμο χωρίς μισθό. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Καστανιώτη.
10: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unique Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unique.ac.cy.
11: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
12: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γέννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσανικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια έχει προγραμματιστεί για σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων Υπουργείων, Φορεών της Αγοράς αλλά και της Ανεξάρτητης Αρχής για την προστασία του καταναλωτή. Επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη νοικοκυριού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν θα αναστείλουν αμοιβαία τις επιθέσεις τους και θα συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις παρά την επανέναρξη των εχθροπραξιών τις τελευταίες ημέρες, επιβεβαίωσε στο γαλλικό πρακτορείο ο Αμερικανός αξιωματούχος. Δεν επιβεβαίωσε πάντως πληροφορίες που μετέδωσε νωρίτερα το Άξιος ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν αναμένεται να συναντηθούν την Τρίτη στην Ντόχα προκειμένου να επιλύσουν τη διαφωνία τους σχετικά με τα στενά του Ορμούζ. Η Χεσμπολάχ τόνισε πως επιφυλάσσεται του δικαιώματος να υπερασπιστεί την πατρίδα μετά τις νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ χθες στο Νότιο Λίβανο, παρά τη συμφωνία πλαίσιο που υπεγράφει στην Ουάσιγκτον την Παρασκευή. Το Ισραήλ αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά τις επανειλημμένες δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ερντογάν κατά του Εβραϊκού κράτους, δήλωσε χθες ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα που πλέον έφτασαν τους 1.450. Ο αριθμός των αγνοωμένων υπολογίζεται σε περίπου 50.000. Την ίδια ώρα, σχεδόν 4 ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό, ένας άνδρας και ο έφηβος γιος του, καθώς και 2 αγόρια 11 ετών, ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια. Συνελήφθη αξιωματικός της αστυνομίας που φέρεται να άσκησε σωματική βία σε βάρος κρατουμένου στο αστυνομικό τμήμα Ασπροπύργου. Το νέο visitgreece.gr, την ανανεωμένη επίσημη διαδικτυακή πύλη προβολής του ελληνικού τουρισμού, παρουσιάζει σήμερα το Υπουργείο Τουρισμού σε ειδική συνέντευξη τύπου στις 12 το μεσημέρι. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς.

0: Ένα από τα πιο ωραία μηνύματα μου έχουν στείλει σήμερα το υπογράφει Πέννη, παρακαλώ πάρα πολύ, και μου λέει: καλημέρα κύριε Γιώργο. Το κύριε Γιώργο καταλάβατε τώρα το κλίμα. Λοιπόν, είμαι η Πέννη, 8 ετών, και σας στέλνω με τη μαμά μου πολλά χαιρετίσματα από την Ασέα Αρκαδία, στο χωριό του Νίκου Γκάτσου, που είναι ο τόπος καταγωγής μου. Καλημέρα Πέννη, καλημέρα και στη μαμά σου, χαιρετισμούς. Λοιπόν, καλημέρα στον Αλέξανδρο που μου γράφει εδώ ένα μήνυμα για την ιστορία της κυρία Τζάκρη. Τα λέγαμε πολύ νωρίτερα που ξεκινήσαμε σήμερα, διότι όπως σας έχω ξαναπεί, για σας που τώρα μπήκατε στην παρέα, εμείς ξεκινάμε από τις 5 την εβδομάδα αυτή για να κάνουμε την πρωινή τρίωρη επικοινωνία μας, γιατί λείπει ο κύριος Γιαννήρης, ο πολύ πολύ πρωινός μας. Λοιπόν, και τα λέγαμε εκεί με την κυρία Τζάκρη. Αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, η κυρία Τζάκρη, που ήταν και αντιπρόεδρος στο κόμμα του κυρίου Κασελάκη, επειδή ο κύριος Κασελάκης έστριψε λίγο και δηλώνει κεντρό το κόμμα του, νομίζω όλα τα υπόλοιπα είναι απλώς πολιτικές, αυτό πώς να το πω, φιωριτούρες, αν επιτρέπετε την έκφραση αυτή. Η κυρία Τζάκρη, νομίζω, αν καταλαβαίνω καλά, φαίνεται να έχει μια καταρχήν συζήτηση κάνει με το Πασόκ και ενδεχομένως να μετακινηθεί. Οπότε ψάχνει να βρει τον τρόπο για να φύγει από το κόμμα κίνημα του κυρίου Κασελάκη. Ο Κασελάκης, θυμίζω ότι ξεκίνησε από το ΣΥΡΙΖΑ όταν ανέλαβε, και πώς έφυγε και τι έγινε με τους δημοκράτες κλπ. Τώρα τα υπόλοιπα, να είχαμε να λέγαμε κατά την άποψή μου. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρα, και δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο. Πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Θωμά Καντερέ. Ο κύριος Καντερές είναι ο πρόεδρος των εργαζομένων στο ελληνικό κτηματολόγιο. Τον κάλεσα με αφορμή την κουβέντα που έγινε την περασμένη εβδομάδα για κάτι για το οποίο το κουβεντιάζουμε εδώ και καμιά εικοσαριά, κάποιοι λένε και 30 χρόνια, για το κτηματολόγιο. Είδα και ακούσατε κι εσείς και είδατε κι εσείς τον πρωθυπουργό να δηλώνει ότι τέλος του χρόνου τα πράγματα θα είναι σχεδόν ολοκληρωμένα για το κτηματολόγιο, και επιτέλους, λέω εγώ, να ξέρουμε τι μας γίνεται. Αλλά φαίνεται ότι δεν ακριβώς έτσι τα πράγματα, φαίνεται ότι υπάρχουν κάποια υπόλοιπα τα οποία δεν είναι απλά όσον αφορά την λειτουργία του κτηματολογίου. Κύριε Καντερέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά σας γιορτάζονται.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ελπίζω γιατί... να πάνω χρήσιμο σε αυτό.
0: Για να δούμε, για να δούμε. Να σας πω κάτι τώρα, επειδή εσείς τα βιώνετε, τα έχουμε κουβεντιάσει και αρκετές φορές, η αλήθεια είναι, στο παρελθόν. Μετά από περίπου 30 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, 96-97 νομίζω ξεκίνησε όλη αυτή.
1: 30 χρόνια, 30 χρόνια.
0: Ναι,
1: ναι, ναι, 30.
0: Πού βρισκόμαστε όσον αφορά το κτηματολόγιο, τι υπόλοιπα υπάρχουν? Δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχει μια, τέλος πάντων, προοπτική ότι, ρε παιδί μου, επιτέλους και εμείς θα γίνουμε Ευρώπη στο κτηματολόγιο. Αλλά αν καταλαβαίνω ξαλά, καλά, έχουμε πραγματάκια μικρά και μεγάλα τα οποία τρέχουν ακόμα γύρω από το κτηματολόγιο.
1: Για να βοηθήσω λίγο και τους ακροατές σας και εσάς, κτηματολόγιο και κτηματογράφηση δεν είναι το ίδιο πράγμα.
0: Okay.
1: Η κτηματογράφηση είναι η διαδικασία δημιουργίας του κτηματολογίου, η διαδικασία δηλαδή με την οποία συνέλεξε το κτηματολόγιο τα δεδομένα του.
0: Ωραία.
1: Αυτό είχε συγκεκριμένα στάδια. Είχε τη συλλογή των δηλώσεων με διευθυνσίες από τους πολίτες, την προανάρτηση, την ανάρτηση, την υποβολή ενστάσεων από όσους διαφωνούν, την εκδίκαση των ενστάσεων από τις επιτροπές, την ενημέρωση της κτηματολογικής βάσης με το αποτέλεσμα της εκδίκασης, την παράδοση της ολοκληρωμένης βάσης στο τέλος στο φορέα, ώστε να μπορέσει να ξεκινήσει να λειτουργεί το κτηματολόγιο.
0: Μάλιστα.
1: Άρα το κτηματολόγιο είναι το τελικό προϊόν, το λειτουργούν σύστημα που αντικαθιστά πλέον τα υποθηκοφυλακία.
0: Okay.
1: Από τη στιγμή που ξεκίνησε να λειτουργεί σε μια περιοχή το κτηματολόγιο, κάθε μεταβίβαση, κάθε εγγραφείο δικαίωμα περνάει από εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Και εκεί αρχίζει και το δικαίωμα των πολιτών των 8 ετών για τις περιπτώσεις του αγνώστου στις αρχικές εγγραφές. Δηλαδή έχουν 8 έτη μέσα στα οποία μπορούν να
0: πάνε να δηλώσουν,
1: να κάνουν ενέργειες, ναι, πριν αυτά τα αγνώστου γίνουν ελληνικό δημόσιο.
0: Μάλιστα. Για να καταλάβει ο κόσμος, αυτά τα οποία δεν δηλώθηκαν μέσα σε 8 χρόνια περιέρχονται στην κυριότητα του δημοσίου.
1: Σωστά, σωστά.
0: Ωραία.
1: Όχι, δεν δηλώθηκαν, δεν έγιναν ενέργειες μετά τις αρχικές εγγραφές.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, αρχικές εγγραφές θεωρητικά έχουμε σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Με αυτό που έχει συμβεί με την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης.
0: Μάλιστα. Τώρα, πού βρισκόμαστε λοιπόν σε σχέση με την συλλογή όλων αυτών των στοιχείων και τη διαδικασία? Υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο έχει ολοκληρωθεί πλήρως η διαδικασία?
1: Ακούστε, γιατί δεν θα έχουμε και πολύ χρόνο για να προλαβαίνω να τα αναλύσω.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, η κτηματογράφηση λοιπόν έκλεισε αλλού στο στάδιο της προανάρτησης, αλλού στην ανάρτηση, αλλού στις ενστάσεις, αλλού στην ενημέρωση της βάσης που δεν έχει γίνει ακόμα με το αποτέλεσμα της εκδίκασης της ένστασης. Με άλλα λόγια, έχουν παραδοθεί αρχικές εγγραφές ημιτελείς στο λειτουργούν κτηματολόγιο. Τι σημαίνει αυτό για τον πολίτη? Ότι οι πολίτες αναλαμβάνουν να καθαρίσουν μόνοι τους, εντός εισαγωγικών, το καθαρίσουν εντός εισαγωγικών, είτε δικαστικά είτε εξωδικαστικά τις εκκρεμότητες αυτές, με την συνδρομή δικηγόρων και μηχανικών για τους οποίους θα πληρώσουν από την τσέπη τους.
0: Nice.
1: Ανάλογα με τη φάση λοιπόν που βρισκόταν η περιοχή του, όταν το δοσού του φορέα αποφάσισε την περίοδο τη τηματογράφηση, ο πολίτη πρέπει να προσφύγει εξοδικαστικά ή δικαστικά για να οριστικοποιήσει το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα όμως είναι ότι υπάρχουν εκατομμύρια κίνητα δεσμευμένα τα οποία δεν μεταβιβάζονται, δεν υποθηκεύονται και δεν διεκδικούνται χωρίς δικηγόρους έξοδα. Δηλαδή θα πρέπει να κάνουν ενέργειες οι πολίτες.
0: Κατανοητό. Ερώτημα. Κατάλαβα τι λέτε. Ερώτημα. Ποιο ποσοστό είναι αυτό το οποίο είναι σε αυτή την κατηγορία? Μπορούμε να το υπολογίσουμε?
1: Σαν ποσοστό δεν μπορώ να σας αναφέρω ακριβές νούμερο. Μπορώ να σας πω όμως ότι σίγουρα αφορά τουλάχιστον τον 1 στους 4 Έλληνες πολίτες.
0: Άρα το 25% με λίγα λόγια.
1: Ναι, γιατί...
0: Ωραία, πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω, ωραία. Πάμε παρακάτω.
1: Ναι,
0: από... Αυτό το... Μα να το πω διαφορετικά. Φαίνεται στον κόσμο ότι, ρε παιδί μου, καταρχήν δεν μπορεί να έχει επικοινωνία με το κτηματολόγιο. Δηλαδή πρέπει να στείλει δικηγόρο ή κάποιον ειδικό να πάει να δει αν ένα κίνητο είναι καθαρό, δεν είναι καθαρό κλπ. Αυτό και γενικότερα ο τρόπος λειτουργίας των κτηματολογικών γραφείων, όπως γίνεται τώρα, έχει προβλήματα που έχει να κάνει με τον αριθμό του προσωπικού που δουλεύει στο κτηματολόγιο.
1: Θα σας πω τι έχει γίνει. Για να μπορέσει να αντιμετωπίσει ο φορέας όλο αυτό το οποίο περιγράψαμε, έπρεπε να έχει ήδη προετοιμαστεί. Δυστυχώς όμως δεν έγινε η προετοιμασία αυτή. Δηλαδή το κτηματολόγιο αυτή τη στιγμή έχει, απαιτούνται για να λυθούν αυτές οι υποθέσεις έμπειρο προσωπικό με βαθιά γνώση των πράγματων δικαίου και των κτηματολογικών διαδικασιών. Αυτό το προσωπικό δεν υπάρχει στην αγορά εργασίας. Έπρεπε λοιπόν ο φορέας να έχει ήδη στελεχώσει επαρκώς το φορέα, ώστε οι παλιοί έμπειροι υπάλληλοι να προλάβουν να εκτελέσουν τους νεότερους. Αυτό δεν έγινε. Και όχι μόνο αυτό, και οι έμπειροι υπάλληλοι που αναφέραμε, υπό το βάρος της εκτέλεσης που καλούνται να επιφορτιστούν, παρετούνται. Φεύγουν για να σώσουν την υγεία τους. Δηλαδή, η εμπειρία τους στην αγορά είναι δυσέβρετη και γίνονται ανάρπαστοι από δικηγορικά γραφεία, εμβολιογράφους, τεχνικές εταιρείες.
0: Άρα βρίσκουν άλλη δουλειά με λίγα λόγια.
1: Βέβαια, δεν μπορούμε να τους κρατήσουμε αυτούς εδώ.
0: Καλά, πώς να τους κρατήσει? Υποχρεωτικό δεν είναι τίποτα. Να σας πω.
1: Θα μπορούσε ο φορέας να έχει πάρει τέτοια μέτρα ώστε να μπορεί να τους κρατήσει. Να κάνει πιο ελκυστικό το φορέα.
0: Αυτό είναι άλλο.
1: Από το 2020 φωνάζουμε για αυτή την ιστορία.
0: Να σας πω όμως κάτι. Νομίζω ότι έχει περισσότερο προσωπικό το κτηματολόγιο σε σχέση με το παρελθόν. Ισχύει αυτό?
1: Έχουν προχωρήσει οι προσλήξεις με βάση τις οργανικές θέσεις τις οποίες απαιτούνταν.
0: Ναι.
1: Αλλά παρόλα αυτά έχουμε ακόμα, είναι ένα 40% των οργανικών θέσεων οι οποίες είναι προσκάλυψη. Έχουν προχωρήσει διαδικασίες του ΑΣΕΠ. Αλλά όπως σας είπα, αυτά έπρεπε να έχουν γίνει ήδη, ώστε όταν θα έρθουμε να πούμε ότι, ξέρετε, ολοκληρώνουμε την κτηματογράφηση και πάμε σε λειτουργούν κτηματολόγιο, να είναι στελεχωμένα τα γραφεία και να μπορούν την επόμενη μέρα να αντιδράσουν.
0: Okay.
1: Να μπορούν να έχουν αυτό το έμπειρο προσωπικό.
0: Κύριε Καντερέ, ένα τελευταίο ερώτημα, γιατί δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο. Αν κάποιος πουλήσει, γιατί ακούω τους κτηματομεσίτες που λένε, μουρμουρίζουν και λένε, ρε παιδί μου, θέλει χρόνο για την αγοραπολισία ενός ακινήτου. Θέλει δηλαδή μια γραφειοκρατική διαδικασία. Πόσο χρόνο χρειάζεται μια περιοχή που είναι ήδη στην κτηματογράφηση και μια που ακόμα δεν έχει μπει? Πόσο χρόνο θέλει μια για να ολοκληρωθεί μια μεταβίβαση και πόσο χρόνο θέλει στην άλλη περίπτωση?
1: Κοιτάξτε, αντί να φροντίσει η διοίκηση, όπου θα ήθελα αν έχουμε χρόνο να πούμε μερικά πράγματα και για τη διοίκηση του φορέα.
0: Να προλάβουμε, δεν
1: αντί να φροντίσει λοιπόν να διαχειριστεί το χάος που άφησε πίσω της η μητελής κτηματογράφηση, επικεντρώθηκε αποκλειστικά στις ερχόμενες εκκρεμότητες επίπεδου ημέρας. Άρα δηλαδή ο στόχος ήταν πόσες πράξεις έφτιαξαν σήμερα. Εκεί δημιουργήθηκε το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα. Μετρήσανε μόνο απόλυτα νούμερα. Δεν μετρήσανε ποιοτική εργασία, δεν μετρήσανε βαθμό δυσκολία, δεν μετρήσανε νομική ορθότητα. Το αποτέλεσμα, οι υπάλληλοι πιεσμένοι να πιάσουν τους στόχους που τους επιβάλλουν πλέον, επιλέγουν τις εύκολες πράξεις. Πάρκινγκ σε πολυκατοικίες, τυπικές αγοροπολισίες διαμερισμάτων, πράξεις που κλείνουν σε λίγα λεπτά. Έτσι, σήμερα στο λειτουργούν κτηματολόγιο έχουν απομείνει βαριές υποθέσεις. Πράξεις 8 και 10 μηνών, ακόμα και πάνω από χρόνο, που αφορούν αγροτεμάχια, διεκδικήσεις, χρησικτησίες, διορθώσεις ορίων. Υποθέσεις που δεν ακουμπά κανείς γιατί χαλάνε τον ημερήσιμο ενός ώρα.
0: Άρα λοιπόν υπάρχουν κατηγορίες και κατηγορίες με λίγα
1: λόγια. Βεβαίως. Μα γι' αυτό το λόγο και σε ένα ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Εργαζομένων έχουμε στην ουσία καταγγείλει όλη αυτή τη μεθόδευση που προέρχεται από τη διοίκηση του φορέα. Η οποία θέλω να σας πω εδώ ότι η διοίκηση του φορέα είναι τοποθετημένη. Δηλαδή,
0: πάντα τοποθετημένες είναι, δεν εκλέγονται.
1: Ξέρετε, γίνεται μια προσπάθεια εδώ και αρκετά χρόνια, δεν το έχουμε καταφέρει βέβαια ποτέ, να οριστούν διοικήσεις οι οποίες θα είναι με βάση κάποια αξιοκρατικά κριτήρια. Δηλαδή, δεν μπορεί μια διοίκηση η οποία έχει στα χέρια της ένα τέτοιο έργο να μην γνωρίζει κτηματολόγιο, να μην γνωρίζει δημόσια διοίκηση, να μην έχει επαφή και έρευνα στο προσωπικό του φορέα. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί όλο αυτό το το δύσκολο έργο να έρθει εις πέρας όταν απουσιάζει η βασική γνώση.
0: Μάλιστα. Άρα καταλαβαίνω ότι κάτι δεν πάει καλά με τη διοίκηση. Αυτό καταλαβαίνω, λέτε.
1: Δυστυχώς ισχύει αυτό και δυστυχώς η διοίκηση παίρνει, σέρνει και τους πολιτικούς προϊστάμενους, οι οποίοι θέλω να είμαι ειλικρινής. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος πολιτικός σε αυτή τη χώρα ο οποίος δεν θα ήθελε να ολοκληρωθεί το κτηματολόγιο για να σταματήσει να ταλαιπωρείται ο πολίτης.
0: Προφανώς όλοι δεν το κουβεντιάζω και εμείς οι πολίτες δεν θέλουμε. Αντίστοιχα νομίζω, έτσι δεν είναι. Και εσείς επίσης δεν θέλετε, δηλαδή, για να έχετε όλο αυτόν τον όγκο πάνω από το κεφάλι σας. Κατά πού μου άποψη.
1: Κύριε Ψάλτη, αυτά τα οποία ζούμε σήμερα, ποιος θα τα πληρώσει στο τέλος? Σίγουρα όχι αυτός
0: που τοποθετήθηκε. Θα πληρώσει. Ο πολίτης.
1: Όχι αυτός που τοποθετήθηκε, ούτε αυτός που τοποθέτησε.
0: Ο πολίτης.
1: Οι εργαζόμενοι που θα λιδωρούνται και θα φοβούνται μην έχουμε φαινόμενα σαν αυτού του ΕΚΑ και ο Έλληνας πολίτης.
0: Βέβαια, αυτό ο Έλληνας πολίτης είναι.
1: Χρόνια στο δικαστήριο, δεσμευμένες περιουσίες, χρήματα σε δικηγόρους για να διορθώσουν λάθη που τους φορτώσανε.
0: Θα μιλήσουμε και πάλι, κύριε Καντερέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Ο κύριος Θωμάς Καντερές, πρόεδρος των εργαζομένων στο Ελληνικό Κτηματολόγιο. Πάμε στο κύριο Κωνιό Μιχάλη κατά τη κίνηση. Έλα, Δημήτρη μας.
2: Το καλό νέο, άδειασε σχεδόν το λιμάνι του Πειραιά. Το κακό νέο, υπάρχει ένα τροχαίο συμβάν στην Αθηνών Κορίνθου προς την Αθήνα.
0: Ναι.
2: Στο ύψος της λίμνης Κουμουνδούρου, με αποτέλεσμα από τον Ασπρόπυργο προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, ερχόμενη δηλαδή προς την Αθήνα,
0: ναι,
2: θα βρείτε καθυστέρηση.
0: Όντε.
2: Φυσικά κίνηση στο Σκαραμαγκά, εννοείται, και στα δύο ρεύματα της Κηφισού στα συνήθη ύποπτα σημεία, η άνοδος Βασιλέως Κωνσταντίνου και η παραλιακή προς τον Πειραιά εδώ στη γειτονιά μας, στο Νέο Φάληρο, Γιώργο.
0: Είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα ή μου φαίνεται?
2: Λίγο.
0: Λίγο έτσι.
2: Όπως το πες, ναι, ναι.
0: Ελαφρώς για Δευτέρα νομίζω ότι είναι λίγο καλύτερα. Έχω την αίσθηση.
2: Λιγάκι.
0: Μακάρι. Ευχαριστούμε, κύριε Δημήτρη, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ, ο κύριος Κωνιό Μιχάλης. Περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Όταν μιλάμε για στεγάνωση ταρατσών, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό, έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Isoflex PU500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας, με ισχυρές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση με προσδόκιμο χρόνο ζωής στα 25 χρόνια. Και έχετε σκεφτεί πόσο πιο εύκολη γίνεται η καθημερινότητά μας όταν έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε σε μία μόνο λύση? Η Nova το σκέφτηκε και το έκανε πράξη, δημιουργώντας το Nova More, μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Nova More, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5G. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
3: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
4: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το γκόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
5: Ναι, πάμε.
6: Πού θα πάμε?
7: Κρήτη.
5: Μήλο.
4: Κρήτη λέω κι εγώ.
5: Μήλο.
7: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
4: Προτείνω το Στεβάσι και Μήλο και Κρήτη.
5: Ναι. Ναι.
7: Πάει το ταμείο.
4: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
5: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
6: Κι εγώ.
8: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
9: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
10: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
6: Λένα Διβάνη.
11: Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Να το αγωνιστούν ο Άλκης και ο Στράτος.
6: Μια παιδική φιλία που κατέληξε ανθρωποφαγία στον δρόμο για την εξουσία. Τρεις νεαρές γυναίκες
11: ψάχνουν τη θέση τους στο αρσενικό σύμπαν των μίντια και της πολιτικής.
6: Και μια Ελληνίδα μάνα. Λένα Διβάνη. Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
12: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
13: Για πάντα.
12: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
16: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
17: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
0: Δεν είπα τίποτα για το θέμα της Ραφίνας, πατρίδας μου, που την Παρασκευή υπήρχε μια στάση εργασίας εκεί των ναυτών, Πανελλήνια Ένωση Ναυτών, και μαθαίνω ότι την άλλη Παρασκευή έχει 24ωρη απεργία με αφορμή τον μεγάλο αριθμό πλοίων τα οποία έχουν δρομολογηθεί στο λιμάνι της Ραφίνας, τα οποία δεν χωράνε μέσα στο λιμάνι αφενός, και αφετέρου γίνεται πολύ έτσι επιβάρυνση, μεγάλη επιβάρυνση του κυκλοφοριακού της Ραφίνας, που δεν έχει και υποδομές. Αλλά αυτό θα τα πούμε τις επόμενες μέρες. Τώρα πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό, τον κύριο Χρήστο Αποστολόπουλο. Ο κύριος Αποστολόπουλος είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου των Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων. Αιτία της ραδιοφωνικής μας επικοινωνίας είναι οι επιπτώσεις της έλλειψης γάλακτος. Διότι είχαμε προβλήματα, τα ξέρετε πάρα πολύ καλά, στην ελληνική κτηνοτροφία, με αποτέλεσμα να έχουν φύγει από την παραγωγή πάρα πολλά ζώα, με αποτέλεσμα, ξαναλέω, να μην υπάρχει κατάλληλη ποσότητα γάλακτος για να παραχθεί τυρί. Και επειδή τα είχαμε πει με τον κύριο Αποστολόπουλο και μου είχε πει ο άνθρωπος εμπειρότατος ότι όταν έρθει η ώρα της δυσκολίας, αυτό που πρώτα θα τρέξει θα είναι υποχρεώσεις των ελληνικών επιχειρήσεων στις εξαγωγές μας, και ότι μείνει θα δούμε τι θα κάνουμε. Καλημέρα κύριε Αποστολόπουλε.
18: Καλημέρα και στους ακροατές.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία και καλή εβδομάδα. Πώς πάνε τα πράγματα λοιπόν όσον αφορά το πρόβλημα, το οποίο τώρα δεχόμαστε από ό,τι καταλαβαίνω τα κύματα των επιπτώσεων των ασθενειών στα πρόβατα και στα ζώα γενικότερα?
18: Ναι, δυστυχώς τα νούμερα μας έχουν δείξει πια ότι πάμε για μια χρονιά στην οποία θα έχουμε έλλειψη της πρώτης ύλης. Πάμε δηλαδή για μια έλλειψη περίπου γύρω στο 8%.
0: Ναι.
18: Το οποίο είναι σημαντικό αν σκεφτεί κανείς ότι 8% είναι η αύξηση των εξαγωγών μας κάθε χρόνο.
0: Που σημαίνει λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω, αφού λείπει το 8% της παραγωγής, τουλάχιστον από ό,τι καταλαβαίνω το 8%, θα έχουμε μικρότερη παραγωγή, σωστά?
18: Θα έχουμε μικρότερη παραγωγή, ναι. Σαφώς μικρότερη παραγωγή, και φυσικά θα αυξηθεί και η τιμή όταν η ζήτηση παραμένει η ίδια και μεγαλώνει.
0: Υποψιάζομαι, με βάση αυτά που είχαμε κουβεντιάσει και στο παρελθόν, ότι εσείς τώρα λόγω των υποχρεώσεων και των συμφωνιών που έχετε για εξαγωγή τυριού θα προταχθεί αυτή η ιστορία. Άρα η εσωτερική αγορά θα έχει το πρόβλημα, από ό,τι καταλαβαίνω.
18: Αυτό εξαρτάται πάνω από την κάθε επιχείρηση. Αν τα συμβόλαιά της είναι δεσμευτικά, κατά πόσον είναι σημαντικές οι συμφωνίες που έχουν γίνει προς τα έξω ή προς τα μέσα, ανάλογα θα κάνει, θα επιλέξει κανείς που θα δώσει το ελλιπές γάλα το οποίο θα έχει δυστυχώς, το ελλιπές προϊόν μάλλον.
0: Ναι. Κύριε Αποστολόπουλε, πέστε μου κάτι, το γεγονός ότι έχουμε και τα προβλήματα των ασθενειών στη χώρα μας.
18: Ναι.
0: Αυτό δεν έχει δημιουργήσει προβλήματα σε κάποιες χώρες που είχαμε συμφωνήσει να εξάγουμε προϊόντα?
18: Έχει δημιουργήσει πρόβλημα σε τρίτες χώρες, οι οποίες ζητούν πιστοποιητικά με λογικά και κάποιες παράλογα, όπου... Το πρόβλημα είναι βέβαια σημαντικό, αλλά όχι τόσο σημαντικό όσο είναι η έλλειψη της πρώτης ύλης.
0: 8% που είπατε είναι, μου φαίνεται λίγο, είναι πολύ το 8%.
18: Είναι πάρα πολύ,
0: είναι πάρα πολύ.
18: Είναι πολύ το 8%.
0: Είναι η πρώτη φορά που έχουμε τόσο μεγάλη απώλεια.
18: Ποτέ δεν είχαμε, πάντοτε είχαμε μια σταθερή μικρή αύξηση στην παραγωγή του άλακτος και της φέτας.
0: Ναι. Που σημαίνει, καταλαβαίνω, είπατε και άλλη μια σημαντική λέξη, ότι θα έχουμε και αύξηση των τιμών, των προϊόντων, έτσι δεν είναι?
18: Θα έχουμε αύξηση στην πρώτη ύλη, η ίδια τιμή του γάλακτος θα αυξηθεί, η οποία θα επηρεάσει τη τιμή του τελικού προϊόντος, δεν είναι δεδομένο.
0: Έχουμε μια προοπτική για τι αύξηση μιλάμε?
18: Αυτή τη στιγμή η πρώτη ύλη είναι γύρω στο 1,5, αλλά βλέπουμε ότι θα πάμε στο 1,60 οπωσδήποτε.
0: Ναι.
18: Αλλά πάντα εξαρτάται, σας είπα, πάντοτε από την... Το μεγάλο μας πρόβλημα δεν είναι αυτό. Το μεγάλο μας πρόβλημα είναι η ανασύσταση του κεφαλαίου, του ζωικού κεφαλαίου στις μονάδες.

0: παραχθεί φέτα που να μην είναι με το κατάλληλο γάλα το οποίο.
1: Όχι, δεν επιτρέπεται.
0: Ειδικά σε κατηγορίες που είναι pop, έτσι δεν είναι.
1: Έτσι ακριβώς, έτσι.
0: Μάλιστα. Και μιλάμε για όλα τα είδη των τυριών, η ελίψη.
1: Μιλάμε για τα είδη των τυριών που παράγονται από εγωπρόβειο γάλα.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Άρα,
1: και βέβαια σε αυτό συνέβαλε σημαντικά και η Λέσβος, η οποία έχασε πολύ μεγάλο ζωικό κεφάλαιο.
0: Παρά το γεγονός ότι εκεί, ενώ είχαν μπλοκαριστεί αρχικά οι ποσότητες τυριού που είχαν παραχθεί, τελικά δόθηκε το πράσινο φως και έχουν πέσει στην αγορά. Ξαναλέω, ποσότητες ικανές τυριού που ήταν στις αποθήκες εκεί των εταιριών, αλλά δίνονται, αντικαθιστώντας ένα κομμάτι της έλλειψης.
1: Ναι, σε κάποιο βαθμό, ναι, αλλά δεν σημαίνει ότι
0: εσφαγιάστηκαν
1: ένας μεγάλος αριθμός ζώων και η ποσότητα της παραγόμενης φέτας εκεί είναι χαμηλή.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αποστολόπουλο, για τις πληροφορίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Άρα, ακούσατε τα νέα. Άρα, να πώς προκύπτει το μεγάλο πρόβλημα. Το λέγανε βεβαίως και οι κτηνοτρόφοι εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και επαναλαμβάνω και ο κύριος Αποστολόπουλος στις προηγούμενες επικοινωνίες που είχαμε κάνει. Αλλά και πιο ακριβό, στο ίδιο ακριβό τυρί θα προκύψει, όπως καταλαβαίνετε, και έλλειψη της ποσότητας της κατανάλωσης εντός των συνόρων. Για να καλυφθούν και κάποιες ανάγκες των συμφωνιών για το εξωτερικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή ημέρα. Τριωρία λοιπόν σήμερα. Θα περπατήσουμε έτσι για την υπόλοιπη εβδομάδα. Μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτε. Επέστρεψε κανονικά. Εμείς αύριο το πρωί στις 5 και πάλι παρέα. Καλημέρα σας. Sky 100,3.
2: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μικρήναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού, του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία, του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
8: Άσε εμένα πρώτα.
9: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα από τον Τάκη.
10: Πάρτε του το μικρόφωνο.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα Χίος.
2: Καλημέρα σε όλους.
0: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
0: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
2: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: Αν έχετε Πέτρο ή Παύλο, να το πείτε χρόνια πολλά.
1: Ιδιαιτέρως χρόνια πολλά στον πρώην Δήμαρχο Χίου Πέτρο Παντελάρα.
0: Φανατικό ακροατή σου. Εγώ επειδή θεωρώ ότι δεν είναι εδώ μαζί μας μόνο οι ζωντανοί, θυμάμαι τον Πέτρο τον Τρυπολίτη. Εντάξει. Λοιπόν, καλημέρα αδέλφια, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα στους ναυτικούς μας. Εδώ είμαστε. Ένα θέμα να φύγουμε γύρω θαλασσάει.
1: Εφεύγεις, δεν είναι τα μποφόρια τόσο ισχυρά ώστε να μην έρχονται τα πλοία?
0: Όχι, έρχονται και φεύγουν και ένα ωραίο βοριαδάκι 4-5 μποφόρ φυσάει.
1: 5-6 θες να πεις?
0: Καλά, αν χάσουν την καρδιά μας θα για ένα μποφόρ.
1: Είμαστε πάλι σε ποια κατηγορία?
0: 4. Ντόρτια, είδες πως παίζει τάβλι ο Κυριάκος?
1: Παίζει και τάβλι.
0: Τι να παίξει, εκλογές? Σημαδεμένη καρ...
1: είμαστε 4.
0: Είναι.
1: Στο 3 είμαστε.
0: Πού είμαστε?
1: Στο 3.
0: Ωραία,
1: μη χαλάς. Σε υψηλή επικίνδυνοτητα κατάσταση 3. Έχουμε το 4, έχουμε και το 5.
0: Ωραία. Είμαστε στο 3. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πάρετε τα απαραίτητα. Για να, όσοι βγείτε από το σπίτι, θέλω να πω, πρέπει να εφοδιαστείτε με τα απαραίτητα.
1: Ποια απαραίτητα?
0: Κράνος.
1: Εγώ το έχω πει ότι πρέπει να κυκλοφορούμε.
0: Πού πας χωρίς το κράνος?
1: Μου λένε είναι βαρύ, λέω θα πάρετε αυτά της οικοδομής.
0: Κάνε αυτό που έχω του ποδηλάτου.
1: Του ποδηλάτου είναι... δεν είναι.
0: Μην το λες, άμα θα πέσει το τούβλο.
1: Όχι, όχι, θέλει το άλλο. Το άλλο. Εκείνο εκεί που είχε φορέσει ο Νότης μας όταν είχε πάει στο δικαστικό μέγαρο.
0: Το έχει, έχει, το έχει και πάει. Όταν πάει στα έργα, τα μεγάλα Νότης το φοράει.
1: Το ίδιο είναι.
0: Ναι, καλέ, ένα κίτρινο και ένα άσπρο. Το φοράει και το πάει και. Βέβαια. Έχει και το κινητό μαζί και μιλάει στο κινητό και βάζει Facebook. Και εκείνο και ο Σταύρος. Είναι... πολύ καλή είναι.
1: Το έχει δείξει ο Κυριάκος.
0: Η εκπροσώπησή μας είναι πολύ καλή. Το έχω ξαναπεί. Η καλύτερη που είχαμε ποτέ. Το έχω ξαναπεί. Αλλά τα καταφέρνουν και στο Facebook. Το κράνος το βάλετε διότι είναι απαραίτητο για την κυκλοφορία. Παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Και στην πόλη της
0: για να έχουμε το κεφαλάκι μας στη θέση του. Τώρα τι να σας πούμε για τις εκλογές που θα γίνουν. Νομίζω φως φανάρι είναι.
1: Ο Κυριάκος είπε το 2027.
0: Εντάξει, θα τους αφήσει ο Κυριάκος κάνα δύο μήνες να φθαρούν και μετά θα παίξει το δίλημα εγώ ή ο Τσίπρας.
1: Ο Τσίπρας.
0: Σα σήμερα.
1: Έχει ξαναπεί το δίλημα αυτό, να σου
0: θυμίσω. Το θυμόσαστε σα σήμερα.
1: Τι έγινε σαν
0: σήμερα? Που κατεβαίνω στη δουλειά και τι να δω?
1: Τι να δεις?
0: Μια τράπεζα, μια ουρά από την Εθνική και πήγαινε στην Απλεταριά.
1: Σαν σήμερα ήτανε.
0: Τι έγινε ρε παιδιά? Και άλλη μια από την Απλεταριά πήγαινε στο λιμάνι και περιμένανε όλοι οι χοί να πάρουν 300 ευρώ.
1: Σαν σήμερα πάντως άρχισε να ξετυλίγεται και το κουβάρι της 17 Νοέμβρη.
0: Αυτό είναι πολύ παλιό.
1: 2002.
0: Εγώ σου θυμίζω τώρα πριν από 11 χρόνια. Ξεχνιέται αυτό. 300 λεκάκια. Μα εγώ λέει έχω στην τράπεζα τη δούλεψή μου μια ζωή. Κάτσε παλικάρι μου.
1: Μα μέχρι 100.000 είναι εγγυημένα.
0: Ήταν εγγυημένα τα λεφτά.
1: Εκεί ήτανε.
0: Εκεί ήτανε.
1: Απλά δεν μπορούσε να τα πάρεις. Έχασε κανείς κάτι?
0: Χάσατε. Μην μάθατε και την οικονομία. Μάθατε και τα 200 ευρώ.
1: Το λοιπόν,
0: ξεχνιέται αυτό.
1: Σαν σήμερα.
0: Απάντηση. Ξεχνιέται.
1: Ξεχνιέται, βέβαια. Έτσι. Και θα ξαναβγεί. Για τρίτη φορά αριστερά. Δεν το κατάλαβα.
0: Δεν το κατάλαβα.
1: Τώρα δεν ξέρω αν είναι ακριβώς αριστερά.
0: Δεν μας πειράζει εμάς.
1: Κέντρο. Δεξιά. Όλα μαζί κουλουβάχατα.
0: Δεν μας πειράζει.
1: Δεν μας πειράζει.
0: Εγώ έχω πει την άποψή μου. Την έχω καταθέσει.
1: Ποια είναι η άποψή σου?
0: Είπαμε. Μετά το 1920, όπου ήρθα σε εκλογάς ο Βενιζέλος, ο οποίος πήρε την Ελλάδα από τη Θεσσαλία και την πήγε στη Μακεδονία και την πήγε στα νησιά του Αιγαίου και την πήγε στη Σμύρνη, έχασε τις εκλογές ελιά, ελιά και κότσο βασιλιά από το λαό του Τορδό, τα περιμένω όλα. Απόψη μου, με συγχωρείτε, την καταθέτω δημοσίως και Ως καμία. Τι λέγαμε.
1: Το λοιπόν, ενώ είναι σε εξέλιξη το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Ήδη έγινε και το πρώτο νοκάουτ παιχνίδι και ο Καναδάς κέρδισε τη Νότια Αφρική και πήγε στους 16. Γιατί τώρα τα παιχνίδια είναι νοκάουτ.
0: Ποιος κερδίζει, προχωρά. Πού είναι, αυτό με
1: διάφορα. Η Γερμανία παίζει σήμερα 11.30 το βράδυ με την Παραγουάη.
0: Στο τέλος θα νικήσουν αυτοί πάλι. Βλέπετε εδώ, δάτε.
1: Το Μουντιάλ.
0: Ναι, γιατί.
1: Όχι, με τη Γαλλία είμαστε.
0: Ρε, άσε τι είμαστε εμείς. Εγώ λέω πως το πάρει.
1: Και εγώ, η Γαλλία λέω.
0: Ναι, όλοι αυτό λένε, αλλά.
1: Δεν το λένε όλοι.
0: Ο Γερμανός
1: και... και η Αργεντινή είμαστε στη μέση.
0: Για παγκόσμιο πόλεμο, είπαμε και τον τρίτο. Τι λες τώρα.
1: Το λοιπόν.
0: Παίζει αυτό το έθνος.
1: Ενώ λοιπόν, σαν... ενώ είναι σε εξέλιξη αυτό το παγκόσμιο κύπελο, που είναι και το πολυπληθέστερο.
0: Αυτό με το capital. Όπως το λέγανε και το ελληνικό.
1: Το Capital Controls.
0: Ναι, πότε έγινε, σαν σήμερα δεν έγινε.
1: Δεν ξέρω, δεν το γράφει δεν εδώ πέρα το τίτλο. Γράφει πάντως ότι σαν σήμερα η Αργεντινή είχε κερδίσει
0: το
1: 13ο παγκόσμιο κύπελο.
0: Ναι.
1: Κερδίζοντας τη Δυτική Γερμανία 3-2.
0: Να τα μας.
1: Ο Μαραντόνα το είχε σηκώσει τότε.
0: Βέβαια, ο Θεός.
1: Ενώ σε αυτό που έλεγα για τη 17 Νοέμβρη, σαν σήμερα 2002, από έκρηξη που σημειώνεται στα εκδοτήρια της Ελλάς Flying Dolphins,
0: λάθος
1: στον Πειραιά,
0: κάνανε, λάθος.
1: Τραυματίζεται ο Σάβας Ξηρός, ο οποίος στη συνέχεια θα ομολογήσει τη συμμετοχή του στη 17 Νοέμβρη και αρχίζει η εξάρθρωση της τρομοκρατικής οργάνωσης που δρούσε στην Ελλάδα.
0: Γιατί δεν κάνει το παλικάρι μια αίτηση να αποφυλάξει.
1: 27 χρόνια.
0: Δεν βάλεθε για στον καιρό μέσα.
1: Νομίζω ότι όπου να είναι και αυτός και.
0: Παίζουμε τώρα.
1: Τα ισόβια έχουμε πει στην Ελλάδα είναι 25.
0: Ναι.
1: Άμα είσαι και λίγο πιο, μπορεί να είσαι στα 24, βέβαια μετά αρχίζουν και φωνάζουν και σε ξαναβάζουν μέσα να κάτσεις ένα χρόνο ακόμα και να βγεις μετά.
0: Αν ξέρεις και μαγειρεύεις, στα 15 βγαίνεις. Λοιπόν, το κράνος, μην το ξεχνάμε, το κράνος, παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, εκτός από την οδό Βενιζέλου, όπου μαδάει η πολυκατοικία που ήταν παλιά το Ευαγές Ίδρυμα της Εφορίας. Τη θυμόσαστε?
1: Ναι. 28 Ιουνίου.
0: Τι ήταν?
1: 29. Ναι, Κυριακή και Δευτέρα πήγαμε στην τράπεζα, σωστά. 28 Ιουνίου 2015.
0: Το ξεχνάω αυτό.
1: Προκειμένου να αποφύγουμε την κατάρρευση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.
0: Ναι.
1: Επιβλήθηκαν κάποια μέτρα,
0: ναι,
1: περιορισμού.
0: Για το καλό μας αυτά.
1: Ναι.
0: Ναι, για το καλό μας.
1: Κατά την περίοδο αυτή, οι πολίτες μπορούσαν να κάνουν ανάληψη έως 60 ευρώ την ημέρα.
0: 300 ευρώ για την ακρίβεια την ημέρα.
1: Ναι, από τα αυτόματα. Τα αμοιολογιστικά μηχανήματα.
0: Ακριβώς.
1: Και είχε και περιορισμένη αποστολή χρημάτων στο εξωτερικό.
0: Τι εξωτερικό, τι εσωτερικό.
1: Όμως σιγά σιγά. Ήρθησαν αυτοί οι περιορισμοί.
0: Βέβαια.
1: Τελικώς καταργήθηκαν το 2019.
0: Ναι.
1: Αργήσαμε λίγο.
0: Τι να κάνουμε, αλλά έπρεπε να. Για το καλό μας έγινε, για το καλό μας.
1: Σωστά. 1η Σεπτέμβρη του 19.
0: Ναι. Εντάξει, αδερφιά. Ξεχνιούνται αυτά. Ξεχνιούνται, ξεχνιούνται. Λοιπόν, το κράνος το βάζουμε για να είμαστε σίγουροι για την ασφαλειά μας. Είπαμε ότι εκτός από το μάδημα της πολυκατοικίας στην οδό Βενιζέλου, η οποία θα κλείσει τον έμπορο Νικόλαο Μυριστή. Είναι καταδικασμένος ο άνθρωπος.
1: Ψάχνει άλλο μαγαζί.
0: Ναι, τώρα θα ψάχνουν μαγαζί και οι άλλοι έμποροι, οι οποίοι βρίσκονται στο τέλος της Απλοταριάς. Εκεί που είναι το Πανίνο, να τα λέμε χιώτικα.
1: Δίπλα.
0: Δίπλα, εκεί λοιπόν, και εκεί υπάρχει ένα σχετικό μάδημα και ο Δήμος Χ, όπως γνωρίζετε, πήρε τα αγκούρια. Πήρε τα σίδερα που μπήκουν στο πεζοδρόμιο, πήρε και τα κάγκελα, πήρε και την πινακίδα που λέει προσοχή.
1: Ναι, όπως έχει πει ο κ. Πατελίδας, αυτό αναγκάζει τους ιδιοκτήτες.
0: Ναι, το βλέπω στη Βενιζέλου.
1: Να παρέμβουν.
0: Το βλέπω ότι τους αναγκάζει. Λοιπόν, τάκ, πάει και αυτό το πεζοδρόμιο, το κλείσαμε στο μεταξύ.
1: Εντάξει, το πεζοδρόμιο γιατί τα έχουμε.
0: Εχθές, σωστά, εχθές την Κυριακή, όσοι πήγαιναν στην εκκλησία, εσείς πάλι εκκλησία από την Κυριακή, κάτσε σπίτι σας.
1: Την Κυριακή λειτουργούν.
0: Αμα λέει, τι έγινε ρε παιδιά, έφυγε το κάγκελο. Είχαν βάλει, ξέρετε, έχουμε κατόπιν μελέτης. Ενδελεχούς μελέτης.
1: Ενδελεχούς.
0: Ναι, ναι. Ο πεζόδρομος της Απλοταριάς από άσφαλτος έγινε μαρμαρομπηκτός. Του βάλαμε μάρμαρα. Τα Μαρμαρά βεβαίως αύξησαν τη θερμοκρασία κατά 2 με 3 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό και ήρθαμε και βάλαμε από πάνω εμείς τέντα. Και ρατά, σε φτιάξω εγώ. Κάνουμε και μια μελέτη πάλι και βάζουμε τέντες. Είναι χιακή.
1: Τριγωνικές.
0: Έτσι. Χιακή πατέντα.
1: Σαν μπανιά είναι.
0: Σκίας.
1: Για να δείχνουμε ότι είμαστε το νησί της ναυτιλίας.
0: Έτσι λοιπόν. Χθες λοιπόν μια τέντα τέτοια, Κυριακή πουρνό-πουρνό, ξεκολλάει ένα κάγκελο απέναντι από το ερείπιο και το λέσι, το χλέπι του Δήμου Χίου, το οποίο το μελετάνε 20 χρόνια γιατί να το κάνουνε, στο απλό από πάνω. Φεύγει λοιπόν το κάγκελο και σε ως κουβάρι πέφτει μέσα.
1: Νομίζω είναι καρβέλι πια.
0: Είναι.
1: Ήταν απλό.
0: Ήταν απλό, ναι, έπειραζε. Εγώ τα λέω με την παλιά αυτή. Ξέρεις, εκεί στην τράπεζα Κρήτης, μωρέ.
1: Eurobank.
0: Εκεί έχω μείνει εγώ. Τράπεζα, να δει μας πειράζει εμάς. Μπαπ! Το κάγκελο.
1: Το είχαν δέσει την τέντα.
0: Ναι, την είχαν
1: δέσει. Πάνω στο κάγκελο μια οικία.
0: Τι να κάναμε.
1: Εφύσαγε.
0: Εφύσαγε,
1: πήρε και το κάγκελο, πήρε και την τέντα.
0: Γι' αυτό σας λέω εγώ, κρανάκι, παιδιά. Κρανάκι.
1: Το κάγκελο όμως αυτό ήταν λιγουλάκι βαρύ.
0: Μα τι σου λέω τώρα, τα κάνανε πάνω τους οι άνθρωποι. Λέει Χριστέ.
1: Θέλω
0: μου,
1: να πω, αν αυτό το περνούσε κανένας.
0: Για να πηγαίνει στην εκκλησία. Η Παναγία σε προστάτευσε.
1: Από κάτω, άμα το τρώγες, θα μενες.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση. Σκοτωμένος, ας πούμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν ξεκόλλησε, παιδιά. Ξεκόλλησε όλο το κάγκελο.
1: Βαρύς, λοιπόν, δεν είναι ο κάγκελο.
0: Λοιπόν, μασίφ. Γι' αυτό σας λέω, αδέλφια, πιστέψτε με, εγώ. Αλλιώς λόγω του ποδηλάτου το έχω μπαστά μαζί με το κράνος. Κράνος και σιγά σιγά θα βάλουμε και βατραχοπέδιλα.
1: Βατραχοπέδιλα?
0: Γιατί
1: ναι, τα βατραχοπέδιλα τα βάζουμε το χειμώνα εμείς.
0: Α.
1: Που πλημμυρίζουμε τώρα δεν.
0: Να τα έχω μαζί μου
1: ναι, για τον μπάνιο.
0: Στην τουλάπα.

0: Νωρίς και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
7: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
8: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
9: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
10: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
11: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
12: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
13: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
14: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
15: Καλημέρα, Χίος, 8 και 21 πρώτα λεπτά.
13: Το τηλέφωνο του ιδιωτικού κτέου.
15: Σιγά το τηλέφωνο.
13: Περνάς μια φορά το όχημά σου, μετά σε καταγράφουν, σε ειδοποιούν, σου στέλνουν μήνυμα οι άνθρωποι, σου λένε από τη στάδα μέχρι τη στάδα μπορείς να περάσεις ξανά, γιατί είναι υποχρεωτικό κάθε δύο χρόνια.
15: Άλλο είναι το κρίσιμο τηλέφωνο. 69-73-96-71-73, Γιώργος Μαστολάκης, υπάρχει ζωή και θάνατος. Κύριε, σημειώστε το τηλέφωνο, κυρίες μου, θα χρειαστεί.
16: Λοιπόν.
15: Πώς θα πω στο τηλέφωνο του κταίου?
13: 8-19-19.
15: Του ιδιωτικού.
13: Ναι.
15: Το δημόσιο κταίο. Έχουμε δημοσιεύσει κάποιες φωτογραφίες για τον κύριο Λιότσο.
13: Λιότσιο.
15: Λιότσιος, ναι. Τον διοικητή του περιοριστικού σώματος στο νησί μας. μετά το Δήμο Χίου, όπου του επέβαλε τα γνωστά πρόστιμα στα καράμιλα.
13: Καταρχάς, επειδή νομίζω το έχεις, πιάσει λίγο λάθος το θέμα με, με τα καρδάμιλα.
15: Ναι, τι έκανα λάθος?
13: Ο Δήμος δεν διαμαρτυρήθηκε γιατί του επιβλήθηκε πρόστιμο. Το διαμαρτυρήθηκε γιατί το πρόστιμο πήγε προσωπικά στον αντιδήμαρχο.
15: Σιγά τα ΟΑ.
13: Τι θα πει σιγά τα ΟΑ?
15: Πού θα το στέλνει δηλαδή ο...
13: Στο Δήμο. Ο Δήμος έχει αφημί.
15: Ναι, και ποιος το πληρώσει το πρόστιμο?
13: Ξαναλέω, ο Δήμος έχει αφημί.
15: Ωραία, για κάποιο λόγο το έστειλε στον αντιδήμαρχο.
13: Γιατί το έστειλε στον αντιδήμαρχο? Γιατί προσωποποιήθηκε στο...
15: Κάποιο λόγο θα έχει.
13: Δεν ξέρω. Νομίζω ότι ο Δήμος, εντάξει, εκπροσωπείται από τον αντιδήμαρχο, αλλά γιατί να δεσμευτεί το αφημί του αντιδήμαρχου και όχι του Δήμου?
15: Δεν μας πειράζει. Να πάνε να πληρώσουν το πρόστιμο.
13: Άντε πάλι.
15: Αν ήμουν εγώ, θα φρόντιζα να καθαρούσε τους φόρους.
13: Καθαρή ήταν, απλά τα είχαν αφήσει στην άκρη.
15: Ναι, μα ξέρω που σου λέω τώρα.
13: Κάνει τη γνωστή μέθοδο.
15: Ναι. Τα καθαρίσαν και τα βρήκαν εκεί να τα πάρει ο άλλος. Λοιπόν.
13: Δεν πρόκαναν.
15: Η περιοριστική υπηρεσία πολύ σωστά επέβαλε πρόστιμο στο Δήμο Χίου. Τώρα αν μπήκε προσωπικά εκεί.
13: Μα αυτό, γι' αυτό διαμαρτύρηθηκε.
15: Ναι, γι' αυτό διαμαρτύρηθηκε.
13: Ναι, για το γεγονός ότι καταλογίστηκε στο Γιάννη τον Μπουσέκα.
15: Ναι, παιδί μου, καταλαβαίνω εγώ τι λέω, γι' αυτό και του είπε θα πάω στην στο αρχηγείο.
13: Για το λόγο αυτό.
15: Για το λόγο αυτό.
13: Όχι για το ήταν παράνομος ο Δήμος. Ο Δήμος ήταν από
15: ό,τι φαίνεται. Ο Δήμος δεν είναι παράνομος, λοιπόν.
13: Πώς δεν είναι?
15: Ο διοικητής λοιπόν έκανε μια απάντηση, ο Λιώτσος.
13: Λιώτσιος.
15: Ναι, και είπε, διαβάσε την απάντησή του, δεν είναι πολύ μεγάλη, αλλά τέλος πάντων ο άνθρωπος λέει, εμείς επιβάλλουμε το νόμο. Ο νόμος δεν έχει διακρίσεις.
13: Εφαρμόζουμε το νόμο, ναι.
15: Είτε είσαι ιδιώτης, είτε είσαι δημόσιο, και άμα είσαι δημόσιο, ένα παραπάνω. Γιατί
13: πρέπει να δείχνεις το καλό παράδειγμα.
15: Μπράβο. Και επειδή εμείς τον κύριο Λιώτσιο συμφωνούμε,
13: ναι,
15: του δημοσιεύουμε σήμερα φωτογραφίες του δημόσιου κταίου, όπου θα δει ότι υπάρχει μία ζούγκλα. Όταν λέμε ζούγκλα, ζούγκλα.
13: Εντάξει, αφού αυτό είναι κλειστό.
15: Λοιπόν, κλειστό ανοιχτό.
13: Όταν ανοίξει και επισκευαστεί, θα τα κλάδεψω.
15: Κλειστό ανοιχτό είναι δημόσιος χώρος. Ανήκει στην περιφέρεια Βορείου Γεωργίου.
13: Δεν είναι δημόσιος, ανήκει στην περιφέρεια.
15: Κύριε Λιώτσος.
13: Βασικά στην Μητρόπολη.
15: Ναι, κύριε
13: Λιώτσος. Το οικόπεδο είναι της Μητροπόλεως. Άρα να πάει η Μητρόπολη να καθαρίσει.
15: Κύριε Λιώτσο, η περιφέρεια Βορείου Γεωργίου, η οποία έχει το χώρο, είναι στην ευθύνη της να της βάλετε πρόστιμο. Να μάθουν στο δημόσιο να μην βγάζουν λόγους και να κάνουν μαθήματα, να είναι εκείνοι οι πρώτοι που θα δίνουν το παράδειγμα. Το δημόσιο κταίο, έτσι και περάσει και πετάξει ένα σπίρτο μέσα, θα γίνει μπουρλότο. Σπασμένα κλαδιά, πεσμένα πεύκα, φρίγανα. Δείτε τα, κύριε διοικητά, είναι δημοσιευμένα. Παρακαλώ πάρα πολύ, δημοσιευμένα. Υποχρεούστε κι εσείς με βάση τον νόμο να κινηθείτε. Το πρόστιμο στους κυρίους. Νομίζετε πως θα γίνουμε αλλιώς ανθρώποι? Δεν γίνομαστε. Είναι δεδομένο. Άρα περιμένουμε το πρόστιμο στην περιφέρεια, κύριε Γιώτσο. Ο Γιώτσος ξέρει ποιος είναι, έτσι?
13: Εγώ ξέρω, ή εδώ δεν ξέρουν.
15: Ήταν ο πυροσβέστης ο οποίος ανέλαβε να κάνει την προανάκριση για το μάτι. Ο πυρογνώμονας.
13: Και έστειλε στην ουσία τον τότε αρχηγό του πυροσβεστικού σώματος στο εδόλιο.
15: Και τους έκατσε μέσα. Είναι και φυλακή τώρα αυτός. Τους έβαλε και μέσα. Τον αρχηγό έδειξε. Τον υπαρχηγό. Βρε τούπαν, βρε το ξανάπανε, βρε τον απειλήσανε, βρε το δε. Αυτόν λοιπόν τώρα τον άνθρωπο
13: τον φέρανε με δυσμενή μετάθεση στοιχεία.
15: Ο Δήμος Γίου τον έστειλε στο αρχηγείο να του κάνει παρατήρηση γιατί επέβαλε πρόστιμο.
13: Επαναλαμβάνω πάντως, η διαμαρτυρία δεν είναι για το πρόστιμο. Ναι. Είναι για τον προσωπικό καταλογισμό.
15: Ναι, ναι. Γι' αυτό λοιπόν το κάνουνε νταντά, το κάνουνε τον κύριο Γιώτσο. Εγώ δεν θεωρώ ότι ήρθε με δυσμενή όπως εσύ λες. Η Χίος δεν είναι δυσμενής μετάθεση.
13: Έτσι λες εσύ.
15: Η Χίος είναι τιμητική μετάθεση.
13: Αναλόγως, πώς το βλέπει κανείς.
15: Και έγινε διοικητής ενός περιοριστικού σταθμού. πήρε με τον βαθμό που έχει, πήρε τη θέση που ήταν αναλόγως. Το κατάλαβα, γιατί το βλέπουμε έτσι. Έγινε διοικητής, σταθμού, αναβαθμίστηκε. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι πρέπει το δημόσιο κταίο να καθαρίσει τώρα τους χώρους του.
13: Σου ξαναλέω, το οικόπεδο είναι της Μητροπόλεως.
15: Ο ιδιοκτήτης καθαρίζει το χώρο. Δηλαδή άμα εγώ νοικιάσω ένα χωράφι, το νοικιάσω, ποιος έχει την ευθύνη?
13: Ο ιδιοκτήτης. Αναλόγως.
15: Τι θα πει αναλόγως?
13: Αναλόγως στη δουλειά.
15: Είναι δημόσια υπηρεσία, ενίκιασε ένα χώρο.
13: Εδώ δεν μπορέσανε να να κανονίσουν πριν τα πράγματα ώστε να το επισκευάσουν και να λειτουργεί. Και τώρα θες να καθαρίσουν.
15: Το βλέπεις.
13: Πολλές απαιτήσεις.
15: Το βλέπεις και έτσι. Λοιπόν, να χαιρετήσουμε την παρουσία του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού.
13: Πού ήρθε, στοιχείο?
15: Νομίζω.
13: Παρουσιάσου.
15: Νομίζω, εγώ παρουσιάστηκα κανονικά.
13: Πότε?
15: Σαββάτο και Κυριακή έγινε αυτό. Επισκέφθηκε τα επιτηρητικά φυλάκια Αγίας Ελένης, Ινουσών και Ψαρών.
13: Έχθες είχαμε και τις εκδηλώσεις του Ολοκαυτώματος.
15: Και εκπροσώπησε τον αρχηγό ΙΕΦΑ στις εκδηλώσεις οι οποίες έγιναν για το Ολοκαύτωμα των Ψαρών στα πανέμορφα και ηρωικά Ψαρά.
13: Τα οποία για τις εκδηλώσεις του Ολοκαυτώματος τα θυμούνται βέβαια. Εν πάση περιπτώσει.
15: Δεν το νομίζω ότι συμβαίνει αυτό.
13: Δεν μιλώ για το στρατό, μιλώ γενικά.
15: Γενικά και εγώ το λέω, διότι εγώ έχω δει ότι όπου φωνάζει το παιδάκι, φαγάκι τρώει. Και τα ψαρά και οι νούσες είναι σήμερα υποδειγματικά από δημοτικές αρχές, οι οποίες αξίζουν συγχαρητηρίων. Εγώ αυτό ξέρω. Έργα, έργα, έργα. Τρεις φορές έργα. Και στα ψαρά και στις νούσες.
13: Το μόνο που απομένει είναι να κάνουμε και παιδιά.
15: Αυτό θα το φροντίσει ο Αλέξης.
13: Ο Αλέξης.
15: Γιατί?
13: Ή ο Κυριάκος, αναλόγως.
15: Κυριάκος, τι άλλο.
13: Έχουν και μεγάλη διαφορά.
15: Έχουν.
13: Αυτοί κάνουν πια παιδιά.
15: Ξέρω, μπορεί να ξέρω τώρα. Τι είμαι εγώ?
13: Γιατί νομίζετε εσείς ότι κάνετε επάπειρον, γι' αυτό το λέω.
15: Τον άκουσες τον πάτο, τι είπε εδώ?
13: Εν ισχύει αυτό.
15: Ωραία, Παναγιά μου. Ρε φίλε, του λέω, έτσι είναι. Ναι, μου λέει, παλικάρι μου, έτσι είναι. Τον είχαμε τον κύριο Πάντο εδώ, τον μεγάλο γυναικολόγο.
13: Κωνσταντίνος Πάντος, είναι γενικός γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Γονιμότητας.
15: Βοήθησης, τέλος πάντων, ναι.
13: Ναι, υποβοηθούμε.
15: Γιατί εδώ, το Σαββάτο, είχαμε μια πάρα πάρα πολύ ωραία δουλειά, μια ωραία εκπομπή. Την οποία έκανε η κυρία εδώ η δεξιότητα.
13: Όχι, εγώ δεν την έκανα, εγώ βοήθησα.
15: Αφού εσύ είναι συνεχεία ακούγα. Δεν είπατε, η γυναίκα μην είσαι καθόλου.
13: Σοβαρά το λες τώρα?
15: Δεν είπατε καθόλου μέσα στα γλώσσα.
13: Καταρχάς την Έλλη Σπυροπούλου δεν μπορείς να την διακόψεις.
15: Είναι γεγονός αυτό, ναι. Είναι ένα πολύ καλή συνάδελφος, ένας σεμνός άνθρωπος.
13: Από τον Αλφα.
15: Ναι, καλλιεργημένος, σωστός, ο οποίος έκανε μια τρίωρη εκπομπή εδώ από το Ράδιο Αλήθεια, σε σύνδεση με τον Αλφα.
13: Στον Αλφα βασικά έκανε την εκπομπή, απλά το μεταδίδαμε.
15: Χρησιμοποίησε το δικό μας στούντιο δηλαδή. Ναι. Και παρελάσαν από εδώ πολύ ο Τσομταράκης, ο Δήμαρχος, ο μεταξύ αυτού και ο κύριος Πάντος. Οι οποίοι αναφέρθηκαν.
13: Ο οποίος κύριος Πάντος ήταν την Παρασκευή εδώ ένας εκ των συντονιστών της ημερίδας για το δημογραφικό που έγινε την Παρασκευή στο Μύριο.
15: Με μεγάλη επιτυχία από την Εταιρεία Αγωγής Υγείας και τον Γιώργη Τομάρη. Είχαμε και αυτό λοιπόν, μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση.
13: Κύριος Πάντος λοιπόν, που σημειωτέων έχει 8 παιδιά.
15: 8 παιδιά. 8.
13: Λέει για το πώς έχουν αλλάξει με τις σύγχρονες συνθήκες ζωής οι ηλικίες οι αναπαραγωγικές. Έχουν αλλάξει όμως μόνο μέσα στο μυαλό μας, γιατί η φύση δεν τις έχει αλλάξει. Δηλαδή λέει, οι γυναίκες δεν μπορούν να κάνουν επάπειρον παιδιά, οι άνδρες δεν είναι καρπεροί επάπειρον, να το πω έτσι ευγενικά. Και μάλιστα, επειδή τον ρώτησα συγκεκριμένα, είπε ότι μετά τα 40,
15: παιδιά, τα παιδιά.
13: Μετά τα 40, το σπέρμα των ανδρών μπορεί να υπάρχει, αλλά έχει πολλές γενετικές μεταλλάξεις και γι' αυτό παρατηρούνται και διάφορες χρωμοσωμικές ανομαλίες.
15: Τις βολές που χρωμάζουμε για τα άσφαιρα μέσα, δεν έχει άσφαιρα μέσα, ναι.
13: Μόνο με σφαίρες μπορεί να είναι, αλλά το θέμα είναι τις σφαίρες.
15: Ναι, είναι τζούφιες όμως, αυτούς είναι άδειες. Πολύ ωραία πράγματα και χρήσιμα πράγματα. Η φύση έχει τους δικούς της κανόνες. Δεν υπακούει στα δικά μας κελεύσματα και στα δικά μας θέλω. Έγινε μια πάντως πολύ ωραία παρουσίαση, μια ωραία εκπομπή και το δημογραφικό ήταν μια πολύ ωραία ημερίδα.
13: Και νομίζω ότι ήταν και μια πρώτη στάξεως διαφήμιση για το νησί μας, γιατί εδώ ήταν και η πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων και ο δήμαρχος, όπως είπαμε, και ο αντιδήμαρχος παιδικής με έρημνας. Είδαν ωραία πράγματα του νησιού. Την ίδια μέρα η Έλλη Σπυροπούλου πήγε στις Ινούσες και χθες στην εκπομπή της και πάλι από τον Αλφα μίλησε και για τις Ινούσες.
15: Ξεκίνα σωστά. Θα πεις πήγε στα μεστά.
13: Αυτό το έκανε Παρασκευή πρωί και είπε και για τα μεστά τη γνώμη.
15: Γιατί όταν μου είπε θα χρησιμοποιήσουμε το στούντιο της αλήθειας, Γιάννη, για να κάνουμε τις εκπομπές, της λέω στα μεστά πήγες. Μου λέει θα πάω. Πήγαινε και μετά έλα να κάνεις εκπομπή. Από εκεί μπήκε το διαβατήριο και ήρθε από εδώ να κάνει την εκπομπή.
13: Ωραία.
15: Λοιπόν, κάναμε πλάκα, δεν πειράζει. Συγχαρητήρια στο Βούρο. Το λέω γιατί μου έρχονται φλασχές, την το ξεχάσω. Διότι εχθές έκανε μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση. Θα τη δείξει τηλεόραση.
13: Στο θεατράκι που έχει δημιουργηθεί εκεί στο Βούριο, αθλητικό κέντρο, πολιτικό κέντρο.
15: Ναι, ναι, ναι, πάρα πολύ ωραίος χώρος. Δεν στέκομαι στους χορούς, στα τραγούδια, τη χοροδία. Το νομίζω ότι ο Βούρος έχει αποδείξει ότι έχει άλλες δυνατότητες. Στέκομαι στο γεγονός ότι σκέφτηκα στον Βούρο ότι πρέπει να τιμήσουν δύο ανθρώπους του πολιτισμού, τον Δημήτρη Μελαχρινούδη, ηλικιακά τους βάζω, και τον Γιάννη τον Κουλιάρο, με ανεκτίμητη προσφορά στον πολιτισμό. Εκ καλημασιάς ο ένας, εκ κοινής ο άλλος. Να τους τιμήσει ο Βούρος εν ζωή, διότι εδώ το έχουμε το κολοχιώτικο να τιμάμε τους ανθρώπους αφού φύγουν από τη ζωή. Έτσι.

0: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
1: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω?
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε?
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά. Τάκης και Μπούμπης.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
7: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
0: Ο κορυφαίος συγγραφέας 12 βιβλίων Ισίδωρος Ζουργός είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος.
8: Έχει μια σημασία, γιατί είναι αλλιώς να κερδίζεις το ψωμί σου, με κούραση βέβαια μέσα από τα παιδιά, με τη συναναστροφή, από το να είσαι για παράδειγμα, ξέρω εγώ, στο ταμείο μιας τράπεζας. Να ξεκινάει η εργάσιμη εβδομάδα και να έχεις κάποια παιδιά που σου εκμυστηρεύονται τι όνειρο είδανε το προηγούμενο βράδυ, να το μοιράζονται μαζί σου, από το να ακούς παράδειγμα τις γκρίνιες μιας μεγάλης ουράς σε ένα ταμείο. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στο νησί. Εκείνο το οποίο έχεις ως πρώτη εντύπωση είναι προφανώς το βάρος της ιστορίας, έτσι, και η γοητεία της ιστορίας ταυτόχρονα, το οποίο αποτυπώνεται κυρίως στην αρχιτεκτονική.
9: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
10: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Είδα να πω για τις ασφάλειες τώρα, αλλά άκουσα το σποτ με τον Ζουργό. Βλέπετε, οι σοβαροί άνθρωποι τώρα, τι αντιλήφθηκε.
1: Τι αντιλήφθηκε.
0: Πρώτον λέει το βάρος της ιστορίας που είμαι, του τόπου, και δεύτερον λέει αρχιτεκτονικά. Μπόρεσε ο άνθρωπος να καταλάβει από 2-3 πράγματα που είδε. Εμείς από το να κυνηγούσαμε τον Στεφάνου τότε να τον σπάσουμε στο ξύλο, επειδή προσπαθούσε να σώσει τη Μογεροντία, να σώσει διάφορα, το κάστρο κλπ. Μέχρι τους σημερινούς που αγανακτούμε, διότι προσπαθεί να επιβάλλει η εθνική υπηρεσία κανόνες να διασώσει ό,τι μπορεί να σωθεί από τον πολιτισμό του νησιού. Λοιπόν, εντάξει. Πάμε σε ασφάλειες, οι οποίες, αν θέλετε να κάνετε ασφάλιση που να ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες, και αυτό μπορεί να αφορά οχήματα, κατοικία, υγεία, ζωή κλπ. Πηγαίνετε στην Αδαμαντίου Κοραή 4, στη Δέσποινα Γεωργούλη, η οποία συναλλάσσεται με όλα τα ασφαλιστικά γραφεία και εταιρείες, και μπορεί να σας συμβουλέψει τι είναι εκείνο που ταιριάζει στη δική σας ανάγκη.

0: έρχομαι και στην αλήθεια που κυκλοφορεί τα ονόματα των επιτυχόντων στα ΑΕΗ.
1: Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι τα ονόματα αυτά είναι όπως μας τα έστειλε η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου.
0: Ουδεμία ευθύνη φέρομαι.
1: Σήμερα το πρωί έστειλε η Διεύθυνση και για το ιδιωτικό ΕΠΑΛ ποι, τσάκου ποιοι πέρασαν.
0: Δεν
1: και επίσης έστειλε. Η Διεύθυνση το έστειλε αυτό.
0: Ναι, δεν το έστειλε από την αρχή.
1: Όχι. Ναι. Και επίσης έστειλε το δεύτερο λύκειο να αντικαταστήσουμε τα ονόματα που έστειλε η Διεύθυνση με ένα δικό του αρχείο.
0: Εμείς τώρα τι
1: παιδιά, συνοηθείτε, να χαρείτε.
0: Εμείς τι να κάνουμε, ρε παιδιά.
1: Λοιπόν, προς το παρόν, αυτό που θα κάνουμε είναι να πάμε να δώσουμε το τηλεφωνική, να συνδέσουμε τη τηλεφωνική γραμμή που έχουμε τον και περιμένει τον κύριο Γιώργο Ξυλά από το Αστικό Κτέλ. Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Γεια σου, κύριε Γάκη.
2: Λοιπόν, από την Παρασκευή έχουμε ανεβάσει το καινούριο πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας που θα ισχύει από την 1η του μήνα, με το καλοκαίρι 2026.
0: 1η Ιουλίου.
2: Σήμερα θα σας έρθει και επίσημα σε όλα τα μέσα της Χίου η ανακοίνωση.
0: Ναι.
2: Και ταυτόχρονα από την Τετάρτη σε όλη την Ελλάδα από 1η του μήνα ξεκινάει η θεώρηση των καρτών ΑΜΕΑ. Τι το διαφορετικό έχουμε φέτος. Οι κάρτες ΑΜΕΑ μέχρι τώρα για να μπει κάποιος άνθρωπος μέσα στο λεωφορείο επιδεικνύει τη χάρτινη κάρτα, την κλασική, την παραδοσιακή που λέμε εμείς, η οποία έχει πάνω τη φωτογραφία σε εκείνον που την ανήκει και ένα αυτοκόλλητο που λέει το έτος.
0: Ναι.
2: Μέχρι τώρα το τελευταίο δίμηνο εκδίδονται οι καινούριες κλασικές κάρτες οι ευρωπαϊκές. Αυτές, κατ' εντολή και της Ομοσπονδίας, δεν αποτελούν εισιτήριο για να μπαίνουν δωρεάν μέσα. Άρα αυτά εμείς τώρα τους τελευταίους δύο μήνες αυτές τις κάρτες τις περνάμε κανονικά. Όμως εφόσον ξεκινάει τώρα η ανανέωση των χάρτινων καρτών, θα πρέπει όλοι από 1η του μήνα να πάνε να φτιάξουν αυτές τις καρτούλες να γίνει ανανέωση. Οι παλιές κάρτες του 25 περνάνε κανονικά στα λεωφορεία μας μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου.
1: Άρα εσείς το λέτε από τώρα για ώστε έγκαιρα να πάνε να τις προμηθευτούν.
2: Βεβαίως, πάνε στο ΚΕΠ. Απλά διευκρινίζω ότι η πλαστική κάρτα δεν αποτελεί εισιτήριο για να μπει κάποιος μέσα στο λεωφορείο δωρεάν. Και το διαφορετικό που έχουμε φέτος είναι ότι αυτές οι χάρτινες κάρτες, όταν η έκδοσή τους γινόταν στο ΚΕΠ της Χίου, ο δικαιούχος είχε δικαίωμα δωρεάν μεταφοράς μόνο στο αστικό της Χίου. Την έβγαζε στη Μυτιλίνη, μόνο στη Μυτιλίνη. Πλέον, αυτές οι χάρτινες κάρτες, κάποιος που την εκδίδει στοιχείο έχει δικαίωμα να τη χρησιμοποιήσει και στα Γιάννενα και στη Μυτιλίνη και στην Κρήτη.
1: Σε όλη
2: είναι
1: την Ελλάδα.
2: Φορά που γίνεται αυτό.
1: Ναι. Λογικό. Και είναι και λογικό αυτό.
0: Λογικό, λογικό.
1: Δεν πάβει να είναι άτομο με αναπηρία εκτός Χίου.
2: Σωστά. Απλά τι γίνεται, ότι πάντα το αστικό της Χίου πληρώνεται για τις κάρτες που βγαίνουν στοιχείο. Το αστικό των Ιωαννίνων πληρώνουν. Παίρνει το αντίστοιχο που βγαίνουν στα Ιωάννινα. Και έγινε τώρα μια εξίσωση, είναι δίκαιη αυτή η εξίσωση. Γιατί το ίδιο συμβαίνει και στα άτομα που είναι πολύτεκνοι. Αν είσαι πολύτεκνος στα Γιάννενα, φυσικά και εδώ δικαιούσε μισό εισιτήριο.
0: Μάλιστα.
2: Κάτι αντίστοιχο έγινε και τώρα.
0: Πολύ ωραία.
1: Έχουμε καμία αύξηση στα δρομολόγια λόγω θέρους?
2: Σίγουρα. Είναι πάνω κάτω κυμαίνονται στα ίδια επίπεδα με τα περσινά. Τα καλοκαιρινά πάλι.
1: Ναι, αλλά συνεχίζετε να σταματάτε στις 2-3 το μεσημέρι?
2: Όχι, όχι, όχι. Γι' αυτό είπα ότι είναι σχεδόν το ίδιο πρόγραμμα το περσινό. 8.30 ώρα φεύγει το τελευταίο απτυχίο, ας πούμε, για το Καρφά. 8.30 το βράδυ.
0: Μπράβο.
1: Μάλιστα.
0: Γεωργάκη, πού είμαστε, πού είμαστε?
2: Λοιπόν, πού είμαστε. Σήμερα λοιπόν έχουμε εκλογές, καθότι από ό,τι σας είπε και ο κύριος Κλούβας ότι πλέον έχει δηλώσει την παρέτησή του, άρα τυπικά μέχρι και αύριο είναι εκείνος πρόεδρος. Σήμερα έχουμε εκλογές και από την 1η του μήνα θα έχουμε νέο διοικητικό συμβούλιο.
0: Ναι, ωραία. Το άλλο, τι γίνεται το άλλο.
2: Το άλλο θα ήθελα κάποια άλλη στιγμή να μιλήσουμε, ακόμα
1: είστε σε συζητήσεις.
2: Βλέποντας και κάνοντας.
1: Ναι. Ωραία. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά.
0: Ήσουν ένα σαφή, σαν το μεταράκι μου απάντησες τώρα. Ναι.
2: Ορίστε.
0: Τίποτα, άστο. Γεια σου, Γιώργη, γεια σου.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου.
2: Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, εντάξει, να κουβεντιάζουν από ό,τι φαίνεται, κουβεντιάζουν. Ανακοινώσανε και καλοκαιρινό πρόγραμμα.
1: Άρα σε καλό δρόμο είμαστε.
0: Ο Περιφερειάρχης είχε έρθει στα...
1: Είναι. Νομίζω πως είναι ακόμα, δεν είναι.
0: Είναι.
1: Όχι, στα ψαρά ήταν χθες.
0: Ναι, και θα μας ανακοίνωνε και τι θα γίνει, λέει, και με το...
1: Εμάς.
0: Ναι, θα...
1: Εμείς τη δουλειά έχουμε. Εμείς μόνο διαμαρτυρόμαστε.
0: Ναι, Εμείς διαμαρτυρόμαστε, δεν πειράζει. Θα δούμε τι θα κάνουμε και με τα επιδραστικά.
1: Εξάλλου, κάτσε να δω πού είμαστε.
0: Κύριε καθηγητά, να σας πούμε την ημερομηνία.
1: 322 μέρες, 46 εβδομάδες, 10,58 μήνες. Χρόνο δεν έχουμε κλείσει.
0: 322 μέρες, κύριε καθηγητά, να έχεις αφήσει.
1: 46 βδομαδούλες.
0: Να έχεις αφήσει τη Μυτιλίνη χωρίς λεωφορεία. Από όλα ξύλο που.
1: Υπεραστικά όμως.
0: Ενώ τη γύρω.

0: μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Και ο Σκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Και ο Σκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Και ο Σκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
6: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Τι
1: παιδί μου, θέλω να πω στον κύριο Λιώτσο.
0: Θα μάθει να τον λες τον άνθρωπο.
1: Πώς τον λένε?
0: Είπαμε Λιώτσιος.
1: Εντάξει, μωρέ, ένα γέτα του τρώω.
0: Εντάξει.
1: Κύριε Λιώτσο.
0: Ξανά μανά.
1: Μην πάτε.
0: Τα καθαρίσανε.
1: Καθαρίζουνε στο κτέο. Το δημόσιο κτέο είναι, είναι εδώ και ένα δεκάλεπτο.
0: Βλέπεις, το είχαν σκοπό οι άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Σκουρολογλωσσόφαγες.
1: Το είχαν σκοπό και εμείς.
0: Λοιπόν, αν θέλετε τα παιδιά σας να περάσουν ένα δημιουργικό
1: κτέο.
0: Αν
1: πάτε μέχρι το μεσημεράκι, θα έχουν καθαρίσει για να, για να μην του δώσετε το πρόστιμο. Δηλαδή, θέλω να πω, εντάξει. Ναι.
0: Και αυτό το καλοκαίρι να μάθουν ταυτόχρονα. Ναι. Με...
1: Τι να μάθουν?
0: Να μάθουν υπολογιστές.
1: Και εγώ έμαθα.
0: Ναι, εντάξει, εσύ πρέπει κάθε χρόνο να κάνεις επαναληπτικά μαθήματα, γιατί δεν μπορεί να τα κρατήσει ο σκληρός σου δίσκος.
1: Με παίρνουν, για πέτωσε.
0: Θέλει συνεχώς ανασυγκρότηση. Την παλιά κάναμε ανασυγκρότηση στους δίσκους. Διαδίκτυο, καλοκαιρινά, παιδικά καλοκαιρινά τμήματα που ξεκινούν ο Σονούπο. Οπότε μην το καθυστερείτερο, δοκανάκι 13-22-71-0-20-9-20 με την εγγύηση βέβαια του Θανάση Φρυδά.
1: Βεβαίως.

Λοιπόν, για τη βαθμολογία είπαμε, πάρτε την εφημερίδα, δημοσιεύονται ο πρώτος των πρώτων, είναι ο Πάτροκλος Θεοδοσίου με 19,38 το παλικάρι από το τρίτο πειραματικό γελ. Και επίσης ο άλλος εκεί στο Teams, βάζει να δεις πόσο έβγαλε ο Ψήλος, 19,23 ηλεκτρολογία. Το τμήμα ηλεκτρολογίας του

0: να σου πω.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Τώρα και η δευτεροβάθμια έχει δικαίωμα να έχει κάποιο. Πώς το λένε,
0: μπορεί αν... να μην έστειλε και το σχολείο, βέβαια.
1: Μπράβο. Στείλτε μας συμπληρωματικά και εμείς θα τα δημοσιοποιήσουμε. Έτσι κι αλλιώς, συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Ναι. Που προσπάθησαν, είτε πέτυχαν είτε δεν πέτυχαν, δεν έχει ζωή.
0: Το πέτυχαν, δεν πέτυχαν, δεν το ξέρουμε ακόμα. Γιατί ναι. Τώρα θα κληθούν να κάνουν, να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό.
1: Ναι.
0: Επαναλαμβάνω ότι είναι καλύτερο από αυτό που γινόταν στα δικά μας χρόνια.
1: Βεβαίως.
0: Που πρώτα το συμπληρώναμε και μετά γράφαμε τις εξετάσεις.
1: Και καλή επιτυχία, όπως θα λένε, είτε σπουδάσουν είτε δεν σπουδάσουν. Πα σπουδάσει, αγγίζει γιατρό. Αγγίζει γιατρό, παιδάκι μου. Αγγίζει γιατρό, πε ένα χιλιάρικο. Παίρνει ένα χιλιάρι, ξέρει τι είναι,
0: παίρνει ένα χιλιάρι. Στο δημόσιο θα παίρνει ένα χιλιάρι. Άμα δεν είσαι στο δημόσιο.
1: Ναι, θα παίρνει πιο λίγα.
0: Πιο πολλά.
1: Και θα σου πει μία από εδώ, μία από εκεί. Μία από εδώ. Τώρα είχαμε τον γυναικολόγο στο Βοστάνιο. Παπ, άντε να πει, σου λέει, ρε, πήγαινε στοιχείο. Ήρθε ο γυναικολόγο από το Βοστάνιο στοιχείο. Αυτό θέλω να πω τόση ώρα. Ο τρίτο γυναικολόγο που έλειπε από εδώ μα φέρανε από τη Μυτιλίνη. Βέβαια. Και σου λένε πήγαινε, ρε, φίλε, Μυτιλίνη, μετά πήγαινε Σάμα, μετά πήγαινε Χίο. Δηλαδή. Είσαι κινούμενος. Σπούδασε, παιδί μου, γιατί πρέπει να προοδεύσει. Καταλάβες. Ναι. Αντί να φέρουν γιατρό στοιχείο, τώρα μας φέρουν γιατρό στο Μυτιλίνη στο Σκυλίτσιο. Τα κενά τα καλύπτουμε έτσι. Εντάξει. Και οι δικοί μας φεύγουν και πάνε Μυτιλίνη, πάνε Σάμο.
0: Λίμνο.
1: Λίμνο, θα κάνουμε.
0: Ικαρία.
1: Επάνε και Σμύρνη. Επάνε και Σμύρνη.
0: Στην οποία Ικαρία έχουμε και Χιώτη διοικητή.
1: Ναι.
0: Το Θοδωρή τον Τζέτζερη.
1: Τώρα που είπαμε μεστά.
0: Ικαρία είπαμε, αλλά εντάξει, εσύ είπες μεστά. Okay.
1: Εσύ είπες Ικαρία.
0: Ναι, ναι, πάμε παρακάτω.
1: Μεστά την Κυριακή έχει αιμοδοσία, παιδιά. Την Κυριακή.
0: Την Κυριακή μας έρχεται.
1: 9 το πρωί αρχίζει το.
0: Ωραία, τότε είναι. Επειδή είναι να δώσω αίμα, να πάω.
1: Τυροπιτάκια, σπανακοπιτάκια. Η κυρά Μαρίκα τα φτιάχνει. Μετά γύρω στις 10 είναι τα τόστ τα αυτά. 12 η ώρα είναι η. Σε σανάρι όλο το.
0: Ωραία, τελείωσες τώρα. Να πω εγώ γιατί τελειώνει και η προσφορά αύριο.
1: Τα γκρεμίζουν τα μαγαζιά. Μπράβο, ρε φίλε.
0: Όχι, απλά η προσφορά του εντός που γιορτάζει τα 20 χρόνια του είναι μέχρι 30 Ιουνίου. Δεν έχει σχέση με τα άλλα που λες.
1: Δεν έχει σχέση.
0: Το εντός του ισχύου τυχαίνει να είναι στη Λεωφόρο Ενώσεως 98. Μια χαρά είναι. Μπορείτε να βρείτε λοιπόν σε πολύ συμφέρουσες τιμές στρώματα, τραπεζαρίες, κρεβάτια, καναπέδες. Θα σας πω σήμερα για στρώματα. Το Queen Royal Crown, ανατομικό στρώμα, διπλό. Από 600 μόνο 299 ευρώ. Το μύθος της Royal Crown. Από 890-599 ευρώ. Αυτά είναι της Royal Crown. Όπως είπαμε, έχουμε και τις σέρτα στρώματα. Για παράδειγμα το κόμπαλτ από 1190 μόνο 599. Μεγάλη ποικιλία, μην χάσετε τις προσφορές, μέχρι και αύριο τουλάχιστον επισήμως ισχύουν.
1: Και επειδή έχουν μείνει μόνο 2 λεπτά, να σας πω ότι την Τρίτη το απόγευμα στις 7.30 στο Ναυτικό Μουσείο, στον Αύριο χώρο.
0: Αύριο, αύριο 7.30.
1: Το Αύριο χώρο, ναι, αύριο, 7.30 ώρα. Έχει μια φοβερή συναυλία η παιδική χοροδία, το παιδικό τμήμα της χοροδίας μας, με τους πιτσιρικάδες οι οποίοι με την Φέδρα Γιαννέλου θα μας ταξιδέψουν σε όλο τη Μεσόγειο με τραγούδια που χαρακτηρίζουν τις χώρες που βρέχονται από την ευλογημένη αυτή θάλασσα. Ταξίδι στη Μεσόγειο. Και επίσης την Παρασκευή μας ενδιαφέρει και ιδιαιτέρως αυτό, διότι ο τίτλος είναι «Μέρες
0: νύχτες,
1: νύχτες ραδιοφώνου». 9 η ώρα στο Γκαστρομινά. Πάλι από τη χοροδία, νύχτα ραδιοφώνου, με τραγούδια της δεκαετίας 60-70.
0: Αυτά από μας.
1: Μετά από άδεια 265 ημερών
0: επιστρέφει. Μια εβδομάδα καλέ λοιπόν ο άνθρωπος.
1: Μια εβδομάδα λοιπόν
0: ναι.
1: Επιστρέφει ο Μανώλης.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά 9 Νόρθ Σταρ με 290 ευρώ.

0: SL με 315 ευρώ και γκρι με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
1: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
4: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
3: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
4: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
3: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
4: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
3: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
4: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
3: Τηλέφωνο 22710-41-287.
4: E-shop alphapbooks.gr.
5: Καλησπέρα.
6: Καλημέρα.
5: Καλώς του μάγου με τα δώρα.
6: Καλημέρα.
5: Άντε πήγαινε από εκεί.
6: Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί.
5: Μπράβο Λούλη.
6: Μέχρι και τις 10.
7: 1, 2, 3.
6: Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 95, στους 95,7.
5: Βρε γέρο ξεφτύλα.
6: Καλημέρα.
7: Χάος.
6: Κάθε μέρα. Τηλέφωνο εκπομπής 2, 5, 6, 7, 8.

Καλημέρα Χάος, σήμερα Δευτέρα, ο μήνας έχει 29. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή Καλημέρα Χάος είναι και σήμερα εδώ στα ραδιόφωνά σας, στα αυτοκίνητά σας, στα γραφεία σας, όπου τέλος πάντων μας ακούει ο καθένας από εσάς. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10, είτε το πρωί είτε το βράδυ, ανάλογα από ό,τι μας ακούτε τέλος πάντων. Αν για κάποιο λόγο θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, τα τηλέφωνα γνωστά, 2271 02 5678.

Λοιπόν, ναι, λείψαμε μερικές μέρες. Πήγαμε να δούμε και τον πολιτισμό παρά έξω, να δούμε τι γίνεται. Να κάνουμε και κάποιες συγκρίσεις. Δεν κλάψαμε.

Λοιπόν, να δούμε και τότε τα δικά μας τι γίνεται. Ο καιρός μια χαρά τούτη εβδομάδα, παιδιά, βλέπω πολύ ζεστή. Πολύ ζεστή. Έχουν βγει και οι μετεωρολόγοι, έχουν βγει και οι... και λένε εδώ ότι έρχεται ζέστη, έρχονται 33, 34, 35. Όλη τούτη εβδομάδα, δηλαδή με το ξεκίνημα του Ιουλίου, νομίζω ήταν ψιλοκλασικό αυτό. Δηλαδή πάντα οι... οι πρώτοι μήνες, μάλλον οι πρώτες μέρες του, είναι κανονικό ξεκίνημα καλοκαιρινές διακοπές. Οι πρώτες μέρες του Ιουλίου δηλαδή, έτσι. Τι να σου πω, να δούμε πώς θα πάει τέλος πάντων. Κοίτα παιδιά, Ιούλιος είναι, δηλαδή μην τη μια λέτε έχει ζέστη, την άλλη έχει κρύο, την άλλη λέτε βρέχει, την άλλη... σας βρίσκομαι και πουθενά. Λοιπόν, καλημέρα στην όμορφη παρέα εκεί στα Λιμιά, στη Βολισσό, στο Σεϊλίν. Σεϊλίν Καφέ Σνακ Μπαρ. Τρομερός χώρος, ο χώρος που σημαίνει καλοκαίρι. Και ειδικά εκεί πάνω στα βόρεια, παιδιά, έτσι είναι, είναι απίστευτα. Τα έχουν φτιάξει τα παιδιά καταπληκτικά. Μόνιμες καλοκαιρινές διακοπές από το πρωί. Καφεδάκι, να πάρεις ένα σνακ, να πάρεις κάτι να τσιμπήσεις. Να πάρεις ένα ποτάκι το βράδυ, να πάρεις ένα πάρτι. Σεϊλίν, πάνω από 30 χρόνια είναι. Είναι σημείο αναφοράς για το, και για τα βόρεια. Για το... πολύ δυνατό. Ναι, αν θέλετε να κλείσετε, έχει 22 74 0 2 21 29.

Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα και στα παιδιά που μας έχουν στείλει τα μηνύματα. Να είστε καλά, καλημέρα, καλώς ήρθες. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα στο Λουκά. Ο Λουκάς μας ακούει στην... Ο Λουκάς μας ακούει στην Κύπρο. Γεια σου ρε Λουκά, καλημέρα. Σου στέλνω μια φωτογραφία, μου λέει, από το δανειστικό τμήμα της βιβλιοθήκης. Όπως θα είδες, κάποια τούβλα κρέμονται στον αέρα κατά τα 2/3. Απορώ πως δεν το έχουν δει οι υπεύθυνοι της βιβλιοθήκης που μπαινοβγαίνουν. Αν μπορείς, ανέβασε τις φωτογραφίες, μπας και ντραπεί κανένας. Ο κύριος Καλογεράκης στη βιβλιοθήκη το έχει πάρει χαμπάρι. Έκανε καμία βόλτα πέριξ του κτηρίου. Λουκά, καλέ μου φίλε, δεν είναι ο κύριος δεν είναι ο κύριος Καλογεράκης. Δεν είναι ο... Γεια σου Νικόλα, καλημέρα. Καλημέρα στον Αργύρη, γεια σου Λευτέρη, καλημέρα. Χρόνια πολλά στον Πέτρο, βέβαια. Σήμερα, παιδιά, είναι Πέτρου και Παύλου. Γιορτάζει ο Πέτρος, ο Παύλος, η Πολίνα, η Πετρούλα, ο Πολ, η Πάολα. Αύριο ο Αποστόλης, η Λία, η Αποστολία, η Λίτσα Ηλίκου. Έχουμε δηλαδή, είναι ένα, τώρα ξέρεις, έχουμε μπει στα πολύ δυνατά τον. Χρόνια πολλά λοιπόν σήμερα Πέτρους και Παύλους. Καλή σου εβδομάδα, γεια σου μάνα, καλημέρα, καλώς μας ήρθες. Καλώς σας βρήκαμε, καλημέρα στη Βαλάντο.

πήγαμε στον καιρό κατευθείαν. Είδα, παιδιά, εδώ τις, βλέπω και τον καιρό πάνω από το Αιγαίο. Μην είμαστε στο αυτό το κόκκινο πορτοκαλί. Ναι, αυτό το χρώμα, ξέρεις, που έρχεται και καλύπτει από πάνω το... Εμείς ένα τέτοιο είμαστε τώρα για αυτή τη βδομάδα. Μέχρι και την Κυριακή τουλάχιστον. Και έχει και πολλές εκδηλώσεις, παιδιά, έτσι. Ξεκινάμε την Τετάρτη. Τετάρτη 1η Ιουλίου. Έχει αυτό το «Όλα μοιάζουν καλοκαίρι». Αυτή τη φοβερή γιορτή που γίνεται για τα μικρά παιδιά στο Καστρομινάς. Ναι. Να πάνε εκεί τα παιδιά να παίξουν, να χαρούν, να ευχαριστηθούν.

Είναι ελεύθερη είσοδος, εννοείται, έτσι. Θα έχει face painting, καραγκιόζιδες, φιλαρμονικές, κεράσματα από τον ΟΑΕΔ, παιχνίδια, κδάπαμέα, συμπερίληψη. Είναι πολύ ωραία αυτή η γιορτή που γίνεται στο, και στο θέατρο Καστρομινάς. Πάντα πρώτη μέρα του Ιούλη. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Είναι εκεί και τα παιδιά που μαγειρεύουν και φτιάχνουν αυτά τα ωραία τα... Μου θύμισε προχθές, μου λέει, ρε φίλε, πάω, έχουν ξεφύγει, λέει, και τα εστιατόρια. Λέω, τι έγινε, μου λέει, πάω σε ένα εστιατόριο, λέω, τι θα μου προτείνατε, λέει. Μου λέει ο σερβιτόρος, λαβράκι με αρμυρά ντοματίνια με λευκό ταραμά, τσίψα από τουρσί και γιαούρτι πορτοκαλιού. Φανταστείτε το. Του λέω, επειδή το φαντάζομαι, φέρε μια χοιρινή με πατάτες και το... Ρε παιδιά, Λοιπόν, την καλημέρα μου. Την καλημέρα μου στην Αυστραλία, στην Αδελαϊδα. Ο Ιάκωβος Ντουμπανάκης εκεί μας ακούει. Καλή εβδομάδα. Και του χρόνου στους εορτάζοντες. Δεν ξέρω αν έχεις κάνα Μπέτρο, κάνα Παύλο να του στείλουμε. Άμα αν έχεις κανένα, πες μου να του στείλουμε τις ευχές μας. Α, εντωμεταξύ, τώρα που λέμε για το εορτολόγιο, είναι σήμερα Πέτρος και Παύλος, Πολύνες και τα σχετικά, έτσι. Α, η Πολύνα, η φίλη μας η Πολύνα. Γεια σου ρε Πολύνα, καλημέρα. Λοιπόν, αύριο είναι ο Αποστόλης, ο Λάκης, η Λία, αυτή που είπαμε, έτσι. Την Τετάρτη είναι ο Αργύρης. Ο Αργύρης ο Γιαμάς, η Αργυρούλα, ο Δαμιανός, ο Κοσμάς, η Θεία Ιρούλα. Κατάλαβες, έχουμε μπει δηλαδή σε δυνατά, σε δυνατές γιορτές, μπαίνοντας μέσα στον Ιούλιο. Πανηγύρια, όλα τα γνωστά τα... Ευκαιρία για τη βόλτα σας, αν έχετε σκοπό να βγάλετε να κεράσετε. Πολύ, πολύ ιδιαίτερη πρόταση, παιδιά. Μόλος στον Καταράκτη, κάθε μέρα ανοιχτά. Εκεί δίπλα στο λιμάνι, τρομερές γεύσεις, ξυπηρέτηση. Μυρίζει νησί τώρα, τι να λέμε. Μόλος στον Καταράκτη, έτσι, ο Γιώργος Ορφανός. Χρειάζεται κράτηση βέβαια πρώτα, έτσι. 61-2-92. Αλλά όποια μέρα θελήσετε. Δώδεκα το μεσημέρι ανοίγει η κουζίνα, 11 το βράδυ σταματάει, έτσι. 11 εκεί, 11 και κάτι. Καλημέρα από Skagway, Αλάσκα. Captain John Zimaris. Welcome, Captain. Καλώς μας ήρθες, να είσαι καλά. Επέστρεψα από τον πολιτισμό. Σας έχω φέρει και κάτι φοβερά, παιδιά. Τα βρήκα εδώ στο... Τέλειο, έτσι. Φοβερό, το είδα εδώ πέρα. Μου το έχουν φέρει τα παιδιά που το παρασκευάσανε. Τέλειο, λέγεται. Τέλειο. Όχι, δεν είναι αεστή. Δεν είναι απλώς ένα αεστή. Είναι ένα... Τέλειο iced tea. Ναι, αναζητήστε το. Έχει πράσινο, green tea, black tea, green tea με λεμόνι και ginger. Tropical fruta. Έχει με γεύση από ροδάκινο και νότες Λουίζας. Παιδιά, είναι φοβερό, μπράβο τα παιδιά κάνουν, πώς το λένε, γίνεται τρομερή δουλειά. Είναι τα παιδιά από την ποτοπία στο Πάκι. Ναι, το βλέπα τώρα και λες, παιδιά, τίποτα δεν είναι τυχαίο, έτσι. Άμα κάνεις καλή δουλειά, άμα προσέχεις το προϊόν σου, άμα προσέχεις τη βάζεις,
Αναζητήστε το, τώρα γίνεται και η διανομή σε περίπτερα και σε το... Κοίτα και ωραίο μπουκαλάκι, έτσι το κρατάς, κλακ κλακ τάγκ, το κατεβάζεις. Τέλειο. Στην κυριολεξία βέβαια, τέλειο, έτσι, στην κυριολεξία.

0: Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι εδώ. Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Series Bakery. Καφεδάκι φρέντο καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Series Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα, Series Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε.
1: Μότο πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Kiway και Lambretta. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Bulas, Πλατεών 2, 2271-0, 42-495, στο λιμάνι.
2: Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλημέρα χάος. Με πολλά προβλήματα στη live μετάδοση. Η live μετάδοση ενώ τη διαδικτυακή εδώ. Αυτό το

0: Μάλλον τόσες μέρες που απουσιάζαμε το... Μας έκανε τις κόμπλες του εδώ. Δεν παίζει τώρα τίποτα. Δεν πειράζει, θα τα διορθώσουμε. Μας ακούτε και ραδιοφωνικά στα 95,5.
1: Εγώ μιλάω και εσύ γελάς. Και το ρολόι σου κι...
0: Και λίγο με την οδήγηση, παιδιά, να το δείτε το έτσι. Άσχετο, ναι, το ξέρω, άσχετο, ναι. Απλά το θυμήθηκα τώρα το...
1: Τα πράγματα είναι σοβαρά.
0: Το πρωί διασταυρώθηκα με έναν τύπο εκεί στο... Διασταυρωθήκαμε με έναν τύπο που πήγαινε μπροστά, ξαφνικά κόβει. Κόβει, του παίζει δεξιά. Πήγα δίπλα, του λέω, ρε μας τώρα, του λέω, βγάλε και κανένα φλάζ, ρε, του λέω, βγάλε και κανένα φλάζ. Και ανοίγει το παράθυρο, ρε φίλε, και τι μου λέει. Ναι ρε, σιγά μη σε πάρω και τηλέφωνο. Ναι, το καταλαβαίνετε, το καταλαβαίνετε και έτσι δεν... δεν είμαστε ανθρώπιδια, τίποτα, δεν... Λοιπόν, 9 και 23 δόθηκε, λέει, παράταση. Κάτσε να το δω γιατί σας ενδιαφέρει αυτό. Λοιπόν, κάτσε να το δούμε αυτό γιατί ενδιαφέρει. Φαρμακεία αυτοκινήτου, λέει, νέα παράταση προθεσμίες. Πότε ξεκινούν οι έλεγχοι και τα πρόστιμα. Επιπλέον χρόνος προσαρμογής στα ευρωπαϊκά δεδομένα. Α, μάλιστα. Νέα υπουργική απόφαση. Παιδιά, είμαι στον αέρα στο ραδιόφωνο. Δεν ξέρω ποιος παίρνει. Είμαι στον αέρα στο ραδιόφωνο. Λοιπόν, δόθηκε παράταση μέχρι την 1η Ιανουαρίου του 27 για τη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές στα φαρμακεία των αυτοκινήτων. Όλα τα μηχανοκίνητα οχήματα που κυκλοφορούν στην ελληνική επικράτεια εξαιρούνται βέβαια οι μοτοσικλέτες. Καλά, λογικό είναι τώρα, παιδιά. Μέσα μοτοσικλέτα θα έχουμε και φαρμακείο. Έχει εδώ πάλι τη λίστα με τα υποχρεωτικά. Γάντια μιας χρήσης, επίδεσμοι, γραμμαντιλάκια, ψαλίδια, γύψο, φορητό απεινιδωτή, ένα νοσοκόμο φουσκωτό, να τον εφουσκώσετε εκείνη την ώρα να σας προσφέρει τις πρώτες. Γεια σου Νικολέτα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Παιδιά, εδώ το live μας πώς είναι. Γιατί μου έβγαλε πάλι ότι με μπλόκαρε ο Ζούκεμπεργκ. Δεν ξέρω τι του έχω κάνει αυτήν του ανθρώπου, δεν το...

Λοιπόν, στα πλαίσια των εκδηλώσεων, 5 του μήνα έχουμε το ημέρα ανεξαρτησίας των ομογενών. Θα γίνει αυτή, αυτό που γίνεται, η γιορτή, τέλος πάντων, που γίνεται τον, για την 4η Ιουλίου. Ναι, θα γίνει 5 Ιουλίου στη Δασκαλόπετρα. Τώρα δεν ξέρω πώς πας με πρόσκληση, πας μόνος σου. 11 Ιουλίου έχουμε The Steel Καρδάμιλα. Ω, δυνατό ρε φίλε. Δυνατό. Η Γιάννα Φαφαλιού έρχεται στα Καρδάμιλα, στο The Steel All Day Bar. 9.30 το βράδυ. Με Λευτέρη Τομάζο, Γιώργο Ταναΐνη. Και πρόσεξε να δεις, σας έχουμε και μια μοναδική ευκαιρία. Γιατί να μην το κάνεις, γιατί να μην το διεκδικήσεις το... Ένα VIP τραπέζι 4 ατόμων με φιάλη επιλογής για το Σάββατο 11 Ιουλίου στο Ντεστήλ στα Καρδάμιλα. Λοιπόν, πώς μπορείτε να το διεκδικήσετε? Μπαίνει στο... Α, εσείς που είστε τώρα και μας βλέπετε εδώ στα Facebook, στα Instagram, στα... Λοιπόν, μπαίνετε στο Ντεστήλ Καρδάμιλα. Στέλνετε ένα μήνυμα και στέλνετε τη λέξη Γιάννα. Δε, τζάμπα είναι, δεν έχετε δύο. Στο Ντεστήλ στα Καρδάμιλα στέλνετε. Τίποτα, γιατί να μην το κάνεις. Γράφεις Γιάννα και δίπλα ονοματεπώνυμο. Αν και μέσα, αν το στείλεις εδώ στο Facebook, φαίνεται όποιος είναι ο τέτοιος, έτσι. Και κερδίζεις ένα τραπεζάκι 11 Ιουλίου να πας να κάτσεις ζάμπα στον Τεστήλ στα Καρδάμιλα να ακούσεις τη Γιάννα τη Φαφαλιού.

Γιατί να μην πολύ ωραίο είναι, παιδιά. Γεια σου Βάσο, καλημέρα, καλημέρα. Manchester United, όχι πώς το λένε ρε φίλε. Ο φίλος εδώ, ο Χαϊντάρ που μας ακούει. United, my friend. Καλημέρα στο Μαστρογιάννη. Στο Μαστρογιάννη το Βαποράκι, καλή εβδομάδα που έγινα. Γιάννη, φέρε μας κανένα, τι βγάζει έγινα, εγίνης. Φέρε μας κανένα τέτοιο εγίνης εδώ. Φέρε μας ένα γίνης που είναι έτσι ωραίο και πώς το λένε, είναι και αφροδισιακά. Μπας και λύσουμε το δημογραφικό εδώ το... Ναι, έγινε μια εκδήλωση, έβλεπα στο Μύριο. Άρε φίλε εδώ. Έκανε μια ανάρτηση ο Νότσο Μηταράκης. Το δημογραφικό, λέει, είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της χώρας μας. Απαιτεί ουσιαστικές διαρκείς πολιτικές στηρίξης οικογένειας. Προς αυτή την κατεύθυνση, λέει, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει κάνει σημαντικά μέτρα, δίνει κίνητρα στα ζευγάρια να αναπαραχθούν. Απαλλαγή από φόρους, αφορολόγητο για τους τρίτεκνους. Α, πήγαμε κατευθείαν στα τρία παιδιά, κύριε Ενώτη. Λοιπόν, τους πολύτεκνους, το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι, νταντάδες της γειτονιάς, βρεφονιπιακή σταθμή, στεγαστικές πρωτοβουλίες για νέους, οικογενειακά επιδόματα. Έγινε εδώ το τέτοιο το... Αχ! Αμ δεν λύνεται το... Εγώ όμως θέλω να τα πω και τον να χτυπήσω μια πόρτα. Κανείς δεν βγαίνει και ούτε ψηφίδι. Λοιπόν, δεν λύνεται έτσι το... Όλη η πόλη έχει κλείσει φοβά... Το δημογραφικό πρόβλημα. Εκτός... Γεια σου Βάγε, καλημέρα. Εκτός αν φέρει κάνα κλιμάκιο η Νέα Δημοκρατία και γυρνάει τις περιφέρειες και το... Και μας κάνει σχολεία, νοσοκομεία, με ευτικές. Μα δεν έχουμε παιδιά, κύριε Γραμματέα, θα σας κάμω και παιδιά. Γιατί το σιρήνια μοναξιά. Δεν λύνονται έτσι, κύριε Νότι, δεν λύνεται έτσι το δημογραφικό... Έτσι, δεν λύνεται έτσι το δημογραφικό. Yes.

Λοιπόν, να δούμε και τα... τα email που μας στέλνετε, τέλος πάντων. Βέβαια, house-hios, papaki-yahoo.gr.

Γεια σου Μαριέλα, καλημέρα. Καλημέρα για τον Γιώργη. Να κεράσω μια πίτσα. Κάτσε, σήμερα τι είναι, Δευτέρα, ε? Όχι, πίτσα λύκος, παιδιά, είναι από Τετάρτη. Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Πίτσα λύκος, η αγαπημένη μας πίτσα, 27-27-7. Είναι γνωστό πια το τηλέφωνο, έτσι. Και γνωστό είναι, μου λέει, παίρνουν τηλέφωνο και λένε χάος. Λέει, όχι, πίτσα λύκος, όχι, χάος, καλημέρα χάος. Γιατί όταν λες καλημέρα χάος, κατά την παραγγελία σου, σου έρχονται δώρο και τα τυροπιτάκια λύκος.

Τυροπιτάκια λύκους, ναι, ναι, ναι. Πώς το κερδίζεις. Σου είπα, όταν παίρνεις τηλέφωνο για παραγγελία, έτσι. Του λες το τηλέφωνο καλημέρα χάος, ξέρω εγώ, Μανώλης Ζερβεράκης. Τα τυροπιτάκια χάος. 27-27-7. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο, παιδιά, έτσι τα... Δεν υπάρχει τίποτα άλλο σαν το... τέτοια πίτσα, τέτοιο...

Είχαμε και τις Πανελλήνιες. Πάρα πολύ καλά τα πήγαν τα παιδιά από το Teens. Ναι, γιατί είδα κάπου κάτι σχόλια, είδα κάτι... Κάποιος με βρήκε χθες και δεν είχα προλάβει τώρα για να... Δεν είχα προλάβει να το δω. Μου λέει κάποια site, λέω, έχεις δει και την αλήθεια, να ορίστε, εδώ γράφει για το Teens. Όχι, βλέπω εδώ τα... Α, μάλιστα, ναι. Μου λέει υπάρχουν κάποια site που δεν ανέφεραν καν το Teens στο πρότυπο ιδιωτικό ναυτικό λύκειο. Παιδιά, στην αλήθεια το βλέπω κανονικά, έτσι. Έχει και πάρα πολλές επιτυχίες τα παιδιά και μπράβο, μπράβο σε όλα τα παιδιά, έτσι. Όχι, δεν λέω σε επιτυχίες. Ούτε τα 20, ούτε τα 19 και 9, ούτε τα... Ακούς κάτι βαθμούς, πόσο έβγαλες και εγώ δευτέρα λυκείου, σου λέει το παιδάκι 19 και 9 δωδέκατα. Ποιος διάβολος σου κόψε τα... Ποιος σου κόψε τις τρεις με τέτοιες. 19 και 9. Έλα Χριστέ και Απόστολε, 19 και 9 βαθμού εμείς είχαμε παρέα, παρέα μαζί. Δηλαδή οι 3-4 που κάναμε παρέα, ας πούμε, είχαμε 4 μαζί απολυτήριο, 19 και 9. Άθροισμα όμως δεν το... Αργότερα το 19 και 9 το έχει σε πίεση, ας πούμε το... Γιατί ξέρεις, καμιά φορά παιδιά και οι βαθμοί, άμα δίδονται έτσι, άμα δίδονται με μια σχετική ευκολία, δεν είναι και πολύ καλό. Δηλαδή και στις Πανελλήνιες, βλέπεις, γράψαμε καλά, γράψαμε πολύ καλά, αλλά ανεβαίνουν οι βάσεις. Ανεβαίνουν οι βάσεις κάποιες σχολές και καταλαβαίνετε και εσείς τώρα ότι... Κοίτα να δεις για να το ξέρετε. Γεια σου Μιχάλη, καλημέρα. Μάικλ Τσακός, παιδιά. Μιχάλη, πόσο έχεις γράψει εσύ Πανελληνίες? Μιχάλη Τσακός από το ΠΚΕΦΗ. Άμα καταλάβουν τα παιδιά ότι οι βαθμοί και οι βαθμολογίες και τα... Εδώ συζητάνε τώρα, παιδιά, να αλλάξει λέει, το σύστημα των, των Πανελληνίων εξετάσεων. Αν η τελευταία χρονιά... ναι, θα το δούνε λέει πως θα το κάνουν, ψάχνονται το... πως θα αλλάξει το σύστημα, πως θα το... Δεν είναι τώρα, έτσι, μην τρελαθούμε. Δεν μπορεί να κρίνετε παιδιά, να κρίνετε το διάβασμα γυμνασίου, λυκείου, 6 χρόνια, φροντιστήρια, τα... νεφρά για να πληρώσεις τα μαθήματα, και να κρίνετε με 4... 2 ώρα, 3 ώρα. Διάβαζα τους πρώτους, το πρώτο παιδιά, και θυμάμαι τότε και εγώ, τότε που έδινα Πανελλήνιες, είχα βγει πρώτος. Νομίζω στη φυσική και μαθημα, είχα βγει πρώτος. Δηλαδή με, ο αμέσως επόμενος βγήκε 40 λεπτά μετά. Εγώ είχα βγει πρώτος, ο δεύτερος βγήκε 40 λεπτά μετά. Χειροκροτήματα κακό, λέω το... Γεια σου ρε Μιχάλη, καλημέρα. Μιχάλης παιδιά, ορίστε, ΠΚΕΦΗ, ο πρώτος, ο πρώτος των πρώτων. Παίζει ρόλο αν έγραψε 20, αν έγραψε 19, αν έγραψε 18. Μπράβο σε όλα τα παιδιά να ακολουθήσουν ένα δρόμο που θα κάνουν κάτι να το γουστάρουν, να τους αρέσει, να μπορούν να αποδώσουν πάνω σε αυτό. ΠΚΕΦΗ, Αργέντη 4 και Αργέντη 6. 20 με τόνο. 20 με τόνο. Στα παπούτσια, στα ρούχα, στα κλειδιά. Μιχάλη, ήρθε το μηχάνημα το καινούριο που περιμένουμε για τα παπούτσια. Είχαμε μείνει ακόμα στο καράβι που δεν είχε έρθει. Παιδιά, έχει πάρει ένα μηχάνημα για παπούτσια. Αυτό δεν το έχουν ούτε οι εταιρείες που φτιάχνουν το παπούτσι που σου έφυγε το ράμα και πρέπει να φτιαχτεί. Το έχει ο Μιχάλης Τσακούς. Αργέντη 4 και Αργέντη 6. Και χρέη κλειδαρά όλο το 24ωρο, 43,651.
Γεια σου Μανώλη, με πήρε χθες ο βαπτισιμιός μου να μου πει ότι τελικά πήγε εξαιρετικά στις Πανελλαδικές και περνάει σίγουρα ηλεκτρολόγων μηχανικών. Ήτανε λίγο μαγκωμένος. Του είπα να μην το πάρει κατάκαρδα, να μην απογοητευθεί και να μην παρατήσει ποτέ βέβαια τα όνειρά του για να γίνει ένας influencer ή youtuber. Η εποχή, η ζωή του δεν τελειώνει επειδή έγραψε καλά στις Πανελλήνιες. Επειδή έγραψε καλά στις Πανελλήνιες και πρέπει να γίνει ηλεκτρολόγος μηχανικός, όχι. Να ακολουθήσει το όνειρό του και να γίνει αυτό ένας youtuber, ένα... Όχι, όχι, να μην το... Κάτι να δούμε και τις προσφορές της Παρασκευής. Ναι. Τεχνικό πολυκατάστημα Ζανή Κοκολιά είναι στην αναζήτηση πολιτή εργαλείων. Αν κάποιος ενδιαφέρεται, παιδιά, δεν υπάρχουν τώρα αυτές οι επιχειρήσεις. Σε όλο το Αιγαίο επιχείρηση σαν το συγκεκριμένο το πολυκατάστημα του Ζανή Κοκολιά είναι πραγματικά μία-δύο σε όλο το Αιγαίο. Αυτή την Παρασκευή... Α, έχουμε θαλασσινά. Παιδιά, έχετε αυτό το κρουστικό κοντάρι που βάζει την ομπρέλα. Αυτό το δυνατό. Ο κρουστικό κοντάρι ομπρέλα 28 κιλο, 33 ευρώ. Ναι, όχι, δεν είναι ακριβό, παιδιά. Έχετε πάει να ψάξετε, Έχετε πάει να ψάξετε για κοντάρι. Κάτι 60, κάτι 70. Λοιπόν, 8 λίτρα Ιγκλού θερμός. Με βρυσάκι από κάτω, 65 ευρώ αυτό για την παραλία. Και 6 λίτρα φορητό ψυγείο Ιγκλού, 35 ευρώ. Μέχρι τις 4 Ιουλίου. Αυτή η εβδομάδα όλη δεν έχει πια Knockout Friday. Είναι Knockout Week. Μια ολόκληρη εβδομάδα. Και 50 μέτρα λάστιχο ανθεκτικό ποτίσματος. Πολύ δυνατό, έτσι. 50 μέτρα στα 76 ευρώ, αλλά είναι, δεν υπάρχει αυτό το λάστιχο. Είναι, παιδιά, είναι το κάτι άλλο. Είχε και μια προβολή το τεχνικό πολυκατάστημα στον Αντένα, στη Φέη Χρυσοχώου. Χθες προχθές ήταν το... Θα σου κάνω και μασάστο. Ναι, μίλησαν για τα θέματα AI Security System. Α, είναι αλλού τώρα, δεν είναι.

Καλημέρα Μανώλη, τι θα γίνει με τις πυρκαγιές? Παιδιά, για τις πυρκαγιές έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα. Έλα μου, έλα μου, είδατε τι έγινε τώρα, τα γιούγια νιού του φανιστή βοήθειά μας. Είχαμε μια κατακύρωση του εθήμου. Κατακύρωση δηλαδή, τι έγινε το έθιμο? Κατακυρώθηκε, όχι απλά ακυρώθηκε, κατακυρώθηκε. Εκεί στη Λαγκάδα που ανάβουν αυτό το μεγάλο το φανό. Τελικά ανάψαμε 3 αστέρια, λέει, μου λέει, μπροστά στο κοινοτικό. Ναι, με αυτό τον αέρα το ξέρω, παιδιά. Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, ναι. Αλλά και τα έθιμα. Τα έθιμα είναι έθιμα. Εγώ νομίζω με τυχείο έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Έχουμε βάλει γύρω-γύρω θάλασσα. Δεν υπάρχει περίπτωση να κινδυνεύσει κανείς άλλος. Εμείς μέσα εδώ μονάχοι μας βρουλιζόμαστε. Θα σε βάλω να ακούσεις τραγούδια παλιά. Όταν θέμε να βγούμε, τι, όταν θέμε να βγούμε, βρίσκομαι διακοπές. Ήδη μου λέει ο άλλος, ψάχνουμε, λέει, ψάχνουμε κύριε Μανώλη, λέει, ψάχνουμε για διακοπές. Εγώ μου λέει, βρήκα Σαντορίνη. Έλα. Έλα. Βρήκα στη Σαντορίνη, λέει, Ιούλιο, δίκλινο πάνω στην καλντέρα. Πόσο, κυρία Ελένη? 580 ευρώ η βραδιά. Το έκλεισα για 3 ώρες. Να μου φύγει ο καημός. Παιδιά, δες τώρα, έτσι. Έκλεισε Σαντορίνη Ιούλιο μήνα δίκλινο πάνω στην καλντέρα, έτσι. Στην Ία, μάλλον. Στην Ία, στο ημεροβίγλι, δεν το. 580 ευρώ τη βραδιά. Το έκλεισα για 3 ώρες. Θα πάω, θα γουστάρω, θα κάνω τα κέφια μου, θα το. Ούκεν το πολόν, ούκεν το πολό το νεφ. Ούκεν το πολό το εφ.

Λοιπόν, 9 και 42 πρώτα λεπτά. Μέχρι να έρθω με έπεσε και η βενζίνη, έτσι. Ανοιγοκλίνουν τα στενά του ορμού, θα πουντιάσουν στο τέλος. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει μια θετικότερη. Κάπου έβλεπα, λέει, ότι το brand έπεσε πιο χαμηλά και από ό,τι ήταν before το. Λοιπόν, ορίστε, έχουμε τιμή χαμηλή 82, 1825 ας πούμε, λίγο μετά την Επανάσταση, 1831, 1844. Λοιπόν, από 1,82 θα την πάμε την τιμή. Α, έχει κάποια πρατήρια εκεί προς τα Καρδάμιλα, 2,60. Έχει ένα 9,79. Εντάξει, τα ψαρά, είχαμε και το ολοκαύτωμα. Τα ψαρά, παιδιά, είχαμε και το ολοκαύτωμα. Πήγαν υπουργοί, πρωθυπουργοί, γραμματείς, φαρισαίοι. Τι έγινε, ρε φίλε, στα ψαρά? Έχει ένα πρατήριο 2,177. Ή ένα νεφρό. Ένα νεφρό, με ένα μέλος οικογένειας. Ρε πάτε καλά, ρε πάτε καλά. Και μου βγάζανε και βιντεάκι από το ψαράκι, από το...

Λοιπόν, για Γιάννα Φαφαλιού σας είπαμε, έτσι στέλνετε στο Destil Καρδάμιλα. Θα το βρείτε, είναι Destil. D-E-S-T-I-J-L. Είναι Destil. Destil. Καρδάμιλα. Στέλνετε το μήνυμα, σας γράφετε Γιάννα και ονοματεπώνυμο. Μπορεί να είστε εσείς ένας από τους τυχερούς που θα τσιμπήσετε το... ένα τραπέζι, ένα τεσσάρων αστέρων τραπέζι, τεσσάρων ατόμων. Λοιπόν, άρε φίλε, αυτά όταν σου έρχονται και κάποια τέτοια μηνύματα, όταν σου έρχονται κάποια τέτοια μηνύματα, λες ρε φίλε, χίλιες φορές χαλάλι, χαλάλι. Καλημέρα, καλή εβδομάδα από Ατλαντικό ωκεανό, πηγαίνουμε Σιγκαπούρη. Ο Καπταγιάννης ο Καράπουρνος, ο ΑΕΚΤΖΙΣ, τα φιλιά μας στις καριές από MV Αγία Φιλοθέη. Έτοιμος! Έλα Καπταγιάννης Καράπουρνος, λάβαμε μήνυμα, έτοιμος! Καλημέρα παιδιά, καλημέρα, καλή εβδομάδα! Καλή εβδομάδα με το καλό, καλή αντάμωση! Καλή άφηξη Σιγκαπούρη. Στο Αγία Φιλοθέη. Στο Αγία Φιλοθέη. MV Αγία Φιλοθέη. Έτοιμος. Παιδιά έτσι ήταν παλιά. Δεν είχε ίντερνετ και τέτοια. Ραδιοτηλέφωνο ήτανε. Ραδιοτηλέφωνο.

Λοιπόν, γεια σου Μάνο, καλημέρα. Ο Μανώλης, πλοίο είναι αυτό που μου στείλες. Ο Μανώλης ο Κομνηνός μου λέει καλημέρα από Τουντούν Τσιφτλίκ στην Τουρκία. Ναυτικός πρέπει να είναι, γιατί ένα άλλο μου είχε στείλει από Φόκλαντ, Αυστραλία. Ο Μανώλης ο Κομνηνός. Καλημέρα, καλημέρα από Τουντούν Τσιφτλίκ, Τουρκία. Πάρνα ντονέρ και μπαπ. Πάρνα ντονέρ και μπαπ από μένα. Η έλα εδώ να πάμε Βενιζέλου, να πάμε στον Αυγουστάκη. Να πάρουμε ένα μπακλαβαδάκι, να πάρουμε ένα γαλακτομπουρεκάκι. Να ναι, αγουστάρουμε ρε φίλε, τι λες τώρα έτσι. Δεν υπάρχουν αυτά τα γλυκά. Έλα σου πω Μανώλη. Πετάξω στην Τουτσούν Τσιφλίκ εκεί πέρα την περιοχή, πάρε ένα μπακλαβαδάκι. Έλα μετά στον Αυγουστάκη στη Βενιζέλου να φας, να κλάψεις.

Καλημέρα στο Σωτήρι το Λιόλια. Καλημέρα από Χίος, κάπου μαγικά. Δεν μας λέει που είναι ο Σωτήρης, κάνει διακοπές incognito μάλλον. Είναι κάπου στη Χίο, κάπου μαγικά. Κοίτα, στη Χίο όπου και να πας. Καλημέρα κύριε Μανώλη, να ρωτήσω κάτι. Αυτοί που κάνουν λέει τατουάζ και έχουν γεμίσει τα χέρια τους με κινέζικες παροιμίες. Ναι, κάτι, αυτό που έχουν βάλει κάτι που βάζουν στα χέρια τους είναι κάτι κινέζικα και λένε είναι μια παλιά κινέζικη παροιμία που είναι το νόημα της ζωής. Ξέρεις, σου λέει κάτι τέτοια και το... κανείς δεν ξέρει να το διαβάσει. Γιατί μου λέει αυτοί δεν γράφουν τις δικές μας παροιμίες που έχουν πολύ ωραίες παροιμίες. Δηλαδή να κάνει άλλος ένα τατουάζ και να γράψει όποιος νύχτα περπατεί λάσπες και μπει πατή. Ή να γράψει καράβια που αργούν μπιπ είναι φορτωμένα. Ή να βάλεις τώρα και καλά με μια ωραία γραμματοσειρά ο καθένας στην μπορδί του μοσχολίβανο την έχει. Συγγνώμη για το μοσχολίβανο, σου λέω τώρα. Ή να γράψει τώρα ένα ωραίο πάνω στο χέρι, εδώ πάνω στο ένα ωραίο τατουάζ. Ο κουφός και ο δευτός σημά πάνε στα νταούλια. Έχουμε δηλαδή, έχει παράδοσή μας το... Έχουμε δηλαδή μια μεγάλη γκάμα τέτοια το...

Γεια σου Νικόλα, καλημέρα. Το πρωί που πέρναγα από αεροδρόμιο πάντως είδα κάπνα. Είδα πολύ καπνό. Νομίζω ότι φυσάει πολύ. Εκεί περιοχή αεροδρομίου είδα κάτι αυτό, κάτι κάπνες, κάτι σύννεφα, κάτι... Δεν ξέρω για ποιο λόγο τι έγινε. Μάλλον φύγατε κάνα παράθυρο ανοιχτό και κάνει ρεύμα. Περιμένω να δώσει την απλουταριά τον νότιο μηταράκι να τον ρωτήσω για το... Παιδιά, με το... Με το μουσικό, με το μουσικό σχολείο, το Διονυσίο μουσικό σχολείο, τι έγινε το... Έβλεπα ένα ποστάρισμα εδώ, ένα δημοσίευμα, γι' αυτό είπα για τον Νότιο Μηταράκη. Συνομίλησα, γράφει ο Νότιος Μηταράκης, συνομίλησα με την Υφυπουργό Παιδείας Θρησκευμάτων, την κυρία Ζέτα Μακρύ, για δημιουργία δύο νέων τμήματων στο Μουσικό Σχολείο Χίου, έπειτα από αίτημα γονέων και μαθητών. Λαμβάνοντας τη θετική απάντηση, η Ζέτα μου είπε ναι Νότι, ναι Νότι. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εξέβρεση του χώρου που θα στεγάσει τα εν λόγω τμήματα, για το οποίο αρμοδιότητα έχει ο Δήμος Χίου. Και συνεχίζει βέβαια η εκπαίδευση των παιδιών μας, θεμέλιος λίθος κοινωνίας, η αυξημένη ζήτηση στο μουσικό σχολείο επιβεβαιώνει το εκπαιδευτικό επίπεδο του τόπου μας, το ποιοτικό και παραγωγικό εκπαιδευτικό μας σύστημα, η κυβέρνηση επενδύει στην παιδεία, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Έτσι, ναι, δεν είναι η Ζέτα. Μου λέει εδώ πέρα ο Κώστας, η Ζέτα Μακρύ είναι υπουργός. Όχι. Αυτό το post που έκανε ο Νότσο Μηταράκης ήταν μια τέτοια μέρα σαν προχτές το 2024. 2025-2026. Και μιλάμε ότι έχουμε ακόμα... Μιλάμε ότι έχουμε ακόμα 30 μαθητές, 40 μαθητές που έχουν μείνει, που έχουν μείνει απ' έξω, που θέλουν να πάνε στο μουσικό και έχουν μείνει απ' έξω. Τι έγινε κύριε Νότι, δεν σας απάντησε η Ζέτα Μακρύ? Όχι Μακρυπούλια, η Ζέτα Μακρύ, σκέτο, χωρίς τα πουλιά.

Με το γήπεδο τελικά, ναι, γιατί για τις συναυλίες, για τα... Κάπου είδα μια συνέντευξη, λέει ο Γιώργος ο Χριστάκης, μίλησε για τις συναυλίες, θα γίνουν τις μεγάλες συναυλίες στο γήπεδο. Μίλησε για την ασφάλεια του γηπέδου, μίλησε για την αδειοδότηση. Παιδιά, προσέχετε, προσέχετε, γιατί εύκολο είναι να γίνει ένα κακόβουλο τηλέφωνο, ένα κακόβουλο μήνυμα, ένα το... και να γίνουμε ρεζίλι. Πώς γίναμε στο Ράλι Ακρόπολης ρεζίλι. Ρεζίλι. Πήγε ρε το δίποδο και να τραβεί, έριξε πέτρα. Έριξε πέτρα πάνω στο αυτοκίνητο που περπανούσε ο οδηγός. Και έχετε δει πως οδηγάνε οι άνθρωποι, έτσι. Έχετε δει πως οδηγάνε οι τέτοιοι. Και πήγε το δίποδο να ρίξει το... να ρίξει πέτρα πάνω στο αυτοκίνητο. Τι να σου πω ρε φίλε. Είναι αυτά, αλλά θέλουν ασφάλεια, έτσι. Ασφάλεια στο όχημα, ασφάλεια σε σένα, ασφάλεια στο σπίτι σου, ασφάλεια στο μαγαζί σου. Και για όλα υπάρχει η λύση, έτσι. Όταν έχεις το γραφείο λύσης στο νησί, ένα γραφείο, παιδιά, που χρόνια συνδέει την ενέργεια, την ασφάλεια, τη διαχείριση. Εκεί στην αρχή της Καλοπλήτου, το γραφείο του Κώστα του Τσακού και της Μαρίας Φράγκου. Λοιπόν, έτοιμο να σας δώσει λύσεις για την ενέργεια. Μόλις φάνηκε ότι δεν μπορείς με ένα πάροχο, δεν μπορείς, γιατί λέγαμε τόσο καιρό για τον Ήρων, τον πιο μεγάλο πάροχο μετά τη ΔΕΗ, βέβαια, έτσι. Το γραφείο λύσης συνάπτει η συνεργασία με τη ΔΕΗ, συνάπτει με τη ΖΕΝΙΘ, συνάπτει με μεγάλους παρόχους για να βρεις το κατάλληλο πρόγραμμα. Ασφάλεια στο σπίτι σου, ασφάλεια στο μαγαζί σου. Έχεις έκπτωση στον έμφυα. Δηλαδή όλα αυτά τώρα δεν μπορούμε να τα εξηγήσουμε μέσα σε μία ώρα της εκπομπής, γιατί έχουμε και άλλα θέματα. Αλλά θέλω να σου πω ότι για όλα υπάρχουν λύσεις. Και αυτές οι λύσεις είναι στο γραφείο των λύσεις, στην αρχή της Καλοπλήτου. Λοιπόν, good morning. Good morning, Θεία Όλγα. Χρόνια πολλά. Έλεγα πως θα μπει σήμερα, να σου πω τα χρόνια. Θεία Όλγα Δελινίκος is listening to us. From here, somewhere magic. Ναι, ναι, ναι, είχε χθες τα γενέθλιά της. Πολύχρονη και πολύχρωμη.

0: Μεγάλη κουβέντα. Ποιο να τον πιστέψει ότι τον άνθρωπο, έτσι. Άμα το σφίγγει στο λιμάνι, έρχεται το νερό, θα βγει απάνω.
1: Το άγχος της πόλης.
0: Τα τελευταία 2, 3, 4, 5, 8 χρόνια έχει γίνει ο χαμός να πλημμυρίζει από εκεί πάντα. Ο γέρος, το κοινοτικό, τα σπίτια.
1: Στα σε μένα.
0: Ψάξανε, βρήκανε 270 χιλιάρικα ότι είχε μέσα και δεν φεύγανε τα νερά. Θα βγάλουν το έργο αυτό, θα βγάλουν τα 270 χιλιάρικα. Είναι το νέο έργο αυτό που θα γίνει. Έργο 270.000 ευρώ για να πετύχει το διαπορευματικό το σύστημα.
1: Κλείσε το σπίτι.
0: Το λιμενικό ταμείο θα το κάνει αυτό, ο Παντελής ο Λεγάτος.
1: Ξεχνά τα όλα.
0: Δεν ξέρω τώρα τι και πώς, κάτι έχω ακούσει για κάτι πεζοδρόμιο, θα ψηλώσουν κάτι γύρω σε 60 πόντους. Πάνε πάνω να το...
1: Πάμε για τρέλες.
0: Δεν ξέρω τώρα το τι θα γίνει.
1: Γέλες.
0: Το θέμα είναι να γίνει δουλειά, έτσι.
1: Τρέλες.
0: Το θέμα είναι να γίνει δουλειά.
1: Πάμε για τρέλες, στις Σεϊχέλες. Πάμε για τρέλες.
0: Α, και έρχεται και ένα μεγάλο τηλεσκόπιο. Θα γίνει ένα κέντρο παρατήρησης διαστήματος κάπου στα Διευχά εκεί πέρα. Έχω την αίσθηση. Νομίζω κάπου εκεί συζητιέται. Άρα ένα τεράστιο τηλεσκόπιο. Ένα από τα μεγαλύτερα τηλεσκόπια του κόσμου θα είναι στοιχείο. Μην το βάζετε, μην φέρετε μεγάλα οχήματα όταν το βάζετε. Μη φέρετε μεγάλα οχήματα όταν το βάζετε. Γιατί υπάρχει κίνδυνος να γκρεμίσει τελείως, παιδιά. Να γκρεμίσει τελείως η μονή μουνδών. Δεν μπορούσατε να τα δώκετε 7 τα λεφτά. Δεν μπορούσατε να τα δώκετε 7 τα λεφτά για τη μονή μουνδών. Τι σας λέω τώρα, έτσι ψηλά γράμματα. Ψηλά γράμματα. Λοιπόν, να δούμε τις αθλητικές μεταδόσεις που έχουμε για σήμερα. Μπαίνουμε στο κυρίως πιάτο, παιδιά. Σήμερα το βράδυ στις 8 έχει ματσάρα Βραζιλία-Ιαπωνία. Δεν ξέρω, ήταν νοκάουτ. Γερμανία-Παραγουάι 11:30. Αυτό είναι ρε φίλε, καλοκαιράκι, μουντιαλάκι, μπαλί,

Θα μπαίνουμε στο ωραίο θέαμα τώρα, έτσι. Μπαίνουμε στο ωραίο θέαμα. Τώρα μέχρι, τα, μέχρι και τον Ιούλιο, τα μέσα Ιουλίου, πότε είναι το... Λοιπόν, είχαμε κι άλλο ένα ωραίο, δεν προλαβαίνουμε. Ένα λεπτό μας έχει μείνει. Λοιπόν, διαβάζω χθες το πρώτο θέμα και λέω ρε φίλε, τι λες τώρα. Ξυλώνεται, λέει, το μοντέλο ίσπραξης για τα δημοτικά τέλη που ίσχυε μισό αιώνα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πιέζει για καθαρούς λογαριασμούς ενέργειας. Οι επιφυλάξεις των Δήμων... παιδιά, έτσι είναι, έτσι. Η κυβέρνηση δρομολογεί την αποσύνδεση των δημοτικών τελών από τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας. Μια πρακτική που εφαρμόζονταν για μισό αιώνα. Τέλος πάντων, δεν έχουμε χρόνο, θα πάμε σε λίγο σε δελτίο ειδήσεων. Ήταν η εκπομπή Καλημέρα Χάος. Την καλημέρα μου. Πρώτα Θεός Παναγίτσα μου, αύριο το πρωί θα είμαστε και πάλι εδώ. Από το Μανώλη Βερβεράκη μια μεγάλη καλημέρα σε όλους. Τηλεοπτικό σήμερα έχουμε πολύ ωραία θεματάκια. Έχουμε μια βόλτα από τη Βενιζέλο εκεί με τα ετοιμόρροπα που τα έχουν στολίσει με το κοτοτσόσυρμα. Μιλήσαμε και με τον Νίκο το Μυριστή. Είδαμε κι άλλο ένα χτίριο που κλείσανε εκεί στην Πασπάτη. Έχει δηλαδή όρεξη να έχεις. Λοιπόν, τη Μονή Μουνδών, εδώ και οι πέτρες στην Αμανία μπορούσαν να φύγουν, δεν θα έβλεπαν πίσω τους. Τέλος πάντων, καλή σας μέρα, να είστε όλοι καλά μέχρι αύριο την ίδια ώρα.

0: κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Προδοκανάκη 13.
1: Τηλέφωνο 22710 20.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 29 Ιουνίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, πραγματοποίησε το Σάββατο και την Κυριακή επίσκεψη στην περιοχή ευθύνης της 96 ΑΦΤΕ, επισκεπτόμενος το Επιτηρικό Φυλάκιο Υγείας Ελένη Στοιχείο, το Επιτηρικό Φυλάκιο Ινούσες στη Μικρόνησο Ινούσες και το Επιτηρικό Φυλάκιο Ψαρά στην ενδιάμεση νήσο Ψαρά. Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού παρευρέθηκε επίσης στις επαιτειακές εκδηλώσεις για την 22η επέτειο του Ολοκαυτώματος των Ψαρών ως εκπρόσωπος του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, στρατηγού Δημήτριου Χούπη. Δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τη ζούγκλα στο χώρο του δημόσιου κτέου και θεωρώντας ότι το δημόσιο πρέπει πρώτο να δίνει το παράδειγμα, η αλήθεια ζητά από την πυροσβεστική υπηρεσία να εφαρμοστεί ο νόμος και για την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, επιβάλλοντας εκτός του Δημοχείου και το αντίστοιχο πρόστιμο στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Ανακοινώθηκαν από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τα ονόματα των πρώτων κατά σειρά επιτυχίες στις εξετάσεις για την είσοδο στα ΑΕΗ στο νομό μας. Πρώτος σε όλα τα λύκεια με μέσο όρο βαθμολογίας 19,38 αναδείχθηκε ο μαθητής του 3ου Γενικού Λυκείου Πάτροκλος Θεοδοσίου στον τομέα θετικών επιστημών. Επίσης πρώτη σε βαθμολογία αναδείχθηκαν η Φώτιος Παπαδόπουλος του 1ου Γενικού Λυκείου με μέσο όρο μαθημάτων 19,05 στις σπουδές οικονομίας, Μάριος Ζαχαριάδης του 1ου Γενικού Λυκείου με μέσο όρο 19,10 και Παναγιώτης Χαβιάρας του Μουσικού με μέσο όρο 19,10 σε σπουδές υγείας και Ιώνα Αποστολή του 3ου Γενικού Λυκείου στις ανθρωπιστικές σπουδές με μέσο όρο μαθημάτων 18,78. Μαζί με τα δημόσια σχολεία, τους πρωτεύσαντες και στο ιδιωτικό ΕΠΑΛ Τσάκος, κατέγραψε η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου στο πλαίσιο της αποτύπωσης των αποτελεσμάτων των πανελλαδικών εξετάσεων στο νησί μας. Στην ειδικότητα των μηχανικών εμπορικού ναυτικού πρώτος αναδείχθηκε ο Μούνδρος Σταμάτιος με μέσο όρο 19,93%. Στην ειδικότητα της ηλεκτρολογίας, την υψηλότερη επίδοση του ιδιωτικού ΕΠΑΛ Χίου κατέγραψε ο Κωνσταντίνος Ψήλος με μέσο όρο 19,23 στα 4 μαθήματα, επίδοση που τον φέρνει στην κορυφή των πρωτευσάντων του σχολείου. Νέο μάντρωμα πεζοδρομίου μετά από εκείνο της Βενιζέλου που είναι θέμα χρόνου να σκοτώσει άνθρωπο και σίγουρα θα σκοτώσει οικονομικά τον έμπορο Νίκο Μυριστή, έγινε από το Δήμο Χίου μετά την απλουταριά πριν τη στροφή της προς την οδό Καλαμπόκα. Έγινε και αυτό. Κάγκελο που συγκρατούσε τέντες, γνωστή χιακή πατέντα σκίασης, ξεκόλλησε και βρέθηκε στη μέση του πεζόδρομου της Απλουταριάς. Ευτυχώς αυτό έγινε τη νύχτα της Κυριακής. Στο σημείο αυτό βρίσκεται και το νεοκλασικό του Δημοχείου, του οποίου μελετάται η επισκευή εδώ και μία εικοσαετία. Υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών για σήμερα Δευτέρα, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Συγκεκριμένα προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 3 σε συνολικά 28 περιοχές της χώρας, γεγονός που θέτει σε αυξημένη ετοιμότητα τις αρμόδιες αρχές και απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και από τους πολίτες. Ανάμεσά τους Χίος, Ψαρά. Η Διεύθυνση του Πειραματικού Λυκείου ενημερώνει τους γονείς και κηδεμόνες καθώς και τους μαθητές που ενδιαφέρονται να φοιτήσουν στην πρώτη τάξη του σχολείου το επόμενο σχολικό έτος ότι θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση για την πλήρωση των διαθέσιμων θέσεων φοίτησης. Για το προσεχές σχολικό έτος προβλέπεται η προκήρυξη τουλάχιστον 16 θέσεων για την πρώτη τάξη του Πειραματικού Λυκείου. Γυναικολόγος από το Βοστάνιο, το νοσοκομείο της γειτονικής μας Λέσβου, καλύπτει αυτές τις μέρες την καινή θέση ενός τρίτου γυναικολόγου που απαιτείται για τη λειτουργία της μαιευτικής γυναικολογικής κλινικής του μοναδικού δημόσιου νοσοκομείου του νησιού του Σκελίτσιου, που εφημερεύει 365 ημέρες το χρόνο. Την Κυριακή 5 Ιουλίου 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι στο ιατρείο στην είσοδο του χωριού θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στα μεστά. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση Αύριο Τρίτη, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, Κέντρο Υγείας Πυργίου, Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα, Κεραία Βόνταφον, Θερμοκήπιο Χαλιά. Την 5η 2 Ιουλίου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Πυργί, στο Κέντρο Υγείας Πυργίου, Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα, Κεραία Βόνταφον, Θερμοκήπιο Χαλιά, Καρίντα, Κάτω Φανά, Αντιλιοστάσιο Λινάρο Ολύμπων και Αντιλιοστάσιο Αγίας Μαρίνας. Την ίδια μέρα, την 5η δηλαδή, στα Ψαρά από τις 8.30 το πρωί έως τις 2.30 το μεσημέρι. Το Σάββατο 4 Ιουλίου, 11 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι, περιοχή Λιμεναρχείου, Τελωνίου και αίθουσα ελέγχου διαβατηρίων. Η ΔΕΙΑΧ ενημερώνει ότι στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Δίκτυα αποχέτευσης κάμπου» θα εκτελούνται εργασίες εξκαφών επί της οδού 25 Μαρτίου πλησίων του ξυλεμπορικού Ξενάκη έως πλησίων του εργοστασίου Χειμών Χίου επί της εν λόγω οδού έως και τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Το πρόγραμμα ψεκασμών για το ΔΑΚΟ είναι το παρακάτω. Αύριο Τρίτη, Μεστά, Ολύμπη, Πυργή, Αρμόλια, Νενιτούρια, Χάλανδρα, Φροδίσια. Τετάρτη 1η Ιουλίου, Καλαμωτή, Ελάτα, Λυθή, Βέσα, Κέραμος, Λεπτόποδα. Την 5η 2 Ιουλίου, Πατρικά, Φλάτσια, Βουνό, Κοινή, Βολισσός, Πειραμά, Παρπαγιά. Και την Παρασκευή 3 Ιουλίου, Νένιτα, Καταράκτης, Παγίδα, Σιδηρούντα, Σπαρτούντα, Φυτά, Κυπουργές, Διευχά Κατάβαση. Τέλος, το Σάββατο 4 Ιουλίου, έξω διδύμα, μέσα διδύμα, Μυρμήγκη, Θολό Ποτάμι, Πιτιός, Αμάδες, Καρδάμιλα. Και σήμερα Δευτέρα, σε 9 το βράδυ, θεατρική ομάδα Αυλαία του Φιλοπρόδου Μήλου Βροντάδου δίνει παράσταση στο Φιλοπρόδου Μήλου Βροντάδου με το έργο «Και το παραμύθι δεν τελείωσε» του Μεξικανού συγγραφέα Όντιν Ντουμπέιρ σε σκηνοθεσία της Νίτσας Κλούβα. Ο Σύνδεσμος Κυριών Περιθάλψεως Απόρων Ασθενών Χίου καλεί τα μέλη του Συνδέσμου σήμερα Δευτέρα 6.30 το απόγευμα στην ενοριακή αίθουσα του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννη Θεολόγου σε γενική συνέλευση με αρχαιρεσίες για εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Με θρησκευτική λαμπρότητα θα τιμηθεί και φέτος η ορτή του πρωτοκορυφαίου Αποστόλου Παύλου σήμερα Δευτέρα στις 7 το απόγευμα στην πλατεία Ναυτοσύνης Συνουσών, όπου θα τελεστεί μέγας αρχιερατικός εσπερινός. Θα ψάλει ο χορός του Συλλόγου Ιεροψαλτών Χίου. Στα μέσα του Ιούνιου έκλεισε τις πύλες της η ομαδική έκθεση των πολιτιστικών εργαστηρίων του Ομηρίου. Για όσους δεν είχαν την ευκαιρία να την επισκεφθούν, η εκπομπή «Η επικαιρότητα με άλλο μάτι» στην Αλήθεια TV σήμερα Δευτέρα στις 8 το βράδυ, τα μεσάνυχτα και αύριο Τρίτη 4 το απόγευμα ξεναγεί τους τηλεθεατές και στους δύο ρόφους ώστε να θαυμάσουν την εκπληκτική δουλειά μαθητών και εκπαιδευτών των εργαστηρίων. Η μουσική εκπομπή της Αλήθεια TV μας παρουσιάζει ένα διαφορετικό είδος μελωδιών. Στα 27 του χρόνια, ο Νίκος Αναδολής, με διάκριση από τον Μπέρκλι της Βοστόνης και με ένα βραβείο του Διεθνούς Διαγωνισμού Jazz Πιάνου, Μάρτιαλ Σόλαλ, είναι έτοιμος να γράψει τη δική του ιστορία στην παγκόσμια jazz σκηνή ως επαγγελματίας μουσικός. Μαζί του η Χριστίνα Ψύχα και ο Σοκράτης Γανιάρης. Αύριο Τρίτη στην εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές» της Αλήθεια TV, 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ και σε επανάληψη το μεσημέρι της Τετάρτης στις 3. Το πολυκατάστημα Πηξίδα, ο μορφωτικός σύνδεσμος Βαρβασίου Χίου Βιβλιοθήκη Ο Φάρος, η Αρταίων εκδοτική και ο συγγραφέας Παναγιώτης Δημητρόπουλος θα παρουσιάσουν το νέο του βιβλίο με τίτλο «Τα χάρτινα σπίτια» σήμερα σε 7 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Φάρου Βαρβασίου στην οδό Καραμανή 12. Για το βιβλίο θα μιλήσουν η Ελπινίκη Καλαγκιά, ιστορικός συγγραφέας, η Ευγενία Φίκαρη, κοινωνιολόγος, η δικευθύσα στη διαχείριση ανθρωπίνων πόρων και ο ίδιος ο συγγραφέας. Συμμετέχει η χορευτική ομάδα του Φάρου Βαρβασίου που θα παρουσιάσει μικρασιατικούς χορούς. Η Παιδική Χοροδία Χίου παρουσιάζει την καλοκαιρινή της παράσταση με τίτλο «Ταξίδι στη Μεσόγειο» αύριο Τρίτη 7.30 το απόγευμα στον προαύλιο χώρο του Ναυτικού Μουσείου Χίου. Οι μικροί χοροδοί θα ταξιδέψουν τους θεατές από λιμάνι σε λιμάνι, ερμηνεύοντας ένα χαρακτηριστικό τραγούδι από κάθε τόπο της Μεσογείου. Διέμφθηση χοροδίας Φέδρα Γιαννέλου, στο πιάνο η Εβίτα Μανιατοπούλου. Η Φιλόπτωχος Αδελφότητα Κυριών και Νεανίδων Βροντάδου Λιβαδίων Χίου σας προσκαλεί σε καφέ παγωτό την 5η 2 Ιουλίου 7 το απόγευμα στην πλατεία του Αφανή Ναύτη Βροντάδου. Με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων συνεχούς προσφοράς αλληλεγγύης και κοινωνικής δράσης του, ο Πανχιακός Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία διοργανώνει ένα ξεχωριστό φεστιβάλ με τίτλο «Γιορτή των 5 αισθήσεων» Οι εκδηλώσεις ξεκινούν την Τετάρτη 1η Ιουλίου 7 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα, με στόχο την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και των αυθεντικών προϊόντων του νησιού μας. Επόμενη εκδήλωση το Σάββατο 4 Ιουλίου 9:30 το βράδυ, όπου θα πραγματοποιηθεί το καθιερωμένο παραδοσιακό χιώτικο πανηγύρι στο γραφικό λιμανάκι της Αγίας Ερημιώνης. Τέλος, την Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 7:30 το απόγευμα στο Αρχοντικό Ρίζικο πραγματοποιείται εκδήλωση με τίτλο «1996-2026, 30 χρόνια ιστορίας, 30 χρόνια δράσης και προσφοράς». Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λαγκάδας διοργανώνει συναυλία της χοροδίας του την Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 8:30 το βράδυ στο χώρο του γηπέδου μπάσκετ στην Αγία Ειρήνη με τίτλο «Θα μεταλάβουμε νερό θαλασσινό». Η χοροδία Χίου παρουσιάζει μια βραδιά γεμάτη ήχους, εικόνες και τραγούδια από την εποχή που το ραδιόφωνο ήταν η καρδιά κάθε σπιτιού, την Παρασκευή 3 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Η μουσικοθεατρική παράσταση «Νύχτα ραδιοφώνου» σε διεύθυνση Φέδρας Γιαννέλου και σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη θα μας ταξιδέψει στις δεκαετίες του 1960 και του 1970, τότε που οι φωνές των ερμηνευτών και οι μελωδίες των συνθετών ένωναν τους ανθρώπους στα μεσαία κύματα. Χορηγός επικοινωνίας εκδήλωσης είναι η αλήθεια. Ο κορυφαίος συγγραφέας 12 βιβλίων, Ισίδρος Ζουργός, είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV την 5η σε 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ στην εκπομπή «Αυτοπροσώπος». Φέτος το Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής συμπληρώνει 10 χρόνια δημιουργικής παρουσίας. Το θέμα του είναι η Μεσόγειος, η θάλασσα που εδώ και αιώνες ενώνει πολιτισμούς, γλώσσες, μνήμες και μουσικές παραδόσεις. Θα πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 6 Ιουλίου έως την 5η 9 Ιουλίου και αποτελεί μια γιορτή μουσικής, παιδείας και πολιτισμού με επίκεντρο τυχείο και ανοιχτό ορίζοντα τον κόσμο. Η αυλαία του φεστιβάλ ανοίγει τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης με τη συναυλία «Στα κύματα της Μεσογείου». Στη συναυλία συμμετέχουν η διεθνώς αναγνωρισμένη τραγουδίστρια Γκάντας Μπέιρ, ο Παντελής και νέοι χιώτες μουσική. Στο πρόγραμμα συμμετέχει επίσης η χοροδία των Χρωμάτων με διδασκαλία της Ελευθερίας Λυκοπάντη. Την 3η 7 Ιουλίου το φεστιβάλ μεταφέρεται στον κάμπο της Χίου με τη δράση «Ακούγοντας τη Μεσόγειο, ήχοι, μνήμες, κοινές διαδρομές». Η βραδιά θα ξεκινήσει στις 8 παρατέταρτο με περιήγηση και ξενάγηση στα στενά του κάμπου από τον ξεναγό Θωμά Καραμουσλή. Από τις 9 το βράδυ θα ακολουθήσουν εισηγήσεις που θα φωτίσουν τη σχέση της μουσικής με την ιστορία, την τοπικότητα, την ταυτότητα και τη συλλογική μνήμη. Η βραδιά θα ολοκληρωθεί στις 10 το βράδυ με χιώτικες γεύσεις, καθώς καθηγητές και μαθητές του Τμήματος Μαγειρικής Τέχνης της ΔΥΠΑ, πρώην ΟΕΔ, θα ετοιμάσουν και θα προσφέρουν λιχουδιές της χιώτικης κουζίνας. Την 5η 9 Ιουλίου, 8:30 το βράδυ, στον Άγιο Παντελεήμονα στο Μονοδένδρη, θα παρουσιαστεί η παράσταση «Μεσόγειος, μια θάλασσα, χίλιες φωνές». Την παράσταση παρουσιάζει ο αφηγητής Κωνσταντίνος Σβόλης, αναβιώνοντας την παράδοση του παραμυθά και του τροβαδούρου. Η ελληνική εταιρεία Παιγνιοθήκη, σε συνεργασία με τον Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Αθλητικό Σύλλογο Νενίτων Ιβοκαριά και τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεχωρίο Άγιος Μινάς, καλούν τα παιδιά να παίξουν την 3η 7 Ιουλίου 6 το απόγευμα με 8:30 στα Νένιτα, στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου, την 5η 9 Ιουλίου 6 το απόγευμα με 8:30 στο Νεχώρι, στην κεντρική πλατεία του χωριού. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Η Εθνική Ομάδα Πόλο Εφήβων στην πρεμιέρα του 5ου ομίλου του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος που διεξάγεται στην Πορτογαλία νίκησε με 23-12 την Αυστραλία. Η ομάδα Πόλο Νεανίδων του Ναυτικού Ομίλου Χίου αγωνίστηκε το Σάββατο στην Αθήνα για τη β' φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος και με απολογισμό 2 ήττες αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Τα αποτελέσματα Βουλιαγμένη ΝΟΧ 23-1 και ΠΑΟΚ ΝΟΧ 24-2. Οι ομάδες Πόλο Προμήνι Παίδων Μικτό του Ναυτικού Ομίλου Χίου και της ΠΕΚΕΒ αγωνίστηκαν το Σαββατοκύριακο στην Κατερίνη στην τελική φάση της Silver League του Κυπέλλου Ανάπτυξης. Ο Ναυτικός Ομίλος Χίου τερμάτισε στην τέταρτη θέση και η ΠΕΚΕΒ στην έκτη θέση. Τα αποτελέσματα των χιώτικων ομάδων: Ναυτικός Ομίλος Χίου Λάρισα 4-2 στα πέναλτι, ο κανονικός αγώνας έληξε 5-5. Ναυταθλητική Ένωση Πατρών Ναυτικός Ομίλος Χίου 9-8 και Ναυτικός Ομίλος Χίου Όμιλος Φίλων Υδατοσφαίρησης της Κατερίνης 9-13. Όμιλος Φίλων Υδατοσφαίρησης της Κατερίνης ΠΕΚΕΦ 12-9. Πεκέφ ΠΑΟΚ 12-8 και Πεκέφ Λάρης 1-2 στα πέναλτι. Ο κανονικός αγώνας έληξε 1-1. Πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο στην Πάτρα το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Ανδρών Γυναικών K18 με συμμετοχή νεαρών αθλητών και αθλητριών από τα σωματεία της Χίου. Ο Ισίδωρος Μαΐστρος του Εφήβου ήταν 8ος στη Σφαιροβολία. Επίσης στην 8η θέση πήρε και ο Κωνσταντίνος Βολάκης του ΦΟΒ στο ύψος. Η Μαρία Πατεράκη του Πανχιακού ήταν 10η στη Σφαιροβολία. Ο Ανδρέας Μουτάφης του Εφήβου ήταν 3ος στον δεύτερο τελικό στα 400 μέτρα με εμπόδι, ενώ στο ίδιο αγώνισμα στα κορίτσια η Ουρανία Σταμπέλου του Εφήβου ήταν 7η στον δεύτερο τελικό. Τέλος, ο Γιώργος Γεωργόπουλος του ΦΟΒ ήταν 5ος στον δεύτερο τελικό των 2.000 μέτρων με φυσικά εμπόδια και στην ίδια κούρσα. Ο Σωτήρης Βογιατζής του Εφήβου πήρε τη 10η θέση. Η ποδοσφαιρική ομάδα του Βαρβασιακού ανακοίνωσε ότι ο Μανώλης Παπαδόπουλος θα είναι ο νέος προπονητής της ομάδας. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατέμφθηση με ένταση 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 37 βαθμούς και η υγρασία από 21 έως 45%. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρεια εντάσεως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 38 βαθμούς και η υγρασία από 19 έως 58%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Καλέργη στην Οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 10 και Μαρή στην Οδό Καλοπλήτη 2, ενώ διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Νιτάκη στην 11η Νοεμβρίου. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του Μιχάλη Μπουρνιά και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22 710 21400 και 69 77 71 2991.
3: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-02920.
6: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
7: Α, Μαστροπαντελής.
6: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
7: Μαστροπαντελής.
6: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
7: Μαστροπαντελής.
6: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
8: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
9: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
8: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr.
10: Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.

0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Η πρώτη των πρώτων στις εξετάσεις των ΑΕΗ στο νομό Χίου. Χαιρετίσματα στους Αντώνη Σαμαρά και Μαρία Καραστιανού από τον Σταμάτη Κάρματζη. Νότης Μηταράκης, ισχυρότερο ρόλο στους βουλευτές. Μπράβο στην ομάδα Δίας. Συνεχίζουν τα αστικά κτέλ μέχρι να απολυθούν. Άλλο κάστρο χωρίς καλάμια. Η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών στο αύριο του Γιώργου Τούμπου, Προέδρου της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί στη στήλη επικαιρότητα. Η διακοπή των δημόσιων συγκοινωνιών στη Χίου αποτελεί απειλή και για την ψυχική υγεία των πολιτών. Στο επίκεντρο το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας σε ημερίδα στη Χίου. Στη Χίου ένα από τα μεγαλύτερα τηλεσκόπια παγκοσμίως. Η Χίος φιλοξένησε το πρώτο ανοιχτό τουρνουά σκακιού με διεθνή αξιολόγηση. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός. Ο συγγραφέας που έδωσε φωνή σε όσους δεν είχαν ποτέ. Η ομιλία του Κώστα Ζαφύρη στην παρουσίαση του βιβλίου «Χάλκινα κατόβλια» του Ισίδρου Ζουργού. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Η μη εύκολη πρόσβαση και η υπερπροσφορά παρεχόμενων υπηρεσιών θα κάνει ζημιά σε όλους του Κώστα Μούνδρου. Συνταξιούχος και κερατάς και δαρμένος της Πανχιακής Ένωσης Συνταξιούχων ΝΑΤ Χίου. Μια περιήγηση και αισιόδοξη απάντηση στο «Λέγε ψέματα και κάτι μένει» των Στρατή Κακαρίνου και Σταύρου Βαρδάκη. Στον Νίκο Φράγκο της Στέλλας Μικέδη. Η Χίος σε ζώνη προτεραιότητας αιωλικού δυναμικού για ανάπτυξη ανεμογεννητριών του Σπύρου Κάβουρα. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
1: Κλιματική αλλαγή.
2: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
1: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
3: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8 σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Ο κορυφαίος συγγραφέας 12 βιβλίων Ισίδρος Ζουργός είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος.
6: Έχει μια σημασία, γιατί είναι αλλιώς να κερδίζεις το ψωμί σου με κούραση, βέβαια, μέσα από τα παιδιά, με τη συναναστροφή, από το να είσαι, για παράδειγμα, ξέρω εγώ, στο ταμείο μιας τράπεζας. Να ξεκινάει η εργάσιμη εβδομάδα και να έχεις κάποια παιδιά που σου εκμυστηρεύονται τι όνειρο είδανε το προηγούμενο βράδυ, να το μοιράζονται μαζί σου, από το να ακούς παράδειγμα τις γκρίνιες μιας μεγάλης ουράς σε ένα ταμείο. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στο νησί. Εκείνο το οποίο έχεις ως πρώτη εντύπωση είναι προφανώς το βάρος της ιστορίας, έτσι, και η γοητεία της ιστορίας ταυτόχρονα, το οποίο αποτυπώνεται κυρίως στην αρχιτεκτονική.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: πρωινή λεωφόρος και κάντε μια στάση για το δεύτερο καφέ της ημέρας στο 96 χιλιόμετρο των FM.
1: Πρωινή λεωφόρος με ειδήσεις, σχόλια από όλο τον κόσμο και καλό ελληνικό τραγούδι.
0: Πρωινή λεωφόρος με τη Ζένα Χατζηδημητρίου.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα να έχουμε. Βρισκόμαστε στην προτελευταία μέρα του Ιούνιου.
1: Μου δίνει δύναμη σου, σαν λες όλα θα γίνουν.
0: Πέρασε ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού.
1: Σαν λες όλα θα γίνουνε κι ακούω τη φωνή σου.
0: Με τις θερμοκρασίες λοιπόν, με τις θερμοκρασίες του Ιουνίου να φτάνουν μέχρι τους προτελευταία ημέρα, να φτάνουν μέχρι τους 36 βαθμούς σήμερα, αύριο στους 37 βαθμούς, ενώ θα υποχωρήσει πάλι την Πέμπτη στους 35 βαθμούς, για να φτάσουμε πάλι το Σαββατοκύριακο εκεί στους 36 με 37 βαθμούς. Και ευτυχώς εμείς εδώ έχουμε αυτό το βοριαδάκι που σήμερα φτάνει τα 5 μποφόρ στα ίδια επίπεδα μέχρι αύριο το μεσημέρι, και από το μεσημέρι θα εξασθενήσει στα 2 μποφόρ.
1: Στούμε αυτά τα σύννεφα μαζί, να μοιραστούμε αυτή.
0: Στην Ευρώπη τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Φαίνεται ότι ο καύσωνας που επηρεάζει την Ήπειρο συνδέεται με τουλάχιστον 1.300 θανάτους. Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προειδοποίησε χθες Κυριακή ότι η ακραία ζέστη που πλήττει την Ευρώπη ενδέχεται να έχει προκαλέσει εκατοντάδες θανάτους. Η Ευρώπη είναι η Ήπειρος που θερμαίνεται ταχύτερα στη γη, με ρυθμό 2 φορές ταχύτερο του παγκόσμιου μέσου όρου. Αυτή τη στιγμή 150 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν υπό ακραία ζέστη, εκατοντάδες έχουν πεθάνει, σχολεία έχουν κλείσει, δίκτυα ηλεκτροδότησης αδυνατούν να αντεπαξέλθουν. Φώναζαν οι επιστήμονες χρόνια, τώρα να τα βρίσκουμε μπροστά μας και σώζεται πια κάτι. Την περασμένη εβδομάδα και το Σαββατοκύριακο έσπασαν πολλά ρεκόρ ζέστη στην Ευρώπη, ιδίως στη Γερμανία, στην Πολωνία και στην Τσεχία, με τις θερμοκρασίες να πλησιάζουν και μερικές φορές να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Τα ευρωπαϊκά σπίτια, οι χώροι δουλειάς και τα σχολεία δεν φτιάχτηκαν για τέτοιες θερμοκρασίες. Η Γαλλία ανακοίνωσε 1.000 επιπλέον θανάτους κατά τη διάρκεια του πρωτοφανούς κύματος καύσωνα. Η Γαλλική Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας ανέφερε ότι οι περισσότεροι θάνατοι που σχετίζονται με τη ζέστη αφορούσαν ηλικιωμένους και προειδοποίησε ότι ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί, καθώς θα γίνουν γνωστά περισσότερα στοιχεία από οίκους ευγυρίας και ιδιωτικές κατοικίες. Ο καύσωνας ξεκίνησε 20 Ιουνίου. Είναι ο χειρότερος που έχει καταγραφεί στην Ευρώπη. Και οι επιστήμονες ξεκαθαρίζουν ότι αυτός ο καύσωνας θα ήταν σχεδόν αδύνατο να συμβεί χωρίς την ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή. Βάλαμε το χεράκι μας.

εδώ στη χώρα μας μυρίζουν εκλογές όλο και πιο έντονα. Το γαλάζιο στρατόπεδο ελπίζουν το καλάθι της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης να περιέχει ένα μεγάλο μέτρο που θα αλλάξει το κλίμα. Πάντως, 13ο μισθό και μείωση ΦΠΑ, μην τα περιμένουμε, όπως φαίνεται από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού.

0: πολιτικοί αρχηγοί έχουν ξεκινήσει τις περιοδίες τους. Ο Ανδρυλάκης βρίσκεται στη Ρόδο.
1: Έναν χέροντα κολύπησαν και βγήκαν. Στο πρώτο αίμα τους τη μάνα τους τρελάναν. Στην πρώτη αγάπη του.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας έχει πάρει το δικό του δρόμο.
1: Κράτα ρε φίλε γερά.
0: Και γενικά μυρίζουν εκλογές. Το πότε. Την επικαιρότητα θα την δούμε και σε λίγα λεπτά μέσα από τον Αθηναϊκό Τύπο. Θέματα που θα συναντήσουμε είναι ο καύσωνας που επικρατεί στην Ευρώπη, είναι η φωτιά που είχαμε χθες σε ξενοδοχείο στην Ομόνια.
2: Άπλωσα στα άστρα ευχή να σου κρυφτώ.
0: Ο εξοδικαστικός στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.
2: Έριχνα στο αίμα νερό να σ' αρνηθώ.
0: Λοιπόν, σε λίγα λεπτά πάμε σε διαφημίσεις. Το τραγούδι, αυτό το υπέροχο τραγούδι θα τα ακούσουμε στην συνέχεια. Πάμε όμως σε διαφημίσεις, έτσι να προσπαθήσουμε να τηρήσουμε τα όρια τα χρονικά σήμερα, μιας και μας παίρνει αυτό. Πάμε λοιπόν σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
3: Splash, splash, και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι σταθερά στο ραντεβού μας σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο γρήγορα και άνετα για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIM ORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

Πάμε τώρα στον Αθηναϊκό Τύπο. Όσες εφημερίδες κυκλοφορούν σήμερα Δευτέρα, κάνουμε αρχή με τα νέα. 13 λύσεις κλειδιά για να μην μπλέξετε σε κληρονομιές ακινήτων. Τι πρέπει να κάνουν οι κληρονόμοι πριν αποδεχθούν ένα ακίνητο? Τι πρέπει να ελεγχθεί σε ένα διαμέρισμα πριν μεταβιβαστεί? Τι ισχύει για οικόπεδα, χωράφια και αγροτεμάχια? 10 συν 3 απλές συμβουλές για να μην διαλύονται οικογένειες και χαλάνε σχέσεις. Από Ελλάδα και Ισραήλ, άσκηση απάντηση στην Τουρκία. Μαχητικά των δύο χωρών θα πετάξουν νότια της Κρήτης λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του αρχηγού Γεν στην Ιερουσαλήμ, ενώ η Τουρκία προσεγγίζει την Αίγυπτο. Θεσσαλονίκη, ένα σινεμά σώσει ένα συνεργείο. Δείγμα μεγάλης αλληλεγγύης εν έτη 2026. Προς τις κάλπες επιταλία σε θέση συναγερμού. Ο Μητσοτάκης υπό τον έλεγχο της γειτονιάς, ο Ανδρουλάκης υπό την πίεση των Γκάλοπ, ο Τσίπρας υπό το άγχος της στελέχωσης, η Καριστιανού υπό το φόβο νέων αποχωρήσεων. Κάψονας 12.000 νεκροί στην Ευρώπη σε 3 μέρες. Σύσκεψη στο Μαξίμου κατά της ακρίβειας με τον ΣΕΒ. Σε 14 μήνες, Ηράκλειο Τόκιο πάνω σε 2 ρόδες. Ο τίτλος αφορά 2 ποδηλάτες, οι οποίοι εξηγούν σήμερα στην εφημερίδα πώς πήραν απόφαση να κάνουν αυτό το ταξίδι. Απογευματινή, μυστικά και παγίδες για 72 δόσεις και εξοδικαστικό. Τα υπέρ και τα κατά για κάθε μία από τις ρυθμίσεις. Σε ποιους απευθύνονται τα δύο νέα εργαλεία διευθέτησης οφειλών και γιατί δεν ταιριάζουν όλα για όλους? Τα διαφορετικά χαρακτηριστικά, τα επιτόκια, ο διακανονισμός των χρεών, τα κόστη και τα ωφέλη για όσους τα αξιοποιήσουν. Κατάρρευση υποδομών, λιώνει η Ευρώπη από την επέλαση του ακραίου καύσωνα. Περισσότεροι γιατροί από ποτέ στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Η γαλάνη μάγεψε στο Σούνιο με τον Τσιτσάνη. Πέταξε στον Πειραιά ο Τεντόγλου. Σκόνη, πέτρες, θέαμα και θρίαμβοι στο ράλι των Θεών. Εφημερίδα των συντακτών. Το θαύμα το είδε μόνο το Μαξίμου. Προεκλογικός απολογισμός για τη γαλάζια επταετία. Εξοραϊσμένη εικόνα για τα 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας παρουσίασε χθες ο Πρωθυπουργός. Σιγή εκθείως για την ακρίβεια, τα σκάνδαλα και την απαξίωση των θεσμών. Σκληρή κριτική από το Πασόκ. Το πρόγραμμα των πρώτων 100 ημερών διακυβέρνησης της ετοιμάζει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Πανελλαδικές. Πού θα κινηθούν οι βάσεις στις πιο περιζήτητες σχολές? Ιδιωτικά πανεπιστήμια, σκληρό παζάρι για τις νέες άδειες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράν, οι άνεμοι του πολέμου φύσηξαν πάλι τα στενά. Λιμάνι Ραφίνα, 24ωρη απεργία στις 3 Ιουλίου. Κεραμικός, η Golden Visa, αναβάθμιση που διώχνουν τους μόνιμους κατοίκους. Ελεύθερος τύπος. Όλα τα νέα ποσά για κύριες και επικουρικές συντάξεις για όσους βγαίνουν στην σύνταξη φέτος. Μήνυμα Μητσοτάκη για τα 7 χρόνια διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Επιλέγουμε τη σύγκριση και όχι τη σύγκρουση. Στεγαστικό, τα 5 νέα μέτρα για αύξηση της ιδιοκατοίκησης. Πυραυλοκινητήρας, made in Απιθύτα, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Οδήγηση για πατίνι από 17 ετών και με υποχρεωτική ασφάλιση, οι όροι και τα πρόστιμα. Σοκάρουν οι καταθέσεις για τον φόνο του 15χρονου Πάρη στην Καλυθέα. Μανιφέστο, ο νονός των Capital Control. 11 χρόνια μετά την καταστροφή, ο Τσίπρας επέστρεψε ίδιος και χειρότερος. Όπου γάμος και χαρά, ο Χάρης πρώτος.

Συνέντευξη του Μακάριου Λαζαρίδη, ούτε πλαστοπτυχίο, ούτε ψευδές δικαιολογητικό έλαμψη, η αλήθεια. Λοιπόν, ας πάμε στο επόμενο πρωτοσέλιδο. Είναι της Κόντρα, οργή στο Μαξίμου για την Κίμπερλι. Έξαλλος ο Μητσοτάκης για τη συνάντηση Σαμαρά με την Αμερικανίδα πρέσβη που ερμηνεύεται ως θετική στάση του Προέδρου Τραμπ στην ίδρυση του νέου κόμματος. Ποιος επιφανής παράγοντας της ομογένειας με ισχυρή πρόσβαση στο Λευκό Οίκο έκλεισε το ραντεβού. Το τρίπτυχο Τσίπρα.

0: καταργήσουμε το γάμο των ομοφύλων ζευγαριών και να επιστρέψει ο Σαμαράς. Αλυτρωτικό κρεσέντο δίπλα στα ελληνοαλβανικά σύνορα. Κλείνουν 32 δημοτικά, 43 νηπιαγωγεία και υποβιβάζονται 146 σχολεία. Η Political το επόμενο πρώτο σέλιδο. Χρυσές απάτες 14 εκατομμυρίων ευρώ με τραπεζικές κάρτες. Ηχηρό μήνυμα Μητσοτάκη απέναντι στην αντιπολίτευση. Επιλέγουμε τη σύγκριση αντί τη σύγκρουση. Γεμίζουν τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Κλείδωσαν άλλες 11 γαλάζιες υποψηφιότητες. Έρχονται 50 ακόμη μέσα στον Ιούλιο. Αυτοκινητοδρόμιο Σερών, lifting 9 εκατομμυρίων στη μεγαλύτερη πίστα μηχανοκίνητο αθλητισμού της χώρας. Πάμε και στη Δημοκρατία. Φέση 10 δισεκατομμύρια ευρώ στις πλάτες των φορολογούμενων. Αργά ξύπνησε η Τράπεζα της Ελλάδος. Τα εγκληματικά λάθη της κυβέρνησης με τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης κινδυνεύουν να πληρώσουν από την τσέπη τους οι Έλληνες πολίτες. Επιστολή βόμβα στο Μητσοτάκη. Κατάργηση του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια ζητά ο φεύγος, ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας. Επιβάλλονται 6 αυστηρά μέτρα για τα πατίνια. Θετική εξέλιξη Ιταλία και την Ισία στον ΟΗΕ κατά του μνημονίου Λιβύης Τουρκίας. Κομιδά κίνδυνους να μετακυλιστούν στους ιδιοκτήτες στα δημοτικά τέλη. Μεγάλο το πρόβλημα στα ενοικιαζόμενα ακίνητα. Πάμε και στα οικονομικά πρωτοσέλιδα. Είναι ναυτεμπορική. Το μοντέλο για έξτρα δημοσιονομικό χώρο. Το οικονομικό επιτελείο στοχεύει σε 4 ηλεκτρονικές πλατφόρμες για πρόσθετα έσοδα. Ο δρόμος για μια ιστορική στροφή στην ενέργεια Made in Greece. Μαξίμου σε πρωθυπουργικό επίπεδο η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία. Παραπέει η Συμφωνία Κιχηρίας. Στα χαρακόμματα βρίσκονται ξανά Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. One Voice, η επόμενη εφημερίδα. Μπροστινή των Τούρκων οι Βούλγαροι σκουπίζουν ακίνητα στη Βόρεια Ελλάδα για τουρκικά συμφέροντα. Φρενάρει η αγορά κινήτων. Συνεχίζουν ακάθεκτα νότια προάστια και Κυκλάδες. Μεγάλη νίκη του Οργανισμού Λιμένος Πειραιάς στο Συμβούλιο της Επικρατείας από την αρχή ο διαγωνισμός για το λιμάνι του Βόλου. Κωστής Αϊβαλιώτης, Σωσίβιο, Σεβελόπουλο και Λατινοπούλου ψάχνει Νέα Δημοκρατία. Η ώρα είναι 11. Αυτά ήταν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Σύνδεση με τον Sky για τις ειδήσεις.
1: The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
2: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, οι πιστοποιημένοι τεχνικοί της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max.

0: Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Μαρία Λιφαντή. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το Αττικό Νοσοκομείο προς το Σκαραμαγκά. Μικρότερες καθυστερήσεις καταγράφονται στην κάθοδο της Κηφισού. Ποινή φυλάκισης 10 μηνών επιβλήθηκε σε 3 στελέχη της εταιρείας Αττικές Διαδρομές για το πρωτοφανές κυκλοφοριακό χάος που σημειώθηκε τον Ιανουάριο του 2022 στην Αττική Οδό με τους χιλιάδες οδηγούς που παρέμειναν εγκλωβισμένοι για ώρες στον αυτοκινητόδρομο λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας Ελπίδα. Το δικαστήριο έκρινε ενόχους τους 3 κατηγορούμενους για διατάραξη ασφάλειας συγκοινωνιών σε βαθμό πλημελήματος. Παράλληλα, τους αναγνώρισε το ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου, αλλά όχι αυτό της ειλικρινούς μεταμέλειας. Αντιθέτως, αθωώθηκαν οι υπόλοιποι 3 κατηγορούμενοι. Πρόκειται για ένα στέλεχος της εταιρείας Αττικές Διαδρομές και 2 στελέχη της εταιρείας Αττική Οδός. Το δικαστήριο έκανε δεκτή την πρόταση του εισαγγελέα να διαβιβαστούν τα πρακτικά της δίκης στην εισαγγελία, έτσι ώστε να ελεγχθεί εάν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις από τον τότε Διευθυντή Τροχέας Αττικής και τον τότε Διοικητή Τροχέας Αρμόδιο για την Αττική. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια έχει προγραμματιστεί για σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων Υπουργείων Φορέων της Αγοράς και της Ανεξάρτητης Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή. Οι συμμετέχοντες θα εξετάσουν την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων μέτρων, την πορεία των ελέγχων και τη δυνατότητα νέων παρεμβάσεων για την ενίσχυση του ανταγωνισμού. Επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη του νοικοκυριού. Ο καύσωνας στην Ευρώπη ενδέχεται να συνδέεται με τουλάχιστον 1.300 θανάτους, δήλωσε χθες ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Όπως ανέφερε, πάνω από 1.300 θάνατοι, οι οποίοι έχουν καταγραφεί από την 21η Ιουνίου, συνδέονται με τις υψηλές θερμοκρασίες στη γυραιά Ήπειρο. Ανέφερε επίσης ότι η Ευρώπη είναι η Ήπειρος που θερμαίνεται ταχύτερα στη γη με ρυθμό 2 φορές ταχύτερο του παγκόσμιου μέσου όρου. Συνεχίζονται οι συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Αμερικανός αξιωματούχος, μιλώντας στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, επιβεβαίωσε ότι οι δύο πλευρές θα αναστείλουν αμοιβαία τις επιθέσεις τους και θα συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις τους, παρά την επανέναρξη των εχθροπραξιών τις τελευταίες ημέρες. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι οι τεχνικές συζητήσεις προβλέπεται να συνεχιστούν για όλα τα ζητήματα του μνημονίου κατανόησης. Τα δύο μέρη θα σταματήσουν τις επιθέσεις προς το παρόν και τα πλοία θα μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα στο στενό του Ορμούς και γύρω από αυτό. Δεν επιβεβαίωσε πάντως πληροφορίες που μετέδωσε νωρίτερα ο ιστότοπος Άξιος ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν αναμένεται να συναντηθούν την Τρίτη στην Ντόχα προκειμένου να επιλύσουν τη διαφωνία τους σχετικά με τα στενά του Ορμούζ. Την αντίδραση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών προκάλεσε η κίνηση της Ισραηλινής κυβέρνησης να εγκρίνει ομόφωνα την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, έναν όρο που απορρίπτει η Άγκυρα. Σε ανακοίνωσή του, το τουρκικό Υπουργείο σχολίασε ότι η Ισραηλινή κυβέρνηση, η οποία συστηματικά έχει διώξει τον Παλαιστινιακό λαό μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου και που τώρα δικάζεται ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου για Γενοκτονία σε βάρος του λαού της Γάζας, προσπαθεί να κρύψει τα δικά της εγκλήματα. Στο μεταξύ, χθες, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου δήλωσε ότι η χώρα του αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά τις επανειλημμένες δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου κατά του Εβραϊκού κράτους. Δεν περνά σχεδόν καμία ημέρα χωρίς ο Ερντογάν να καλεί για την καταστροφή του κράτους του Ισραήλ, ανέφερε χαρακτηριστικά. Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, οι νεκροί ανέρχονται σε 1.450. 3.150 άτομα έχουν τραυματιστεί. Ο αριθμός των αγνοωμένων υπολογίζεται σε περίπου 50.000. Έκρηξη σε κατάστημα ενοικιάσεως αυτοκινήτων επί της Αχαρνών στα Πατήσια σημειώθηκε περίπου στις 5 το πρωί. Προκλήθηκαν ζημιές στις τζαμαρίες του καταστήματος και σε ένα σταθμευμένο όχημα. Στο σημείο βρέθηκαν μεταξύ άλλων εκρηκτική ύλη και βραδύκαυστο φυτίλι. Ξεκίνησε σήμερα η νέα φάση επέκτασης της εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Στη φάση αυτή εντάσσονται συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση και δραστηριότητες γραφείου, κλάδος επισκευών, αποθήκευση και logistics, διαχείριση νερού και λιμάτων και τυχερά παίγνια. Η νέα φάση επέκτασης εφαρμόζεται πιλωτικά έως τις 15 Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους, ενώ από τις 16 Νοεμβρίου θα ξεκινήσει η πλήρης εφαρμογή της. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι έθριος. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός και θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά έως 37, στα νησιά έως 31 με 34 βαθμούς. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Τετάρτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις ως αυτήν την ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το sky.gr.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
4: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
3: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
4: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
4: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 2270 22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
3: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 29 Ιουνίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, αντιστράτηγος Γιώργος Κωστίδης, πραγματοποίησε το Σαββατοκύριακο επίσκεψη στην περιοχή ευθύνης της 96 ΑΦΤΕ, επισκεπτόμενος επιτηρικά φυλάκια. Παρευρέθηκε επίσης στις επετειακές εκδηλώσεις για την 22η επέτειο του Ολοκαυτώματος των Ψαρών ως εκπρόσωπος του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, στρατηγού Δημήτριου Χούπη. Δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τη ζούγκλα στο χώρο του δημόσιου κτέου και θεωρώντας ότι δημόσιο πρέπει πρώτο να δίνει το παράδειγμα, η αλήθεια ζητά από την πυροσβεστική υπηρεσία να εφαρμοστεί ο νόμος και για την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, επιβάλλοντας εκτός του Δημουχείου και το αντίστοιχο πρόστιμο στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Αναβολή. Αυτή τη φορά για τις 11 Ιανουαρίου του 2027 ζήτησαν και έλαβαν σήμερα από το δικαστήριο οι Επτάρου και Τατζίδες που κατηγορούνται για το ατύχημα που έγινε στις 5 Απριλίου κατά την κατασκευή ρουκετών, στο οποίο μάλιστα οι περισσότεροι ήταν εγκαυματίες, με 4 άτομα να νοσηλεύονται αρχικά στο νοσοκομείο Χίου με εγκαύματα δευτέρου βαθμού, ενώ μετά κάποιοι εξ αυτών διακομίστηκαν για νοσηλεία και στο Θριάσιο. Οι ρουκετατζίδες κατηγορούνται σε βαθμό πλημελήματος για εμπρισμό από αμέλεια. Ανακοινώθηκαν από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τα ονόματα των πρώτων κατά σειρά επιτυχίες εξετάσεις για την είσοδο ΑΕΗ στον νομό μας. Αυτά δημοσιεύονται και στην εφημερίδα Αλήθεια. Νέο μάντρωμα πεζοδρομίου μετά από εκείνο της Βενιζέλου, που είναι θέμα χρόνου να σκοτώσει άνθρωπο και σίγουρα θα σκοτώσει οικονομικά τον έμπορο Νίκο Μυριστή, έγινε από το Δήμο Χίου μετά την απλοταριά πριν τη στροφή της προς την οδό Καλαμπόκα. Κάγκελο που συγκρατούσε τέντε στην απλοταριά ξεκόλλησε και βρέθηκε στη μέση του πεζόδρομου της απλοταριάς. Ευτυχώς αυτό έγινε τη νύχτα της Κυριακής και δεν θρηνήσαμε άνθρωπο. Υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών κατηγορία 3 για σήμερα Δευτέρα σε Χίο και Ψαρά, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Γυναικολόγος από το Βοστάνιο, το νοσοκομείο της γειτονικής μας Λέσβου, καλύπτει αυτές τις μέρες την καινή θέση ενός τρίτου γυναικολόγου που απαιτείται για τη λειτουργία της μαιευτικής κλινικής του νοσοκομείου Χίου. Η Διεύθυνση του Πειραματικού Λυκείου ενημερώνει τους γονείς και κηδεμόνες καθώς και τους μαθητές που ενδιαφέρονται να φοιτήσουν στην πρώτη τάξη του σχολείου κατά το σχολικό έτος 2026-2027 ότι θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση για την πλήρωση των διαθέσιμων θέσεων φοίτησης. Την Κυριακή 5 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στα Μεστά, στο ιατρείο του χωριού, από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τρίτη, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, Κέντρο Υγείας Πυργίου, Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα, Κεραία Βόνταφων, Θερμοκήπιο Χαλιά. Την 5η 2 Ιουλίου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Πυργί, Κέντρο Υγείας Πυργίου, Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα, Κεραία Βόνταφων, Θερμοκήπιο Χαλιά, Καρίντα, Κατοφανά, Αντλιοστάσιο Λινάρα Ολύμπων και Αντλιοστάσιο Αγίας Μαρίνας. Επίσης την 5η στα Ψαρά, από τις 8.30 το πρωί έως τις 2.30 το μεσημέρι. Το Σάββατο 4 Ιουλίου, 11 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι, περιοχή Λιμεναρχείου, Τελωνίου και αίθουσα ελέγχου διαβατηρίων. Η ΔΕΙΑΧ ενημερώνει ότι στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Δίκτυα αποχέτευσης κάμπου» θα εκτελούνται εργασίες εξκαφών επί της οδού 25 Μαρτίου πλησίων του ξυλεμπορικού Ξενάκη έως πλησίων του εργοστασίου Χειμών Χίου έως και τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Το πρόγραμμα ψεκασμών για το Δάκο είναι το εξής: αύριο Τρίτη σε Μεστά, Ολύμπου, Σπυργή, Αρμόλια, Νενιτούρια, Χάλανδρα, Αφροδίσια. Την Τετάρτη 1η Ιουλίου, Καλαμωτή, Ελάτα, Λυθή, Βέσα, Κέραμος, Λεπτόποδα. 5η 2 Ιουλίου, Πατρικά, Φλάτσια, Βουνό, Κινή, Βολισσός, Πειραμά, Παρπαριά. Παρασκευή 3 Ιουλίου. Σενένιτα, Καταράκτη, Παγίδα, Σιδηρούντα, Παρτούντα, Φυτάκι, Πουργές, Διευχά, Κατάβαση. Σάββατο 4 Ιουλίου, έξω διδήμα, μέσα διδήμα, Μυρμήγκη, Θολό ποτάμι, Πιτιός, Αμάδες και Καρδάμιλα. Το πολυκατάστημα Πηξίδα, ο μορφωτικός σύνδεσμος Βαρβασίου Χίου Βιβλιοθήκη Ο Φάρος, η Άρτεων Εκδοτική και ο συγγραφέας Παναγιώτης Δημητρόπουλος θα παρουσιάσουν το νέο του βιβλίο με τίτλο «Τα χάρτινα σπίτια» σήμερα 7 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων Φάρου Βαρβασίου, στην οδό Καραμανή 12. Και σήμερα Δευτέρα 9 το βράδυ η θεατρική ομάδα Αυλαία του φιλοπρόδου Μίλ Βροντάδου δίνει παράσταση στον ΦΟΒ με το έργο «Και το παραμύθι δεν τελείωσε» του Μεξικανού συγγραφέα Όντιν Ντουπέιρον σε σκηνοθεσία Νίτσας Κλουβά. Ο σύνδεσμος κυρίων Περιθάλψος Ατόμων Απόρων Ασθενών Χίου καλεί τα μέλη του συνδέσμου σήμερα Δευτέρα 6.30 το απόγευμα στην ενοριακή αίθουσα του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννη Θεολόγου σε γενική συνέλευση με αρχαιρεσίες για εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Με κάθε θρησκευτική λαμπρότητα θα τιμηθεί και φέτος η ορθή του πρωτοκορυφαίου Αποστόλου Παύλου. Σήμερα Δευτέρα 7 το απόγευμα στην πλατεία Ναυτοσύνης Συνουσών, όπου θα τελεστεί μέγας αρχιερατικός εσπερινός. Στα μέσα του Ιούνιου έκλεισε τις πύλες της η ομαδική έκθεση των πολιτιστικών εργαστηρίων του Μυρίου. Για όσους δεν είχαν την ευκαιρία να την επισκεφθούν, η εκπομπή «Η επικαιρότητα με άλλο μάτι» στην Αλήθεια TV σήμερα Δευτέρα 8 το βράδυ και τα μεσάνυχτα και αύριο Τρίτη 4 το απόγευμα μας ξεναγεί. Η παιδική χοροδία παρουσιάζει την καλοκαιρινή της παράσταση με τίτλο «Ταξίδι στη Μεσόγειο» αύριο Τρίτη 7.30 το απόγευμα στον προαύλιο χώρο του Ναυτικού Μουσείου. Η φιλόπτωχος αδελφότητα κυριών και νεανίδων Βροντάδου Λιβαδίων Χίου σας προσκαλεί σε καφέ παγωτό την 5η 2 Ιουλίου 7 το απόγευμα στην πλατεία του Αφανή Ναύτη Βροντάδου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λαγκάδας Ιγιδιάντα διοργανώνει συναυλία της χοροδίας του την Τετάρτη 1η Ιουλίου 8.30 το βράδυ με τίτλο «Θα μεταλάβουμε νερό θαλασσινό» στο χώρο του γηπέδου μπάσκετ στην Αγία Ειρήνη. Με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων του Παχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία, ο Σύλλογος διοργανώνει φέτος ένα ξεχωριστό φεστιβάλ με τίτλο «Γιορτή των 5 Στήσεων» από την Τετάρτη 1η Ιουλίου 7 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα, με στόχο την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και των αυθεντικών προϊόντων του νησιού μας. Η χοροδία Χίου παρουσιάζει μια βραδιά γεμάτη ήχους, εικόνες και τραγούδια από την εποχή που το ραδιόφωνο ήταν η καρδιά κάθε σπιτιού. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Η μουσικοθεατρική παράσταση «Νύχτα ραδιοφώνου» σε διεύθυνση Φέδρας Γιαννέλου και σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη μας ταξιδεύει στις δεκαετίες του 1960 και 1970. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατεύθυνση με ένταση 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 37 βαθμούς και η υγρασία από 21 έως 45%. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 38 βαθμούς και η υγρασία από 19 έως 58%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Μία από τις πιο κλασικές ατάκες από τον ελληνικό κινηματογράφο είναι της Ρένας Βλαχοπούλου από την ταινία «Η Παριζιάννα».
2: Του λέω, Πελαγία, πως κάνω δίαιτα.
3: Άσε, τρως, σούζι, τρως και ψεύδεσαι και τρως.
1: Τώρα που οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν, ο οργανισμός μας δεν χρειάζεται μεγάλες ποσότητες φαγητού για να καλύψει την πείνα. Η καλύτερη επιλογή, σύμφωνα και με τους διατροφολόγους, είναι 5 γεύματα την ημέρα, με κυρίως γεύμα μόνο το μεσημεριανό. Τα υπόλοιπα μπορούν να είναι μικρά γεύματα ή snack για να κρατήσουν τον οργανισμό σε εγρήγορση. Και φυσικά, όσο ανεβαίνει η εξωτερική θερμοκρασία, είναι απαραίτητο να ενυδατώνεται ο οργανισμός συχνότερα. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
4: Splash και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
6: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
7: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

11 και 31 πρώτα λεπτά η ώρα. Όπως καταλαβαίνετε, τελεία πρέπει να βάλουμε στη σημερινή εκπομπή. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Καλά να είμαστε αύριο το πρωί γύρω στις 11 παρά 25. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα να έχουμε.

0: Κιοσκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710 23592.
1: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
2: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
5: Τάκης και Μπούμπις.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
7: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
8: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
7: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
8: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
7: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
8: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
7: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
8: Στην Οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
7: Τηλέφωνο 22710 41 287.
8: E-shop alphapbooks.gr.

0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Η πρώτη των πρώτων στις εξετάσεις των ΑΕΗ στο νομό Χίου. Χαιρετίσματα στους Αντώνη Σαμαρά και Μαρία Καραστιανού από τον Σταμάτη Κάρματζη. Νότης Μηταράκης, ισχυρότερο ρόλο στους βουλευτές. Μπράβο στην ομάδα Δίας. Συνεχίζουν τα αστικά κτέλ μέχρι να απολυθούν. Άλλο κάστρο χωρίς καλάμια. Η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών στο αύριο του Γιώργου Τούμπου, Προέδρου της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί στη στήλη επικαιρότητα. Η διακοπή των δημόσιων συγκοινωνιών στοιχείου αποτελεί απειλή και για την ψυχική υγεία των πολιτών. Στο επίκεντρο το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας σε ημερίδα στοιχείο. Στοιχείο ένα από τα μεγαλύτερα τηλεσκόπια παγκοσμίως. Η Χίος φιλοξένησε το πρώτο ανοιχτό τουρνουά σκακιού με διεθνή αξιολόγηση. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός. Ο συγγραφέας που έδωσε φωνή σε όσους δεν είχαν ποτέ. Η ομιλία του Κώστα Ζαφύρη στην παρουσίαση του βιβλίου «Χάλκινα κατόβλια» του Ισίδρου Ζουργού. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Η μη εύκολη πρόσβαση και η υπερπροσφορά παρεχόμενων υπηρεσιών θα κάνει ζημιά σε όλους του Κώστα Μούνδρου. Συνταξιούχος και κερατάς και δαρμένος της Πανχιακής Ένωσης Συνταξιούχων ΝΑΤ Χίου. Μία περιήγηση και αισιόδοξη απάντηση στο «Λέγε ψέματα και κάτι μένει» των Στρατή Κακαρίνου και Σταύρου Βαρδάκη. Στον Νίκο Φράγκο της Στέλλας Μικέδη. Η Χίο σε ζώνη προτεραιότητα σε ολικού δυναμικού για ανάπτυξη ανεμογεννητριών του Σπύρου Κάβουρα. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Ο κορυφαίος συγγραφέας 12 βιβλίων Ισίδρος Ζουργός είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος.
1: Έχει μια σημασία, γιατί είναι αλλιώς να κερδίζεις το ψωμί σου με κούραση, βέβαια, μέσα από τα παιδιά, με τη συναναστροφή, από το να είσαι, για παράδειγμα, ξέρω εγώ, στο ταμείο μιας τράπεζας. Να ξεκινάει η εργάσιμη εβδομάδα και να έχεις κάποια παιδιά που σου εκμυστηρεύονται τι όνειρο είδανε το προηγούμενο βράδυ, να το μοιράζονται μαζί σου, από το να ακούς, παράδειγμα, τις γκρίνιες μιας μεγάλης ουράς σε ένα ταμείο. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στο νησί. Εκείνο το οποίο έχεις ως πρώτη εντύπωση είναι προφανώς το βάρος της ιστορίας, έτσι, και η γοητεία της ιστορίας ταυτόχρονα, το οποίο αποτυπώνεται κυρίως στην αρχιτεκτονική.
2: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Οι περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
3: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
4: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
5: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
6: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
7: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
8: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
9: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Μαζί του ανασένω τον ουρανό μου.
0: Δευτέρα 29 Ιουνίου.
1: Μια θέλω παλά.
0: Μαζί σας και σήμερα η Χιώτικη Ραδιοπαλμή μέχρι τις 2 το μεσημέρι με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και ό,τι άλλο ήθελε προκύψει.
1: Και μια πορεία σε ένα διέξοδο.
0: Δεν ξέρω πόσοι από εσάς μας ακούτε πήγατε στην εκδήλωση που έγινε εδώ στην Χίο για το δημογραφικό. Η κυβέρνηση πάντως αυτό που καταλαβαίνει για την αντιμετώπιση του σημαντικού αυτού προβλήματος, ίσως είναι το σημαντικότερο που παρουσιάζεται στη χώρα μας τις τελευταίες δεκαετίες, είναι ότι πρέπει να δίνει επίδομα 150 ευρώ στις οικογένειες που έφεραν στον κόσμο παιδιά το 2025 και το 2026. Βλέπετε τέτοιου είδους επιδόματα. Τα λες και πας. Παιδι πας. Γιατί δεν το είπαν. Παιδι πας.
1: Σε μια οθόνη δεν θα με κρύψω.
0: Τα δίνεις όταν είσαι σε προεκλογική περίοδο. Είσαι πιο large.
1: Αποκαλύψω. Στο ψέμα.
0: Πού να ψάξεις τώρα να βρεις χρήματα να φτιάξεις παιδικούς σταθμούς. Α, στα μαστιχοχώρια πόσα χρόνια τον περιμένουμε.
1: Κι όσοι στο ψέμα.
0: Να δώσεις κίνητρα στην οικογένεια.
1: Μια φορά χάνουν. Τις πιο πολλές κερδίζουν.
0: Να μπορέσει να κάνει περισσότερα παιδιά.
1: Ψέμα θα τα παίξεις. Και μίλα μίλα και λέγε.
0: Ενώ τώρα θα πάρεις τα 150 ευρώ, κατάλαβες. Και μετά θα πάει να ψηφίσεις, θα τάξεις τα 150 ευρώ στη τσέπη. Αθάνατη Ελλάδα.
1: Και μίλα.
0: Άμα πιάνει συνταγή, ποια είμαι εγώ για να την αμφισβητώ.
1: Και μίλα μίλα και λέγε.
0: Εδώ έγινε ο κακός χαμός στο Ιράν. Έκανε όλο τον πλανήτη ο Τραμπ πάνω κάτω μαζί με τον Νετανιάχου. Να μην ξεχνάμε και την πέτρα του σκανδάλου. Και τώρα κάνει λίγο τον Κινέζο ο Ντόναλντ Τραμπ. Μήπως και περάσει στο Ιράν αυτή η ιστορία για να διασφαλιστεί η επαναλειτουργία των στενών του ορμούς. Λοιπόν, εμείς εδώ με τους Χιώτικους Ραδιοπαλμούς, όπως σας είπαμε, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 το μεσημέρι και έχουμε αρκετά να συζητήσουμε στην σημερινή εκπομπή. Λέμε όμως να ξεκινήσουμε με κάποιες επαιτειακές εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Πανχιακός Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία. Το αναπηρικό κίνημα στην Χίο ήταν πρωτοπόρο για τα νησιά στο Βόρειο και όχι μόνο Αιγαίο. Ο Παχιακός συμπληρώνει 30 χρόνια ζωής και θα τιμήσει και τους πρωτεργάτες αυτού του κινήματος. Θα μας τα πει στη συνέχεια της εκπομπής η πρόεδρός του, η Χριστίνα Ιπαβίτσου. Καταρχάς θα έχουμε μια πρώτη εκδήλωση αυτήν την Τετάρτη στις 7. Το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα, ενώ το πρωί της Τετάρτης θα έχουμε και πανηγυρική θεία λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίων Αργύρων στην πόλη. Γιατί γιορτάζουν οι προστάτες του Σωματείου Ατόμων με Αναπηρία, οι Άγιοι Κοσμάς και Δαμιανίος.

Λοιπόν, τρομάζω βλέποντας τη φωτογραφία στο κεντρικό θέμα σήμερα στο αλήθεια.gr και λέω πόσο τυχεροί ήμασταν και αυτή τη φορά. Πόσο τυχεροί ήμασταν και αυτή τη φορά. Αναφέρομαι στο περιστατικό που έγινε στην Απλοταριά. Είχαμε μπουφοράκια, αλλά δεν ξέρω κατά πόσον αυτά τα μπουφόρ δικαιολογούν να πέσει κατά μεσής της Απλοταριάς μια σιδεριά από ένα μπαλκόνι, στο οποίο είχαν στήριχθει τα τεντόπανα αυτά σκίασης που έχουμε στην Απλοταριά. Δηλαδή θέλω να πω ότι εντάξει, όταν στερεώνονται τεντόπανα δεν βλέπουμε αν κρατάει, αν αντέχει και η σιδεριά που είναι, ρε παιδί μου. Την έχει και την παλαιότητά της από ό,τι φαίνεται. Τέλος πάντων, τυχεροί είμαστε που δεν χτύπησε κανείς. Να σας πούμε επίσης ότι σήμερα θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε και με τον αντιδήμαρχο, τον Αργύρη το Γιαμά, διότι θα έχουμε μια πολύ ωραία εκδήλωση και από τα ΚΔΑΠ, με τη συμμετοχή όμως και άλλων οργανισμών του Δήμου, όπως η Φιλαρμονική. Θα μας πει περισσότερο ο Αργύρης ο Γιαμάς στη συνέχεια της εκπομπής. Επίσης να σας πούμε ότι σήμερα θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε και με τον Μιχάλη Παρλαμά, όχι για θέματα του Πασόκ. Δεν θα μιλήσουμε για θέματα του Πασόκ. Είναι γραμματέας της Δημαρχιακής Επιτροπής, αλλά θα μιλήσει ως επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στον κλάδο του τουρισμού, ο Μιχάλης Παρλαμάς, και έχει να καταθέσει ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετώπισε και ο ίδιος με την εφαρμογή Χίος Πας. Πας! Μπορεί να πας, αλλά να μην μπορεί να γίνει δεκτή η ψηφιακή σου κάρτα από το πας του δικαιούχου. Γιατί μπορεί στο μεταξύ να έχει αλλάξει το POS και αυτό ενώ δηλώνεται μέχρι που να φτάσει στην πηγή, που είναι το πρόγραμμα που υλοποιείται, μεσολαβούν προφανώς κάποιες μέρες, εβδομάδες, δεν ξέρω, θα μας τα εξηγήσει ο Μιχάλης ο Παρλαμάς, με αποτέλεσμα να έχει δεχθεί πελάτες που έχουν χίος πας και δεν μπορεί να κάνει την ίσπραξη. Και βέβαια το Χίος Πας, να θυμίσουμε ότι ήταν για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο. Από 1η του Ιούλη προφανώς δεν θα μπορεί να γίνει δεκτό. Αυτά σε πρώτη φάση. Να πούμε ότι θα έχουμε και συνέχεια σε αυτή την κόντρα που έχει ξεσπάσει για την επιβολή ενός προστίμου για την τήρηση των μέτρων αντιπυρικής προστασίας από την πυροσβεστική στον αντιδήμαρχο Καρναμήλων. Είχαν γίνει κάποιες αναφορές από τον Δήμαρχο στην τελευταία συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής. Ακολούθησε μία απάντηση από την πυροσβεστική υπηρεσία ότι εκείνη εφαρμόζει την νομοθεσία. Σήμερα έχουμε και δηλώσεις του Δημάρχου. Θα πούμε περισσότερα κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Προς το παρόν πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Splash και θα τρελαθώ.

0: Χάρης και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
4: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271 0 20 920.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Όπως είπαμε, 30 χρόνια Πανχιακό Σύλλογο Ατόμων με Αναπηρία δεν είναι και λίγα. Πρωτοπόρο το αναπηρικό κίνημα στο νησί μας. Η αλήθεια είναι πως έχει καταφέρει πολλά. Βέβαια, απέχουμε ακόμα από το ιδανικό μιας πολιτισμένης κοινωνίας που σέβεται τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και ενός κράτους που φροντίζει να εφαρμόζεται στην πράξη η ισότητα των πολιτών. Πάμε στην Χριστίνα Παβίτσου, που είναι πρόεδρος του Πανχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας πει για το πλαίσιο αυτών των εκδηλώσεων που διοργανώνουν, αρχής γενομένης από εκείνες που θα γίνουν την Τετάρτη 1η Ιουλίου. Καλημέρα! Καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Χριστίνα. Όπως είπες, τριήμερο εκδηλώσεων, 30 χρόνια Παχιακό Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία. Δεν είναι λίγα, είναι πάρα πολλά. Και σε διωξούμε για όχι μόνο άλλα τόσα, αλλά ακόμη πολλά περισσότερα. Ξεκινάμε, όπως είπες, την Τετάρτη 1η Ιουλίου, 7 η ώρα το πρωί, στον Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων, γιατί οι Άγιοι Ανάργυροι είναι οι προστάτες του σωματείου μας, του συλλόγου μας, οπότε θα τελέσουμε εκεί την πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Όλοι οι πιστοί εννοείται πως μπορούν να προσέλθουν και με μεγάλη μας χαρά, και ακολουθούν την ίδια μέρα, στις 7 η ώρα το απόγευμα, είναι η γιορτή των 5 αισθήσεων. Εννοείται 5 αισθήσεις που έχουν οι άνθρωποι. Κάποιοι από εμάς ως άτομα με αναπηρία δεν τις έχουμε, οπότε θέλουμε να τις δοκιμάσουμε, σε εισαγωγικά να πούμε. Είναι μια μεγάλη γιορτή όπου θα συμμετέχουν σχεδόν 40 πολιτιστικοί σύλλογοι. Θα χορέψουν για μας και επίσης θα υπάρχουν πάγκοι με δέσματα, τοπικά προϊόντα.
1: Μάλιστα.
2: Και της Χίου, και εννοείται ότι θα έχουν, δεν θα είναι μόνο της Χίου, γιατί στους πάγκους θα έχουμε την τιμή να είναι ο Σύλλογος των Κριτών, Μεγαλώνησης, οπότε θα έχει τοπικά κριτικά προϊόντα, κύθρα κομακεδόνες, τα τοπικά τους προϊόντα. Θα είναι μια μεγάλη γιορτή, ένα φεστιβάλ, ας πούμε, γευσυγνωνισίας που περικλεί τις αισθήσεις. Ακολουθούμε 4 Ιουλίου, 9.30 ώρα το βράδυ, το παραδοσιακό χιώτικο πανηγύρι που γίνεται κάθε χρόνο. Πέρσι είχαμε μεγάλη επιτυχία, ευελπιστούμε και φέτος στη στήριξη. Θα είναι με την ορχήστρα του Μαυρίκου Κυριακόπουλου, και το catering θα είναι από το Caravel στο λιμανάκι της Αγίας Ερμιώνης. Οπότε και εκεί θα σας περιμένουμε μεγάλη χαρά να διασκεδάσουμε τα 30 μας χρόνια λίγο διαφορετικά.
1: Άρα οι δύο εκδηλώσεις θα είναι αυτή την εβδομάδα, έτσι, Τετάρτη και Σάββατο.
2: Ναι, αλλά η πιο σημαντική μας εκδήλωση θα είναι τέλος του μήνα, 29 Ιουλίου, στο κτήμα Ρίζικο, όπου εκεί θα γιορτάσουμε τα 30 μας χρόνια, 30 χρόνια ψαμαία, 30 χρόνια δράσης και προσφοράς. Εκεί θα δούμε όλη την ιστορία, τι έχει καταφέρει ο Παχιακός από το 1996 μέχρι το 2026, τι έχει κατα...

0: Και επίσης οι χορηγοί που με τη στήριξή τους κρατούσαν πάντα ζωντανό και όρθιο το σωματείο μας. Α. Και σε όλες μας τις δράσεις ήταν δίπλα μας. Από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο που μπόρεσε να δώσει ο καθένας. Δεν θα ξεχάσουμε, θα προσπαθήσουμε να μην ξεχάσουμε κανέναν, γιατί όταν προσπαθείς να τους θυμάσαι όλους, πάντα κάτι ξεχνάς και δεν γίνεται επίτηδες.
1: Μάλιστα. Έχετε τώρα και τη δομή, τη γέφυρα εσείς.
0: Φυσικά. Το κέντρο άλλο ένα σημαντικό απόκτημα του Παχιακού Συλλόγου στα 30 χρόνια λειτουργίας του. Κατάφερε να φτιάξει το κέντρο διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας, τη γέφυρα. Είναι ανοιχτό, έχει ξεκινήσει τη λειτουργία του ή από το 2020 ή από το 2021, ναι. Δεν θυμάμαι ακριβώς. Συγχωρέστε με γι' αυτό, το οποίο και αυτό έχει ανωδική πορεία και πάντα προσπαθούμε να πάμε από το καλό στο καλύτερο.
1: Είναι στα πλάνα σας να δημιουργηθεί και άλλη δομή προς αυτή την κατεύθυνση? Γιατί υπάρχει μία τάση χρηματοδότησης δηλαδή τέτοιων δομών, γι' αυτό ρωτώ.
0: Χρηματοδότηση εξαρτάται, γιατί το ΕΣΠΑ τη σταματάει αυτές τις χρηματοδοτήσεις για να φτιαχτούν νέα κέντρα, οπότε πρέπει να βρεις έναν άλλο δρόμο
1: άλλο
0: να μπορέσεις να κάνεις την ανέργεση ενός τέτοιου σημαντικού κτίσματος. Δηλαδή, εμείς τώρα έχουμε το μεικτό κέντρο, τη γέφυρα, ίσως κάποια στιγμή στο μέλλον, δεν είναι στα άμεσα πλάνα μας, δηλαδή δεν έχει τεθεί προς σοβαρή συζήτηση. Εωρείται στον αέρα μία σκέψη, δεν έχει συζητηθεί προς αποφυγή παρεξηγήσεων.
1: Ναι. Ναι, βλέπουμε ότι γίνονται ανάλογες προσπάθειες και από άλλους συλλόγους. Δηλαδή, βλέπουμε τώρα το σύλλογο των αυτιστικών. Όλοι μαζί προς την ίδια κατεύθυνση δουλεύετε. Υπάρχει μια εξειδίκευση από άλλους συλλόγους. Είναι ο σύλλογος των ατόμων με νοητική στέρηση, που και εκεί έχει γίνει μια σοβαρή δουλειά.
0: Εννοείται.
1: Το θέμα είναι να καλύπτονται οι ανάγκες.
0: Είναι η ενέργεια της έγκυσης του αυτισμού, το σπίτι του αυτισμού, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά είναι αυτό που λέμε, ότι εάν ενεργηθούν όμως μετά τόσες πολλές στέγες, μετά νομίζω ότι αρχίζει και σε εισαγωγικά στουμπώνει.
1: Υπάρχει κορεσμός. Λοιπόν, μένουμε στις εκδηλώσεις σας. Την Τετάρτη η πρώτη εκδήλωση και βέβαια
0: από την εκκλησία,
1: η εκκλησία και το απόγευμα στην πλατεία θα γεμίσει με κόσμο η πλατεία. Επομένως με χορευτές.
0: 40 βολιτιστικοί σύλλογοι δεν είναι λίγοι. Προσπαθήσαμε να τους καλέσουμε όλους. Θέλουμε να αναδείξουμε τη συμπερίληψη. Βασικό στοιχείο και κομμάτι του κινήματος της αναπηρίας, γιατί αν δεν υπάρχει συμπερίληψη, τότε στην ουσία αφήνουμε τους εαυτούς μας απ' έξω.
1: Και ο Παγιακός έχει χορευτικό τμήμα, δεν έχει και ο Παγιακός χορευτικό? Ασχολούνται με
0: χορευτικό,
1: το χορό.
0: Βεβαίως, υπάρχει η ομάδα από τη γέφυρα με χοροδιδάσκαλο την κυρία Ιουλία Τηλινού, όπου και η γέφυρα θα χορέψει.
1: Άρα.
0: Εννοείται πως η εκδήλωση ξεκινάει με θα χωριστεί η εκδήλωση σε τομείς. Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο, αν δεν κάνω λάθος. Συγχωρέστε με και πάλι.
1: Ναι.
0: Γιατί
1: θα τα δούμε και θα τα απολαύσουμε.
0: Και όλα, ναι.
1: Χριστίνα, σημαντικά. Θα τα δούμε και θα τα απολαύσουμε την Τετάρτη το απόγευμα.
0: Εννοείται.
1: Στην πλατεία.
0: Απλά αυτό που ήθελα να πω είναι ότι τους χορούς θα τους ανοίξουν όλα τα χορευτικά τμήματα των ΑΜΕΑ της Χίου. Δηλαδή θα είναι το χορευτικό τμήμα της γέφυρας, θα είναι το χορευτικό τμήμα του αθλητικού σωματείου των Ιώνων της Χίου, όπου και εκεί έχω την τιμή και χαρά να είμαι μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο. Θα είναι και το χορευτικό τμήμα και της Ανεμόεσας, αλλά και δίπλα του Εγανή. Όλοι αυτοί οι τέσσερις λόγοι ΑΜΕΑ θα χορέψουν, θα ανοίξουν μάλλον τη γιορτή των 5 αισθήσεων.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ναι,
1: καλή
0: δύναμη. Να είστε
1: δύναμη.
0: Καλά, σας περιμένουμε.
1: Μια χαρά. Λοιπόν, πάμε στο Sky για τις ειδήσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο. Τίτλοι τοπικών ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
2: Επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη του νοικοκυριού. Ποινή φυλάκισης 10 μηνών επιβλήθηκε σε 3 στελέχη της εταιρείας Αττικές Διαδρομές για το πρωτοφανές κυκλοφοριακό χάος που σημειώθηκε τον Ιανουάριο του 2022 στην Αττική Οδό, όταν χιλιάδες οδηγοί εγκλωβίστηκαν για ώρες στον αυτοκινητόδρομο λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας Ελπίδα. Το δικαστήριο έκρινε ενόχους στους 3 κατηγορούμενους για διατάραξη ασφάλειας συγκοινωνιών σε βαθμό πλημελήματος,

0: στους οποίους και αναγνώρισε το ελαφρυντικό του πρώτερου συνομουβίου, αλλά όχι αυτό της ειλικρινούς μεταμέλειας. Αντιθέτως, αθώθηκαν οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι, ένα στέλεχος της εταιρείας Αττικές Διαδρομές και δύο στελέχη της εταιρείας Αττική Οδός. Το δικαστήριο έκανε δεκτή την πρόταση του εισαγγελέα να διαβιβαστούν τα πρακτικά της δίκης στην εισαγγελία, ώστε να ελεγχθεί αν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις από τον τότε διευθυντή της Τροχέας Αττικής και τον τότε διοικητή της Τροχέας αρμόδιο για την Αττική. Περιουσιακά στοιχεία αξίας 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων δεσμευμένα στο Κατάρ θα αποδεσμευθούν βάσει της συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, όπως μετέδωσαν σήμερα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Πηγή με γνώση των συνομιλιών ανέφερε στο Reuters ότι οι τεχνικές ομάδες του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτείων που εργάζονται για την εφαρμογή ενός μνημονίου κατανόησης αναμένεται να συναντηθούν στην Ντόχα τις επόμενες ημέρες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν θα αναστείλουν αμοιβαία τις επιθέσεις τους και θα συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις τους παρά την επανέναρξη των εχθροπραξιών τις τελευταίες ημέρες, επιβεβαίωσε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων Αμερικανός αξιωματούχος. Μάχη με το χρόνο δίνουν για 5ο 24ωρο τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα, εντοπίζοντας ακόμη ζωντανούς ανθρώπους κάτω από τα ερείπια μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα την περασμένη Τετάρτη. Ο αριθμός των θυμάτων πλησιάζει τους 1.500, ενώ οι αγνοούμενοι, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, είναι περίπου 50.000. Η προσωρινή πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες δήλωσε ότι 33 άτομα ανασύρθηκαν ζωντανά από τα ερείπια κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου της χώρας ανέφερε ότι ο αριθμός των κτηρίων που έχουν υποστεί ζημιές ή κατέρευσαν ανέρχεται σε 774. Την ίδια στιγμή αντιδράσεις προκαλεί βίντεο που φέρεται να δείχνει τον Υπουργό Εσωτερικών και Δικαιοσύνης της χώρας να παρεμποδίζει την πρόσβαση στα συντρίμμια σε Αμερικανούς διασώστες στην πόλη Λαγκουάιρα. Αντίδραση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών μετά την κίνηση της Ισραηλινής κυβέρνησης, η οποία ομόφωνα ενέκρινε την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, έναν όρο που απορρίπτει η Άγκυρα. Η Ισραηλινή κυβέρνηση, η οποία συστηματικά έχει διώξει τον Παλαιστινιακό λαό μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου και που τώρα δικάζεται ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου για Γενοκτονία σε βάρος του λαού της Γάζας, προσπαθεί να κρύψει τα δικά της εγκλήματα, σχολίασε το τουρκικό Υπουργείο. Στο μεταξύ, εχθές, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου δήλωσε ότι η χώρα του αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά τις επανειλημμένες δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου κατά του Εβραϊκού κράτους. Συνελήφθη 57χρονη για πυρκαγιά από πρόθεση που ξέσπασε εχθές σε ξερά χόρτα στην Κορινθία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η γυναίκα προκάλεσε την πυρκαγιά χρησιμοποιώντας φλόγα σε ξερά χόρτα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, πρόκειται για το ένατο περιστατικό εμπρισμού από πρόθεση που εξιχνιάζεται από την αρχή του έτους. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ανέλαβε την υπόθεση έκρηξης στα ξημερώματα έξω από επιχείρηση ενοικιάσεων αυτοκινήτων στα Πατήσια, που προκάλεσε ζημιές στην τζαμαρία της επιχείρησης καθώς και σε ένα σταθμευμένο όχημα της εταιρείας. Οι δράστες χρησιμοποίησαν εκρηκτική ύλη με βραδύκαυστο φυτίλι με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μικρός κρατήρας στο σημείο.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, το γκολ του Εουστάκιου στις καθυστερήσεις έδωσε την νίκη στον Καναδά με 1-0 επί της Νοτιού Αφρικής και ταυτόχρονα την πρόκριση στη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Επόμενος αντίπαλος για τους διοργανωτές θα είναι η ομάδα που θα προκριθεί από το ζευγάρι Ολλανδία-Μαρόκο. Με δύο αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε το Μουντιάλ. Στις 8 η Βραζιλία αντιμετωπίζει την Ιαπωνία και στις 11.30 το βράδυ αναμετρώνται Γερμανία-Παραγουάη. Επίσημη έρευνα διέταξε ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας για τους λόγους πίσω από την απογοητευτική απόδοση της ομάδας στο Μουντιάλ. Παραιτήθηκε ο προπονητής, ο οποίος ζήτησε συγγνώμη από τους φιλάθλους και δήλωσε ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνος. Ο Τζορτζ Ράσελ ήταν ο μεγάλος νικητής στο Grand Prix της Αυστρίας. Ο πιλότος της Mercedes άντεξε την την πίεση που του άσκησε ο Max Verstappen και άφησε τον Ολλανδό στη δεύτερη θέση, ενώ το βάρθρο συμπλήρωσε ο Κίμι Αντωνέλη επίσης με Mercedes.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ, θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ,
3: θα έρθω από μένα.
4: Αμέ,
3: ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ, τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
7: Στην Αττική, σήμερα Δευτέρα, ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη βόρειο-βορειοανατολική, 5 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα σχεδόν αίθριος καιρός και θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Δευτέρα, ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική, 4 με 5 και στο Αιγαίο, 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά έως 37, στα νησιά έως 31 με 34 βαθμούς. Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Τετάρτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα. Αν δεν μπορώ να κάνω έξω τέτοιο.
9: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε, ανακαινίζετε, φεύγετε για μεγάλο διάστημα. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 2270 22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 29 Ιουνίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, αντιστράτηγος Γιώργος Κωστίδης, πραγματοποίησε το Σαββατοκύριακο επίσκεψη στην περιοχή ευθύνης της 96 ΑΦΤΕ, επισκεπτόμενος επιτηρικά φυλάκια. Παρευρέθηκε επίσης στις επαιτειακές εκδηλώσεις για την 22η επέτειο του Ολοκαυτώματος των Ψαρών ως εκπρόσωπος του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, στρατηγού Δημήτριου Χούπη. Δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τη ζούγκλα στο χώρο του δημόσιου κταίου και θεωρώντας ότι το δημόσιο πρέπει πρώτο να δίνει το παράδειγμα, η αλήθεια ζητά από την πυροσβεστική υπηρεσία να εφαρμοστεί ο νόμος και για την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, επιβάλλοντας εκτός του Δημοχείου και το αντίστοιχο πρόστιμο στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Αναβολή. Αυτή τη φορά για τις 11 Ιανουαρίου του 2027 ζήτησαν και έλαβαν σήμερα από το δικαστήριο οι Επτάρου και Τατζίδες που κατηγορούνται για το ατύχημα που έγινε στις 5 Απριλίου κατά την κατασκευή ρουκετών, στο οποίο μάλιστα οι περισσότεροι ήταν εγκαυματίες, με 4 άτομα να νοσηλεύονται αρχικά στο νοσοκομείο Χίου με εγκαύματα δευτέρου βαθμού, ενώ μετά κάποιοι εξ αυτών διακομίστηκαν για νοσηλεία και στο Θρεάσιο. Οι ρουκετατζίδες κατηγορούνται σε βαθμό πλημελήματος για εμπρισμό από αμέλεια. Ανακοινώθηκαν από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τα ονόματα των πρώτων κατά σειρά επιτυχίας εξετάσεις για την είσοδο ΑΕΗ στον νομό μας. Αυτά δημοσιεύονται και στην εφημερίδα Αλήθεια. Νέο μάντρωμα πεζοδρομίου μετά από εκείνο της Βενιζέλου, που είναι θέμα χρόνου να σκοτώσει άνθρωπο και σίγουρα θα σκοτώσει οικονομικά τον έμπορο Νίκο Μυριστή, έγινε από το Δήμο Χίου μετά την απλοταριά πριν τη στροφή της προς την οδό Καλαμπόκα. Κάγκελο που συγκρατούσε τέντες στην απλοταριά ξεκόλλησε και βρέθηκε στη μέση του πεζόδρομου της απλοταριάς. Ευτυχώς αυτό έγινε τη νύχτα της Κυριακής και δεν θρηνήσαμε άνθρωπο. Υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών κατηγορία 3 για σήμερα Δευτέρα σε Χίο και Ψαρά, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Γυναικολόγος από το Βοστάνιο, το νοσοκομείο της γειτονικής μας Λέσβου, καλύπτει αυτές τις μέρες την καινή θέση ενός τρίτου γυναικολόγου που απαιτείται για τη λειτουργία της μαιευτικής κλινικής του νοσοκομείου Χίου. Η Διεύθυνση του Πειραματικού Λυκείου ενημερώνει τους γονείς και κηδεμόνες καθώς και τους μαθητές που ενδιαφέρονται να φοιτήσουν στην πρώτη τάξη του σχολείου κατά το σχολικό έτος 2026-2027 ότι θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση για την πλήρωση των διαθέσιμων θέσεων φοίτησης. Την Κυριακή 5 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στα μεστά στο ιατρείο του χωριού από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τρίτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, κέντρο υγείας Πυργίου, Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα, Κεραία Βόνταφων, Θερμοκήπιο Χαλιά. Την 5η 2 Ιουλίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Πυργί, κέντρο υγείας Πυργίου, Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα, Κεραία Βόνταφων, Θερμοκήπιο Χαλιά, Καρίντα, Κατοφανά, Αντλιοστάσιο Λινάρα Ολύμπων και Αντλιοστάσιο Αγίας Μαρίνας. Επίσης την 5η στα Ψαρά από τις 8 και μισή το πρωί έως στις 2 και μισή το μεσημέρι. Το Σάββατο 4 Ιουλίου 11 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι, περιοχή Λιμεναρχείου, Τελωνίου και αίθουσα ελέγχου διαβατηρίων. Η ΔΕΙΑΧ ενημερώνει ότι στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Δίκτυα αποχέτευσης κάμπου» θα εκτελούνται εργασίες εξκαφών επί της οδού 25ης Μαρτίου πλησίων του ξυλεμπορικού Ξενάκη έως πλησίων του εργοστασίου Χειμών Χίου έως και τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Το πρόγραμμα ψεκασμών για το Δάκο είναι το εξής: αύριο Τρίτη σε Μεστά, Ολύμπου, Σπυργή, Αρμόλια, Νενιτούρια, Χάλανδρα, Αφροδίσια. Την Τετάρτη 1η Ιουλίου, Καλαμωτή, Ελάτα, Λυθή, Βέσα, Κέραμος, Λεπτόποδα. 5η 2 Ιουλίου, Πατρικά, Φλάτσια, Βουνό, Κινή, Βολισσός, Πειραμά, Παρπαριά. Παρασκευή 3 Ιουλίου. Σε Νένιτα, Καταράκτη, Παγίδα, Σιδηρούντα, Παρτούντα, Φυτάκι, Πουργές, Διευχά, Κατάβαση. Σάββατο 4 Ιουλίου, έξω διδήμα, μέσα διδήμα, Μυρμήγκη, Θολό ποτάμι, Πιτιός, Αμάδες και Καρδάμιλα. Το πολυκατάστημα Πηξίδα, ομορφωτικός σύνδεσμος Βαρβασίου Χίου, Βιβλιοθήκη Ο Φάρος, η Άρτεων Εκδοτική και ο συγγραφέας Παναγιώτης Δημητρόπουλος θα παρουσιάσουν το νέο του βιβλίο με τίτλο «Τα χάρτινα σπίτια» σήμερα 7 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων Φάρου Βαρβασίου, Συνοδό Καραμανή 12. Και σήμερα Δευτέρα 9 το βράδυ η θεατρική ομάδα Αυλαία του Φιλοπρόδου Μίλ Βροντάδου δίνει παράσταση στον ΦΟΒ με το έργο «Και το παραμύθι δεν τελείωσε» του Μεξικανού συγγραφέα Όντιν Ντουπέιρον σε σκηνοθεσία Νίτσας Κλουβά. Ο σύνδεσμος κυριών Περιθάλψος Απόρων Ασθενών Χίου καλεί τα μέλη του συνδέσμου σήμερα Δευτέρα 6.30 το απόγευμα στην ενοριακή αίθουσα του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννη Θεολόγου σε γενική συνέλευση με αρχαιρεσίες για εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Με κάθε θρησκευτική λαμπρότητα θα τιμηθεί και φέτος η ορθή του πρωτοκορυφαίου Αποστόλου Παύλου. Σήμερα Δευτέρα 7 το απόγευμα στην πλατεία Ναυτοσύνη Συνουσών, όπου θα τελεστεί μέγας αρχιερατικός εσπερινός. Στα μέσα του Ιούνιου έκλεισε τις πύλες της η ομαδική έκθεση των πολιτιστικών εργαστηρίων του Μυρίου. Για όσους δεν είχαν την ευκαιρία να την επισκεφθούν, η εκπομπή «Η επικαιρότητα με άλλο μάτι» στην Αλήθεια TV σήμερα Δευτέρα 8 το βράδυ και τα μεσάνυχτα και αύριο Τρίτη 4 το απόγευμα μας ξεναγεί. Η παιδική χοροδία παρουσιάζει την καλοκαιρινή της παράσταση με τίτλο «Ταξίδι στη Μεσόγειο» αύριο Τρίτη 7.30 το απόγευμα στον προαύλιο χώρο του Ναυτικού Μουσείου. Η φιλόπτωχος αδελφότητα κυριών και νεανίδων Βροντάδου Λιβαδίων Χίου σας προσκαλεί σε καφέ παγωτό την 5η 2 Ιουλίου 7 το απόγευμα στην πλατεία του Αφανή Ναύτη Βροντάδου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λαγκάδας Ιγιδιάντα διοργανώνει συναυλία της χοροδίας του την Τετάρτη 1η Ιουλίου 8.30 το βράδυ με τίτλο «Θα μεταλάβουμε νερό θαλασσινό» στο χώρο του γηπέδου μπάσκετ στην Αγία Ειρήνη. Με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων του Παχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία, ο Σύλλογος διοργανώνει φέτος ένα ξεχωριστό φεστιβάλ με τίτλο «Γιορτή των 5 Στήσεων» από την Τετάρτη 1η Ιουλίου 7 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα, με στόχο την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και των αυθεντικών προϊόντων του νησιού μας. Η χοροδία Χίου παρουσιάζει μια βραδιά γεμάτη ήχους, εικόνες και τραγούδια από την εποχή που το ραδιόφωνο ήταν η καρδιά κάθε σπιτιού. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Η μουσικοθεατρική παράσταση «Νύχτα ραδιοφώνου» σε διεύθυνση Φέδρας Γιαννέλου και σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη μας ταξιδεύει στις δεκαετίες του 1960 και 1970. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατέμφθηση με ένταση 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 28 έως 37 βαθμούς και η υγρασία από 21 έως 45%. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 26 έως 38 βαθμούς και η υγρασία από 19 έως 58%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στο Καρπενήσι. Είναι ο ιδανικός προορισμός για απόδραση. Αν είσαι εξερευνητής και σου αρέσουν οι βόλτες στη φύση, τα υπέροχα φαράγγια, οι ενδιαφέρουσες outdoor δραστηριότητες και τα παραδοσιακά χωριά, το Καρπενήσι είναι αυτό που ψάχνεις. Εκτός από τα περιπατητικά μονοπάτια, το φαράγγι πάντα βρέχει είναι αναμφισβήτητα από τα πιο δημοφιλή μέρη της Ευρυτανίας. Και επειδή πολλές δραστηριότητες στη φύση τελειώνουν πάντα με ένα καλό γεύμα, απόλαυσε τις υπέροχες τοπικές γεύσεις στο Καρπενήσι στις παραδοσιακές ταβέρνες της περιοχής. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
2: Splash και θα τρελαθώ.

0: και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
7: Κλιματική αλλαγή.
8: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
9: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
10: Κίος Ράδιο Αλήθεια

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, με τους χιωτικούς ραδιοπαλμούς. 31 λεπτά μετά τις 12. Ήθιστε την καλοκαιρινή περίοδο να έχουμε και ένα πιο πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων. Και προς το τέλος του Ιούνιου, που ολοκληρώνονται και διάφορες δράσεις, ακόμη και εκπαιδευτικές, έχουμε ή κάποιες άλλες ξεκινούν. Έχουμε και παρουσιάσεις που έχουν ενδιαφέρον και για τους μικρότερους ηλικιακά. Μία τέτοια είναι η εκδήλωση που θα γίνει στο Καστρομινά την Τετάρτη το απόγευμα. Ο αντιδήμαρχος ο Αργύρης ο Γιαμάς είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας πει περισσότερες λεπτομέρειες και να δούμε αν αφορά και τα παιδιά τα δικά σας, και εσάς που μας ακούτε λέω στο σπίτι ή στο αυτοκίνητο και έχετε παιδιά που είναι μέχρι και 12 ετών περίπου. Κύριε Γιαμά, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας. Ναι, πιάνει όλες τις ηλικίες. Εγώ θα έλεγα από 3-4 μέχρι 103-104, όσοι αισθάνονται παιδιά.
0: Ωραία.
1: Να δώσουμε αυτή την πινελιά. Κυρίως να πούμε ότι είναι παιδιά από έτσι 4 χρονών μέχρι 15-16. Και φέτος είναι η τρίτη χρονιά που το διοργανώνουμε με τις δομές του Δήμου, με τα ΓΔΑΠ και ΓΔΑΠ ΑΜΕΑ του Δήμου, στην διοργάνωση με τον ΟΑΕΔ, τη ΔΥΠΑ. Mm-hmm. Και να πούμε ότι θα έχει πολλά διαδραστικά παιχνίδια πάντα, όπως και τις προηγούμενες χρονιές. Η είσοδος εννοείται ότι θα είναι δωρεάν. Θα υπάρχει photo booth, θα υπάρχει photo painting, θα γίνει εκδήλωση με καραγκιόζι, θα συμμετάσχει η φιλαρμονική της η παιδική καντίνα. Θα έχουμε μουσικοχορευτικά από τα ΚΔΑΠ μας. Γενικά θα είναι ένα ωραίο διαδραστικό απόγευμα γεμάτο με εκδηλώσεις για τα παιδιά σε έναν χώρο του Καστρομινά όπου ενδείκνυται για τέτοιου τύπου εκδηλώσεις, και γι' αυτό το λόγο έχουμε μπει τώρα σε μια διαδικασία ανακατασκευής του χώρου. Θα δείτε, εκτελούνται αρκετά έργα που θα μας βοηθήσουν από του χρόνου, δεν προλάβαμε φέτος, να έχουμε ακόμα καλύτερη εμφάνιση σε αυτή τη γιορτή για τα παιδιά μας.
0: Να δημιουργηθούν δηλαδή κάποια στάντ, κάποιοι χώροι που να έχουν ένα πιο μόνιμο χαρακτήρα, αυτό μας λέτε.
1: Ναι, είναι στο χώρο του Καστρομινά αυτή τη στιγμή εκτελούνται, ναι, έργα για δύο παιδικές χαρές μέσα, καθώς επίσης και περιηγητική διαδρομή.
0: Είναι
1: η διάρκεια της εκτέλεσης στο συγκεκριμένο έργο, γιατί όπως είπαμε καλώς έγινε, αλλά μπορεί να εμπλουτιστεί ακόμα παραπάνω. Είναι ένας πυρήνας, έτσι, ένα μέρος που είναι πολύ κοντά στην πόλη, και εκτός το θέατρο που σίγουρα παρέχει πάρα πολλά, πρέπει να εκμεταλλευτούμε και τον περιβάλλοντα χώρο, όπου είναι πάρα πολύ ωραίος για δίπλα στην πόλη.
0: Μάλιστα, θα μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες σε ένα πολύ μεγάλο τμήμα, δηλαδή από εκεί έχει πολλές γειτονιές που στερούνται τέτοιων υποδομών, έτσι.
1: Ναι,
0: και το Βαρβάσι, πυκνοδομημένη περιοχή που είναι κοντά, και ο Άγιος Σπυρίδωνας από εκεί. Ναι.
1: Και μου αποσυμπιεστεί και η Φάρκινα.
0: Περιοχές
1: που γνωρίζαμε εμείς που μεγαλώσαμε εκεί και πηγαίναμε σε ένα ποταμό μόνο, αλλά ήταν από πάντα η συγκεκριμένη περιοχή, ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο περιβόλι. Επειδή έχουμε μεγαλώσει αυτή τη γειτονιά, ήταν από παλιά, πριν περάσει ο περιφερειακός δρόμος, ένα ειλικρινά πολύ ωραίο περιβόλι. Αυτή τη στιγμή πηγαίνουμε να το κάνουμε και σαν εδωτικό με τις παιδικές χαρές, αλλά και να εμπλουτιστεί η όλη με διαδρομές μέσα κλπ. Να έχει, δηλαδή, να είναι ένα θεματικό πάνω.
0: Του χρόνου το βλέπετε αυτό να τελειώνει, λέτε?
1: Αυτά εκτελούνται φέτος, θα τελειώσουν φέτος, αλλά θα μπορούμε να, για την συγκεκριμένη γιορτή, θα το αξιοποιήσουμε του χρόνου.
0: Ωραία. Οι δράσεις που θα έχετε περιλαμβάνουν, νομίζω, και κεράσματα, αν θυμάμαι καλά, από προηγούμενες
1: αναφορές.
0: Και συμμετέχουν και ενεργά και τα τμήματα, όπως είπατε, της ΔΥΠΑ με τους σπουδαστές.
1: Ακριβώς.
0: Εκεί.
1: Θα είναι το τμήμα μαγειρικής της ΔΥΠΑ, όπου πάντα μας βοηθάει και μας δροσίζει, να το πούμε μέχρι εκεί.
0: Και θα είναι και δύσκολες μέρες με υψηλές θερμοκρασίες αυτές.
1: Ακριβώς. Θα έχουμε παροχή νερών, χυμών. Για όλα αυτά έχουμε φροντίσει να είναι ένα ευχάριστο απόγευμα για μικρούς και μεγάλους, χωρίς να επιβαρύνουμε τους γονείς. Είναι μια προσφορά του Δήμου μας, μια προσφορά που νομίζουμε ότι πρέπει να την έχουν οι δημότες μας.
0: Κύριε Γιαμά, να σας ρωτήσω κάτι άλλο με την ευκαιρία που σας έχω στο τηλέφωνο. Με τις εγγραφές του παιδικού σταθμού, τι γίνεται, πού βρισκόμαστε?
1: Ναι, θα σας πω τώρα, να κλείσω μόνο ότι ναι. Η συγκεκριμένη γιορτή είναι, όπως είπαμε, την Τετάρτη μεθαύριο, 1η Ιουλίου. Mm-hmm. Θα ξεκινήσει από τις 6 η ώρα το απόγευμα και θα διαρκέσει μέχρι τις 9.30, υπολογίζουμε, που θα κλείσει η Φιλαρμονική με τον Καραγιώζη. Mm-hmm. Τώρα, όσον αφορά για τις εγγραφές τους παιδικούς σταθμούς, δυστυχώς, όπως και πέρσι, είμαστε στην αναμονή του να ανοίξει το πρόγραμμα από την ΕΤΑ. Είναι κάτι που μας δυσκολεύει, γιατί και πέρσι άνοιξε το πρόγραμμα γύρω στα μέσα Ιουλίου, έβγαλε αποτελέσματα τέλη Αυγούστου με 2 Σεπτέμβρη, αν θυμάμαι καλά, και κληθήκαμε μέσα σε 9 μέρες να ανοίξουμε τους παιδικούς μας σταθμούς και να κάνουμε τη διαδικασία των εγγραφών. Να πούμε ότι έχουμε κάνει όλες τις ενέργειες εμείς για να είμαστε έτοιμοι, αλλά θα θέλαμε από το Υπουργείο, από την ΕΤΑ βασικά, να μας συντομεύσει αυτή τη διαδικασία, γιατί καταλαβαίνετε ότι θέλουμε τις ανάγκες των γονέων να μας αφήσουν τα παιδιά τους, αλλά και εμείς χρειαζόμαστε κάποιο χρόνο. Δεν μας βοηθάει η ΕΤΑ, δυστυχώς, αυτό να το πω σαν παράπονο μόνο.
0: Το πρόβλημα είναι πρακτικό, δηλαδή, για τις εγγραφές? Δεν μπορεί να ολοκληρωθεί αυτό το γραφειοκρατικό κομμάτι?
1: Ναι, ναι. Τη στιγμή που βγάζει αποτελέσματα η ΕΤΑ, αν το κάνει όπως πέρσι 2 του Σεπτέμβρη, δεν έχουμε το διάστημα εμείς να οργανώσουμε τα τμήματα. Καταλαβαίνετε ότι πρέπει να χωριστούν ηλικιακά. Πρώτα ο Θεός, θα έχουμε πάλι 500 παιδιά στις 10 δομές μας. Δεν είναι να κάπου μια οργάνωση των 20-30 παιδιών. Είναι 10 διαφορετικές δομές που έχουν τις δυσκολίες τους. Αν βάλουμε και τα ΚΔΑΠ, μιλάμε για συνολικά διαχείριση 700 παιδιών.
0: Μάλιστα. Ωραία. Δεν ξέρω αν θα αλλάξει κάτι. Θα είμαστε σε επαφή να μας πείτε αν θα αλλάξει κάτι.
1: Εμείς
0: φαίνεται
1: είμαστε
0: ότι είμαστε
1: πάντα
0: της τελευταίας στιγμής, δυστυχώς.
1: Ακριβώς. Εμείς είμαστε πάντα έτοιμοι. Περιμένουμε αυτό το κάτι παραπάνω, ίσως από την ΕΤΑ. Εντάξει. Όσο και δύσκολα και να είναι, θα ανταπεξέλθουμε και σε αυτό το κομμάτι. Προς το παρόν, να ευχαριστηθούν τα παιδιά μας, να ευχαριστηθούν οι γονείς, να έρθουν να διασκεδάσουμε όλοι μαζί.
0: Σας
1: περιμένουμε και τσάντ.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
5: Ο κορυφαίος συγγραφέας 12 βιβλίων Ισίδρος Ζουργός είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος.
6: Έχει μια σημασία, γιατί είναι αλλιώς να κερδίζεις το ψωμί σου με κούραση βέβαια μέσα από τα παιδιά, με τη συναναστροφή, από το να είσαι για παράδειγμα, ξέρω εγώ, στο ταμείο μιας τράπεζας. Να ξεκινάει η εργάσιμη εβδομάδα και να έχεις κάποια παιδιά που σου εκμυστηρεύονται τι όνειρο είδανε το προηγούμενο βράδυ, να το μοιράζονται μαζί σου, από το να ακούς παράδειγμα τις γκρίνιες μιας μεγάλης ουράς σε ένα ταμείο. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στο νησί. Εκείνο το οποίο έχεις ως πρώτη εντύπωση είναι προφανώς το βάρος της ιστορίας, έτσι, και η γοητεία της ιστορίας ταυτόχρονα, το οποίο αποτυπώνεται κυρίως στην αρχιτεκτονική.
7: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Χίος πας. Πας. Πας να το εφαρμόσεις όμως και να πάρεις την επιδότηση αν είσαι δικαιούχος. Υπάρχουν προβλήματα στην εφαρμογή. Από ό,τι φαίνεται υπάρχουν προβλήματα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, τις οποίες θα μας εξηγήσει τώρα ο Μιχάλης Παρλαμάς, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο οποίος δραστηριοποιείται στο χώρο της διαμονής. Έτσι δεν είναι, κύριε Παρλαμά? Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας, ναι. Διατηρώ ένα κατάλημα μικρό στον καρφά της Χίου, στον πολύπαθο καρφά που όλο προβλήματα έχουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει κουντρουβαλούμε και προσπαθούμε να επιβιώσουμε.
0: Για πείτε μας τώρα τι έγινε, γιατί δεν έχουμε και εικόνα συνολική τελικά αν έχουν εκμεταλλευτεί αρκετοί τα χίος πας στην περίοδο Μαΐου-Ιουνίου.
1: Ωραία, ακούστε να δείτε. Το χίος πας εκδόθηκε τον περασμένο μήνα στους δικαιούχους. Στην διαδικασία αυτή ο δικαιούχος είχε υποβάλει τις αιτήσεις, τέλος πάντων ό,τι ήταν να υποβάλει, ναι, και επιβραβευόταν με το 300 που τους έδινε μια κάρτα προφορτισμένη, προπληρωμένη με λίγα λόγια, η οποία την εκδίδει μια εταιρεία, η Snap, μια τράπεζα ψηφιακή στην ουσία, στους δικαιούχους και το παίρνουν στο κινητό τους σαν ψηφιακή κάρτα. Δεν γίνεται κατάθεση στο λογαριασμό και θα σας πω γιατί, διότι έπρεπε να υπάρχει ταυτόσημο το άφημί της επιχείρησης, να είναι ντόπια και να μπορούν να τα ξοδέψουν μόνο εδώ. Δεν ήταν σαν με το Fuel Pass που όπου και να σου να τα πληρώνες, μπορούσες μόνο στοιχείο. Το πρώτο φάουλ στην όλη υπόθεση είναι το γνωστό ότι δεν περιορίστηκε στο λόγο που ξεκίνησε αυτή η διαδικασία του Χίος Πας να είναι αμανή πας, δηλαδή να το ξοδέψουμε πάνω στην αμανή ή αν θέλεις στις περιοχές όπως και στον Κάμπο που είχαν χτυπηθεί άγρια από τις πυρκαγιές πέρσι, yeah, και υπήρχε μια υποτίθεται κρατική αρρωγή για να τους βοηθήσουν σε αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά στο διατάφτα τώρα. Το Χίος Πας λοιπόν μπορούσε κανείς, ο δικαιούχος, να το ξοδέψει μόνο εδώ στοιχείο σε επιχειρήσεις οι οποίες είναι συμβεβλημένες στο ΚΑΒ, διαμονή δηλαδή στην ουσία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, ξενοδοχεία, τέτοια πράγματα, εστιατόρια, καφετέριες. Όσοι είχαν λοιπόν συμβληθεί, ήταν αυτόματη η διαδικασία, το αφημί σου, η επιχείρησή σου, δόη Χίου, είσαι συμβεβλημένος σαν επιχείρηση, δικαιούται ο άλλος με βάση την ΚΑΒ να ξοδέψει τα λεφτά πάνω. Αυτά μέχρι τις 15 του περασμένου μήνα έπρεπε οι εταιρείες που διαχειρίζεται τα POS για λογαριασμό των τραπεζών από τη μεριά των επιχειρήσεων, τώρα ομιλώ, ναι, έπρεπε να ενημερώσουν το GOV για τις επιχειρήσεις τα τερματικά τους, τα POS τους, ναι, τους κωδικούς τους. Mm-hmm. Στείλανε λοιπόν μια λίστα η κάθε εταιρεία, κάθε τράπεζα με την ουσία. Η λίστα αυτή έφυγε, πήγε στον GOV και καταχωρήθηκαν τα POS τα οποία ήταν συμβεβλημένα.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν ασχολήθηκα περαιτέρω, διότι έλεγξαν η επιχείρησή μου είναι καλώς συμβεβλημένη μέσω του GOV, μου έβγαζε ότι είναι συμβεβλημένη. Στη συνέχεια όμως έπαθε μια βλάβη το POS μου και έπρεπε να το αλλάξω. Αρχές του μήνα λοιπόν το άλλαξα, δηλαδή Ιούνιο πια το άλλαξα. Τι έχει γίνει τώρα, τελευταία μέρα, αύριο λίγη το Χίος Πας? Εγώ έχω δύο πελάτες που έχουν Χίος Πας. Το δικό μου τερματικό από την εταιρεία η οποία το διαχειρίζεται δεν έχει δηλωθεί, το καινούριο τερματικό δεν έχει δηλωθεί στο GOV ως τερματικό το οποίο μπορεί να γίνει η συναλλαγή, παρόλο που η επιχείρησή μου είναι συμβεβλημένη.
0: Ναι.
1: Οι πελάτες μου στις μία η ώρα, σε λίγη ώρα θα πρέπει να φύγουν να πάνε να προλάβουν το αεροπλάνο τους. Και δεν έχω πληρωθεί εγώ 480 ευρώ τη διαμονή τους.
0: Mm.
1: Ποια είναι μόνο, δεν είναι η καταγγελία μου, δεν είναι μόνο στο πρόβλημα που έχω εγώ. Λέω εγώ με το φτωχό μου το μυαλό. Η κυβερνησάρα μας, ο Νότης ο Μηταράκης, ο οποίος επέρεται και ό,τι θεωρεί ότι είναι καλό το παίρνει πάνω του και προσωπικά, δεν έπρεπε να έχει τον έλεγχο να βρίσκεται πάνω από την διαδικασία να δει ότι εκτελείται σωστά? Ένα. Οι εταιρείες οι οποίες αναλαμβάνουν τη διαδικασία από άποψη λογιστικής, τεχνικής πλευράς δεν πρέπει να ήταν άρτιες και πάνω στο ζήτημα να δουν οποιαδήποτε αλλαγή? Δεν είναι δυνατόν, γιατί δεν είμαι εγώ μόνο που έχω το πρόβλημα, είναι πληθώρα επιχειρήσεις, στοιχείο 10, 20, 30, δεν ξέρω πόσες είναι ακριβώς, έχω διαπιστώσει τουλάχιστον 15, οι οποίες έχουν αλλάξει χωρίς να ευθύνονται το πώς τους κάηκε, δεν λειτουργούσε σωστά. Εμένα το συγκεκριμένο το δικό μου πώς δεν αναβαθμιζόταν πια, ήταν παλιό και έπρεπε να αλλάχθεί. Δεν φθινόμαστε εμείς που δεν μπορούμε εμείς να πάρουμε τα χρήματά μας? Δεν έπρεπε η εταιρεία λοιπόν που επιλέχθηκε να μπορέσει να κάνει αυτή τη διαδικασία που έχει οριστεί να κάνει από το κράτος μας. Δεν υπάρχει υπεύθυνος πουθενά που να δει πώς πάει αυτό το πράγμα. Μόνο μπορούμε να βγαίνουμε στα κανάλια ο κύριος Μηταράκης προσωπικά, αλλά και η κυβέρνηση και να λέει «Να, εγώ σας βοήθησα, να, εγώ το έκανα».
0: Τι γίνεται, κύριε τίποτα. Παρλαμά, μας λέτε ότι μπορεί να χάσετε τα λεφτά αυτά?
1: Προφανώς, έχω σπάσει τα τηλέφωνα από την Παρασκευή το απόγευμα. Καταρχάς,
0: οι άνθρωποι από την πλευρά τους, οι πελάτες, έχουν δίκιο. Δηλαδή, σου λέει, ναι, εγώ ήρθα, εκμεταλλεύτηκα το χείο σπάς.
1: Ναι, προφανώς. Okay, όχι, δε... Το τυράκι ήτανε. Υποτίθεται ναι. ότι το κάναν αυτό για να γίνει η ελκυστική ηχείως, να επιδοτηθεί ο τουρισμός.
0: Εγώ δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο δεν γίνεται αυτόματα αυτή η καταχώρηση των δεδομένων. Υποτίθεται ότι είμαστε στην εποχή της ψηφιακής διακυβέρνησης.
1: Γιατί είναι
0: δηλαδή η εταιρεία που έχει αναλάβει την διαχείριση των POS, εκείνη ευθύνεται.
1: Ναι, η εταιρεία η δική μου, αλλά επειδή έχω διαπιστώσει και ότι είναι και από άλλες εταιρείες, η κάθε τράπεζα έχει δική της συνεργάτηδα,
0: ναι.
1: εταιρεία η οποία αναλαμβάνει αυτή τη διαδικασία, και άλλες εταιρείες. Δηλαδή αυτοί στείλανε μια λίστα όταν τους ζητήθηκε από το κράτος, στείλτε τη λίστα.
0: Αλλά μετά δεν επανήλθαν. Δεν επανήλθαν μετά από τη στιγμή.
1: Όχι, δεν ασχολήθηκε κανένας μετά. Όλα καλώς βγαίνουν. Έτσι ακριβώς όπως κάνουμε στράτσα πάτσα το αεροδρόμιο, στράτσα πάτσα το φράγμα κόρης γεφύρης. Όλα στράτσα πάτσα γίνονται και στο πόδι. Αυτό όμως πλέον για τον Έλληνα πολίτη κοστίζει. Κοστίζει πια να είμαστε με μπακαλοτεύτερα. Κοστίζει πια σε εμάς τους φορολογούμενους οι οποίοι έχουμε χάσει κάθε εμπιστοσύνη στο κράτος μας. Κοστίζει λεφτά. Δεν βγάζουμε λεφτά, μας ζητάνε λεφτά και δεν μπορούμε να επιβιώσουμε. Αυτό είναι το νόημα της υπόθεσης.
0: Εσάς πόσοι σας ήρθαν με το χείο σπάς αυτό το διάστημα?
1: Οι δύο πελάτες μου ήρθανε και οι δύο προφανώς έχουν το
0: πρόβλημα. Αυτοί οι δύο που έχουν τώρα το πρόβλημα σας έχουν έρθει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά χείο σπάς δεν εξαργυρώσατε σε αυτό το διάστημα.
1: Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι δεν βλέπω να κινείται γενικά. Αλλά δεν είναι και πολύ όμως, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι και πολύ, διότι κοστίζει να έρθει με στοιχείο. Μην τα αρχίσουμε να φτάσουμε το πόσο κοστίζει να μπει ο άλλος στο καράβι και να έρθει εδώ με την οικογένειά του.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, είναι και αυτά τα προβλήματα. Αλλά θέλω να πω ότι είμαστε πλέον η πιο αναξιόπιστη χώρα. Δεν μπορούμε ούτε να πούμε ότι έχουμε ολοκληρώσει κάτι τόσο μικρό. Πόσες επιχειρήσεις είναι στοιχείο, ρε παιδιά, και στα Κύθυρα, γιατί είναι ταυτόχρονα Κύος και Κύθυρα, και εκεί υπάρχει πρόβλημα. Πόσες επιχειρήσεις είναι, τόσες, ούτε αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Αυτό το παράπονο μου.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο επιστρέφουμε με την Ιωάννα Αποστολή. Είναι ανάμεσα σε εκείνες και σε εκείνους που αρίστευσαν στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις. Θα μας περιγράψει την εμπειρία της και τους στόχους της από εδώ και πέρα. Στα ακαδημαϊκά μονοπάτια. Splash και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
4: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
3: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
4: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 22710-81380, 22710-40280 και στο technetch@otenet.gr.

Ένας κύκλος ολοκληρώνεται, ένας νέος θα ξεκινήσει για πολλά από τα παιδιά μας που συμμετείχαν και φέτος στις πανελλαδικές εξετάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες και από εκεί και πέρα το κάθε παιδί καλείται να συμπληρώσει το μηχανογραφικό του, να κάνει τις επιλογές του με την ελπίδα οι επιλογές αυτές τελικά να κουμπώνουν και με τα θέλω του. Γιατί το ζητούμενο είναι να έχουμε ευτυχισμένους ανθρώπους και τουλάχιστον να εκπαιδεύονται σε τομείς και σε ειδικότητες που θέλουν. Είναι πιο εύκολα τα πράγματα, κακά τα ψέματα, για τα παιδιά τα οποία κατάφεραν να έχουν πολύ καλές επιδόσεις σε αυτές τις πανελλαδικές εξετάσεις. Από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως γίνεται κάθε χρόνο, δόθηκαν στη δημοσιότητα και οι πρωτεύσαντες ανασχολική μονάδα. Στο τρίτο πειραματικό λύκειο Χίου έχουμε την Ιωάννα Αποστολή, η οποία ήταν στην ομάδα των ανθρωπιστικών σπουδών, να κόβει πρώτη τον νήμα στη συγκεκριμένη ομάδα, με 18,78.

0: να κάνουμε θυσίες, να στερηθούμε την οικογένεια, την παρέα μας πολλές φορές, για να εξασφαλίσουμε φυσικά το μέλλον μας και να κάνουμε αυτό που θέλουμε στη συνέχεια. Και είναι σημαντικό που από εδώ και πέρα ανοίγει ένας νέος κύκλος, τόσο ακαδημαϊκός όσο και στη ζωή μας, και είναι πολύ, πολύ όμορφο αυτό.
1: Για μίλησέ μας λίγο για τις επιλογές σου, ανθρωπιστικές σπουδές. Υπήρχε μία έφεση προς αυτή την κατεύθυνση από πολύ μικρή ηλικία, δηλαδή το είχες καταλάβει από το γυμνάσιο ή και νωρίτερα?
0: Όχι, όχι, ήταν της τελευταίας στιγμής. Είχα σκεφτόμουν και, την κατεύθυνση των οικονομικών. Στην πορεία ήθελα ψυχολογία, μετά κατέληξα αστυνομική. Γενικά δεν ήμουν ποτέ σίγουρη για αυτό που ήθελα. Τώρα, δόξα τω Θεώ, ευτυχώς μου ανοίγουν όλες τις σχολές του πεδίου μου. Μπορώ να επιλέξω τι θέλω και σκέφτομαι να πάω νομική.
1: Έχεις κλειδώσει εκεί?
0: Ναι,
1: έχεις κλειδώσει.
0: Νομική θα πάω. Στη Θεσσαλονίκη, που είναι πολύ καλό πανεπιστήμιο και έχει και αντίστοιχα φοιτητική ζωή πολύ καλή, οπότε παίζουν όλα λίγο ρόλο.
1: Ναι, έχουμε πολλά χιωτάκια πάνω. Ιωάννα, ποιες ήταν οι επιδόσεις σου αναμάθημα, θέλεις να μας πεις?
0: Ναι, έγραψα 18 και 2 στην έκθεση, 18 και 3 στην ιστορία, 18 και 8 στα αρχαία και 19 και 8 στα λατινικά.
1: Τα λατινικά πάντα ήταν από εκείνα τα μαθήματα που μπορούσες να πετύχεις και υψηλές βαθμολογίες.
0: Ναι.
1: Βέβαια, είπαμε ότι έχεις κλειδώσει νομική. Για ποιους λόγους όμως κλειδώσεις εκεί? Τι είναι εκείνο που σε ελκύει στη συγκεκριμένη επιστήμη, στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο?
0: Είναι, παίρνοντας το πτυχίο της νομικής, σου ανοίγονται πάρα πολλοί δρόμοι. Εγώ δεν θέλω να πάω, σκέφτομαι τουλάχιστον τώρα, ότι δεν θέλω για μάχημη δικηγόρος. Μετά θέλω να ασχοληθώ είτε με τα ναυτιλιακά είτε με τα οικονομικά. Οπότε είναι ένα, μου ανοίγει πολλούς δρόμους και σίγουρα ένα πτυχίο νομικής είναι και πολύ σημαντικό εφόδιο στην πορεία μου.
1: Μάλιστα. Η προετοιμασία είχε συγκεκριμένες δυσκολίες, γιατί αναφέρθηκες στο γενικό πλαίσιο, ότι στερήθηκες κάποια πράγματα. Είχε πολλή δουλειά, πολλές ώρες διάβασμα, μαθήματα?
0: Κοιτάξτε, ήταν μια χρονιά που σίγουρα δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς εύκολα να την ξαναπεράσει. Είναι μια πρωτοφανής εμπειρία για όλα τα παιδιά. Κανένα παιδί δεν έχει ξαναπεράσει τόσο άγχος, τόσο διάβασμα, πίεση. Όλοι είχαμε τα σκαμπανεβάσματά μας. Όλοι λυγήσαμε κάποια στιγμή μες στη χρονιά. Το σχολείο βέβαια ήταν πολύ σημαντικός αργός. Πηγαίναμε, ξεσκάγαμε λίγο από την πίεση των φροντιστηρίων και του διαβάσματος στο σπίτι. Και σίγουρα περιοριζόμαστε και λίγο προς τις εξόδους μας.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Υπήρχε συγκεκριμένη στόχευση και το κέντρο βάρους ήταν εκεί. Εκείνο που ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή διαβάζω τώρα διάφορα δημοσιεύματα, λέει να αλλάξουμε, καλά το έχω ακούσει και πάρα πολλές φορές μέσα σε αυτά τα χρόνια, θα δούμε αν θα γίνει, να αλλάξει λέει το σύστημα και να μην εισάγονται με αυτό το σύστημα τα παιδιά στα πανεπιστήμια. Ποια είναι η δική σου η άποψη που έχεις περάσει μέσα από όλη αυτή τη δοκιμασία, όπως και πάρα πολλά άλλα παιδιά όλα αυτά τα χρόνια? Το γεγονός δηλαδή ότι η τύχη σου κρίνεται στην επίδοση που θα έχεις σε 4 μέρες, στο τέλος μίας σχολικής χρονιάς, μετά από τόσα χρόνια που είσαι στο χώρο της εκπαίδευσης, και από 4 μαθήματα.
0: Οι πανελλαδικές είναι ίσως το πιο αντικειμενικό.
1: Ναι.
0: Πιο αντικειμενική διαδικασία να περάσει κανείς. Βέβαια, αυτό που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι και το κομμάτι της τύχης, γιατί όλα παίζουν ρόλο. Είναι πολλά παιδιά που κόπιασαν και αγωνίστηκαν για να περάσουν τη σχολή που θέλουν και δυστυχώς κάτι έτυχε, δεν τα κατάφεραν. Mm. Αυτό είναι πολύ κρίμα και όντως αναιρεί όλη τους την προσπάθεια που έκαναν μέσα στη χρονιά. Ωστόσο δεν ξέρω, δεν πιστεύω ότι

0: αν πρέπει τα παιδιά να περνάνε το κομμάτι των πανελλαδικών 3 χρόνια, γιατί νομίζω κάπως έτσι θα είναι. Πρέπει σε κάθε χρονιά του λυκείου να δίνουν τύπου πανελλαδικών εξετάσεις.
1: Εξαρτάται και με ποια μορφή των εξετάσεων γίνεται καμιά φορά όλο αυτό.
0: Ναι, ναι. Θεωρώ ότι θα είναι πολύ πιο στρεσογόνο, και ενώ τώρα έχουμε 1-2 χρονιές περίπου να το περάσουμε όλο αυτό, δεν πιστεύω ότι είναι καλύτερο να ξεκινάνε από την αρχή του λυκείου.
1: Θεωρείς δηλαδή ότι θα προκαλέσει μεγαλύτερη ψυχολογική φθορά, επειδή ακριβώς έχουμε μάθει να αγχωνόμαστε με αυτό το εξεταστικό σύστημα. Στην ουσία θα είναι πανελλαδικές επί 3 έτη. Αυτό μας λέει.
0: Ακριβώς. Αυτό.
1: Λοιπόν, ευχόμαστε όλα να πάνε καλά. Έχεις ξεκινήσει, ψάχνεις διαμέρισμα?
0: Ναι.
1: Εντάξει. Να πάνε όλα καλά, αφού έχεις πλέον οριστικοποιήσει που θέλεις να σπουδάσεις. Το πλεονάκτημα, είπαμε, είναι αυτό όταν πετύχεις καλή βαθμολογία. Καλή τύχη στη ζωή σου να έχεις, Ιωάννα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά. Αυτά λοιπόν από την Ιωάννα Αποστολή, η οποία, όπως είπαμε, με 18,78 ήταν η πρώτη σε βαθμολογία στο 3ο πειραματικό γενικό λύκειο Χίου στην κατεύθυνση των ανθρωπιστικών σπουδών. Αυτή είναι η βαθμολογία της στις πανελλαδικές εξετάσεις. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά και σε αυτά που θα καταφέρουν να περάσουν και να συνεχίσουν μέσα από τα πανεπιστήμια. Συγχαρητήρια και σε όλα εκείνα που ακολούθησαν και τη συγκεκριμένη διαδικασία, ακόμη και αν δεν πέτυχαν ή δεν θα πετύχουν να περάσουν σε κάποια σχολή, να δουν και τις άλλες εναλλακτικές που υπάρχουν για να συνεχίσουν τις σπουδές τους, είτε για να βγουν στην αγορά εργασίας. Νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να βρει το δρόμο του, και το ζητούμενο, είπαμε, είναι να έχουμε ολοκληρωμένους και ευτυχισμένους ανθρώπους και με παιδεία γενικότερη. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων από τη Ζένα Χατζηδημητρίου. Επιστρέφουμε αμέσως μετά για να ακούσουμε και τις δηλώσεις του Δημάρχου, του Γιάννη του Μαλαφή, σε σχέση με αυτή την ιστορία που δημιουργήθηκε. Εγώ έχασα και κάποια επεισόδια γιατί έλειπα την περασμένη εβδομάδα, με το πρόστιμο που επιβλήθηκε από την πυροσβεστική υπηρεσία στον Αντιδήμαρχο των Καρδαμήλων. Και διαφωνεί ο Δήμαρχος, γιατί λέει αυτό έπρεπε να βεβαιωθεί στο Δήμο, όχι να υπάρχει προσωποποίηση. Και είχαμε και μια απάντηση από την πυροσβεστική. Απαντά επί όλων αυτών ο Γιάννης ο Μαλαφής, αλλά θα τα ακούσουμε μετά τις ειδήσεις.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 29 Ιουνίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, πραγματοποίησε το Σάββατο και την Κυριακή επίσκεψη στην περιοχή ευθύνης της 96 ΑΦΤΕ, επισκεπτόμενος το Επιτηρικό Φυλάκιο Υγείας Ελένη Στοιχείο, το Επιτηρικό Φυλάκιο Ινούσες, τη Μικρόνησο Ινούσες και το Επιτηρικό Φυλάκιο Ψαρά στην ενδιάμεση νήσο Ψαρά. Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού παρευρέθηκε επίσης στις επαιτειακές εκδηλώσεις για την 22η επέτειο του Ολοκαυτώματος των Ψαρών, ως εκπρόσωπος του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, στρατηγού Δημήτριου Χούπη. Δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τη ζούγκλα στο χώρο του δημόσιου κτέου και θεωρώντας ότι το δημόσιο πρέπει πρώτο να δίνει το παράδειγμα, η αλήθεια ζητά από την πυροσβεστική υπηρεσία να εφαρμοστεί ο νόμος και για την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, επιβάλλοντας εκτός του Δημοχείου και το αντίστοιχο πρόστιμο στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Νέα αναβολή, αυτή τη φορά για τις 11 Ιανουαρίου του 2027, ζήτησαν και έλαβαν σήμερα από το δικαστήριο οι 7 ρουκετατζίδες που κατηγορούνται για το ατύχημα που έγινε στις 5 Απριλίου κατά την κατασκευή ρουκετών, στο οποίο μάλιστα οι περισσότεροι ήταν εγκαυματίες, με 4 άτομα να νοσηλεύονται αρχικά στο νοσοκομείο Χίου με εγκαύματα δευτέρου βαθμού, ενώ μετά κάποιοι εξ αυτών διακομίστηκαν για νοσηλεία και στο Θριάσιο. Οι ρουκετατζίδες κατηγορούνται σε βαθμό πλημελήματος για εμπρησμό από αμέλεια. Ανακοινώθηκαν από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τα ονόματα των πρώτων κατά σειρά επιτυχίες εξετάσεις για την είσοδο στα ΑΕΗ στο νομό μας. Πρώτος σε όλα τα λύκεια, με μέσο όρο βαθμολογίας 19,38, αναδείχθηκε ο μαθητής του 3ου Γενικού Λυκείου Πάτροκλος Θεοδοσίου στον τομέα θετικών επιστημών. Επίσης, πρώτη σε βαθμολογία αναδείχθηκαν η Φώτιος Παπαδόπουλος του 1ου Γενικού Λυκείου με μέσο όρο μαθημάτων 19,05 στις σπουδές οικονομίας, Μάριος Ζαχαριάδης του 1ου Γενικού Λυκείου με μέσο όρο 19,10 και Παναγιώτης Χαβιάρας του Μουσικού με μέσο όρο 19,10 σε σπουδές υγείας, και Ιώνα Αποστολή του 3ου Γενικού Λυκείου στις ανθρωπιστικές σπουδές με μέσο όρο μαθημάτων 18,78. Μαζί με τα δημόσια σχολεία, τους πρωτεύσαντες και στο ιδιωτικό Επαλτσάκος, κατέγραψε η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου στο πλαίσιο της αποτύπωσης των αποτελεσμάτων των πανελλαδικών εξετάσεων στο νησί μας. Στην ειδικότητα των μηχανικών εμπορικού ναυτικού πρώτος αναδείχθηκε ο Μούνδρος Σταμάτιος με μέσο όρο 19,93%. Στην ειδικότητα της ηλεκτρολογίας, την υψηλότερη επίδοση του ιδιωτικού Επαλτσάκου κατέγραψε ο Κωνσταντίνος Ψήλος με μέσο όρο 19,23 στα 4 μαθήματα, επίδοση που τον φέρνει στην κορυφή των πρωτευσάντων του σχολείου. Νέο μάντρωμα πεζοδρομίου μετά από εκείνο της Βενιζέλου, που είναι θέμα χρόνου να σκοτώσει άνθρωπο και σίγουρα θα σκοτώσει οικονομικά τον έμπορο Νίκο Μυριστή, έγινε από το Δήμο Χίου μετά την απλουταριά πριν τη στροφή της προς την οδό Καλαμπόκα. Έγινε και αυτό. Κάγκελο που συγκρατούσε τέντες, γνωστή χιακή πατέντα σκίασης, ξεκόλλησε και βρέθηκε στη μέση του πεζόδρομου της Απλουταριάς. Ευτυχώς αυτό έγινε τη νύχτα της Κυριακής. Στο σημείο αυτό βρίσκεται και το νεοκλασικό του Δημοχείου, του οποίου μελετάται η επισκευή εδώ και μία εικοσαετία. Υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών για σήμερα Δευτέρα, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Συγκεκριμένα προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 3 σε συνολικά 28 περιοχές της χώρας, γεγονός που θέτει σε αυξημένη ετοιμότητα τις αρμόδιες αρχές και απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και από τους πολίτες. Ανάμεσά τους Χίος, Ψαρά. Η Διεύθυνση του Πειραματικού Λυκείου ενημερώνει τους γονείς και κηδεμόνες καθώς και τους μαθητές που ενδιαφέρονται να φοιτήσουν στην πρώτη τάξη του σχολείου το επόμενο σχολικό έτος ότι θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση για την πλήρωση των διαθέσιμων θέσεων φοίτησης. Για το προσεχές σχολικό έτος προβλέπεται η προκήρυξη τουλάχιστον 16 θέσεων για την πρώτη τάξη του Πειραματικού Λυκείου. Γυναικολόγος από το Βοστάνιο, το νοσοκομείο της γειτονικής μας Λέσβου, καλύπτει αυτές τις μέρες την κενή θέση ενός τρίτου γυναικολόγου που απαιτείται για τη λειτουργία της μαιευτικής γυναικολογικής κλινικής του μοναδικού δημόσιου νοσοκομείου του νησιού του Σκελίτσιου, που εφημερεύει 365 ημέρες το χρόνο. Την Κυριακή 5 Ιουλίου 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι στο ιατρείο στην είσοδο του χωριού θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στα μεστά. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τρίτη, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, Κέντρο Υγείας Πυργίου, Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα, Κεραία Βόνταφων, Θερμοκήπιο Χαλιά. Την 5η 2 Ιουλίου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Πυργί, στο Κέντρο Υγείας Πυργίου, Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα, Κεραία Βόνταφων, Θερμοκήπιο Χαλιά, Καρίντα, Κάτω Φανά, Αντιλιοστάσιο Λινάρο Ολύμπων και Αντιλιοστάσιο Αγίας Μαρίνας. Την ίδια μέρα, την 5η δηλαδή, στα Ψαρά από τις 8.30 το πρωί έως τις 2.30 το μεσημέρι. Το Σάββατο 4 Ιουλίου, 11 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι, περιοχή Λιμεναρχείου, Τελωνίου και αίθουσα ελέγχου διαβατηρίων. Η ΔΕΙΑΧ ενημερώνει ότι στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Δίκτυα αποχέτευσης κάμπου» θα εκτελούνται εργασίες εξκαφών επί της οδού 25 Μαρτίου πλησίων του ξυλεμπορικού Ξενάκη έως πλησίων του εργοστασίου Χειμών Χίου επί της εν λόγω οδού έως και τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Το πρόγραμμα ψεκασμών για το ΔΑΚΟ είναι το παρακάτω. Αύριο Τρίτη, Μεστά, Ολύμπη, Πυργή, Αρμόλια, Νενιτούρια, Χάλανδρα, Φροδίσια. Τετάρτη 1η Ιουλίου, Καλαμωτή, Ελάτα, Λυθή, Βέσα, Κέραμος, Λεπτόποδα. Την 5η 2 Ιουλίου, Πατρικά, Φλάτσια, Βουνό, Κοινή, Βολσός, Πειραμά, Παρπαγιά. Και την Παρασκευή 3 Ιουλίου, Νένιτα, Καταράκτης, Παγίδα, Σιδηρούντα, Σπαρτούντα, Φυτά, Κυπουργές, Διευχά Κατάβαση. Τέλος το Σάββατο 4 Ιουλίου, έξω Διδήμα, μέσα Διδήμα, Μυρμήγκη, Θολοποτάμι, Πιτιός, Αμάδες, Καρδάμιλα. Και σήμερα Δευτέρα σε 9 το βράδυ θεατρική ομάδα Αυλαία του Φιλοπρόδου Μήλου Βροντάδου δίνει παράσταση στο Φιλοπρόδου Μήλου Βροντάδου με το έργο «Και το παραμύθι δεν τελείωσε» του Μεξικανού συγγραφέα Όντιν Ντουμπέιρ σε σκηνοθεσία της Νίτσας Κλούβα. Ο Σύνδεσμος Κυριών Περιθάλψεως Απόρων Ασθενών Χίου καλεί τα μέλη του Συνδέσμου σήμερα Δευτέρα 6.30 το απόγευμα στην ενοριακή αίθουσα του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννη Θεολόγου σε γενική συνέλευση με αρχαιρεσίες για εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Με θρησκευτική λαμπρότητα θα τιμηθεί και φέτος η ορτή του πρωτοκορυφαίου Αποστόλου Παύλου σήμερα Δευτέρα στις 7 το απόγευμα στην πλατεία Ναυτοσύνης Συνουσών όπου θα τελεστεί μέγας αρχιερατικός εσπερινός. Θα ψάλει ο χορός του Συλλόγου Ιεροψαλτών Χίου. Στα μέσα του Ιούνιου έκλεισε τις πύλες της η ομαδική έκθεση των πολιτιστικών εργαστηρίων του Ομηρίου. Για όσους δεν είχαν την ευκαιρία να την επισκεφθούν, η εκπομπή «Η επικαιρότητα με άλλο μάτι» στην Αλήθεια TV σήμερα Δευτέρα σε 8 το βράδυ, τα μεσάνυχτα και αύριο Τρίτη 4 το απόγευμα ξεναγεί τους τηλεθεατές και στους δύο ρόφους ώστε να θαυμάσουν την εκπληκτική δουλειά μαθητών και εκπαιδευτών των εργαστηρίων. Η μουσική εκπομπή της Αλήθεια TV μας παρουσιάζει ένα διαφορετικό είδος μελωδιών. Στα 27 του χρόνια ο Νίκος Αναδολής με διάκριση από τον Μπέρκλι της Βοστόνης και με ένα βραβείο του Διεθνούς Διαγωνισμού Jazz Πιάνου Μάρτιαλ Σόλαλ είναι έτοιμος να γράψει τη δική του ιστορία στην παγκόσμια jazz σκηνή ως επαγγελματίας μουσικός. Μαζί του η Χριστίνα Ψύχα και ο Σοκράτης Γανιάρης. Αύριο Τρίτη στην εκπομπή Ανθρώπινες Διαδρομές της Αλήθεια TV 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ και σε επανάληψη το μεσημέρι της Τετάρτης στις 3. Το πολυκατάστημα Πηξίδα, ο μορφωτικός σύνδεσμος Βαρβασίου Χίου Βιβλιοθήκιο Φάρος, η Αρταίων εκδοτική και ο συγγραφέας Παναγιώτης Δημητρόπουλος θα παρουσιάσουν το νέο του βιβλίο με τίτλο «Τα χάρτινα σπίτια» σήμερα σε 7 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Φάρου Βαρβασίου στην οδό Καραμανή 12. Για το βιβλίο θα μιλήσουν η Ελπινίκη Καλαγκιά, ιστορικός συγγραφέας, η Ευγενία Φίκαρη, κοινωνιολόγος, η διοικευθήσα στη διαχείριση ανθρωπίνων πόρων και ο ίδιος ο συγγραφέας. Συμμετέχει η χορευτική ομάδα του Φάρου Βαρβασίου που θα παρουσιάσει μικρασιατικούς χορούς. Η Παιδική Χοροδία Χίου παρουσιάζει την καλοκαιρινή της παράσταση με τίτλο «Ταξίδι στη Μεσόγειο» αύριο Τρίτη 7.30 το απόγευμα στον προαύλιο χώρο του Ναυτικού Μουσείου Χίου. Οι μικροί χοροδοί θα ταξιδέψουν τους θεατές από λιμάνι σε λιμάνι ερμηνεύοντας ένα χαρακτηριστικό τραγούδι από κάθε τόπο της Μεσογείου. Διέμφθηση χοροδίας Φέδρα Γιαννέλου, στο πιάνο η Εβίτα Μανιατοπούλου. Η Φιλόπτωχος Αδελφότητα Κυριών και Νεανίδων Βροντάδου Λιβαδίων Χίου σας προσκαλεί σε καφέ παγωτό την 5η 2 Ιουλίου 7 το απόγευμα στην πλατεία του Αφανή Ναύτη Βροντάδου. Με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων συνεχούς προσφοράς αλληλεγγύης και κοινωνικής δράσης του, ο Πανχιακός Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία διοργανώνει ένα ξεχωριστό φεστιβάλ με τίτλο «Γιορτή των 5 αισθήσεων». Οι εκδηλώσεις ξεκινούν την Τετάρτη 1η Ιουλίου 7 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα, με στόχο την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και των αυθεντικών προϊόντων του νησιού μας. Επόμενη εκδήλωση το Σάββατο 4 Ιουλίου 9.30 το βράδυ, όπου θα πραγματοποιηθεί το καθιερωμένο παραδοσιακό χιώτικο πανηγύρι στο γραφικό λιμανάκι της Αγίας Ερημιώνης. Τέλος, την Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα στο Αρχοντικό Ρίζικο πραγματοποιείται εκδήλωση με τίτλο 1996-2026, 30 χρόνια ιστορίας, 30 χρόνια δράσης και προσφοράς. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λαγκάδας διοργανώνει συναυλία της χοροδίας του την Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο χώρο του γηπέδου μπάσκετ στην Αγία Ειρήνη με τίτλο «Θα μεταλάβουμε νερό θαλασσινό». Η χοροδία Χίου παρουσιάζει μια βραδιά γεμάτη ήχους, εικόνες και τραγούδια από την εποχή που το ραδιόφωνο ήταν η καρδιά κάθε σπιτιού, την Παρασκευή 3 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Η μουσικοθεατρική παράσταση Νύχτα Ραδιοφώνου σε διεύθυνση Φέδρας Γιαννέλου και σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη θα μας ταξιδέψει στις δεκαετίες του 1960 και του 1970, τότε που οι φωνές των ερμηνευτών και οι μελωδίες των συνθετών ένωναν τους ανθρώπους στα μεσαία κύματα. Χορηγός επικοινωνίας εκδήλωσης είναι η αλήθεια. Ο κορυφαίος συγγραφέας 12 βιβλίων, Ισίδρος Ζουργός, είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV την 5η σε 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Φέτος το Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής συμπληρώνει 10 χρόνια δημιουργικής παρουσίας. Το θέμα του είναι η Μεσόγειος, η θάλασσα που εδώ και αιώνες ενώνει πολιτισμούς, γλώσσες, μνήμες και μουσικές παραδόσεις. Θα πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 6 Ιουλίου έως την 5η 9 Ιουλίου και αποτελεί μια γιορτή μουσικής, παιδείας και πολιτισμού με επίκεντρο τυχείο και ανοιχτό ορίζοντα τον κόσμο. Η αυλαία του φεστιβάλ ανοίγει τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μήκη Θεοδωράκης με τη συναυλία «Στα κύματα της Μεσογείου». Στη συναυλία συμμετέχουν η διεθνώς αναγνωρισμένη τραγουδίστρια Γκάντας Μπέιρ, ο Παντελής Θαλασσινός και νέοι χιώτες μουσική. Στο πρόγραμμα συμμετέχει επίσης η χοροδία των χρωμάτων με δασκαλία της Ελευθερίας Λυκοπάντη. Την 3η 7 Ιουλίου το φεστιβάλ μεταφέρεται στον κάμπο της Χίου με τη δράση «Ακούγοντας τη Μεσόγειο, ήχοι, μνήμες, κοινές διαδρομές». Η βραδιά θα ξεκινήσει στις 8 παρατέταρτο με περιήγηση και ξενάγηση στα στενά του κάμπου από τον ξεναγό Θωμά Καραμουσλή. Από τις 9 το βράδυ θα ακολουθήσουν εισηγήσεις που θα φωτίσουν τη σχέση της μουσικής με την ιστορία, την τοπικότητα, την ταυτότητα και τη συλλογική μνήμη. Η βραδιά θα ολοκληρωθεί στις 10 το βράδυ με χιώτικες γεύσεις, καθώς καθηγητές και μαθητές του Τμήματος Μαγειρικής Τέχνης της ΔΥΠΑ, πρώην ΟΕΒ, θα ετοιμάσουν και θα προσφέρουν λιχουδιές της χιώτικης κουζίνας. Την 5η 9 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ, στον Άγιο Παντελεήμονα στο Μονοδένδρη, θα παρουσιαστεί η παράσταση «Μεσόγειος, μια θάλασσα, χίλιες φωνές». Την παράσταση παρουσιάζει ο αφηγητής Κωνσταντίνος Σβόλης, αναβιώνοντας την παράδοση του παραμυθά και του τροβαδούρου. Η ελληνική εταιρεία Παιγνιοθήκη σε συνεργασία με τον Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Αθλητικό Σύλλογο Νενίτων Ιβοκαριά και τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεχωρίο Άγιος Μινάς καλούν τα παιδιά να παίξουν την 3η 7 Ιουλίου 6 το απόγευμα με 8.30 στα Νένιτα στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου, την 5η 9 Ιουλίου 6 το απόγευμα με 8.30 στο Νεχώρι στην κεντρική πλατεία του χωριού. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Η Εθνική Ομάδα Πόλο Εφήβων στην πρεμιέρα του 5ου ομίλου του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος που διεξάγεται στην Πορτογαλία νίκησε με 23-12 την Αυστραλία. Η ομάδα Πόλο Νεανίδων του Ναυτικού Ομίλου Χ αγωνίστηκε το Σάββατο στην Αθήνα για τη β' φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος και με απολογισμό 2 ήττες αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Τα αποτελέσματα Βουλιαγμένη ΝΟΧ 23-1 και ΠΑΟΚ ΝΟΧ 24-2. Οι ομάδες Πόλο Προμήνη Παίδων, Μικτό του Ναυτικού Μελουχίου και της ΠΕΚΕΒ αγωνίστηκαν το Σαββατοκύριακο στην Κατερίνη στην τελική φάση της Silver League του Κυπέλλου Ανάπτυξης. Ο Ναυτικός Μελουχίου τερμάτισε στην τέταρτη θέση και η ΠΕΚΕΒ στην έκτη θέση. Τα αποτελέσματα των χιώτικων ομάδων: Ναυτικός Μελουχίου Λάρισα 4-2 στα πέναλτι, ο κανονικός αγώνας έληξε 5-5. Ναυταθλητική Ένωση Πατρών Ναυτικός Μελουχίου 9-8 και Ναυτικός Μελουχίου Όμιλος Φίλων Υδατοσφαίρης της Κατερίνης 9-13. Όμιλος Φίλων Υδατοσφαίρης της Κατερίνης ΠΕΚΕΒ 12-9, ΠΕΚΕΒ ΠΑΟΚ 12-8 και ΠΕΚΕΒ Λάρισα 1-2 στα πέναλτι, ο κανονικός αγώνας έληξε 1-1. Πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο στην Πάτρα το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Ανδρών Γυναικών ΚΑΠΑ 18 με συμμετοχή νεαρών αθλητών και αθλητριών από τα σωματεία της Χίου. Ο Ισίδωρος Μαΐστρος του Εφήβου ήταν 8ος στη Σφαιροβολία. Επίσης στην 8η θέση πήρε και ο Κωνσταντίνος Βολάκης του ΦΟΒ στο ύψος. Η Μαρία Πατεράκη του Πανχιακού ήταν 10η στη Σφαιροβολία. Ο Ανδρέας Μουτάφης του Εφήβου ήταν 3ος στον δεύτερο τελικό στα 400 μέτρα με εμπόδιο ενός. Στο ίδιο αγώνισμα στα κορίτσια, η Ουρανία Σταμπέλου του Εφήβου ήταν 7η στον δεύτερο τελικό. Τέλος, ο Γιώργος Γεωργόπουλος του ΦΟΒ ήταν 5ος στον δεύτερο τελικό των 2.000 μέτρων με φυσικά εμπόδια και στην ίδια κούρσα. Σωτήρης Βογιατζής του Εφήβου πήρε τη 10η θέση. Η ποδοσφαιρική ομάδα του Βαρβασιακού ανακοίνωσε ότι ο Μανώλης Παπαδόπουλος θα είναι ο νέος προπονητής της ομάδας. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατέμφθηση με ένταση 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 37 βαθμούς και η υγρασία από 21 έως 45%. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρεια εντάσεως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 38 βαθμούς και η υγρασία από 19 έως 58%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Καλέργη στην Οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 10 και Μαρή στην Οδό Καλοπλήτη 2, ενώ διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Νιτάκη στην 11η Νοεμβρίου. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του Μιχάλη Μπουρνιά και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση. Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
5: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια επιπλά, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
6: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
7: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
6: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271 0 20 920.

0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Η πρώτη των πρώτων στις εξετάσεις των ΑΕΗ στο νομό Χίου. Χαιρετίσματα στους Αντώνη Σαμαρά και Μαρία Καραστιανού από τον Σταμάτη Κάρματζη. Νότης Μηταράκης, ισχυρότερο ρόλο στους βουλευτές. Μπράβο στην ομάδα Δίας. Συνεχίζουν τα αστικά κτέλ μέχρι να απολυθούν. Άλλο κάστρο χωρίς καλάμια. Η Ένωση Μαστιγοπαραγωγών στο αύριο του Γιώργου Τούμπου, Προέδρου της Ένωσης Μαστιγοπαραγωγών Χίου. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί στη στήλη επικαιρότητα. Η διακοπή των δημόσιων συγκοινωνιών στη Χίο αποτελεί απειλή και για την ψυχική υγεία των πολιτών. Στο επίκεντρο το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας σε ημερίδα στη Χίο. Στη Χίο ένα από τα μεγαλύτερα τηλεσκόπια παγκοσμίως. Η Χίος φιλοξένησε το πρώτο ανοιχτό τουρνουά σκακιού με διεθνή αξιολόγηση. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός. Ο συγγραφέας που έδωσε φωνή σε όσους δεν είχαν ποτέ. Η ομιλία του Κώστα Ζαφύρη στην παρουσίαση του βιβλίου «Χάλκινα κατόβλια» του Ισίδρου Ζουργού. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Η μη εύκολη πρόσβαση και η υπερπροσφορά παρεχόμενων υπηρεσιών θα κάνει ζημιά σε όλους του Κώστα Μούνδρου. Συνταξιούχος και κερατάς και δαρμένος της Πανχιακής Ένωσης Συνταξιούχων ΝΑΤΧΙΟΥ. Μία περιήγηση και αισιόδοξη απάντηση στο «Λέγε ψέματα και κάτι μένει» των Στρατή Κακαρίνου και Σταύρου Βαρδάκη. Στον Νίκο Φράγκο τη Στέλλας Μικέδη. Η Χίο σε ζώνη προτεραιότητας σε ολικού δυναμικού για ανάπτυξη ανεμογεννητριών του Σπύρου Κάβουρα. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
1: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΙΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
1: Τάκης και Μπούμπης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη,
4: σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Μπούμπης.
5: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των πτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
0: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
6: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
6: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
6: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
6: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710 41 287.
6: E-shop alphapbooks.gr.
7: Ο κορυφαίος συγγραφέας 12 βιβλίων, Ισίδρος Ζουργός, είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος.
8: Έχει μια σημασία, γιατί είναι αλλιώς να κερδίζεις το ψωμί σου με κούραση βέβαια μέσα από τα παιδιά, με τη συναναστροφή, από το να είσαι για παράδειγμα, ξέρω εγώ, στο ταμείο μιας τράπεζας. Να ξεκινάει η εργάσιμη εβδομάδα και να έχεις κάποια παιδιά που σου εκμυστηρεύονται τι όνειρο είδανε το προηγούμενο βράδυ, να το μοιράζονται μαζί σου, από το να ακούς παράδειγμα τις γκρίνιες μιας μεγάλης ουράς σε ένα ταμείο. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στο νησί. Εκείνο το οποίο έχεις ως πρώτη εντύπωση είναι προφανώς το βάρος της ιστορίας, έτσι, και η γοητεία της ιστορίας ταυτόχρονα, το οποίο αποτυπώνεται κυρίως στην αρχιτεκτονική.
9: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
10: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
11: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
12: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
13: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
14: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
4: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
15: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι με τους χαιοτικούς ραδιοπαλμούς. Σας είχαμε υποσχεθεί και δηλώσεις του Δημάρχου του Γιάννη Μαλαφή για αυτή την ιστορία με το πρόστιμο που επέβαλε η πυροσβεστική στον αντιδήμαρχο τον Καρδαμήλο. Ο Δήμαρχος σήμερα στις δηλώσεις του μίλησε για αλλαγή στη στάση της πυροσβεστικής το τελευταίο διάστημα που δεν οφείλεται στο Δήμο όπως είπε. Και αφορμή για αυτήν του την αναφορά ήταν η ανακοίνωση που εκδόθηκε από το διοικητή της πυροσβεστικής υπηρεσίας Χίου Δημήτρη Λιώτσιο. Ο Δήμαρχος Χίου έκανε λόγο για στοχοποίηση από πλευράς πυροσβεστικής, τονίζοντας ότι δεν είναι δυνατόν να επιβάλλονται τα πρόστιμα στον προσωπικό αριθμό φορολογικού μητρώου των αιρετών ή των υπαλλήλων, καθώς ενεργούν σε δημοτικές εκτάσεις και για λογαριασμό του Δημοχείου. Όπως άφησε να φανεί, διαχρονικά ο Δήμος είχε μια καλή συνεργασία με τα στελέχη και τους υπηρεσιακούς παράγοντες της πυροσβεστικής, αλλά το τελευταίο διάστημα υπάρχει μια αλλαγή συμπεριφορά που σίγουρα δεν οφείλεται σε μας. Είπε χαρακτηριστικά, ας ακούσουμε τις δηλώσεις του.
16: Στρεβλώνεις κάποια πράγματα που έχει πει ο Δήμαρχος, δεν είναι και το καλύτερο. Εγώ θα επαναλάβω αυτό που επανέλαβα μέσα στη Δημοτική Επιτροπή, ότι δεν είναι δυνατόν να στοχοποιούνται αιρετοί και υπάλληλοι του Δήμου και να τους ζητούν το προσωπικό τους αφημί τη στιγμή που και οι δύο είναι υπάλληλοι, δουλεύουν σε ένα συγκεκριμένο οργανισμό που έχει αφημί. Δηλαδή η στοχοποίηση είναι το ότι ζητάνε το προσωπικό αφημί, λες και ο υπάλληλος του Δημοχείου ήταν στο χωράφι του ή ο αντιδήμαρχος ήταν στο χωράφι του και όχι στις δημοτικές εκτάσεις ή σε δομές του Δήμου. Είμαστε υπέρ της νομιμότητας πάντα, αλλά πρέπει να προστατεύουμε και τους αιρετούς και τους υπαλλήλους από πράξεις που δεν έχουν καμία φιλοσοφία και βεβαίως είναι και από μόνος τους παράνομες. Ο υπάλληλος του Δήμου υπάγεται στο Δήμο, ο αιρετός είναι υπάλληλος και ενεργεί για το Δήμο. Δεν ενεργεί για ούτε ατομικές του περιουσίες, ούτε έχει ατομικά χωράφια και πάει εκεί και κάνει πράξεις. Θα πρέπει λοιπόν τα όποια πρόστιμα, το οποίο είναι μια άλλη συζήτηση για το αν έπρεπε να δοθούν ή όχι, να κοπούν στο άφημι του Δήμου και καμία σχέση δεν έχουν τα προσωπικά άφημι είτε των αιρετών είτε των υπαλλήλων του Δήμου. Αυτό είναι στοχοποίηση, το να παίρνεις το άφημι του υπαλλήλου του Δήμου και το άφημι των αιρετών. Και αυτό η αυτοδιοίκηση δεν το δέχεται γενικώς πανελληνίως και παντού.
17: Κύριε Δήμαρχε, πέρα από το κομμάτι το ότι μπορεί κάποιος άνθρωπος να βρεθεί μπλεγμένος με το προσωπικό του αφημί που μπαίνει στα πρόστιμα, υπάρχουν και άλλες προεκτάσεις που σας τρομάζουν εντός εισαγωγικών με αυτή την επιβολή προστίμων, όταν δηλαδή γίνεται προσωπικά σε κάποιον και όχι στο Δήμο, έχουμε και άλλες προεκτάσεις.
16: Μα δεν γίνεται, δεν καθαρίζει το οικοπαίδο του το προσωπικό.
17: Και εννοώ δηλαδή αυτό μπορεί να αποτρέπει και από ανθρώπους.
16: Στην προσωπική περιουσία είναι ο υπάλληλος ανήκει στο Δήμο και ο ερωτός πάλι είναι υπάλληλος. Δεν παίζουν τα προσωπικά αφημί, είναι το αφημί του Δήμου. Αυτό για μένα είναι στοχοποίηση.
18: Υπάρχει συνεργασία με την πυροσβεστική, δηλαδή τώρα στα θέματα της πρόληψης συνεργάζεστε όσον αφορά τους καθαρισμούς, όλα αυτά.
16: Διαχρονικά υπάρχει τουλάχιστον στην αυτοδιοικητική μου πορεία πάρα πολύ καλή συνεργασία με τις πυροσβεστικές υπηρεσίες και κεντρικά και τοπικά. Πολλάκις δε, όπως ξέρετε, έχω τιμηθεί από το πυροσβεστικό σώμα και τοπικά και κεντρικά για τις συνεργασίες που έχουμε κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Εντάξει, έχουμε δει μια διαφορά το τελευταίο χρονικό διάστημα που νομίζω ότι σίγουρα δεν οφείλεται σε εμάς.
15: Λοιπόν, αυτή ήταν η δήλωση του Δημάρχου. Να θυμίσουμε πάντως ότι με την ανακοίνωση της πυροσβεστικής αυτό που είπε είναι ότι εκείνη εφαρμόζει το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει. Τώρα από εκεί και πέρα βάζει ένα συγκεκριμένο ζήτημα ο Δήμαρχος που έχει να κάνει σε ποιους βεβαιώνονται οι παραβάσεις. Αν βεβαιώνονται προσωπικά στα άτομα που είναι στο πεδίο ή αν πρέπει να βεβαιώνονται στον Δήμο, γιατί προφανώς αυτό έχει και σχέση με το πώς ο Δήμος μπορεί να διαχειριστεί νομικά από εκεί και πέρα την όλη ιστορία και ποιος πληρώνει το μάρμαρο, για να τα πούμε και καθαρά τα πράγματα. Πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά επιστρέφουμε, γιατί ο Γιάννης ο Τζούμας έχει κάποιες πληροφορίες που αφορούν τις υπεραστικές συγκοινωνίες. Τώρα, μιλάμε για πληροφορίες, δεν μιλάμε για κάτι που είναι βέβαιο, δεμένο, με χαρτιά, με σφραγίδες, με βουλοκαίρι. Όχι ακόμα, αλλά είναι κάποιο φως στο βάθος του τούνελ. Το πόσο βάθος θα το δούμε στην πορεία. Αλλά προς το παρόν κάτι φέγγει εκεί, προς τα εκεί. Θα μας τα πει ο Γιάννης στη συνέχεια.
19: Splash και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης, στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
6: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22710-20920.
7: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
8: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Λοιπόν, σε 1,5 μήνα από τώρα θα έχουμε το ετήσιο μνημόσυνο της Υπεραστικής Συγκοινωνίας στην Χίο. Μέσα Αυγούστου ήταν η περίοδος που είχαμε την διακοπή εκτέλεσης των δρομολογίων προς τα χωριά μας. Βρέθηκε στο ενδιάμεσο μια εμβαλωματική λύση για το κομμάτι της Αμανής, η οποία δουλευόταν πριν τραβήξει χειρόφρενο το υπεραστικό κτέλ. Έκτοτε δεν έχουμε λεωφορεία στα υπόλοιπα χωριά. Υπήρξαν και τα προβλήματα στο ενδιάμεσο και με τις αστικές συγκοινωνίες. Περιμένουμε και από εκεί τις όποιες εξελίξεις. Αλλά αυτή τη στιγμή κάτι, όπως σας είπαμε και πριν τις διαφημίσεις, φαίνεται στο βάθος του τούνελ για την υπεραστική συγκοινωνία με την μεσολάβηση και του Υπουργείου Μεταφορών και της Περιφέρειας. Ο Γιάννης ο Τζούμας έχει το ρεπορτάζ που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα. Νομίζω,
1: ναι.
2: Νομίζω ότι τα νέα είναι καλά και νομίζω ότι φαίνεται λευκός καπνός.
1: Ναι. Αλλά ακόμη δεν έχουμε κάτι βέβαιο. Δηλαδή θέλω να πω, δεν έχουμε υπογραφές, χαρτιά, εγκεκριμένη χρηματοδότηση.
2: Αυτό που έχουμε είναι πληροφορίες οι οποίες όμως είναι εκείνες. Ναι. Και λένε ότι πριν το ετήσιο μνημόσυνο που ανέφερες πολύ σωστά εσύ, και αντιλαμβάνεσαι ότι εκλογές δεν γίνονται με μνημόσυνα, εκλογές γίνονται με γάμο.
1: Κατάλαβα εγώ, κατάλαβα και τη συγκυρία, τη χρονική κατάλαβα.
2: Ναι, ναι, έχει γλέντια και γάμους και χαρές.
1: Ναι. Λοιπόν, το θέμα είναι να μην είναι περιστασιακά, δηλαδή μην κάνουμε τώρα το γάμο και μετά ξεχάσουμε να φέρνουμε ψωμί στο σπίτι για το υπόλοιπο του βίου. Πρέπει δηλαδή να έχει συνέχεια το εγχείρημα.
2: Νομίζω πως ναι, εναπόκειται στο τι θα κάνει ο κόσμος, διότι κάπου έχει δίκιο ο Μουτζούρης όταν λέει ότι εγώ μόνο την αλήθεια ακούω να φωνάζει, όλοι οι υπόλοιποι δεν βγάζεται άχνα.
1: Λοιπόν, για πες μας το ρεπορτάζ, γιατί σε διακόπτω συνέχεια και δεν μας έχεις πει την είδηση ακόμα.
2: Δεν πειράζει, το ρεπορτάζ λέει ότι υπάρχει ένα πράσινο φως για 200 χιλιάρικα από το Υπουργείο Μεταφορών.
1: Ναι.
2: Προς την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
1: Ναι.
2: Η οποία θα πρέπει να προκυρήσει, αυτή είναι η υπεύθυνη για τη συγκοινωνία, και θα πρέπει να προκηρύξει ένα διαγωνισμό, αυτά θα γίνουν πολύ γρήγορα εφόσον υπάρχουν τα χρήματα, ο οποίος διαγωνισμός θα γίνει επί συγκεκριμένου έργου μεταφοράς των κατοίκων των χωριών της Υπαίθρου Χίου προς την πόλη. Η πληροφορία είναι τόσο διευρυμένη, η οποία λέει ότι υπάρχουν και τρεις οι οποίοι έχουν δηλώσει ενδιαφέρον. Ο ένας είναι ιδιώτης από τον νομό μας, το έχει πει και δημοσίως ο Κώστας ο Μπολάς. Από το κανάλι Τούρους έχει πει ότι έχει τη τεχνογνωσία και τη τεχνική δυνατότητα να το κάνει. Μιλάμε για δύο δρομολόγια την ημέρα, από και προς τα χωριά, για 6 μέρες. Υπάρχει επίσης το επαναστατικό χτέλ Λέσβου, το οποίο ενδιαφέρεται, και υπάρχει και οι Ισπανοί, οι οποίοι συζητάνε με το κτέλ της Χίου για την αγορά του κτέλ Χίου.
1: Του αστικού λες τώρα.
2: Το αστικού, ναι. Μήπως οι Ισπανοί, οι οποίοι θα πάρουν το αστικό κτέλ, αν το πάρουν.
1: Αν το πάρουν, ναι, κάτσε.
2: Θα έχουν και αυτό το μπόνους να πάρουν δηλαδή και την υπεραστική συγκοινωνία.
1: Δεν θυμάμαι, όταν είχαν κάνει αρχικά το λογαριασμό για τις υπεραστικές συγκοινωνίες, είχαν βγάλει πάνω από 200.000 ευρώ το κόστος το ετήσιο.
2: Το δέλεαρ είναι τα μαθητικά δρομολόγια.
1: Άμπρο.
2: Ότι όποιος το πάρει αυτό, να, θα πάρει και τα μαθητικά δρομολόγια. Του κλείνουν το μάτι δηλαδή. Για να απαντήσω σε αυτό το οποίο βάλετε.
1: Άρα λοιπόν θα προσθεθούν στα 200 και τα μαθητικά.
2: Μπράβο.
1: Για το περιφερειακό κομμάτι του νησιού.
2: Μπράβο. Το κλείνουν το μάτι λοιπόν, ότι όποιος το πάρει θα πάρει και αυτό.
1: Και προφανώς εξαιρούν το κομμάτι της Αμανής, το οποίο καλύπτεται έτσι όπως καλύπτεται, εν πάση περιπτώσει, από τη φόρμουλα του Δήμου. ή όχι.
2: Ναι, δεν το ξέρω δεν αν το ξέρουν, γιατί δεν ξέρω νομικά αν εξαιρείτε.
1: Α, μάλιστα.
2: Μπορεί νομικά να μην εξαιρείτε. Αλλά δεν νομίζω και ότι ο Δήμος Γιου κάνει τούμπες για να διατηρήσει το δρομολόγιο
1: λοιπόν,
2: αυτό.
1: Αυτό που κρατάμε εμείς είναι ότι έχουμε άμεση εμπλοκή της περιφέρειας, που ναι, μέχρι τώρα έλεγε ότι αν δεν με χρηματοδοτήσουν εγώ δεν κάνω κάτι.
2: Αυτό
1: και φαίνεται να υπάρχει και το ενδιαφέρον για να δώσει τη χρηματοδότηση στο Υπουργείο Μεταφορών.
2: Αυτό επιβεβαιώθηκε το Σάββατο με την έλευση του κ. Μουτζούρη εδώ, ο οποίος ήρθε με αυτή την πρίκα.
1: Μάλιστα.
2: Με την υπόσχεση των 200.000 ευρώ του Υπουργείου Μεταφορών. Τώρα, αν κάπου κολλήσουν, αν κάπου δεν τα βρούνε, αλλά εκλογές δεν βγάζουν με δρομολόγια χωρίς λεωφορεία στα χωριά. Δεν πάνε σε προεκλογική περίοδο έτσι. Δεν πάνε. Διότι μπορεί μεν να υπάρχει ησυχία από τον κόσμο, αλλά από κάτω βράζει και το ακούνε το κοχλάκισμα του βρασίματος.
1: Λοιπόν, το σημειώνουμε ως μια θετική πληροφορία, καταρχάς, και από εκεί και πέρα να δούμε τη μορφή όλου αυτού του εγχειρήματος και τη διάρκεια του.
2: Ναι, ναι, η διάρκεια είναι για ένα χρόνο. Το ποσό.
1: Ναι.
2: Αλλά έχω την εντύπωση.
1: Αν θα είναι επαναλαμβανόμενο, δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει νομοθετικά, θα πρέπει να κλειδώσει αυτή η φόρμουλα.
2: Νομίζω ότι είναι ουδέν μονιμότερο του προσωρινού. Δηλαδή, αν κλειδώσει αυτό

0: έχει τη δυνατότητα και ο ιχιώτης και ο επισκέπτης να μετακινείται με μέσα μαζικής μεταφοράς από και προς τα χωριά μας. Νομίζω και από και όλα... προς και το στο αστικό κομμάτι, έτσι και αυτό.
1: Λοιπόν... Όλα μυρίζουν εκλογές.
0: Έλα καλέ, δεν σε πιστεύω. Δεν σε πιστεύω. Λοιπόν,
1: γεια
0: χαρά, γεια χαρά. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Τα ξαναλέμε, καλά να είμαστε. Αύριο μετά τις 11:35. Γεια σας. Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
2: Κεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Σανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στοκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Σανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
4: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
3: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
4: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
4: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710 22242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
3: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: ότι έχουμε υψηλή φορολόγηση και το δεύτερο έχουμε υψηλό κόστος διανομής λόγω της νησιωτικότητας. Αυτά τα δύο λοιπόν δεν επιτρέπουν να αποκλιμακωθεί η τιμή παράλληλα με τη διεθνή τιμή του πετρελαίου τύπου Brent.
1: Η προσφορά του εγωπροβείου γάλακτος μικραίνει, έχουμε μεγάλες αυξήσεις στις τιμές, σύν όλα τα άλλα που τα κόστη παραγωγής που τα γνωρίζετε, και θα έχουμε μεγάλες αυξήσεις στα κτηνοκομικά προϊόντα.
2: Από όπου και αν το πιάσεις, για ό,τι προϊόν, κάτι συμβαίνει και όλοι λένε ότι θα έχουμε αυξήσεις, γιατί στην Ελλάδα είμαστε κάπως διαφορετικά. Στο ίδιο που έχουμε με τους άλλους είναι οι καύσονες. Είναι ζέστη, γιατί φαίνεται προσέρχεται προς τα Βαλκάνια. Αυτός ο καύσωνας που μετέτρεψε σε καμίνη την Ευρώπη. Τρομακτικές οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.
3: Αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο περιμένουμε από σήμερα ήδη στην ευρύτερη περιοχή μας είναι μια μετατόπιση αυτών των υψηλών πιέσεων πάνω από την Δυτική Βαλκανική, με αποτέλεσμα να επηρεαστεί και η περιοχή μας.

0: σε αυτές τις θερμοκρασίες, ένας άνθρωπος που είναι πάνω από 70 χρονών έχει 10 φορές μεγαλύτερη επιβάρυνση από έναν που είναι στα 40 με 50 ετών. Και ένας που είναι πάνω από 80 μπορεί να φτάσει και 20 και 30 φορές παραπάνω επιβάρυνση.
1: Έχουμε διπλό χτύπημα από Νετανιάχου σε Ερντογάν μέσα στο Σαββατοκύριακο, ο οποίος Ερντογάν συνεχίζει το βιολί του με τα σύνορα της καρδιάς. Το Ισραήλ λοιπόν αναγνώρισε τη γενοκτονία των Αρμενίων και θέτει θέμα τουρκικών απειλών, το θέτει στους Αμερικάνους.
2: Γιατί η χθεσινή απόφαση και σε σχέση με την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, αλλά και αυτά που είπε ο Νετανιάχου στο Υπουργικό Συμβούλιο για την Τουρκία και το ότι θα φέρει το ζήτημα στην Αμερικανική κυβέρνηση, δείχνει μια αποφασιστικότητα από πλευράς Ισραήλ.
3: Ο Ερντογάν στην ομιλία του επανέφερε τα σύνορα της καρδιάς, ότι η Τουρκία είναι μεγαλύτερη από την Τουρκία, από τη Λευκοσία. Λευκοσία, Βηρυτό, Τρίπολη, Σομαλία, Σεράγεβο.
1: Με αλφαβητική σειρά τα είχε πάρει. Προσέξτε, αύριο τελειώνει η προθεσμία για τη δήλωση των ασανσέρ. Καλό είναι να μην το πάρετε απειψήφιστα. Έλα μωρέ, και τι έγινε, γιατί?
4: Να μην αφήσει κανένας αδύνατο, γιατί αυτό που σήμερα μπορεί να το κάνει δωρεάν και αύριο θα το κάνει ένα χιλιάρικο αν είναι για σπίτι. Πόσο? Από μεταύριο να το δηλώσει.
5: Χιλιάρικο. Ένα χιλιάρικο.
4: Ναι, ναι, 2.500 αν είναι μεικτής χρήσης.
5: Πόσα πολλά είναι το
4: και
5: πρόστιμο?
4: 5.000, και 5.000 το πρόστιμο είναι αν είναι αμυγός επαγγελματικής χρήσης το κτίριο.
1: Θα πέσουν κάτι χιλιαρικά για πρόστιμα. Προσοχή. Ο Παναγιώτης Παοκαλούσης ρυθμίζει τον ήχο σήμερα Δευτέρα. Μελίνα Σαμαραδέλη έχει την αρσυνταξία. Σοφία Καλαβρού στην επιμέλεια παραγωγής. Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Κάπου εδώ τελειώνουν οι ανάσες. Για να πάμε στον Δημήτρη Κωνσταντινίδη. Γεια σου, Δημήτρη μου.
6: Καλό σας μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
1: Να είσαι καλά.
6: Δεν έχουν σταματήσει, Σπύρο, οι δύο εθνικές οδοί να ταλαιπωρούν τον κόσμο στιγμή από το πρωί. Κυρίως η λεωφόρος Κηφισού, εννοείται. Εννοείται. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ρίχνουν τις ταχύτητές τους όσοι κατεβαίνουν την Κηφισού, δηλαδή από την Κηφισιά προς την Παραλιακή, μετά τη γέφυρα του Ολυμπιακού χωριού. Πηγαίνουν με αργούς ρυθμούς και ανατμήματα συναντούν και μποτιλιάρισμα μέχρι να φτάσουν κάτω στις τρεις γέφυρες. Δεν είναι εύκολο και λόγω ώρας, όπως καταλαβαίνεις, θα δυσκολέψει κι άλλο. Τι προτείνουμε λοιπόν στους ακροατές μας? Όσοι είναι στα δυτικά προάστια να χρησιμοποιήσουν είτε τη Φιλής είτε τη Λεωφόρο Δημοκρατίας. Είναι εξαιρετικές, με τη Λεωφόρο Δημοκρατίας μάλιστα ακόμα καλύτερη. Όσοι είναι στα βόρεια και ανατολικά, βόρεια και ανατολική πλευρά, να χρησιμοποιήσουν την κάθοδο της Κηφισίας μετά τη Νέα Ερυθρέα όμως, την κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισίας από την Κηφισιά και κάτω, που είναι πολύ καλή, ή βεβαίως τη Λεωφόρο Μεσογείων. Πάμε στο υπόλοιπο λεκανοπέδιο. Στο Σκαραμαγκά έχουμε καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Αθηνών προς τη Λιμνικού Μουνδούρου και στη Λεωφόρο Σχιστού και στο κέντρο της Αθήνας. Οι δυσκολότεροι δρόμοι είναι η Βασιλίση Αμαλίας και Σοφίας προς τη Βουλή. Σπύρο.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη μου, και πάμε αμέσως σε αυτή τη σύσκεψη στο Μαξίμου. Η κυβέρνηση αυτό που επιδιώκει ουσιαστικά είναι να πετύχει μια συμφωνία με παράγοντες της αγοράς ώστε να υπάρξουν μειώσεις. Και μειώσεις τέτοιες, όταν λέμε μειώσεις, που να φαίνονται στον οικοκυριό στο τέλος της ημέρας ή καλύτερα προς το τέλος του μήνα, εκεί που τα πράγματα δυσκολεύουν. Δηλαδή, να είναι αντιληπτή αυτή η μείωση αφενός σε ό,τι αφορά τις τιμές, αφετέρου σε ό,τι αφορά το εύρος των προϊόντων. Να είναι προϊόντα τα οποία καταναλώνονται. Είναι πρώτης προτεραιότητας για έναν οικοκυριό. Ο Κωνσταντίνος Δαυλός παρακολουθεί από κοντά όσα γίνονται στο Μαξίμου. Να σας πω εγώ πριν δώσουμε το λόγο στον Κωνσταντίνο ότι περιμένουμε και κάποιες δηλώσεις μάλλον από τον κύριο Θεοδωρικάκο, οπότε μπορεί ξαφνικά να πεταχτούμε στο Υπουργείο Ανάπτυξης να τον ακούσουμε κιόλας. Γεια σου, Κωνσταντίνε.
0: Καλημέρα στο Σπύρο και στους τηλεθεατές. Είμαστε ήδη στο Υπουργείο Ανάπτυξης.
1: Α, έχετε πάει στο Υπουργείο Ανάπτυξης.
0: Ναι, διότι περιμένουμε εδώ τον κύριο Θεοδωρικάκο, όπου έχει ολοκληρωθεί η συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου. Δεν έχουν βγει οι ακριβείς πληροφορίες του τι έχει συμφωνηθεί, αλλά αυτό που ξέρουμε είναι ότι έχει υπάρξει συμφωνία. Επομένως, εδώ λοιπόν θα έρθει ο κύριος Θεοδωρικάκος. Έχουν συγκεντρωθεί αρκετοί συνάδελφοι από κάθε είδους μέσο, προκειμένου να ακούσουμε ακριβώς πού έχει κάτσει η μπίλια.
1: Ναι.
0: Έχει κάτσει δηλαδή η μπίλια να αρθεί το πλαφόν από 1 Ιουλίου, τελειώνει 30 Ιουνίου. Αυτή ήταν ούτως ή άλλως η απόφαση για τις 63 κατηγορίες προϊόντων που είχε επιβληθεί.
1: Ναι.
0: θα ολοκληρωθεί και 1η Ιουλίου θα πάψει να υπάρχει το πλαφόν με μια συμφωνία, με μια υπόσχεση ότι θα έχουμε από Σεπτέμβριο σημαντική πτώση τιμών, όπως την είπες και εσύ, σημαντική πτώση και σε αρκετά είδη πρώτης ανάγκης τα οποία χρησιμοποιούν τα νοικοκυριά. Το άλλο σενάριο είναι να παραταθεί το πλαφόν, να φτάσει το Σεπτέμβριο και κάπου εκεί να υπάρξει η συμφωνία. Η συζήτηση έχει να κάνει και με την κυβέρνηση, η οποία ζητά να αποτυπωθεί το ταχύτερο δυνατόν στις τιμές στα ράφια η μείωση του ενεργειακού κόστους, η μείωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου, η οποία μειώνει τις βενζίνες, μειώνει επομένως, αναμένεται κάποια στιγμή να μειώσει και την ενέργεια, και άρα να μην υπάρχει αυτό που συζητάει πάρα πολλές φορές ο λαός. Την άνοδο όλοι είναι έτοιμοι και την αποτυπώνουν, στην πτώση δεν την αποτυπώνει ποτέ κανένας. Μένει λοιπόν να δούμε. Περιμένουμε τον κύριο Θεοδωρικάκο, ο οποίος τον περιμένουμε να έρθει, να κάνει μια δήλωση. Ενδεχομένως θα είναι και ζωντανές αυτές οι δηλώσεις σε κανάλια και τηλεοράσεις και ραδιόφωνα, και από εκεί πέρα τον περιμένουμε να
1: γίνει. Είναι η δεύτερη κίνηση του Υπουργείου μετά από αυτή την πλατφόρμα που μπαίνει ο καταναλωτής και κάνει τις συγκρίσεις τιμών. Είναι μια δεύτερη κίνηση, όλες στο μέτωπο της ακρίβειας. Είναι και το χάρτη που έχει η κυβέρνηση αυτό του πλαφόν, δηλαδή. Δώστε μας να σας δώσουμε. Υπάρχει και αυτή η πίεση από την πλευρά της κυβέρνησης προκειμένου να αποσύρει το πλαφόν για να υπάρξουν αυτές οι μειώσεις. Οπότε σε λίγο λες θα γνωρίζουμε. Εντάξει Κωνσταντίνε, τότε θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας.
0: Θα ανανεώσουμε
1: πάλι, ναι. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Κωνσταντίνος Δαυλός στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Ο κύριος Γεωργιάδης είναι εκπρόσωπος του νέου ΙΝΚΑ, του νέου Ινστιτούτου Καταναλωτών, ήταν στο Open.
7: Επειδή είμαστε μια μικρή αγορά, δεν λειτουργεί αποτελεσματικό ανταγωνισμός. Έχουμε δυστυχώς φαινόμενα καρτελοποίησης.
1: Μα αυτό είναι το θέμα.
7: Επειδή υπάρχουν λίγοι μεγάλοι παίκτες, μπορούν σε έναν βαθμό να ακολουθήσουν και πρακτική εναρμόνιση τιμών. Το έχει πει και ο κύριος Πρωθυπουργός σε εκείνη την επιστολή στη Βόντερλαϊν. Και γενικά για τις αθέμητες πρακτικές που ακολουθούν οι πολυεθνικές, πολύ μεγάλοι όμιλοι πολυεθνικοί, που πουλούν τα ίδια προϊόντα της ίδιας εταιρείας σε τελείως διαφορετικές τιμές.
1: Βεβαίως πρώτος κριτής των όσων συμβαίνουν, για να υπάρχει και ένα αποτέλεσμα, είστε εσείς. Η Έλενα Χελβατζόγλου είναι από το πρωί και κάνει ρεπορτάζ στην καρδιά της αγοράς. Γεια σου Έλενα, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, και αυτή τη στιγμή στην αγορά οι καταναλωτές τηρούν στάση αναμονής για να δουν ποια είναι τα μέτρα που θα ανακοινωθούν και πώς θα εφαρμοστούν στην πράξη. Όπως λένε χαρακτηριστικά, περιμένουν πραγματικές και άμεσες μειώσεις τιμών, καθώς πλέον μετρούν μέχρι και το τελευταίο ευρώ. Πού εντοπίζεται τώρα αυτή η μεγάλη πίεση που βιώνουν τα νοικοκυριά? Στα βασικά είδη διατροφής και στα καθημερινά προϊόντα. Εκεί που πονάει περισσότερο το πορτοφόλι είναι σε κρέατα όπως το μοσχάρι, αλλά και σε φρούτα και λαχανικά εποχής, που επηρεάζονται έντονα από το κόστος μεταφοράς. Να υπενθυμίσουμε ότι σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ελστάτ, ο πληθωρισμός στα τρόφιμα κινείται γύρω στο 3,5%. Οι καταναλωτές τώρα τονίζουν ότι αναγκάζονται πλέον να περιορίζουν ποσότητες και να επιλέγουν πιο φθηνά προϊόντα. Αλλά ακόμη και έτσι, το μεγαλύτερο μέρος της εισοδήματός τους εξαντλείται από τις πρώτες κιόλας μέρες του μήνα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Οπότε θα δούμε και το ρεπορτάζ της Ελένης Σελβατζόγλου και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky απόψε. Από λόγους εσάς, όπως είπαμε.
9: Είναι όλα στο Θεό.
10: Παραμιλάμε από την ακρίβεια. Για δύο άτομα 450. Το ψωμί είχε 35 λεπτά και τώρα έχει ένα 10. Και συντάξει θέσουμε.
11: Τα τυριά ειδικά δεν είναι δυνατόν, έχουν ξεφύγει. Τα τυριά είναι από 18 ευρώ και πάνω.
12: Τα κρέατα όμως είναι πανάκριβα. Για τον Έλληνα τώρα με το μισθό που υπάρχει είναι πανάκριβα.
11: Ένα νέο ζευγάρι την οπαθεί αν δεν έχει βοήθειες από το σπίτι.
10: Έδωσα 50 ευρώ και πήρα τίποτα, ψηλό πράγματα.
11: Εγώ είμαι μόνη μου και πάλι θέλω 150-200 ευρώ το μήνα.
1: Πάνω σε αυτό το θέμα του πληθωρισμού των τροφίμων, οι μεγαλύτερες αυξήσεις, σύμφωνα τουλάχιστον με τα στοιχεία της Ελστάτ, τα τελευταία είναι για τον Μάιο, δείχνουν οι τελευταίες αυξήσεις να είναι στο κρέας, βεβαίως το μοσχάρι έχει εκτοξευτεί, ένα 17,6%, αρνί και κατσίκι 16,2%, φρούτα λαχανικά κοντά στο 3,5-4%, εκεί που υπάρχει μια αισθητή υποχώρηση είναι στην κατηγορία του ελαιολάδου, με ένα 11%, και στα δημητριακά που επίσης είναι αισθητή η μείωση, ένα 7,8%. Το λέω αυτό γιατί ο κύριος Γιώτης, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, λέει ότι για τον πληθωρισμό, για την ακρίβεια να το πούμε έτσι, στα τρόφιμα, δεν ευθύνονται τα επεξεργασμένα, αυτά που είναι σε συσκευασί, τα επεξεργασμένα τρόφιμα, σε αυτά ο πληθωρισμός ήταν στο 0,6%, καθόλου αύξηση. Εκεί που λέει ότι γίνεται πάρτι είναι τα μη επεξεργασμένα. Εκεί ο πληθωρισμός προσεγγίζει διψήφιο. Είναι στο 9,2%. Εκεί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Και μιας και είπαμε για ιδιαιτερότητες που θα αντιμετωπίσουμε και τις προσεχείς εβδομάδες, ακούστε τι γίνεται τώρα με τα γαλακτοκομικά. Ο κ. Σατουλιάς είναι ο πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών και του Αγροτικού Συνεταιρισμού των Καλαβρίτων. Ήταν στο Open. Εδώ έχουμε το πρόβλημα με τις ζωονόσους, με την ευλογιά των εγωπροβάτων που έχει μειώσει κατά πολύ την παραγωγή γάλακτος. Ακούστε τις συνέπειες.
9: Δεν έχετε δει τίποτα, είναι μόνο η αρχή. Καταλαβαίνετε, σε ένα περιβάλλον που η φέτα πάει καλά εξαγωγικά, άρα ανεβαίνει η ζήτηση, η προσφορά του εγωπροβίου γάλακτος μικραίνει, έχουμε μεγάλες αυξήσεις στις τιμές, σύν όλα τα άλλα που τα κόστη παραγωγής, και θα έχουμε μεγάλες αυξήσεις στα κτηνοκομικά προϊόντα.
1: Αυτά σε ό,τι αφορά τα τρόφιμα. Έχουμε και τις τιμές των καυσίμων. Ο κύριος Παπαγεωργίου είναι ο πρόεδρος των Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, το πρωί βγήκε στους ατέριας τους και του έκανε την ερώτηση που νομίζω αθορμήτως θα την κάναμε όλοι στον βενζινοπόλη που πηγαίνουμε το αυτοκίνητό μας, ότι γιατί οι διεθνείς τιμές υποχωρούν και αυτό δεν αποτυπώνεται όπως θα έπρεπε στο ταμπλό. Για να σας δώσω την εικόνα, οι διεθνείς τιμές στο πετρέλαιο είναι περίπου στα επίπεδα πριν τις πολεμικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή. Παρόλα αυτά, η τιμή της βενζίνης δεν έχει πέσει σε αυτά τα επίπεδα. Ακούστε το διάλογο με τον Χρήστο Κούτρα του κ. Παπαγεωργίου.
13: Με 110-115 δολάρια το βαρέλι, η βενζίνη έκανε 2,15.
14: Σωστά.
13: 2,13, 2,16, 2,25 στα νησιά. Με 72 δολάρια το βαρέλι. Πόσο πρέπει να κάνει η βενζίνη, γιατί θα παλαβώσουμε στο τέλος.
15: Υπό φυσιολογικές συνθήκες πρέπει να κάνει περίπου στο 1,82, 1,80 με 1,82.
1: Υπό φυσιολογικές συνθήκες, λέει ο κύριος Παπαγεωργίου, θα έπρεπε να παίρνουμε τη βενζίνη στο 1,80. Ξέρετε πόσο έχει, κοίταζα τα τελευταία στοιχεία. 1,92. 12 λεπτά, κατά μέσο όρο, ακριβότερη. Γιατί?
15: Η αγορά ζητάει στη Νότια Ευρώπη. Η Ελλάδα έχει ανάγκες λόγω του ότι μπήκαμε στη θερινή περίοδο. Έχει αυξημένες απαιτήσεις. Τα δηληστήρια δεν μπορούν να διηλύσουν και τεχνητά αυτό κρατάει την τιμή υψηλά. Ναι. Αυτό λοιπόν θα αποκατασταθεί μόλις θα υπάρξει ηρεμία στην αγορά. Μόλις υπάρξει ηρεμία στη διακίνηση. Ναι. Στην Ελλάδα υπάρχουν και δύο disadvantages. Το ένα είναι ότι έχουμε υψηλή φορολόγηση και το δεύτερο έχουμε υψηλό κόστος διανομής λόγω της νησιωτικότητας.
1: Πάντα για κάποιο λόγο η Ελλάδα βρίσκεται εκτός ενός πλαισίου διαμόρφωσης των τιμών έτσι όπως τον υπόλοιπο. Έχουμε τις ιδιαιτερότητες μας. Επιστρέφουμε στο θέμα της σύσκεψης του Μαξίμου. Ακούσαμε το ρεπορτάζ του Κωνσταντίνου Λαδαβλού όσον αφορά το τεχνικό κομμάτι. Μας είπε ο Κωνσταντίνος Λαδαβλός ότι περιμένουμε σε κάποιες κατηγορίες τις ανακοινώσεις του κ. Θοδωρικάκου. Αλλά θα παρακαλέσω τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Γιώργο Παπακωνσταντίνου, να δούμε από την πολιτική σκοπιά τώρα. Είχαμε...
16: Θα το κάνω και χωρίς να με παρακαλέσω, πάντως να ξέρεις.
1: Είσαι ευγενής, η αλήθεια είναι. Είναι σαφής η πρόθεση της κυβέρνησης, γιατί είμαστε προεκλογική περίοδο για τον Γιώργο, να δώσει τη μάχη εκεί όπου πονάει το νοικοκυριό, έτσι.
16: Ναι, και νομίζω ότι βλέπουμε και με αυτή την κίνηση ένα από τα τρία κατοστάρια που φτιάχνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέχρι τη ΔΕΘ τουλάχιστον, Σπύρο. Αυτό μπορώ εγώ να πω ως πρώτο σχόλιο.
1: Τρία κατοστάρια?
16: Τρία κατοστάρια σε απόσταση, σε μήκος διαδρόμου τουλάχιστον, ναι, μέχρι τη ΔΕΘ. Το τελευταίο κατοστάρι είναι αυτό της ΔΕΘ. Το δεύτερο κατοστάρι είναι αυτό που αφορά το κλείσιμο εκκρεμωτήτων και την επίλυση ζητημάτων, όπως είναι η ακρίβεια, που κακά τα ψέματα είναι η αχίλιος πτέρνα της κυβέρνησης. Και το τρίτο κατοστάρι είναι οι περιοδίες που δίνουν, έτσι, αν θέλεις, πολύ πιο έντονο άρωμα, πολύ πιο έντονη μυρωδιά προεκλογική σε ό,τι ζούμε τις τελευταίες εβδομάδες.
1: Από το δικό σου ρεπορτάζ, γιατί μας είπε ο Κωνσταντίνος ότι περιμένουμε και τον υπουργό, τον κύριο Θεοδωρικάκο, σήμερα βγήκε αποτέλεσμα?
16: Νομίζω ότι σήμερα δώσαν τα χέρια, αλλά όχι πάνω σε αριθμούς. Παρότι σε αυτή τη συζήτηση εγώ μαθαίνω ότι μπήκαν αριθμοί, προτάθηκαν αριθμοί. Υπάρχει μια τεχνική συζήτηση που θα ακολουθήσει την σημερινή συζήτηση για να πούν μειώνεται 5-6, σίγουρα θα είναι πάνω από 6%.
1: Στο λέω γιατί φεύγω από το δικό σου ρεπορτάζ, πηγαίνω τώρα στο οικονομικό. άκουγα γκρίνια από την πλευρά παραγόντων της αγοράς ότι δεν ευθυνόμαστε εμείς για τον πληθωρισμό στα τρόφιμα. Ο κύριος Γιώτης προάλλες σε ένα συνέδριο της βιομηχανίας επεξεργασμένων τροφίμων, βιομηχανίων τροφίμων, λέει: μην κοιτάτε εμάς, φρούτα, λαχανικά, κρέας, αυτά να κοιτάξετε. Οπότε...
16: και τα οποία θα είναι στο νέο καλάθι, τουλάχιστον από το δικό μου ρεπορτάζ, θα τα περιλαμβάνει και αυτά, δεν θα είναι μόνο τα τυποποιημένα.
1: Α, τώρα μας δίνεις και ήδη. Θα είναι μέσα και φρούτο και λαχανικά. Όλα θα είναι αυτά.
16: Και κρέατα.
1: Και έχεις μήπως, τώρα να σε πιέσω λίγο παραπάνω, αν και σε λίγο θα τα πει ο Θεοδωρικάκος, έχεις το χρονικό ορίζοντα έναρξης αυτών των μέτρων? Γιατί ακούω από τώρα, άλλος λέει από Σεπτέμβριο.
16: Κοίτα, το από τώρα αφορά στο εξής, την εξής παράμετρο, το γεγονός ότι από αύριο λύγει το πλαφόν. Για αυτό το κενό διάστημα νομίζω ότι θα μας διαφωτίσει, αναφέρομαι στο κενό διάστημα Ιουλίου-Αυγούστου, θα μας διαφωτίσει, Σπύρο, ο ίδιος ο Τάκης ο Θεοδωρικάκος. Εκεί πάνω στη συζήτηση που έγινε και στο Μαξίμου και σε αυτές που προηγήθηκαν, γιατί ο Υπουργός έχει δει αρκετές φορές τους παράγοντες της αγοράς, υπήρχαν δύο σενάρια. Είτε να παραταθεί το πλαφόν, το οποίο δεν αρέσει όχι μόνο στους παράγοντες της αγοράς, δεν αρέσει και εσωτερικά στην κυβέρνηση. Ναι. Υπάρχει τριβή για το γεγονός ότι ένα τέτοιο είδους περιοριστικό μέτρο εφαρμόζεται για έστω και διαλυματικά, αλλά για τόσο μακρύ χρονικό διάστημα, ναι. Διότι θυμίζουμε ότι το πλαφόν έχει πρωτοκαθιερωθεί το 2022. Κλείνουμε 4 χρόνια.
1: Μόλις ενάμιση χρόνο μείναμε χωρίς πλαφόν, ξαναμπήκε.
16: Ακριβώς. Οπότε περιμένουμε να δούμε εάν τελικώς θα πάμε με παράταση ή αν η αγορά και η κυβέρνηση έχουν συμφωνήσει σε μία μέση λύση, να απορροφηθούν δηλαδή αυτές οι αυξήσεις μεσοβέζικα μέχρι και την 1η Σεπτεμβρίου, που εμένα το ρεπορτάζ μου έτσι έλεγε ότι είναι ο στόχος, αφού ολοκληρωθούν αυτές οι τεχνικές συζητήσεις, να εφαρμοστεί το πλαφόν, να εφαρμοστεί το καινούριο σύστημα, οι μειωμένες τιμές δηλαδή.
1: Οπότε επιστρέφοντας...
16: για να φτάσουμε μέχρι στις 31 Δεκεμβρίου τουλάχιστον.
1: Οπότε επιστρέφοντας από τις διακοπές όλοι να βρουν ένα διαφορετικές τιμές.
16: Και να πάμε και στη ΔΕΘ με άλλον αέρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι σαφές. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
16: Καλή
1: ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου ήταν ο πολιτικός μας συντάκτης. Αυτά βγαίνουν σε επίπεδο ρεπορτάζ αγορά, σε πολιτικό επίπεδο. Αλλά επαναλαμβάνω, σε πολύ λίγο θα έχουμε και τις δηλώσεις από τον αρμόδιο υπουργό. Οπότε να συνδεθούμε να σας δώσουμε όλο το θέμα. Ευθύς αμέσως στον Γιώργο Πρωτοψάλτη, έχουμε μια εξέλιξη. Θυμάστε την εμψυχρό δολοφονία ενός Τούρκου στα Εξάρχεια. Υπάρχουν εξελίξεις πάνω σε αυτή τη δολοφονία. Πριν από λίγο, μάλιστα, ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Γιώργος Πρωτοψάλτης. Γεια σου, Γιώργο. Σε λιγάκι θα πάμε στο Γιώργο, γιατί ναι, να το ξαναπάρουμε, γιατί η αστυνομία φαίνεται ότι έχει προχωρήσει αρκετά στις έρευνές της για να εντοπίσει ποιοι κρύβονται πίσω από αυτή τη δολοφονία, αν δεν κάνω λάθος. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Έχει λοιπόν υπάρξει μία σύλληψη ενός 28χρονου επίγοντα Τουρκίας για αυτή την άγρια δολοφονία που είχε σημειωθεί στις 13 Ιουνίου στα Εξάρχεια. Αν θυμόμαστε, όλοι ο δράστης είχε πυροβολήσει 7 φορές συνολικά το θύμα, 2 φορές στο κεφάλι, την ώρα που το θύμα, ο 25χρονος επίσης Τούρκος υπήκος, έβγαζε βόλτα το σκύλο του κάτω από το λόγο του στρέφει. Φαίνεται λοιπόν ότι το συγκεκριμένο άτομο, σε σχέση με και με αυτά που ο ίδιος έχει υποστηρίξει στις αρχές, εκτελούσε ένα πληρωμένο συμβόλαιο. Αυτό το οποίο ανέφερε είναι ότι τον στρατολόγησαν και τον πλήρωσαν στην Κωνσταντινούπολη, τον έστειλαν μόνο και μόνο για να προχωρήσει αυτή τη δολοφονία του 25χρονου. Πριν από 3 ημέρες έφτασε στην Ελλάδα μέσω Εύρου παράνομα. Μάλιστα είχε φροντίσει η εγκληματική ομάδα που πλήρωσε για αυτό το συμβόλαιο τα πάντα, τη διαμονή του σε διαφορετικά Airbnb. Πρέπει να άλλαξε τουλάχιστον 6 πριν την εκτέλεση, σύμφωνα με πληροφορίες. Τον προμήθευσε με πλαστό διαβατήριο και με πιστωτικές κάρτες που δεν θα άφηνα ανοίχνει. Και στην συνέχεια έδωσε μια φωτογραφία ουσιαστικά και ένα τόπο διαμονής για το θύμα, έτσι ώστε να μπορέσει να τον βρει και να τον εκτελέσει. Μιλάμε για ένα συμβόλαιο, σύμφωνα με τα όσα ισχυρίζεται ο ίδιος, για το οποίο πληρώθηκε 18.000 ευρώ περίπου. Έχει συλληφθεί λοιπόν το συγκεκριμένο άτομο και με κατηγορίες που αφορούν παράβαση νομοθεσίας περί ναρκωτικών και αλλοδαπών για την παράνομη είσοδο. Προφανώς υπάρχει πλέον και αυτή η ανθρωποκτονία για την οποία έχει σχηματιστεί η δικογραφία. Αναμένεται βέβαια να δούμε αν θα υπάρξουν περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά την εγκληματική ομάδα που τον στρατολόγησε, ποιοι ήταν οι λόγοι που ζητήθηκε η δολοφονία αυτού του άντρα. Να θυμίσουμε ότι είναι ένα πρόσωπο το οποίο εντός των ελληνικών συνόρων δεν είχε απασχολήσει, είχε κάποιες προσαγωγές που αφορούσαν μέθη. Όμως οι έρευνες σε συνεργασία με τις τουρκικές αρχές είχαν δείξει ότι το παρελθόν του 25χρονου του θύματος ήταν πιο βαρύ όσον αφορά την
1: δράση
14: στην Τουρκία, γιατί εκεί είχε συλλήψει ακριβώς και για ενόπλες ληστείες, για ναρκωτικά, για όπλα, για βιοπραγίες. Αυτό το παρελθόν τουλάχιστον φαίνεται να υπήρχε στην Τουρκία.
1: Ευχαριστώ, σε ευχαριστώ πολύ Γιώργο. Γιώργος Πρωτοψάλτης. Να δούμε τώρα τα νεότερα για αυτό τον καύσωνα που προκάλεσε μια μεγάλη δοκιμασία για τους κατοίκους σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Μια εξαιρετικά δύσκολη και επικίνδυνη για τον άνθρωπο και το περιβάλλον συνθήκη που ήρθε αντιμέτωπη η Ευρώπη, και από ό,τι φαίνεται όμως θα είναι η κανονικότητα στο εξής εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής. Μας περιμένει η Διευθύντρια Σύνταξης Ελληνικής Υπηρεσίας της Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη. Γεια σου Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι από το Βερολίνο. Κλιματική κρίση είναι πλέον ξεκάθαρη.
1: Έχουμε και κρίση στην επικοινωνία, νομίζω, Δήμητρα. Δεν ξέρω αν είναι το hands free ή κάτι άλλο.
17: Ελπίζω να είμαστε τώρα.
1: Όχι. Ξέρεις κάτι, θα σου δώσουμε το χρόνο, όπως επανέλθουμε στη συνέχεια. Θα σου δώσουμε το χρόνο, ναι. Μήπως μπορέσουμε έτσι να τακτοποιήσουμε καλύτερα τη σύνδεσή μας με τη Δήμητρα Κυρανούδη από το Βερολίνο. Μέχρι τότε, προσέξτε. Αυτός ο καύσωνας που έπληξε την Ευρώπη μετατοπίζεται προς τα Βαλκάνια, προς τη γειτονιά μας. Ο πυρομετεωρολόγος, ο κύριος Γιάνναρος, ήταν στην ΕΡΤ.
18: Αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο περιμένουμε από σήμερα ήδη στην ευρύτερη περιοχή μας είναι μια μετατόπιση αυτών των υψηλών πιέσεων πάνω από την Δυτική Βαλκανική, με αποτέλεσμα να επηρεαστεί και η περιοχή μας.
1: Μετατοπίζεται λοιπόν. Ναι, σε λιγάκι τώρα θα προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε την κυρία Κυρανούδη. Πάντως αυτή θα είναι η κανονικότητα, το ακούμε από όλους τους ειδικούς. Ένας εξέχων επιστήμονας σε αυτό το τομέα του περιβάλλοντος είναι ο καθηγητής, ο κύριος Κώστας Καρτάλης, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ήταν στο Open για τους καύσωνες αυτούς που έπληξαν την Ευρώπη και που χτυπούν καμπανάκι για όλους μας.
19: Υπάρχει μια εκτίμηση, αυτή που λένε μεσοπροθεσμοί, η οποία λέει ότι η μέση θερμοκρασία θα είναι περίπου 1-2 βαθμούς υψηλότερη από τη μέση θερμοκρασία των προηγούμενων ετών. Μα το ρωτήριο ότι θα έχουμε υψηλές θερμικές συνθήκες, δηλαδή ενισχυμένες.
1: Νέα κανονικότητα, για να επιχειρήσουμε πάλι με τη Γεια σου Δήμητρα.
20: Γεια σας και πάλι. Είναι γεγονός πάντως ότι τις τελευταίες ημέρες υπήρχε σοβαρό πρόβλημα και δίκτυο τηλεπικοινωνιών και στο ίντερνετ. Είχαμε προβλήματα σε συνδέσεις από τις πλάζ του Βερολίνου και το δίκτυο ηλεκτροδότηση.
1: Ναι.
20: Έπεφτε συνεχώς το δίκτυο, και αυτό γιατί και ακόμα και αυτά τα δίκτυα, δηλαδή ρεύματος και τηλεπικοινωνιών, φαίνεται ότι έφτασαν στα όρια τους εξαιτίας των πρωτοφανών πραγματικά θερμοκρασιών, υψηλών θερμοκρασιών, γιατί η Γερμανία κάθε μέρα έσπαγε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Χθες είχαμε και ρεκόρ υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί στο Βερολίνο, 40 βαθμοί, 39,9 βαθμοί για την ακρίβεια. Και η αλήθεια είναι ότι οι ειδικοί κάνουν λόγο για έναν παρατεταμένο καύσωνα πρωτοφανών διαστάσεων που έφερε στα όρια τους τις κρατικές υποδομές, το σιδηροδρομικό δίκτυο, ακόμη και τα νοσοκομεία, και ήδη έχει ξεκινήσει βέβαια και μια μεγάλη συζήτηση για την επόμενη μέρα, για το πόσο προετοιμασμένη και πόσο ανθεκτική είναι η Γερμανία για αυτές τις καταστάσεις. Είδαμε πραγματικά εικόνες που
1: ακόμα και σε ευαίσθητους
20: είναι απερίγραπτες,
1: όπως τα νοσοκομεία για παράδειγμα.
20: Ναι, και όπως είπε ο Γερμανικός Ιατρικός Σύλλογος, σε κάποιες περιπτώσεις κλείθηκαν οικογένειες ασθενών να μεταφέρουν ακόμη και παγωκίστες από τα σπίτια προκειμένου να δώσουν λίγη δροσιά στους συγγενείς τους. Τα νοσοκομεία δεν έχουν κλιματισμό, παρά μόνο κάποια χειρουργία και μονάδες εντατικής θεραπείας σε κάποια ακτινολογικά τμήματα, αλλά δεν είναι έτοιμα για αυτές τις θερμοκρασίες. Αντίστοιχα τα γραφεία, ιδιωτικές επιχειρήσεις και βέβαια τα σπίτια δεν έχουν κλιματιστικά κατά μεγάλη πλειοψηφία. Και ήδη έχει ξεκινήσει και μια συζήτηση στη Βουλή για το θέμα αυτό.
1: Τελείωσε τώρα αυτό το κύμα? Περιμένουν οι μετεωρολόγοι και στη Γερμανία και άλλο τις επόμενες μέρες, ή Πώς έχει κατάσταση
20: για,
1: τώρα.
20: Για την ώρα έχουμε μια εκτόνωση, έχουν υποχωρήσει υψηλές θερμοκρασίες, βρέχει αυτή την ώρα στο Βερολίνο, αναμένονται ισχυρές καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις. Όμως οι μετεωρολόγοι λένε ότι πιθανότατα να επανέλθει ένα δεύτερο κύμα μέσα στον Ιούλιο. Αυτό που ήταν πολύ ιδιαίτερο σε αυτό το κύμα καύσωνα που ζήσαμε είναι ότι έγινε τόσο νωρίς για γερμανικά δεδομένα. Ναι, ναι. Τέλη Ιουνίου. Αναμένουν πάντως και άλλες περιόδους παρατεταμένη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Ήταν η Δήμητρα Κυρανούδη, η Διευθύντρια Σύνταξης Ελληνικής Υπηρεσίας της Deutsche Welle. Βεβαίως στις διεθνείς ειδήσεις όπως πάντοτε. Σε λίγο θα ακούσουμε από την Deutsche Welle, από τους συναδέλφους μας, υπόλοιπες διεθνείς ειδήσεις. Ακούσατε τη Δήμητρα από τους καύσωνες, από τους θανάτους από το καύσωνα. Έχουν περάσει τώρα στη Γερμανία σε ισχυρές καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις. Αυτό είναι δηλαδή, όλοι έχουμε τρελαθεί και ο καιρός μαζί. Θα επανέλθουμε στα του καιρού με περισσότερες πληροφορίες για αυτό που σας είπα. Έρευνες δείχνουν ότι και στην Ελλάδα αυτό το καλοκαίρι θα είναι πιο ζεστό. Έτσι λένε επιστήμονες. Σε πολύ λίγο διαφημίσεις επιστρέφουμε.
2: Πάπα, τι κάνεις εκεί?
21: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
2: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
21: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
22: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
23: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με τη νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
24: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
25: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
24: Ποιος μίλησε?
25: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
24: Στον δεύτερο.
25: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
24: Τι?
25: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός, εκτός ή επί τα αυτά.
24: Μπήκα σωστά?
25: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
26: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
24: Όπου θέλω.
26: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
27: Όπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις, οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
28: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
29: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές διερευνητικής εγκληματολογίας στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Πρακτική σύνδεση της επιστήμης με την επιχειρησιακή εφαρμογή από τη σκηνή του εγκλήματος έως την αίθουσα του δικαστηρίου. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων επιστημόνων στο πεδίο των εγκληματολογικών ερευνών. Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός τελευταίας γενιάς με εργαστήρια προσομοίωσης κοινής εγκλήματος και δικαστηρίου. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, Υποκράτους 33.
30: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
31: Τι έχουμε?
30: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
32: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
30: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
33: Νέο Daikin Perfera All Seasons.
0: Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
1: Επιστρέφουμε. Ήταν ένα Σαββατοκύριακο που είχαμε πολλές, πάρα πολλές εξελίξεις στο πεδίο της γεωπολιτικής και μάλιστα σε όσα αφορούν άμεσα και τη χώρα μας. Λέω σε όσα αφορούν άμεσα και τη χώρα μας, γιατί οι σχέσεις μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας μας επηρεάζουν άμεσα, με τον έναν ή άλλο τρόπο. Και ευθύς αμέσως θα πάμε στον Μανώλη Κωστίδη, όπως πάντοτε περίπου την ίδια ώρα, έτσι όπως έχετε μάθει. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι.
1: Μέσα σε αυτό τον πυρετό προετοιμασίας για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ και τα σενάρια για ΚΑΝ και F-35 έρχεται, η κάτι γνώμη μου δεν είναι τυχαίο, έρχεται το Ισραήλ με ένα διπλό χτύπημα από Νετανιάχου. Ένα, αναγνωρίζω γενοκτονία Αρμενίων. Δεύτερον, θα μιλήσω στους Αμερικανούς γιατί η Τουρκία μας απειλεί. Και έχουμε και μια Τουρκία με το λόγο του Ερντογάν να επιβεβαιώνει αυτό τον αναθεωρητισμό.
3: Ναι, διότι ο Τούρκος πρόεδρος από τη μία πλευρά υποστηρίζει ότι η Τουρκία είναι μεγαλύτερη από την Τουρκία και μάλιστα είπε ότι υπάρχει ενδιαφέρον για τα Σκόπια, για το Μογκαντίσου, για τη Βηρυτό, για την Τρίπολη στη Λιβύη, για την Τρίπολη στο Λίβανο. Είπε ότι η Τουρκία έχει και μάλιστα όλοι οι μουσουλμάνοι αυτών των περιοχών και του κόσμου θέλουν να ξέρουν το τι συμβαίνει στην Τουρκία και η Τουρκία θέλει να ξέρει το τι συμβαίνει εκεί. Άρα, πέραν των συνόρων, έχει μεγάλο ενδιαφέρον η Τουρκία. Σε αυτά πλαίσια, ο Ερντογάν βεβαίως σήμερα, πριν από λίγη ώρα, μίλησε σε εκπροσώπους του ΝΑΤΟ και στους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους των χωρών των μελών του ΝΑΤΟ. Είπε ότι η Τουρκία θέλει να ενταχθεί σε ένα δίκτυο ασφαλείας που θα ξεκινάει από το Τέξας και θα καταλήγει στην Άγκυρα. Είπε ότι η Ευρώπη δεν πρέπει να αποκλείσει την Τουρκία που έχει από την Ευρωπαϊκή Άμυνα και ότι η Τουρκία επικοινωνεί με Αφρική, με Ευρώπη, με Ασία, με τη Μέση Ανατολή. Προσπαθεί να δείξει αυτήν την εικόνα. Βεβαίως το Ισραήλ αντιδρά, το Ισραήλ θεωρεί ότι απειλείται, αυτό λέει τώρα ο Νετανιάχου, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ.
1: Θεωρεί ότι απειλείται, αυτό λέει ο Νετανιάχου, αλλά από την άλλη υπάρχουν και δηλώσεις. Δηλαδή, θυμάμαι το ρεπορτάζ που μας έδινες με τις δηλώσεις του Υπουργού Εσωτερικών που λέει: εγώ θα πάω να γίνω νομάρχης στην Ιερουσαλήμ.
3: Ακριβώς. Να απελευθερώσουμε το Ιερουσαλήμ. Είπε και θέλει να γίνει νομάρχης. Και ότι η Τουρκία θα απελευθερώσει την Ιερουσαλήμ. Είναι επίσημες δηλώσεις υπουργών. Ξεκάθαρα. Δηλαδή, δεν έχει διαψευστεί αυτή η δήλωση, δεν έχει διορθωθεί. Είναι επίσημη δήλωση της τουρκικής κυβέρνησης.
1: Και όχι μόνο τώρα, αυτά, θεωρούν κιόλας, Μανώλη, συγγνώμη τώρα που παρεμβαίνω, θεωρούν κιόλας και μάλιστα από επίσημες πια πηγές, δεν είναι δημοσιεύματα, είναι επίσημες πηγές από τις Ισραηλινές υπηρεσίες, ότι επιθέσεις οργανώθηκαν ή επιθέσεις αποτράπηκαν, αλλά σίγουρα οργανώθηκαν της Χαμάς. Επιθέσεις της Χαμάς οργανώθηκαν και χρηματοδοτήθηκαν στην Τουρκία. Δηλαδή, λένε οι Ισραηλινοί ότι αυτοί που έρχονται και μας τυπούν.
3: Μα αφού είναι όμως στο φυλακή της Τουρκίας, Σπύρο, αυτό το έχει πει ο ίδιος ο Ερντογάν.
1: Σωστά.
3: Ο Ερντογάν δεν έχει. Δηλαδή, δεν λέω κάτι παραπάνω. Είναι η επίσημη δήλωση του Προέδρου της Τουρκίας που έχει πει ότι η Χαμάς είναι η μπροστοφυλακή της Τουρκίας απέναντι στο Ισραήλ. Τι παραπάνω μπορούμε να πούμε σε αυτά. Όμως τα F-35 του Ισραήλ, όπως και τα F-35 της Ελλάδος, γιατί έρχονται τα F-35, προκαλούν και προβληματισμό στην Τουρκία, διότι ναι, ο Τραμπ προσπαθεί και ετοιμάζει να δώσει 80 κινητήρες για το αεροσκάφος, το τουρκική σχεδία αεροσκάφος ΚΑΝ, αλλά παραδέχονται στην Τουρκία ότι θα είναι υποδιέστερο των F-35 και επειδή και το Ισραήλ και η Ελλάδα διαθέτουν αυτά τα αόρατα μαχητικά, δηλαδή να θυμίσουμε ότι τα F-35 Ισραηλινά πετούσαν πάνω από την Τεχεράνη, ούτε που τα βλέπαν οι Ιρανοί, θεωρούνται μεγάλη απειλή. Από εκεί πέρα όμως, κάτι που λένε χαρακτηριστικά ότι είναι μια τεράστια ευκαιρία την Τουρκία ο Τραμπ, καθώς παρόλο που ο ίδιος παραδέχεται ότι ο Ερντογάν μισεί το Ισραήλ, ο Αμερικανός Πρόεδρος σε αυτή τη συγκυρία στηρίζει την Τουρκία και δίνει κινητήρες σε μια χώρα που απειλεί τόσο ξεκάθαρα το Ισραήλ.
1: Άκουγα με προσοχή τη συζήτησή σας και την ανάλυση σας, όπως πάντοτε, με καλεσμένο και τον κύριο Φίλη το πρωί στην εκπομπή. Βεβαίως ο κύριος Φίλης διατύπωσε την άποψη και δεν είδα να διαφωνείς και πολύ ότι αυτή μπορεί να είναι και μια κίνηση έτσι τόσο ζεστή και αγάπης του Τραμπ προς τον Ερντογάν για να περάσει και ένα μήνυμα στο Ισραήλ, ότι κοιτάξτε, δεν κάνετε και ακριβώς ό,τι θέλω, οπότε δείτε τώρα τι θα κάνω εγώ με την Τουρκία.
3: Εγώ εντυπωσιάζομαι με όλα αυτά, δηλαδή είναι βήματα, δηλαδή
1: φεύγουν από την κανονικότητα των διπλωματικών σχέσεων.
3: Ναι, δηλαδή λέει από τη μία ο Αμερικάνος πρόεδρος ότι είναι ο εχθρός του Ισραήλ ο Ερντογάν, αλλά δίνω σε όπλα στον Ερντογάν. Και στον Ερντογάν που δεν αποσύρουσε 400 τα ρωσικά αεροπορικά συστήματα, είναι εντυπωσιακά πράγματα. Και έρχεται η σύνοδος του ΝΑΤΟ.
1: Αυτό, πες Μανουλή, τι περιμένουμε και αν μέσα σε όλα αυτά από το ρεπορτάζ μπορεί να βγει και μια συνάντηση.
3: γελάω γιατί, κοιτάξτε, έχουν γίνει κάποιες επαφές για να διερευνηθεί το ενδεχόμενο της συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν. Αυτό είναι επιβεβαιωμένο. Δεν έχει κλείσει κάποιο ραντεβού, γιατί πράγματι υπάρχουν πολλές συναντήσεις εκεί στο ΝΑΤΟ, δηλαδή το ΝΑΤΟ έχει αυτή τη στιγμή άλλες προτεραιότητες, είναι πολύ σημαντική η συνάντηση που θα γίνει. Θα το δουν. Δεν δημιουργούνται προσδοκίες, γιατί σε άλλη περίπτωση, θυμάστε, είχε ακυρωθεί και έγιναν διάφορες κόμπλες, να τα πούμε. Για να μην συμβεί αυτό, θα το δουν οι δύο ηγέτες και αν υπάρξει ευκαιρία θα γίνει. Όμως η επαφή έχει γίνει.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή δύναμη. Εύχομαι καλή συνέχεια. Ο Μανώλης Κωστίδης με όλο το πλέγμα των εξελίξεων που αφορούν και εμάς και τις σχέσεις μεταξύ των χωρών εδώ στην ευρύτερη γειτονιά μας. Ευθύς αμέσως πάμε στην Έλενα Γαλάρη, γιατί είχαμε σήμερα τους συλληφθέντες για τη δολοφονία, θυμάστε, πριν από λίγες ημέρες έγινε, άλλωστε, του 15χρονου στην Καλλιθέα. Γεια σου Έλενα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. 6 άτομα έχουν οδηγηθεί στον ανακριτή για να απολογηθούν. Ο έγκλημος είναι στο νοσοκομείο, είναι τραυματισμένος. Θα απολογηθεί τις επόμενες ημέρες με άλλα 2 άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στο αιματηρό περιστατικό. Μέχρι στιγμής έχουν απολογηθεί 5 κατηγορούμενοι ισχυρό, μεταξύ των οποίων είναι και ο καθομολογία δράστης του θανάσιμου τραυματισμού του 15χρονου. Προανακριτικά έχει πει ότι δεν ήθελε να τον μαχαιρώσει, ήθελε απλά να τον εκφοβήσει. Έχει πει ότι το θύμα κράταγε μαχαίρι, ότι δεν έφερε ο ίδιος μαχαίρι. Κάποια στιγμή λογομάχησε, τον κυνηγούσε, έπεσε το μαχαίρι, το άρπαξε εκείνος, έκανε ένα βήμα μπροστά ο ίδιος. Ένα βήμα μπροστά το θύμα και ήρθε σε επαφή με το μαχαίρι. Δηλαδή ουσιαστικά ότι έπεσε το παιδί, το 15χρονο, πάνω στο μαχαίρι που κρατούσε ο ίδιος για να τον εκφοβήσει.
1: Αυτό είναι το αφήγημά του, τέλος πάντων.
4: Αυτό είναι το αφήγημά του. Αυτός είναι ο ισχυρισμός του και φαντάζομαι, αυτό έχει πει προαναφορτικά, φαντάζομαι ότι τον ίδιο ισχυρισμό θα επαναλάβει και ενώπιον της ανακρίτριας ανελίκων. Τώρα, οι περισσότεροι από τους κατηγορουμένους αναμένεται να υποστηρίξουν ότι η εμπλοκή δεν ήταν προσχεδιασμένη και αυτό γιατί. Επειδή αντιμετωπίζουν ένα πολύ βαρύ κατηγορητήριο, έχουν ανθρωποκτονία με δόλο, συμπλοκή, επικίνδυνη σωματική βλάβη και κάποια άλλα ατυχήματα, η εισαγγελία κρίνει ότι όλα αυτά έχουν επιλεχθεί με αθλητικό υπόβαθρο. Θέλουμε λοιπόν να αποτινάξουν το αθλητικό υπόβαθρο, γιατί και η ποινική μεταχείριση τους, αν σταθεί το αθλητικό υπόβαθρο,
1: θα είναι
4: και διαφορετική. Έτσι λοιπόν λένε ότι καταρχάς ότι δεν γνώριζαν ότι κάποιος από τους κατηγορουμένους τους έφερε μαχαίρι, δεν συμμετείχαν οι ίδιοι στον θανατηφόρο τραυματισμό του 15χρονου. Μόλις αντιλήφθηκαν το σοβαρό τραυματισμό του ανήλικου, κάποιοι θα πούνε ότι επιχείρησαν να τον βοηθήσουν κιόλα. Περιμένουμε να δούμε την ποινική μεταχείριση.
1: Την ποινική τους μεταχείριση. Ναι. Και μία άλλη υπόθεση, Έλενα, και τώρα δεν... Δεν γελάω, γιατί τράβηξαν οι άνθρωποι μεγάλη ταλαιπωρία, αλλά είμαι σίγουρος, 100% ότι αυτή τη στιγμή κάποιοι που πέρασαν αυτό το Γολγοθά στην Αττική Οδό πριν από 2-3 χρόνια με το χιονιά που εγκλωβίστηκαν, είμαι σίγουρος ότι μας ακούνε από το αυτοκίνητό τους αυτή τη στιγμή. Να τους ενημερώσουμε ότι υπάρχει απόφαση και απόδοση ευθυνών για τότε, έτσι δεν είναι?
4: Βεβαίως. Υπάρχει απόφαση μετά από 4 χρόνια. Θυμίζουμε ότι τον Ιανουάριο του 2022, μέσω κακοκαιρίας Ελπίδας, είχαν εγκλωβιστεί εκατοντάδες οδηγοί στην Αττική Οδό λόγω της σφοδρότατης κακοκαιρίας δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν τα ασθενιστικά μηχανήματα. Έτσι σήμερα λοιπόν είχαμε την απόφαση του δικαστηρίου. Τρία στελέχη της εταιρείας Αττικές Διαδρομές κρίθηκαν ένοχοι για διατάραξη ασφάλειας συγκοινωνών σε βαθμό πλημελήματος. Καταδικάστηκαν σε ποινή φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή. Αντιθέτως, αφόθηκαν οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι. Πρόκειται για ένα στέλεχος της ίδιας εταιρείας και δύο στελέχη της εταιρείας Αττική Οδός. Να σας πω ότι το δικαστήριο, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, αποφάσισε να διαδηλωθεί τα πρακτικά της δίκης στην εισαγγελία πρωτοδικών, έτσι ώστε να διερευνηθεί αν έχουν τελειωθεί αξιόπινες πράξεις από τον τότε διευθυντή τροχέας Αττικής και τον τότε διοικητή τροχέας που ήταν αρμόδιος για την Αττική Οδό.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Καλή συνέχεια, η Έλενα Γαλάρη. Σε λίγο θα ακούσουμε και τον Υπουργό Ανάπτυξης. Μόνο θέλω μια ενημέρωση, υπάρχει. Σε λιγάκι. Όχι, μην κλείνουμε μικρόφωνο. Σε λιγάκι κάνουμε εδώ και τις συνεννοήσεις για να ακούσουμε τον κύριο Θεοδωρικάκου, που έχει αναφερθεί σε αυτή τη συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης και παραγωγικών φορέων για μειώσεις σε είδη πρώτης ανάγκης για τα νοικοκυριά. Μέχρι τότε, αυτές οι εικόνες που ήρθαν από τη φωτιά στην Καλυθέα με μια γυναίκα που προσπαθούσε να σωθεί, πραγματικά πάγωναν το αίμα.
5: Και παιδάκια, την πιάνω εγώ μαζί με τον παλικάρι, την πιάνω με τη γιαγιά. Αυτό ήταν.
6: Η γυναίκα ανεπίδησε και την πιάσαν λοιπόν δύο παλικάρια.
5: Είμαι εδώ 40 χρόνια στην Καλυθέα, αλλά αυτό το πράγμα πρώτη φορά στη ζωή μου βλέπω.
1: Τη γυναίκα που το σπίτι της έχει τυλιχθεί στις φλόγες, έχει βγει στο μπαλκόνι, πέφτει και από κάτω ο κόσμος τη σώζει. Γιατί δεν έχει προλάβει πυροσβεστική να βάλει το σεντόνι αυτό, τέλος πάντων, και την πιάνει με τα χέρια του τη γυναίκα και εκτός από μικροτραύματα ευτυχώς είναι καλά.
7: Να είναι καλά τα παιδιά που βάλαν τα χέρια τους και μου δώσανε πίδα μου λάγανε, πίδα. Και με κρατήσανε και πήδηξα. Ούτε ξέρω πώς πήρε φωτιά. Απ' την είσοδο. Η είσοδο πήρε φωτιά. Και άνοιξα την πόρτα και γέμισε το σπίτι.
1: Αυτή ήταν μια φωτιά σε αστικό χώρο. Δυστυχώς έχουμε μπει πάλι στο ίδιο τρυπάκι όπως κάθε χρόνο, με πολλές, πάρα πολλές πυρκαγιές και αρκετές συλλήψεις, που οι συλλήψεις δείχνουν ότι είναι από ανοησίες, δηλαδή από αμέλειες, από εντελώς, δηλαδή από λόγους που δεν σχετίζονται σε καμία περίπτωση. Επειδή μου ήρθε όταν είχε ισχυρό άνεμο και ψηλές θερμοκρασίες, μου ήρθε να κόψω κάγκελο ή να κάνω ηλεκτροκόλληση. Ο Γιώργος Καραμτζόγλου είναι εδώ στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
8: Να είστε καλά. Καταρχήν να ξεκινήσουμε από αύριο με το χάρτη. Ο χάρτης επικινδυνότητας είναι και αύριο κατηγορίας 3. Κίτρινος αναγερμός για Αττική, Εύβοια, Τολοκαρνανία, Κορινθία, Αργολίδα, Χαλκιδική, Άγιο Όρος, Αχαΐα, Ηλία, Ρόδο και Έβρο. Άρα λοιπόν και αύριο μεγάλη προσοχή για την εκδήλωση δασκών πυρκαγιών.
1: Και ξέρεις, είναι η παγίδα, γιατί όταν είναι πολύ ψηλός ο κίνδυνος στο πορτοκαλί και μετά πέφτει στο κίτρινο, υπάρχει μια...
8: Ότι τώρα μπορούμε να βγούμε.
1: Ναι.
8: Έτσι. Λοιπόν, όμως, έχουμε πάρα πολλές συλλήψεις από την αρχή της αντιπυρικής περίοδου, 128 συλλήψεις έχουμε φέτος έως τώρα και... Είμαστε ακόμα στο 1 τρίτο του καλοκαιριού, δηλαδή είμαστε στο 1 τρίτο της αντιπυρικής περίοδου. Τα βασικά πρόστιμα είναι τα 3.000 στις δύο περιπτώσεις που είχαμε στην μεν περίπτωση στο Μαρκόπουλο Αττικής, όπου ένας ηλικίας 52 ετών έκανε χρήση της ψυσταριάς, δηλαδή έψινε μπάρμπικιου ο άνθρωπος, τον συνέλαβαν, πήγε αυτόφορο.
1: Ο άνθρωπος.
8: Ναι, έτσι να μην ψήσει κάτι σε κατηγορία 4. Και ανέβαινε. Και άναβε εύκολα και φωτιά στα κάρβουνα από τον αέρα.
1: Το κάψε κυριολεκτικά, το κάψε.
8: Έτσι. Λοιπόν, 3.000 ευρώ πρόστιμο και επίσης είχαμε και την άλλη περίπτωση.
1: Σε αυτές τις περιπτώσεις ίσως θα έπρεπε να μετρείτε πόση βενζίνη έκαψε και το πυροσβεστικό, πόσες εργατόρες.
8: Ναι, αλλά μέσα στην
1: να βγαίνει ένα κουστομάκι, ας πούμε.
8: Ναι. Είχαμε και την άλλη περίπτωση στην Κερατέα, όπου ένας ηλικίας 39 ετών έκανε χρήση τροχού για τα κάγκελά του, καθάριζε δηλαδή τα σιδερένια κάγκελα με τη χρήση τροχού, έφυγε η σπίθα σε μεγάλη απόσταση και ξεκίνησε η πυρκαγιά και εκεί λοιπόν είχαμε αυτόφορο και 3.000 ευρώ πρόστιμο. Υπήρχε και η άλλη περίπτωση που είναι εξαιρετική, η Ρόδος. είναι στην περιοχή Θεολόγος στις Πεταλούδες της Ρόδου, ένας ηλικίας 56 χρονών, έβαλε μπροστά την αντλία βενζίνης να τραβήξει νερό για να ποτίσει τα χωράφια του και έφυγε. Την έβαλε μπροστά την αντλία και έφυγε. Τώρα το πήγε καφενείο, πήγε σπίτι να κοιμηθεί και όλα αυτά. Δούλευε μόνη της. Λοιπόν, σε κάποια φάση η αντλία πέταξε σπίθες και άναψε, πήρε φωτιά εκεί το χωράφι.
1: Α, γι' αυτό λέμε δηλαδή.
8: Και έγινε.
1: Τέλος πάντων.
8: Δηλαδή είχαμε τέτοιες καταστροφές, τέτοια προβλήματα. Πάντως με τις πυρκαγιές σήμερα τα πάμε καλά. Χτυπάω ξύλο να συνεχιστεί και έτσι. Να τα πάμε καλά. Όλες οι υπόλοιπες που είχαμε, Βλυχάδα στα Μέγαρα, Πεύκαλη, Κόρδος, ναι, Σπαθάρι και Εύβοια, είναι μια χαρά.
1: Ωραία. Γιώργο, σε ευχαριστώ. Έτσι, κλείσαμε και λίγο γρήγορα. Ή μάλλον όχι. Πριν κλείσουμε, είναι ο κύριος Καρτάλης. Ο κύριος Κώστας Καρτάλης, καθηγητής περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών, ήταν στο Open. Γιατί αυτές οι συνθήκες που μας είπε ο Γιώργος τώρα θα είναι όλο και πιο συχνό φαινόμενο, όχι μόνο στην Ευρώπη που είδαμε τι συμβαίνει, βεβαίως και στην Ελλάδα. Το έχουμε ζήσει άλλο τα προηγούμενα χρόνια. Μάλιστα, για φέτος υπάρχει και μία έρευνα που ακούστε τι λέει ο κύριος Καρτάλης.
9: Υπάρχει μια εκτίμηση αυτή που λέμε μεσοπροθεσμή, η οποία λέει ότι η μέση θερμοκρασία θα είναι περίπου 1-2 βαθμούς υψηλότερη από τη μέση θερμοκρασία των προηγούμενων ετών. Μα το ρωτήριο ότι θα έχουμε υψηλές θερμικές συνθήκες, δηλαδή ενισχυμένες.
1: Καταλάβατε δηλαδή, πιο ζεστό το φετινό καλοκαίρι. Πριν, μόλις τώρα θα ακούσουμε τον κύριο Θεοδωρικάκο. Έκανε δηλώσεις από το Υπουργείο Ανάπτυξης για τη συνάντηση που είχε κυβερνητικά στελέχη υπό τον Πρωθυπουργό με παράγοντες της αγοράς για μειώσεις προϊόντων. Δεν γνωρίζω και εγώ τι έχω πει. Τώρα θα τον ακούσουμε μαζί ο αρμόδιος υπουργός για τις μειώσεις προϊόντων που συμφώνησαν κυβέρνηση και παράγοντες αγοράς.
10: Στη σημερινή σύσκεψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ υπήρξε συναντήληψη για την ανάγκη αυτή η αποκλιμάκωση να περάσει τις τιμές των προϊόντων σε πρώτη φάση τους δύο καλοκαιρινούς μήνες με πλήρη σταθεροποίηση των τιμών χωρίς καμία απολύτως νέα αύξηση. Θέλω σημείο αυτό να σημειώσω ότι αυτό αφορά και τους 2.000 κωδικούς προϊόντων οι οποίοι κατά τους τελευταίους μήνες μειώθηκαν κατά 6% εξαιτίας της αυστηρής εφαρμογής του μέτρου του πλαφών στα κέρδη το οποίο είχαμε εκτάκτως επιβάλει. Και η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν και μέσα στο καλοκαιρινό δίμηνο για αυτούς τους 2.000 κωδικούς.
1: Παγώνουν τώρα τιμές σε κωδικούς 2.000 προϊόντων. Νέα αποκλιμάκωση από το Σεπτέμβριο. Μετά θα τα πούμε και αναλυτικά, αλλά είναι Σοφία Καλαβρού εδώ, γιατί είχαμε μια κινητοποίηση του λιμενικού, νομίζω, στη Λίμνο.
11: Ακριβώς, Σπύρο, ένα αγοράκι 5 ετών που παρασύρθηκε με φουσκωτό στρώμα λόγω των ισχυρών ανέμων διέσωσε το λιμενικό σώμα στη Λίμνο. Ο 5χρονος εντοπίστηκε και περισυνελέγει από ναυαγοσωστική λέμβο, μεταφέρθηκε με ασφάλεια στην ακτή, όπου και διαπιστώθηκε ότι ήταν καλά στην υγεία του. Από το λιμεναρχείο Μύρινας, το οποίο διενεργεί και την προανάκριση, συνελήφθησαν οι δύο 37χρονοι αλλοδαπίκοι δαμπούνες του παιδιού, υπήκοοι Ρουμανίας, με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο. Σε μήνυμα του τώρα, ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας εξήρε την άμεση επέμβαση φυσικά των στελεχών του λιμενικού σώματος και τόνισε τους κινδύνους
1: εν ώψη
11: του καλοκαιριού για τα στρώματα
1: φυσάει,
11: και όλα τα φουσκωτά.
1: Προσέξτε τα παιδιά σας, μην τα πάρει το κύμα. Δεν χρειάζεται να το πει Υπουργός, δηλαδή ήμαρτο να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία. Η Σοφία Καλαβρού. Διεθνείς εξελίξεις αμέσως τώρα από την Deutsche Welle.
12: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Πρέπει να συμμετέχουμε στην ευρωπαϊκή άμυνα, λέει ο Ταγίπ Ερντογάν, περιοδία Βάντεφουλ σε Βόρεια και Λατινική Αμερική. Ελλείψεις καυσίμων παραδέχεται για πρώτη φορά ο Βλάντιμιρ Πούτιν, νέες επιθέσεις στην Ουκρανία. Δημοσιεύματα για ένα νέο σχέδιο λύσης του Κυπριακού, πιθανή συζήτησή του στην επόμενη πενταμέρη. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Πληθαίνουν οι ζυμώσεις εν ώψη της κρίσιμης συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ που διεξάγεται στην Τουρκία στις 7 και 8 Ιουλίου. Πριν από λίγο, ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας σε βουλευτές από όλα τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ στην Κωνσταντινούπολη, υποστήριξε ότι η Τουρκία πρέπει να συμμετέχει σε όλες τις πρωτοβουλίες για την άμυνα και την ασφάλεια στην Ευρώπη. Αν θέλουμε να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις της εποχής, συνέχισε ο Ερντογάν, θα πρέπει να απομακρύνουμε όλα τα εμπόδια για την αμυντική βιομηχανία και παράλληλα να εξασφαλίσουμε μια δίκαιη κατανομή βαρών. Περιοδία στη Βόρεια και Λατινική Αμερική αρχίζει από σήμερα ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Johann Vandefull στην ατζέντα μεταξύ άλλων και μια συνάντηση με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο στην Ουάσιγκτον. Για πρώτη φορά μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, ο πρόεδρος της Ρωσίας παραδέχεται ότι η χώρα του αντιμετωπίζει ελλείψεις καυσίμων. Σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, ο Βλάντιμιρ Πούτιν συγκάλεσε χθες στο Κρεμλίνο έκτακτη σύσκεψη με εκπροσώπους της πετρελαϊκής βιομηχανίας. Ο Ρώσος πρόεδρος απέδωσε τις ελλείψεις σε τρομοκρατικές επιθέσεις της Ουκρανίας με στόχο ενεργειακές υποδομές και δήλωσε ότι δημιουργεί ειδική ομάδα εργασίας για να αντιμετωπίσει το ζήτημα, ενώ ανέφερε ότι εξετάζει και την πλήρη απαγόρευση στις εξαγωγές δίζελ. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 10 τραυματίστηκαν σε ρωσική επίθεση με πυράβλους στον Ντνίπρο της Ουκρανίας, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία. Σύμφωνα με το πρακτορείο ΡΙΑ, ρωσικά στρατεύματα κατέλαβαν σήμερα την πόλη Μποχοταρίβκα στην ανατολική Ουκρανία. Περνάμε στην Κύπρο, που πληθαίνουν δημοσιεύματα για ένα νέο σχέδιο λύσης του Κυπριακού, το οποίο εκπονείται με ταχύτητα και δεν αποκλείεται να συζητηθεί στην επόμενη πενταμερή. Τουλάχιστον 36 άμαχοι σκοτώθηκαν και άλλοι 160 τραυματίστηκαν από τις αεροπορικές επιδρομές του Πακιστάν στο γειτονικό Αφγανιστάν τα ξημερώματα της Δευτέρας, υποστηρίζουν Αφγανοί αξιωματούχοι, με αντίπεινα απειλή το καθεστώς των Ταλιμπάν. Ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
1: Και από τη Βόνη στο Φάληρο και στον Νίκο Σταματέλο. Καλώς τον, καλή εβδομάδα να έχουμε.
2: Καλή εβδομάδα, Σπύρο. Σε αριθμούς παγκοσμίου κυπέλου, εννοείται.
1: Έβαια.
2: Γιατί άρχισαν πλέον και οι νοκάουτ αναμετρήσεις. Αποκτά διαφορετικό ενδιαφέρον. Είχαμε χθες το βράδυ τον Καναδά με τον γκολ του Εουστάκιο στις καθυστερήσεις να παίρνει την πρόκριση για τη φάση των 16 κόντρα στην Νότια Αφρική. Ήταν πολύ καλύτερο. Ήταν καλύτερος ο Καναδάς. Νομίζω ότι αν υπήρχε ποδοσφαιρική δικαιοσύνη, χθες ήταν σωστή και περιμένει ξημερώματα Τρίτης να μάθει τον αντίπαλό του ο Καναδάς ανάμεσα στην Ολλανδία και το Μαρόκο.
1: Ήταν να δεις που η Αμερική και από τη μέση και πάνω αρχίζει να βγάζει ομάδες. Μέχρι τώρα ήταν από τη μέση και κάτω.
2: Σωστό, ήταν Λατινική Αμερική.
1: Τώρα βλέπεις και οι Ηνωμένες Πολιτείες, ομάδα γρήγορη αυτά, ο Καναδάς.
2: Ο Καναδάς νομίζω ήταν ικανοποιημένος μόνο και μόνο που πέτυχε την πρόκριση στην επόμενη φάση.
1: Ναι, ναι.
2: Τώρα πήγε και στους 16. Τώρα στο Ολλανδία-Μαρόκο, όποιος και να πέρασει, δεν λες ότι είναι και κανένα μεγαθύριο που θα τον τρομάξει και θα του απαγορεύσει να κάνει όνειρα.
1: Σωστά.
2: Έχουμε στις 8, κατά τη γνώμη μου, σημαντικό παιχνίδι, Βραζιλία-Ιαπωνία, με φαβορή μεν, αλλά τη Βραζιλία και την Ιαπωνία να έχει δείξει ένα πρόσωπο που δεν λες ότι θα έχουν εύκολο έργο οι Βραζιλιάνοι. Και αυτό στις 8 και στις 11.30 Γερμανία-Παραγουάη, και εδώ μεγάλο φαβορή η Γερμανία. Η Παραγουάη δέχεται δύσκολα γκολ, σκοράρει βέβαια και δύσκολα.
1: Οπότε είναι αυτό που είπε στην αρχή, αρχίζουν τα παιχνιδάκια και επειδή είναι και νοκάουτ, λιγάκι εντάξει. Ναι, κλείσαμε.
2: Α, μα διώχνει.
1: Σε ευχαριστώ, Νίκο, να είσαι καλά.
13: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
14: Τι έχουμε?
13: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
15: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
13: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πει, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Λέγαμε πριν με τον Γιώργο Κεραμτζόλη ότι έχει πάει καλά η μέρα από την άποψη της αντιμετώπισης των πυρκαγιών και μόλις τώρα, πριν από λιγότερο από λεπτό, μήνυμα από την πυροσβεστική, υπάρχει κινητοποίηση στο Χαροκόπιο Μεσσηνίας, αγροτοδασική έκταση, αρκετοί πυροσβέστες, έχουν σηκωθεί και αεροσκάφοι, ελπίζω και αυτοί να την προλάβουν πριν πάρει διαστάση. Χαροκόπιο Μεσσηνίας, πυρκαγιά, πριν από λίγο αγροτοδασική έκταση. Εύχομαι να έχετε μια καλή εβδομάδα, ένα καλό υπόλοιπο ημέρα. Έρχονται σε λίγο Κολοκυθάς Αναστασοπούλου, τα παιδιά της αλλαγής, αφού βεβαίως ακούσετε και το δελτίο ειδήσεων. Να είστε καλά.
14: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
16: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτό το Σάββατο κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl. Γιατί αξίζει.
17: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
18: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
17: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
18: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 50

0: χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
3: Μητέρα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unic Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unic και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
7: Η ώρα είναι 3.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 3, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα και στα δύο ρεύματα της Κηφισού, στην άνοδο από το ύψος του Ρέντι μέχρι τη Δυραχείου και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στη Λεωφόρο Αθηνών από το ύψος του Σκαραμαγκάου στη λίμνη Κουμουνδούρου, στη Λεωφόρο Σχιστού Σκαραμαγκά και στη Σταδίου στο κέντρο της Αθήνας. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκθεση στην περιοχή Χαροκοπιό Μυσσηνίας. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν επίγεια και εναέρια μέσα. Τη διατήρηση για δύο ακόμη μήνες των μειωμένων τιμών που προέκυψαν λόγω του πλαφών στους κωδικούς 2.000 προϊόντων ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι για την ακρίβεια υπό τον Πρωθυπουργό και με τη συμμετοχή εκπροσώπων Υπουργείων, Φορέων της Αγοράς και της Ανεξάρτητης Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή. Ο Υπουργός διευκρίνησε ότι δεν θα παραταθεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των εταιριών πέραν της 30ης Ιουνίου. Υπογράμμισε ωστόσο τη δέσμευση της επιχειρηματικότητας να παραμείνουν οι μειωμένες τιμές το επόμενο δίμηνο. Προανήγγειλε επίσης νέα αποκλιμάκωση στις τιμές βασικών προϊόντων από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για προϊόντα που, όπως ανέφερε, αφορούν τους καταναλωτές και χρησιμοποιούνται σε μεγάλη έκταση από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Για 5 νεκρούς κάνουν λόγο γερμανικά μέσα ενημέρωσης μετά από περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε νωρίτερα σε στάδιο στα βόρεια της χώρας. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία. Τουλάχιστον 130 εκατομμύρια κάτοικοι στην Ευρώπη, στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα της, αναμένεται να αντιμετωπίσουν σήμερα θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Μετά από 11 ημέρες πολύ ψηλών θερμοκρασιών, έντονη βροχόπτωση σημειώθηκε χθες στο Παρίσι. Έντονη βροχόπτωση σάρωσε και το Βέλγιο, όπου ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του όταν δέντρο καταπλάκωσε το όχημα στο οποίο επέβαινε. Η Ουκρανία προετοιμάζεται για θερμοκρασίες που μπορούν να φτάσουν τους 38 βαθμούς Κελσίου, χωρίς να έχει αποκατασταθεί το ενεργειακό της δίκτυο που έχει πληγεί από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς. Νέα ισχυρή σεισμική δόνηση σημειώθηκε στη Βενεζουέλα στις 2 μετά το μεσημέρι ώρα Ελλάδος, σχεδόν 5

0: ημέρες μετά τις δύο φωνικές δονήσεις των 7,2 και 7,5 βαθμών. Την ίδια ώρα μάχη με το χρόνο συνεχίζουν να δίνουν τα σωστικά συνεργεία, εντοπίζοντας ακόμη ζωντανούς ανθρώπους κάτω από τα ερείπια. Ο προσωρινός απολογισμός πλησιάζει ήδη τους 1.500 νεκρούς. Τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι οι αγνοούμενοι είναι περίπου 50.000. Για αποκλεισμό της Τουρκίας λόγω στενών πολιτικών συμφερόντων έκανε λόγο σήμερα ο Τούρκος πρόεδρος σε ομιλία του προς τιμήν ξένων βουλευτών στο πλαίσιο της έναρξης της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Ο Ταγίπ Ερντογάν ανέφερε ότι παρά τη συνεισφορά της Τουρκίας είναι γεγονός ότι σε ορισμένες περιπτώσεις παραβλέπονται τα αναντικατάστατα ωφέλη που παρέχει στην ευρωπαϊκή ασφάλεια. Ο αποκλεισμός των δυνατοτήτων που διαθέτει η Τουρκία στον αμυντικό τομέα λόγω στενών πολιτικών συμφερόντων δεν ωφελεί κανέναν. Πρέπει να σχηματίσουμε σε ολόκληρη τη συμμαχία ένα δίκτυο ασφάλειας και άμυνας που θα εκτείνεται από το Τέξας ως την Άγκυρα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τούρκος πρόεδρος. Το ενδεχόμενο να μειωθεί το ελάχιστο ποσοστό ιδιοκτησίας που απαιτείται για την ένταξη στο πρόγραμμα Ανακαινίζω, ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των κλειστών κατοικιών που μπορούν να αξιοποιηθούν, αποκάλυψε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Μιλώντας στην ΕΡΤ, διευκρίνησε ότι η σχετική αλλαγή εξετάζεται σε συνεργασία με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, ενώ απαιτείται η έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς πρόκειται για ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Την αποχώρησή της από το ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε σήμερα η Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου. Σε ανάρτησή της, μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι δεν μπορεί να διανοηθεί ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα είναι ώρα για καθαρές λύσεις και γενναίες υπερβάσεις, αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανάρτησή της. Συνελήφθη μετά από πολυήμερες έρευνες στην περιοχή του Πειραιά από ειδική επιχειρησιακή ομάδα του Τμήματος Αναζητήσεων, 53χρονος αλλοδαπός, διοκόμενος με διεθνές ένταλμα σύλληψης από τις αρχές της Αιγύπτου για ανθρωποκτονία. Συγκεκριμένα κατηγορείται ότι το 2013 στην Αίγυπτο επιτέθηκε με μαχαίρι σε ομοεθνή του με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει θανάσιμα. Ο συλληφτής οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Συνελήφθη πρωινές ώρες σήμερα 28χρονος υπήκοος Τουρκίας για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και αλλοδαπών. Ο 28χρονος έχει επίσης ταυτοποιηθεί ως ο δράστης της ανθρωποκτονίας 25χρονου ομοεθνούς του που έλαβε χώρα το βράδυ της Κυριακής 13 Ιουνίου στα Εξάρχεια. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική, σήμερα Δευτέρα, ο καιρός θα είναι έθριος. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική, 5 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα σχεδόν έθριος καιρός και θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Δευτέρα, ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική, 4 με 5 και στο Αιγαίο, 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά έως 37, στα νησιά έως 31 με 34 βαθμούς. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Τετάρτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 5516 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Για κάθε χρήση, Eurostick υπάρχει λύση.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.
3: Νιώθω μεγάλη χαρά το πρωί, νιώθω μεγάλη χαρά το μεσημέρι, νιώθω μεγάλη χαρά το βράδυ.

μέρα μου περνάει με χαρούμενες σκέψεις και το βράδυ κοιμάμαι ήρεμη και γαλήνια, γιατί έχω χαρά και ξέρω το πρωί θα ξυπνήσω πάλι με μεγάλη χαρά.

0: Αυτή θα είναι μια υπέροχη εβδομάδα. Από τη στιγμή που ξεκίνησε με Μαρή Ζαρίζου, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Αυτό θα συμβεί.
1: Ναι, γιατί όχι.
0: Τι γιατί όχι.
1: Γιατί όχι.
0: Τι είναι.
1: Να, είναι μια υπέροχη. Λέω γιατί όχι. Ξεκινάω αισιόδοξα.
0: Έχω πάθει το χειρότερο τώρα. Αυτά που λέμε κάθε μέρα. Μου ήρθε ένα link στο κινητό πριν από λίγο. Και σε άλλους ανθρώπους.
1: Ναι.
0: Όχι στο κινητό, στο mail.
1: Ναι.
0: Όχι στο κινητό, στο mail.
1: Αλλά είναι στο κινητό,
0: το πάτησα.
1: Εντάξει.
0: Το πάτησα.
1: Εντάξει.
0: Ναι, και από το κινητό το πάτησα.
1: Έβαλε τα στοιχεία σου.
0: Δεν έβαλα τίποτα.
1: Ωραία.
0: Είμαι εντάξει.
1: Σου
0: τώρα.
1: Είπα να βγει έξω με τα αλουμινόχαρτα, να βάλει τα ξαφικά σου. Τι.
0: Πρέπει να μου συμβεί. Πρέπει να κάνω κάτι για να προστατευθώ. Ε. Πρέπει να συμβεί κάτι τώρα. Δεν άνοιξε το λίγο.
1: Ένα παυσίπονο το βράδυ και ένα το πρωί.
0: Και είμαι εντάξει.
1: Okay. Τέλεια.
0: Καλή σας εβδομάδα, αγαπημένοι μας φίλοι. Καλή εβδομάδα, αγαπημένες φίλες. Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο που είναι εκεί τώρα και μας ακούει. Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι, εδώ στον Sky 100,3. Έχουμε σήμερα και τι δεν έχουμε. Θέλω σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Έχω Παναγιώτη, χαρά και πάω στα τέλεια.
0: Ωραίος.
1: Σαν τον Brad Pettway που έχει πρόγραμμα κανονικό το παιδί.
0: Θέλω τον Best Λαγοκέφαλη, σε παρακαλώ.
1: Αυτό είναι.
0: Το οποίο ήταν προγραμματισμένο για μετά, αλλά μόλις ήρθε μία είδηση. Και τον ψάχνουμε όλοι να το βρούμε. Ένας 15χρονος, ο οποίος έπιασε 158. Ναι, ο κύριος Σταματέλος να μπει. Δεν θα ρωτάει ο Σταματέλος.
1: Σταματέλος μπαίνει όποτε γουστάρει.
0: Νικόλα, έλα.
1: Είναι η εκπομπή του, είναι ο ξενοδόχος καρδιάς μας, έλεος πια.
0: Έπιασε 158 λαγοκέφαλους και κέρδισε το πρώτο βραβείο στο κυνήγι των τοξικών ψαριών. Ο 15χρονος, ο Γιάννης Τσουκτουρίδης, ο οποίος θέλω να σας κάνω την ερώτηση.
1: Πόσα πιάσε, πόσα πιάσε.
0: Ορίστε.
1: Ξαναπες το ποσό.
0: 158 λαγοκέφαλους.
1: 158 λαγοκέφαλοι. Η λαγοκέφαλη όμως δεν είναι 158 επί 5.
0: Ναι.
1: Ο λαγοκέφαλος ζυγίζει κάποια κιλά.
0: Πόσα κιλά είναι ο καθένας.
1: Μπορεί να είναι και 3 και 4 κιλά.
0: Από το μυαλό σου το βγάζει.
1: Εντελώς.
0: Okay. Ας πούμε ότι είναι 4 κιλά ο κάθε
1: λαγοκέφαλος. Ο λαγοκέφαλος. Άρα 150. Πόσου λαγοκέφαλους.
0: Μου φαίνεται πολύ το 4 κιλά.
2: Το 4 κιλά μου φαίνεται πολύ, βάλε κάτι λιγότερο.
1: Ηρεμία, ηρεμία.
0: Να βάλουμε ένα κιλό.
2: Μην το κάνουμε από εκεί πέρα.
0: 158 επί 5. Βάλ το.
1: Όχι, 5 κιλά, μην το παρακάνουμε. Τι είναι, μοσχάρι είναι.
0: Όχι, επί 5 ευρώ πόσο ήταν, παιδί μου, η επικήρυξη.
1: 5,33.
0: Ωραία, βάλ το.
1: 158 επί 5.
0: Μονόκυλη η λαγοκέφαλη.
1: 33. Ίσον ναι. 842 ευρώ.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν είναι ποσό τώρα.
0: Επειδή
1: όμως είναι κιλά.
2: Ναι, βάλτε το επειδή.
1: Πόσο ζυγίζει ο λαγοκέφαλος. Τα GPS τι τα έχετε αυτά, τα GTM.
2: Τα GPS σε πάνε στις παραλίες, δεν σε πάνε στο λαγοκέφαλο.
1: Αυτά του διαόλου, τι τα έχετε.
0: Καταρχάς θέλω λίγο να ηρεμήσει.
1: Δεν υπάρχει πιθανότητα, είναι Δευτέρα.
0: Με έχει ζαλίσει ήδη, να ξέρεις.
1: Ναι. Πάντως θέλω να πω, αδέρφια μου, άκουγα νωρίτερα τον Δημήτρη Κολιομιχάλη, τον άνθρωπό μας, που λέει την κίνηση 2 η ώρα και κάνει πρόταση για εναλλακτική διαδρομή. Δηλαδή, μου λέει μην πας στο Κηφισό, έλα την Κηφισίας. Πήγα στην Κηφισίας και ήρθα κανονικά. Θα ήμουν ακόμα στο Κηφισό.
0: Μπράβο,
1: επειδή καθώς. Άκουσα Κολιομιχάλη.
0: Ο καθένας με τον πόνο του σήμερα. Εδώ.
2: Γιατί έχει τέτοια ένταση.
0: Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Εγώ όμως αλλιώς αλλού ήθελα να το πάω. Μια ζωή με πάει όπου να είναι. Περίμενε. Περίμενε. Περίμενε. Λοιπόν, αυτός ο νεαρός.
2: Να κάνω τους ωκεανόκρανούς.
0: Ο οποίος έπιασε τους 158 λαγοκέφαλους και έχει το ρεκόρ μέχρι στιγμής.
2: Ναι.
0: Μετά την επικήρυξη, δηλαδή, αυτός που τα έχει καταφέρει καλύτερα είναι ο Γιάννης ο Τσουκτουρίδης, 15 ετών. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής.
1: Ναι.
0: Πού πιστεύετε ότι ζει ο Τσουκτουρίδης ο Γιάννης και ψαρεύει από 9 ετών.
2: Στη Ρόδο.
0: Πού, όχι, όχι, όχι. Όχι. Πού,
1: σε αρέσει να μου πεις.
0: Πού. Εσύ το έχεις τον Best Λαγοκέφαλη. Είσαι έτοιμος. Ωραία, σε λίγο, περίμενε. Πάμε.
1: Τσουκτουρίδης.
0: Πού να είναι.
1: Στον Εύρο.
0: Όχι, όχι. Δεν είναι στον Εύρο. Δεν ψαρεύει λαγοκέφαλο στον Εύρο.
1: Όχι, θα μπορούσα να αλλάξει Ανδρουπόλη. Ναι.
0: Ωραία, αλλού. Άλλη περίπτωση.
1: Στην Κρήτη.
0: Όχι, άλλο.
1: Τσουκτουρίδης. Πάμε. Πόντιο είναι
0: αυτό. Στο Παλαιό Φάλιρο. Εδώ
2: μένει. Δεν γέλασε κανένα.
1: Αυτό είναι τρόμο τώρα που πέσει.
0: Στο Ναυτικό Όμιλο Αμφιθέα. Συνέβησαν όλα.
1: Ναι. Καλές βουτιές στην Αττική. Μισό λεπτό. Η Ριβιέρα, η Αθηναϊκή Ριβιέρα.
2: Μισό λεπτό.
0: Από το Ναυτικό Όμιλο Αμφιθέας έπιασε 158.
2: Βούτυξε στο Ναυτικό Όμιλο Αμφιθέας, δηλαδή στο Καλαμάκι βούτυξε.
1: Είναι βάζει αυτά τα δικά δίκτυα, ρε.
2: Ναι. Στο Καλαμάκι, δηλαδή.
1: Σημαίνει ότι βρήκε 158 λαγοκέφαλου στο Καλαμάκι. Στο Αττική, εδώ, αυτό είναι το κανονικό μα.
0: Και επειδή εμεί καθόλου δεν θέλουμε.
2: Ούτε το πόδι μα.
0: Ούτε σα κυδιό για να παρακολουθείτε τι συμβαίνει στον αέρα. Λοιπόν, και επειδή καθόλου δεν μα αρέσει να τρομοκρατούμε.
2: Όχι, εμάς,
0: με τίποτα και για κανένα λόγο.
3: Α, πολύ ωραίο είναι.
4: Δεν
3: τρώγαμε. Α, τι ωραίο που είναι. Έλα.
5: Συναγερμό, κυρίες και κύριοι, έχει σημάνει η αύξηση
4: αύξηση του πληθυσμού των λογοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες.
5: Με δαγκώνει,
4: τα δόντια του κόβουν σαν τανάλια.
6: Ο λογοκέφαλος είναι ο εξωγήινος της θάλασσας.
7: Είναι κανίβαλη.
8: Αν το ψάρι αυτό ψηθεί ή τηγανιστεί, πεθαίνει το ξύνι αυτή.
9: Τελειώσατε, τελειώσατε.
4: Πρωτοφανείς εικόνες στη Χερσόνησο με επαγγελματία αλιέα να μην πιστεύει στα μάτια του, καθώς ψάρεψε 500 κιλά λογοκέφαλου.
0: Τι είναι ο 500 κιλά λαγοκεφαλούς, παιδιά?
1: Όχι, 500 κιλά λαγοκεφαλούς.
0: Α, νομίζω.
1: Επειδή βιαστήκατε και οι δύο.
2: Αν ακούσεις, εσύ... αν ακούσεις τη συγγνώμη τη μουσική, λες ότι έχουν πιάσει τουλάχιστον 5 μέτρα λευκό καρχαρία.
1: Α, να
2: τουλάχιστον.
1: Επειδή και εσύ και ο κύριος εδώ με τα γκρίζα γένια.
2: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Και τα μαλλιά. Να ήταν μόνο τα γένια.
1: Είναι ένας ωραίος άντρας. Οι περισσότεροι ενήλικοι λαγοκέφαλοι ζυγίζουν 1 έως 3 κιλά.
2: Αυτό δεν είπα. Γι' αυτό σου είπα βάλε 2,5.
1: Ναι. Μεγάλα άτομα μπορούν να φτάσουν 5 με 7 κιλά.
0: Μεγάλα άτομα.
1: Λαγοκέφαλοι. Μεγάλο γαλοκέφαλοι. Λοιπόν, σε σπάνιες περιπτώσεις έχουν καταγραφεί άτομα που ξεπερνούν
2: άτομα.
1: Τα 8 με 10 κιλά. Με μήκος περίπου 1 μέτρο. Θα έχεις 1 μέτρο, μια γκουμούτσα λαγοκέφαλο που θα έχει 8 κιλά.
0: Ο Γιάννης ο Τσουκτουρίδης τι έπιασε?
1: Δεν ξέρω αν είναι όλα μονοκιλά.
0: Ναι.
1: Αλλά όπως και να έχει.
2: Γι' αυτό σου πάω βάλει 2,5 κιλά.
1: 1,5 λιαρκάκι στην τσέπη θα το βάλει 2.
2: Εύκολα, εύκολα. Mm.
0: Εν τω μεταξύ, ξέρετε τι του δώσαν δώρο? Ένα καλάμι ψαρέματος. Του Γιάννη του Τσουκτουρίδη. Εγώ τρελαθώ με το Γιάννη Τσουκτουρίδη. Από την ώρα που το διάβασα.
1: Είναι άδικο. Δώσε 5 μέρες στη Λευκάδα.
0: Έλα, εσύ, δώσε να
2: πιάσει. Δεν έχουμε λαγοκέφαλους.
1: Όχι, δεν θέλουμε να ψαρέψει, να ξεκουραστεί
0: να πάει με την οικογένειά του.
1: Να πάει την οικογένειά του.
2: 15 χρονών είναι.
0: 15 χρονών παιδί.
1: Και τι δεν δικαιούται να πάει διακοπές.
2: Μόνο του να πάει. Α, την οικογένειά πίσω.
0: Το 15χρονο θα πάει μόνο του.
1: Πήγαινε 15χρονο μόνο του διακοπές.
0: Να το συνδέσουν. Είσαι καλά. Θα πάει το 15χρονο να του νοικιάσει δωμάτιο.
2: Εγώ.
0: Μα είναι δυνατόν.
1: Έτσι κάνει
0: με την οικογένειά του, όπως
2: είναι. Και χειρότερα.
0: Όπως είναι. Λοιπόν, έχω ένα αφιέρωμα γιατί μετά θέλω να ασχοληθούμε λιγάκι με όσα έγιναν την Παρασκευή εδώ σε ό,τι αφορά τα προγνωστικά. Γιάννη, είσαι έτοιμος να μιλήσουμε γι' αυτό?
1: Φυσικά.
0: Γιατί ο Σταματέλος μου τα λέει πάλι περίεργα.
1: Έφερε τα χαρτιά του εδώ πέρα.
0: Εγώ θέλω να κάνουμε ένα αφιέρωμα που ξέρω ότι αρέσει πάρα πολύ στον Νίκο, αλλά σίγουρα αρέσει πολύ και στον Άρη Πορτοσάλτε.
1: Αμέ.
0: Όταν τα ακούει αυτά. Θα ακούσει. Okay. Ένα-ένα.
2: Ένα-ένα.
0: Πάμε.
10: Εμπρός.
11: Να μιλήσω λίγο τον Τάκη.
10: Τι θες?
11: Από Θεσσαλονίκη. Τάκη, καλημέρα.
10: Καλημέρα. Άγια, γεια! Ρε, ούτε, ρε, δεν ξέρετε να μιλάτε ελληνικά. Δεν ξέρεις ότι είναι η ώρα 12 και είναι μαύρα μεσάνυχτα. Πού το βρήκες την καλημέρα, ρε?
0: Βάζει και μουσκούλα από κάτω. Μην μας έχεις έτσι στο κενό, δεν μας αρέσει αυτό. Τι το καλό, τι κάνουμε.
2: Δίκιο έχει.
0: Μαγκαζίνο.
2: Λες καλημέρα και πας για ύπνο.
0: Ναι, έχω και καλύτερο.
1: Σίγουρα.
12: Ναι, καλησπέρα.
10: Ναι.
12: Γεια σου, Τάγε.
10: Γεια.
12: Πώς είσαι, καλά?
10: Άντε, γεια, ρε. Σε γνέκει πως είμαι, ρε. Τι είσαι, ξαδερφός μου, φίλος μου.
0: Και σε αυτό έχει δίκιο, παιδιά. Ο Τσουκαλάς. Και ένα ακόμα. Δώσε άλλο ένα.
10: Εμπρός.
12: Ναι.
10: Ναι.
12: Ήθελα να ρωτήσω κάτι.
10: Άντε, γεια, ρε. Πήγαινε ζήτα από το περιττέρω, ρε. Από μένα να ζητήσεις.
1: Πήγαινε ζήτα από το περιττέρω, από μένα να ζητήσεις, λέει.
0: Και ένα τελευταίο.
12: Με λένε Πιπερτζή. Πίπερ με φωνάζουν.
10: Πίπερ, πίπα. Άντε, γεια.
1: Δυνατός.
0: Βγαίνει εκπομπή ολόκληρη μόνο με τις ατάκες του Τάκη.
2: Ναι.
1: Καλά κάνει και πόσα χρόνια εκπομπή κάνει?
0: 100 μάλλον.
1: Πόσα, 20 χρόνια κάνει.
2: 20 χρόνια πρέπει.
1: Ναι. Θα κάνει
2: και παραπάνω.
1: Ναι, εντάξει.
2: Ναι. Μη σου πω και παραπάνω.
1: Καλά, και εσύ άμα έκανε νύχτα εκπομπή και απαντούσε τηλέφωνα τηλεθεατών, σίγουρα θα έχει και τέτοια. Καλά, μη σου μιλήσω εγώ. Αν πετύχει μαύρο μου. Δεν θα μιλήσω με άνθρωπο λογικά.
2: Χειρότερα από το τσουκαλά.
0: Ρε παιδιά, να σας πω, το λέει πολύ ωραίο ο Μπασίλιους.
1: Ναι.
0: 158 αυτή ναι. Ήταν, τα πιάσαμε τέλος. Παραλίες στην Αττική.
1: Α, σωστός.
0: Δηλαδή ο Γιάννης ο Τσουκτουρίδης έπιασε όλους τους λαγοκέφαλους που υπάρχουν στα νότια πράσινα.
1: Αξίζει βραβείο.
2: Σε γενοκτονία ο Γιάννης Τσουκτουρίδης.
1: Αξίζει βραβείο ο Τσουκτουρίδης δηλαδή. Καθάρισε τις παραλίες Αττικής.
0: Και όχι μόνο ένα παλιό καλάμι, είμαστε με τα καλά.
1: Άρα ο Τσουκτουρίδης ή θα πάει και σε άλλα νησά, έτσι, ή. Καθάρισε την Αττική και τέλος. Οι υπόλοιποι βρείτε ένα τσουκτουρίδιδες. Δεν γίνεται αλλιώς.
2: Καλεσμένος στην Κρήτη πρέπει να πάει.
1: Έλα,
2: εκεί που γίνεται σφαγή.
0: Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά και στα πολιτικά που θα σχολιάσουμε σε λίγο. Η κυρία Μαριλίζα Ξενογεννακοπούλου φεύγει από τον ΣΥΡΙΖΑ, πάει Ελλάς. Πάει στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Είναι έκπληξη αυτό, κάτσε να κάψω μια άλλη καρέκλα και μην πέσω από αυτή.
0: Λέει, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα υπάρξει ψηφοδέλτιο του κόμματος απέναντι στον Τσίπρα.
1: Α, είναι δυνατόν.
0: Και έχουμε και συνέχεια.
2: Συγγνώμη, τι δεν διανοείται?
0: να υπάρχει ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στο κόμμα του Αλέξη.
1: Αυτό που λένε αρκετοί στο ΣΥΡΙΖΑ, ότι δεν μπορεί να πάμε απέναντι στο Τσίπρα. Ναι, εντάξει. Okay.
2: Μάλιστα.
1: Και τώρα βγαίνουν κάποιοι από τον ΣΥΡΙΖΑ, τώρα που τσέριξε μια πορτάρα από εδώ μέχρι την Άξο, την πορτάρα την κανονική, τη μεγάλη, ο Τσίπρα το Σάββατο, και λένε. Ποτέ δεν είπαμε ότι θα κατέβει αυτόνομος ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα είμαστε και στη ΔΕΦ και τα λοιπά.
0: Η κυρία Ξαναγιανακοπούλου δεν είχε εκλεγεί βουλευτής.
1: Όχι, όχι.
0: Ναι. Εντάξει, το δύσκολο είναι για τους υπόλοιπους.
1: Ναι. Που είναι. Δεν έχει να παραιτηθεί από κάπου, κυρία
0: Ξαναγιανακοπούλου. Πρέπει να παραιτηθούν. Και δεν ξέρουν αν ο Τσίπρας τους θέλει.
1: Κυρία Ξαναγιανακοπούλου, παραιτήθηκε από το κόμμα απλά. Στο κόμμα δεν πληρώνεσαι τίποτα.
0: Ναι, ναι.
1: Στη Βουλή πληρώνεσαι. Παίρνεις κάτι.
0: Αυτό είναι απλό.
1: Ναι, είναι πιο απλό. Ναι.
0: Τα άλλα είναι το θέμα, γιατί ούτε ξέρουν πότε θα γίνουν εκλογές. Και ένας βουλευτής να πάρει την απόφαση να παραιτηθεί τώρα από βουλευτής. Και εκλογές πες ότι γίνονται του χρόνου αρχές καλοκαιριού. Η άνοιξη πώ. Θα γίνει αυτό, πώς γίνεται αυτό. Λοιπόν,
1: ακούς, ποδοσφαιρική, τα ακούς.
2: Ο Γκουνσότο.
0: Ναι. Ναι, ακούστε όμως τι έχει μπει από κάτω. Λοιπόν, Σακύρα, Σακύρα, πολύ ωραία. Πάμε στα προγνωστικά.
2: Για σήμερα.
0: Πώς τα πήγαμε, όχι για σήμερα, τα προηγούμενα. Στείλαμε κόσμο ταμείο, στείλαμε. Εγώ δηλαδή προσωπικά έστειλα κόσμο
2: εσύ
0: ταμείο.
2: Εσύ έστειλες στους φανς σου.
0: Όχι,
2: που δεν θα σου πούν κακή κουβέντα.
1: Α, καλά. Α, έτσι ξεκινάμε.
2: Έτσι ξεκινάμε. Αλήθειες πονάνε.
0: Θες να μιλήσουμε στα σοβαρά και επαγγελματικά.
2: Θες να μιλήσουμε στα σοβαρά. Θες να μιλήσουμε στα σοβαρά.
1: Είναι σαν κάτι τύπους που τους καλεί στην εκπομπή και αρχίζουν και λένε κατά των δημοσιογράφων. Δεν είναι, δεν γίνεται έτσι δουλειά. Ότι εσείς δημοσιογράφοι δεν λέτε τίποτα. Δεν είναι έτσι. Σε κάλεσα.
0: Καλά,
1: μίλα.
0: Εγώ δεν έχω τέτοια προβλήματα.
1: Όχι, εγώ έχω.
0: Α, okay.
1: Okay, όχι με αυτούς που λένε δημοσιογράφους. Με αυτόν έχω.
0: Απλά σε μένα τι λέει, γιατί δεν μπορεί να αντέξει ότι μετά από 850 χρόνια αθλητικής διαδρομής δημοσιογραφικής.
2: Καταλαβαίνεις ότι με έχει στείλει μετά να πόδι στον τάφο,
0: Όχι, το αντίθετο.
2: Και το αντίθετο. Άμα έχω 850 χρόνια στον χώρο, είμαι έτοιμο να χαιρετήσω.
0: Τονίζω την εμπειρία σου και λέω το νεούδι, το άμπαλο, ήρθε εδώ και σου βάλει τα γυαλιά. Παραδέξτε το να πάμε παρακάτω.
1: Γιατί ήταν το σόπουλο από το Μαρούσι Παγκορασίδα και σε έλειωσε.
0: Γιατί δεν ήξερες με ποια τα βάζεις. Όταν έχεις περάσει τις Παγκορασίδες Αμαρουσίου.
1: Που τα χλάτσωνε, τα χλάτσωνε και στο κλειστό του Αμαρουσίου.
0: Δεν ξέρω τι είναι αυτό που λες.
1: Αυτό που βάζεις χωρίς στεφάνι.
2: Ναι, nothing but net που λένε
0: και μορφωμένοι. Εγώ ήμουν καλή στα κλεψίματα. Γενικώς ήμουν έλουρος.
1: Ναι, δεν είναι πολύ χρήσιμο αυτό στο γήπεδο. Κάτι χρήσιμο. Καλά, διαβάζει.
2: Και το κλέψιμο είναι χρήσιμο.
0: Δεν είναι
1: πόσο κλέψιμο ήταν να κάνει ένα αγώνα.
0: Μετά από κλέψιμο.
1: Ναι.
0: Ήμουν να σου λέω.
1: Ήσουν,
0: Ναι. Τόση διαφήμιση που έχω κάνει στι Παγκορασίδε Αμαρουσίου. Μια φορά να μου πάρει ένα άνθρωπο να μου πει: Κυρία Σοπούλη, ήσασταν όντω εδώ, γιατί δεν σα θυμόμαι.
1: Μια φανέλα, σου στείλουν. Και εμεί ένα και ένα, παιδί μου.
0: Ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι γίνεται. Λοιπόν, τα πήγαμε πάρα πολύ καλά την Παρασκευή, όμω πρέπει να τα πάμε εξίσου καλά και σήμερα. Τι λέτε.
1: Φυσικά.
0: Ωραία.
1: 8 η ώρα.
2: Βραζιλία, Ιαπωνία.
1: Βραζιλία, Ιαπωνία.
0: Τα χαρτιά σου πού είναι, πού φέρνει να μα λε πόσου βαθμού έχει κάθε ομάδα.
2: Τώρα είναι νοκάουτ, δεν έχει βαθμού.
0: Α, πάμε απευθεία.
1: Τώρα είναι νοκάουτ. Κερδίζει, περνά.
0: Τελείωσε.
2: Ισοπαλία, παράταση.
0: Να μου λε κάτι.
2: Παράταση μπενάλντι.
0: Ναι,
1: Βραζιλία, Ιαπωνία. Τώρα η δυναμική είναι αυτή που ακού. Βραζιλία, Ιαπωνία.
0: Οκ, okay, τότε πάμε απευθεία διπλό. Μονό. Άσο.
1: Άσο.
0: Ναι, άσο.
1: Δεν θα γίνει έκπληξη, δηλαδή λε εδώ.
0: Όχι, όχι.
1: Δηλαδή, άμα πει θα γίνει έκπληξη. Θα στείλει στον κόσμο.
0: Το ξέρω.
1: Θα πάρει λεφτά για διακοπές καλοκαιριού.
0: Δεν το αισθάνομαι.
2: Αυτά μόνο επί Πασόκ.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
0: Δεν το αισθάνομαι.
1: Λοιπόν, έχει και άλλο παιχνίδι. Επίσης και πιο εύκολο.
0: Εσείς δεν θα πείτε.
1: Βραζιλία, εντάξει, εγώ
2: Βραζιλία και γκολ.
0: Εγώ θα σκοράρω. Πάντα παρετά παίζετε τι
1: ναι. Εμείς επειδή ξέρουμε και καλά.
0: Δεν θα έρθει ανατροπή δηλαδή από εσά.
1: Γερμανία, Παραγουάη.
0: Λοιπόν, εδώ θα παίξω διπλό.
1: Παραγουάη. Ωραία.
0: Εντάξει.
1: Θες ταξίδι στην Κούβα εσύ οπωσδήποτε σήμερα.
0: Να το δώσουμε σε έναν άνθρωπο, ο οποίος μπορεί να το τολμήσει.
1: Ωραία. Παραγουάη, εντάξει. Και Ολλανδία-Μαρόκο.
2: Ολλανδία-Μαρόκο, 4 το πρωί.
1: 4 το πρωί.
0: Γιατί μου τονίζετε την ώρα, αλλάζει κάτι.
2: Όχι, απλά το αναφέρουμε για του ακροατές που ακούνε.
1: Το βλέπουν.
0: Ωραία, από μένα περιμένετε, βλέπετε.
1: Ναι, ναι, προφανώ. Εμείς είμαστε Γερμανία, είναι βαρετό.
2: Ναι, εμείς είμαστε βαρετοί. Το Ολλανδία-Μαρόκο δεν θα πω Ολλανδία.
1: Όχι, το Ολλανδία-Μαρόκο είναι πολύ ωραίο παιχνίδι.
2: Ναι, είναι. Παράταση βλέπω. Χ δηλαδή.
0: Χ.
1: Είναι ίσως το πιο αμφίροπο παιχνίδι με
2: τώρα. Και αν δεν παίξω χ θα πάω στον γκολ. Να σκοράρουν και δύο ομάδες.
0: Εγώ θα παίξω άσο.
2: Ολλανδία.
0: Φυσικά.
2: Ολλανδία.
1: Κοίτα, για πολλούς η Ολλανδία είναι και από τα φαβορί για το Μουντιάλ. Πάντα είναι φαβορί η Ολλανδία. Αλλά οκ. Okay.
2: Αλλά εμείς είμαστε πάντα.
1: Σε ακούμε. Ναι. Ολλανδία, Μαρόκο, Ολλανδία εσύ,
0: Ναι, ναι.
1: Και εγώ για Μαρόκο το βλέπω. Να σου
0: πηγαίνετε Μαρόκο, αν πάω εγώ Ολλανδία. Πιο κοντά.
1: Α πω. Εγώ θα πάω ταμείο, λέτε τα που θέλετε, πες.
0: Νίκο, αύριο ίδια ώρα ξέρεις.
2: Αύριο ίδια ώρα βεβαίως.
0: Εδώ, πούμε, στο εδώ, γνωστό μέρος.
1: Ναι, ναι. Μην άρχισε πάλι, είχε πει άλλα, Αναστασοπούλου και τα λοιπά. Θα παίξουμε το βίντεο. Το απόσπασμα.
2: Παίξτε και το ηχητικό της Παρασκευής.
0: Να πέσει το βίντεο.
1: Παίξτε και το ηχητικό της Παρασκευής. Στείλανε απανοτά μηνύματα ότι ευχαριστούμε που μας πήγε ταμείο και δεν είναι θαυμαστές αυτοί. Δεν είναι χλαπάτσες γνωστοί, πρώτον. Δεύτερον, θέλω να σου πω ότι της είπες να βρει 12 παιχνίδια και πρέπει να πετύχει τα 8.
2: Όχι, μισό λεπτό.
1: Εντάξει, συγγνώμη, ρε φίλε. Όχι, 18 παιχνίδια και πέτυχε τα 6. Μια χαρά είναι.
2: Αν ήταν 8 και πέτυχε τα 6, δεν θα μιλούσα.
1: Αυτό έχει πετύχει 6.
0: Τότε δεν θα σημειώσεις καλά.
2: Θες να παίξουμε το ηχητικό? Γιατί
0: όχι.
2: Με τον Ιγνάτιο με τα... μου τρίβες το ηχητικό στη μούρη.
0: Με τα ηχητικά δεν τα πας καλά εσύ.
2: Με τον Ιγνάτιο, με τον Ιγνάτιο. Κοίταξε, εγώ δεν είμαι. Είμαι Πασόκ, με παρακολουθούν, δεν παρακολουθώ.
0: Αυτό.
1: Είναι προκλητικιά, Νίκο Σταματέλο, λοιπόν, αλλά εσύ.
0: Εγώ δεν θα πέσω σε αυτή τη λούμπα. Θα ευχηθώ στον καλό μου συνάδελφο και φίλο. Επανήλθε, ξανά έγινε φίλος. Θα του ευχηθώ να έχει μια πολύ ωραία εβδομάδα και καλό μπάνιο το βράδυ στο Φάλιρο. Στείλε μας καμιά φωτό.
2: Θα σου στείλω από Λευκάδα.
0: Ναι. Από Λευκάδα?
2: Ναι.
0: Από Λευκάδα και στα ξενοδοχεία σου.
2: Όχι.
0: Πότε θα πας στη Λευκάδα?
2: Όταν θα σου στείλω
0: φωτογραφία. Πέρα έχουμε δουλειές, είστε προϊστάμενος.
2: Δώσε εσύ να στείλε τον κόσμο στο ταμείο.
1: Έχει μουντιάλ και θα φύγει. Είναι δυνατόν.
2: Μουντιάλ και θα φύγει. Τι έκανα, πάμε απέξω.
1: Ο προϊστάμενος.
0: Θράσος.
1: Λέει θα έχει εκλογές και θα φύγει ο διευθυντής.
0: Όχι, δίνει άδεια στον εαυτό του.
2: Οι εκλογές είναι μια μέρα.
1: Το ίδιο και το μουντιάλ κάθε μέρα. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Αυτό λέω. Άλλο κάθε μέρα.
1: Γιατί φεύγει προεκλογικά κανένα.
0: Είναι από αυτού του διευθυντέ που κανονίζουν την προσωπική του άδεια και δεν τον ενδιαφέρει τι γίνεται με του
1: διευθυντέ. Και πείζουν εδώ πέρα. Βάλσαμε και κριτική. Έτσι.
0: Αλλά άμα τα έχει λύσει τα προβλήματά
1: σου
0: με τα ξενοδοχεία, έτσι λειτουργεί.
1: Άναγια σου.
2: Τελειώσατε.
1: Το
0: ευχαριστήθηκα εγώ σήμερα.
1: Πάμε στα Honda Center. Θα βρούμε προϊόντα περιποίηση Lancaster με όφελο 35%.
5: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Honda Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Honda Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
7: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Honda Center.
13: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
14: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
15: Τι δροσιά του να έχετε?
13: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
16: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
17: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήρι. Μαζεύονται πολλά. Πολύ βιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
18: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
19: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
18: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
19: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
18: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
20: Θες περισσότερο καλοκαίρι σε Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
21: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
18: Φτάσαμε κιόλας. Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
20: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
22: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
23: Αυτό
3: το καλοκαίρι. Η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
6: Time out για Θράκων.
15: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
15: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
23: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
24: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
25: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται και στα δύο ρεύματα της Κηφισού, στην άνοδο από το ύψος της Πειραιός μέχρι τη Δυραχείου και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στη Λεωφόρο Αθηνών από το ύψος του Σκαραμαγκάου στη λίμνη Κουμουνδούρου, καθώς και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας. Την διατήρηση για δύο ακόμη μήνες των μειωμένων τιμών που προέκυψαν λόγω του πλαφών στους κωδικούς 2.000 προϊόντων ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι για την ακρίβεια υπό τον Πρωθυπουργό. Ο κύριος Θεοδωρικάκος διευκρίνησε ότι δεν θα παραταθεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των εταιριών πέραν της 30ης Ιουνίου. Υπογράμμισε ωστόσο τη δέσμευση του επιχειρηματικού κλάδου να παραμείνουν οι μειωμένες τιμές το επόμενο δίμηνο. Προανήγγειλε νέα αποκλιμάκωση στις τιμές βασικών προϊόντων από τις αρχές Σεπτεμβρίου. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε περιστατικό με πυροβολισμό στο κέντρο της πόλης Τάντε, στην Κάτω Σαξονία. Σύμφωνα με την αστυνομία, έχει συλληφθεί ήδη ένα άτομο, τα κίνητρα του οποίου παραμένουν ασαφή. Στη Βενεζουέλα θα μεταβεί ελληνική επιστημονική αποστολή στο πλαίσιο της Διεθνούς Συνδρομής για την ενίσχυση της χώρας που επλήγει από τους δύο ισχυρούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ την περασμένη Τετάρτη. Για αποκλεισμό της Τουρκίας στον αμυντικό τομέα λόγω στενών πολιτικών συμφερόντων έκανε λόγο σήμερα ο Τούρκος Πρόεδρος σε ομιλία του στο πλαίσιο της έναρξης της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Σε ύφεση, χωρίς ενεργό μέτωπο, είναι σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την πυροσβεστική η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Χαροκοπιό Μυσσηνίας. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
26: Συναγερμό κυρίες και κύριοι, έχει σημάνει η αύξηση του πληθυσμού των λογοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες.
27: Με δακόνια!
28: Τα δόντια του κόβουσαν τα νάλια.
29: Ο λογοκέφαλος είναι ο εξωγήινος της θάλασσας.
30: Είναι κανίβαλη.
31: Αν το ψάρι αυτό ψηθεί ή τηγανιστεί, πεθαίνει το ξύνι αυτή.
32: Τελειώσατε.
4: Πρωτοφανείς εικόνες στη Χερσόνησο με επαγγελματία αλιέα να μην πιστεύει στα μάτια του. Καθώς ψάρεψε 500 κιλά λογοκέφαλο.
33: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,

Λοιπόν, ακούστε τώρα κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον που θα σας ενθουσιάσει. Εμένα με έχει ενθουσιάσει ήδη, γιατί την Τρίτη, 30 Ιουνίου, αύριο δηλαδή, το Golden Hall, κυρίες και κύριοι, φιλοξενεί το Vogue Greece Fashion Night Out. Μία βραδιά αφιερωμένη στη σύγχρονη μόδα, με shopping μέχρι αργά το βράδυ, μοναδικές εμπειρίες από κορυφαία brands, φοβερές μουσικές επιλογές και όλες τις τάσεις που πρωταγωνιστούν αυτή τη σεζόν. Από τις 7 έως τις 11 το βράδυ, η Vogue Greece και το Golden Hall δημιουργούν το απόλυτο fashion ραντεβού του καλοκαιριού. Vogue Greece Fashion Night Out. Αύριο θα είμαστε όλοι εκεί, που στο Golden Hall φυσικά.

0: ανημουσιακό, κάπως ήσυχο σήμερα. Τι σου συμβαίνει?
1: Δεν παρεμβαίνω όταν λες τόσο ενδιαφέροντα πράγματα, Μαρία.
0: Μπήκες πολύ δυναμικά στην έναρξη της εκπομπής και κάπως έπεσε.
1: Όχι, όχι, είμαι ακόμα πάρα πολύ ανεβασμένος, γιατί βλέπω αυτή.
0: Είναι αυτή
1: είμαι
0: εγώ.
1: Πάντα εδώ.
0: Καλώς το Χριστινάκι.
2: Γεια σας, τι κάνετε?
0: Σου βγάζω το καπέλο που τα έχεις κανονίσει όλα,
1: ναι, ναι.
0: Και για το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου μας τα είπα από το πρωί, οπότε έχουμε χαρή,
1: ναι.
0: Να ξέρετε ότι δεν θα σκάσουμε στη ζέστη.
1: Ωραία.
0: Όπως φαίνεται.
1: Καλώς.
2: Ζέστη θα έχει δύο μέρες, τρίτη,
0: εντάξει.
2: Τετάρτη
0: 37 είπες.
2: Ναι, 37, εγώ είναι αυτό εννοώ. Και στη Βόρεια Ελλάδα θα είναι και 38, ξέρω εγώ. Και, και σήμερα έχει 37 βαθμούς.
1: Ο Σπύρος μάλιστα έχει ακούσει από ό,τι καταλαβαίνω στο δελτίο ειδήσεων.
2: Ποτέ δεν με ακούει, λέει ότι θέλει.
1: Α, να τα λέμε αυτά.
0: Ο Σπύρος μας αποκλείεται.
1: Όχι, όχι, όχι, να απολογηθεί.
0: Ο Λεβέντης μας ο ψηλός εδώ είναι δυνατόν.
1: Ναι. Άρχισε να λέει ότι έρχεται εδώ το κύμα, καύσωνα. Όχι, εγώ θα τα πω όλα.
2: Εμείς τα ακούμε κάθε μέρα. Εγώ δεν το άκουσα.
0: Εγώ δεν νομίζω ότι ο Σπύρος θα έλεγε ποτέ κάτι τέτοιο. Κάτι άλλο θα εννοούσε. Οπότε πάμε να τα βάλουμε τώρα σε μια σειρά, παρακαλώ. Τι έχουμε από σήμερα, λοιπόν?
2: Λοιπόν, σήμερα έχουμε ζέστη.
0: Τέλεια.
2: 33 με 35 βαθμούς. Είδα και κάτι 36. Πού? Στον Πειραιά, στη Σαλαμίνα, στον Κορυδαλό. Και νομίζω ότι είναι 36 και κάτι ακόμα. Αλλά είναι, επειδή είναι βοριάς ακόμα και είναι κατά βάτησο βοριάς, αυτές τις περιοχές από εδώ είναι πιο ζεστός από ότι είναι όταν έχει θαλάσσια άβρα που είναι από τη θάλασσα. Άρα λοιπόν.
0: Δεν το κατάλαβα εγώ αυτό
2: ο
0: τώρα.
2: Ο βοριάς έρχεται από το βουνό πάνω.
0: Μάλιστα.
2: Από την Πεντέλη, από την, ναι. Από την Πάρνηθα μάλλον.
0: Ωραία.
2: Περνάει από όλη την, Αττική, την Αθήνα μέσα. Ζεσταίνεται από το τσιμέντο και φτάνει στα παράλια εδώ του Σαρδικού. Πιο ζεστός από ότι είναι στα βόρεια του νομού ή από ότι είναι μέσα το κέντρο της Αθήνας. Και συμβαίνει αυτό πολύ τακτικά να έχει ο Πειραιάς, η Σαλαμίνα, ο Κορυδαλός, το Ελληνικό, να έχει, ξέρω εγώ, μεγαλύτερη θερμοκρασία σε σχέση με την υπόλοιπη Αττική. Γιατί ακριβώς για αυτό το λόγο που σας είπα. Αντίθετα, όταν έχει άνεμο από τη θάλασσα, άβρα, θαλάσσια άβρα, τα παράλια του Σαρονικού είναι με πιο καλές θερμοκρασίες, γιατί τα δροσίζει το αεράκι της θάλασσας.
0: Okay.
2: Αυτό. Να πω ότι ζέστη θα έχει και αύριο, αλλά θα έχει και απογευματινή αστάθεια, μπόρες δηλαδή, στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και τα ορεινά της Δυτικής Θεράς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Μεσημέρι, απόγευμα, αυτά μόνο. Όλη η υπόλοιπη χώρα λιακαδούρες, επιστημονικά. η θερμοκρασία. Αύριο είναι η πιο ζεστή μέρα.
0: Την πάει σκηνικορδόνη τη λιακαδούρα.
1: Τονίζει ότι έχει καλό καιρό και σου λέει
2: λιακαδούρα. Επίσης να πω ότι αύριο θα είναι η πιο ζεστή μέρα. Είναι η κορύφωση τη ζέστη. Μπαίνουμε και στον Ιούλιο. Ας μην το κάνουμε θέμα. Ιούλιος μήνας δεν μας έχει πάει πολύ καλά μέχρι τώρα. Παρ' όλα αυτά δεν θα κρατήσει πολύ αυτό. Δηλαδή 37 και 38 βαθμούς στα δυτικά και βόρεια κυρίως, και τη Θεσσαλία βέβαια μέσα. Από την Πέμπτη θα αρχίσει να υποχωρεί. Παρασκευό Σαββατοκύριακο 34 βαθμούς. 33 βαθμούς για την Αττική μιλάω.
0: Έχω αρχίσει να φοβάμαι ότι κάτι μας ετοιμάζει. Αποκλείεται να πάνε τα πράγματα τόσο
2: καλά. Ναι.
0: Δηλαδή,
1: πάντως, μέχρι
2: τις 10 πρώτες μέρες του Ιουλίου δεν έχει ακραίο κάτι.
0: Ναι.
2: Εντάξει,
0: δηλαδή ζέστη. Το ότι δεν έχουμε περάσει ζέστη κανονική για τα δεδομένα της χώρας μας, θέλω να πω, τη στιγμή που οι άλλοι ψήνονται.
2: Σωστό.
0: Για τόσο καιρό, εμένα κάτι μου βρωμάει. Μακάρι να
2: βρωμάει
0: τίποτα.
2: Κοίτα, άμα δεν αλλάξει η ατμόσφαιρα, δεν θα αλλάξει και σε εμάς κάτι η κυκλοφορία της ατμόσφαιρας. Πάντως να τονίσω ότι αυτή η ακραία ζέστη της Ευρώπης δεν έρχεται στην Ελλάδα.
0: Mm-hmm.
2: Αν έρθει κάποιο καύσωνα που να πιάσουμε. Δεν μιλάω τώρα για αυτό το πράγμα το 37.
0: Θα είναι από αλλού.
2: Από την Αφρική, κάπου. Δεν τελειώνουν. Το λέω από το πρωί αυτό το πράγμα. Οι θερμές μαζί της Αφρικής ατέλειωτες είναι, έχω να σας πω. Δεν τελειώνουν με τίποτα και ανεβαίνουν προς τα πάνω όποτε τους
1: έρθει. Πολλές φορές. Ανάλογα... Όλα τα θερμά κύματα από κάτω έρχονται. Δεν έρχονται από πάνω.
2: Και ανάλογα με το πώς θα είναι η.
1: Είναι απλό.
2: Είναι απλό.
1: Σουηδία θα έρθει. Δεν γίνεται.
0: Ο κύριος Τάκης ρωτάει αν έχετε την ευγενή καλοσύνη. Μα έτσι όπως μας το ρωτάει, Ρετάκι μου, την κυρία Σούζη, παρακαλώ να πάει ο κύριος Τάκης αύριο στο Ζούμπερ να κάνει την πρώτη του βουτιά, ή θα τον πάρει και θα τον σηκώσει?
2: Όχι, θα τον πάρει, θα τον σηκώσει, γιατί εξασθενούν και οι άνεμοι. Και βέβαια να πάει.
1: Να πάει.
0: Ορίστε, Τάκη μου.
2: Δηλαδή αύριο θα έχει το πολύ νωρίς το πρωί ένα πεντάρι και μετά θα εξασθενήσουν κι άλλο.
1: Ναι.
2: Και μάλιστα εκεί προς το Ζούμπερ και το Σχοινιά, ο βορειοανατολικός δεν το πιάνει. Δηλαδή είναι ήρεμη θάλασσα, αυτό θέλω να πω. Άρα νομίζω ότι ναι, πρέπει να πάει, θα έχει και ζεστούλα και να πάει να κάνει τη βουτιά. Με μεγάλη χαρά.
0: Εσύ πάντως το Σάββατο, επειδή μιλήσαμε για την πήγα να τη ρωτήσω για την Κυριακή.
2: Πήγες για μπάνιο την Κυριακή.
0: Δεν πήγα. Δεν το τόλμησα. Λέω δεν πειράζει, τόσο Σαββατοκύριακο έχουμε μπροστά μας. Ας μην μας πάρει και μας σηκώσει τώρα και η αμοβολή δεν παλεύεται. Εσύ μου είπες ότι στο Θυμάρι το Σάββατο κάνατε φανταστικό μπάνιο.
2: Το Σάββατο ήταν πάρα πολύ ωραία. Παρότι φύσαγε αρκετά, αλλά επειδή είναι
0: βορειοανατολικό.
2: Επειδή είναι βορειοανατολικό ο άνεμος εκεί, κάτω τα παράλια, τα κοντά στην παραλία, δεν κάνουν κύμα. Δεν είχε και αμοβολή γιατί δεν ήταν οχτάρι γεμάτο, ήταν λιγότερο. Πάρα πολύ ωραία, σου λέω, ωραία θάλασσα, καθαρή, δροσερή, ωραιότατη. Έβλεπε το Σαρονικό μέσα και άφριζε, ξάφριζε.
0: Ναι. Ναι. Ρακέτες έπαιξες.
2: Ναι.
0: Έπαιξε και τις ρακέτες.
2: Όλα τα έκανα.
0: Ακούς, Σούζη.
1: Καλά κάνει.
0: Έχει πιάσει τη ζωή από τα μαλλιά.
2: Τι να κάνω.
1: Μια χαρά. Πολύ καλή είναι. Πολύ καλή. Τι θες τώρα.
2: Τίποτε. Αλλά την Κυριακή είχε κόσμο και δεν πήγα πουθενά.
1: Χθες άκουσα μια πάρα πολύ.
2: Φύσαγε και πολύ περισσότερο την Κυριακή, συγγνώμη.
1: Άκουγα χθες τον.
0: Μας ευχαριστεί ο Τάκης.
1: Μπράβο. Τάκη, να σε καλά, καλό μπάνιο. Άκουγα χθες τον αγαπημένο μας Πέτρο Κυργυλή που γιορτάζει σήμερα.
0: Πέτρο. Χρόνια πολλά
1: στον πατέρα των τελευταίων ετών. Να πούμε ότι είχε μαζί του έναν κύριο, τον κύριο Στέφανο Παλατζά. Ο κύριος Στέφανος Παλατζάς είναι ένας ειδικός για τα κτίρια. Διδάσκει στο Πανεπιστήμιο. Το οποίο μας εξηγούσε τι ακριβώς συμβαίνει στην Ευρώπη και τι συμβαίνει στην Ελλάδα με τα κτίρια και το πόσο πιο μπροστά, πολύ μπροστά είμαστε εμείς σε σχέση με την Ευρώπη. Και ότι και ειδικά τις χώρες που ψήνονται τώρα, που δεν έχουν καν κλιματιστικά, και ότι θα αναγκαστούν προφανώς από εδώ και πέρα να έχουν κλιματιστικά και λόγω της κλιματικής κρίσης. Ότι πρέπει σιγά σιγά να μπουν στη λογική αυτή.
2: Ναι.
1: Δεν να έχω ένα κλιματιστικό για 10 μέρες. Ναι, να έχεις ένα κλιματιστικό για 10 μέρες. Γιατί αλλιώς θα ζεις αυτό που ζεις τώρα. Και θα ψάχνεις δροσιά όπου
2: να είναι. Και δεν ήταν 10 μέρες, ήταν πολύ παραπάνω.
1: Ναι.
2: Και ποτέ δεν ξέρεις. Και μπορεί να έρθει ξανά όλο αυτό το πράγμα, ξέρω εγώ, σε 5 χρόνια.
1: Όπως
2: αλλά
1: ποτέ
2: δεν ξέρει. Μπορεί να έρθει και του χρόνου πάλι.
1: Αντιστοίχως και εμείς που ξέρουμε από ζέστη και από καύσω, ναι. Μπορεί κάποια στιγμή να έχουμε 10 μέρες χιόνια λόγω της κλιματικής κρίσης. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και γι' αυτό που δεν είμαστε προετοιμασμένοι γι' αυτό.
0: Χίλιοι θάνατοι μόνο στη Γαλλία από πνιγμούς και άλλα. Και έψαξα να βρω λίγο τα στατιστικά στοιχεία να δούμε ηλικίες. Είναι άνθρωποι όλων των ηλικιών, κυρίως όμως άνω των 65, όσο αναμενόταν. Άνθρωποι που πήγαν δηλαδή να κάνουν μπάνιο όπου βρήκαν, χωρίς να υπάρχουν εκεί ναυαγοσώστες. Άνθρωποι που μπορεί να μην ήξεραν καλά μπάνιο, γιατί οι άνθρωποι προφανώς εκεί δεν είναι όπως είμαστε εμείς, που 4-5 μήνες το χρόνο τους περνάμε στη θάλασσα.
2: Στη θάλασσα και ξέρουμε από μικρά παιδιά να κάνουμε μπάνιο,
0: σωστά.
2: Να κουμπάμε και όλα αυτά.
0: Τραγωδία.
1: Μας ακούει ο κ. Κυργυλής, τώρα είναι στην ακρόαση.
0: Μπράβο, να σε χαιρόμαστε.
2: Είπαμε χρόνια πολλά να τον χαιρόμαστε τον Πέτρο
1: μας. Να τον χαιρόμαστε και να τον χαίρεται η οικογένεια, το family του.
0: Τα κορίτσια όλα. Τα κορίτσια του. Λοιπόν, Χριστίνα, μας ευχαριστούμε.
2: Νομίζω τα είπαμε όλα,
0: φυσικά και τα είπαμε.
2: Και να πω και κάτι ακόμα που ξέχασα.
0: Παρακαλώ.
2: Το Ελνίνιο δεν έχει σχέση με τους καύσωνες της Ελλάδας για αυτό το καλοκαίρι.
1: Το Ελνίνιο.
2: Ναι. Γιατί το άκουσα και αυτό. Ότι λόγω του ότι θα έρθει το ισχυρό Ελνίνιο, αφέτος στην Ελλάδα θα έχει ισχυρούς καύσωνες που θα κρατήσουν μέχρι το Σεπτέμβρη. Το άκουσα και αυτό και δεν ισχύει με τίποτα. Δεν ξέρουμε καν πώς θα επηρεάσει το Ελνίνιο την Ευρώπη.
1: Καλώς.
2: Δεν το ξέρουμε ακόμα και δεν ξέρω αν θα το μάθουμε και ποτέ. Μάλλον θα δούμε τα αποτελέσματα. Γιατί είναι στον ειρηνικό όλα αυτά που συμβαίνουν με το Ελληνίνιο.
0: Η Σούζη μαζεύει όλα αυτά που ακούει όλη μέρα και έρχεται το μεσημέρι και τα ξεκαθαρίζει.
1: Ναι, αλλά
0: κάνουμε τα ξεκαθαρίσματα.
2: Έτσι,
0: το μεσημέρι.
1: Εμείς εδώ βοηθάμε όσο μπορούμε. Το ξέρεις πολύ καλά ότι εμείς ακούμε.
2: Το ξέρω και πολύ
0: καλά. Και απαντάμε και σε όλες τις ερωτήσεις των ακροατών.
1: Ερωτήσεις των ακροατών.
2: Αυτά.
0: Με αγάπη.
2: Λοιπόν, σας φιλώ και σας χαιρετώ με αγάπη, Χριστίνα.
0: Αυτόν εδώ δεν τον βλέπεις πολύ σήμερα.
2: Ωραίος είναι.
0: Τι ωραίος είναι. Τι έγινε, Γιάννη?
2: Φιλάκια.
0: Γεια, Χριστίνα. Πάμε διαφημίσεις σιγά σιγά, περνώντας μια βολτίτσα από τα Honda Center που με τη Χριστίνα αγαπάμε πάρα πολύ, όπως αγαπάτε κι εσείς πάρα πολλά χρόνια τώρα, είναι γεγονός. Έτσι λοιπόν, Χριστινάκη μου, θα πάμε τώρα στα Honda Center και θα βρούμε φανταστικά προϊόντα περιποίησης προσώπου της Lancaster.
2: Πω, τέλεια.
0: Με όφελος 35% εδώ. Εμείς δεν κάνουμε ψωροεκπτώσεις. Μιλάμε για εκπτώσεις. Άρα ξέρεις που θα πας.
2: Βεβαίως.
0: Μόλις φύγεις από εδώ.
2: Στο Παγκράτη. Έχει μεγάλο χόντο εκεί.
0: Έχετε και μεγάλο χόντο.
2: Και μεγάλο χόντο. Ναι.
0: Έχεις πάνω αντιλιακά σου. Τα έχεις προμηθευτεί.
2: Τα έχω προμηθευτεί.
0: Καλά, δεν χρειάζεσαι όμως μερικά ακόμη.
2: Δεν χρειάζομαι, παιδί μου. Αλλά δεν μπορεί να βγει στον ήλιο χωρίς αντιλιακό.
0: Όχι.
1: Όχι καλά.
2: Αλλά τελειώνουν αυτά.
0: Τα αρώματά σου, ας πούμε, δεν τελειώνουν.
2: αυτά, ναι, τέλειωσα. Πρέπει να πάρω.
1: Μα τώρα.
0: Αν λοιπόν και να σας πω και εκεί θέλετε και αρώματα, Armani, Yves Saint Laurent, Prada και όχι μόνο σε προσφορά 30%. Το κλείσαμε. Χρειάζεται κάτι άλλο?
2: Όχι, νομίζω είμαστε εντάξει τώρα.
0: Αύριο περισσότερο.
2: Αύριο περισσότερο.
1: Αντιγεια
2: σας.
0: Την αγαπώ, ρε παιδιά. Πάμε διαλύσεις.
3: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη, Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
6: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
5: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα, είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
10: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
11: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
12: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
13: Τραβιάτα, το αριστούργημα του Τζουζέπε Βέρντι, επιστρέφει σε μια κλασική παραγωγή υψηλής αισθητικής με την υπογραφή του Νίκου Πετρόπουλου. Η ιστορία ενός μεγάλου έρωτα, ματαιωμένου από τις κοινωνικές συμβάσεις, μας ταξιδεύει στη Γαλλία του 19ου αιώνα μέσα από εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια. Μουσική διεύθυνση Λουκάς Καριτινός. Από 18 Ιουλίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Χορηγός αφιερώματος τον Νίκο Πετρόπουλο, Τράπεζα Πειραιός. Μέγας δωρητής εθνικής λυρικής σκηνής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: Μανιάνα λέει: εγώ μόλις γύρισα από το Χόντο, παιδιά. Για 5 πράγματα πήγα, με 15 έφυγα. Πληγή.
1: Ναι, αυτό είναι ένα πρόβλημα, όντως.
0: Έχουμε και τις ανακοινώσεις μετά τη σύσκεψη που έγινε της κυβερνήσεως με τους σούπερ μαρκετάδες και ανθρώπους της αγοράς κλπ. Παγώνουν για 2 μήνες οι τιμές σε κάποια βασικά προϊόντα. Και έρχεται για 2 μήνες τώρα το καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Έρχεται νέα αποκλιμάκωση σύμφωνα με αυτά που μαθαίνουμε από τον Σεπτέμβριο.
1: Σε αυτό δεσμεύτηκαν όσοι ήταν μέσα στη σύσκεψη, έτσι.
0: Το μέτρο του πλαφών λήγει στις 30 Ιουνίου, γιατί από τη μία η κυβέρνηση ήθελε να μειωθούν τιμές όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και περισσότερο γίνεται. Και από την άλλη η αγορά ήθελε να ξεφορτωθεί αυτό το μέτρο του πλαφών. Οπότε εκεί καταλαβαίνω ότι βρέθηκε μια χρυσή τομή. Αύριο λοιπόν τελειώνει αυτό. Διατηρούνται για όλο το καλοκαίρι μειώσεις σε περίπου 2.000 κωδικούς προϊόντων και θα γίνουν νέες παρεμβάσεις σε βασικά αγαθά με το που τελειώσει το καλοκαίρι από τις αρχές Σεπτεμβρίου.
1: Δεν θα δείτε να πέφτουν οι τιμές από αύριο. Θα μείνουν οι τιμές στο επίπεδο που είναι τώρα. Απλά θα φύγει το πλαφόν. Που σημαίνει ότι σου λέει ότι δεν έχεις το περιθώριο να κάνεις αύξηση αυτά τα προϊόντα. Λοιπόν, άρα θα μείνουν οι τιμές εκεί. Και από Σεπτέμβριο η δέσμευση είναι να πέσουν κάποιες τιμές. Από Σεπτέμβριο.
0: Κοίταξε να δεις, επειδή έχουμε ακούσει πάρα πολύ.
1: Τα συνδυάζει με τις εκλογές. Το βλέπω το βλέμμα σου. Το βλέπω το βλέμμα σου.
0: Ναι, ισχύει αυτό. Ένα. Δηλαδή δεν μπορώ να πιστέψω πια αυτό που μας λένε. Δεν είναι αυτό που νομίζετε.
1: Ναι, ναι.
0: Με τις εκλογές δεν έχουν αφήσει γειτονιά για γειτονιά. Έχουν ανακοινωθεί όλα αυτά που έχουν ανακοινωθεί το τελευταίο διάστημα. Θα ανακοινωθούν ίσως κι άλλα. Και θες εσύ να μου πεις τώρα ότι δεν πάμε σε εκλογές. Εγώ δεν λέω, δεν πιστεύω ότι ο κ. Μητσοτάκης το έχει πάρει απόφαση.
1: Όχι.
0: Έχει αποφασίσει θέλει να κάνει.
1: Όλα δείχνουν κάτι τέτοιο.
0: Όχι. Αλλά όλα δείχνουν ότι όλα είναι ανοιχτά.
1: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
0: Μπορεί οι εκλογές να γίνουν αμέσως μετά τη ΔΕΘ, μπορεί να γίνουν το Μάρτιο, μπορεί να γίνουν στις αρχές του καλοκαιριού του χρόνου. Ποιος ξέρει. Οπότε προετοιμάζονται για πάνε ενδεχόμενο.
1: Καλά, μίλησες τώρα πολύ σοφά.
0: Πάντως η ακρίβεια, επειδή σβήνει και τις όποιες αυξήσεις από τους μισθούς και είναι και ο μόνιμος πονοκέφαλος για όλους τους πολίτες. Και οι πολίτες το φωνάζουν αυτό και η κυβέρνηση έλεγε: κάνουμε ό,τι περνάμε από το χέρι. Κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι. Μας. Τώρα φαίνεται ότι κάνει κάποιες παρεμβάσεις ακόμη προκειμένου να οι τιμές σε βασικά προϊόντα να πέσουν. Γιατί βγήκαμε το πρωί έξω με την κάμερα της εκπομπής μας της τηλεοπτικής, ρωτήσαμε τον κόσμο, μας λένε γαλακτοκομικά, τυριά, απορρυπαντικά είναι πανάκριβα, δεν γίνεται να ερχόμαστε στο σούπερ μάρκετ να παίρνουμε 2 σακούλες με πράγματα και να πληρώνουμε 50 και 60 ευρώ, είναι πολύ λογικό, δεν μπορείς να οργανώσεις τη ζωή σου και να καταλάβεις διαφορά στην καθημερινότητά σου αν οι τιμές δεν πέσουν αρκετά και για μεγάλο χρονικό διάστημα, ώστε να μειωθεί το κόστος το εβδομαδιαίο στο σούπερ μάρκετ, το μηνιαίο στο σούπερ μάρκετ και ο άλλος να έρθει να σου πει: ξέρεις τι, τώρα βλέπω διαφορά από 300 ευρώ που χρειαζόμουν το μήνα ή 400 ευρώ το μήνα, τώρα δίνω 300 ευρώ. Δίνω 200 ευρώ.
1: Αυτή είναι μια διαφορά. Τώρα από την άλλη, θέλω να σου πω.
0: 2.000 μόνο κωδικούς δεν ξέρω αν αυτό μπορεί.
1: Δεν είναι λίγοι. Αλλά θέλω να σου εξηγήσω κάτι για να φύγουμε τώρα, να πάμε σε διάλειμμα. Η αύξηση είναι τύπου 2-3%. Ωραία. Ο πληθωρισμός είναι στο 5%. Τα λέει όλα.

0: απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
1: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός, εκτός ή επί ταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με γνωστές και αγαπημένες άριες. Ερμηνεύουν οι διεθνώς καταξιωμένοι λυρικοί καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρης Πλατανιάς υπό τη διεύθυνση του Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8.30. Εισιτήρια από 10 ευρώ. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγει στο executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease, με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
7: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο, επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
8: Vogue Greece Fashion Night Out. Τρίτη, 30 Ιουνίου.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 29 Ιουνίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, αντιστράτηγος Γιώργος Κωστίδης, πραγματοποίησε το Σαββατοκύριακο επίσκεψη στην περιοχή ευθύνης της 96 ΑΦΤΕ, επισκεπτόμενος επιτηρικά φυλάκια. Παρευρέθηκε επίσης στις επετειακές εκδηλώσεις για την 22η επέτειο του Ολοκαυτώματος των Ψαρών ως εκπρόσωπος του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, στρατηγού Δημήτριου Χούπη. Δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τη ζούγκλα στο χώρο του δημόσιου κταίου και θεωρώντας ότι το δημόσιο πρέπει πρώτο να δίνει το παράδειγμα, η αλήθεια ζητά από την πυροσβεστική υπηρεσία να εφαρμοστεί ο νόμος και για την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, επιβάλλοντας εκτός του Δημοχείου και το αντίστοιχο πρόστιμο στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Αναβολή. Αυτή τη φορά για τις 11 Ιανουαρίου του 2027 ζήτησαν και έλαβαν σήμερα από το δικαστήριο οι Επτάρου και Τατζίδες που κατηγορούνται για το ατύχημα που έγινε στις 5 Απριλίου κατά την κατασκευή ρουκετών, στο οποίο μάλιστα οι περισσότεροι ήταν εγκαυματίες, με 4 άτομα να νοσηλεύονται αρχικά στο νοσοκομείο Χίου με εγκαύματα δευτέρου βαθμού, ενώ μετά κάποιοι εξ αυτών διακομίστηκαν για νοσηλεία και στο Θρεάσιο. Οι ρουκετατζίδες κατηγορούνται σε βαθμό πλημελήματος για εμπρησμό από αμέλεια. Ανακοινώθηκαν από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τα ονόματα των πρώτων κατά σειρά επιτυχίες εξετάσεις για την είσοδο ΑΕΗ στον νομό μας. Αυτά δημοσιεύονται και στην εφημερίδα Αλήθεια. Νέο μάντρωμα πεζοδρομίου μετά από εκείνο της Βενιζέλου, που είναι θέμα χρόνου να σκοτώσει άνθρωπο και σίγουρα θα σκοτώσει οικονομικά τον έμπορο Νίκο Μυριστή, έγινε από το Δήμο Χίου μετά την απλοταριά πριν τη στροφή της προς την οδό Καλαμπόκα. Κάγκελο που συγκρατούσε τέντες στην απλοταριά ξεκόλλησε και βρέθηκε στη μέση του πεζόδρομου της απλοταριάς. Ευτυχώς αυτό έγινε τη νύχτα της Κυριακής και δεν θρηνήσαμε άνθρωπο. Υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών κατηγορία 3 για σήμερα Δευτέρα σε Χίο και Ψαρά, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Γυναικολόγος από το Βοστάνιο, το νοσοκομείο της γειτονικής μας Λέσβου, καλύπτει αυτές τις μέρες την καινή θέση ενός τρίτου γυναικολόγου που απαιτείται για τη λειτουργία της μαιευτικής κλινικής του νοσοκομείου Χίου. Η Διεύθυνση του Πειραματικού Λυκείου ενημερώνει τους γονείς και κηδεμόνες καθώς και τους μαθητές που ενδιαφέρονται να φοιτήσουν στην πρώτη τάξη του σχολείου κατά το σχολικό έτος 2026-2027 ότι θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση για την πλήρωση των διαθέσιμων θέσεων φοίτησης. Την Κυριακή 5 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στα μεστά στο ιατρείο του χωριού από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τρίτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, κέντρο υγείας Πυργίου, Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα, Κεραία Βόνταφων, Θερμοκήπιο Χαλιά. Την 5η 2 Ιουλίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Πυργί, κέντρο υγείας Πυργίου, Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα, Κεραία Βόνταφων, Θερμοκήπιο Χαλιά, Καρίντα, Κατοφανά, Αντλιοστάσιο Λινάρα Ολύμπων και Αντλιοστάσιο Αγίας Μαρίνας. Επίσης την 5η στα Ψαρά από τις 8:30 το πρωί έως τις 2:30 το μεσημέρι. Το Σάββατο 4 Ιουλίου 11 το πρωί με 2:30 το μεσημέρι, περιοχή Λιμεναρχείου, Τελωνίου και αίθουσα ελέγχου διαβατηρίων. Η ΔΕΙΑΧ ενημερώνει ότι στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου με τίτλο Δίκτυα Αποχέτευσης Κάμπου θα εκτελούνται εργασίες εξκαφών επί της οδού 25 Μαρτίου πλησίων του ξυλεμπορικού Ξενάκη έως πλησίων του εργοστασίου Χειμών Χίου έως και τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Το πρόγραμμα ψεκασμών για το Δάκο είναι το εξής: αύριο Τρίτη σε Μεστά, Ολύμπους, Πυργή, Αρμόλια, Νενιτούρια, Χάλανδρα, Αφροδίσια, την Τετάρτη 1η Ιουλίου, Καλαμάτα.

0: Μωτή, Ελλάδα, Λυθή, Βέσα, Κέραμος, Λεπτόποδα. 5η 2 Ιουλίου, Πατρικά, Φλάτσια, Βουνό, Κινή, Βολισσός, Πειραμά, Παρπαριά, Παρασκευή 3 Ιουλίου. Σενένητα, Καταράκτη, Παγίδα, Σιδηρούντα, Παρτούντα, Φυτάκι, Πουργές, Διευχά, Κατάβαση. Σάββατο 4 Ιουλίου, έξω διδήμα, μέσα διδήμα, Μυρμήγκη, Θολό ποτάμι, Πιτιός, Αμάδες και Καρδάμιλα. Το πολυκατάστημα Πηξίδα, ο μορφωτικός σύνδεσμος Βαρβασίου Χίου, Βιβλιοθήκη Ο Φάρος, η Άρτεων Εκδοτική και ο συγγραφέας Παναγιώτης Δημητρόπουλος θα παρουσιάσουν το νέο του βιβλίο με τίτλο «Τα χάρτινα σπίτια» σήμερα 7 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων Φάρου Βαρβασίου στην οδό Καραμανή 12. Και σήμερα Δευτέρα 9 το βράδυ η θεατρική ομάδα Αυλαία του φιλοπρόδου Μίλου Βροντάδου δίνει παράσταση στον ΦΟΒ με το έργο «Και το παραμύθι δεν τελείωσε» του μεξικανού συγγραφέα Όντιν Ντουπέιρον σε σκηνοθεσία Νίτσας Κλουβά. Ο σύνδεσμος κυρίων Περιθάλψος Απόρων Ασθενών Χίου καλεί τα μέλη του συνδέσμου σήμερα Δευτέρα 6.30 το απόγευμα στην ενοριακή αίθουσα του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννη Θεολόγου σε γενική συνέλευση με αρχαιρεσίες για εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Με κάθε θρησκευτική λαμπρότητα θα τιμηθεί και φέτος η ορτή του πρωτοκορυφαίου Αποστόλου Παύλου. Σήμερα Δευτέρα 7 το απόγευμα στην πλατεία Ναυτοσύνης Συνουσών όπου θα τελεστεί μέγας αρχιερατικός εσπερινός. Στα μέσα του Ιούνιου έκλεισε τις πύλες της η ομαδική έκθεση των πολιτιστικών εργαστηρίων του Μυρίου. Για όσους δεν είχαν την ευκαιρία να την επισκεφθούν, η εκπομπή «Η επικαιρότητα με άλλο μάτι» στην Αλήθεια TV σήμερα Δευτέρα 8 το βράδυ και τα μεσάνυχτα και αύριο Τρίτη 4 το απόγευμα μας ξεναγεί. Η Παιδική Χοροδία παρουσιάζει την καλοκαιρινή της παράσταση με τίτλο «Ταξίδι στη Μεσόγειο» αύριο Τρίτη 7.30 το απόγευμα στον προαύλιο χώρο του Ναυτικού Μουσείου. Η φιλόπτωχος αδελφότητα κυριών και νεανίδων Βροντάδου Λιβαδίων Χίου σας προσκαλεί σε καφέ παγωτό την 5η 2 Ιουλίου 7 το απόγευμα στην πλατεία του Αφανή Ναύτη Βροντάδου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λαγκάδας Ιγιδιάντα διοργανώνει συναυλία της χοροδίας του την Τετάρτη 1η Ιουλίου 8.30 το βράδυ με τίτλο «Θα μεταλάβουμε νερό θαλασσινό» στο χώρο του γηπέδου μπάσκετ στην Αγία Ειρήνη. Με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων του Παχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία, ο Σύλλογος διοργανώνει φέτος ένα ξεχωριστό φεστιβάλ με τίτλο «Γιορτή των 5 Στήσεων» από την Τετάρτη 1η Ιουλίου 7 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα, με στόχο την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και των αυθεντικών προϊόντων του νησιού μας. Η χοροδία Χίου παρουσιάζει μια βραδιά γεμάτη ήχους, εικόνες και τραγούδια από την εποχή που το ραδιόφωνο ήταν η καρδιά κάθε σπιτιού. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Η μουσικοθεατρική παράσταση «Νύχτα ραδιοφώνου» σε διεύθυνση Φέδρας Γιαννέλου και σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη μας ταξιδεύει στις δεκαετίες του 1960 και 1970. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατεύθυνση με ένταση 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 37 βαθμούς και η υγρασία από 21 έως 45%. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 38 βαθμούς και η υγρασία από 19 έως 58%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Splish, splash και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαήλιαδη.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαήλιαδη, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλιαδη αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλιαδη ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίο και Πολιτισμού.
7: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η Μάη Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε, ανακαινίζετε, φεύγετε για μεγάλο διάστημα. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. Μάη Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. Μάη Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
1: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
2: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
5: Τάκης και Μπούμπις.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των πτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
7: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΙΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης, στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
4: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
5: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
4: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
5: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
4: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Προδοκανάκη 13.
5: Τηλέφωνο 22710 20.
6: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
3: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Χίου. Τεχνική εταιρεία Χίου ΕΠΕ. TechNet Χίου. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
4: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
3: Τεχνική εταιρεία TechNet Χίου. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
4: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.

ζηλεύεις, να σκερτάς, να γκρινιάζεις, να ρωτάς, να με ψάχνεις, να με τυραννάς, πριν να φύγω να με σταματάς. Να μου λείπεις, να σ' αναζητώ, στη σκιά σου να εξαφανιστώ.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, στρατηγού Δημήτριου Χούπη. Δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τη ζούγκλα στο χώρο του δημόσιου κτέου και θεωρώντας ότι το δημόσιο πρέπει πρώτο να δίνει το παράδειγμα, η αλήθεια ζητά από την πυροσβεστική υπηρεσία να εφαρμοστεί ο νόμος και για την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, επιβάλλοντας εκτός του Δημοχείου και το αντίστοιχο πρόστιμο στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Αναβολή. Αυτή τη φορά για τις 11 Ιανουαρίου του 2027 ζήτησαν και έλαβαν σήμερα από το δικαστήριο οι Επτάρου και Τατζίδες που κατηγορούνται για το ατύχημα που έγινε στις 5 Απριλίου κατά την κατασκευή ρουκετών, στο οποίο μάλιστα οι περισσότεροι ήταν εγκαυματίες, με 4 άτομα να νοσηλεύονται αρχικά στο νοσοκομείο Χίου με εγκαύματα δευτέρου βαθμού, ενώ μετά κάποιοι εξ αυτών διακομίστηκαν για νοσηλεία και στο Θριάσιο. Οι ρουκετατζίδες κατηγορούνται σε βαθμό πλημελήματος για εμπρισμό από αμέλεια. Ανακοινώθηκαν από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τα ονόματα των πρώτων κατά σειρά επιτυχίες εξετάσεις για την είσοδο ΑΕΗ στον νομό μας. Αυτά δημοσιεύονται και στην εφημερίδα Αλήθεια. Νέο μάντρωμα πεζοδρομίου μετά από εκείνο της Βενιζέλου, που είναι θέμα χρόνου να σκοτώσει άνθρωπο και σίγουρα θα σκοτώσει οικονομικά τον έμπορο Νίκο Μυριστή, έγινε από το Δημοχείο μετά την απλοταριά, πριν τη στροφή της προς την οδό Καλαμπόκα. Κάγκελο που συγκρατούσε τέντες στην απλοταριά ξεκόλλησε και βρέθηκε στη μέση του πεζόδρομου της απλοταριάς. Ευτυχώς αυτό έγινε τη νύχτα της Κυριακής και δεν θρηνήσαμε άνθρωπο. Υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών κατηγορία 3 για σήμερα Δευτέρα σε Χίο και Ψαρά, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Γυναικολόγος από το Βοστάνιο, το νοσοκομείο της γειτονικής μας Λέσβου, καλύπτει αυτές τις μέρες την καινή θέση ενός τρίτου γυναικολόγου που απαιτείται για τη λειτουργία της μαιευτικής κλινικής του νοσοκομείου Χίου. Η Διεύθυνση του Πειραματικού Λυκείου ενημερώνει τους γονείς και κηδεμόνες, καθώς και τους μαθητές που ενδιαφέρονται να φοιτήσουν στην πρώτη τάξη του σχολείου κατά το σχολικό έτος 2026-2027, ότι θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση για την πλήρωση των διαθέσιμων θέσεων φοίτησης. Την Κυριακή 5 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στα μεστά στο ιατρείο του χωριού από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τρίτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, κέντρο υγείας Πυργίου, Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα, Κεραία Βόνταφων, Θερμοκήπιο Χαλιά. Την 5η 2 Ιουλίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Πυργί, κέντρο υγείας Πυργίου, Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα, Κεραία Βόνταφων, Θερμοκήπιο Χαλιά, Καρίντα, Κατοφανά, Αντλιοστάσιο Λινάρα Ολύμπων και Αντλιοστάσιο Αγίας Μαρίνας. Επίσης την 5η στα Ψαρά από τις 8:30 το πρωί έως τις 2:30 το μεσημέρι. Το Σάββατο 4 Ιουλίου 11 το πρωί με 2:30 το μεσημέρι, περιοχή Λιμεναρχείου, Τελωνίου και αίθουσα ελέγχου διαβατηρίων. Η ΔΕΙΑΧ ενημερώνει ότι στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου με τίτλο Δίκτυα Αποχέτευσης Κάμπου θα εκτελούνται εργασίες εξκαφών επί της οδού 25 Μαρτίου πλησίων του ξυλεμπορικού Ξενάκη έως πλησίων του εργοστασίου Χειμών Χίου έως και τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Το πρόγραμμα ψεκασμών για το Δάκο είναι το εξής: αύριο Τρίτη σε Μεστά, Ολύμπου, Σπυργή, Αρμόλια, Νενιτούρια, Χάλανδρα, Αφροδίσια. Την Τετάρτη 1η Ιουλίου Καλαμωτή, Ελάτα, Λυθή, Βέσα, Κέραμος, Λεπτόποδα. 5η 2 Ιουλίου Πατρικά, Φλάτσια, Βουνό, Κινή, Βολισσός, Πυραμά, Παρπαριά. Παρασκευή 3 Ιουλίου σε Νένιτα, Καταράκτη, Παγίδα, Σιδηρούντα, Παρτούντα, Φυτάκι, Πουργές, Διευχά, Κατάβαση. Σάββατο 4 Ιουλίου έξω διδήμα, μέσα διδήμα, Μυρμήγκη, Θολό ποτάμι, Πιτιός, Αμάδες και Καρδάμιλα. Το πολυκατάστημα Πηξίδα, ο μορφωτικός σύνδεσμος Βαρβασίου Χίου Βιβλιοθήκη Ο Φάρος, η Άρτεων Εκδοτική και ο συγγραφέας Παναγιώτης Δημητρόπουλος θα παρουσιάσουν το νέο του βιβλίο με τίτλο «Τα χάρτινα σπίτια» σήμερα 7 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων Φάρου Βαρβασίου στην οδό Καραμανή 12. Και σήμερα Δευτέρα 9 το βράδυ η θεατρική ομάδα Βλέα του Φιλοπρόδου Μίλου Βροντάδου δίνει παράσταση στον ΦΟΒ με το έργο «Και το παραμύθι δεν τελείωσε» του Μεξικανού συγγραφέα Όντιν Ντουπέιρον σε σκηνοθεσία Νίτσας Κλουβά.
Στα μέσα του Ιούνιου έκλεισε τις πύλες της η ομαδική έκθεση των πολιτιστικών

0: Εργαστηρίων του Ομηρίου για όσους δεν είχαν την ευκαιρία να την επισκεφθούν, η εκπομπή Επικαιρότητα με άλλο μάτι στην Αλήθεια TV σήμερα Δευτέρα 8 το βράδυ και τα μεσάνυχτα και αύριο Τρίτη 4 το απόγευμα μας ξεναγεί. Η παιδική χοροδία παρουσιάζει την καλοκαιρινή της παράσταση με τίτλο «Ταξίδι στη Μεσόγειο» αύριο Τρίτη 7.30 το απόγευμα στον προάβλιο χώρο του Ναυτικού Μουσείου. Η φιλόπτωχος αδελφότητα κυριών και νεανίδων Βροντάδου Λιβαδίων Χίου σας προσκαλεί σε καφέ παγωτό την 5η 2 Ιουλίου 7 το απόγευμα στην πλατεία του Αφανή Ναύτη Βροντάδου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λαγκάδας Ιγιδιάντα διοργανώνει συναυλία της χοροδίας του την Τετάρτη 1η Ιουλίου 8.30 το βράδυ με τίτλο «Θα μεταλάβουμε νερό θαλασσινό» στο χώρο του γηπέδου μπάσκετ στην Αγία Ειρήνη. Με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων του Παχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία, ο Σύλλογος διοργανώνει φέτος ένα ξεχωριστό φεστιβάλ με τίτλο «Γιορτή των 5 Στήσεων» από την Τετάρτη 1η Ιουλίου 7 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα, με στόχο την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και των αυθεντικών προϊόντων του νησιού μας. Η χοροδία Χίου παρουσιάζει μια βραδιά γεμάτη ήχους, εικόνες και τραγούδια από την εποχή που το ραδιόφωνο ήταν η καρδιά κάθε σπιτιού. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Η μουσικοθεατρική παράσταση Νύχτα Ραδιοφώνου σε διεύθυνση Φέδρας Γιαννέλου και σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη μας ταξιδεύει στις δεκαετίες του 1960 και 1970. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Η άνεμη θα είναι βόρειο εντάσσεως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 38 βαθμούς και η υγρασία από 19 έως 58%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.αλήθεια.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Splish, splash και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Κίος Ράδιο Αλήθεια

Συγγραφής εκτός βιβλίων. Ένα podcast με την Κυριακή Μπεϊόγλου. Συζητάει με τον άνθρωπο πίσω από το βιβλίο και ανακαλύπτει τους διάφορους κόσμους στους οποίους περιπλανιέται ένα συγγραφικό μυαλό. Κάθε Δευτέρα στις 5 και 10 το απόγευμα από το Ράδιο Αλήθεια. Ο γνωστός κριτικός λογοτεχνίας και συγγραφέας Δήμος Θένης Κούρτοβικ, με αφορμή το βιβλίο του «Ο ήχος της σιωπής της» από τις εκδόσεις Εστία, μας μιλά για την προσωπική και επαγγελματική του πορεία από τα παιδικά του χρόνια έως τώρα. Το μυθιστόρημά του περιστρέφεται γύρω από τη γεμάτη αντιφάσεις και εντάσεις σχέση του με τη μητέρα του και μέσω αυτής της σχέσης γύρω από τις βαθιές αλλαγές της ζωής στην Ελλάδα από τη δεκαετία του 1950 έως τις μέρες μας.

οι συγγραφείς όταν δεν γράφουν βιβλία? Πού συναντούν τους ήρωές τους? Ο Βενιαμίν Φραγκλίνος είχε πει πως ο συγγραφέας είτε γράφει κάτι που αξίζει να διαβαστεί, είτε κάνει κάτι που αξίζει να γραφτεί. Ας ανακαλύψουμε μαζί τον άνθρωπο πίσω από το βιβλίο στο podcast «Συγγραφής εκτός βιβλίων» με την Κυριακή Μπεϊόγλου.

0: Γεια σας. Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό το επεισόδιο και θα εξηγηθώ. Συγγραφής εκτός βιβλίων σήμερα με τον Δημοσθένη Κούρτοβικ. Κύριε Κούρτοβικ, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και θα έλεγα επιτέλους, διότι έχω ανοίξει μαζί σας ένα διάλογο, ξέρετε, όπως και κάθε άνθρωπος που γράφει για βιβλία τα τελευταία 20-30 χρόνια τουλάχιστον, διότι με πολλά κείμενά σας έχω συμφωνήσει και με πολλά δεν έχω συμφωνήσει.
1: Μπράβο.
0: Σας το λένε πολύ, φαντάζομαι.
1: Ναι. Και το θεωρώ πολύ κολακευτικό. Ότι αν μου έλεγαν ότι συμφωνώ πάντα μαζί σας, θα ανησυχούσα. Γιατί θα έλεγα ότι φαίνεται ότι οι απόψεις μου δεν είναι αρκετά ριζοσπαστικές ή αιρετικές, αλλά το ότι προκαλώ και διαφωνίες είναι πάρα πολύ θετικό.
0: Έχετε κάνει πιο γοητευτικό, πιστέψτε με, το χώρο της κριτικής βιβλίου.
1: Ευχαριστώ.
0: Όμως αφορμή για τη σημερινή μας συνάντηση είναι το τελευταίο σας βιβλίο που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Εστία, όπου είναι το σπίτι σας, «Ο ήχος της Ιωπίστης». Κυκλοφόρησε πριν λίγο καιρό και υποτίθεται πως είναι η δική σας σχέση με την μητέρα σας, προσπαθώντας να τη γνωρίσετε καλύτερα. Και είναι κάτι που μας συμβαίνει όταν οι γονείς φεύγουν, τότε να θέλουμε να τους γνωρίσουμε καλύτερα.
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι, γιατί με τους γονείς μας όσο ζούνε βρισκόμαστε λίγο πολύ σε αντιπαράθεση. Βεβαίως κυρίως όταν είμαστε στο στάδιο της εφηβείας και αργότερα. Στη δική μου δε περίπτωση η αντιπαλότητα ήταν πολύ έντονη. Για λόγους οι οποίοι θα γίνουν φανεροί στο βιβλίο, για όποιον το
0: ήταν
1: διαβάζει.
0: Ήταν τόσο σημαντική τελικά.
1: Αυτό... Οι λόγοι ή η μητέρα μου.
0: Οι λόγοι βεβαίως. Και αυτό το λέω ως αφορμή και για όλους μας, αν είναι πραγματικά τόσο σημαντική η λόγη της ρήξης με τους γονείς μας.
1: Κοιτάξτε, στην συγκεκριμένη περίπτωση ήταν σημαντική κυρίως επειδή ήμασταν εντελώς διαφορετικοί χαρακτήρες. Και πολλά πράγματα σε αυτήν με εκνεύριζαν, αργότερα τα θαύμαζα. Ήταν πολύ πιο αποδεκτική από μένα. Αν ήμουν τόσο αποδεκτικός όσο αυτή, δεν θα είχα γίνει κριτικός λογοτεχνίας. Είχα μια εριστικότητα, ας το πω έτσι, την οποία αυτή δεν είχε. Ήταν διαλλακτική, παρόλο που ήταν εξαιρετικά ισχυρός χαρακτήρα.
0: Και φαίνεται προσωπικότητα πολύ ισχυρή.
1: Ναι. Και με έντονη ατομικότητα. Παρόλα αυτά, είχε μια όχι απλώς καταδεκτική, αλλά αποδεκτική διάθεση απέναντι στον περίγυρό της. Εκτός από τα παιδιά της. Να. Τα παιδιά της ήταν διαφορετική.
0: Θα το δούμε αυτό. Ας πάρουμε λίγο όμως τα πράγματα από την αρχή. Κούρτοβικ. Αυτό το όνομα, από πού έρχεται?
1: Ναι, αυτή είναι μια ερώτηση στην οποία πρέπει να απαντώ πάρα πολύ συχνά. Γιατί οι περισσότεροι υποθέτουν ότι η καταγωγή είναι ξενική, αλλά παραδόξως είναι ελληνική. Οι πρόγονοί μου κατάγονταν από τη Χίο και λεγόντουσαν Κούρτης ή κατάλληλη εκδοχή Κουρτοβίκης. Επί τουρκοκρατίας μετανάστευσαν στην Τεργέστη, όπου ως γνωστόν υπήρχε ανθυρή ελληνική παροικία, καραβοκύριδες έτσι κυρίως. Έγιναν τα μέλη των Κούρτιδων ή Κουρτοβίκηδων μέλη αυτής της πλειοκτητικής τάξης της Τεργέστης. Επειδή το περιβάλλον στοιχείο σήμερα είναι Σλοβενία εκεί, βεβαίως στην Ιταλία ανήκει η Τεργέστη, αλλά γύρω γύρω είναι Σλοβενία, το περιβάλλον στοιχείο ήταν Σλάβικο, τους πρόσθεσαν την κατάληξη Όβιτς, Κούρτοβιτς. Το Όβιτς στις σλαβικές γλώσσες αντιστοιχεί στο δικό μας Όπουλος, Ίδης, δηλαδή ο γιος του Κούρτη λεγόταν Κούρτοβιτς. Και όταν μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους η οικογένεια επαναπατρίστηκε, το όνομα είχε από την αποαιώνες πια ήταν Κούρτοβιτς, μόνο που δεν πει το τσου δεν υπάρχει στα ελληνικά, το έκανα κάπα.
0: Ναι, γεννηθήκατε στην Αθήνα, σωστά?
1: Ναι.
0: Η περιοχή που εντοπίζεται και στο βιβλίο σας της Αθήνας σε έχει αφήσει ιδιαίτερο αποτύπωμα, πιστεύω, και στη συγγραφική σας πορεία.
1: Εντάξει, αυτό ίσως μπορείτε να το δείτε εσείς ως τρίτο μάτι έχουν καλύτερα από μένα. Αν,
0: πώς ήταν λοιπόν? Αφήσει...
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι το κλειδί, αν θέλουμε να το πούμε έτσι, ήταν ότι βρέθηκα 10 χρονών σε μια τελείως λαϊκή γειτονιά, και όχι απλώς λαϊκή, σε μια φτωχογειτονιά, όπως ήταν τα Σεπόλια της δεκαετίας του 50 και του 60. Αλλά βρέθηκα εκεί προερχόμενος από πολύ πιο μεσοαστικές έτσι γειτονιές της Αθήνας, και η οικογένειά μου ήταν, είχε μεγαλοαστική καταγωγή, ξεπεσμένος όι μεγαλοαστών, αλλά είχαν κρατήσει σημά, όπως ήταν λογοκαρημόρφωση, και οι δύο, και τα δύο σόγια είχαν μορφωμένα άτομα. Mm-hmm. Υπήρχαν στο σπίτι μας πάντα βιβλία, εφημερίδες, διαβάζαμε συνέχεια, και ξαφνικά βρέθηκα σε ένα περιβάλλον εντελώς διαφορετικό, στο οποίο και μεγάλωσα.
0: Εγώ αυτή την πολυκειμενικότητα στη ζωή σας, σε εισαγωγικά, εντοπίζω ότι ακόμα και στα κείμενά σας βλέπουμε τον πλουραλισμό του ανθρώπου που γνωρίζει πολύ καλά την κοινωνία των, ας το πούμε, των δύο τάξεων αυτών.
1: Ναι, τις έχω ζήσει και τις, ναι, δύο στο πετσί μου.
0: Αυτό εννοώ, ναι, ναι, το βλέπουμε στο αποτύπωμά σας αργότερα. Έρχεστε αντιμέτωπος με μια κατάσταση οικογενειακή ως παιδί που δεν είναι εύκολη, είναι δύσκολη να μείνει ορφανός από πατέρα και να έχει μία μητέρα η οποία αναγκάζεται να είναι, να γίνει, αναγκάζεται ή όχι αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε εμείς, αλλά πάντως αναλαμβάνει, παίρνει τα ενία και το κάνει αξιοθαύμαστο αυτό. Πώς ήταν στα μάτια σας εκείνη την εποχή?
1: Πώς ήταν στα μάτια
0: η μητέρα σας?
1: Όπως σας είπα, υπήρχε η αντιπαλότητα πολύ περισσότερο
0: από μικρός.
1: Ναι, από μικρός. Πολύ περισσότερο που εγώ ήμουνα ο γιος και ήμουνα και ένα δύσκολο παιδί, δύστροπο παιδί, με πολλές παραξενιές, μανίες θα τις έλεγα, τις οποίες η μητέρα μου έπρεπε να κουμαντάρει. Έτσι, έπρεπε να με πειθαρχήσει, έπρεπε να με κατευθύνει κατά κάποιο τρόπο, και εγώ δεν ήμουν παιδί που κατευθυνόταν εύκολα. Αλλά είχε πολύ ισχυρό χαρακτήρα και είχα και εγώ πολύ ισχυρό χαρακτήρα. Μόνο που αυτή ήταν πιο δυνατή. Η ζωή την είχε κάνει πιο δυνατή, είχε περάσει από πολλές φουρτούνες, είχε ζήσει και αυτή σε πολύ διαφορετικά περιβάλλοντα, δηλαδή μεγάλωσε στην Αμερική, αλλά...
0: Ναι, είναι φοβερή αυτή η ζωή που περιγράφεται μέσα, ναι, στο, ναι, ναι, βιβλίο,
1: ναι, ήτανε, και όλες. Ήτανε, ναι. Και παντρεύτηκε έναν άντρα πολύ μεγαλύτερό της, ο οποίος ήταν και αυτός ισχυρή προσωπικότητα, αλλά άστατος ως οικογενειάρχης. Είχε άλλες αρετές, έτσι, πολυσχηδής προσωπικότητα. Τον ερωτεύτηκε παρά την διαφορά ηλικίας. Έκανε δύο παιδιά μαζί του, ένα από αυτά ήμουν εγώ, και έμεινε χείρα σε πολύ νεαρή ηλικία, γιατί ο σύζυγος πέθανε από έμφραγμα.
0: Ναι. Παράλληλα στο βιβλίο βλέπουμε και την Αθήνα, κυρίως, ή την Ελλάδα εκείνης της εποχής. Εντοπίζεται, έτσι κοιτώντας προς τα πίσω, κάποιες παθογένειες οι οποίες δεν έχουν αλλάξει από τότε ως σήμερα? Δηλαδή, τι δεν αλλάζει στην Ελλάδα, κύριε Κούρτοβικ?
1: Αχ, τι ερώτηση μου κάνετε τώρα, μου ανοίγετε πληγές. Ξανανοίγετε μάλλον πληγές. Δυστυχώς, όταν φτάνεις σε μια ηλικία σαν τη δική μου, με 76 ετών, και κοιτάς προς τα πίσω, βλέπεις ότι πολλά πράγματα που πίστευες μικρότερη, σε νεότερη ηλικία, ότι θα διορθωθούν στην Ελλάδα, δεν διορθώνονται. Παραμένουν τα ίδια. Μην αναφέρω τώρα παθογένειες, είπατε, οι οποίες είναι πολύ γνωστές, ότι η αναξιοκρατία, η κακή λειτουργία του κράτους, ακριβώς λόγω της αναξιοκρατίας, η άθλια παιδεία. Το τελευταίο με πονάει ιδιαίτερα, γιατί είναι ίσως η βάση όλων των άλλων παθογενειών. Η παιδεία που παρέχει το ελληνικό κράτος μέσα στα Ελληνόπουλα υπήρξε διαχρονικά, πλην κάποιων φωτεινών περιόδων, αλλά πολύ σύντομων περιόδων, υπήρξε τραγική και σκόπιμα κακή. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτά τα πράγματα πιστεύαμε μάλλον γενικά, όχι μόνο εγώ, τη δεκαετία του 60 που μεγάλωνα, ότι θα διορθωθούν. Ξέρετε, η δεκαετία του 60 ήταν μια τόσο διαφορετική από την εποχή που ζούμε σήμερα, κυρίως γιατί παρά τη φτώχεια, παρά την μαζική μετανάστευση ανθρώπων που δεν είχαν στον ήλιο μοίρα στο εξωτερικό, παρά την πολιτική καταπίεση που υπήρχε, που ήταν ένα κράτος μετεμφυλιακής δεξιάς πολύ σκληρό όπως ξέρουμε, παρόλα αυτά οι άνθρωποι και μάλιστα οι απλοί άνθρωποι πίστευαν ότι τα πράγματα θα αλλάξουν. Είχανε καρτερικότητα, είχαν προσμονή, είχαν τη βεβαιότητα ότι τα πράγματα θα αλλάξουν, όχι γιατί θα τους τα έφερνε κάποια μοίρα, κάποιος Θεός, αλλά γιατί ήδη πίστευαν στις δυνάμεις τους. Αυτό είναι που λείπει σήμερα στην Ελλάδα και ίσως όχι μόνο στην Ελλάδα.
0: Ξαφνικά αποφασίζετε ή όχι ξαφνικά, εσείς θα μου το πείτε, αντί να ακολουθήσετε αυτό που λέμε έναν δρόμο προς τα γράμματα, σπουδές, να ακολουθήσετε τον δρόμο της επιστήμης, συγκεκριμένα της βιολογίας. Πώς πήρατε αυτή την απόφαση? Είναι ότι τα αγόρια τότε σπούδαζαν πράγματα πιο έτσι, θετικές επιστήμες?
1: Εγώ δεν βλέπω αντίφαση σε αυτή την επιλογή, γιατί ήταν κάτι που το κουβαλούσα από μικρό παιδί.
0: Δηλαδή, αλήθεια. Ναι. Θέλατε να γίνετε βιολόγος?
1: Όχι, και τα δύο πράγματα. Ήθελα, ναι. Μάλλον, προφανώς δεν είχα στο μυαλό μου ότι εγώ θα γίνω συγγραφέας. Έτσι. Αλλά διάβαζα πολύ λογοτεχνία από παιδί. Μου άρεσε. Και ταυτόχρονα διάβαζα και περιοδικά εκλαϊκευμένης επιστήμης, ας πούμε, τα οποία με γοήτευαν. Ακόμα και αγόραζα ή μου αγόραζε η μητέρα μου και σχετικά βιβλία. Δηλαδή, μεγάλωσα με αυτήν την διπλή, ας το πούμε έτσι, έφεση. Αλλά λογοτεχνία δεν μπορείς να σπουδάσεις στο πανεπιστήμιο. Διάλεξα τη βιολογία, που ήταν πιο κοντά στα επιστημονικά μου ενδιαφέροντα. Θεωρία της εξέλιξης, έτσι, παλαιοντολογία, με γοήτευαν οι δεινόσαυροι, όπως τα γοήτευαν δεκαετίες αργότερα και τα παιδιά,
0: ναι,
1: της δεκαετίας των 90 κλπ.
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
4: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
3: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
4: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
4: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
3: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Συνεχίζουμε με το podcast συγγραφής εκτός βιβλίων. Σήμερα η Κυριακή Μπεϊόγλου συζητά με τον συγγραφέα Δημοσθένη Κούρτοβικ.
2: Και οι ανθρωπιστικές επιστήμες.
3: Οι ανθρωπιστικές επιστήμες, να σας πω την αλήθεια, όπως τις εννοούμε σήμερα, δεν με τραβούσαν ιδιαίτερα. Τις θεωρούσα λίγο, με συγχωρείτε για την έκφραση, μουχλιασμένες.
2: Αλήθεια.
3: Γιατί έβλεπα τα κείμενα που γράφονται mm-hmm. συνήθως εκεί και την αντίληψη των ανθρώπων. Δηλαδή θεωρούσα ότι ένας, ας πούμε, φιλόλογος ή ένας κοινωνιολόγος ή ένας ψυχολόγος, ο οποίος δεν έχει συγκροτήσει τη σκέψη του περνώντας λιγάκι από μια θητεία στις φυσικές επιστήμες, όχι επαγγελματικά ή με σπουδές, αλλά έρασε τεχνικά. Ένας τέτοιος άνθρωπος δεν μπορεί να είναι καλός στη δουλειά του. Και λιγάκι εξακολουθούν να το πιστεύω.
2: Μάλιστα, αυτό είναι άλλο μεγάλο θέμα συζήτησης. Προχωρούν τα χρόνια και κάποια στιγμή κάνετε επαγγελματικά αυτό που ίσως σκέφτεστε, δηλαδή την κριτική βιβλίων. Αρχίζετε να γράφετε για βιβλία.
3: Όχι, όχι.
2: Πώς προέκυψε.
3: Ναι. Κοιτάξτε, και αυτό προέκυψε μάλλον τυχαία. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είχα... Ίσως κάποια στιγμή σκεφτόμουν στην πορεία, όταν ήμουν νέος, όταν είχα τελειώσει τις σπουδές μου κλπ, ότι καλό θα ήταν να ακολουθήσω πανεπιστημιακή καριέρα. Κατάλαβα πάρα πολύ γρήγορα ότι δεν έκανα για αυτή τη δουλειά. Όπως και αποδείχτηκε, γιατί δίδαξα στο πανεπιστήμιο για κάποια
2: Βεβαίως,
3: χρόνια,
2: ναι.
3: αλλά με εξέμεσε το πανεπιστήμιο, δεν με άντεχε εγώ. Και καλά έκανε από τη μεριά εκείνου που το έκαναν. Το άλλο που είπατε με την κριτική βιβλίου προέκυψε μάλλον τυχαία. Δηλαδή εγώ βιοποριστικά εργαζόμουν κυρίως ως μεταφραστής.
2: Mm-hmm. Βέβαια, και έχετε μεταφράσει πολλά
3: ναι,
2: βιβλία.
3: Έχω μεταφράσει πολλά βιβλία.
2: 80 πολλά. Πόσα.
3: Δεν είναι 80, είναι 65.
2: Ναι.
3: Πολλά είναι και από πολλές γλώσσες. Αλλά κάποια στιγμή, τη δεκαετία του 80, μου προτάθηκε συνεργασία με το περιοδικό Σχολιαστής που έβγαινε τότε. Οι νεότεροι δεν θα το ξέρουν, αλλά ήταν ένα,
2: ναι, είναι σημαντικό περιοδικό.
3: Ένα σημαντικό περιοδικό της αριστεράς, ανεξάρτητο και μοντέρνο στην όλη και στην αισθητική του και σε όλα. Και μου πρότεινα να γράφω κείμενα εκεί, πολιτικά κείμενα αρχικά. Κάποια στιγμή, επειδή διάβαζα παράλληλα και πολύ λογοτεχνία, έπεσαν στα χέρια μου δύο βιβλία, δύο μυθιστορήματα του Βασίλη του Βασιλικού, του συγχωρεμένου, τα οποία με εκνεύρισαν. Τον Βασιλικό τον εκτιμούσα πάρα πολύ, αλλά τα συγκεκριμένα βιβλία με έκαναν να θυμώσω και αποφάσισα να γράψω ένα κείμενο και για τα δύο, ένα μεγάλο κείμενο, το οποίο το πήγα στο περιοδικό, τους άρεσε πάρα πολύ, ήταν ένα περίπου κατεδαφιστικό, μια κατεδαφιστική κριτική.
2: Είναι γνωστή αυτή η κριτική, ξέρετε, στους κύκλους, ναι. Ακόμα.
3: Τους άρεσε πολύ και μου είπανε να ανοίξω στήλη κριτικής βιβλίου στο περιοδικό. Και έτσι ξεκίνησα.
2: Και έτσι ξεκινήσατε. Βέβαια, θα πω ότι εκείνη την εποχή ίσως αυτό που λέμε κριτική βιβλίου ήταν πιο, ένα πιο έφορο έδαφος για ανταλλαγή απόψεων. Θέλω να πω ότι άντεχαν ακόμη και τα περιοδικά και οι εφημερίδες να φιλοξενούν κακές κριτικές.
3: Ναι, γιατί πρώτα-πρώτα ο κριτικός είχε τότε περισσότερο κύρος από ό,τι έχει σήμερα, για διάφορους λόγους, και δεύτερον γιατί υπήρχε η πολιτική αντιπαράθεση ακόμα ανάμεσα στις πρατάξεις. Δηλαδή οι έννοιες δεξιά και αριστερά, προοδευτικός, συντηρητικός ή αντιδραστικός, είχαν τότε κάποιο νόημα, σήμερα είναι πολύ πιο ρευστά αυτά τα πράγματα. Και οι κριτικές που δημοσιεύονταν είχαν στις περισσότερες περιπτώσεις και μια πολιτική αιχμή προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση,
2: ναι.
3: Το οποίο τροφοδοτούσε το διάλογο. Βέβαια τον διάλογο μέσα από προκατασκευασμένα σχήματα ιδεολογικά, το οποίο δεν ήταν καλό, αλλά οπωσδήποτε η μία πλευρά κόντραρε την άλλη και έτσι υπήρχε διάλογος.
2: Βέβαια,
3: αυτό που δεν υπάρχει σήμερα.
2: Αυτό δεν είναι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Για να ξαναγυρίσουμε και στο βιβλίο, πώς είναι εκείνη την εποχή η σχέση με τη μητέρα σας?
3: Όταν λέμε εκείνη την εποχή...
2: Όταν εσείς πια αρχίζετε να γίνεστε πολύ γνωστός, η αλήθεια είναι από τα κείμενά σας, και να έχετε ένα έργο και μια πορεία, η οποία δεν ξέρω πώς της είχε φανεί τότε όλο αυτό, το είχε αντιληφθεί.
3: Κοιτάξτε, η μητέρα μου ήταν άνθρωπος που δεν εκδηλωνόταν εύκολα. δεν εκδήλωνε ούτε το θαυμασμό της πολύ εύκολα, ούτε και την στενοχώρια της ή την τον θυμό της κλπ. Από διάφορα σημάδια μπορούσε να καταλάβεις ότι χαιρότανε, οργιζόταν κλπ. Ανησυχούσε όμως, σίγουρα χαιρότανε για την αποδοχή που είχε, για την φήμη που αποκτούσε σιγά σιγά, αλλά ανησυχούσε γιατί καταλάβαινε ότι η παιδεία που μας είχε δώσει, οι αρχές που μας είχε ενσταλάξει στην αδελφή μου και σε μένα, είχαν γίνει επικίνδυνες κατά κάποιον τρόπο.
2: Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον.
3: Για να εξηγηθώ, μας είχε μάθει, και το λέω στο βιβλίο, να έχουμε πάντα την ανεξαρτησία της γνώμης μας και να μην υποτασσόμαστε στη γνώμη άλλων από φόβο, από αδιαφορία, από τίποτα. Να επιμένουμε σε αυτό που θεωρούσαμε σωστό, έστω και αν όλος ο κόσμος ήταν απέναντί μας. Άρα στην πορεία, όταν είδε ότι εφαρμόζαμε αυτές τις αρχές ως ενήλικες που έπρεπε να έχουν και μια επαγγελματική υπόσταση, να βγάλουν το ψωμί τους, για να το πω έτσι με πάλι, άρχισε να φοβάται, γιατί έβλεπε την ακαμψία αυτή σε θέματα αρχών.
2: Έκανε πολύ καλή δουλειά πάντως η μητέρα σας,
3: πολύ καλή, αλλά αυτή θεωρούσε τότε ότι μήπως έκανα κάτι λάθος και μας συμβούλευε να βάζουμε και λίγο νερό στο κρασί μας πότε-πότε, ναι, τουλάχιστον.
2: Δεν την ακούσατε πολύ, νομίζω.
3: Ναι, νομίζω σε αυτό δεν την άκουσα,
2: ναι.
3: Και δεν είμαι και πολύ σίγουρος ότι ήθελε να την ακούσω. Απλώς έδινε μια συμβουλή που αισθανόταν ότι έπρεπε να δώσει, αλλά κάπου ίσως χαιρότανε που τα παιδιά της επέμεναν σε αυτά που τους είχε, βέβαια, μάθει από μικρά.
2: Κύριε Κούρτοβη, κάποια στιγμή έρχεστε και στην απέναντι πλευρά. Γίνεστε αυτός για το οποίο το βιβλίο θα κάνει μια άλλη κριτική. Ποιο, ναι, ήταν το πρώτο βιβλίο?
3: Το πρώτο βιβλίο λογοτεχνικό που δημοσίευσα και δεύτερο στην μόλις σειρά ήταν μια συλλογή διηγημάτων, mm-hmm, τα οποία έχουν σε επίκεντρο τη ζωή των Ελλήνων μεταναστών στη Γερμανία τη δεκαετία του 70, όπου όταν έζησα και εγώ εκεί. 3.000 χιλιόμετρα. 3.000 χιλιόμετρα είναι περίπου η απόσταση, ναι, Ελλάδας-Γερμανίας. Ναι, ναι. Το πρώτο μυθιστόρημα ήρθε 5 χρόνια αργότερα μου και ήταν ο τελευταίος σεισμός.
2: Βέβαια.
3: Αυτά όμως τα θεωρώ, ιδίως το τελευταίο σεισμό, τα θεωρώ πρωτοβουλιακά βιβλία. Βεβαίως έπαιξαν ρόλο, ας πούμε, στην απόκτηση πείρα συγγραφική σιγά σιγά, αλλά δεν θα τα συνιστούσα, ναι, σήμερα.
2: Πότε πήρατε την πρώτη αρνητική κριτική σας?
3: Την πήρα για το δεύτερο μυθιστόρημά μου, το οποίο είχε γίνει και μεγάλη επιτυχία, το Ελληνικό Φθινόπωρο της Εύα Ανίτα,
2: ναι,
3: Μπέγκτσο,
2: ναι, βέβαια.
3: Και δράστης, ας το πω έτσι, ήταν η Ελισάβετ Κοντζιά.
2: Η Ελισάβετ.
3: Ναι. Η οποία, αν θυμάμαι καλά, με κατηγόρησε ότι δεν έχω ιδέα από αστυνομικό μυθιστόρημα. Αλλά εγώ δεν είχα γράψει αστυνομικό μυθιστόρημα αυτό το βιβλίο.
2: Πάντως πήρατε μια γεύση λίγο, πώς αισθάνονται, ναι, και οι άλλοι. Έτσι, ναι. Η αλήθεια είναι.
3: Ναι.
2: Και εκεί καταλαβαίνετε κάπου ότι αυτός είναι ο δρόμος που θα πάρετε στη ζωή, στο να γράφετε.
3: Όχι, να σας πω την αλήθεια, ποτέ δεν είδα τον εαυτό μου σοβαρά, ούτε ως συγγραφέα, ούτε ως κριτικό. Δηλαδή έκανα πράγματα που μου άρεσαν. Όπως και η μετάφραση, παρόλο που έγινε βιοποριστική ασχολία για μεγάλο χρονικό διάστημα, ήταν κάτι που το διάλεξα γιατί καταρχάς ξεκίνησα να μεταφράζω για τον πολύ απλό λόγο ένα βιβλίο, έτσι. Και νομίζω ότι θα ήταν μια εφάπαξ ενασχόληση. Το έκανα διότι ήθελα να μαζέψω λεφτά.
2: Ποιο ήταν εκείνο το βιβλίο?
3: Ήταν το βιβλίο ενός Αμερικανού κοινωνιολόγου. Δεν ήταν λογοτεχνικό, ναι, mm-hmm, μόνο για την κοινωνική, την ταξική διαστρωμάτωση της Αμερικής του.
2: Ήταν κάτι που σας είχαν αναθέσει, δεν το επιλέξατε?
3: Μου το είχαν αναθέσει, ναι, δεν το είχα επιλέξει εγώ και χρειαζόμουν λεφτά. 4.800 δραχμές θυμάμαι τότε, γιατί τόσο έκανε το εισιτήριο Αθήνα-Στοκχόλμη. Ήθελα να πάω να δω τη φίλη μου.
2: Ευγενής ο λόγος, λοιπόν.
3: Ναι, ευγενέστατος ο λόγος, ας πούμε, και θεώρησα ότι έτσι ήταν. Αλλά φαίνεται ότι τους άρεσε η δουλειά μου και άρχισα και να τους προτείνω εγώ βιβλία. Έκανα δηλαδή αυτό που μου άρεσε. Πρέπει να πω ότι αν μπορώ να πω κάτι θετικό για τον εαυτό μου, για τη ζωή μου, είναι ότι έφτασα σε αυτή την ηλικία κάνοντας πάντοτε και αποκλειστικά πράγματα που μου άρεσαν.
2: Είστε πολύ τυχερός άνθρωπος.
3: Ναι, είμαι πολύ τυχερός, αλλά αυτό έχει ένα τίμημα, το οποίο πλήρωσα και δεν μετανιώνω καθόλου γι' αυτό. Δηλαδή είμαι γεμάτος στη ζωή μου. Έκανα πράγματα που μου άρεσαν.
2: Ξέρω ότι έχετε κάνει δύο podcast, νομίζω, εδώ με τον Κώστα Κατσουλάρη για τη μετάφραση.
3: Νομίζω ότι ήταν περισσότερα.
2: Ήταν ίσως και περισσότερα. Ναι, ναι. Αλλά θα ήθελα λίγο να μιλήσουμε και για αυτό το τεράστιο κομμάτι. Κυρίως νομίζω για το γιατί δεν μας διαβάζουν στο εξωτερικό. Με μια ερώτηση που πλανάτε στους λογοτεχνικούς κύκλους και στους εκδοτικούς πάρα πολύ. Αλλά εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω, μετά από τόσες πολλές μεταφράσεις και τόσο δημόσιο διάλογο για το ποια είναι η καλή και ποια είναι η κακή μετάφραση, τι λέτε εσείς, κύριε Κουρτουβίκ?
3: Την καλή μετάφραση, αντίθετα από ό,τι πιστεύετε γενικά, δεν την καταλαβαίνεις εύκολα. Γιατί πολλοί λένε ότι ρέει η μετάφραση. Μπορεί να ρέει γιατί έτσι το έκανε ο μεταφραστής, δηλαδή ισοπαίδωσε το κείμενο και το έκανε να μην σε. Ο Κούντερα έλεγε ότι η καλή μετάφραση πρέπει να φαίνεται μετάφραση. Πρέπει να φαίνεται ότι είναι μετάφραση. Αυτό το θεωρώ βέβαια ακραίο. Έχει όμως μια λογική, η οποία κατά βάση είναι σωστή. Δηλαδή, όντως, όταν προσπαθείς να μεταφέρεις ένα κείμενο από μια γλώσσα σε μια άλλη, δεν μεταφέρεις απλώς μια γλώσσα, μεταφέρεις ένα πολιτιστικό ήθος, το οποίο μπορεί να διαφέρει πάρα πολύ από το ήθος της δικής σου της χώρας. Άλλες φορές αυτό είναι ευκολότερο, λόγω χάρη, ας πούμε, είναι ευκολότερο να μεταφέρεις ένα ιταλικό λογοτέχνημα στα ελληνικά, γιατί είναι πιο κοντά οι κουλτούρες, και γαλλικό ακόμα, τουρκικό δεν το συζητώ, ή άλλα βαλκανικά, εκεί είναι πολύ κοντά οι πολιτισμοί και η νοοτροπία, η ψυχολογία των λαών, οι συγγένειες, οι πολιτιστικές άμεσες. Είναι πολύ πιο δύσκολο όταν είναι, ας πούμε, από ένα γερμανικό λογοτεχνικό βιβλίο. Ναι. Είναι άλλη η πνοή της γερμανικής γλώσσας, της γερμανικής ψυχής μέσα από την γλώσσα. Και το ίδιο ισχύει βεβαίως και για κάθε γλώσσα.
2: Σας έχει συμβεί να θέλουν κάποιοι εκδότες να στρογγυλέψουν κάποιες μεταφράσεις?
3: Όχι, δεν έχουν επέμβει ποτέ στις μεταφράσεις τις δικές μου. Δεν το επέτρεπα. Επισημάνσεις, ναι. Αλλά επεμβάσεις να αλλάξουν κάτι, να στρογγυλέψουν που είπατε κλπ. Όχι, ποτέ. Άλλωστε συνεργαζόμουν με πολύ καλούς εκδοτικούς οίκους, ανεξάρτητα από το αν ήταν μικροί ή μεγάλοι, οι οποίοι είχαν ευαισθησίες αισθητικού χαρακτήρα.
2: Βεβαίως.
3: Δεν ήταν απλώς επιχειρηματίες.
2: Mm-hmm. Άλλη μια μεγάλη κουβέντα. Η αλλαγή στο εκδοτικό τοπίο. Βλέπουμε σήμερα ένα εκδοτικό τοπίο που μάλλον κλείνει προς το επιχειρηματικό παρά στο αισθητικό, όπως είπατε πριν. Πώς βλέπετε τη σημερινή κατάσταση σε αυτό το εκδοτικό τοπίο? Έχουμε πολύ καλούς εκδοτικούς οίκους, πιστεύω εγώ, και καλές μεταφράσεις πλέον. Πολύ καλές.
3: Όντως, ισχύει. Κοιτάξτε, έχει γίνει πολύ πιο επαγγελματική η βιομηχανία του βιβλίου στην Ελλάδα και αυτό έχει πολλά θετικά βεβαίως. Πολύ καλές μεταφράσεις, πολύ καλύτερες μεταφράσεις. Όχι ότι λείπουν οι κακές, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει βελτιωθεί πολύ το μέσο επίπεδο των μεταφράσεων σε σύγκριση με, ξέρω εγώ, 30-40 χρόνια πριν. Η τυποτεχνική δουλειά που γίνεται είναι πολύ καλύτερη, τα βιβλία είναι αισθητικά Βεβαίως. Πολύ καλύτερα, η διακίνησή τους είναι καλύτερη, όχι από όλους τους εκδοτικούς οίκους αλλά από τους μεγάλους. Λείπει ίσως η τρέλα που χαρακτήριζε πολλούς καινούριους μικρούς εκδότες τη δεκαετία του 70, του 80 και λίγο του 90 ακόμα.
2: Ναι.
3: Δηλαδή να παίρνουν ρίσκα, να αποφασίζουν να εκδώσουν το ένα ή το άλλο βιβλίο, ξέροντας ότι δεν θα πάει καλά εμπορικά, αλλά επειδή πίστευαν ότι αυτό το βιβλίο πρέπει να υπάρχει.
2: Λείπει το πάθος.
3: Ναι, λείπει το πάθος.
4: Splash και θα τρελαθώ.

0: κουμί και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμί. Κουμί. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Κιοσκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην οδό Σανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν, στην οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην οδό Σανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710 23592.

0: Συνεχίζουμε με το podcast συγγραφής εκτός βιβλίων. Σήμερα η Κυριακή Μπεϊόγλου συζητά με τον συγγραφέα Δημοσθένη Κούρτοβικ.
1: Το 1994, αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με, είχε πρωτοεκδοθεί το νέο αντιλεξικό νεοελληνικής χριστομάθειας. Όμως κυκλοφόρησε και πρόσφατα από τις εκδόσεις Εστία σε αναθεωρημένη μορφή με νέα εισαγωγή.
2: Ναι.
1: Τώρα κοιτάξτε, αν αρχίσω να διαβάζω λιγάκι όλα αυτά, ένα τυχαίο μάλλον, θα ήταν ένα ολόκληρο podcast το καθένα. Και το λέω αυτό γιατί στην Ελλάδα τέτοιου είδους βιβλία δεν έχουν ευδοκιμήσει ιδιαίτερα. Ισχύει αυτό?
2: Βιβλία με αφορισμούς. Ναι, υπάρχουν, δεν, πράγματι δεν είναι ένα είδος το οποίο... είναι δημοφιλές στην Ελλάδα.
1: Ενώ στην Ιταλία είναι πάρα πολύ, ας πούμε.
2: Στην Ιταλία είναι πάρα πολύ και στη Γερμανία είναι πολύ δημοφιλές είδος. Κοιτάξτε, τώρα δεν θέλω να γενικεύσω, αλλά θα το πω. Λόγω αυτού που σας είπα προηγουμένως, ότι η παιδεία που παρέχεται στην Ελλάδα, στα Ελληνόπουλα, είναι τραγική. Το αποτέλεσμα είναι μια κάποια πνευματική οκνηρία, δηλαδή πράγματα τα οποία θέλουν κάποια συγκέντρωση, κάποια σκέψη, κάποια επεξεργασία με το μυαλουδάκι, φαίνονται τόσο δύσκολα που γίνονται αποθητικά. Και ειδικά σήμερα με την ψηφιακή τεχνολογία, με τα smartphones και με το διαδίκτυο και όλα αυτά, είναι άλλωστε διαπιστωμένο ότι σήμερα ότι η προσοχή που μπορούν να δώσουν οι νέοι άνθρωποι στην Ελλάδα και όχι μόνο στην Ελλάδα, διεθνώς, είναι πολύ περιορισμένη σε σύγκριση με άλλες εποχές. Δηλαδή δεν μπορούν. Διάβαζα μια μελέτη που έλεγε ότι η προσοχή, η αυτοσυγκέντρωση ενός νέου παιδιού σήμερα στην Ελλάδα είναι ελάχιστα μεγαλύτερη από αυτή ενός χρυσόψαρου.
1: Α, τόσο καλά πάμε,
2: ναι,
1: δηλαδή.
2: Ναι.
1: Τόσο
2: και υπάρχει τώρα μια παρέκβαση, ναι. Αυτό είναι ένα θέμα σημαντικό. Και υπάρχουν έρευνες οι οποίες δείχνουν ότι ο δείκτης νοημοσύνης, το IQ που λέμε, τον μετράνε από το 1900, τον μετράνε ανά δεκαετία διεθνώς. Και η καμπύλη ήταν ανωδική, συνεχώς ανωδική, μέχρι τη δεκαετία του 90. Από το 90 έχει αρχίσει να πέφτει. Και οι πολύ πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι έχει πέσει 30%.
1: Είναι απίστευτο αυτό, ναι. Αλλά δεν μου κάνει φοβερή εντύπωση.
2: Γιατί τι έγινε τη δεκαετία του 90, μπήκε το ίντερνετ
1: ακριβώς,
2: στη ζωή μας.
1: Ακριβώς. Θέλω να σας δώσω το βιβλίο «Ο ήχος της σιωπής της» και να διαλέξετε εσείς ένα απόσπασμα που θα ήθελα να μας το διαβάσετε.
2: Μια μέρα, πρέπει να ήταν το 1962, κατέπλευσε στη γειτονιά μας η Τζέιν Μάνσφιλντ. Η διάσημη Αμερικανίδα σεξοβόμβα με τα πλατινέ μαλλιά και το πληθωρικό στήθος είχε έρθει στην Ελλάδα για τα γυρίσματα της ταινίας «Συνέβη στην Αθήνα». Είχαμε ακούσει ότι εκείνη τη μέρα θα ερχόταν στα Σεπόλια για φωτογράφηση στο υπερσύγχρονο με τα μέτρα της εποχής και γι' αυτό παράτερο στο σεπολιώτικο περιβάλλον φωτογραφείο του Μαμάη, όπου συνεταίρος και συνεργάτης ήταν ο γνωστός ηθοποιός Σπύρος Καλογύρου. Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη. Η λεπτομέρεια αυτή, το ομότεχνο δηλαδή, ήταν μάλλον και η εξήγηση για τον λόγο που η ΒΑΜΠ θα τιμούσε το συγκεκριμένο μαγαζί. Είχαμε μαζευτεί ένα ηλεκτρισμένο αρσενικομάνι, αλλά και αρκετές γυναίκες, έξω από το φωτογραφείο και περιμέναμε να φανεί εκείνη. Πρόβαλε βγαίνοντας από μια λιμουζίνα. Φορούσε ψαράδικο παντελόνι και εφαρμοστό ροζ μπλουζάκι με ένα ντεκολτέ που προοριζόταν μάλλον να αποκαλύπτει παρά να καλύπτει τα ξακουστά βυζιά της. Ανέβηκε τα λίγα σκαλοπάτια ως την είσοδο του φωτογραφείου, γύρισε στο κεφαλόσκαλο προς το πλήθος και μας χαιρέτησε με ένα νοχελικό κούνημα του χεριού. Τζέιν Μάνσφιλντ δεν ήταν του γούστου μου. Έβρισκα πως είχε κάτι το χολιγουντιανά φτιαχτό και πρόστιχο. Αλλά τη στιγμή εκείνη ένιωσα, όπως νομίζω και οι άλλοι, πως μια ακτίδα από τον μακρινό φαντασμαγορικό κόσμο που βλέπαμε στις ξένες ταινίες είχε διασχίσει την απόσταση ως εμάς και χάιδευε την ταπεινή συνοικία μας. ή πως η Μάνσφιλντ ήταν ένας άγγελος, εντάξει, όχι ακριβώς όπως θα τον ήθελα εγώ, που είχε βγει μέσα από το πανί της οθόνης για να μας φέρει το μήνυμα, το Ευαγγέλιο καλύτερα, ότι ήταν ανοιχτός ο δρόμος προς εκείνο τον κόσμο ή τέλος πάντων προς ένα διαφορετικό, πιο ελκυστικό κόσμο από αυτόν όπου ζούσαμε και ότι στο χέρι μας ήταν να πορευτούμε σε αυτόν τον δρόμο. Τα πνεύματα άλλωστε θα έλεγε ότι ήταν έτοιμα για αυτό το ξεκίνημα. Τα χρόνια εκείνα, όπως τα θυμάμαι, πλανιόταν στην ατμόσφαιρα η ελπίδα, η προσμονή, παρά το γκρίζο, ασφυκτικό, κοινωνικό και πολιτικό κλίμα.
1: Αναρωτιέμαι αν υπήρξαν στιγμές κατά τη συγγραφή αυτού του βιβλίου που είπα ότι θα το αφήσω. Δεν μου είναι εύκολο να κάνω αυτή την καταβύθιση στα παιδικά χρόνια ή και στα προσωπικά της μητέρας μου.
2: Ναι, υπήρξαν πράγματι στιγμές μου που το είχα αφήσει, δηλαδή με το, ίσως για διαστήματα μεγάλα, ίσως και ένα χρόνο, μέχρι ένα χρόνο, και το ξανά πιανα χωρίς να είμαι ποτέ βέβαιος ότι θα το τελείωνα. Ήμουν αβέβαιος από την αρχή ως το τέλος, ήμουν αβέβαιος ακόμα και όταν το τελείωσα. Αν αυτό το βιβλίο έλεγε κάτι σε έναν τρίτο, θα μπορούσε να πει κάτι σε έναν τρίτο. Γιατί νομίζω ότι το έχετε καταλάβει κι εσείς αφού το έχετε διαβάσει, ότι το εγχείρημα ήταν δύσκολο. Δεν είναι μια αυτοβιογραφία, δεν είναι μια βιογραφία της μητέρας και δεν είναι βέβαια πολύ προσωπικό, αλλά προσπάθησα, αυτό ήταν το στίχημα, όπως λένε, μια έκφραση που δεν μου αρέσει γιατί έχει φορεθεί πάρα πολύ στο χώρο της κριτικής, αλλά στη χρησιμοποιήσω εδώ. Το στίχημα ήταν να είναι προσωπικό το βιβλίο, να είναι εξομολογητικό, αλλά να ακουμπάει και σε γενικότερες αγωνίες.
1: Αυτό το κάνει σίγουρα και νομίζω θα σας το έχει πει πλέον και πολλοί κόσμος.
2: Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Ότι σαν όλοι έχουμε, αν όλοι έχουμε μια κοινή καταγωγή, ακουμπάει σε δικές μας ανησυχίες, στη σχέση με τους γονείς μας και βέβαια στο μεγάλο ζήτημα ότι οι γονείς μας για το περισσότερο διάστημα που είμαστε μαζί τους μας είναι άγνωστοι.
2: Έτσι είναι.
1: Εκεί και... αλλά άγνωστοι, είναι τρομακτικό αυτό.
2: Ναι, είναι και στην πραγματικότητα παραμένουν άγνωστοι ακόμα και όταν έχουν φύγει και μετά το θάνατό τους. Είναι δύσκολο. Καλά, γενικά είναι δύσκολο να μπει στην ψυχή ενός ανθρώπου, αλλά όταν υπάρχει και η διαφορά των γενεών, ακόμα και όταν δεν υπάρχει χάσμα γενεών όπως λένε τώρα, είναι πολύ δύσκολο. Εγώ φανταζόμουν, μια και ρωτήσατε, μιλήσαμε για τη δυσκολία, ότι υπάρχει ένα θέμα που ακόμα στο μυαλό μου δεν έχω απαντήσει με αυτή την απορία. Πώς θα αντιδρούσε ένας νέος άνθρωπος, ένας 20χρονος απέναντι σε αυτό το βιβλίο. Γι' αυτό και υπάρχει στο πρώτο τελευταίο κεφάλαιο ένα κατασκευασμένο mail από μια πολύ νέα έτσι αναγνώστρια, η οποία καταθέτει αυτό που υποθέτω εγώ ότι θα ήταν απορίες, ενστάσεις, ξέρω εγώ, ενός τέτοιου αναγνώστη απέναντι στο βιβλίο. Διότι συμβαίνει το εξής. Η γενιά η δική μου βρισκόταν σε πολύ μεγάλη κόντρα με τους γονείς μας. Αλλά η κόντρα σήμαινε διάλογο. Δηλαδή εμείς τους κατηγορούσαμε ως αντιδραστικούς, υπερσυντηρητικούς, αυτοί μας κατηγορούσαν ως ρέμπελους, αναρχικούς, ξέρω εγώ, και δεν είχαμε ιερό και όσιο και τέτοια πράγματα. Αλλά υπήρχε διάλογος που λέγαμε πριν, έστω με τέτοιους όρους κόντρας. Σήμερα αυτό που βλέπω εγώ ή αυτό που υποπτεύομαι είναι ότι δεν υπάρχει κανένας όρος διάλογος ανάμεσα στους νέους ανθρώπους, τους εικοσάριδες ας πούμε, και τους γονείς τους. Υπάρχει αδιαφορία.
1: Και η ενοχή θα έλεγα εγώ.
2: Ενοχή.
1: Εκ μέρους των γονέων.
2: Αυτό είναι σίγουρο. Mm-hmm. Αυτό είναι σίγουρο. Δεν ξέρω αν είναι η στιγμή να το κουβεντιάσουμε, αλλά είναι δεδομένο. Παρατηρώ όμως ότι ενώ εμείς όταν, ας πούμε τη δεκαετία του 60, του 70, ήμασταν 20 χρονών, είχαμε πολύ μεγάλη περιέργεια για το παρελθόν, το ιστορικό παρελθόν, Θυμάμαι ότι τρέχαμε σε ρετροσπεκτίβες κινηματογραφικών ταινιών. Βλέπαμε ταινίες του Βοβού, ξέρω. Μας άρεσαν, α πούμε. Προφανώς όχι σε όλους, αλλά σε αυτούς που ήταν τότε, που είχαν κάποια καλλιέργεια. Σήμερα δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Σήμερα το τι συνέβαινε πριν από 30 και 40 και 50 χρόνια, μην πάμε πιο πίσω, φαίνεται ότι όχι απλώς προκαλεί αμηχανία σε νέους ανθρώπους. Είναι ένας κόσμος τελείως ξένος.
1: Θεωρείτε ότι αλλάζει ο πολιτισμός μας? Διότι όλα αυτά που είπατε ήταν στα πλαίσια και μιας πολιτιστικής κίνησης που συνέβαινε εκείνα τα χρόνια, που πλαισιωνόταν από διάφορες τέχνες. Θεωρείτε ότι έχουμε πάει σε ένα άλλο σύμπαν πολιτιστικό?
2: Ναι, κοιτάξτε, εγώ λέω ότι η γενιά μου ήταν τυχερή. Μεγαλώσαμε σε έναν κόσμο πολύ φωτεινό σε σύγκριση με τον σημερινό. Δεκαετία του 60 που είπατε. Είναι ένας κόσμος, το είπατε, πολύ μεγάλης πολιτιστικής άνθησης, πολιτικού ριζοσπαστισμού, ουτοπιών, έτσι, πολιτικών ουτοπιών, ιδεολογικών ουτοπιών και όχι μόνο ιδεολογικών, και πίστης, αυτό που είπα και πιο πριν, πίστης στο μέλλον. Πίστης ότι τα πράγματα αλλάζουν. Τα πράγματα πράγματι άλλαξαν. Αλλά δεν άλλαξαν με τον τρόπο που πιστεύαμε ή ελπίζαμε εμείς τότε. Σίγουρα, αν ένας, αν υποθέσουμε ότι ένας νέος 20 χρονών εκείνης της εποχής ξυπνούσε, αυτό έπεφτε σε ύπνο, σε νάρκη και τον ξυπνούσαν σήμερα, δεν θα καταλάβαινε καθόλου τον κόσμο του.
1: Μία ερώτηση που απασχολεί πολύ κόσμο, το τέλος πάντων, που συζητά των γραμμάτων αυτόν τον καιρό, είναι αν τελικά η κατάρρευση των ιδεολογιών, έτσι όπως τις ξέραμε, με τη δομή αυτή που είχαν, την πολιτική και την πολιτιστική, πέρα από την πολιτική και την κοινωνική, ήταν η στιγμή που άνοιξε ο ασκός του αιώλου. Τι λέτε εσείς?
2: Κοιτάξτε, η κατάρρευση των ιδεολογιών χαιρετίστηκε κάποτε πριν από 30 χρόνια, θυμηθείτε το περίφημο ή περιβόητο βιβλίο του Φράνσις Φουκουγιάμα, ως πρόοδος.
1: Ναι, αυτό ρωτώ.
2: Ναι, βλέπουμε σήμερα ότι δεν είναι καθόλου έτσι.
1: Αυτό.
2: Δηλαδή αυτή η σύγχυση της σημερινής εποχής, ότι δεν υπάρχει ξεκάθαρη σκέψη, δεν υπάρχει πηξίδα που να προσανατολίσει ανθρώπους, κινήματα, τάξεις, χώρες προς μια ορισμένη κατεύθυνση, αλλά όλα είναι χήμα, έτσι, ένα τουρλουμπούκι όπως λέγεται κοινώς. Αυτό έχει συνέπειες που τις βλέπουμε πόσο αρνητικές είναι σήμερα, με τόσο άνοδος της ακροδεξιάς από τη μια μεριά, αναβίωση, αταβιστική αναβίωση εθνικιστικών παθών, ασυδοσία του καπιταλισμού, ο οποίος όταν υπήρχαν ιδεολογίες, δηλαδή το αντίπαλο.
1: Ναι, άκουγες και το αντίπαλο.
2: Το άκουγες γιατί είσαι υποχρεωμένος να το ακούσεις, έπρεπε κάπως να ανταποκριθείς στις απαιτήσεις της δικής σου, των δικών σου εργατικών τάξεων, γιατί αλλιώς τα πράγματα θα έπαιρναν πολύ άσχημη τροπή. Αυτά σήμερα δεν υπάρχουν, αλλά όλο κολυμπάνε σε ένα χυλό, μέσα από τον οποίο αναδεικνύονται τα πιο δύσοσμα άνθη.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Ή μάλλον ψάχνουμε πολύ να βρούμε τι ευωδιάζει.
2: Ναι, αλλά... υπάρχει. Ναι, υπάρχουν τέτοια, ναι. Αλλά είναι τόσο σκοτεινό το τοπίο, ώστε ακόμα και οι αναλαμπές, έτσι, είναι σαν πηγολαμπίδες που λάμπουν έτσι αμυδρά, τρεμοσβήνουν μέσα στο βούρκο, ας πούμε, και περιμένεις να δεις, ας πούμε, τι θα γίνει από αυτές, πού θα οδηγήσουν.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Έχετε στο μυαλό σας το επόμενο βιβλίο?
2: Όχι, καθόλου. Δηλαδή, αυτό
1: μήπως
2: το βιβλίο...
1: να είναι αστυνομικό, τι λέτε, τώρα μπορεί να...
2: τώρα μπορεί, να...
1: μπορεί να το γράψετε
2: μπορεί
1: τώρα.
2: Μπορεί Ελισάβετ από να μου πει ότι ναι, έμαθες επιτέλους να γράψεις αστυνομικά με τις τορήματα. Όχι, όχι, δεν έχω... μου πήρε 9 χρόνια να γράψω αυτό το βιβλίο.
1: 9 χρόνια συντροφιά με τη μητέρα σας, και νομίζω ότι ήταν εκοφαντικός τελικά αυτός ο ήχος της σιωπής.
2: Ναι, αυτό μπορώ να το πω άφοβα και ανενδίαστα. Και εξακολουθεί να είναι έτσι, γιατί οι απαντήσεις μένουν σε μεγάλο βαθμό εκκρεμείς. Εάν είχα απάντηση για όλα, δεν θα υπήρχε λόγος να γράψω ένα τέτοιο μυθιστόρημα. Γενικά ο λογοτέχνης, ο μυθιστοριογράφος, κυρίως ο μυθιστοριογράφος, γράφει επειδή βρίσκεται σε μια μηχανία. Θέτει ερωτήματα, τα διερευνά, φτάνει ως ένα σημείο να καταλάβει κάποια πράγματα και να δώσει και στον αναγνώστη του να καταλάβει, αλλά τελικές απαντήσεις, εάν έχει να δώσει τελικές απαντήσεις, τότε δεν είναι συγγραφέας. Μπορεί να είναι φιλόσοφος, μπορεί να είναι φυσικός, ξέρω εγώ που ερώνα το σύμπαν, αλλά η λογοτεχνία υπάρχει ακριβώς επειδή οι αγωνίες της ζωής, τα ερωτήματα που μας βάζει η ζωή, δεν έχουν οριστική απάντηση. Η μόνη οριστική απάντηση είναι βέβαια ο θάνατος, αλλά αυτό αφορά μόνο αυτούς που πεθαίνουν τώρα και τους συγγενείς τους. Απάντηση, ας πούμε, στα ζητήματα της ζωής και όχι του θανάτου, οριστική απάντηση δεν υπάρχει.
1: Κύριε Κουρτοβίκ, δεν μπορεί να είστε εδώ και να μην μπω στον πειρασμό να σας ρωτήσω ότι εκτός από τον Παπαδιαμάντη, ποιον άλλο πιστεύετε Έλληνα συγγραφέα θα πρέπει να διαβάζουν οι γενιές που έρχονται?
2: Εγώ αγαπώ πολύ τον Βυζίνο. Αγαπώ και έναν ο οποίος δεν είναι τόσο γνωστός στο ευρύτερο κοινό, τον Μιτσάκη, τον Μιχαήλ Μιτσάκη.
1: Βέβαια.
2: Προώρα χαμένο. Της ίδιας εποχής με τον Παπαδιαμάντη. Και βεβαίως, ας πούμε, μου αρέσει πάρα πολύ ο Ροΐδης, ο Εμμανουήλ Ροΐδης. Δεν ξέρω αν με έχει επηρεάσει. Μου έχουν πει ότι μοιάζεις πολύ με τον Ροΐδη, στο ύφος, ας πούμε. Θεωρώ ότι δεν είμαι τόσο ορθολογικός όσο φαίνεται πως ήταν ο Ροΐδης, αλλά ξέρετε, οι συγγραφείς δεν είναι ακριβώς αυτό που δείχνουν στα βιβλία τους. Και πολλές φορές δεν είναι καθόλου. Ναι, είναι μια περσόνα τους που εμφανίζεται εκεί. Και το ίδιο ισχύει και για το βιβλίο αυτό.
1: Κύριε Κουρτοβίκ, σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν στους συγγραφείς εκτός βιβλίων. Μεγάλη τιμή.
2: Εγώ ευχαριστώ.
1: Ακούσατε το podcast «Συγγραφής εκτός βιβλίων» με την Κυριακή Μπεϊόγλου.

0: απόνεμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
1: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
2: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 29 Ιουνίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, πραγματοποίησε το Σάββατο και την Κυριακή επίσκεψη στην περιοχή ευθύνης της 96 ΑΦΤΕ, επισκεπτόμενος το επιτηρικό φυλάκιο Υγείας Ελένης Στοιχείο, το επιτηρικό φυλάκιο Ινούσες στη Μικρόνησο Ινούσες και το επιτηρικό φυλάκιο Ψαρά στην ενδιάμεση νήσο Ψαρά. Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού παρευρέθηκε επίσης στις επετειακές εκδηλώσεις για την 22η επέτειο του Ολοκαυτώματος των Ψαρών, ως εκπρόσωπος του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, στρατηγού Δημήτρη Χούπη. Δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τη ζούγκλα στο χώρο του δημόσιου κτέου και θεωρώντας ότι το δημόσιο πρέπει πρώτο να δίνει το παράδειγμα, η αλήθεια ζητά από την πυροσβεστική υπηρεσία να εφαρμοστεί ο νόμος και για την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, επιβάλλοντας εκτός του δημοχείου και το αντίστοιχο πρόστιμο στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

0: Νέα αναβολή. Αυτή τη φορά για τις 11 Ιανουαρίου του 2027 ζήτησαν και έλαβαν σήμερα από το δικαστήριο οι 7 ρουκετατζίδες που κατηγορούνται για το ατύχημα που έγινε στις 5 Απριλίου κατά την κατασκευή ρουκετών, στο οποίο μάλιστα οι περισσότεροι ήταν εγκαυματίες, με 4 άτομα να νοσηλεύονται αρχικά στο νοσοκομείο Χίου με εγκαύματα δευτέρου βαθμού, ενώ μετά κάποιοι εξ αυτών διακομίστηκαν για νοσηλεία και στο Θριάσιο. Οι ρουκετατζίδες κατηγορούνται σε βαθμό πλημελήματος για εμπρισμό από αμέλεια. Ανακοινώθηκαν από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τα ονόματα των πρώτων κατά σειρά επιτυχίες σε εξετάσεις για την είσοδο στα ΑΕΗ στο νομό μας. Πρώτο σε όλα τα λύκεια, με μέσο όρο βαθμολογίας 19,38, αναδείχθηκε ο μαθητής του 3ου Γενικού Λυκείου Πάτροκλος Θεοδοσίου στον τομέα θετικών επιστημών. Επίσης, πρώτη σε βαθμολογία αναδείχθηκαν η Φώτιος Παπαδόπουλος του 1ου Γενικού Λυκείου με μέσο όρο μαθημάτων 19,05 στις σπουδές οικονομίας, Μάριο Ζαχαριάδης του 1ου Γενικού Λυκείου με μέσο όρο 19,10 και Παναγιώτης Χαβιάρας του Μουσικού με μέσο όρο 19,10 σε σπουδές υγείας και Ιώνα Αποστολή του 3ου Γενικού Λυκείου στις ανθρωπιστικές σπουδές με μέσο όρο μαθημάτων 18,78. Μαζί με τα δημόσια σχολεία, τους πρωτεύσαντες και στο ιδιωτικό ΕΠΑΛ Τσάκος, κατέγραψε η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου στο πλαίσιο της αποτύπωσης των αποτελεσμάτων των πανελλαδικών εξετάσεων στο νησί μας. Στην ειδικότητα των μηχανικών εμπορικού ναυτικού πρώτος αναδείχθηκε ο Μούνδρος Σταμάτιος με μέσο όρο 19,93%. Στην ειδικότητα της ηλεκτρολογίας, την υψηλότερη επίδοση του ιδιωτικού ΕΠΑΛ Χίου κατέγραψε ο Κωνσταντίνος Ψήλος με μέσο όρο 19,23 στα 4 μαθήματα, επίδοση που τον φέρνει στην κορυφή των πρωτευσάντων του σχολείου. Νέο μάντρωμα πεζοδρομίου μετά από εκείνο της Βενιζέλου, που είναι θέμα χρόνου να σκοτώσει άνθρωπο και σίγουρα θα σκοτώσει οικονομικά τον έμπορο Νίκο Μυριστή, έγινε από το Δήμο Χίου μετά την απλοταριά πριν τη στροφή της προς την οδό Καλαμπόκα. Έγινε και αυτό. Κάγκελο που συγκρατούσε τέντες, γνωστή χιακή πατέντα σκίασης, ξεκόλλησε και βρέθηκε στη μέση του πεζόδρομου της Απλουταριάς. Ευτυχώς αυτό έγινε τη νύχτα της Κυριακής. Στο σημείο αυτό βρίσκεται και το νεοκλασικό του Δημοχείου, του οποίου μελετάται η επισκευή εδώ και μία εικοσαετία. Υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών για σήμερα Δευτέρα, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Συγκεκριμένα προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 3 σε συνολικά 28 περιοχές της χώρας, γεγονός που θέτει σε αυξημένη ετοιμότητα τις αρμόδιες αρχές και απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και από τους πολίτες. Ανάμεσά τους Χίος Ψαρά. Η Διεύθυνση του Πειραματικού Λυκείου ενημερώνει τους γονείς και κηδεμόνες καθώς και τους μαθητές που ενδιαφέρονται να φοιτήσουν στην πρώτη τάξη του σχολείου το επόμενο σχολικό έτος ότι θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση για την πλήρωση των διαθέσιμων θέσεων φοίτησης. Για το προσεχές σχολικό έτος προβλέπεται η προκήρυξη τουλάχιστον 16 θέσεων για την πρώτη τάξη του Πειραματικού Λυκείου. Γυναικολόγος από το Βοστάνιο, το νοσοκομείο της γειτονικής μας Λέσβου, καλύπτει αυτές τις μέρες την καινή θέση ενός τρίτου γυναικολόγου που απαιτείται για τη λειτουργία της μαιευτικής γυναικολογικής κλινικής του μοναδικού δημόσιου νοσοκομείου του νησιού του Σκελίτσιου, που εφημερεύει 365 ημέρες το χρόνο. Την Κυριακή 5 Ιουλίου 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι στο ιατρείο στην είσοδο του χωριού θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στα μεστά. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τρίτη, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, Κέντρο Υγείας Πυργίου, Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα, Κεραία Βόνταφων, Θερμοκήπιο Χαλιά. Την 5η 2 Ιουλίου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Πυργί, στο Κέντρο Υγείας Πυργίου, Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα, Κεραία Βόνταφων, Θερμοκήπιο Χαλιά, Καρίντα, Κάτω Φανά, Αντιλιοστάσιο Λινάρο Ολύμπων και Αντιλιοστάσιο Αγίας Μαρίνας. Την ίδια μέρα, την 5η δηλαδή, στα Ψαρά από τις 8.30 το πρωί έως τις 2.30 το μεσημέρι. Το Σάββατο 4 Ιουλίου, 11 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι, περιοχή Λιμεναρχείου, Τελωνίου και αίθουσα ελέγχου διαβατηρίων. Η ΔΕΙΑΧ ενημερώνει ότι στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Δίκτυα αποχέτευσης κάμπου» θα εκτελούνται εργασίες εξκαφών επί της οδού 25 Μαρτίου πλησίων του ξυλεμποριού Ξενάκη έως πλησίων του εργοστασίου Χειμών Χίου επί της εν λόγω οδού έως και τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Το πρόγραμμα ψεκασμών για το ΔΑΚΟ είναι το παρακάτω. Αύριο Τρίτη, Μεστά, Ολύμπη, Πυργή, Αρμόλια, Νενιτούρια, Χάλανδρα, Φροδίσια. Τετάρτη 1η Ιουλίου, Καλαμωτή, Ελάτα, Λυφή, Βέσα, Κέραμος, Λεπτόποδα. Την 5η, 2 Ιουλίου, Πατρικά, Φλάτσια, Βουνό, Κινή, Βολισσός, Πειραμά, Παρπαγιά. Και την Παρασκευή, 3 Ιουλίου, Νένιτα, Καταράκτης, Παγίδα, Σιδηρούντα, Σπαρτούντα, Φυτά, Κυπουργές, Διευχά Κατάβαση. Τέλος, το Σάββατο, 4 Ιουλίου, έξω διδύμα, μέσα διδύμα, Μυρμήγκη, Θολοποτάμι, Πιτιός, Αμάδες, Καρδάμιλα. Και σήμερα Δευτέρα σε 9 το βράδυ θεατρική ομάδα Αυλαία του Φιλοπρόδου Μήλου Βροντάδου δίνει παράσταση στο Φιλοπρόδου Μήλου Βροντάδου με το έργο «Και το παραμύθι δεν τελείωσε» του Μεξικανού συγγραφέα Όντιν Ντουμπέιρ σε σκηνοθεσία της Νίτσας Κλουβά. Ο Σύνδεσμος Κυριών Περιθάλψεως Απόρων Ασθενών Χίου καλεί τα μέλη του Συνδέσμου σήμερα Δευτέρα 6.30 το απόγευμα στην ενοριακή αίθουσα του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννη Θεολόγου σε γενική συνέλευση με αρχαιρεσίες για εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Με θρησκευτική λαμπρότητα θα τιμηθεί και φέτος η ορτή του πρωτοκορυφαίου Αποστόλου Παύλου σήμερα Δευτέρα στις 7 το απόγευμα στην πλατεία Ναυτοσύνης Ινουσών όπου θα τελεστεί μέγας αρχιερατικός εσπερινός. Θα ψάλει ο χορός του Συλλόγου Ιεροψαλτών Χίου. Στα μέσα του Ιούνιου έκλεισε τις πύλες της η ομαδική έκθεση των πολιτιστικών εργαστηρίων του Ομήριου. Για όσους δεν είχαν την ευκαιρία να την επισκεφθούν, η εκπομπή «Η επικαιρότητα με άλλο μάτι» στην Αλήθεια TV σήμερα Δευτέρα στις 8 το βράδυ, τα μεσάνυχτα και αύριο Τρίτη 4 το απόγευμα ξεναγεί τους τηλεθεατές και στους δύο ρόφους ώστε να θαυμάσουν την εκπληκτική δουλειά μαθητών και εκπαιδευτών των εργαστηρίων. Η μουσική εκπομπή της Αλήθεια TV μας παρουσιάζει ένα διαφορετικό είδος μελωδιών. Στα 27 του χρόνια ο Νίκος Αναδολής με διάκριση από τον Μπέρκλι της Βοστόνης και με ένα βραβείο του Διεθνούς Διαγωνισμού Jazz Πιάνου Martial Solal είναι έτοιμος να γράψει τη δική του ιστορία στην παγκόσμια jazz σκηνή ως επαγγελματίας μουσικός. Μαζί του η Χριστίνα Ψύχα και ο Σοκράτης Γανιάρης. Αύριο Τρίτη στην εκπομπή Ανθρώπινες Διαδρομές της Αλήθεια TV 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ και σε επανάληψη το μεσημέρι της Τετάρτης στις 3. Το πολυκατάστημα Πηξίδα, ο μορφωτικός σύνδεσμος Βαρβασίου Χίου Βιβλιοθήκη ο Φάρος, η Αρταίων εκδοτική και ο συγγραφέας Παναγιώτης Δημητρόπουλος θα παρουσιάσουν το νέο του βιβλίο με τίτλο «Τα χάρτινα σπίτια» σήμερα σε 7 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Φάρου Βαρβασίου στην οδό Καραμανή 12. Για το βιβλίο θα μιλήσουν η Ελπινίκη Καλαγκιά, ιστορικός συγγραφέας, η Ευγενία Φίκαρη, κοινωνιολόγος, ειδικευθήσα στη διαχείριση ανθρωπίνων πόρων και ο ίδιος ο συγγραφέας. Συμμετέχει η χορευτική ομάδα του Φάρου Βαρβασίου που θα παρουσιάσει μικρασιατικούς χορούς. Η Παιδική Χοροδία Χίου παρουσιάζει την καλοκαιρινή της παράσταση με τίτλο «Ταξίδι στη Μεσόγειο» αύριο Τρίτη 7.30 το απόγευμα στον προαύλιο χώρο του Ναυτικού Μουσείου Χίου. Οι μικροί χοροδοί θα ταξιδέψουν τους θεατές από λιμάνι σε λιμάνι ερμηνεύοντας ένα χαρακτηριστικό τραγούδι από κάθε τόπο της Μεσογείου. Διέμφθηση χοροδίας Φέδρα Γιαννέλου, στο πιάνο η Εβίτα Μανιατοπούλου. Η Φιλόπτωχος Αδελφότητα Κυριών και Νεανίδων Βροντάδου Λιβαδίων Χίου σας προσκαλεί σε καφέ παγωτό την 5η 2 Ιουλίου 7 το απόγευμα στην πλατεία του Αφανή Ναύτη Βροντάδου. Με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων συνεχούς προσφοράς αλληλεγγύης και κοινωνικής δράσης του, ο Πανχιακός Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία διοργανώνει ένα ξεχωριστό φεστιβάλ με τίτλο «Γιορτή των 5 αισθήσεων». Οι εκδηλώσεις ξεκινούν την Τετάρτη 1η Ιουλίου 7 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα, με στόχο την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και των αυθεντικών προϊόντων του νησιού μας. Επόμενη εκδήλωση το Σάββατο 4 Ιουλίου 9.30 το βράδυ, όπου θα πραγματοποιηθεί το καθιερωμένο παραδοσιακό χιώτικο πανηγύρι στο γραφικό λιμανάκι της Αγίας Ερημιώνης. Τέλος, την Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα στο Αρχοντικό Ρίζικο πραγματοποιείται εκδήλωση με τίτλο 1996-2026, 30 χρόνια ιστορίας, 30 χρόνια δράσης και προσφοράς. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λαγκάδας διοργανώνει συναυλία της χοροδίας του την Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο χώρο του γηπέδου μπάσκετ στην Αγία Ειρήνη με τίτλο «Θα μεταλάβουμε νερό θαλασσινό». Η χοροδία Χίου παρουσιάζει μια βραδιά γεμάτη ήχους, εικόνες και τραγούδια από την εποχή που το ραδιόφωνο ήταν η καρδιά κάθε σπιτιού. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Η μουσικοθεατρική παράσταση Νύχτα Ραδιοφώνου σε διεύθυνση Φέδρας Γιαννέλου και σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη θα μας ταξιδέψει στις δεκαετίες του 1960 και του 1970, τότε που οι φωνές των ερμηνευτών και οι μελωδίες των συνθετών ένωναν τους ανθρώπους στα μεσαία κύματα. Χορηγός επικοινωνίας εκδήλωσης είναι η αλήθεια. Ο κορυφαίος συγγραφέας 12 βιβλίων, Ισίδρος Ζουργός, είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV την 5η σε 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Φέτος το Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής συμπληρώνει 10 χρόνια δημιουργικής παρουσίας. Το θέμα του είναι η Μεσόγειος, η θάλασσα που εδώ και αιώνες ενώνει πολιτισμούς, γλώσσες, μνήμες και μουσικές παραδόσεις. Θα πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 6 Ιουλίου έως την 5η 9 Ιουλίου και αποτελεί μια γιορτή μουσικής, παιδείας και πολιτισμού με επίκεντρο Τυχείο και ανοιχτό ορίζοντα τον κόσμο. Η αυλαία του φεστιβάλ ανοίγει τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης με τη συναυλία «Στα κύματα της Μεσογείου». Στη συναυλία συμμετέχουν η διεθνώς αναγνωρισμένη τραγουδίστρια Γκάντας Μπέιρ, ο Παντελής Θαλασσινός και νέοι χιώτες μουσική. Στο πρόγραμμα συμμετέχει επίσης η χοροδία των χρωμάτων με διδασκαλία της Ελευθερίας Λυκοπάντη. Την 3η 7 Ιουλίου το φεστιβάλ μεταφέρεται στον κάμπο της Χίου με τη δράση «Ακούγοντας τη Μεσόγειο, ήχοι, μνήμες, κοινές διαδρομές». Η βραδιά θα ξεκινήσει στις 8 παρατέταρτο με περιήγηση και ξενάγηση στα στενά του κάμπου από τον ξεναγό Θωμά Καραμουσλή. Από τις 9 το βράδυ θα ακολουθήσουν εισηγήσεις που θα φωτίσουν τη σχέση της μουσικής με την ιστορία, την τοπικότητα, την ταυτότητα και τη συλλογική μνήμη. Η βραδιά θα ολοκληρωθεί στις 10 το βράδυ με χιώτικες γεύσεις, καθώς καθηγητές και μαθητές του Τμήματος Μαγειρικής Τέχνης της ΔΥΠΑ, πρώην ΟΑΕΔ, θα ετοιμάσουν και θα προσφέρουν λιχουδιές της χιώτικης κουζίνας. Την 5η 9 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ, στον Άγιο Παντελεήμονα στο Μονοδένδρη, θα παρουσιαστεί η παράσταση «Μεσόγειος, μια θάλασσα, χίλιες φωνές». Την παράσταση παρουσιάζει ο αφηγητής Κωνσταντίνος Σβόλης, αναβιώνοντας την παράδοση του Παραμυθά και του Τροβαδούρου. Η ελληνική εταιρεία Παιγνιοθήκη σε συνεργασία με τον Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Αθλητικό Σύλλογο Νενίτων Ιβοκαριά και τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεχωρίο Άγιος Μινάς καλούν τα παιδιά να παίξουν την 3η 7 Ιουλίου 6 το απόγευμα με 8.30 στα Νένιτα στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου, την 5η 9 Ιουλίου 6 το απόγευμα με 8.30 στο Νεχώρι στην κεντρική πλατεία του χωριού. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Η εθνική ομάδα πόλο εφήβων στην πρεμιέρα του 5ου ομίλου του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος που διεξάγεται στην Πορτογαλία νίκησε με 23-12 την Αυστραλία. Η ομάδα πόλο νεανίδων του Ναυτικού Ομίλου Χίου αγωνίστηκε το Σάββατο στην Αθήνα για τη β' φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος και με απολογισμό 2 ήττες αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Τα αποτελέσματα Βουλιαγμένη ΝΟΧ 23-1 και ΠΑΟΚ ΝΟΧ 24-2. Οι ομάδες Πόλο Προμήνη Παίδων Μικτό του Ναυτικού Ομίλου Χίου και της ΠΕΚΕΒ αγωνίστηκαν το Σαββατοκύριακο στην Κατερίνη στην τελική φάση της Silver League του Κυπέλλου Ανάπτυξης. Ο Ναυτικός Ομίλος Χίου τερμάτισε στην τέταρτη θέση και η ΠΕΚΕΒ στην έκτη θέση. Τα αποτελέσματα των χιώτικων ομάδων: Ναυτικός Ομίλος Χίου Λάρισα 4-2 στα πέναλτι, ο κανονικός αγώνας έληξε 5-5. Ναυταθλητική Ένωση Πατρών Ναυτικός Ομίλος Χίου 9-8 και Ναυτικός Ομίλος Χίου Όμιλος Φίλων Υδατοσφαίρησης της Κατερίνης 9-13. Όμιλος Φίλων Υδατοσφαίρησης Κατερίνης ΠΕΚΕΦ 12-9, ΠΕΚΕΦ ΠΑΟΚ 12-8 και ΠΕΚΕΦ ΛΑΡΙΣ 1-2 στα πέναλτι. Ο κανονικός αγώνας έληξε 1-1. Πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο στην Πάτρα το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Ανδρών Γυναικών K18 με συμμετοχή νεαρών αθλητών και αθλητριών από τα σωματεία της Χίου. Ο Ισίδωρος Μαΐστρος του Εφήβου ήταν 8ος στη σφαιροβολία. Επίσης στην 8η θέση πήρε και ο Κωνσταντίνος Βολάκης του ΦΟΒ στο ύψος. Η Μαρία Πατεράκη του Πανχιακού ήταν 10η στη σφαιροβολία. Ο Ανδρέας Μουτάφης του Εφήβου ήταν 3ος στον δεύτερο τελικό στα 400 μέτρα με εμπόδιο ενός στο ύψος. ίδιο αγώνισμα στα κορίτσια, η Ουρανία Σταμπέλου του Εφήβου ήταν 7η στον δεύτερο τελικό. Τέλος, ο Γιώργος Γεωργόπουλος του ΦΟΒ ήταν 5ος στον δεύτερο τελικό των 2.000 μέτρων με φυσικά εμπόδια και στην ίδια κούρσα. Ο Σωτήρης Βογιατζής του Εφήβου πήρε τη 10η θέση. Η ποδοσφαιρική ομάδα του Βαρβασιακού ανακοίνωσε ότι ο Μανώλης Παπαδόπουλος θα είναι ο νέος προπονητής της ομάδας. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρεια εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 38 βαθμούς και η υγρασία από 19 έως 58%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίο έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Καλέργη στην Οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 10 και Μαρή στην Οδό Καλοπλήτη 2, ενώ διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Νιτάκη στην 11η Νοεμβρίου. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του Μιχάλη Μπουρνιά και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
5: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των πτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Η πρώτη των πρώτων στις εξετάσεις στον ΑΕΗ στο νομό Χίου. Χαιρετίσματα στους Αντώνη Σαμαρά και Μαρία Καραστιανού από τον Σταμάτη Κάρματζη. Νότης Μηταράκης, ισχυρότερο ρόλο στους βουλευτές. Μπράβο στην ομάδα Δίας. Συνεχίζουν τα αστικά κτέλ μέχρι να απολυθούν. Άλλο κάστρο χωρίς καλάμια. Η Ένωση Μαστιγοπαραγωγών στο αύριο του Γιώργου Τούμπου, Προέδρου της Ένωσης Μαστιγοπαραγωγών Χίου. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί στη στήλη επικαιρότητα. Η διακοπή των δημόσιων συγκοινωνιών στοιχείου αποτελεί απειλή και για την ψυχική υγεία των πολιτών. Στο επίκεντρο το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας σε ημερίδα στοιχείο. Στοιχείο ένα από τα μεγαλύτερα τηλεσκόπια παγκοσμίως. Η Χίος φιλοξένησε το πρώτο ανοιχτό τουρνουά σκακιού με διεθνή αξιολόγηση. Διαβάστε στη στήλη Πολιτισμός. Ο συγγραφέας που έδωσε φωνή σε όσους δεν είχαν ποτέ. Η ομιλία του Κώστα Ζαφύρη στην παρουσίαση του βιβλίου «Χάλκινα κατόβλια» του Ισίδρου Ζουργού. Διαβάστε στη στήλη Απόψεις. Η μη εύκολη πρόσβαση και η υπερπροσφορά παρεχόμενων υπηρεσιών θα κάνει ζημιά σε όλους του Κώστα Μούνδρου. Συνταξιούχος και κερατάς και δαρμένος της Πανχιακής Ένωσης Συνταξιούχων Νατχίου. Μία περιήγηση και αισιόδοξη απάντηση στο «Λέγε ψέματα και κάτι μένει» των Στρατή Κακαρίνου και Σταύρου Βαρδάκη. Στον Νίκο Φράγκο τη Στέλλα Μικέδη. Η Χίο σε ζώνη προτεραιότητα σε ολικού δυναμικού για ανάπτυξη ανεμογεννητριών του Σπύρου Κάβουρα. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
7: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
8: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
9: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
10: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
11: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
1: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
12: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
13: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη. Ανθρώπινες διαδρομές. Κάθε Δευτέρα απόγευμα μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Δημήτρη Φρεζούλη.
1: Αγαπητοί κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σήμερα βρισκόμαστε στο Δαφνώνα, παρέα με ένα καλό φίλο, τον κύριο Βαγγέλη Ρουφάκη, τον οποίο είχα την τύχη να γνωρίσω πριν από αρκετά χρόνια και με τιμά με τη φιλία του, και πραγματικά έτσι τον χαίρομαι, διότι είναι από τους ανθρώπους οι οποίοι προσφέρουν απλόχερα, όχι μόνο στον πολιτισμό αλλά γενικότερα. Θα πρέπει να πούμε ότι ο Βαγγέλης Ρουφάκης ήταν για πολλά χρόνια στην Αμερική. Όταν επέστρεψε, οι περισσότεροι από εμάς τον ξέρουν από το περιοδικό Δάφνη, το οποίο εκδίδει κάθε 4 μήνες, αν δεν κάνω λάθος.
2: Κάθε 6 μήνες.
1: Μα νομίζω ότι πιο παλιά ήταν.
2: Καμιά φορά τυχαίνει να βγει στους 4 ή στους 8.
1: Και μάλιστα.
2: Αλλά
1: μέσα,
2: 6 μήνες είναι η βάση.
1: Μέσα από αυτή αυτό το περιοδικό, ο Βαγγέλης Ρουφάκης εκφράζει τις ανησυχίες, τους προβληματισμούς του. Είναι από τους ανθρώπους οι οποίοι δεν κρατούν το στόμα τους κλειστό. Είναι από εκείνους που λένε τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν σηκώνει λίγα στους παθήτους. Θα έλεγα, εκεί που πρέπει να τα πει, θα τα πει, χωρίς να φοβάται τίποτα. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα πολλές φορές να τα χαλάει και με κόσμο, επειδή ακριβώς είναι έτσι πολύ ίσχυος και άτεγκτος σε κάποια πράγματα. Έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με τα πολιτιστικά, όχι μόνο του Δαφνού αλλά και της Χίου γενικότερα. Και εκείνο για το οποίο εγώ θα ήθελα να του δώσω συγχαρητήρια πολλά χρόνια μετά ήταν για την απόλυτη περιποίηση με την οποία είχε αγκαλιάσει τη γριά μητέρα του αρκετά χρόνια πριν. Για μένα προσωπικά ήταν κάτι εντυπωσιακό, κάτι πρωτοποριακό, ο Βαγγέλης ο Ρουφάκης να συμπεριφέρεται στη μητέρα του όπως συμπεριφερόμαστε σε ένα μωρό. Ήταν κάτι το οποίο με είχε συγκινήσει, το είχαμε κουβεντιάσει και με τον Δηλιμπόη, και πραγματικά ήταν κάτι που, για να είμαι ειλικρινής, έχω την αίσθηση ότι όσα χρόνια και να ζήσω ακόμα δεν θα το ξαναδώ. Και γι' αυτό το αξίζουν θερμά συγχαρητήρια, διότι έμαθε να τιμά τους γονείς του, από τους οποίους όμως μόνο τη μητέρα του είχε, μιας και ο πατέρας του πέθανε πολύ νωρίς. Πήγε λοιπόν στην Αμερική, είχε εκεί πέρα πολύ μεγάλη και έντονη δράση με τα ομογενειακά θέματα, υπήρξε μέλος σε πολλές οργανώσεις, θα τα πούμε βέβαια στη συνέχεια, και όταν επέστρεψε στη Χίο, ο Βαγγέλης βρέθηκε στο επίκεντρο των πολιτιστικών δραστηριοτήτων, όχι μόνο του Δαφνών όπως είπα, αλλά και στη Χίο. Είναι μόνιμος συνεργάτης της Euroclassica, έχει και πάρα πολλές άλλες πτυχές όμορφες στο ενεργητικό του. Βαγγέλη, να σας καλωσορίσουμε στην εκπομπή μας. Πώς είναι η εργενική ζωή, αλήθεια?
2: Άσχημα μ' αρχίσες, αγαπητέ Δημήτρη, εγώ το κύριε το παρακάμπτω. Καλώς ήρθατε στο Δαφνώνα.
1: Και θα πρέπει να ομολογήσω πάντως, επειδή πιο παλιά τις κάναμε πιο πολύ παρέα, ότι και σαν Εργένης ο Αγγέλης Ρουφάκης είναι απόλυτα σωστός. Και με τα μαγειρέματά του και με την περιποίηση του σπιτιού του είναι ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα.
2: Πολλοί φίλοι μου το λένε αυτό. Αλλά δεν φτάνει που δεν έχω γυναίκα, που είμαι μόνος μου. Να στερούμε και το φαγητό.
1: Και είναι και εξαιρετικός και στα μεζεδάκια του. Ξέχασα να το πω. Μάλιστα.
2: Θα δοκιμάζει πρώτα εκείνος.
1: Και βέβαια, τώρα επανέρχομαι και πάλι για να πω ότι ο Βαγγέλης Ρουφάκης διέτησε και πάρα πολλά χρήματα για αυτό το πολιτιστικό, για το πολιτιστικό ιδεώδες που περίμενε για τη Χίο. Βέβαια επικράθηκε κάποια στιγμή, έχω την αίσθηση ότι ίσως να μετάνιωσε κιόλας, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά τα πούμε συνέχεια. Λοιπόν, εργένικη ζωή.
2: Αυτά είναι αρρώστιες που δεν γίνονται καλά.
1: Αρρώστιες δεν γίνονται καλά, ναι.
2: Εργένικη ζωή. Δεν προλάβα να παντρευτώ.
1: Δεν πρόλαβε, εντάξει, αυτό είναι σχετικό.
2: Τον καιρό που έπρεπε να παντρευτώ έφυγα για την Αμερική.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά ας αρχίσουμε καλύτερα από την αρχή.
1: Ναι, για να δούμε λίγο.
2: Σε αυτόν εδώ το χώρο που βλέπετε, βέβαια τότε εδώ μέσα ήταν Αχυρώνας και Κελάρη, σε αυτόν τον χώρο γεννήθηκα, εδώ από πάνω που έχει ένα δωμάτιο. Ήταν το σπίτι μας, ένα φτωχικό μισοερυπωμένο σπίτι με χώμα από πάνω, που όταν έβρεχε έμπαζε νερά, όπως τα περισσότερα σπίτια τότε.
1: Τα περισσότερα χρόνια εκείνης της εποχής. Και εκείνο που διαπιστώνουμε, Βαγγέλη, είναι ότι τώρα τελευταία ο Δαφνώνας έχει αρχίσει και ανοικοδομείται σε βαθμό τέτοιο, ας πούμε.
2: Ναι, ευτυχώς. Μα είναι προάστιο ο Δαφνώνας σήμερα και έχει γη. Και
1: ψηλά.
2: Είμαι αγανακτισμένος, αγαπητέ Δημήτρη, με τους ταγούς μας, οι οποίοι Έκαναν το Δαφνώνα ακτινοτροφική ζώνη έξω από τον οικισμό. Έκαναν, προχτές πάλι διάβαζα στις εφημερίδες, βιοτεχνικές ζώνες, βερβερά το Δαφνώνα και τέτοια πράγματα. Mm. Απόρο δεν έχουν ανοίξει ένα βιβλίο κάποτε να διαβάσουν. Οι Βυζαντινοί το είχαν διαλέξει για μέρος κατοικίας, βεσταθάτο, στρατηγάτο.
1: Ιστορικές...
2: Για όνομα του Θεού. Οι Γενοβέζοι αργότερα γέμισαν το σπίτι με κατοικίες τους τριγύρω.
1: Ιστορικές καταβολές του Δαφνώνα.
2: Βεβαίως, όπως όλη μας η πατρίδα.
1: Και είπα, ο Δαφνώνας τώρα έτσι μια σκυρή στον παρόδο που λέμε, πού έρχεται.
2: Το Δαφνώνας προέρχεται μάλλον από τις πολλές δάφνες, γιατί έχει πολλά νερά. Υπάρχει μυθολογική παράδοση από τον Δάφνο που έκτισε το χωριό και τα λοιπά. Mm. Τώρα βρίσκομαι σε μια έρευνα λόγω Δαφνώνα Ξάντης και Δαφνώνα Χίου. Προσπαθώ να τα ταυτίσω με τη Δαφνούντα του Πόντου. Στοιχεία ψάχνω να βρω, mm-hmm. που μάλλον από εκεί, ενδεχομένως από εκεί να προέρχεται, γιατί ο Δαφνώνας δεν είναι παλιό χωριό, είναι μεσαιωνικό χωριό, είναι με τα χρόνια της Νέας Μονής χτίστηκε. Λοιπόν, φυσικό είναι να πήρε από τα μέρη του Πόντου το όνομα του λιμένου της Δαφνούντος.
1: Ο Δαφνώνας λοιπόν τέλη δεκαετίας του 40. Όπου όταν το 1947
2: ο Κωστής ο Ρουφάκης, ένας φτωχός αγρότης που πάλευε να ζήσει την οικογένειά του, η ευτυχία του παπά, όπως τη λέγανε στο χωριό, κόρη του παπά του χωριού Νικολάου Στουπάκη, η τελευταία κόρη του από τα 18 του παιδιά.
1: 18
2: γεννήθηκαν κατά τα σγραφάς, και από τα 9 που γνώρισα εγώ, παντρεύτηκαν και προσπαθούσαν να μεγαλώσουν τα δυο τους παιδιά, το μεγάλο μου αδερφό τον Παντελή, 4 χρόνια μεγαλύτερο, και εμένα. Και δεν τα πήγαιναν άσχημα. Εργατικοί άνθρωποι όντες, μια χαρά τα βόλευαν. Ακόμα και στην πείνα μέσα, εγώ ήμουν αγέννητος βέβαια, είχαν στο σπίτι αγαθά προϊόντα της εργασίας τους στα χωράφια.
1: Νομίζω ότι όλα τα χωριά των καμποχώρων είχαν εκεί.
2: Ναι.
1: Οπότε, ναι.
2: Ο πατέρας μου ήταν καλός πατατοκαλλιεργητής. Τα χωράφια μας είχαν νερό.
1: Μάλιστα.
2: Και φύταγε πατάτες, τις οποίες αντάλλασε με σιτάρι, με κρυθάρι και με άλλα προϊόντα.
1: Μάλιστα.
2: Μια οκά από το ένα, μια οκά από το άλλο τότε. Η τύχη δεν μας τα φέρα καλά. Το 1951 αποφάσισε ο πατέρας μου να νοικιάσει το ιστορικό κτήμα των Δαμαλάδων. Mm-hmm. Με 25 χρυσές λίρες ενίκιο τότε. Για να δουλέψει με απότερο όνειρο όταν μαζέψει χρήματα και να το αγοράσει. Πουλώντας τα άλλα μας χωράφια, ίσως είχε καμιά άκρη του κτήματος. Η τύχη δεν του τα φέρα καλά. Το δεύτερο χρόνο που είμαστε στο κτήμα αρρώστησε και πέθανε. Έχω περιγράψει σε ένα άρθρο μου εγώ η Κουδουνάτη Τιγρία, πολύ παλιά, κωμικοτραγικά το τέλος του. Μπάση περίπτωση, έφυγε ο πατέρας, υποχρεωμένοι και εμείς να φύγουμε από το κτήμα, από τη μία ότι μας πίεζε, φοβούμενοι μήπως δεν μπορούν να πάρουν τα ενίκια. Από την άλλη, επειδή δεν μπορούσε μια γυναίκα με δύο μωρά παιδιά να μένει στην ερημιά που ήταν τότε εκεί κάτω.
1: Στάθηκε παλικάρι με λίγα λόγια η ευτυχία
2: και στάθηκε, κάτι παραπάνω από
1: και
2: παλικάρι.
1: Και στάθηκε παλικάρι και ο Βαγγέλης στα τελευταία της. Και
2: μας μεγάλωσε, Δημήτρη, είμαι περήφανος για τους γονείς μου. Ίσως οι καταβολές, οι αρχές της μητέρας μου που παδοπέδει, μα και από του πατέρα μου το σώι, καταγόμαστε από την οικογένεια του θύματος της καταστροφής της Χίου, του παπά Θοδωρή Ρουφάκη.
1: Μάλιστα.
2: Εν πάση περιπτώσει, μια παρένθεση ήθελα να το μνημονήσω.
1: Παιδικά χρόνια λοιπόν στο Δαφνώνα.
2: Παιδικά χρόνια στο Δαφνώνα, εδώ πέρα, χρόνια, στο Δαμαλά, επιστροφή στο χωριό. Με συγχωρείτε.
1: Με τη μάνα να παλεύει να τα βγάλει πέρα με δύο παιδιά.
2: Και ερχόμαστε στο χωριό, δεν είχαμε σπίτι να μείνουμε. Αυτό το σπίτι είχε καταρρεύσει. Και ήταν του θείου μου, του Βαγγέλη του Ρουφάκη, που ήταν στην Αμερική.
1: Ας μην μπαίνουμε σε τόσο πολλές λεπτομέρειες.
2: Ήρθαμε στο σπίτι μας. Έβρεχε και τρέχαν τα νερά πάνω μας. Στερηθήκαμε πολύ.
1: Δύσκολες καταστάσεις.
2: Στερηθήκαμε πάρα πολύ. Τι να κάνει η μητέρα μου με 100 δραχμές που έπαιρνε από την πρόνοια να μας μεγαλώσει. Ο αδερφός μου άρχισε να δουλεύει και έπαιρνε 10 δραχμές την ημέρα και πήγαινε με τα πόδια το πρωί στη χώρα από το Ψαρόπετρα και γυρνάγε το βράδυ στις 10 η ώρα να κοιμηθεί και το πρωί πάλι στις 5 η ώρα να σηκωθεί, γιατί 6 ώρα έπρεπε να, 5.30-6 ώρα έπρεπε να φύγει για την πόλη.
0: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει. Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου. Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της. Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr. Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους. Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
4: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
3: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
4: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
3: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
4: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφήσεις. αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
3: ΑΛΦΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
4: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
3: Τηλέφωνο 2210-41-287.
4: E-shop alphapbooks.gr.
0: Ο κορυφαίος συγγραφέας 12 βιβλίων Ισίδρος Ζουργός είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος.
5: Έχει μια σημασία, γιατί είναι αλλιώς να κερδίζεις το ψωμί σου με κούραση, βέβαια, μέσα από τα παιδιά, με τη συναναστροφή, από το να είσαι, για παράδειγμα, ξέρω εγώ, στο ταμείο μιας τράπεζας. Να ξεκινάει η εργάσιμη εβδομάδα και να έχεις κάποια παιδιά που σου εκμυστηρεύονται τι όνειρο είδανε το προηγούμενο βράδυ, να το μοιράζονται μαζί σου, από το να ακούς, παράδειγμα, τις γκρίνιες μιας μεγάλης ουράς σε ένα ταμείο. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στο νησί. Εκείνο το οποίο έχεις ως πρώτη εντύπωση είναι προφανώς το βάρος της ιστορίας, έτσι, και η γοητεία της ιστορίας ταυτόχρονα, το οποίο αποτυπώνεται κυρίως στην αρχιτεκτονική.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Κιος Ράδιο Αλήθεια

0: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη. Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές». Σήμερα θα ξαναθυμηθούμε την ανθρώπινη διαδρομή του Βαγγέλη Ρουφάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 25 Μαΐου 2026. Συγγραφέας και πολιτιστικός παράγοντας από το Δαφνώνα, υπήρξε ιδρυτής και εκδότης του πολιτιστικού περιοδικού Δάφνη. Η εκπομπή είχε μαγνητοσκοπηθεί το 2011.
1: Τι θυμάται λοιπόν ο Βαγγέλης από εκείνα τα παιδικά του χρόνια?
2: Δύσκολα πράγματα, στέρηση. Όταν τον επόμενο χρόνο η μητέρα μου κατάφερε και έφτιαξε το δίπλα σπίτι, το άλλο μισό σπίτι, ήταν δύο σπίτια το σπίτι, που ήταν το δικό μας, όταν το άδειασε ο θείος μου ο Γιάννης, και το φτιάξαμε, όταν έβρεχε και ακούγαμε τα νερά στην ταράτσα, παιδιά τότε σηκωνόμαστε και χορεύαμε με τα σοβρακάκια πάνω στο κρεβάτι από τη χαρά μας, δεν βρέχει πάνω μας. Καταλαβαίνεις τι θα πει να σε περωνιάζει το νερό και το κρύο? Μετά που είμαστε ασφαλισμένοι με τσιμέντο από πάνω, γινόταν πανηγύρι όταν έβρεχε.
1: Βαγγέλη, ποια είναι η περαιτέρω ατμόσφαιρα στο Δαφνώνα εκεί αρχές δεκαετίας του 50?
2: Ο Δαφνώνας ήταν το γραφικότερο, ένα από τα γραφικότερα χωριά της Χίου. Το ποτάμι που σχίζει το χωριό στη μέση, ξεσκέπαστο. Γραφικά τα γεφυράκια, τα τοξωτά γεφυράκια που πήγαιναν στο κάθε σπίτι.
1: Μάλιστα.
2: Κατερίμια όλο το χωριό.
1: Και βέβαια δεν έχει καμία σχέση με το σήμερα, έτσι.
2: Κατερίμια, πέτρινα σπίτια που έδαιναν, όπως έχω γράψει κάπου, με το καλτερίμι, με τα σπίτια και τις πέτρες της κακιάς σκάλας από πάνω, που ήταν έτσι τότε. Δεν υπήρχε ούτε μαλλούπι, ούτε αστιφίδα, ούτε πουρνάρι, αφού σκάβαμε και βγάζαμε και τις ρίζες για να ανάψουμε το φούρνο, για να μαγειρέψουμε και να κάνουμε τις δουλειές του χωριού, του σπιτιού. Ωραιότατο το χωριό, φτωχό βέβαια, αλλά όμορφο, καθαρό, γραφικό.
1: Πολύς κόσμος.
2: Είχε τότε καμία 400 κατοίκους. Το σχολείο είχε πολλά παιδιά, είχε πάνω από 80-85 παιδιά. Είχε βιομηχανίες μεγάλες, είχε τα γαϊδουροκίνητα ελαιοτριβία. Mm-hmm. Είχε το μήλο στην κορφή του χωριού που δούλευε με τον αέρα, τον ελαιμόμηλο. Και ο Μπαρμπαγιώργης, ο Χαβιάρας εκεί πέρα, ο Μιλωνάς, μας δεχόταν όποτε πηγαίναμε να χαζέψουμε με ένα αστείο, με λίγη πλάκα. Mm-hmm. Ήταν όμορφα χρόνια, φτωχά βέβαια. Για μας ήταν πολύ πιο δύσκολα, εφόσον είχε φύγει ο πατέρας, για τη μητέρα πολύ χειρότερα. Βλέπαμε το δάκρυ που έτρεχε στην άκρη του ματιού της πολλές φορές και το κρυβε, αλλά δεν μπορούσαμε να το καταλάβουμε και τόσο τότε. Τελειώνω το σχολείο το δημοτικό του Δαφνώνα και δεν πήγα στο γυμνάσιο όπως επέμενε ο δάσκαλός μου. Πού να πάω, είπε η μητέρα μου, να πουλήσει τα χωράφια της. Λέω, και αν εγώ δεν πάω καλά, να χάσουμε και αυτά που έχουμε. Mm. Αποφάσισα να πάω στη δουλειά.
1: Μάλιστα.
2: Από το καλοκαίρι κατευθείαν πήγα στη δουλειά. Και
1: δηλαδή το παιχνίδι ήταν άγνωστο είδος εκείνο τον καιρό για τον Βαγγέλη Ρουφάκη?
2: Σαν παιδί, και το παιχνίδι το είχε, αλλά η μητέρα μου, για να μας κρατά κοντά της και να μην της ξεφύγουμε, φρόντιζε να μας απασχολεί περισσότερο στο σπίτι. Mm. Λέγοντας μας ιστορίες, έμαθα πάρα πολλά πράγματα από εκείνη, για την παλιά ζωή του χωριού, για την οικογένειά μας. Μας έβαζε και κάναμε δουλειές του σπιτιού τώρα, για να μας απασχολεί.
1: Εμένα εκείνο που μου έχει μείνει είναι η εικόνα του παλιού Δαφνών, όμως μας την περιέγραψες. Και πραγματικά, βέβαια δεν είχα την τύχη εκείνα τα χρόνια να έρθω στο Δαφνώνα, αλλά έχω την αίσθηση ότι όλοι όσοι περνούσαν από εδώ θα έμεναν εντυπωσιασμένοι από το τοπίο.
2: Ήτανε φοβερό χώρο
1: του Δαφνώνα.
2: Ήτανε.
1: Πώς τα καταφέρατε πάλι και εδώ?
2: Από φωτογραφίες πολλές φορές περνάω πράγματα. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, πάλεψε η κυρά Ευτυχία, μας μεγάλωσε, εγώ στη δουλειά. Αλλά
1: τώρα,
2: ο καημός,
1: 12 χρονών δηλαδή, τελειώντας το δημοτικό,
2: πήγα στη δουλειά.
1: Και βέβαια δεν ήσουν ο μοναδικός, πάρα πολλοί εκείνο τον καιρό ήταν εκείνοι οι οποίοι δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να πάνε παρακάτω και πηγαίναν στη δουλειά.
2: Καλά, το χωριό μας είχε πάνω από 100 τεχνίτες.
1: Και χάθηκαν και κάποια φωτεινά μυαλά εκείνου του καιρού, τα οποία θα μπορούσαν να είχαν εξελιχθεί
2: διαφορετικά.
1: Λοιπόν, ναι, έτσι,
2: δεν μπορούσα να το ξεπεράσω, Δημήτρη.
1: Δεν
2: μπορούσα να το ξεπεράσω και στρώθηκα από την άλλη μέρα στο διάβασμα τις νύχτες.
1: Έτσι.
2: Άρχισα να διαβάζω με τα μανίας ό,τι χαρτί έβρισκα μπροστά μου. Ναι. Ενώ στο σχολείο μπορώ να πω ότι...
1: Σε τι πήγες, Βαγγελία, όταν τελείωσε το δημοτικό?
2: Πήγα στην οικοδομή και...
1: Όλα τα χρόνια, 13.
2: Στα... Μόλις έβγαλα το σχολείο.
1: Ναι.
2: Πήγα στην οικοδομή για να μάθω μια τέχνη. Έμαθα πάρα πολλές τέχνες στην οικοδομή και παράλληλα έμαθα και τη μαραγκοσύνη, γιατί ο αδελφός μου ήταν ο μαραγκός του εργοστασίου.
1: Και
2: έμαθα και αυτή τη δουλειά κάπως.
1: Και οι ώμοι εκείνου, των παιδιών εκείνης εποχής, παρά το ότι ήταν αδύναμοι και ανώριμοι, κατάφεραν και σήκωναν πολλά πράγματα.
2: Αχ, Δημήτρη μου, λέω ότι εγώ θα είχα γίνει γίγαντας.
1: Έτσι.
2: Αλλά βάζοντας το τενεκέ στην πλάτη, μεγάλωνα ένα πόντο και κότε ένα δύο. Πώς να μεγαλώσω. Έμαθα την τέχνη πολύ γρήγορα.
1: Η δουλειά ήταν στο χωρίο ή πήγατε άλλου?
2: Όχι, στην πόλη δούλευα.
1: Στην πόλη,
2: στην πόλη δούλευα συνεχώς. Και όταν στα 16 μου χρόνια βγήκα εργολάβος οικοδομών, πάλι στην πόλη δούλευα.
1: 16 χρόνια να εργάζεσαι στην
2: πόλη. 16 χρόνια όταν ρωτούσα ποιος είναι το αφεντικό και τους έλεγα εγώ, γελούσανε.
1: Πώς και έτσι? Δηλαδή θέλω να πω, τι ήταν εκείνο το οποίο σε...
2: Πρέπει να βγάλουμε κάτι παραπάνω, να φάμε, να χορτάσουμε.
1: Πώς να εμπιστευτεί τώρα ένας νοικοκύρης ένα εργολάβο 16 χρόνια?
2: Η υπευθυνότητα εκτιμείται ακόμα και όταν είσαι μικρός.
1: Α, έτσι, μάλιστα.
2: Έκανα πολύ καλές δουλειές και μεγάλες δουλειές. Έκτισα το ακρογιάλι στο Κοντάρι, τότε στην Ερημιά ήταν η μεγάλη που έγινε τότε με στοιχείο, τον υπηαγωγείο της Μαυρώνη και πολλές άλλες μεγάλες δουλειές.
1: Λες.
2: Που άλλοι φοβόταν να πάνε κοντά.
1: Δηλαδή για εργάτες, αυτά και τα λοιπά.
2: Από όλα. Αυτά όμως.
1: Πόσο πειθαρχούσαν οι εργάτες αυτά που λέει ο Βαγγέλης?
2: Τον αγαπούσαν, τον αγαπούσαν όλοι. Γιατί τους πλήρωνα καλά, τους κέρναγα τα ουζάκια τους και η αγάπη είναι βέβαια.
1: Έμενε και έμενε.
2: Οι ανθρώπινες σχέσεις είναι καθρέφτης.
1: Έμενε και κέρδος, ε.
2: Ό,τι μπορούσε να μείνει. Κάποτε έρχεται μια κατάσταση αυξήσεων τρομερών μέσα στη δικτατορία που με βήθησε στο χρέος.
1: Μάλιστα.
2: Παλέψαμε, βγήκαμε, εν πάση περιπτώσει είχα πάρει και τον αδερφό μου μαζί και δούλευε.
1: Δηλαδή στην οικοδομή ο Βαγγέλης μέχρι πόσο χρόνο έμεινε?
2: Ο Βαγγέλης δούλεψε από το 65 σαν εργολάβος μέχρι το 72.
1: Μάλιστα.
2: Το 68 έφυγε ο αδερφός μου, ο οποίος ήταν και συνεταίρος μου.
1: Εκείνο τον καιρό, ποια είναι η σχέση σου με το χωριό, ποια είναι η σχέση σου με τα κοινά?
2: Η σχέση μου ήταν πάντα καλή με το χωριό, αγαπούσα τους ανθρώπους και με αγαπούσανε. Στα κοινά ανακατευόμουν από παιδί, δεν μπορούσα να κάτσω φρόνιμος. Δρόμους ανοίγαμε, πράγματα, οτιδήποτε χρειαζόταν ο Βαγγέλης έτρεχε πάντα. Γιατί δεν είχα και κάποιον να μου κάνει κουμάντο εδώ που τα λέμε η μητέρα μου, δεν με επηρέαζε, δεν με εμπόδιζε. Να πάμε να φέρουμε νερό, να φτιάξουμε ένα δρόμο, να κάνουμε δουλειές για το χωριό. Όταν αργότερα...
1: Το κοινό συμφέρον και καλό με λίγα λόγια.
2: Αργότερα έκτισα εξ ολοκλήρου την αίθουσα της εκκλησίας, αφιλοκερδός, παρακαλώντας τους χωριανούς να έρχονται να μου βοηθάνε να έρθουν με τα τσιμέντα που χρειαζόμουν βοήθεια. Το έκανα.
1: Ερχόταν οι χωριανοί.
2: Χτυπούσα την καμπάνα το απόγευμα και μαζευόταν χωριανοί και ρίχταμε τα τσιμέντα. Δούλευα εγώ από το πρωί.
1: Ήταν η προσωπική εργασία εκείνη τη
2: εποχή. Προσωπική εργασία.
1: Πού πήγαν
2: αυτά, Δημήτρη μου? Πού πήγε αυτή η όρεξη προσφοράς του λαού μας? Και σήμερα πάμε κατά διαβόλου. Να γιατί καταντήσαμε
1: έτσι. Αλλάξαν οι εποχές.
2: Να γιατί φτάσαμε όμως εδώ που φτάσαμε. Βγήκαμε από ένα πόλεμο και κάναμε μια Ελλάδα σχετικά καλή.
1: Η πολιτική παίζει κανένα ρόλο στη ζωή σου και ένα χρόνια?
2: Στην πολιτική ασχολήθηκα από τη δικτατορία. Εγώ δεν κοίταγα πολιτική, δεν είχα μπλέξει καθόλου, αλλά στη δικτατορία προβληματίστηκα.
1: Εκείνο τον καιρό, Βαγγέλη, εκείνο τον καιρό υπήρχε πολιτιστική δράση στον Δαφνώνα?
2: Η πολιτιστική δράση περιοριζόταν στην εκκλησία και στο σχολείο. Δεν υπήρχαν ούτε οργανισμοί να προωθήσουν πράγματα, ούτε σύλλογοι. Η ζωή που ερχόταν, η εφημερίδα ήταν αυτό που πρωτοδιαβάσαμε. Η ζωή του παιδιού και ο Ερυθρός Σταυρός στο σχολείο, αλλά εγώ, όπως είπαμε, μόλις βγήκα από το δημοτικό, άρχισα να διαβάζω με τα μνήμα ό,τι έβρισκα. Δανειζόμουν βιβλία από παντού. Η βιβλιοθήκη με βοήθησε πολύ. Όταν κατέβηκα στην πόλη, έπαιρνα δανεικά από τη βιβλιοθήκη και διάβασα πάρα πολύ. Ό,τι έχω πετύχει μέχρι σήμερα το χρωστάω στον κόπο εκείνων των χρόνων και στα ξενύχτια που έκανα για να ανοίξω τα μάτια μου. Δεν ήθελα να μείνω στο χωριό και να πατώ στις λάσπες δουλεύοντας τα χωράφια.
1: Σημαντικό.
2: Ήθελα να ξεφύγω. Ζήλευα τους ανθρώπους που κρατούσαν μια τσάντα γεμάτη χαρτιά και φορούσαν γραβάτα, λες και ήταν χορτασμένοι δηλαδή, αλλά έτσι νόμιζα σαν παιδί τότε. Αυτούς είχα σαν πρότυπά μου και αν θέλεις, το πρώτο ερέθισμα μου το έδωσε ο άνθρωπος που ερχόταν και εισέπρατε τις συνδρομές της ζωής, της εφημερίδας, που φοράγε γραβάτα, κράταγε μια τσάντα γεμάτη βιβλιαράκια.
1: Και είχε σαν αυτή να μοιάσει σε κάποιους.
2: Ναι, ήθελα να γίνω κάτι καλύτερο.
1: Μάλιστα.
2: Ήθελα να ξεφύγω από τη ζωή.
1: Δύο-τρία
2: παιδιά, πέντε που πηγαίνανε στο σχολείο τότε, στο γυμνάσιο, και δεν δίναν και πολύ σημασία ή πιο πολύ. Εγώ τους ζήλευα. Αλλά είχα πεισμώσει και ήθελα να τους περάσω.
1: Μάλιστα.
2: Και μερικώς το κατάφερα.
1: Βεβαίως, γιατί όχι. Η πορεία σου είναι αξιόλογη.
2: Αργότερα.
3: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 29 Ιουνίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, αντιστράτηγος Γιώργος Κωστίδης, πραγματοποίησε το Σαββατοκύριακο επίσκεψη στην περιοχή ευθύνης της 96 ΑΦΤΕ, επισκεπτόμενος επιτηρικά φυλάκια. Παρευρέθηκε επίσης στις επετειακές εκδηλώσεις για την 202η επέτειο του ολοκαυτώματος των Ψαρών ως εκπρόσωπος του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, στρατηγού Δημήτριου Χούπη. Δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τη ζούγκλα στο χώρο του δημόσιου κτέου και θεωρώντας ότι το δημόσιο πρέπει πρώτο να δίνει το παράδειγμα, η αλήθεια ζητά από την πυροσβεστική υπηρεσία να εφαρμοστεί ο νόμος και για την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, επιβάλλοντας εκτός του Δημοχείου και το αντίστοιχο πρόστιμο στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Μια εκπαίδευση στα ονόματα των πρώτων κατά σειρά επιτυχίες εξετάσεις για την είσοδο ΑΕΗ στον νομό μας. Αυτά δημοσιεύονται και στην εφημερίδα Αλήθεια. Νέο μάντρωμα πεζοδρομίου μετά από εκείνο της Βενιζέλου, που είναι θέμα χρόνου να σκοτώσει άνθρωπο και σίγουρα θα σκοτώσει οικονομικά τον έμπορο Νίκο Μυριστή, έγινε από το Δήμο Χίου μετά την απλοταριά πριν τη στροφή της προς την οδό Καλαμπόκα. Κάγκελο που συγκρατούσε τέντες στην απλοταριά ξεκόλλησε και βρέθηκε στη μέση του πεζόδρομου της απλοταριάς. Ευτυχώς αυτό έγινε τη νύχτα της Κυριακής και δεν θρηνήσαμε άνθρωπο. Υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών κατηγορία 3 για σήμερα Δευτέρα σε Χίο και Ψαρά, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Γυναικολόγος από το Βοστάνιο, το νοσοκομείο της γειτονικής μας Λέσβου, καλύπτει αυτές τις μέρες την καινή θέση ενός τρίτου γυναικολόγου που απαιτείται για τη λειτουργία της μαιευτικής κλινικής του νοσοκομείου Χίου. Η διεύθυνση του πειραματικού λυκείου ενημερώνει τους γονείς και κηδεμόνες, καθώς και τους μαθητές που ενδιαφέρονται να φοιτήσουν στην πρώτη τάξη του σχολείου κατά το σχολικό έτος 2026-2027, ότι θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση για την πλήρωση των διαθέσιμων θέσεων φοίτησης. Την Κυριακή 5 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στα Μεστά, στο ιατρείο του χωριού, από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τρίτη, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, κέντρο υγείας Πυργίου, Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα, Κεραία Βόνταφων, Θερμοκήπιο Χαλιά. Την 5η 2 Ιουλίου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, στο Πυργί, κέντρο υγείας Πυργίου, Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα, Κεραία Βόνταφων, Θερμοκήπιο Χαλιά, Καρίντα, Κατοφανά, Αντλιοστάσιο Λινάρα Ολύμπων και Αντλιοστάσιο Αγίας Μαρίνας. Επίσης την 5η στα Ψαρά, από τις 8:30 το πρωί έως τις 2:30 το μεσημέρι. Το Σάββατο 4 Ιουλίου, 11 το πρωί με 2:30 το μεσημέρι, περιοχή Λιμεναρχείου, Τελωνίου και αίθουσα ελέγχου διαβατηρίων. Η ΔΕΙΑΧ ενημερώνει ότι στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Δίκτυα αποχέτευσης κάμπου» θα εκτελούνται εργασίες εξκαφών επί της οδού 25ης Μαρτίου πλησίων του ξυλεμπορικού Ξενάκη έως πλησίων του εργοστασίου Χειμών Χίου έως και τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Το πρόγραμμα ψεκασμών για το Δάκο είναι το εξής: αύριο Τρίτη σε Μεστά, Ολύμπους, Πυργή, Αρμόλια, Νενιτούρια, Χάλανδρα, Αφροδίσια. Την Τετάρτη 1η Ιουλίου, Καλαμωτή, Ελάτα, Λυθή, Βέσα, Κέραμος, Λεπτόποδα. 5η 2 Ιουλίου, Πατρικά, Φλάτσια, Βουνό, Κινή, Βολισσός, Πειραμά, Παρπαριά. Παρασκευή 3 Ιουλίου, σε Νένιτα, Καταράκτη, Παγίδα, Σιδηρούντα, Παρτούντα, Φυτάκι, Πουργές, Διευχά, Κατάβαση. Σάββατο 4 Ιουλίου, έξω διδήμα, μέσα διδήμα, Μυρμήγκη, Θολό ποτάμι, Πιτιός, Αμάδες και Καρδάμιλα. Το πολυκατάστημα Πηξίδα, ο μορφωτικός σύνδεσμος Βαρβασίου Χίου Βιβλιοθήκη Φάρος, η Άρτεων Εκδοτική και ο συγγραφέας Παναγιώτης Δημητρόπουλος θα παρουσιάσουν το νέο του βιβλίο με τίτλο «Τα χάρτινα σπίτια» σήμερα 7 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων Φάρου Βαρβασίου στην οδό Καραμανή 12. Και σήμερα Δευτέρα 9 το βράδυ η θεατρική ομάδα Αυλαία του Φιλοπρόδου Μίλ Βροντάδου δίνει παράσταση στον ΦΟΒ με το έργο «Και το παραμύθι δεν τελείωσε» του μεξικανού συγγραφέα Όντιν Ντουπέιρον σε σκηνοθεσία Νίτσας Κλουβά. Στα μέσα του Ιούνιου έκλεισε τις πύλες της η ομαδική έκθεση των πολιτιστικών εργαστηρίων του Ομηρίου. Για όσους δεν είχαν την ευκαιρία να την επισκεφθούν, η εκπομπή «Η επικαιρότητα με άλλο μάτι» στην Αλήθεια TV σήμερα Δευτέρα 8 το βράδυ και τα μεσάνυχτα και αύριο Τρίτη 4 το απόγευμα μας ξεναγεί. Η Παιδική Χοροδία παρουσιάζει την καλοκαιρινή της παράσταση με τίτλο «Ταξίδι στη Μεσόγειο» αύριο Τρίτη, 7:30 το απόγευμα, στον προαύλιο χώρο του Ναυτικού Μουσείου. Η φιλόπτωχος αδελφότε κυριών και νεανίδων Βροντάδου Λιβαδίων Χίου σας προσκαλεί σε καφέ παγωτό την 5η 2 Ιουλίου, 7 το απόγευμα, στην πλατεία του Αφανή Ναύτη Βροντάδου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λαγκάδας Ιγιδιάντα διοργανώνει συναυλία της χοροδίας του την Τετάρτη 1η Ιουλίου 8:30 το βράδυ με τίτλο «Θα μεταλάβουμε νερό θαλασσινό» στο χώρο του γηπέδου μπάσκετ στην Αγία Ειρήνη.
Με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων του Παγιακού

0: Λόγω ατόμων με αναπηρία, ο Σύλλογος διοργανώνει φέτος ένα ξεχωριστό φεστιβάλ με τίτλο Γιορτή των Πέντε Στήσεων από την Τετάρτη 1η Ιουλίου, 7 το απόγευμα, στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα, με στόχο την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και των αυθεντικών προϊόντων του νησιού μας. Η χοροδία Χίου παρουσιάζει μια βραδιά γεμάτη ήχους, εικόνες και τραγούδια από την εποχή που το ραδιόφωνο ήταν η καρδιά κάθε σπιτιού. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Η μουσικοθεατρική παράσταση Νύχτα Ραδιοφώνου σε διεύθυνση Φέδρας Γιαννέλου και σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη μας ταξιδεύει στις δεκαετίες του 1960 και 1970. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 38 βαθμούς και η υγρασία από 19 έως 58%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Τάκης και Χούμπης.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Χούμπης.
5: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
6: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
5: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
6: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
5: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
6: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
5: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
6: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
5: Τηλέφωνο 22710 41287.
6: E-shop alphapbooks.gr.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
8: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
9: Κιος Ράδιο Αλήθεια.

0: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη. Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές». Σήμερα θα ξαναθυμηθούμε την ανθρώπινη διαδρομή του Βαγγέλη Ρουφάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 25 Μαΐου 2026. Συγγραφέας και πολιτιστικός παράγοντας από το Δαφνώνα, υπήρξε ιδρυτής και εκδότης του πολιτιστικού περιοδικού Δάφνη. Η εκπομπή είχε μαγνητοσκοπηθεί το 2011.
1: Γιατί αφήνεις την οικοδομή, Βαγγέλη?
2: Ένα ατύχημα μου είχε κάνει ζημιά στο αριστερό χέρι, το οποίο έβγαινε πολύ τακτικά και η οικοδομή είναι σκληρή δουλειά. Αποφάσισα λοιπόν αργότερα να αλλάξω δουλειά. Έκανα βιοτεχνία πλεκτών εδώ πέρα στο χωριό.
1: Κάτι πρωτοποριακό.
2: Πρωτοποριακό για την εποχή. Πήγα στην Αθήνα.
1: Πού σου ήρθε τώρα αυτό το βιοτεχνία πλεκτών, πάλι πού σου ήρθε?
2: Τρέλα.
1: Πού σου ήρθε να την κάνεις? Βιοτεχνία πλεκτών στο Δαφνό.
2: Μία φίλη μου, την ξέρεις και όλα, είναι εδώ πέρα τώρα, στην Αθήνα είχε πλεκτομηχανές. Και από εκεί πήρα το ερέθισμα. Και λέω, είναι μια δουλειά καλή.
1: Και τι δημιούργησες εδώ τώρα έτσι?
2: Έστησα εδώ πέρα το σπίτι μου τότε, ασωπάντιστο το από εκεί μέρος του σπιτιού. Το έκανα εργαστήριο, έβαλα μηχανήματα μέσα, έπλεκα.
1: Εσύ μόνος σου? Ναι. Πού ήξερες να πλέξεις, εύκολο ήταν?
2: Πήγα στην Αθήνα και μάθα. Η μητέρα μου με βοηθούσε πολύ.
1: Και το προϊόν πού διατίθεται?
2: Εδώ είναι η πλάκα. Στην αρχή με ένα μηχανάκι και ένα μπαουλάκι δεν μπαίνω από πίσω. Αργότερα...
1: Εσύ το προωθούσες?
2: Εγώ.
1: Δηλαδή,
2: αργότερα ένα τρίκυκλο.
1: Πλεκτά, δηλαδή τι πλεκτά, φανέλες, μπλούζες?
2: Ό,τι πλεκτό φανταστείς, από φούστες, από φορέματα, ό,τι και ό,τι μπορεί να φανταστείς. Ήταν μια ωραία παράθεση της ζωής μου.
1: Ναι. Και?
2: Αγόρασα ένα τρίκυκλο μετά και φόρτωνα το τρίκυκλο και γύρνα γατυχείο.
1: Τα χωριά.
2: Τα χωριά. Το καλό μου χωριό, τα Καρδάμιλα.
1: Εκεί πουλούσες περισσότερο.
2: Πλούσιο χωριό. Σικιάδα Λαγκάδα. Καταράκτης, Άγιος Γιώργης. Και εδώ τα Καμπόχωρα.
1: Καλά πήγαινε η δουλειά?
2: Πήγαινε πολύ καλά. Γιατί μετά είδα ότι σύφερε πιο πολύ το εμπόριο παρά να κάθομαι να πλέκω. Και έκανα εισαγωγές από την Αθήνα και τα πουλάγα.
1: Είχε τον τρόπο του δηλαδή ο Βαγγέλης να πείθει τους πελάτες προκειμένου να αγοράσουν?
2: Η πειθό είναι η ποιότητα και οι τιμές.
1: Μάλιστα.
2: Τα πουλάγα προϊόντα που πουλούσαν τα καταστήματα της πόλης στο 1/3 της τιμής.
1: Έβγαζες και έβγαζες?
2: Εγώ έβγαζα 100%.
1: Α, μάλιστα.
2: Τα μαγαζιά για να συντηρηθούν έχουν έξοδα, έχουν υπαλλήλους. Εγώ δεν είχα τίποτα.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, μπορούσα να χτυπάω την αγορά και να κάνω καλά κέρδη. Το 1973 με το Πολυτεχνείο έρχεται η καταστροφή. Είχα μαζέψει πολλά προϊόντα για να πουληθούν στις γιορτές των Χριστουγέννων και να εισπράξω. Κάτι που δεν πουλήθηκε λόγω των καταστάσεων. Έμεινε και στο τέλος πετάχτηκε.
1: Έμεινε στόκ δηλαδή?
2: Με τη μόδα έπαιζα.
1: Έπαιζε με τη μόδα.
2: Δύσκολα τα χρόνια. Αργότερα αγόρασα ένα αυτοκίνητο για να προστατεύω τα προϊόντα μου, γιατί μια μέρα έβραξε και μου πλημμύρισε το τρίκυκλο. Τι θέλεις και τι γυρεύεις, δεν σήκωσα κεφάλι πια.
1: Κάποια στιγμή δηλαδή
2: αποφάσισα να φύγω, να πάω στην Αμερική. Είχα πάρει ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.
1: Ευρεσιτεχνίας, σωστή.
2: Είχα φτιάξει ένα μηχανηματάκι, με μηχανικό τρόπο βέβαια δούλευε, κάτι σαν το μετέπειτα βίντεο, εικόνα και ήχος.
1: Ναι.
2: Δούλευε με ένα ωραίο τρόπο, είχα εξασφαλίσει.
1: Και τι έκανε?
2: Δεν το αξιοποίησα ποτέ. Έδειχνε εικόνα και περιέγραφε με ήχο τι βλέπεις.
1: Μάλιστα.
2: Ήταν μια πολύ όμορφη σειρά, είχα πάρει συγχαρητήρια.
1: Και εφευρέτησε ο Βαγγέλης.
2: Και έφυγα στην Αμερική για να μαζέψω χρήματα να αξιοποιήσω την ευρεσιτεχνία.
1: Να βάλουμε εδώ μια άνω τελεία, να δούμε κάποιες φωτογραφίες από το παρελθόν του Βαγγέλη Ρουφάκη και κάποιες άλλες και να επανέλθουμε.
2: Το ποδήλατο αυτό μου το είχε φέρει μια θεία μου που είχε μεγαλώσει τα παιδιά της και μεγαλώσαμε και εγώ με τον αδερφό μου. Φωτογραφία είναι στην ταράτσα του σπιτιού εδώ από πάνω. Στο κτήμα των Δαμαλάδων. Εγώ και ο αδερφός μου στο Γαϊδούρι, η μητέρα μου και δύο εξαδέλφες μου, Αμαλία και Ειρήνη. Στην Αμερική, στο σπίτι του αδερφού μου. Ο αδερφός μου, η μητέρα μου και εγώ. Στο πρώτο μου μαγαζί το απόγευμα των εγγενείων. Από την πρώτη εκδήλωση της Δάφνης στην Ομηρική Ακαδημία το 2000, το καλοκαίρι του 2000, στο μικρόφωνο με την κυρία Γιατράκου, με τη Μέρη Παπακοσταντίνου, τυχαίωτησα γλύπτρια, βλέπουμε φωτογραφίες στον υπολογιστή. Σε αυτόν εδώ το χώρο με τον Γιώργο Δηλμπόη, τον Δημήτρη Φρεζούλη και τον Νίκο Φράσκο, με τον μεγάλο Έλληνα αστροφυσικό Σταμάτη Κρυμιζή και τη γυναίκα του, με την αείμνηστη Αθηνά Ντάλλας Ντάμις και τον άντρα της, από τα επτάχρονα της Δάφνης. Από την επίσκεψή μας στο Δαφνώνα Ξάνθης. Προσκύνημα στα φυλακισμένα μνήματα στην Κύπρο, μπροστά στον κοινό τάφο Γρηγόρη Αυξεντίου και Ευαγόρα Παλικαρίδη.
3: Αυτό είναι το πρώτο τεύχος της Δάφνης, τον Απρίλιο του 1999, μια προσφορά αγάπης στον τόπο που μας γέννησε, όπως σημειώνει ο Βαγγέλης Ζουρφάκης, και τώρα βρισκόμαστε στο 24ο τεύχος, 13ο έτος, και θα κυκλοφορήσει τον Απρίλιο του 2011.
2: Λολόδεντρα της Σεβαστής Χαβιάρα Καραχάλιου, 2001, ένα βιβλίο που εξαντλήθηκε πολύ γρήγορα. Πετροχελίδωνα και ηλιοστάσια, ποίηματα του Κώστα Αμπανούδη, 2002. Οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι στη Βυζαντινή και μεταβυζαντινή εικονογραφία, του Δόκτωρο Θεοχάρη Προβατάκη, Διευθυντή του Υπουργείου Πολιτισμού, 2003. Χιόντικα αφηγήματα του αείμνηστου Πέτρου Μαρτάκη, 2005. Θα προσπαθήσουμε να το παρουσιάσουμε, γιατί έχει ήδη καθυστερήσει 5 χρόνια.
3: Βαγγέλη, επέκτησες και το φωτογραφικό αρχείο του Μάξ Ρεντιάν.
2: Μάλιστα.
3: Το οποίο βέβαια είναι ανεκτήμητης αξίας. Έχει φωτογραφίες μέσα που πραγματικά μας εντυπωσιάζουν άλλων εποχών.
2: Όντως είναι πραγματικά αριστουργήματα. Άλλωστε ήταν μεγάλος καλλιτέχνης ο Μάξ, ο οποίος είχε παντρευτεί Δαφνούσενα και έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής του εδώ πέρα. Σε ταξίδια του από την Αίγυπτο, όπου ζούσε από τη δεκαετία του 30,
3: απαθανάτιζε
2: κάθε γωνιά της Χίου. Δυστυχώς το αρχείο του κάηκε από άγνοια και λόγω έλλειψης χώρου. Κατάφερα και έσωσα σε συνεργασία με τους συγγενείς του γύρω στις 400-500 φωτογραφίες, τις οποίες
3: και
2: αγόρασα
3: διαμαντάκια,
2: και έχω στο αρχείο μου σήμερα.
3: Και βέβαια κατά καιρούς δημοσιεύονται πάρα πολλές στη Δάφνη, είναι πραγματικά.
2: Έχουν δημοσιευτεί σε πάρα πολλά βιβλία ανά την Ελλάδα, και επί τη ευκαιρία ζητήθηκε προχθές από άνθρωπο να πάρει στοιχεία από τη Δάφνη για να παρουσιάσει, που παρουσιάζει τους ήρωες του 40, και θα παρουσιάσει τους Δαφνούς τους ήρωες από τη Δάφνη.
3: Μάλιστα, πολύ ωραία.

0: τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε, ανακαινίζετε, φεύγετε για μεγάλο διάστημα. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
1: Κιοσκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Σανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στοκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Σανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
1: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στουθ Λεβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
4: Και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις? Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη. Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές». Σήμερα θα ξαναθυμηθούμε την ανθρώπινη διαδρομή του Βαγγέλη Ρουφάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 25 Μαΐου 2026. Συγγραφέας και πολιτιστικός παράγοντας από το Δαφνώνα, υπήρξε ιδρυτής και εκδότης του πολιτιστικού περιοδικού Δάφνη. Η εκπομπή είχε μαγνητοσκοπηθεί το 2011.
2: Ξανά λοιπόν μαζί με τον Βαγγέλη το Ρουφάκη, τον οποίο έχουμε αφήσει να έχει μια εμπορική αποτυχία. Να τη χαρακτηρίσουμε έτσι, το 1974, όταν δεν μπουγκέται το εμπόρευμα και αποφασίζει να φύγει στην Αμερική. Πόσο εύκολο ήταν, και τον καιρό βέβαια, εντάξει, πήγαινε πρώτα στην Αμερική, αλλά πόσο εύκολο ήταν από εδώ και να πας στην Αμερική.
3: Να αναφερθώ σε κάτι άλλο που πάω στην Αμερική. Είναι της Αγίας Μαρκέλας παραμονές. Φορτώνω το τρίκυκλο πράγματα να πάω στην Αγία Μαρκέλα να πουλήσω. Δεν είχα πουλήσει τα Χριστούγεννα λόγω Πολυτεχνείου. 1974 να πάω στην Αγία Μαρκέλα να πουλήσω στο πανηγύρι, να μπορώ να πληρώσω τις δόσεις στην τράπεζα.
2: Και έχουμε τη μεταπολίτευση.
3: Και στα μισά με γυρνάνε πίσω γενική επιστράτευση. Είχαν πει οι Τούρκοι στην Κύπρο.
2: Μάλιστα. Οπότε και εκεί απέτυχε και εκείνη.
3: Όχι μόνο, αλλά είχα πάρει και 15.000 από τον Παναγιώτη τον Ιαμονίτη δανεικά που είχε πωλήσει κάτι μοσχάρια. Και στο τέλος δεν μπορούσα να τα δώσω καθόλου πίσω. Ευτυχώς και μας δώσανε αναστολή οι τράπεζες στις πληρωμές και τη βγάλαμε. Αγανακτισμένος, απαγοητευμένος,
2: τηλεφώνησα. Στην Αμερική ποιος είναι,
3: ήταν ο αδερφός μου στην Αμερική από το 68.
2: Μάλιστα.
3: Που είχε φύγει, είχε παντρευτεί και είχε φύγει.
2: Απόφαση όμως, έτσι.
3: Τι να κάνω. Το μεταξύ μου είχε αρρωστήσει η μητέρα μου, δεν το βάζα εγώ κάτω.
2: Δεν αντιστεκόσουν στις προκλήσεις που σου παρουσιαζόταν.
3: Αντιστεκόμουν, δεν λες τίποτα. Ετοίμαζα μαγαζί δεν δίσταζα.
2: Ναι, δεν δίσταζα.
3: Ετοιμάζομαι να κάνω μαγαζί στην πόλη. Είχα βρει και το μαγαζί.
2: Μάλιστα.
3: Προσπαθούσα να πάρω αυτό που έχει σήμερα ο Φράσκος, τα είδη οικοδομών. Αλλά τον καιρό που πήγαινα να διαπραγματευτώ αυτό το μαγαζί που ήταν καινούριο, αρρωσταίνει η μητέρα μου με μελαγχολία.
2: Μάλιστα.
3: Τι να κάνω, να κάνω μαγαζί. Και όταν ήταν άρρωστη η μητέρα μου, θα κλείνω το μαγαζί να κάθομαι στο σπίτι. Όσο δούλευα σαν γυρασδής δεν είχα πρόβλημα. Αποφάσισα να φύγω στην Αμερική, γιατί η στενοχώρια της μητέρας μου ήταν.
2: Έχοντας και τη μητέρα μαζί.
3: Μα η στενοχώρια της μητέρας μου προήλθε από την έλλειψη του αδελφού μου που ήταν πόσα χρόνια στην Αμερική. Είχε έρθει φυσικά και μας είδε, αλλά αποφάσισα λοιπόν να φύγω. Με το 1976 τον Ιούνιο φύγαμε για Αμερική.
2: Μάλιστα.
3: Μια καινούργια σελίδα στη ζωή μου.
2: Στην Αμερική, όπου πραγματικά ανοίγεται μια καινούργια σελίδα. Και εκείνο που μπορώ να υποθέσω είναι ότι το μυαλό του Βαγγέλη, επειδή ήταν έτσι ξηράφη και συνέχεια δημιουργούσε καινούργιες.
3: Δημήτρη μου, αν τις τρέλες που είχα κάνει στοιχείο τις έκανα στην Αμερική, θα είχα τη μισή Αμερική δική μου.
2: Έτσι.
3: Αλλά κατά κάποιο τρόπο μου είχαν πέσει τα αυτιά. Όταν πήγα στην Αμερική, συμμαζεύτηκα στη δουλειά μου, δούλεψα για τον αδερφό μου μερικά χρόνια.
2: Τι δουλειά
3: έκανε? Ο αδερφό. Με οικοδομικά, πάλι τη δουλειά που ήξερα.
2: Ναι, φεύγεις από τα χρόνια και πας στην Αμερική. Ποια είναι η πρώτη εντύπωση?
3: Όταν περνούσα τις γέφυρες από το αεροδρόμιο που είναι χιλιάδες, ρώταγα τον αδερφό μου, πού πάει αυτή η γέφυρα, που ξέρω εγώ πού πάει αυτή η γέφυρα, Βαγγέλη μου λέγε. Αλλά εγώ θυμώνα, λέω, δεν θέλει να μου απαντήσει. Όταν είδα πόσο πολλές είναι και μου εξήγησε ότι είναι γεμάτη η Αμερική γέφυρες, εγώ ήξερα μόνο τις τρεις γέφυρες στην Αθήνα. Που ήξερα που πήγαινα, πίστευα ότι και αυτός έπρεπε να ξέρει που πάνε γέφυρες της Αμερικής.
2: Πάλι λοιπόν στην Αμερική, που στη Νέα Υόρκη?
3: Όχι, πήγα στη Βιθλεέμ της Πενσιλβανίας.
2: Μάλιστα.
3: 60 μίλια βόρεια των Φιλαδελφίων.
2: Μάλιστα.
3: Μια ήσυχη πόλη, στο Allentown πήγα στην αρχή.
2: Ο αδερφός σου εκεί ασχολιόταν με...
3: Ο αδερφός μου εκεί.
2: Με οικοδομικές.
3: Ναι, τη δουλειά που ήξερε, δούλευε για κάποιον μεγάλο Ιταλό εργολάβο κατά αποκοπήν και του έκανε τελειωτική δουλειά, τελειώματα στα σπίτια που έκτιζε. Παράθυρα.
2: Την τελευταία πινελιά έβαζε, ας πούμε.
3: Πορτοπαράθυρα, πρεβαζώματα, κουζίνες. Τρεις μέρες στο κάθε σπίτι αυτή η δουλειά όλη. Αλλά έκτιζε πάρα πολλά σπίτια αυτός ο άνθρωπος και λεφτά είχαμε
2: καλά
3: δουλειά.
2: Λεφτά καλά.
3: Εντάξει, παλεύαμε για ένα μεροκάματο. Αργότερα το μεροκάματο, όταν έμαθα και εγώ τη δουλειά της Αμερικής, το μεροκάματο μεγάλωσε λίγο.
2: Γλώσσα.
3: Εδώ είναι το κακό. Η αμαρτία μου, δεν έμαθα αγγλικά. Αγαπούσα τόσο πολύ την Ελλάδα που θεώρησα την Αμερική υπεύθυνη που μου τη στέρισε και δεν ήθελα να μάθω αγγλικά.
2: Και
3: τρέλα μου. Εντάξει, έμαθα λίγα πράγματα. Όταν χρειάστηκε να κάνω δική μου δουλειά, όταν κατέβηκα στη Νέα Υόρκη, τότε κατάλαβα τι λάθος είχα κάνει. Εν πάση περιπτώσει, έφυγα για τη Νέα Υόρκη γιατί δεν μπορούσα να κάνω δική μου δουλειά σε ένα μικρό χώρο που ήταν και ο αδερφός μου.
2: Είχες πάρει και τη μητέρα μαζί?
3: Η μητέρα πάντα δίπλα μου.
2: Α, πάντα.
3: Δεν χωρίσαμε ποτέ.
2: Ναι, ναι.
3: Όπως σου είπα στην αρχή, για εκείνην έφυγα πιο πολύ.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Ζούσαμε με τον αδερφό μου 1,5 χρόνο στο ίδιο σπίτι. Αργότερα έκανα δικό μου νοικοκυριό. Στα 5 χρόνια έφυγα για τη Νέα Υόρκη έτοιμος πια, καταρτισμένος.
2: Άλλο άλμα.
3: Είχα φίλους πολλούς στη Νέα Υόρκη, γνώριζα πολύ κόσμο. Και από παλαιότερα τους χειμώνες που ήμουνα στο Ταμείο Ανεργίας, επειδή εκεί που έμενα είχε πάρα πολλά χιόνια, κατέβαινα στη Νέα Υόρκη και δούλευα.
2: Και κάνεις λοιπόν δικιά σου δουλειά στη Νέα Υόρκη.
3: Έκανα δική μου δουλειά στη Νέα Υόρκη.
2: Σχέση πάλι με το ίδιο αντικείμενο που.
3: Ξεκίνησα κάνοντας οτιδήποτε. Από τσιμέντα μέχρι τούβλα.
2: Πόσο εύκολο ήταν να βρεις δουλειά?
3: Γνώριζα πολύ κόσμο. Έχουμε πολλούς γνωστούς εκεί πέρα. Δούλευα για
2: Έλληνες.
3: Στην αρχή για Έλληνες.
2: Ο ένας με τον άλλον, δηλαδή.
3: Οτιδήποτε υπήρχε το έκανα. Από σκεπές, εκεί πέρα γίνονται με πίσα οι σκεπές τους. Από σκεπές μέχρι πεζοδρόμια.
2: Σκληρή δουλειά εκεί.
3: Όταν λοιπόν. Ναι, δούλεψα πολύ σκληρά και εκεί. Όταν αργότερα.
2: Και
3: βέβαια,
2: μάλιστα από ήλιο σε ήλιο, ή όχι.
3: Και μέχρι νύχτα.
2: Μέχρι νύχτα.
3: Όταν όμως άρχισα και έβρισκα αρκετές δουλειές, διάλεγα τις δουλειές και έμεινα στο ατελειώματα, στην καλή δουλειά, γιατί ήξερα την καλή δουλειά, που δεν την ήξερα πολύ στην Αμερική. Άρχισα τα τελειώματα πάλι, κουζίνες, μπάνια, υπόγεια, μαγαζιά, τέτοια πράγματα.
2: Είχες κόσμο μαζί σου?
3: Ποτέ δεν είχα πολλούς εργάτες. Ήμουνα μίζερος στη δουλειά και ήθελα να βγαίνει από το δικό μου χέρι, γι' αυτό και είχα πολλές και καλές δουλειές.
2: Μάλιστα.
3: 1 με 2 βοηθούς είχα. Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσία security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
6: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη. Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές». Σήμερα θα ξαναθυμηθούμε την ανθρώπινη διαδρομή του Βαγγέλη Ρουφάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 25 Μαΐου 2026. Συγγραφέας και πολιτιστικός παράγοντας από το Δαφνώνα, υπήρξε ιδρυτής και εκδότης του πολιτιστικού περιοδικού Δάφνη. Η εκπομπή είχε μαγνητοσκοπηθεί το 2011.
7: Τώρα, τα άλλα ενδιαφέροντα στην Αμερική...
8: Η ομογένεια φυσικά, σε συλλόγους, σε οργανώσεις. Ήμουνα, εντάξει, στο σύλλογο του Δαφνώνα που ήμουνα ενεργό μέλος συνεχώς από την πρώτη μέρα, από την αρχή που είχα πάει στην Αμερική. Κατέβαινα από το Πενσιλβάνια στη Νέα Υόρκη 150 χιλιόμετρα δρόμο για να πάω στη συνεδρίαση. Αλλά αργότερα, όταν ήρθα στη Νέα Υόρκη, σύμβουλο στο πρώτο ελληνικό σχολείο Πλάτων, που ήταν ανεξάρτητο από την Αρχιεπισκοπή. Μέλος σε όλους τους φιώτικους συλλόγους, στον Κοραή Νέας Υόρκης. Η ομοσπονδία τότε, με την ομοσπονδία τότε ο Δαφνώνας δεν είχε μεγάλους δεσμούς.
7: Πόση μεγάλη σύμπνοια αλήθεια υπήρχε μεταξύ των Ελλήνων?
8: Οι Έλληνες στην Αμερική είναι ενωμένοι.
7: Της Αμερικής.
8: Είναι ενωμένοι πολύ περισσότερο από ότι εδώ. Μεγαλουργούν εκεί πέρα. Έφτασα στο σημείο μετά να διαλέγω δουλειές και κατόπιν να κάνω ένα μαγαζί και να πουλάω ντουλάπια κουζίνας. Σταμάτησα τις άλλες δουλειές. Μια και πελάτες μου ήταν οι εργολάβοι, δεν μπορούσα να παίρνω εργολαβίες.
7: Είχες μια λογική πορεία. Ένα του σκαλεπάτη το ανέβαινες να φτάσεις να κάνεις
8: μια χαρά μαγαζί, ήμουνα,
7: το οποίο εντάξει δεν ήταν γέννη.
8: Μια και δεν είχα φτιάξει οικογένεια, δεν με πείρασε να κάνω και τόσο πολλά λεφτά.
7: Δεν το σκέφτηκες κάποια στιγμή όμως ότι θα έπρεπε να φτιάξεις?
8: Όταν έφυγα από την Ελλάδα, καταλαβαίνεις ότι άφησα τη μισή μου ζωή εδώ. Όταν πήγα στην Αμερική μέχρι να δω που βρίσκομαι,
7: δεν βρήκες,
8: είχα μια ενδιαφέρουσα γνωριμία στην Αμερική, η οποία δεν εποδόθηκε και έμεινε. Τώρα, το 1974 έρχομαι για πρώτη φορά στην Ελλάδα, έκατσα 5 μήνες, και το 76, με συγχωρείς, 84 και 86, ξαναήρθα το 86 και έμεινα και τότε άλλους 4. Όταν γύρισα πίσω έκανα το μαγαζί με τα ντουλάπια. Μάλιστα. Και δεν μπόρεσα να ξαναγυρίσω, δεσμεύτηκα.
7: Μάλιστα.
8: Άλλωστε τον επόμενο χρόνο είχα και ένα ατύχημα, πήρα φωτιά και κάηκα. Ενώ δούλευα βεζινόκολλα, πήρα φωτιά βεζινόκολλα και με κατάκαψε. Αν το πάθαινα αυτό 10 χρόνια πριν, δεν θα ζούσα. Ευτυχώς πήγα στο New York Hospital, Cornell Medical Center, όπου ήταν ο μεγάλος Έλληνας Παπα-Νικολάου που έκανε το pap test και τον έχουν ένα άγαλμα τεράστιο στο φουαγέ του νοσοκομείου. Πήγα εκεί πέρα, αυτοί δεν είναι γιατροί, είναι θεοί. Ναι. Ξαναχτίζουν τον άνθρωπο από την αρχή. Με φτιάξανε και σε 20 μέρες ήμουν στο σπίτι μου. Με πλαστικές και με γάντια ειδικά και ιστορίες, ταλαιπωρώ 12 χρόνια και. Εν πάση περιπτώσει, το μαγαζί μου δούλευε, χρήματα ερχότανε, μπόρεσα και την έβγαλα μια χαρά. Το απότερο όνειρο βέβαια ήταν να ξανάρθω στην Ελλάδα εγώ. Όταν μετά από αυτό έκανα ένα μεγαλύτερο μαγαζί, ενώ το έφτιαχνα, μου αρρώστησε η μητέρα μου με Αλσχάιμερ. Από εκεί ξεκίνησε ένας καινούριος Γολγοθάς, γιατί πριν κάνω ακόμα το μαγαζί, πριν το ανοίξω το καινούριο μαγαζί, γέρευα να το κλείσω και να φύγω. 2 χρόνια έμεινα εκεί πέρα και πάλευα να μπορέσω, επειδή δεν πουλήθηκε το μαγαζί, είχα παίρνει πολλά έξοδα. Στην αρχή θα το έπαιρνα κάποιος που δούλευε μαζί μου, αλλά χάλασε η δουλειά.
9: Μάλιστα.
8: Και υποχρεώθηκα να το διαλύσω το μαγαζί για να επιστρέψω στην Ελλάδα. Έρχομαι στην Ελλάδα.
9: Το ενδιαφέρον σου, Βαγγέλη, το ενδιαφέρον σου εκεί πέρα τώρα, δηλαδή είχες, σου απέμενε χρόνος να ενδιαφέρεσαι και για πολιτιστικά πράγματα εκεί πέρα στην Αμερική.
8: Πολύς. Τι νύχτα γίνονται αυτά στην Αμερική. Ναι.
9: Και υπήρχε μια έντονη δράση και δραστηριότητα.
8: Ήμουν πολύ δραστηριοποιημένος στην Αμερική στα πολιτιστικά. Μπροστάρες πολλές φορές. Αναλάβανα μεγάλες υποχρεώσεις στους οργανισμούς που ήμουνα. Το 1985 ίδρυσα τη Νεολαία Δαφνησίων Αμερική και είμαι περήφανος γι' αυτό. Γιατί έχουν περάσει 26 χρόνια από τότε.
9: Διατηρείται ακόμα, διατηρείται.
8: Βεβαίως διατηρείται ακόμα.
9: Δηλαδή έχει,
8: με έχουν τιμήσει ανάλογα.
9: Ο Δαφνώνας έχει μεγάλη κοινότητα στην Αμερική.
8: Ναι. Και ο Σύλλογος των Δαφνουσίων είναι ο μεγάλος μικρός της Αμερικής. Μέλος σήμερα της Ομοσπονδίας Ιακών Σωματείων.
9: Και τα λοιπά. Ναι.
8: Και με τους Ινδιανούς είχαμε πολύ καλή σχέση.
9: 1996 επιστρέφεις λοιπόν στην Ελλάδα.
8: Το 1996 επιστρέφω στην Ελλάδα με τη μητέρα μου άρρωστη. Είχα φτιάξει το μισό μου σπίτι το από εκεί, αλλά όταν ξαναήρθα έφερα υλικά, το έσπασα από την αρχή και το ξανά φτιάξα. Ένα πλέον σπίτι όλο μαζί.
9: Και συγχρόνως αναθερμαίνεται το ενδιαφέρον σου για ό,τι έχει σχέση με τον πολιτισμό.
8: Ποτέ θυμάμαι, δεν σταμάτησε.
9: Σε θυμάμαι ότι ψαχνώσουν εκείνα τα χρόνια, είχες επαφή.
8: Τότε δεν με ξέρεις ακόμα, ήταν ανθρώπους. Τα χρόνια που δούλευα 20 ώρες την ημέρα. Σε 11 μήνες μέσα έφτιαξα το σπίτι μου, δουλεύοντας 20 ώρες την ημέρα. Κατόπιν ταξινόμησα το αρχείο μου και το 1999 βγαίνω μετά από συζητήσεις με το σύλλογο του χωριού μας εδώ πέρα και μετά από κάνα 2 χρόνια που παλινδρομούσαμε να βγάλουμε ένα περιοδικό ή όχι, το Πάσχα του 1999 βγάζομαι το πρώτο περιοδικό Δάφνη Πασχαλιάτικο.
9: Ναι, θα το δούμε. Μάλλον το είδαμε. Λοιπόν, εντάξει. Εντάξει, λοιπόν, η Δάφνη, λοιπόν, η οποία γίνεται...
8: Πασχαλιάτικο.
9: Η οποία γίνεται...
8: Η πρώτη μας Δάφνη.
9: Το alter ego σου.
8: Από τότε...
9: Είσαι ιδιαίτερα περήφανος για αυτό.
8: Είμαι πλήρης, Δημήτρη.
9: Είσαι πλήρης.
8: Από τότε γνώρισα αξιόλογους ανθρώπους.
9: Θα πρέπει να πούμε λοιπόν ότι ο Βαγγέλης Ρουφάκης όχι μόνο γράφει, όχι μόνο στοιχειοθετεί, τυπώνει, δηλαδή έχει όλο το,
8: θα τα πούμε
9: το παραγωγικό. Ναι, μα δεν έχουμε χρόνο, λοιπόν, να τα πούμε για αυτά.
8: Το 2000 γνωρίζω τη δόκτωρα Μαρία Ελευθερία Γιατράκου σε μια ομιλία της στο Ομήριο. Και αρχίζουμε σχέση και ξεκινάμε συνεργασία με την Αεροκλάσικα Ομηρική Ακαδημία. Πάνε 12 χρόνια τώρα που συνεργάζομαι μαζί
9: τους. Τις χρόνες θα τα παραλάβω εγώ. Ο Βαγγέλης είναι προσφέρει. Προσφέρει και υλικά και ηθικά και με την παρουσία του γενικότερα. Και είναι
8: έχω κάτι τιμηθεί που... ανάλογα, έχω αναγνωρίσει τη δουλειά
9: κάτι
8: μου.
9: Εντυπωσιάζει, είναι κάτι που...
8: Η Αεροκλάσικα με ψήφισμα στο Βέλγιο με ανακήρυξε μόνιμο συνεργάτη της, επειδή εκεί πέρα για να γίνεις μέλος πρέπει να είσαι Σύλλογος Φιλολόγων Κράτους. Μάλιστα. Δεν υπάρχουν μέλη εκεί. Αλλά εμένα κατ' εξαίρεση, είναι όπως και 5-6 άλλα ακόμη άτομα στον κόσμο. Μάλιστα. Με ανακήρυξαν μόνιμο ειδικό συνεργάτη. Μεγάλη τιμή για μένα. Έχω τιμηθεί επανειλημμένα. Συνεργάζομαι μαζί τους και θα συνεργάζομαι όσο μπορώ, γιατί η Ομιλητική Ακαδημία που οι αρετοί μας δεν την υπολογίζουν προσφέρει πάρα πολλά στο νησί μας. Μάλιστα. Προσφέρει πάρα πολλά στον τόπο σε μια εποχή που τα έχουμε ανάγκη.
10: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22 710 21400 και 69 77 71 2991.
11: Splash και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
4: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
3: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
4: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
4: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
3: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
5: Κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 29 Ιουνίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, αντιστράτηγος Γιώργος Κωστίδης, πραγματοποίησε το Σαββατοκύριακο επίσκεψη στην περιοχή ευθύνης της 96 ΑΦΤΕ, επισκεπτόμενος επιτηρικά φυλάκια. Παρευρέθηκε επίσης στις επετειακές εκδηλώσεις για την 22η επέτειο του ολοκαυτώματος των Ψαρών ως εκπρόσωπος του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, στρατηγού Δημήτριου Χούπη. Δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τη ζούγκλα στον χώρο του δημόσιου κτέου και θεωρώντας ότι δημόσιο πρέπει πρώτο να δίνει το παράδειγμα, η αλήθεια ζητά από την πυροσβεστική υπηρεσία να εφαρμοστεί ο νόμος και για την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, επιβάλλοντας εκτός του Δημοχείου και το αντίστοιχο πρόστιμο στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Αναβολή. Αυτή τη φορά για τις 11 Ιανουαρίου του 2027 ζήτησαν και έλαβαν σήμερα από το δικαστήριο οι Επτάρου και Τατζίδες που κατηγορούνται για το ατύχημα που έγινε στις 5 Απριλίου κατά την κατασκευή ρουκετών, στο οποίο μάλιστα οι περισσότεροι ήταν εγκαυματίες, με 4 άτομα να νοσηλεύονται αρχικά στο νοσοκομείο Χίου με εγκάβματα δευτέρου βαθμού, ενώ μετά κάποιοι εξ αυτών διακομίστηκαν για νοσηλεία και στο Θριάσιο. Οι ρουκετατζίδες κατηγορούνται σε βαθμό πλημελήματος για εμπρισμό από αμέλεια. Ανακοινώθηκαν από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τα ονόματα των πρώτων κατά σειρά επιτυχίες εξετάσεις για την είσοδο ΑΕΗ στον νομό μας. Αυτά δημοσιεύονται και στην εφημερίδα Αλήθεια. Νέο μάντρωμα πεζοδρομίου μετά από εκείνο της Βενιζέλου, που είναι θέμα χρόνου να σκοτώσει άνθρωπο και σίγουρα θα σκοτώσει οικονομικά τον έμπορο Νίκο Μυριστή, έγινε από το Δήμο Χίου μετά την απλοταριά πριν τη στροφή της προς την οδό Καλαμπόκα. Κάγκελο που συγκρατούσε τέντες στην απλοταριά ξεκόλλησε και βρέθηκε στη μέση του πεζόδρομου της απλοταριάς. Ευτυχώς αυτό έγινε τη νύχτα της Κυριακής και δεν θρηνήσαμε άνθρωπο. Υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών κατηγορία 3 για σήμερα Δευτέρα σε Χίο και Ψαρά, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Γυναικολόγος από το Βοστάνιο, το νοσοκομείο της γειτονικής μας Λέσβου, καλύπτει αυτές τις μέρες την καινή θέση ενός τρίτου γυναικολόγου που απαιτείται για τη λειτουργία της μαιευτικής κλινικής του νοσοκομείου Χίου. Η Διεύθυνση του Πειραματικού Λυκείου ενημερώνει τους γονείς και κηδεμόνες καθώς και τους μαθητές που ενδιαφέρονται να φοιτήσουν στην πρώτη τάξη του σχολείου κατά το σχολικό έτος 2026-2027 ότι θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση για την πλήρωση των διαθέσιμων θέσεων φοίτησης. Την Κυριακή 5 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στα μεστά στο ιατρείο του χωριού από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τρίτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, κέντρο υγείας Πυργίου, Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα, Κεραία Βόνταφων, Θερμοκήπιο Χαλιά. Την 5η 2 Ιουλίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Πυργί, κέντρο υγείας Πυργίου, Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα, Κεραία Βόνταφων, Θερμοκήπιο Χαλιά, Καρίντα, Κατοφανά, Αντλιοστάσιο Λινάρα Ολύμπων και Αντλιοστάσιο Αγίας Μαρίνας. Επίσης την 5η στα Ψαρά από τις 8:30 το πρωί έως τις 2:30 το μεσημέρι. Το Σάββατο 4 Ιουλίου 11 το πρωί με 2:30 το μεσημέρι, περιοχή Λιμεναρχείου, Τελωνίου και αίθουσα ελέγχου διαβατηρίων. Η ΔΕΙΑΧ ενημερώνει ότι στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Δίκτυα αποχέτευσης κάμπου» θα εκτελούνται εργασίες εξκαφών επί της οδού 25 Μαρτίου πλησίων του ξυλεμπορικού Ξενάκη έως πλησίων του εργοστασίου Χειμών Χίου έως και τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Το πρόγραμμα ψεκασμών για το Δάκο είναι το εξής: αύριο Τρίτη σε Μεστά, Ολύμπους, Πυργή, Αρμόλια, Νενιτούρια, Χάλανδρα, Αφροδίσια. Την Τετάρτη 1η Ιουλίου Καλαμωτή, Ελάτα, Λυθή, Βέσα, Κέραμος, Λεπτόποδα. 5η 2 Ιουλίου Πατρικά, Φλάτσια, Βουνό, Κινή, Βολισσός, Πυραμά, Παρπαριά. Παρασκευή 3 Ιουλίου σε Νένιτα, Καταράκτη, Παγίδα, Σιδηρούντας, Παρτούντα, Φυτάκι, Πουργές, Διευχά, Κατάβαση. Σάββατο 4 Ιουλίου έξω διδήμα, μέσα διδήμα, Μυρμήγκη, Θολό ποτάμι, Πιτιός, Αμάδες και Καρδάμιλα. Το πολυκατάστημα Πηξίδα, ο μορφωτικός σύνδεσμος Βαρβασίου Χίου Βιβλιοθήκη Φάρος, η Άρτεων Εκδοτική και ο συγγραφέας Παναγιώτης Δημητρόπουλος θα παρουσιάσουν το νέο του βιβλίο με τίτλο «Τα χάρτινα σπίτια» σήμερα 7 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων Φάρου Βαρβασίου, στην οδό Καραμανή 12. Και σήμερα Δευτέρα 9 το βράδυ η θεατρική ομάδα Βλέα του φιλοπρόδου Μίλου Βροντάδου δίνει παράσταση στον ΦΟΒ με το έργο «Και το παραμύθι δεν τελείωσε» του μεξικανού συγγραφέα Όντιν Ντουπέιρον σε σκηνοθεσία Νίτσας Κλουβά. Στα μέσα του Ιούνιου έκλεισε τις πύλες της η ομαδική έκθεση των πολιτιστικών εργαστηρίων του Μυρίου. Για όσους δεν είχαν την ευκαιρία να την επισκεφθούν, η εκπομπή «Η επικαιρότητα με άλλο μάτι» στην Αλήθεια TV σήμερα Δευτέρα 8 το βράδυ και τα μεσάνυχτα και αύριο Τρίτη 4 το απόγευμα μας ξεναγεί. Η παιδική χοροδία παρουσιάζει την καλοκαιρινή της παράσταση με τίτλο «Ταξίδι στη Μεσόγειο» αύριο Τρίτη 7.30 το απόγευμα στον προαύλιο χώρο του Ναυτικού Μουσείου. Η φιλόπτωχος αδελφότητα κυριών και νεανίδων Βροντάδου Λιβαδίων Χίου σας προσκαλεί σε καφέ παγωτό την 5η 2 Ιουλίου 7 το απόγευμα στην πλατεία του Αφανή Ναύτη Βροντάδου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λαγκάδας Ιγιδιάντα διοργανώνει συναυλία της χοροδίας του την Τετάρτη 1η Ιουλίου 8.30 το βράδυ με τίτλο «Θα μεταλάβουμε νερό θαλασσινό» στο χώρο του γηπέδου μπάσκετ στην Αγία Ειρήνη. Με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων του Παχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία, ο Σύλλογος διοργανώνει φέτος ένα ξεχωριστό φεστιβάλ με τίτλο «Γιορτή των 5 Στήσεων» από την Τετάρτη 1η Ιουλίου 7 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα, με στόχο την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και των αυθεντικών προϊόντων του νησιού μας. Η χοροδία Χίου παρουσιάζει μια βραδιά γεμάτη ήχους, εικόνες και τραγούδια από την εποχή που το ραδιόφωνο ήταν η καρδιά κάθε σπιτιού. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Η μουσικοθεατρική παράσταση «Νύχτα ραδιοφώνου» σε διεύθυνση Φέδρας Γιαννέλου και σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη μας ταξιδεύει στις δεκαετίες του 1960 και 1970. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Η άνεμη θα είναι βόρειο εντάσσεως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 38 βαθμούς και η υγρασία από 19 έως 58%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα Χίος.
2: Καλημέρα σε όλους.
0: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
0: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
2: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: Αν έχετε Πέτρο ή Παύλο, να το πείτε χρόνια πολλά σήμερα.
1: Ιδιαιτέρως χρόνια πολλά στον πρώην Δήμαρχο Χίου Πέτρο Παντελάρα.
0: Για φανατικό ακροατή σου. Εγώ επειδή θεωρώ ότι δεν είναι εδώ μαζί μας μόνο οι ζωντανοί, θυμάμαι τον Πέτρο τον Τρυπολίτη. Εντάξει. Λοιπόν, καλημέρα αδέρφια, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα στον αυτοί κόσμο μας. Εδώ είμαστε. Εάν θέλουμε να φύγουμε, γύρω γύρω θάλασσα.
1: Εφεύγεις, δεν είναι τα μποφόρια τόσο ισχυρά ώστε να μην έρχονται τα πλοία?
0: Όχι. Έρχονται και φεύγουν και ένα ωραίο βοριαδάκι, 4-5 μποφόρ φυσάει.
1: 5-6 θες να πεις.
0: Καλά, θα χάσουν την καρδιά μας τα γιάννα μποφόρ.
1: Είμαστε πάλι σε ποια κατηγορία?
0: 4.
1: 4.
0: Ντόρτια, είδες πως παίζει τάβλη ο Κυριάκος?
1: Παίζει και τάβλη.
0: Τι να παίξει, εκλογές σημαδεμένη καρ...
1: Είμαστε 4. Στο 3 είμαστε.
0: Πού είμαστε?
1: Στο 3.
0: Ωραία,
1: σε υψηλή μήχαλα επικίνδυνοτα κατάσταση 3. Έχουμε το 4, έχουμε και το 5.
0: Ωραία. Είμαστε στο 3. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πάρετε τα απαραίτητα για να... Α, όσοι βγείτε από το σπίτι, θέλω να πω, πρέπει να εφοδιαστείτε με τα απαραίτητα.
1: Ποια απαραίτητα?
0: Κράνος.
1: Εγώ το έχω πει ότι πρέπει να κυκλοφορούμε.
0: Πού πας χωρίς το κράνος?
1: Μου λένε είναι βαρύ, λέω θα πάρετε αυτά της οικοδομής.
0: Κάνε αυτό που το έχω, του ποδηλάτου.
1: Του ποδηλάτου είναι... Δεν είναι.
0: Μην το λες, άμα θα πέσει το τούβλο.
1: Όχι, όχι, θέλει το άλλο. Το άλλο. Εκείνο εκεί που είχε φορέσει ο νότης μας όταν είχε πάει στο δικαστικό μέγαρο.
0: Το έχει, έχει, το έχει και πάει. Όταν πάει στα έργα, τα μεγάλα νότης το φοράει.
1: Το ίδιο είναι.
0: Ναι, καλέ, ένα κίτρινο και ένα άσπρο. Το φοράει και το πάει και. Βέβαια. Έχει και το κινητό μαζί και μιλάει στο κινητό και βάζει Facebook. Και εκείνο και ο Σταύρος. Ναι. Πολύ καλή είναι.
1: Το έχει δείξει ο Κυριάκος.
0: Η εκπροσώπησή μας είναι πολύ καλή. Το έχω ξαναπεί. Πολλές, η καλύτερη που είχαμε ποτέ. Το έχω ξαναπεί. Αλλά τα καταφέρνουν και στο Facebook. Το κράνος το βάλετε διότι είναι απαραίτητο για την κυκλοφορία. Παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Στην πόλη της
0: για να έχουμε το κεφαλάκι μας στη θέση του. Τι να σας πούμε για τις εκλογές που θα γίνουν, νομίζω φως φανάρι είναι.
1: Ο Κυριάκος είπε το 2027.
0: Εντάξει, θα τους αφήσει ο Κυριάκος κάνα δύο μήνες να φθαρούν και μετά θα παίξει το δίλημα εγώ ή ο Τσίπρας.
1: Ο Τσίπρας.
0: Σα σήμερα.
1: Έχει ξαναπεί το δίλημα αυτό,
0: το θυμόσαστε σα σήμερα.
1: Τι έγινε σαν
0: σήμερα? Που κατεβαίνω στη δουλειά και τι να δω?
1: Τι να δεις?
0: Μια τράπεζα, μια ουρά από την Εθνική και πήγαινε στην Απλεταριά.
1: Σαν σήμερα ήτανε.
0: Τι έγινε ρε παιδιά? Και άλλη μια από την Απλεταριά πήγαινε στο λιμάνι και περιμένανε όλοι οι χοί να πάρουν 300 ευρώ.
1: Σαν σήμερα πάντως άρχισε να ξετυλίγεται και το κουβάρι της 17 Νοέμβρη.
0: Α,

0: 2002.
1: Εγώ σου θυμίζω τώρα πριν από 11 χρόνια. Ξεκινάει αυτό. 300 λεκάκια. Μα εγώ λέει, έχω στην τράπεζα τη δούλεψή μου μια ζωή. Κάτσε παλικάρι μου.
0: Μα μέχρι 100.000 είναι εγγυημένα.
1: Ήταν εγγυημένα τα λεφτά.
0: Εκεί ήτανε.
1: Εκεί ήτανε.
0: Απλά δεν μπορούσε να τα πάρει. Έχασε κανείς κάτι?
1: Χάσατε. Μην μάθετε και την οικονομία. Μάθετε και τα κοσάευρα.
0: Το λοιπόν.
1: Ξεχνιέται αυτό.
0: Σαν σήμερα.
1: Απάντηση. Ξεχνιέται.
0: Ξεχνιέται, βέβαια. Έτσι. Και θα ξαναβγεί. Για τρίτη φορά αριστερά. Δεν το κατάλαβα.
1: Δεν το κατάλαβα.
0: Τώρα δεν ξέρω αν είναι ακριβώς αριστερά.
1: Δεν μας πειράζει εμάς.
0: Κέντρο.
1: Δεν μας πειράζει.
0: Δεξιά. Όλα μαζί κουλουβάχατα.
1: Δεν μας πειράζει.
0: Δεν μας πειράζει.
1: Εγώ έχω πει την άποψή μου. Την έχω καταθέσει.
0: Ποια είναι η άποψή σου?
1: Είπαμε. Μετά το 1920, όπου ήσταν σε εκλογάς ο Βενιζέλος, ο οποίος πήρε την Ελλάδα από τη Θεσσαλία και την πήγε στη Μακεδονία και την πήγε στα νησιά του Αιγαίου και την πήγε στη Σμύρνη, έχασε τις εκλογές ελιά, ελιά και κότσο βασιλιά. Από το λαό του τον δω, τα περιμένω όλα. Απόψη μου, με συγχωρείτε, την καταθέτω δημοσίως και ως καμιά. Τι λέγαμε.
0: Το λοιπόν, ενώ είναι σε εξέλιξη το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Ήδη έγινε και το πρώτο νοκάουτ παιχνίδι και ο Καναδάς κέρδισε τη Νότια Αφρική και πήγε στους 16. Γιατί τώρα τα παιχνίδια είναι νοκάουτ.
1: Η Γερμανία που είναι, αυτό με ενδιαφέρει.
0: Η Γερμανία παίζει σήμερα 11.30 το βράδυ με την Παραγουάη.
1: Στο τέλος θα νικήσουν αυτοί πάλι, βλέπετε εδώ.
0: Το Μουντιάλ.
1: Ναι, γιατί?
0: Όχι, με τη Γαλλία είμαστε.
1: Ευρεάστε τι είμαστε εμείς, εγώ λέω πως το πάρει.
0: Και εγώ, η Γαλλία λέω.
1: Ναι, όλοι αυτό λένε, αλλά.
0: Το λένε όλοι.
1: Ο Γερμανός και
0: είναι και η Αργεντινή είμαστε στη μέση.
1: Για παγκόσμιο πόλεμο και πάμε και τον τρίτο. Τι λες τώρα?
0: Το λοιπόν.
1: Παίζει αυτό το έθνος.
0: Ενώ λοιπόν σαν, ενώ είναι σε εξέλιξη αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Μάλιστα. Που είναι και το πολυπληθέστερο.
1: Αυτό με το, με το capital, όπως το λέγανε και με το ελληνικό.
0: Το capital controls.
1: Ναι, πότε έγινε, σαν σήμερα δεν έγινε.
0: Δεν ξέρω, δεν το γράφει εδώ πέρα το τίτλο. Γράφει πάντως ότι σαν σήμερα η Αργεντινή είχε κερδίσει
1: το
0: 13ο παγκόσμιο κύπελο.
1: Ναι.
0: Κερδίζοντας τη Δυτική Γερμανία 3-2.
1: Να τα μας.
0: Ο Μαραντόνα το είχε σηκώσει τότε.
1: Α, βέβαια, ο Θεός.
0: Ενώ σε αυτό που έλεγα για τη 17 Νοέμβρη, σαν σήμερα 2002, από έκρηξη που σημειώνεται στα εκδοτήρια της Ελλάς Flying Dolphins στον Πειραιά, τραυματίζεται ο Σάβας Ξηρός, ο οποίος στη συνέχεια θα ομολογήσει τη συμμετοχή του στη 17 Νοέμβρη και αρχίζει η εξάρθρωση της τρομοκρατικής οργάνωσης που δρούσε στην Ελλάδα.
1: Γιατί δεν κάνει το παλικάρι μια αίτηση να αποφυλακιστεί?
0: 27 χρόνια.
1: Δεν βάλετε για στον καιρό μέσα.
0: Νομίζω ότι όπου να είναι και αυτός και.
1: Μα τι είναι, παίζω μετά.
0: Τα ισόβια έχουμε πει στην Ελλάδα είναι 25.
1: Ναι.
0: Άμα είσαι και λίγο πιο, μπορεί να βγει στα 24, βέβαια μετά.
1: Και
0: αρχίζουν και φωνάζουν και σε ξαναβάζουν μέσα, να κάτσεις ένα χρόνο ακόμα και να βγεις μετά.
1: Αν και μαγειρεύει, στα 15 βγαίνει. Λοιπόν. Το κράνος, μην το ξεχνάμε, το κράνος, παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, εκτός από την οδό Βενιζέλου, όπου μαδάει η πολυκατοικία που ήταν παλιά το Ευαγές Ίδρυμα της Εφορίας. Τη θυμόσαστε?
0: Ναι. 28 Ιουνίου.
1: Τι ήταν?
0: 29. Ναι, Κυριακή και Δευτέρα πήγαμε στην τράπεζα, σωστά. 28 Ιουνίου 2015.
1: Το ξεχνάω αυτό.
0: Προκειμένου να αποφύγουμε την κατάρρευση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, επιβλήθηκαν κάποια μέτρα περιορισμού.
1: Για το καλό μας.
0: Ναι, για το καλό μας. Κατά την περίοδο αυτή, οι πολίτες μπορούσαν να κάνουν ανάληψη έως 60 ευρώ την ημέρα.
1: 300 ευρώ για την ακρίβεια την ημέρα.
0: Ναι, από τα αυτόματα. Τα αμοιολογιστικά μηχανήματα.
1: Ακριβώς.
0: Και είχε και περιορισμένη αποστολή χρημάτων στο εξωτερικό.
1: Τι εξωτερικό.
0: Όμως σιγά σιγά ήρθησαν έτσι, αυτοί οι περιορισμοί.
1: Βέβαια.
0: Τελικώς καταργήθηκαν το 2019.
1: Ναι.
0: Αρχίσαμε λίγο.
1: Τι να κάνουμε, αλλά έπρεπε να. Για το καλό μας έγινε, για το καλό μας.
0: Σωστά. 1η Σεπτέμβρη του 19.
1: Ναι. Εντάξει, αδερφιά. Ξεχνιούνται αυτά. Ξεχνιούνται. Λοιπόν, το κράνος το βάζουμε για να είμαστε σίγουροι για την ασφαλειά μας. Είπαμε ότι εκτός από το μάδημα της πολυκατοικίας στην οδό Βενιζέλου, η οποία θα κλείσει τον έμπορο Νικόλαο Μυριστή. Είναι καταδικασμένος ο άνθρωπος.
0: Ψάχνει άλλο μαγαζί.
1: Ναι, τώρα θα ψάχνουν μαγαζί και οι άλλοι έμποροι, οι οποίοι βρίσκονται στο τέλος της Απλοταριάς, εκεί που είναι το Πανίνο, να τα λέμε χιώτικα.
0: Δίπλα.
1: Δίπλα, εκεί λοιπόν, και εκεί υπάρχει ένα σχετικό μάδημα και ο Δήμος Χίου, όπως γνωρίζετε, πήρε τα αγκούρια.
0: Ποια αγκούρια?
1: Τα σίδερα που μπήκουν στο πεζοδρόμιο, πήρε και τα κάγκελα, πήρε και την πινακίδα που λέει πρόσωπη.
0: Όπως έχει πει ο κ. Πατελίδας, αυτό αναγκάζει τους ιδιοκτήτες.
1: Ναι, το βλέπω στη Βενιζέλου.
0: Να παρέμβουν.
1: Το βλέπω ότι τους αναγκάζει. Λοιπόν, τάκ, πάει και αυτό το πεζοδρόμιο, το κλείσαμε στο μεταξύ.
0: Εντάξει, το πεζοδρόμιο γιατί τα έχουμε.
1: Εχθές, σωστά, εχθές την Κυριακή, όσοι πήγαιναν στην εκκλησία, εσείς πάλι εκκλησία από την Κυριακή, κάτσε σπίτι σας.
0: Την Κυριακή λειτουργούν.
1: Αμα λέει, τι έγινε ρε παιδιά, έφυγε το κάγκελο. Είχαν βάλει, ξέρετε, έχουμε κατόπιν μελέτης. Ενδελεχούς μελέτης.
0: Ενδελεχούς.
1: Ναι, ναι. Ο πεζόδρομος της Απλοταριάς από άσφαλτος έγινε μαρμαρομπηκτός. Του βάλαμε μάρμαρα. Τα μάρμαρα βεβαίως αύξησαν τη θερμοκρασία κατά 2 με 3 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό και ήρθαμε και βάλαμε από πάνω εμείς τέντα κέρατα, σε φτιάξω εγώ. Κάνουμε και μια μελέτη πάλι και βάζουμε τέντες. Είναι χιακή.
0: Τριγωνικές.
1: Έτσι. Χιακή πατέντα.
0: Σαν μπανιά είναι.
1: Σκίας.
0: Για να δείχνουμε ότι είμαστε το νησί της Ναυτιλίας.
1: Έτσι λοιπόν. Χθες λοιπόν μια τέντα τέτοια, Κυριακή πουρνό-πουρνό, ξεκολλάει ένα κάγκελο απέναντι από το ερείπιο και το λέσει, το χλέπι του Δήμου Χίου, το οποίο το μελετάνε 20 χρόνια γιατί το κάνουνε. Στο απλό από πάνω, φεύγει λοιπόν το κάγκελο και σε ως κουβάρι πέφτει μες.
0: Νομίζω είναι καρβέλι πια.
1: Είναι.
0: Ήταν απλό.
1: Ήταν απλό, ναι, δεν πειράζει. Εγώ τα λέω με την παλιά αυτή. Ξέρεις, εκεί στην τράπεζα Κρήτης, μωρέ.
0: Eurobank.
1: Εκεί έχω μείνει εγώ. Τράπεζα, να δεν μας πειράζει. Μας. Μπαπ! Το κάγκελο.
0: Το είχαν δέσει την τέντα.
1: Ναι, την είχαν δέσει.
0: Πάνω στο κάγκελο μια οικία.
1: Τι να κάναμε,
0: εφύσαγε.
1: Εφύσαγε,
0: πήρε και το κάγκελο, πήρε και την τέντα.
1: Γι' αυτό σας λέω εγώ, κρανάκι, παιδιά, κρανάκι.
0: Το κάγκελο όμως αυτό ήταν λιγουλάκι βαρύ.
1: Μα τι σου λέω τώρα, τα κάνανε πάνω τους οι άνθρωποι. Λέει Χριστέ.
0: Θέλω να πω, αν αυτό το περνούσε κανένας.
1: Για να πηγαίνει στην εκκλησία, η Παναγία σε προστάτευσε.
0: Από κάτω, άμα το τρώγες, θα μενες.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση. Σκοτωμένος, ας πούμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν ξεκόλλησε, παιδιά. Ξεκόλλησε όλο το κάγκελο.
0: Βαρύ, δεν είναι ο κάγκελο.
1: Λοιπόν, μασίφ. Γι' αυτό σας λέω, αδέρφια, πιστέψτε με, εγώ. Αλλιώς λόγω του ποδηλάτου το έχω βαστάω μαζί με το κράνος. Κράνος και σιγά σιγά θα βάλουμε και μετραχοπέδιλα.
0: Μετραχοπέδιλα?
1: Γιατί
0: δεν έχω, τα μετραχοπέδιλα τα βάζουμε το χειμώνα εμείς.
1: Α.
0: Που πλημμυρίζουμε τώρα δεν.
1: Να τα έχω μαζί μου
0: ναι, για το μπάνιο.
1: Στην τουλάπα.

0: μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
6: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
7: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
8: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
9: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
10: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
11: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
12: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
13: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
14: Καλημέρα, Χίος, 8 και 21 πρώτα λεπτά.
12: Η 2271-0-819-19, το τηλέφωνο του ιδιωτικού κτέου.
14: Σιγά το τηλέφωνο.
12: Περνάς μια φορά το όχημά σου, μετά σε καταγράφουν, σε ειδοποιούν, σου στέλνουν μήνυμα οι άνθρωποι, σου λένε από τη στάδα μέχρι τη στάδα μπορείς να περάσεις ξανά, γιατί είναι υποχρεωτικό κάθε δύο χρόνια.
14: Άλλο είναι το κρίσιμο τηλέφωνο. 69-73-96-71-73, Γεώργιος Μαστολάκης, υπάρχει ζωή και θάνατος, κύριε. Σημειώστε το τηλέφωνο, κυρίες μου, θα είναι, θα χρειαστεί. Πώς θα πω στο τηλέφωνο του κτέου?
12: 8-19-19.
14: Του ιδιωτικού.
12: Ναι.
14: Το δημόσιο κτέο. Έχουμε δημοσιεύσει κάποιες φωτογραφίες για τον κύριο Λιώτσο.
12: Λιώτσιο.
14: Λιώτσιος. Ναι. Τον διοικητή του Περιβαλλοντικού Σώματος στο νησί μας. Μετά το Δήμο Χίου, όπου του επέβαλε τα γνωστά πρόστιμα στα καρδάμιλα.
12: Καταρχάς, επειδή νομίζω το έχεις πιάσει λίγο λάθος το θέμα με τα καρδάμιλα.
14: Ναι, τι έκανα λάθος.
12: Ο Δήμος δεν διαμαρτυρήθηκε γιατί του επιβλήθηκε πρόστιμο. Διαμαρτυρήθηκε γιατί το πρόστιμο πήγε προσωπικά στον αντιδήμαρχο.
14: Σιγά τα ΟΑ.
12: Τι θα πει σιγά τα ΟΑ.
14: Πού θα το στέλνει δηλαδή ο.
12: Στο Δήμο. Ο Δήμος έχει αφημί.
14: Ναι, και ποιος το πληρώσει το πρόστιμο.
12: Ξαναλέω, ο Δήμος έχει αφημί.
14: Ωραία, για κάποιο λόγο το έστειλε στον αντιδήμαρχο.
12: Γιατί το έστειλε στον αντιδήμαρχο, γιατί προσωποποιήθηκε στο.
14: Κάποιο λόγο θα έχει.
12: Δεν ξέρω. Νομίζω ότι ο Δήμο. Εντάξει, εκπροσωπείται από τον αντιδήμαρχο, αλλά γιατί να δεσμευτεί το αφημί του αντιδήμαρχου και όχι του Δήμου.
14: Δεν μας πειράζει. Να πάνε να πληρώσουν το πρόστιμο.
12: Άντε πάλι.
14: Αν ήμουν εγώ, θα φρόντιζα να καθαρούσε τους χώρους.
12: Καθαρή ήταν, απλά τα είχαν αφήσει στην άκρη.
14: Ναι, μα ξέρω που σου λέω τώρα.
12: Αυτή τη γνωστή μέθοδο.
14: Ναι. Τα καθαρίσαν και τα βρήκαν εκεί να τα φάει ή να τα πάρει ο άλλος. Λοιπόν.
12: Δεν πρόκαναν.
14: Η περιοριστική υπηρεσία πολύ σωστά επέβαλε πρόστιμο στο Δημοχείο. Τώρα αν μπήκε προσωπικά εκεί.
12: Μα αυτό, γι' αυτό διαμαρτύρεθηκε.
14: Ναι, γι' αυτό διαμαρτύρεθηκε.
12: Ναι, για το γεγονός ότι καταλογίστηκε στο Γιάννη τον Μπουσέκα.
14: Ναι, παιδί μου, καταλαβαίνω εγώ τι λέω, γι' αυτό και του είπε θα πάω στην στο αρχηγείο.
12: Για το λόγο αυτό.
14: Για το λόγο αυτό.
12: Όχι για το ήταν παράνομος ο Δήμος.
14: Α,
12: ο Δήμος ήταν από
14: τότε. Ο Δήμος δεν είναι παράνομος, λοιπόν.
12: Πώς δεν είναι.
14: Ο διοικητής λοιπόν έκανε μια απάντηση, ο Λιώτσος.
12: Λιώτσιος.
14: Ναι, και είπε, διαβάσε την απάντησή του, δεν είναι πολύ μεγάλη, αλλά τέλος πάντων ο άνθρωπος λέει, εμείς επιβάλλουμε τον νόμο. Ο νόμος δεν έχει διακρίσεις.
12: Εφαρμόζουμε τον νόμο, ναι.
14: Είτε είσαι ιδιώτης, είτε είσαι δημόσιο, και άμα είσαι δημόσιο, ένα παραπάνω. Γιατί.
12: Πρέπει να δείχνει το καλό παράδειγμα.
14: Μπράβο. Και επειδή εμείς τον κύριο Λιώτσιο συμφωνούμε,
12: ναι.
14: Του δημοσιεύουμε σήμερα φωτογραφίες του δημόσιου κταίου, όπου θα δει ότι υπάρχει μία ζούγκλα. Όταν λέμε ζούγκλα, ζούγκλα.
12: Εντάξει, αφού αυτό είναι κλειστό.
14: Λοιπόν, κλειστό ανοιχτό.
12: Όταν ανοίξει και επισκευαστεί θα τα κλάδεψω.
14: Κλειστό ανοιχτό είναι δημόσιος χώρος. Ανήκει στην περιφέρεια Βορείου Γεωργίου.
12: Δεν είναι δημόσιος, ανήκει στην περιφέρεια.
14: Κύριε Λιώτσος.
12: Βασικά στην Μητρόπολη.
14: Ναι, κύριε
12: Λιώτσος. Το οικόπεδο είναι της Μητροπόλεως. Άρα να πάει η Μητρόπολη να καθαρίσει.
14: Κύριε Λιώτσο, η περιφέρεια Βορείου Γεωργίου, η οποία έχει το χώρο, είναι στην ευθύνη της να της βάλετε πρόστιμο. Να μάθουν στο δημόσιο να μην βγάζουν λόγους και να κάνουν μαθήματα, να είναι εκείνοι οι πρώτοι που θα δίνουν το παράδειγμα. Το δημόσιο κταίο έτσι και περάσει και πετάξει ένα σπίρτο μέσα, θα γίνει μπουρλότο. Σπασμένα κλαδιά, πεσμένα πεύκα, φρίγανα. Δείτε τα κύριε διοικητά, είναι δημοσιευμένα. Παρακαλώ πάρα πολύ, δημοσιευμένα. Υποχρεούστε και εσείς με βάση τον νόμο να κινηθείτε. Το πρόστιμο στους κυρίους. Νομίζετε πως θα γίνουμε αλλιώς ανθρώποι? Δεν γίνομαστε. Είναι δεδομένο. Άρα περιμένουμε το πρόστιμο στην περιφέρεια, κύριε Γιώτσο. Ο Γιώτσος ξέρεις ποιος είναι, έτσι?
12: Εγώ ξέρω, οι εδώ δεν ξέρουν.
14: Ήταν ο πυροσβέστης ο οποίος ανέλαβε να κάνει την προανάκριση για το μάτι. Ο πυρογνώμονας.
12: Και έστειλε στην ουσία τον τότε αρχηγό του πυροσβεστικού σώματος στο Εδόλιο.
14: Και τους έκατσε μέσα. Είναι και φυλακή τώρα αυτός. Τους έβαλε και μέσα. Τον αρχηγό έδειξε. Τον υπαρχηγό. Βρε τούπαν, βρε το ξανάπανε, βρε τον απειλήσανε, βρε το δε. Αυτόν λοιπόν τώρα τον άνθρωπο.
12: Τον φέρανε με δυσμενή μετάθεση στοιχεία.
14: Ο Δήμος Γίου τον έστειλε στο αρχηγείο να του κάνει παρατήρηση γιατί επέβαλε πρόστιμο.
12: Επαναλαμβάνω πάντως, η διαμαρτυρία δεν είναι για το πρόστιμο. Είναι για τον προσωπικό καταλογισμό.
14: Ναι, ναι.

0: Εγώ δε δεν θεωρώ ότι ήρθε με δυσμενή, όπως εσύ λες. Ηχείος δεν είναι δυσμενής μετάθεση.
1: Έτσι λες εσύ.
0: Η διχείος είναι τιμητική μετάθεση.
1: Αναλόγως, πώς το βλέπει κανείς.
0: Και έγινε διοικητής ενός περιοριστικού σταθμού. Πήρε, με τον βαθμό που έχει, πήρε τη θέση που ήταν αναλόγως. Το κατάλαβα. Γιατί το βλέπουμε έτσι. Έγινε διοικητής σταθμού, αναβαθμίστηκε. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι πρέπει το δημόσιο κταίο να καθαρίσει τώρα τους χώρους του.
1: Σου ξαναλέω, το οικόπεδο είναι της Μητροπόλεως.
0: Ο ιδιοκτήτης καθαρίζει το χώρο. Δηλαδή, άμα εγώ νοικιάσω ένα χωράφι, το νοικιάσω, ποιος έχει την ευθύνη? Ο ιδιοκτήτης.
1: Αναλόγως.
0: Τι αναλόγως?
1: Αναλόγως στη δουλειά.
0: Είναι δημόσια υπηρεσία, ενίκιασε ένα χώρο.
1: Εδώ δεν μπορέσανε να, πώς το λένε, να κανονίσουν πριν τα πράγματα ώστε να το επισκευάσουν και να λειτουργεί. Και τώρα θες να καθαρίσουν.
0: Το βλέπεις.
1: Πολλές απαιτήσεις.
0: Το βλέπεις και έτσι. Λοιπόν, να χαιρετήσουμε την παρουσία του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού.
1: Πού ήρθες, στοιχείο?
0: Νομίζω.
1: Παρουσιάσου.
0: Νομίζω, εγώ παρουσιάστηκα κανονικά.
1: Πότε?
0: Σαββάτο και Κυριακή έγινε αυτό. Επισκέφθηκε τα επιτηρητικά φυλάκια Αγίας Ελένης, Ινουσών και Ψαρών.
1: Έχθες είχαμε και τις εκδηλώσεις του Ολοκαυτώματος.
0: Και εκπροσώπησε τον αρχηγό ΙΕΘΑ στις εκδηλώσεις οι οποίες έγιναν για το ολοκαύτωμα των ψαρών στα πανέμορφα και ηρωικά ψαρά.
1: Τα οποία για τις εκδηλώσεις του ολοκαυτώματος θα θυμούνται βέβαια. Εν πάση περιπτώσει.
0: Δεν το νομίζω ότι συμβαίνει αυτό.
1: Δεν μιλώ για το στρατό, μιλώ γενικά.
0: Γενικά και εγώ το λέω, διότι εγώ έχω δει ότι όπου φωνάζει το παιδάκι, φαγάκι τρώει. Και τα ψαρά και οι νούσες είναι σήμερα υποδειγματικά από δημοτικές αρχές, οι οποίες αξίζουν συγχαρητηρίων. Εγώ αυτό ξέρω. Έργα, έργα, έργα. Τρεις φορές έργα. Και στα ψαρά και στις νούσες.
1: Το μόνο που απομένει είναι να κάνουμε και παιδιά.
0: Αυτό θα το φροντίσει ο Αλέξης.
1: Ο Αλέξης.
0: Γιατί?
1: Ή ο Κυριάκος, αναλόγως.
0: Κυριάκος, τι άλλο.
1: Έχουν και μεγάλη διαφορά.
0: Έχουν.
1: Τι κάνουνε πια παιδιά?
0: Ξέρω, μπορεί να ξέρω τώρα. Τι είμαι εγώ?
1: Γιατί νομίζετε εσείς ότι κάνετε επάπειρον, γι' αυτό το λέω.
0: Τον άκουσες τον πάτο, τι είπε εδώ?
1: Δεν ισχύει αυτό.
0: Ωραία, Παναγιά μου. Ωραία, φίλε, του λέω, έτσι είναι. Ναι, μου λέει, παλικάρι μου, έτσι είναι. Τον είχαμε τον κύριο Πάντο εδώ, τον μεγάλο γυναικολόγο αυτόν τον.
1: Κωνσταντίνος Πάντος, είναι γενικός γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Γονιμότητας.
0: Βοήθησης, τέλος πάντων.
1: Ναι, υποβοηθούμε.
0: Γιατί εδώ το Σαββάτο είχαμε μια πάρα πολύ ωραία δουλειά, μια ωραία εκπομπή, την οποία έκανε η κυρία εδώ η δεξιότητα.
1: Όχι, εγώ δεν την έκανα, εγώ βοήθησα.
0: Αφού εσένα συνεχεία ακούγα. Δεν είπανε, η γυναίκα μην ήρθε καθόλου.
1: Σοβαρά το λες τώρα?
0: Δεν είπανε καθόλου μέσα στα γλώσσα.
1: Καταρχάς την Έλλη Σπυροπούλου δεν μπορείς να την διακόψεις.
0: Είναι γεγονός αυτό, ναι. Είναι ένα πολύ καλή συνάδελφος, ένας σεμνός άνθρωπος.
1: Από τον Αλφα.
0: Ναι, καλλιεργημένος, σωστός, ο οποίος έκανε μια τρίωρη εκπομπή εδώ από το Ράδιο Αλήθεια, σε σύνδεση με τον Αλφα.
1: Στον Αλφα βασικά έκανε την εκπομπή, απλά το μεταδίδαμε.
0: Χρησιμοποίησε το δικό μας στούντιο δηλαδή. Ναι. Και παρελάσαν από εδώ πολύ ο Νότσο Μηταράκης, ο Δήμαρχος, ο μεταξύ αυτούς και ο κύριος Πάντος. Οι οποίοι αναφέρθηκαν.
1: Ο οποίος κύριος Πάντος ήταν την Παρασκευή εδώ ένας εκ των συντονιστών της ημερίδας για το δημογραφικό που έγινε την Παρασκευή στο Ομήριο.
0: Με μεγάλη επιτυχία από την Εταιρεία Αγωγής Υγείας και τον Γιώργο Μάρη. Είχαμε και αυτό λοιπόν, μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση.
1: Κύριος Πάντος λοιπόν, που σημειωτέων έχει 8 παιδιά.
0: 8 παιδιά. 8.
1: λέει για το πώς έχουν αλλάξει με τις σύγχρονες συνθήκες ζωής οι ηλικίες οι αναπαραγωγικές. Έχουν αλλάξει όμως μόνο μέσα στο μυαλό μας, γιατί η φύση δεν τις έχει αλλάξει. Δηλαδή λέει οι γυναίκες δεν μπορούν να κάνουν επάπειρον παιδιά, οι άνδρες δεν είναι καρπεροί επάπειρον, να το πω έτσι ευγενικά. Και μάλιστα, επειδή τον ρώτησα συγκεκριμένα, είπε ότι μετά τα 40,
0: παιδιά, τα παιδιά.
1: Μετά τα 40, το σπέρμα των ανδρών μπορεί να υπάρχει, αλλά έχει πολλές γενετικές μεταλλάξεις και γι' αυτό παρατηρούνται και διάφορες χρωμοσωμικές ανομαλίες.
0: Τις βολές που βάζω μια τάσφαιρα μέσα, δεν έχει άσφαιρα μέσα, ναι.
1: Μόνο με σφαίρες μπορεί να είναι, αλλά το θέμα είναι τις σφαίρες.
0: Ναι, είναι τζούφιες όμως, αυτούς είναι άδειες. Πολύ ωραία πράγματα και χρήσιμα πράγματα. Η φύση έχει τους δικούς της κανόνες. Δεν υπακούει στα δικά μας κελεύσματα και στα δικά μας θέλω. Έγινε μια πάντως πολύ ωραία παρουσίαση, μια ωραία εκπομπή και το δημογραφικό ήταν μια πολύ ωραία ημερίδα.
1: Και νομίζω ότι ήταν και μια πρώτη στάξεως διαφήμιση για το νησί μας, γιατί εδώ ήταν και η πρόεδρος του Ένωσης Ξενοδόχων και ο δήμαρχος, όπως είπαμε, και ο αντιδήμαρχος παιδικής με έρημνας. Είδαν ωραία πράγματα του νησιού. Την ίδια μέρα η Έλλη Σπυροπούλου πήγε στις Ινούσες και χθες στην εκπομπή της και πάλι από τον Αλφα μίλησε και για τις Ινούσες.
0: Ξεκίνα σωστά. Θα πεις πήγε στα μεστά.
1: Αυτό το έκανε Παρασκευή πρωί και είπε και για τα μεστά τη γνώμη.
0: Γιατί όταν μου είπε θα χρησιμοποιήσουμε το στούντιο της αλήθειας, Γιάννη, για να κάνουμε τις εκπομπές, της λέω στα μεστά πήγες. Μου λέει θα πάω. Πήγαινε και μετά έλα να κάνεις εκπομπή. Από εκεί μπήκε το διαβατήριο και ήρθε από εδώ να κάνει την εκπομπή.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, κάνουμε πλάκα, δεν πειράζει. Συγχαρητήρια στο Βούρο. Το λέω γιατί μου έχω τη φλασκία να το ξεχάσω, διότι εχθές έκανε μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση. Θα την δείξει τηλεόραση.
1: Στο θεατράκι που έχει δημιουργηθεί εκεί στο Βούριο Αθλητικό Κέντρο, Πολιτιστικό Κέντρο.
0: Ναι, ναι, ναι, πάρα πολύ ωραίος χώρος. Δεν στέκομαι στους χορούς, στα τραγούδια, τη χοροδία. Νομίζω ότι ο Βούρος έχει αποδείξει ότι έχει άλλες δυνατότητες. Στέκομαι στο γεγονός ότι σκέφτηκα στο Βούρο ότι πρέπει να τιμήσουν δύο ανθρώπους του πολιτισμού, τον Δημήτρη Μελαχρινούδη, ηλικιακά τους βάζω, και τον Γιάννη τον Κουλιάρο, με ανεκτίμητη προσφορά στον πολιτισμό. Εκ καλημασιάς ο ένας, εκ κοινής ο άλλος. Να τους τιμήσει ο Βούρος εν ζωή, διότι εδώ το έχουμε το κολοχιώτικο να τιμάμε τους ανθρώπους αφού φύγουν από τη ζωή. Έτσι.

0: Ταιριάζει σε κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
1: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. Μάη Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. Μάη Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω?
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε?
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά. Τάκης και Μπούμπης.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
4: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
0: Ο κορυφαίος συγγραφέας 12 βιβλίων Ισίδρος Ζουργός είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος.
7: Έχει μια σημασία, γιατί είναι αλλιώς να κερδίζεις το ψωμί σου με κούραση βέβαια μέσα από τα παιδιά, με τη συναναστροφή, από το να είσαι για παράδειγμα, ξέρω εγώ, στο ταμείο μια τράπεζα. Να ξεκινάει η εργάσιμη εβδομάδα και να έχεις κάποια παιδιά που σου εκμυστηρεύονται τι όνειρο είδανε το προηγούμενο βράδυ, να το μοιράζονται μαζί σου, από το να ακούς παράδειγμα τις γκρίνιες μιας μεγάλης ουράς σε ένα ταμείο. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στο νησί. Εκείνο το οποίο έχεις ως πρώτη εντύπωση είναι προφανώς το βάρος της ιστορίας, έτσι, και η γοητεία της ιστορίας ταυτόχρονα, το οποίο αποτυπώνεται κυρίως στην αρχιτεκτονική.
8: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις? Φόρα τη ζώνη σου.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: να πω για τις ασφάλειες τώρα, αλλά άκουσα το σποτ με τον Ζουργό. Βλέπετε, οι σοβαροί άνθρωποι τώρα, τι αντιλήφθηκε.
1: Τι αντιλήφθηκε.
0: Πρώτον λέει το βάρος της ιστορίας που είμαι, του τόπου, και δεύτερον λέει αρχιτεκτονικά. Μπόρεσε ο άνθρωπος να καταλάβει από 2-3 πράγματα που είδε. Εμείς από το να κυνηγούσαμε τον Στεφάνου τότε να τον σπάσουμε στο ξύλο, επειδή προσπαθούσε να σώσει τη Μογεροντία, να σώσει διάφορα, το κάστρο κλπ, κλπ, μέχρι τους σημερινούς που αγανακτούμε διότι προσπαθεί να επιβάλλει η εθνική υπηρεσία κανόνες να διασώσει ό,τι μπορεί να σωθεί από τον πολιτισμό του νησιού. Λοιπόν, εντάξει. Πάμε στις ασφάλειες, οι οποίες, αν θέλετε να κάνετε ασφάλιση που να ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες, και αυτό μπορεί να αφορά οχήματα, κατοικία, υγεία, ζωή κλπ, κλπ, πηγαίνετε στην Αδαμαντίου Κοραή 4 στη Δέσποινα Γεωργούλη, η οποία συναλλάσσεται με όλα τα ασφαλιστικά γραφεία και εταιρείες και μπορεί να σας συμβουλέψει τι είναι εκείνο που ταιριάζει στη δική σας ανάγκη.

0: έρχομαι και στην αλήθεια που κυκλοφορεί τα ονόματα των επιτυχόντων στα ΑΕΗ.
1: Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι τα ονόματα αυτά είναι όπως μας τα έστειλε η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου.
0: Ουδεμία ευθύνη φέρομαι.
1: Σήμερα το πρωί έστειλε η Διεύθυνση και για το ιδιωτικό ΕΠΑΛ ποι, τσάκου ποιοι πέρασαν.
0: Δεν
1: και επίσης έστειλε... Η Διεύθυνση το έστειλε αυτό.
0: Ναι, δεν το έστειλε από την αρχή.
1: Όχι. Και επίσης έστειλε το δεύτερο λύκειο να αντικαταστήσουμε τα ονόματα που έστειλε η Διεύθυνση με ένα δικό του αρχείο.
0: Τώρα,
1: συνεννοηθείτε, να χαρείτε.
0: Εμείς τι να κάνουμε, ρε παιδιά.
1: Λοιπόν, προς το παρόν, αυτό που θα κάνουμε είναι να πάμε να δώσουμε το τηλεφωνική, να συνδέσουμε την τηλεφωνική γραμμή που έχουμε τον και περιμένει τον κύριο Γιώργο Ξυλά από το Αστικό Κτέλ. Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Γεια σου, Γιώργακη.
2: Λοιπόν, από την Παρασκευή έχουμε ανεβάσει το καινούριο πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας που θα ισχύει από την 1η του μήνα, με το καλοκαίρι 2026.
0: 1η Ιουλίου.
2: Σήμερα θα σας έρθει και επίσημα σε όλα τα μέσα της Χίου η ανακοίνωση.
0: Ναι.
2: Και ταυτόχρονα από την Τετάρτη σε όλη την Ελλάδα από 1η του μήνα ξεκινάει η θεώρηση των καρτών ΑΜΕΑ. Τι το διαφορετικό έχουμε φέτος. Οι κάρτες ΑΜΕΑ μέχρι τώρα, για να μπει κάποιος άνθρωπος μέσα στο λεωφορείο, επιδεικνύει τη χάρτινη κάρτα, την κλασική, την παραδοσιακή που λέμε εμείς, η οποία έχει πάνω τη φωτογραφία σε εκείνον που την ανήκει και ένα αυτοκόλλητο που λέει το έτος.
0: Ναι.
2: Μέχρι τώρα, το τελευταίο δίμηνο, εκδίδονται οι καινούργιες κλασικές κάρτες οι ευρωπαϊκές. Αυτές, κατ' εντολή και της Ομοσπονδίας, δεν αποτελούν εισιτήριο για να μπαίνουν δωρεάν μέσα. Άρα αυτά εμείς τώρα τους τελευταίους δύο μήνες αυτές τις κάρτες τις περνάμε κανονικά. Όμως εφόσον ξεκινάει τώρα η ανανέωση των χάρτινων καρτών, θα πρέπει όλοι από 1η του μήνα να πάνε να φτιάξουν αυτές τις καρτούλες να γίνει ανανέωση. Οι παλιές κάρτες του 25 περνάνε κανονικά στα λεωφορεία μας μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου.
1: Άρα εσείς το λέτε από τώρα για ώστε έγκαιρα να πάνε να τις προμηθευτούν.
2: Βεβαίως, πάμε στο ΚΕΦ. Απλά διευκρινίζω ότι η πλαστική κάρτα δεν αποτελεί εισιτήριο για να μπει κάποιος μέσα στο λεωφορείο δωρεάν. Και το διαφορετικό που έχουμε φέτος είναι ότι αυτές οι χάρτινες κάρτες, όταν η έκδοσή τους γινόταν στο ΚΕΦ της Χίου, ο δικαιούχος είχε δικαίωμα δωρεάν μεταφοράς μόνο στο αστικό της Χίου. Την έβγαζε στη Μυτιλίνη, μόνο στη Μυτιλίνη. Πλέον, αυτές οι χάρτινες κάρτες, κάποιος που την εκδίδει στοιχείο έχει δικαίωμα να τη χρησιμοποιήσει και στα Γιάννενα και στη Μυτιλίνη και στην Κρήτη.
1: Σε όλη
2: την Ελλάδα.
1: Είναι
2: που γίνεται αυτό.
1: Ναι. Και είναι και λογικό αυτό.
0: Λογικό, λογικό.
1: Δεν πάβει να είναι άτομο με αναπηρία εκτός Χίου.
2: Σωστά, απλά τι γίνεται, ότι πάντα το αστικό της Χίου πληρώνεται για τις κάρτες που βγαίνουν στοιχείο. Το αστικό των Ιωαννίνων πληρώνουν, παίρνει το αντίστοιχο που βγαίνουν στα Ιωάννινα. Και έγινε τώρα μια εξίσωση, είναι δίκαιη αυτή η εξίσωση. Γιατί το ίδιο συμβαίνει και στα άτομα που είναι πολύτεκνοι. Αν είσαι πολύτεκνος στα Γιάννενα, φυσικά και εδώ δικαιούσε μισό εισιτήριο.
0: Μάλιστα.
2: Κάτι αντίστοιχο έγινε και τώρα.
0: Πολύ ωραία.
1: Έχουμε καμία αύξηση στα δρομολόγια λόγω θέρους?
2: Σίγουρα. Είναι πάνω κάτω κυμαίνονται στα ίδια επίπεδα με τα περσινά. Τα καλοκαιρινά πάλι.
1: Ναι, αλλά συνεχίζετε να σταματάτε στις 2-3 το μεσημέρι?
2: Όχι, όχι, όχι. Γι' αυτό είπα ότι είναι σχεδόν το ίδιο πρόγραμμα το περσινό. 8.30 ώρα φεύγει το τελευταίο απτυχίο, ας πούμε, για τον Καρφά. 8.30 το βράδυ.
0: Μπράβο.
1: Μάλιστα.
0: Γιωργάκη, πού είμαστε, πού είμαστε?
2: Λοιπόν, πού είμαστε. Σήμερα λοιπόν έχουμε εκλογές, καθότι από ό,τι σας είπε και ο κύριος Κλούβας ότι πλέον έχει δηλώσει την παραίτησή του, άρα τυπικά μέχρι και αύριο είναι εκείνος πρόεδρος. Σήμερα έχουμε εκλογές και από την 1η του μήνα θα έχουμε νέο διοικητικό συμβούλιο.
0: Ωραία. Το άλλο, τι γίνεται το άλλο.
2: Το άλλο θα ήθελα κάποια άλλη στιγμή να μιλήσουμε, ακόμα
1: είστε σε συζήτηση.
2: Βλέποντας και κάνοντας.
1: Ναι. Ωραία. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά.
0: Ήσουν ένα σαφή, σαν το μεταράκι μου απάντησες τώρα. Ναι.
2: Ορίστε.
0: Τίποτα, άστο. Γεια σου, Γιώργη, γεια σου.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου.
2: Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Εντάξει, θα κουβεντιάζουν από ό,τι φαίνεται. Κουβεντιάζουν. Ανακοινώσανε και καλοκαιρινό πρόγραμμα.
1: Άρα σε καλό δρόμο είμαστε.
0: ο Περιφερειάρχης είχε έρθει στα.
1: Είναι. Νομίζω πως είναι ακόμα, δεν είναι. Ναι. Όχι, στα Ψαρά ήταν χθες.
0: Ναι, και θα μας ανακοίνωνε και τι θα γίνει, λέει, και με το.
1: Εμάς. Εμείς τη δουλειά έχουμε. Εμείς μόνο διαμαρτυρόμαστε.
0: Ναι, εμείς διαμαρτυρόμαστε, δεν πειράζει. Θα δούμε τι θα κάνουμε και με τα επιδραστικά.
1: Εξάλλου, κάτσε να δω που είμαστε.
0: Κύριε καθηγητά, να σας πούμε την ημερομηνία.
1: 322 μέρες, 46 εβδομάδες, 10,58 μήνες. Χρόνο δεν έχουμε κλείσει.
0: 322 μέρες, κύριε καθηγητά, να έχεις αφήσει.
1: 46 βδομαδούλες.
0: Να έχεις αφήσει τη Μυτιλίνη χωρίς λεωφορεία. Από όλα ξύλο που.
1: Υπεραστικά όμως.
0: Ενώ τη γύρω.

0: Κουμί και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμί.
1: Κουμί. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Ο Σκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Και ο Σκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Και ο Σκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
6: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Τι
1: παιδί μου, θέλω να πω στον κύριο Λιώτσο.
0: Θα μάθεις να τον λες τον άνθρωπο.
1: Πώς τον λένε?
0: Είπαμε Λιώτσιος.
1: Εντάξει μωρέ, ένα γέτα του τρώω.
0: Εντάξει.
1: Κύριε Λιώτσο.
0: Ξανά μάνα.
1: Μην πάτε.
0: Τα καθαρίσανε.
1: Καθαρίζουνε στο χτέο. Το δημόσιο χτέο είναι, είναι εδώ και ένα δεκάλεπτο.
0: Βλέπεις, το είχαν σκοπό οι άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Σκουρολογλωσσόφαγες.
1: Το είχαν σκοπό και εμείς.
0: Λοιπόν, αν θέλετε τα παιδιά σας να περάσουν ένα δημιουργικό
1: χρόνο. Αν πάτε μέχρι το μεσημεράκι, θα έχουν καθαρίσει για να μην του δείξετε το πρόστιμο. Δηλαδή, θέλω να πω, εντάξει. Ναι.
0: Και αυτό το καλοκαίρι να μάθουν ταυτόχρονα.
1: Ναι.
0: Με...
1: Τι να μάθουν?
0: Να μάθουν υπολογιστές.
1: Και εγώ έμαθα.
0: Ναι, εντάξει, εσύ πρέπει κάθε χρόνο να κάνεις επαναληπτικά μαθήματα γιατί δεν μπορεί να τα κρατήσει ο σκληρός σου δίσκος.
1: Με παίρνουν, για πέντε σε μαμά.
0: Θέλει συνεχώς ανασυγκρότηση. Τι, παλιά κάναμε ανασυγκρότηση στους δίσκους. Διαδίκτυο, καλοκαιρινά, παιδικά καλοκαιρινά τμήματα που ξεκινούν ως ο νούπο. Οπότε μην το καθυστερείτερο, δοκανάκι 13 22 71 0 20 9 20 με την εγγύηση βέβαια του Θανάση Φρυδά.
1: Βεβαίως.

0: Λοιπόν, για τη βαθμολογία είπαμε, πάρτε την εφημερίδα, δημοσιεύονται, ο πρώτος των πρώτων είναι ο Πάτροκλος Θεοδοσίου με 19,38 το παλικάρι από το τρίτο πειραματικό γελ. Και επίσης ο άλλος εκεί στο Teams, βάζει να δεις πόσο έβγαλε ο Ψήλος, 19,23, ηλεκτρολογία. Το τμήμα ηλεκτρολογίας του ιδιωτικού ΕΠΑΛ του Τσάκος. Μάλιστα. Και άλλες πολλές επιδόσεις των παιδιών. Μπράβο τους. Η Ιωάννη Αποστολή στο το τρίτο γελ και αυτοί ανθρωπιστικές σπουδές. Ο Μάριος Ζαχαριάδης του πρώτου γελ. Ο Παναγιώτης Χαβιάρας του μουσικού.
1: Στη σημερινή αλήθεια δημοσιεύονται τα ονόματα των τριών πρώτων μαθητών κάθε λυκείου σε κάθε ομάδα προσανατολισμού.
0: Και όπου δεν μας έχει στείλει η αίτηση, νομίζω δεν μας έχει στείλει καλαμωτή. Γιατί μου κάνανε παράπονα η καλαμωτούση.
1: Δεν ήταν μέσα στη λίστα, τι να σου πω.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Τώρα και η δευτεροβάθμια έχει δικαίωμα να έχει κάποιο. Πώς το λένε,
1: μπορεί να μην έστειλε και το σχολείο, βέβαια.
0: Μπράβο. Στείλτε μας συμπληρωματικά και εμείς θα δημοσιοποιήσουμε. Έτσι κι αλλιώς, συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που προσπάθησαν. Είτε πέτυχαν, είτε δεν πέτυχαν, δεν έχει ζωή.
1: Το πέτυχαν, δεν πέτυχαν, δεν το ξέρουμε ακόμα. Γιατί τώρα θα κληθούν να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό.
0: Ναι.
1: Επαναλαμβάνω ότι είναι καλύτερο από αυτό που γινόταν στα δικά μας χρόνια. Πρώτα το συμπληρώναμε και μετά γράφαμε τις εξετάσεις.
0: Και καλή επιτυχία, όπως θα λένε, είτε σπουδάσουν είτε δεν σπουδάσουν. Πα σπουδάσει, θα γίνει γιατρό. Γίνει γιατρό, παιδάκι μου. Αν γίνει γιατρό, πα χιλιάρικο. Πα σε χιλιάρικο, ξέρει τι είναι,
1: παιδάκι μου. Αν είσαι στο δημόσιο, θα παίρνει ένα χιλιάρικο. Αν δεν είσαι στο δημόσιο.
0: Ναι, θα παίρνει πιο λίγα.
1: Πολλά.
0: Και θα σε πει μία από εδώ, μία από εκεί, μία από εδώ. Τώρα είχαμε το γυναικολόγο στο Βοστάνιο. Παπ, αντί να πει, σου λέει, ρε, πήγαινε στοιχείο. Ήρθε ο γυναικολόγος από το Βοστάνιο στοιχείο, αυτό θέλω να πω τόση ώρα. Ο τρίτος γυναικολόγος που έλειπε από εδώ μας φέρανε από τη Μυτιλίνη. Βέβαια. Και σου λένε πήγαινε, ρε φίλε, Μυτιλίνη, μετά πήγαινε Σάμμο, μετά πήγαινε στοιχείο. Δηλαδή είσαι κινούμενος. Σπούδασε, παιδί μου, γιατί πρέπει να προοδεύσεις. Καταλάβες. Ναι. Αντί να φέρουν γιατρό στοιχείο, τώρα μας φέρουν γιατρό από τη Μυτιλίνη στο Σκλίτσιο. Τα κενά τα καλύπτουμε έτσι. Εντάξει. Και οι δικοί μας φεύγουν και πάνε με τη Λίνη, πάνε Σάμο.
1: Λίμνο.
0: Να κάνουμε.
1: Ικαρία.
0: Επάνε και Σμύρνη.
1: Στην οποία Ικαρία έχουμε και Χιώτη διοικητή.
0: Ναι.
1: Το Θοδωρή τον Τζέτσερι.
0: Τώρα που είπαμε στα.
1: Ικαρία είπαμε, αλλά εντάξει, εσύ είπες μεστά. Okay.
0: Εσύ είπες η Καρία.
1: Ναι, ναι, πάμε παρακάτω.
0: Μεστά την Κυριακή έχει αιμοδοσία, παιδιά. Την Κυριακή.
1: Την Κυριακή που μας έρχεται.
0: 9 το πρωί αρχίζει το.
1: Α, ωραία, τότε είναι. Επειδή είναι να δώσω αίμα, να πάω.
0: Τυροπιτάκια, σπανακοπιτάκια. Η κυρία Μαρίκα τα φτιάχνει. Μετά γύρω στις 10 είναι τα τόστ τα αυτά. 12 η ώρα είναι η. Σε σανάρι όλο το.
1: Ωραία, τελείωσε τώρα. Να πω εγώ γιατί τελειώνει και η προσφορά αύριο.
0: Τα γκρεμίζουν για τα μαγαζιά. Μπράβο, ρε.
1: Όχι, απλά η προσφορά του εντός που γιορτάζει τα 20 χρόνια του είναι μέχρι 30 Ιουνίου. Δεν έχει σχέση με τα άλλα που λες.
0: Δεν έχει σχέση.
1: Το εντός του ισχύου τυχαίνει να είναι στη Λεωφόρο Ενώσεως 98. Μια χαρά είναι. Μπορείτε να βρείτε λοιπόν σε πολύ συμφέρουσες τιμές στρώματα, τραπεζαρίες, κρεβάτια. Καναπέδες, θα σας πω σήμερα για στρώματα. Το Queen Royal Crown, ανατομικό στρώμα, διπλό. Από 600 μόνο 299 ευρώ. Το μύθος της Royal Crown. Από 890 599 ευρώ. Αυτά είναι της Royal Crown. Όπως είπαμε, έχουμε και τις σέρτα στρώματα. Για παράδειγμα το Cobalt από 1190 μόνο 599. Μεγάλη ποικιλία, μην χάσετε τις προσφορές, μέχρι και αύριο τουλάχιστον επισήμως ισχύουν.
0: Και επειδή έχουν μείνει μόνο 2 λεπτά, να σας πω ότι την Τρίτη το απόγευμα στις 7.30 στο Ναυτικό Μουσείο, στον Αύριο Χώρο.
1: Αύριο 7.30.
0: Αύριο Χώρο, ναι, αύριο 7.30 ώρα, έχει μια φοβερή συναυλία η παιδική χοροδία, τα παιδικό τμήμα της χοροδίας μας, με τους πιτσιρικάδες οι οποίοι με την Φέδρα Γιαννέλου θα μας ταξιδέψουν σε όλο τη Μεσόγειο με τραγούδια που χαρακτηρίζουν τις χώρες που βρέχονται από την ευλογημένη αυτή θάλασσα. Ταξίδι στη Μεσόγειο. Και επίσης την Παρασκευή μας ενδιαφέρει και ιδιαίτερος αυτό, διότι ο τίτλος είναι Μέρες
1: νύχτες
0: ραδιοφώνου. 9 η ώρα στο Γκαστρομινά, πάλι από τη Χοροδία, νύχτα ραδιοφώνου με τραγούδια της δεκαετίας 60-70.
1: Αυτά από μας.
0: Μετά από άδεια 265 ημερών επιστρέφει.
1: Μια εβδομάδα καλέ, λοιπόν, άνθρωπος.
0: Μια εβδομάδα, λοιπόν,
1: ναι.
0: Επιστρέφει ο Μανώλης.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια, έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. Μάη Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. Μάη Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια.

0: Εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
1: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
0: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
1: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
0: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
0: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22710-41-287.
0: E-shop alphapbooks.gr.
2: Καλησπέρα.
3: Καλημέρα.
2: Καλώς του μάγου με τα δώρα.
3: Καλημέρα.
2: Το μάγο. Άντε πήγαινε από εκεί.
3: Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί.
2: Μπράβο Λούλη.
3: Μέχρι και τις 10.
4: 1, 2, 3.
3: Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 95, στους 95,7.
2: Βρε γύρω ψευτήλα.
3: Καλημέρα.
4: Χάος.
3: Κάθε μέρα. Τηλέφωνο εκπομπής 2, 5, 6, 7, 8.

Καλημέρα, Χάος. Σήμερα Δευτέρα, ο μήνας έχει 29. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή Καλημέρα, Χάος είναι και σήμερα εδώ στα ραδιόφωνά σας, στα αυτοκίνητά σας, στα γραφεία σας, όπου τέλος πάντων μας ακούει ο καθένας από εσάς. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10, είτε το πρωί είτε το βράδυ, ανάλογα από ό,τι μας ακούτε τέλος πάντων. Αν για κάποιο λόγο θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, τα τηλέφωνα γνωστά, 2271 02 5678.

Λοιπόν, ναι, λείψαμε μερικές μέρες. Πήγαμε να δούμε και τον πολιτισμό παρά έξω, να δούμε τι γίνεται. Να κάνουμε και κάποιες συγκρίσεις. Κλάψαμε.

Λοιπόν, να δούμε και εδώ τα δικά μας τι γίνεται. Ο καιρός μια χαρά τούτη εβδομάδα, παιδιά, βλέπω πολύ ζέστη. Πολύ ζέστη. Έχουν βγει και οι μετεωρολόγοι, έχουν βγει και οι... και λένε εδώ ότι έρχεται ζέστη, έρχονται 33, 34, 35. Όλη τούτη εβδομάδα, δηλαδή με το ξεκίνημα του Ιουλίου, νομίζω ήταν ψιλοκλασικό αυτό. Δηλαδή πάντα η... οι πρώτοι μήνες, μάλλον οι πρώτες μέρες του, είναι κανονικό ξεκίνημα καλοκαιρινές διακοπές. Οι πρώτες μέρες του Ιουλίου δηλαδή, έτσι. Τι να σου πω, να δούμε πώς θα πάει τέλος πάντων. Κοίτα παιδιά, Ιούλιος είναι, δηλαδή μην τη μια λέτε έχει

Έτσι, την άλλη έχει κρύο, την άλλη λέτε βρέχει, την άλλη. Δεν σα βρίσκομαι και πουθενά. Λοιπόν, καλημέρα στην όμορφη παρέα εκεί στα Λιμιά, στη Βουλισσό, στο Σέιλιν. Σέιλιν Καφέ Σνακ Μπαρ. Τρομερός χώρος, ο χώρος που σημαίνει καλοκαίρι. Και ειδικά εκεί πάνω στα βόρεια, παιδιά, έτσι είναι, είναι απίστευτα. Τα έχουν φτιάξει τα παιδιά καταπληκτικά. Μόνιμες καλοκαιρινές διακοπές από το πρωί. Καφεδάκι, να πάρεις ένα σνακ, να πάρεις κάτι να τσιμπήσεις. Να πάρεις ένα ποτάκι το βράδυ, να πάρεις ένα πάρτι. Σέιλιν, πάνω 30 χρόνια είναι. Είναι σημείο αναφοράς για το, και για τα βόρεια. Για το... Πολύ δυνατό. Ναι, αν θέλετε να κλείσετε, έχει 22 74 0 2 21 29.

Καλημέρα και στα παιδιά που μας έχουν στείλει τα μηνύματα. Να είστε καλά, καλημέρα, καλώς ήρθες. Καλημέρα παιδιά. Καλημέρα στο Λουκά. Ο Λουκάς μας ακούει στην Ο Λουκάς μας ακούει στην Κύπρο. Γεια σου ρε Λουκά, καλημέρα. Σου στέλνω μια φωτογραφία, μου λέει, από το δανειστικό τμήμα της βιβλιοθήκης. Όπως θα είδες, κάποια τούβλα τώρα κρέμονται στον αέρα κατά τα 2/3. Απορώ πως δεν το έχουν δει υπεύθυνοι της βιβλιοθήκης που μπαινοβγαίνουν. Αν μπορείς, ανέβασε τις φωτογραφίες, μπας και ντραπεί κανένας. Ο κύριος Καλογεράκης στη βιβλιοθήκη το έχει πάρει χαμπάρι, έκανε καμία βόλτα πέριξ του κτηρίου. Λουκά, καλέ μου φίλε, δεν είναι ο κύριος δεν είναι ο κύριος Καλογεράκης. Δεν είναι ο... Γεια σου Νικόλα, καλημέρα. Καλημέρα στον Αργύρι, γεια σου Λευτέρη, καλημέρα. Χρόνια πολλά στον Πέτρο, βέβαια. Σήμερα παιδιά είναι Πέτρου και Παύλου. Γιορτάζει ο Πέτρος, ο Παύλος, η Πολίνα, η Πετρούλα, ο Πολ, η Πάολα. Αύριο ο Αποστόλης, η Λία, η Αποστολία, η Λίτσα, η Λίκου. Έχουμε δηλαδή είναι ένα, τώρα ξέρεις, έχουμε μπει στα πολύ δυνατά τον. Χρόνια πολλά λοιπόν σήμερα Πέτρους και Παύλους. Καλή σου εβδομάδα, γεια σου μάνα, καλημέρα, καλώς μας ήρθες. Καλώς σας βρήκαμε.

Πήγαμε στον καιρό κατευθείαν. Είδα, παιδιά, εδώ τις, βλέπω και τον καιρό πάνω από το Αιγαίο. Μην είμαστε στο αυτό το κόκκινο πορτοκαλί. Ναι, αυτό το χρώμα, ξέρεις, που έρχεται και καλύπτει από πάνω το... Εμείς ένα τέτοιο είμαστε τώρα για αυτή τη βδομάδα. Μέχρι και την Κυριακή τουλάχιστον. Και έχει και πολλές εκδηλώσεις, παιδιά, έτσι. Ξεκινάμε την Τετάρτη. Τετάρτη 1η Ιουλίου. Έχει αυτό το όλα μοιάζουν καλοκαίρι. Αυτή τη φοβερή γιορτή που γίνεται για τα μικρά παιδιά στο Καστρομινάς. Ναι. Να πάρε εκεί τα παιδιά να παίξουν, να χαρούν, να ευχαριστηθούν.

Είναι ελεύθερη είσοδος, εννοείται, έτσι. Θα έχει face painting, καραγκιόζιδες, φιλαρμονικές, κεράσματα από τον ΟΑΕΔ, παιχνίδια, κδάπαμέα, συμπερίληψη. Είναι πολύ ωραία αυτή η γιορτή που γίνεται στο, και στο θέατρο Καστρομινάς. Πάντα πρώτη μέρα του Ιούλη. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Είναι εκεί και τα παιδιά που μαγειρεύουν και φτιάχνουν αυτά τα ωραία τα... Μου θύμισε προχθές, μου λέει, ρε φίλε, πάω, έχουν ξεφύγει, λέει, και τα εστιατόρια. Λέω, τι έγινε, μου λέει, πάω σε ένα εστιατόριο, λέω, τι θα μου προτείνατε, Μου λέει ο σερβιτόρος, λαβράκι με αρμυρά ντοματίνια με λευκό ταραμά, τσίψα από τουρσί και γιαούρτι πορτοκαλιού. Φανταστείτε το. Του λέω, επειδή το φαντάζομαι, φέρε μια χοιρινή με πατάτες και το... Ρε παιδιά, Λοιπόν, την καλημέρα μου. Την καλημέρα μου στην Αυστραλία, στην Αδελαϊδα. Ο Ιάκωβος ο Ντουμπανάκης εκεί μας ακούει. Καλή εβδομάδα. Και του χρόνου στους εορτάζοντες. Δεν ξέρω αν έχεις κάνα Μπέτρο, κάνα Παύλο να του στείλουμε. Άμα αν έχεις κανένα, πες μου να του στείλουμε τις ευχές μας. Α, εντωμεταξύ, τώρα που λέμε για το εορτολόγιο, είναι σήμερα Πέτρος και Παύλος. Πολύνες και τα σχετικά, έτσι. Α, η Πολύνα, η φίλη μας η Πολύνα. Γεια σου ρε Πολύνα, καλημέρα. Λοιπόν, αύριο είναι ο Αποστόλης, ο Λάκης, η Λία, αυτή που είπαμε, έτσι. Την Τετάρτη είναι ο Αργύρης. Ο Αργύρης ο Γιαμάς, η Αργυρούλα, ο Δαμιανός, ο Κοσμάς, η Θεία Ιρούλα. Κατάλαβες, έχουμε μπει δηλαδή σε δυνατά, σε δυνατές γιορτές, μπαίνοντας μέσα στον Ιούλιο. Πανηγύρια, όλα τα γνωστά τα... Ευκαιρία για τη βόλτα σας, αν έχετε σκοπό να βγάλετε να κεράσετε. Πολύ, πολύ ιδιαίτερη πρόταση, παιδιά. Μόλος στον Καταράκτη, κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα ανοιχτά. Εκεί δίπλα στο λιμάνι, τρομερές γεύσεις, ξυπηρέτηση. Μυρίζει νησί τώρα, τι να λέμε. Μόλος στον Καταράκτη, έτσι ο Γιώργος Ορφανός. Χρειάζεται κράτηση βέβαια πρώτα, έτσι. 61-2-92. Αλλά όποια μέρα θελήσετε. Δώδεκα το μεσημέρι ανοίγει το... Ανοίγει η κουζίνα, 11 το βράδυ σταματάει, έτσι. 11 εκεί, 11 και κάτι τότε. Καλημέρα από Skagway, Αλάσκα. Captain John Zimaris. Welcome, Captain. Καλώς μας ήρθες, να είσαι καλά. Επέστρεψα από τον πολιτισμό. Σας έχω φέρει και κάτι φοβερά, παιδιά. Τα βρήκα εδώ στο... Τέλειο, έτσι. Φοβερό, όταν το είδα εδώ πέρα. Μου το έχουν φέρει τα παιδιά που το παρασκευάσανε. Τέλειο λέγεται. Τέλειο. Όχι, δεν είναι αεστή. Δεν είναι απλώς ένα αεστή. Είναι ένα... Τέλειο IST. Ναι, αναζητήστε το. Έχει πράσινο, green tea, black tea, green tea με λεμόνι και ginger. Tropical fruta. Έχει με γεύση από ροδάκινο και νότες Λουίζας. Παιδιά, είναι φοβερό, μπράβο τα παιδιά κάνουν, πώς το λένε, γίνεται τρομερή δουλειά. Είναι τα παιδιά από την ποτοπία στο Πάκι. Ναι, το βλέπα τώρα και λες, παιδιά, τίποτα δεν είναι τυχαίο, έτσι. Άμα κάνεις καλή δουλειά, άμα προσέχεις το προϊόν σου,
Άμα προσέχεις τη βάζεις, αναζητήστε το. Τώρα γίνεται και η διανομή σε περίπτερα και σε το. Κοίτα και ωραίο μπουκαλάκι, έτσι το κρατάς, κλακ κλακ τάγκ, το κατεβάζεις. Τέλειο. Στην κυριολεξία βέβαια, τέλειο, έτσι, στην κυριολεξία.

0: Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι εδώ. Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Series Bakery. Καφεδάκι Φρέντο Καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Series Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα. Series Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Ναι, καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε.
1: Μότο πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Λαμπρέτα. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Blas, Πλατεών 2, 2271-0, 42-495, στο λιμάνι. Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά. Το Ουζερί στο λιμάνι είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το Ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλημέρα, χάος. Με πολλά προβλήματα στη live μετάδοση. Η live μετάδοση ενώ τη διαδικτυακή εδώ, αυτό το

0: Μάλλον τόσες μέρες που απουσιάζαμε το... Μας έκανε τις κόμπλες του εδώ. Δεν παίζει τώρα τίποτα. Δεν πειράζει, θα τα διορθώσουμε. Μας ακούτε και ραδιοφωνικά σε 95,5.
1: Εγώ μιλάω και σήμερα. Και το ρολόι σου τι.
0: Και λίγο με την οδήγηση, παιδιά, να το δείτε το έτσι. Άσχετο, ναι, το ξέρω, άσχετο, ναι. Απλά το θυμήθηκα τώρα το...
1: Τα πράγματα είναι σοβαρά.
0: Το πρωί διασταυρώθηκα με έναν τύπο εκεί στο... Διασταυρωθήκαμε με έναν τύπο που πήγαινε μπροστά, ξαφνικά κόβει. Κόβει, του παίζει δεξιά. Πήγα δίπλα, του λέω, ρε μας τώρα, του λέω, βγάλε και κανένα φλάζ, ρε, του λέω, βγάλε και κανένα φλάζ. Και ανοίγει το παράθυρο, ρε φίλε, και τι μου λέει. Ναι ρε, σιγά μη σε πάρω και τηλέφωνο. Ναι, το καταλαβαίνετε, το καταλαβαίνετε και έτσι δεν... δεν είμαστε ανθρώπιδια, τίποτα, δεν... Λοιπόν, 9 και 23 δόθηκε, λέει, παράταση. Κάτσε να το δω γιατί σας ενδιαφέρει αυτό. Λοιπόν, κάτσε να το δούμε αυτό γιατί ενδιαφέρει. Φαρμακεία αυτοκινήτου, λέει, νέα παράταση προθεσμίες. Πότε ξεκινούν οι έλεγχοι και τα πρόστιμα. Επιπλέον χρόνος προσαρμογής στα ευρωπαϊκά δεδομένα. Α, μάλιστα. Νέα υπουργική απόφαση. Παιδιά, είμαι στον αέρα στο ραδιόφωνο. Δεν ξέρω ποιος παίρνει. Είμαι στον αέρα στο ραδιόφωνο. Λοιπόν, δόθηκε παράταση μέχρι την 1η Ιανουαρίου του 27 για τη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές στα φαρμακεία των αυτοκινήτων. Όλα τα μηχανοκίνητα οχήματα που κυκλοφορούν στην ελληνική επικράτεια εξαιρούνται βέβαια οι μοτοσικλέτες. Καλά, λογικό είναι τώρα, παιδιά. Μέσα μοτοσικλέτα θα έχουμε και φαρμακείο. Έχει εδώ πάλι τη λίστα με τα υποχρεωτικά γάντια μιας χρήσης, επίδεσμοι, γραμμαντιλάκια, ψαλίδια, γύψο, φορητό απεινιδωτή, ένα νοσοκόμο φουσκωτό, να τον εφουσκώσετε εκείνη την ώρα να σας προσφέρει τις πρώτες. Γεια σου Νικολέτα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Παιδιά, εδώ το live μας πώς είναι. Γιατί μου έβγαλε πάλι ότι με μπλόκαρε ο Ζούκεμπεργκ. Δεν ξέρω τι του έχω κάνει αυτήν του ανθρώπου.

Λοιπόν, στα πλαίσια των εκδηλώσεων, 5 του μήνα έχουμε το ημέρα ανεξαρτησίας των ομογενών. Θα γίνει αυτή, αυτό που γίνεται η γιορτή, τέλος πάντων, που γίνεται τον, για την 4η Ιουλίου. Ναι, θα γίνει 5 Ιουλίου στη Δασκαλόπετρα. Τώρα δεν ξέρω πώς θα πας με πρόσκληση, πας μόνος στο... 11 Ιουλίου έχουμε The Steel Καρδάμιλα. Ω, δυνατό ρε φίλε. Δυνατό. Η Γιάννα Φαφαλιού έρχεται στα Καρδάμιλα, στο The Steel All Day Bar. 9.30 το βράδυ. Με Λευτέρη Τομάζο, Γιώργο Τάναίνη. Και πρόσεξε να δεις, σας έχουμε και μια μοναδική ευκαιρία. Η ζωή είναι μια στάλα, σου... Γιατί να μην το κάνεις, γιατί να μην το διεκδικήσεις το... Ένα VIP τραπέζι 4 ατόμων με φιάλη επιλογής για το Σάββατο 11 Ιουλίου στον Τεστήλ στα Καρδάμιλα. Λοιπόν, πώς μπορείτε να το διεκδικήσετε? Μπαίνει στο... Α, εσείς που είστε τώρα και μας βλέπετε εδώ στα Facebook, στα Instagram, στα... Λοιπόν, μπαίνετε στο The Steel Καρδάμιλα, στέλνετε ένα μήνυμα και στέλνετε τη λέξη Γιάννα. Δεν, τζάμπα είναι, δεν έχετε... Στο The Steel στα Καρδάμιλα στέλνετε. Τίποτα, γιατί να μην το κάνεις... Και δεν ξέρω εγώ καλά. Γράφεις Γιάννα και δίπλα ονοματεπώνυμο. Αν και μέσα, αν το στείλεις εδώ στο Facebook, φαίνεται όποιος είναι ο τέτοιος, έτσι. Και κερδίζεις ένα τραπεζάκι 11 Ιουλίου να πας να κάτσεις ζάμπα στο The Steel στα Καρδάμιλα να ακούσεις τη Γιάννα τη Φαφαλιά.

Γιατί να μην πολύ ωραίο είναι, παιδιά. Γεια σου Βάσο, καλημέρα, καλημέρα. Manchester United, όχι πώς το λένε ρε φίλε. Ο φίλος εδώ, ο Χαϊντάρ που μας ακούει. Έλα. United, my friend. Καλημέρα στο Μαστρογιάννη. Στο Μαστρογιάννη του Βαποράκη, καλή εβδομάδα που έγινα. Γιάννη, φέρε μας κανένα, τι βγάζει έγινα, εγίνης. Φέρε μας κανένα τέτοιο εγίνης εδώ. Φέρε μας ένα γίνης που είναι έτσι ωραίο και πώς το λένε, είναι και αφροδισιακά. Μπας και λύσουμε το δημογραφικό εδώ το... Ναι, έγινε μια εκδήλωση, έβλεπα στο Μύριο. Άρε φίλε εδώ. Έκανε μια ανάρτηση ο Νότσο Μηταράκης. Το δημογραφικό, λέει, είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της χώρας μας. Απαιτεί ουσιαστικές διαρκείς πολιτικές στηρίξης οικογένειας. Προς αυτή την κατεύθυνση, λέει, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει κάνει σημαντικά μέτρα. Δίνει κίνητρα στα ζευγάρια να αναπαραχθούν. Απαλλαγή από φόρους, αφορολόγητο για τους τρίτεκνους. Απήγαμε κατευθείαν στα τρία παιδιά, κύριε Νότι. Λοιπόν, τους πολύτεκνους. Το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι, νταντάδες της γειτονιάς, βρεφονιπιακή σταθμή, στεγαστικές πρωτοβουλίες για νέους, οικογενειακά επιδόματα. Έγινε εδώ το τέτοιο το... Αχ, αμ δεν λύνετε το... Λοιπόν, δεν λύνεται έτσι το... Πολύ, πολύ έχει κλείσει, φοβά... το δημογραφικό πρόβλημα. Εκτός... Γεια σου Βάγε, καλημέρα. Εκτός αν φέρει κάνα κλιμάκι η Νέα Δημοκρατία και γυρνάει τις περιφέρειες και το... Και μας κάνει σχολεία, νοσοκομεία, με ευτικές. Μα δεν έχουμε παιδιά, κύριε γραμματέα. Θα σας κάμω και παιδιά. Δεν λύνονται έτσι, κύριε Νότι, δεν λύνεται έτσι το δημογραφικό. Έτσι, δεν λύνεται έτσι το δημογραφικό.

Δούμε και τα email που μας στέλνετε, τέλος πάντων. Βέβαια, house heroes, παπάκι yahoo.gr.

Γεια σου Μαριέλα, καλημέρα. Καλημέρα για τον Γιώργη. Να κεράσουμε μια πίτσα. Κάτσε, σήμερα τι είναι, Δευτέρα, ε? Όχι, πίτσα λύκος, παιδιά, είναι από Τετάρτη. Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Πίτσα λύκος, η αγαπημένη μας πίτσα, 27-27-7. Είναι γνωστό πια το τηλέφωνο, έτσι. Και γνωστό είναι, μου λέει, παίρνουν τηλέφωνο και λένε χάος. Λέει, όχι, πίτσα λύκος, όχι χάος, καλημέρα χάος. Γιατί όταν λες καλημέρα χάος, κατά την παραγγελία σου, σου έρχονται δώρο και τα τυροπιτάκια λύκος.

Τυροπιτάκια λύκους, ναι, ναι, ναι. Πώς το κερδίζεις. Σου είπα, όταν παίρνεις τηλέφωνο για παραγγελία, έτσι. Του λες στο τηλέφωνο καλημέρα χάος, ξέρω εγώ, Μανώλης Ζερβεράκης. Τα τυροπιτάκια χάος. 27-27-7. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο, παιδιά, έτσι. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο σαν το... τέτοια πίτσα, τέτοιο...

Είχαμε και τις Πανελλήνιες. Πάρα πολύ καλά τα πήγαν τα παιδιά από το Teens. Ναι, γιατί είδα κάπου κάτι σχόλια, είδα κάτι... Κάποιος με βρήκε χθες και δεν είχα προλάβει τώρα για να... Δεν είχα προλάβει να το δω. Μου λέει κάποια site, λέω, έχεις δει και την αλήθεια. Να, ορίστε, εδώ γράφει για το Teens. Όχι, βλέπω εδώ τα... Α, μάλιστα, ναι. Μου λέει υπάρχουν κάποια site που δεν ανέφεραν καν το Teens στο πρότυπο ιδιωτικό ναυτικό λύκειο. Παιδιά, στην αλήθεια το βλέπω κανονικά, έτσι. Έχει και πάρα πολλές επιτυχίες τα παιδιά και μπράβο, μπράβο σε όλα τα παιδιά, έτσι. Όχι, δεν λέω σε επιτυχίες. Ούτε τα 20, ούτε τα 19 και 9, ούτε τα... Ακούς κάτι βαθμούς, πόσο έβγαλες και εγώ δευτέρα λυκείου, σου λέει το παιδάκι 19 και 9 δωδέκατα. Ποιος διάβολος σου κόψε τα... Ποιος σου κόψε τις τρεις με τέτοιες 19 και 9. Έλα Χριστέ και Απόστολε, 19 και 9 βαθμού εμείς είχαμε παρέα, παρέα μαζί. Δηλαδή οι 3-4 που κάναμε παρέα, ας πούμε, είχαμε 4 μαζί απολυτήριο, 19 και 9. Άθροισμα όμως δεν το... Αργότερα το 19 και 9 το έχει σε πίεση, ας πούμε το... Γιατί ξέρεις, καμιά φορά παιδιά και οι βαθμοί, άμα δίδονται έτσι, άμα δίδονται με μια σχετική ευκολία, δεν είναι και πολύ καλό. Δηλαδή και στις Πανελλήνιες, βλέπεις, γράψαμε καλά, γράψαμε πολύ καλά, αλλά ανεβαίνουν οι βάσεις. Ανεβαίνουν οι βάσεις κάποιες σχολές και καταλαβαίνετε και εσείς τώρα ότι... Κοίτα να δεις για να το ξέρετε. Γεια σου Μιχάλη, καλημέρα. Μάικλ Τσακός, παιδιά. Μιχάλη, πόσο έχεις γράψει εσύ Πανελληνίες? Μιχάλη Τσακός από το ΠΚΕΦΗ. Άμα καταλάβουν τα παιδιά ότι οι βαθμοί και οι βαθμολογίες και τα... Εδώ συζητάνε τώρα, παιδιά, να αλλάξει, λέει, το σύστημα των, των Πανελληνίων εξετάσεων. Αν η τελευταία χρονιά... ναι, θα το δούνε, λέει, πως θα το κάνουν, ψάχνονται το... πως θα αλλάξει το σύστημα, πως θα το... Φαστικό. Δεν είναι τώρα, έτσι, μην τρελαθούμε. Δεν μπορεί να κρίνετε, παιδιά, να κρίνετε το διάβασμα γυμνασίου, λυκείου, 6 χρόνια, φροντιστήρια, τα... νεφρά για να πληρώσεις τα μαθήματα, βέβαια. Και να κρίνετε με 4... 2 ώρα, 3 ώρα. Διάβαζα τους πρώτους, το πρώτο, παιδιά, και θυμάμαι τότε και εγώ, τότε που έδινα Πανελλήνιες, είχα βγει πρώτος. Νομίζω στη φυσική και μάθημα, είχα βγει πρώτος. Δηλαδή, ο αμέσως επόμενος βγήκε 40 λεπτά μετά. Εγώ είχα βγει πρώτος, ο δεύτερος βγήκε 40 λεπτά μετά. Χειροκροτήματα, κακό, λέω το... Γεια σου ρε Μιχάλη, καλημέρα. Μιχάλης, παιδιά, ορίστε, ΠΚΕΦΗ, ο πρώτος των πρώτων. Παίζει ρόλο αν έγραψε 20, αν έγραψε 19, αν έγραψε 18. Μπράβο σε όλα τα παιδιά να ακολουθήσουν ένα δρόμο που θα κάνουν κάτι να το γουστάρουν, να τους αρέσει, να μπορούν να αποδώσουν πάνω σε αυτό. ΠΚΕΦΗ, Αργέντη 4 και Αργέντη 6. 20 με τόνο, στα παπούτσια, στα ρούχα, στα κλειδιά. Μιχάλη, ήρθε το μηχάνημα το καινούριο που περιμένουμε για τα παπούτσια. Είχαμε μείνει ακόμα στο καράβι που δεν είχε έρθει. Παιδιά, έχει πάρει ένα μηχάνημα για παπούτσια. Αυτό δεν το έχουν ούτε οι εταιρείες που φτιάχνουν το παπούτσι που σου έφυγε το ράμα και πρέπει να φτιαχτεί. Το έχει ο Μιχάλης Τσακούς, Αργέντη 4 και Αργέντη 6. Και χρέη κλειδαρά όλο το 24ωρο, 43-651. Γεια σου Μανώλη, με πήρε χθες ο βαφτισιμιός μου να μου πει ότι τελικά πήγε εξαιρετικά στις Πανελλαδικές
και περνάει σίγουρα ηλεκτρολόγων μηχανικών. Ήτανε λίγο μαγκωμένος. Του είπα να μην το πάρει κατάκαρδα, να μην απογοητευθεί και να μην παρατήσει ποτέ βέβαια τα όνειρά του για να γίνει ένας influencer ή youtuber. Η εποχή, η ζωή του δεν τελειώνει επειδή έγραψε καλά στις Πανελλήνιες. Επειδή έγραψε καλά στις Πανελλήνιες και πρέπει να γίνει ηλεκτρολόγος μηχανικός, όχι. Να ακολουθήσει το όνειρό του και να γίνει αυτό ένας youtuber, ένα... Όχι, όχι, να μην το... Κάτι να δούμε και τις προσφορές της Παρασκευής. Ναι. Τεχνικό πολυκατάστημα Ζανίκο Κολιά είναι στην αναζήτηση πολιτή εργαλείων. Αν κάποιος ενδιαφέρεται, παιδιά, δεν υπάρχουν τώρα αυτές οι επιχειρήσεις. Σε όλο το Αιγαίο επιχείρησε σαν το συγκεκριμένο το πολυκατάστημα του Ζανίκο Κολιά. Είναι πραγματικά μία-δύο σε όλο το Αιγαίο. Αυτή την Παρασκευή... Α, έχουμε θαλασσινά. Παιδιά, έχει το αυτό το κρουστικό κοντάρι που βάζει την ομπρέλα. Αυτό το δυνατό. Ο κρουστικό κοντάρι ομπρέλας 28 κιλο, 33 ευρώ. Ναι, όχι, δεν είναι ακριβό, παιδιά. Έχετε πάει να ψάξετε, έχετε πάει να ψάξετε για κοντάρι. Έχετε πάει να ψάξετε για κοντάρι. Κάτι 60, κάτι 70. Λοιπόν, 8 λίτρα Ιγκλού θερμός με βρυσάκι από κάτω, 65 ευρώ αυτό για την παραλία. Και 6 λίτρα φορητό ψυγείο Ιγκλού, 35 ευρώ. Μέχρι τις 4 Ιουλίου. Αυτή η εβδομάδα όλη δεν έχει πια Knockout Friday, είναι Knockout Week. Μια ολόκληρη εβδομάδα και 50 μέτρα λάστιχο ανθεκτικό ποτίσματος. Ω, πολύ δυνατό, έτσι. 50 μέτρα στα 76 ευρώ, αλλά είναι, δεν υπάρχει αυτό το λάστιχο. Είναι, παιδιά, είναι το κάτι άλλο. Είχε και μια προβολή το τεχνικό πολυκατάστημα στον Αντένα, στη Φέη Χρυσοχώου. Χθες προχθές ήταν το... Ναι, μίλησαν για τα θέματα AI security system. Α, είναι αλλού τώρα, δεν είναι.

Καλημέρα Μανώλη, τι θα γίνει με τις πυρκαγιές? Παιδιά, για τις πυρκαγιές έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα. Έλα μου, έλα μου. Είδατε τι έγινε τώρα, τα Γιούγια Νιού του Φανιστή, βοήθειά μας. Είχαμε μια κατακύρωση του εφήμου. Κατακύρωση δηλαδή, τι έγινε το έθιμο? Κατακυρώθηκε, όχι απλά ακυρώθηκε, κατακυρώθηκε. Εκεί στη Λαγκάδα που ανάβουν αυτό το μεγάλο το φανό. Τελικά ανάψαμε 3 αστέρια, λέει, μου λέει, μπροστά στο κοινοτικό. Ναι, με αυτό τον αέρα το ξέρω, παιδιά. Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, ναι. Αλλά και τα έθιμα. Τα έθιμα είναι έθιμα. Εγώ νομίζω με τυχείο έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Έχουμε βάλει γύρω-γύρω θάλασσα. Δεν υπάρχει περίπτωση να κινδυνεύσει κανείς άλλος. Εμείς μέσα εδώ μονάχοι μας βρουλιζόμαστε. Όταν θέμε να βγούμε, τι, όταν θέμε να βγούμε, βρίσκομαι διακοπές. Ήδη μου λέει ο άλλος, ψάχνουμε κύριε Μανώλη, λέει, ψάχνουμε για διακοπές. Εγώ μου λέει, βρήκα Σαντορίνη. Έλα. Έλα. Βρήκα στη Σαντορίνη, λέει, Ιούλιο, δίκλινο πάνω στην καλντέρα. Πόσο, κυρία Ελένη? 580 ευρώ η βραδιά. Το έκλεισα για 3 ώρες. Να μου φύγει ο καημός. Παιδιά, δες τώρα, έτσι. Έκλεισε Σαντορίνη Ιούλιο μήνα, δίκλινο πάνω στην καλντέρα, έτσι. Στην Ία, μάλλον. Στην Ία, στο ημεροβίγλι, δεν το. 580 ευρώ τη βραδιά. Το έκλεισα για 3 ώρες. Θα πάω, θα γουστάρω, θα κάνω τα κέφια μου, θα το. Ούκεν το πολλό, ούκεν το πολλό το νεφ. Ούκεν το πολλό το εφ.

Λοιπόν, 9 και 42 πρώτα λεπτά. Μέχρι να έρθουμε έπεσε και η βενζίνη, έτσι. Ανοιγοκλίνουν τα στενά του ορμού, θα πουντιάσουν στο τέλος. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει μια θετικότερη. Κάπου έβλεπα, λέει, ότι το Brent έπεσε πιο χαμηλά και από ό,τι ήταν before το. Λοιπόν, ορίστε, έχουμε τιμή χαμηλή 82, 1825 ας πούμε, λίγο μετά την Επανάσταση, 1831, 1844. Λοιπόν, από 1,82 θα την πάμε την τιμή. Α, έχει κάποια πρατήρια εκεί προς τα Καρδάμιλα, 2,60. Έχει ένα 9,79. Εντάξει, τα ψαρά είχαμε και το ολοκαύτωμα. Τα ψαρά, παιδιά, είχαμε και το ολοκαύτωμα. Πήγαν υπουργοί, πρωθυπουργοί, γραμματείς, φαρισαίοι. Τι έγινε, ρε φίλε, στα ψαρά? Έχει ένα πρατήριο 2,77. Ή ένα νεφρό. Ένα νεφρό, με ένα μέλος οικογένειας. Ρε, πάτε καλά, ρε, πάτε καλά. Και μου βγάζανε και βιντεάκι από το ψαράκι, από το...

Λοιπόν, για Γιάννα Φαφαλιού σας είπαμε, έτσι στέλνετε στο Destil Καρδάμιλα. Θα το βρείτε, είναι Destil. D-E-S-T-I-J-L. Είναι Destil. Destil. Καρδάμιλα. Στέλνετε το μήνυμά σας, γράφετε Γιάννα και ονοματεπώνυμο. Μπορεί να είστε εσείς ένας από τους τυχερούς που θα τσιμπήσετε το... ένα τραπέζι, ένα τεσσάρων αστέρων τραπέζι, τεσσάρων ατόμων. Λοιπόν, άρε φίλε, αυτά όταν σου έρχονται και κάποια τέτοια μηνύματα, όταν σου έρχονται κάποια τέτοια μηνύματα, λες ρε φίλε, χίλιες φορές χαλάλι, χαλάλι. Καλημέρα, καλή εβδομάδα από Ατλαντικό ωκεανό, πηγαίνουμε Σιγκαπούρη. Ο Καπταγιάννης ο Καράπουρνος ο ΑΕΚΤΖΙΣ. Τα φιλιά μας στις καριές από MV Αγία Φιλοθέη. Έτοιμος. Έλα Καπταγιάννης Καράπουρνος, λάβαμε μήνυμα, έτοιμος. Καλημέρα παιδιά, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα με το καλό, καλή αντάμωση. Καλή άφηξη Σιγκαπούρη. Στο Αγία Φιλοθέη, στο Αγία Φιλοθέη, MV Αγία Φιλοθέη. Έτοιμος. Παιδιά έτσι ήταν παλιά, δεν είχε ίντερνετ και τέτοια. Ραδιοτηλέφωνο ήτανε. Ραδιοτηλέφωνο.

Λοιπόν, γεια σου Μάνο, καλημέρα. Ο Μανώλης πλοίο είναι αυτό που μου στείλες. Ο Μανώλης ο Κομνηνός μου λέει καλημέρα από Τουντούν Τσιφτλίκ στην Τουρκία. Ναυτικός πρέπει να είναι, γιατί ένα άλλο μου είχε στείλει από Φόκλαντ, Αυστραλία. Ο Μανώλης ο Κομνηνός. Καλημέρα, καλημέρα από Τουντούν Τσιφτλίκ, Τουρκία. Πάρνα τον Air Kebab. Πάρνα τον Air Kebab από μένα. Ή έλα εδώ να πάμε Βενιζέλου, να πάμε στον Αυγουστάκη. Να πάρουμε ένα μπακλαβαδάκι, να πάρουμε ένα γαλακτομπουρεκάκι. Να ναι, αγουστάρουμε ρε φίλε, τι λες τώρα έτσι. Δεν υπάρχουν αυτά τα γλυκά. Έλα σου πω Μανώλη. Πετάξω στην Τουντούν Τσιφτλίκ εκεί πέρα την περιοχή, πάρε ένα μπακλαβαδάκι. Έλα μετά στον Αυγουστάκη στη Βενιζέλου να φας. Να κλάψεις.

Καλημέρα στο Σωτήρη το Λιόλια. Καλημέρα από Χίος, κάπου μαγικά. Δεν μας λέει που είναι ο Σωτήρης, κάνει διακοπές incognito μάλλον. Είναι κάπου στη Χίο, κάπου μαγικά. Κοίτα, στη Χίο που και να πάει. Καλημέρα κύριε Μανώλη, να ρωτήσω κάτι. Αυτοί που κάνουν λέει τατουάζ και έχουν γεμίσει τα χέρια τους με κινέζικες παροιμίες. Ναι, κάτι, αυτό που, που έχουν βάλει κάτι που βάζουν στα χέρια τους είναι κάτι κινέζικα και λένε είναι, το... είναι μια παλιά κινέζικη παροιμία που είναι το νόημα της ζωής. Ξέρεις, σου λέει κάτι τέτοια και το... κανείς δεν ξέρει να το διαβάσει. Γιατί μου λέει αυτοί δεν γράφουν τις δικές μας παροιμίες που έχουν πολύ ωραίες παροιμίες. Δηλαδή να κάνει άλλος ένα τατουάζ και να γράψει όποιος νύχτα περπατεί λάσπες και μπει πατή. Ή να γράψει καράβια που αργούν μπιπ είναι φορτωμένα. Ή να βάλεις τώρα και καλά με μια ωραία γραμματοσειρά ο καθένας στην μπορδή του μοσχολίβανο την έχει. Συγγνώμη για το μοσχολίβανο, σου λέω τώρα. Ή να γράψει τώρα ένα ωραίο πάνω στο χέρι, εδώ πάνω στο ένα ωραίο τατουάζ. Ο κουφός και ο δευτός σημά πάνε στα νταούλια. Έχουμε δηλαδή, έχει παράδοσή μας το... Έχουμε δηλαδή μια μεγάλη γκάμα τέτοια το...

Γεια σου Νικόλα, καλημέρα. Το πρωί που πέρναγα από αεροδρόμιο πάντως είδα κάπνα. Είδα πολύ καπνό. Νομίζω ότι φυσάει πολύ. Εκεί περιοχή αεροδρομίου είδα κάτι αυτό, κάτι κάπνες, κάτι σύννεφα, κάτι... Δεν ξέρω για ποιο λόγο τι έγινε. Μάλλον αφήκατε κανένα παράθυρο ανοιχτό και κάνει ρεύμα. Περιμένω να δώσει ένα πλουταριά τον νότιο Μηταράκη να τον ρωτήσω για το... Παιδιά, με το... Με το μουσικό, με το μουσικό σχολείο, το Διονυσίο μουσικό σχολείο, τι έγινε το... Έβλεπα ένα ποστάρισμα εδώ, ένα δημοσίευμα, γι' αυτό είπα για τον Νότιο Μηταράκη. Συνομίλησα, γράφει ο Νότιος Μηταράκης, συνομίλησα με την Υφυπουργό Παιδείας Θρησκευμάτων, την κυρία Ζέτα Μακρύ, για δημιουργία δύο νέων τμήματων στο Μουσικό Σχολείο Χίου, έπειτα από αίτημα γονέων και μαθητών. Λαμβάνοντας τη θετική απάντηση, η Ζέτα μου είπε ναι Νότι, ναι Νότι. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εξέβρεση του χώρου που θα στεγάσετε εν λόγω τμήματα, για το οποίο αρμοδιότητα έχει ο Δήμος Χίου. Και συνεχίζει βέβαια, η εκπαίδευση των παιδιών μας, θεμέλιος λίθος κοινωνίας, η αυξημένη ζήτηση στο μουσικό σχολείο επιβεβαιώνει το εκπαιδευτικό επίπεδο του τόπου μας, το ποιοτικό και παραγωγικό εκπαιδευτικό μας σύστημα, η κυβέρνηση επενδύει στην παιδεία, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Έτσι, ναι, δεν είναι η Ζέτα. Μου λέει εδώ πέρα ο Κώστας, η Ζέτα Μακρύ είναι υπουργός. Όχι. Αυτό το post που έκανε ο Νότσο Μηταράκης ήταν μια τέτοια μέρα σαν προχτές το 2024. 2025-2026. Και μιλάμε ότι έχουμε ακόμα... Μιλάμε ότι έχουμε ακόμα 30 μαθητές, 40 μαθητές που έχουν μείνει, που έχουν μείνει απ' έξω, που θέλουν να πάνε στο μουσικό και έχουν μείνει απ' έξω. Τι έγινε κύριε Νότι, δεν σας απάντησε η Ζέτα Μακρύ? Όχι Μακρυπούλια, η Ζέτα Μακρύ, σκέτο, χωρίς τα πουλιά.

0: Με το γήπεδο τελικά, ναι, γιατί για τις συναυλίες και τα... Κάπου είδα μια συνέντευξη, λέει ο Γιώργος ο Χριστάκης, μίλησε για τις συναυλίες, θα γίνουν τις μεγάλες συναυλίες όταν γίνει στο γήπεδο. Μίλησε για την ασφάλεια του γηπέδου, μίλησε για την αδειοδότηση. Παιδιά, προσέχετε, προσέχετε, γιατί εύκολο είναι να γίνει ένα κακόβουλο τηλέφωνο, ένα κακόβουλο μήνυμα, ένα το... Και να γίνουμε ρεζίλι. Πώς γίναμε στο Ράλι Ακρόπολης ρεζίλι. Ρεζίλι. Πήγε ρε το δίποδο και να τραβήξει. Έριξε πέτρα. Έριξε πέτρα πάνω στο αυτοκίνητο που περπερνούσε ο οδηγός. Και έχετε δει πως οδηγάνε οι άνθρωποι, έτσι. Έχετε δει πως οδηγάνε οι τέτοιοι. Και πήγε το δίποδο να ρίξει το. Να ρίξει πέτρα πάνω στο αυτοκίνητο. Τι να σου πω ρε φίλε. Μπορεί να πληγωθείς. Πάρα σου λοιπόν. Είναι αυτά, αλλά θέλουν ασφάλεια, έτσι. Ασφάλεια στο όχημα, ασφάλεια σε σένα, ασφάλεια στο σπίτι σου, ασφάλεια στο μαγαζί σου. Και για όλα υπάρχει η λύση, έτσι. Όταν έχεις το γραφείο λύσης στο νησί. Ένα γραφείο, παιδιά, που χρόνια συνδέει την ενέργεια, την ασφάλεια, τη διαχείριση. Εκεί στην αρχή της Καλοπλήτου, το γραφείο του Κώστα του Τσακού και της Μαρίας Φράγκου. Σαν τους κουτές. Λοιπόν, έτοιμο να σας δώσει λύσεις για την ενέργεια. Μόλις φάνηκε ότι δεν μπορείς με ένα πάροχο, δεν μπορείς, γιατί λέγαμε τόσο καιρό για τον Ήρων, τον πιο μεγάλο πάροχο μετά τη ΔΕΗ, βέβαια, έτσι. Το γραφείο λύσης συνάπτει συνεργασία με τη ΔΕΗ, συνάπτει με τη ΖΕΝΙΘ, συνάπτει με μεγάλους παρόχους για να βρεις το κατάλληλο πρόγραμμα. Yes. Ασφάλεια στο σπίτι σου, ασφάλεια στο μαγαζί σου. Έχεις έκπτωση στον έμφυα. Δηλαδή όλα αυτά τώρα δεν μπορούμε να τα εξηγήσουμε μέσα σε μία ώρα της εκπομπής, γιατί έχουμε και άλλα θέματα. Αλλά θέλω να σου πω ότι για όλα υπάρχουν λύσεις. Και αυτές οι λύσεις είναι στο γραφείο των λύσεις, στην αρχή της Καλοπλήτου. Λοιπόν, good morning. Good morning, Θεία Όλγα. Χρόνια πολλά. Έλεγα πως θα μπει σήμερα, να σου πω τα χρόνια. Η Θεία Όλγα Δελινίκος is listening to us from here, somewhere magic. Ναι, είχε χθες τα γενέθλιά της. Πολύχρονη και πολύχρωμη. Και αν έχετε σκοπό να πάτε καμιά Λαγκάδα, να ξέρετε παιδιά, στη Λαγκάδα βγήκε τσόντα έργο για το έργο. Έτσι μου είπανε, τουλάχιστον μου το περιέγραψε. Πήγα και στον Αλέκο το Βαβούλη και μου το περιέγραψε. Έρχεται ένα έργο, λέει, οδοποιητικών. Όχι οδοποιητικών, στραγγιστικό και αντιπλημμυρικό. Θυμάστε που φτιάξανε το έργο με τα μεγάλα πεζοδρόμια. Είχαμε κάνει συνέντευξη τότε. Και κάτι παλιοί ναυτικοί μας λένε, όσο το σφίγγεις στο λιμάνι θα σου βγει έξω. Μεγάλη κουβέντα. Ποιος θα τον πιστέψει τον άνθρωπο, έτσι. Άμα το σφίγγεις στο λιμάνι, έρχεται το νερό, θα βγει απάνω.
1: Το άγχος της πόλης.
0: Τα τελευταία 2, 3, 4, 5, 8 χρόνια έχει γίνει ο χαμός να πλημμυρίζει από εκεί πάντα. Ο γέρος, το κοινοτικό, τα σπίτια.
1: Στα σε μένα.
0: Ψάξανε, βρήκανε 270 χιλιάρικα ότι είχε μέσα και δεν φεύγανε τα νερά. Θα βγάλουν το έργο αυτό, θα βγάλουν τα 270 χιλιάρικα. Είναι το νέο έργο αυτό που θα γίνει. Έργο 270 χιλιάδων ευρώ για να πετύχει το διαπορευματικό το σύστημα. Το λιμενικό ταμείο θα το κάνει αυτό, ο Παντελής ο Λεγάτος. Ξεχνά τα. Δεν ξέρω τώρα τι και πώς, κάτι έχω ακούσει για κάτι πεζοδρόμιο, θα ψηλώσουν κάτι γύρω σε 60 πόντους. Πάνε πάνω να το... Πάμε για τρέλες. Δεν ξέρω τώρα το τι θα γίνει. Γέλες. Το θέμα είναι να γίνει δουλειά, έτσι. Τρέλες. Το θέμα είναι να γίνει δουλειά. Πάμε για τρέλες, στις Σεϊχέλες. και έρχεται και ένα μεγάλο τηλεσκόπιο. Θα γίνει ένα κέντρο παρατήρησης διαστήματος κάπου στα Διευχά εκεί πέρα. Έχω την αίσθηση. Νομίζω κάπου εκεί συζητιέται. Άρα ένα τεράστιο τηλεσκόπιο. Ένα από τα μεγαλύτερα τηλεσκόπια του κόσμου θα είναι στοιχείο. Μην το βάζετε, μην φέρετε μεγάλα οχήματα όταν το βάζετε. Μην φέρετε μεγάλα οχήματα όταν το βάζετε. Γιατί υπάρχει κίνδυνος να γκρεμίσει τελείως, παιδιά. Να γκρεμίσει τελείως η μονή μου δόν. Δεν μπορούσατε να τα δώκετε 7 τα λεφτά. Δεν μπορούσατε να τα δώκετε 7 τα λεφτά για τη μονή μου δόν. Τι σας λέω τώρα, έτσι ψηλά γράμματα. Ψηλά γράμματα. Λοιπόν, να δούμε τις αθλητικές μεταδόσεις που έχουμε για σήμερα. Μπαίνουμε στο κυρίως πιάτο, παιδιά. Σήμερα το βράδυ στις 8 έχει ματσάρα Βραζιλία-Ιαπωνία. Δεν ξέρω, ήταν νοκάουτ. Γερμανία-Παραγουάι 11:30. Αυτό είναι ρε φίλε, καλοκαιράκι, μουντιαλάκι.

Θα μπαίνουμε στο ωραίο θέαμα τώρα, έτσι. Μπαίνουμε στο ωραίο θέαμα. Τώρα μέχρι, τα, μέχρι και τον Ιούλιο, τα μέσα Ιουλίου, πότε είναι το... Λοιπόν, είχαμε κι άλλο ένα ωραίο, δεν προλαβαίνουμε, ένα λεπτό μας έχει μείνει. Λοιπόν, διαβάζω χθες το πρώτο θέμα και λέω, ρε φίλε, τι λες τώρα. Ξυλώνεται, λέει, το μοντέλο εισπράξης για τα δημοτικά τέλη που ίσχυε μισό αιώνα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πιέζει για καθαρούς λογαριασμούς ενέργειας. Οι επιφυλάξεις των Δήμων... παιδιά, έτσι είναι, έτσι. Η κυβέρνηση δρομολογεί την αποσύνδεση των δημοτικών τελών από τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας. Μια πρακτική που εφαρμόζονταν για μισό αιώνα. Τέλος πάντων, δεν έχουμε χρόνο, θα πάμε σε λίγο σε δελτίο ειδήσεων. Ήταν η εκπομπή Καλημέρα Χάος. Την καλημέρα μου. Πρώτα Θεός Παναγίτσα μου, αύριο το πρωί θα είμαστε και πάλι εδώ. Από το Μανώλη Βερβεράκη μια μεγάλη καλημέρα σε όλους. Τηλεοπτικό σήμερα έχουμε πολύ ωραία θεματάκια. Έχουμε μια βόλτα από τη Βενιζέλο εκεί με τα ετοιμόρροπα που τα έχουν στολίσει με το κοτοτσόσυρμα. Μιλήσαμε και με τον Νίκο το Μυριστή. Είδαμε κι άλλο ένα χθύριο που κλείσανε εκεί στην Πασπάτη. Έχει δηλαδή όρεξη να έχεις. Λοιπόν, τη Μονή Μουνδών, εδώ και οι πέτρες στην Αμανία μπορούσαν να φύγουν, δεν θα έβλεπαν πίσω τους. Τέλος πάντων, καλή σας μέρα, να είστε όλοι καλά, μέχρι αύριο την ίδια ώρα.

0: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Προδοκανάκη 13.
1: Τηλέφωνο 22710 20.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 29 Ιουνίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, πραγματοποίησε το Σάββατο και την Κυριακή επίσκεψη στην περιοχή ευθύνης της 96 ΑΦΤΕ, επισκεπτόμενος το Επιτηρικό Φυλάκιο Υγείας Ελένη Στοιχείο, το Επιτηρικό Φυλάκιο Ινούσες, τη Μικρόνησο Ινούσες και

αντίστοιχο πρόστιμο στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Ανακοινώθηκαν από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τα ονόματα των πρώτων κατά σειρά επιτυχίες στις εξετάσεις για την είσοδο στα ΑΕΗ στο νομό μας. Πρώτος σε όλα τα λύκεια με μέσο όρο βαθμολογίας 19,38 αναδείχθηκε ο μαθητής του 3ου Γενικού Λυκείου Πάτροκλος Θεοδοσίου στον τομέα θετικών επιστημών. Επίσης πρώτη σε βαθμολογία αναδείχθηκαν η Φώτιος Παπαδόπουλος του 1ου Γενικού Λυκείου με μέσο όρο μαθημάτων 19,05 στις σπουδές οικονομίας, Μάριος Ζαχαριάδης του 1ου Γενικού Λυκείου με μέσο όρο 19,10 και Παναγιώτης Χαβιάρας του Μουσικού με μέσο όρο 19,10 σε σπουδές υγείας και Ιώνα Αποστολή του 3ου Γενικού Λυκείου στις ανθρωπιστικές σπουδές με μέσο όρο μαθημάτων 18,78. Μαζί με τα δημόσια σχολεία, τους πρωτεύσαντες και στο ιδιωτικό Επαλτσάκος κατέγραψε η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου στο πλαίσιο της αποτύπωσης των αποτελεσμάτων των πανελλαδικών εξετάσεων στο νησί μας. Στην ειδικότητα των μηχανικών εμπορικού ναυτικού πρώτος αναδείχθηκε ο Μούνδρος Σταμάτιος με μέσο όρο 19,93%. Στην ειδικότητα της ηλεκτρολογίας, την υψηλότερη επίδοση του ιδιωτικού Επαλχίου κατέγραψε ο Κωνσταντίνος Ψήλος με μέσο όρο 19,23 στα 4 μαθήματα, επίδοση που τον φέρνει στην κορυφή των πρωτευσάντων του σχολείου. Νέο μάντρωμα πεζοδρομίου μετά από εκείνο της Βενιζέλου που είναι θέμα χρόνου να σκοτώσει άνθρωπο και σίγουρα θα σκοτώσει οικονομικά τον έμπορο Νίκο Μυριστή, έγινε από το Δήμο Χίου μετά την απλουταριά πριν τη στροφή της προς την οδό Καλαμπόκα. Έγινε και αυτό. Κάγκελο που συγκρατούσε τέντες, γνωστή χιακή πατέντα σκίασης, ξεκόλλησε και βρέθηκε στη μέση του πεζόδρομου της Απλουταριάς. Ευτυχώς αυτό έγινε τη νύχτα της Κυριακής. Στο σημείο αυτό βρίσκεται και το νεοκλασικό του Δημοχείου, του οποίου μελετάται η επισκευή εδώ και μία εικοσαετία. Υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών για σήμερα Δευτέρα, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Συγκεκριμένα προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 3 σε συνολικά 28 περιοχές της χώρας, γεγονός που θέτει σε αυξημένη ετοιμότητα τις αρμόδιες αρχές και απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και από τους πολίτες. Ανάμεσά τους Χίος Ψαρά. Η Διεύθυνση του Πειραματικού Λυκείου ενημερώνει τους γονείς και κηδεμόνες καθώς και τους μαθητές που ενδιαφέρονται να φοιτήσουν στην πρώτη τάξη του σχολείου το επόμενο σχολικό έτος ότι θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση για την πλήρωση των διαθέσιμων θέσεων φοίτησης. Για το προσεχές σχολικό έτος προβλέπεται η προκήρυξη τουλάχιστον 16 θέσεων για την πρώτη τάξη του Πειραματικού Λυκείου. Γυναικολόγος από το Βοστάνιο, το νοσοκομείο της γειτονικής μας Λέσβου, καλύπτει αυτές τις μέρες την κενή θέση ενός τρίτου γυναικολόγου που απαιτείται για τη λειτουργία της μαιευτικής γυναικολογικής κλινικής του μοναδικού δημόσιου νοσοκομείου του νησιού του Σκελίτσιου, που εφημερεύει 365 ημέρες το χρόνο. Την Κυριακή 5 Ιουλίου 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι στο ιατρείο στην είσοδο του χωριού θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στα μεστά. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τρίτη, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, Κέντρο Υγείας Πυργίου, Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα, Κεραία Βόνταφων, Θερμοκήπιο Χαλιά. Την 5η 2 Ιουλίου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Πυργί, στο Κέντρο Υγείας Πυργίου, Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα, Κεραία Βόνταφων, Θερμοκήπιο Χαλιά, Καρίντα, Κάτω Φανά, Αντιλιοστάσιο Λινάρο Ολύμπων και Αντιλιοστάσιο Αγίας Μαρίνας. Την ίδια μέρα, την 5η δηλαδή, στα Ψαρά από τις 8.30 το πρωί έως τις 2.30 το μεσημέρι. Το Σάββατο 4 Ιουλίου, 11 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι, περιοχή Λιμεναρχείου, Τελωνίου και αίθουσα ελέγχου διαβατηρίων. Η ΔΕΙΑΧ ενημερώνει ότι στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Δίκτυα αποχέτευσης κάμπου» θα εκτελούνται εργασίες εξκαφών επί της οδού 25 Μαρτίου πλησίων του ξυλεμπορικού Ξενάκη έως πλησίων του εργοστασίου Χειμών Χίου επί της εν λόγω οδού έως και τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Το πρόγραμμα ψεκασμών για το ΔΑΚΟ είναι το παρακάτω. Αύριο Τρίτη, Μεστά, Ολύμπη, Πυργή, Αρμόλια, Νενιτούρια, Χάλανδρα, Φροδίσια. Τετάρτη 1η Ιουλίου, Καλαμωτή, Ελάτα, Λυθή, Βέσα, Κέραμος, Λεπτόποδα. Την 5η 2 Ιουλίου, Πατρικά, Φλάτσια, Βουνό, Κινή, Βολισσός, Πειραμά, Παρπαγιά.
και την Παρασκευή 3 Ιουλίου Νένιτα, Καταράκτης, Παγίδα, Σιδηρούντα, Σπαρτούντα, Φυτά, Κυπουργές,

0: Διευκά κατάβαση. Τέλος το Σάββατο 4 Ιουλίου, έξω διδήμα, μέσα διδήμα, Μυρμήγκη, Θολό ποτάμι, Πιτιός, Αμάδες, Καρδάμιλα. Και σήμερα Δευτέρα σε 9 το βράδυ, θεατρική ομάδα Αυλαία του Φιλοπρόδου Μήλου Βροντάδου δίνει παράσταση στο Φιλοπρόδο Μήλου Βροντάδου με το έργο «Και το παραμύθι δεν τελείωσε» του Μεξικανού συγγραφέα Όντιν Ντουμπέιερ σε σκηνοθεσία της Νίτσας Κλουβά. Ο Σύνδεσμος Κυριών Περιθάλψεως Απόρων Ασθενών Χίου καλεί τα μέλη του Συνδέσμου σήμερα Δευτέρα 6.30 το απόγευμα στην ενοριακή αίθουσα του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννη Θεολόγου σε γενική συνέλευση με αρχαιρεσίες για εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Με θρησκευτική λαμπρότητα θα τιμηθεί και φέτος η ορτή του Πρωτοκορυφαίου Αποστόλου Παύλου σήμερα Δευτέρα στις 7 το απόγευμα στην πλατεία Ναυτοσύνη Συνουσών, όπου θα τελεστεί μέγας αρχιερατικός εσπερινός. Θα ψάλει ο χορός του Συλλόγου Ιεροψαλτών Χίου. Στα μέσα του Ιούνιου έκλεισε τις πύλες της η ομαδική έκθεση των πολιτιστικών εργαστηρίων του Ομηρίου. Για όσους δεν είχαν την ευκαιρία να την επισκεφθούν, η εκπομπή «Η επικαιρότητα με άλλο μάτι» στην Αλήθεια TV σήμερα Δευτέρα στις 8 το βράδυ, τα μεσάνυχτα και αύριο Τρίτη 4 το απόγευμα ξεναγεί τους τηλεθεατές και στους δύο ρόφους ώστε να θαυμάσουν την εκπληκτική δουλειά μαθητών και εκπαιδευτών των εργαστηρίων. Η μουσική εκπομπή της Αλήθεια TV μας παρουσιάζει ένα διαφορετικό είδος μελωδιών. Στα 27 του χρόνια, ο Νίκος Αναδολής, με διάκριση από τον Μπέρκλι της Βοστόνης και με ένα βραβείο του Διεθνούς Διαγωνισμού Jazz Πιάνου, Martial Solal, είναι έτοιμος να γράψει τη δική του ιστορία στην παγκόσμια jazz σκηνή ως επαγγελματίας μουσικός. Μαζί του η Χριστίνα Ψύχα και ο Σοκράτης Γανιάρης. Αύριο Τρίτη στην εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές» της Αλήθεια TV, 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ και σε επανάληψη το μεσημέρι της Τετάρτης στις 3. Το πολυκατάστημα Πηξίδα, ο μορφωτικός σύνδεσμος Βαρβασίου Χίου Βιβλιοθήκιο Φάρος, η Αρταίων εκδοτική και ο συγγραφέας Παναγιώτης Δημητρόπουλος θα παρουσιάσουν το νέο του βιβλίο με τίτλο «Τα χάρτινα σπίτια» σήμερα σε 7 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Φάρου Βαρβασίου στην οδό Καραμανή 12. Για το βιβλίο θα μιλήσουν η Ελπινίκη Καλαγκιά, ιστορικός συγγραφέας, η Ευγενία Φίκαρη, κοινωνιολόγος, η δικευθύσα στη διαχείριση ανθρωπίνων πόρων και ο ίδιος ο συγγραφέας. Συμμετέχει η χορευτική ομάδα του Φάρου Βαρβασίου που θα παρουσιάσει μικρασιατικούς χορούς. Η παιδική χοροδία Χίου παρουσιάζει την καλοκαιρινή της παράσταση με τίτλο «Ταξίδι στη Μεσόγειο» αύριο Τρίτη 7.30 το απόγευμα στον προαύλιο χώρο του Ναυτικού Μουσείου Χίου. Οι μικροί χοροδοί θα ταξιδέψουν τους θεατές από λιμάνι σε λιμάνι, ερμηνεύοντας ένα χαρακτηριστικό τραγούδι από κάθε τόπο της Μεσογείου. Διέμφθηση χοροδίας Φέδρα Γιαννέλου, στο πιάνο η Εβίτα Μανιατοπούλου. Η φιλόπτωχος αδελφότητα κυριών και νεανίδων Βροντάδου Λιβαδίων Χίου σας προσκαλεί σε καφέ παγωτό την 5η 2 Ιουλίου 7 το απόγευμα στην πλατεία του Αφανή Ναύτη Βροντάδου. Με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων συνεχούς προσφοράς αλληλεγγύης και κοινωνικής δράσης του, ο Πανχιακός Σύλλογος Ατόμων ΟΜΕΑ Αναπηρία διοργανώνει ένα ξεχωριστό φεστιβάλ με τίτλο «Γιορτή των 5 αισθήσεων». Οι εκδηλώσεις ξεκινούν την Τετάρτη 1η Ιουλίου 7 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα, με στόχο την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και των αυθεντικών προϊόντων του νησιού μας. Επόμενη εκδήλωση το Σάββατο 4 Ιουλίου 9.30 το βράδυ, όπου θα πραγματοποιηθεί το καθιερωμένο παραδοσιακό χιώτικο πανηγύρι στο γραφικό λιμανάκι της Αγίας Ερημιώνης. Τέλος, την Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα στο Αρχοντικό Ρίζικο πραγματοποιείται εκδήλωση με τίτλο 1996-2026, 30 χρόνια ιστορίας, 30 χρόνια δράσης και προσφοράς. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λαγκάδας διοργανώνει συναυλία της χοροδίας του την Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο χώρο του γηπέδου μπάσκετ στην Αγία Ειρήνη με τίτλο «Θα μεταλάβουμε νερό θαλασσινό». Η χοροδία Χίου παρουσιάζει μια βραδιά γεμάτη ήχους, εικόνες και τραγούδια από την εποχή που το ραδιόφωνο ήταν η καρδιά κάθε σπιτιού. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Η μουσικοθεατρική παράσταση «Νύχτα ραδιοφώνου» σε διεύθυνση Φέδρας Γιαννέλου και σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη θα μας ταξιδέψει στις δεκαετίες του 1960 και του 1970, τότε που οι φωνές των ερμηνευτών και οι μελωδίες των συνθετών ένωναν τους ανθρώπους στα μεσαία κύματα. Χορηγός επικοινωνίας εκδήλωσης είναι η Αλήθεια. Ο κορυφαίος συγγραφέας 12 βιβλίων, Ισίδρος Ζουργός, είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV την 5η σε 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Φέτος το Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής συμπληρώνει 10 χρόνια δημιουργικής παρουσίας. Το θέμα του είναι η Μεσόγειος, η θάλασσα που εδώ και αιώνες ενώνει πολιτισμούς, γλώσσες, μνήμες και μουσικές παραδόσεις. Θα πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 6 Ιουλίου έως την 5η 9 Ιουλίου και αποτελεί μια γιορτή μουσικής, παιδείας και πολιτισμού με επίκεντρο τυχείο και ανοιχτό ορίζοντα τον κόσμο. Η αυλαία του φεστιβάλ ανοίγει τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης με τη συναυλία «Στα κύματα της Μεσογείου». Στη συναυλία συμμετέχουν η διεθνώς αναγνωρισμένη τραγουδίστρια Γκάντας Μπέιρ, ο Παντελής Θαλασσινός και νέοι χιώτες μουσική. Στο πρόγραμμα συμμετέχει επίσης η χοροδία των χρωμάτων με διδασκαλία της Ελευθερίας Λεκοπάντη. Την 3η 7 Ιουλίου το φεστιβάλ μεταφέρεται στον κάμπο της Χίου με τη δράση «Ακούγοντας τη Μεσόγειο, ήχοι, μνήμες, κοινές διαδρομές». Η βραδιά θα ξεκινήσει στις 8 παρατέταρτο με περιήγηση και ξενάγηση στα στενά του κάμπου από τον ξεναγό Θωμά Καραμουσλή. Από τις 9 το βράδυ θα ακολουθήσουν εισηγήσεις που θα φωτίσουν τη σχέση της μουσικής με την ιστορία, την τοπικότητα, την ταυτότητα και τη συλλογική μνήμη. Η βραδιά θα ολοκληρωθεί στις 10 το βράδυ με χιώτικες γεύσεις, καθώς καθηγητές και μαθητές του Τμήματος Μαγειρικής Τέχνης της ΔΥΠΑ, πρώην ΟΕΔ, θα ετοιμάσουν και θα προσφέρουν λιχουδιές της χιώτικης κουζίνας. Την 5η 9 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ, στον Άγιο Παντελεήμονα στο Μονοδένδρη, θα παρουσιαστεί η παράσταση «Μεσόγειος, μια θάλασσα, χίλιες φωνές». Την παράσταση παρουσιάζει ο αφηγητής Κωνσταντίνος Σβόλης, αναβιώνοντας την παράδοση του Παραμυθά και του Τροβαδούρου. Η ελληνική εταιρεία Παιγνιοθήκη, σε συνεργασία με τον Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Αθλητικό Σύλλογο Νενίτων Ιβοκαριά και τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεχωρίο Άγιος Μινάς, καλούν τα παιδιά να παίξουν την 3η 7 Ιουλίου, 6 το απόγευμα με 8.30 στα Νένιτα, στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου, την 5η 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα με 8.30 στο Νεχώρι, στην κεντρική πλατεία του χωριού. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Η εθνική ομάδα πόλο εφήβων στην πρεμιέρα του 5ου ομίλου του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος που διεξάγεται στην Πορτογαλία νίκησε με 23-12 την Αυστραλία. Η ομάδα πόλο νεανίδων του Ναυτικού Μιλουχίου αγωνίστηκε το Σάββατο στην Αθήνα για τη β' φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος και με απολογισμό 2 ήττες αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Τα αποτελέσματα: Βουλιαγμένη ΝΟΧ 23-1 και ΠΑΟΚ ΝΟΧ 24-2. Οι ομάδες πόλο προμήνη παιδών μεικτό του Ναυτικού Μιλουχίου και της ΠΕΚΕΒ αγωνίστηκαν το Σαββατοκύριακο στην Κατερίνη στην τελική φάση της Silver League του Κυπέλλου Ανάπτυξης. Ο Ναυτικός Ομιλουχίου τερμάτισε στην τέταρτη θέση και η ΠΕΚΕΒ στην έκτη θέση. Τα αποτελέσματα των χιώτικων ομάδων: Ναυτικός Ομιλουχίου Λάρισα 4-2 στα πέναλτι, ο κανονικός αγώνας έληξε 5-5. Ναυταθλητική Ένωση Πατρών Ναυτικός Ομιλουχίου 9-8 και Ναυτικός Ομιλουχίου Όμιλος Φίλων Υδατοσφαίρησης της Κατερίνης 9-13. Όμιλος Φίλων Υδατοσφαίρησης Κατερίνης ΠΕΚΕΒ 12-9, ΠΕΚΕΒ ΠΑΟΚ 12-8 και ΠΕΚΕΒ ΛΑΡΙΣ 1-2 στα πέναλτι. Ο κανονικός αγώνας έληξε 1-1. Πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο στην Πάτρα το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Ανδρών Γυναικών K18 με συμμετοχή νεαρών αθλητών και αθλητριών από τα σωματεία της Χίου. Ο Ισίδωρος Μαΐστρος του Εφήβου ήταν 8ος στη σφαιροβολία. Επίσης στην 8η θέση πήρε και ο Κωνσταντίνος Βολάκης του ΦΟΒ στο ύψος. Η Μαρία Πατεράκη του Πανχιακού ήταν 10η στη σφαιροβολία. Ο Ανδρέας Μουτάφης του Εφήβου ήταν 3ος στον δεύτερο τελικό στα 400 μέτρα με εμπόδιο ενός. Το ίδιο αγώνισμα στα κορίτσια, η Ουρανία Σταμπέλου του Εφήβου ήταν 7η στον δεύτερο τελικό. Τέλος, ο Γιώργος Γεωργόπουλος του ΦΟΒ ήταν 5ος στον δεύτερο τελικό των 2.000 μέτρων με φυσικά εμπόδια και στην ίδια κούρσα. Σωτήρης Βογιατζής του Εφήβου πήρε τη 10η θέση. Η ποδοσφαιρική ομάδα του Βαρβασιακού ανακοίνωσε ότι ο Μανώλης Παπαδόπουλος θα είναι ο νέος προπονητής της ομάδας. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατεύθυνση με ένταση 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 37 βαθμούς και η υγρασία από 21 έως 45%. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 38 βαθμούς και η υγρασία από 19 έως 58%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίο έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Καλέργη στην Οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 10 και Μαρή στην Οδό Καλοπλήτη 2, ενώ διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Νιτάκη στην 11η Νοεμβρίου. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του Μιχάλη Μπουρνιά και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Κουμί και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμί. Κουμί. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στουθλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια, επιπλά, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
5: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
6: Α, Μαστροπαντελής.
5: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
6: Μαστροπαντελής.
5: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
6: Μαστροπαντελής.
5: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
7: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
8: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
7: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.

0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Η πρώτη των πρώτων στις εξετάσεις των ΑΕΗ στο νομό Χίου. Χαιρετίσματα στους Αντώνη Σαμαρά και Μαρία Καραστιανού από τον Σταμάτη Κάρματζη. Νότης Μηταράκης, ισχυρότερο ρόλο στους βουλευτές. Μπράβο στην ομάδα Δίας. Συνεχίζουν τα αστικά κτέλ μέχρι να απολυθούν. Άλλο κάστρο χωρίς καλάμια. Η Ένωση Μαστιγοπαραγωγών στο αύριο του Γιώργου Τούμπου, Προέδρου της Ένωσης Μαστιγοπαραγωγών Χίου. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί στη στήλη επικαιρότητα. Η διακοπή των δημόσιων συγκοινωνιών στοιχείου αποτελεί απειλή και για την ψυχική υγεία των πολιτών. Στο επίκεντρο το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας σε ημερίδα στοιχείο. Στοιχείο ένα από τα μεγαλύτερα τηλεσκόπια παγκοσμίως. Η Χίος φιλοξένησε το πρώτο ανοιχτό τουρνουά σκακιού με διεθνή αξιολόγηση. Διαβάστε στη στήλη Πολιτισμός. Ο συγγραφέας που έδωσε φωνή σε όσους δεν είχαν ποτέ. Η ομιλία του Κώστα Ζαφύρη στην παρουσίαση του βιβλίου «Χάλκινα κατόβλια» του Ισίδρου Ζουργού. Διαβάστε στη στήλη Απόψεις. Η μη εύκολη πρόσβαση και η υπερπροσφορά παρεχόμενων υπηρεσιών θα κάνει ζημιά σε όλους του Κώστα Μούνδρου. Συνταξιούχος και κερατάς και δαρμένος της Πανχιακής Ένωσης Συνταξιούχων Νατχίου. Μία περιήγηση και αισιόδοξη απάντηση στο «Λέγε ψέματα και κάτι μένει» των Στρατή Κακαρίνου και Σταύρου Βαρδάκη. Στον Νίκο Φράγκο τη Στέλλας Μικέδη. Η Χίος σε ζώνη προτεραιότητας σε ολικού δυναμικού για ανάπτυξη ανεμογεννητριών του Σπύρου Κάβουρα. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
1: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
2: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
1: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8 σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 694 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
3: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Ο κορυφαίος συγγραφέας 12 βιβλίων Ισίδρος Ζουργός είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος.
6: Έχει μια σημασία, γιατί είναι αλλιώς να κερδίζεις το ψωμί σου με κούραση, βέβαια, μέσα από τα παιδιά, με τη συναναστροφή, από το να είσαι, για παράδειγμα, ξέρω εγώ, στο ταμείο μιας τράπεζας. Να ξεκινάει η εργάσιμη εβδομάδα και να έχεις κάποια παιδιά που σου εκμυστηρεύονται τι όνειρο είδανε το προηγούμενο βράδυ, να το μοιράζονται μαζί σου, από το να ακούς παράδειγμα τις γκρίνιες μιας μεγάλης ουράς σε ένα ταμείο. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στο νησί. Εκείνο το οποίο έχεις ως πρώτη εντύπωση είναι προφανώς το βάρος της ιστορίας, έτσι, και η γοητεία της ιστορίας ταυτόχρονα, το οποίο αποτυπώνεται κυρίως στην αρχιτεκτονική.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Πρωινή Λεωφόρος και κάντε μια στάση για το δεύτερο καφέ της ημέρας στο 96 χιλιόμετρο των FM.
1: Πρωινή Λεωφόρος με ειδήσεις, σχόλια από όλο τον κόσμο και καλό ελληνικό τραγούδι.
0: Πρωινή Λεωφόρος με τη Ζένα Χατζηδημητρίου.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα να έχουμε. Βρισκόμαστε στην προτελευταία μέρα του Ιουνίου.
1: Μου δίνει δύναμη σου, σαν λες όλα θα γίνουν.
0: Πέρασε ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού.
1: Σαν λες όλα θα γίνουνε κι ακούω τη φωνή σου.
0: Με τις θερμοκρασίες λοιπόν, με τις θερμοκρασίες του Ιουνίου να φτάνουν μέχρι τους προτελευταία ημέρα, φτάνουν μέχρι τους 36 βαθμούς σήμερα, αύριο στους 37 βαθμούς, ενώ θα υποχωρήσει πάλι την Πέμπτη στους 35 βαθμούς, για να φτάσουμε πάλι το Σαββατοκύριακο εκεί στους 36 με 37 βαθμούς. Και ευτυχώς εμείς εδώ έχουμε αυτό το βοριαδάκι που σήμερα φτάνει τα 5 μποφόρ στα ίδια επίπεδα μέχρι αύριο το μεσημέρι, και από το μεσημέρι θα εξασθενήσει στα 2 μποφόρ.
1: Στούμε αυτά τα σύννεφα μαζί, να μοιραστούμε αυτή.
0: Στην Ευρώπη τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Φαίνεται ότι ο καύσωνας που επηρεάζει την Ήπειρο συνδέεται με τουλάχιστον 1.300 θανάτους. Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προειδοποίησε χθες Κυριακή ότι η ακραία ζέστη που πλήττει την Ευρώπη ενδέχεται να έχει προκαλέσει εκατοντάδες θανάτους. Η Ευρώπη είναι η Ήπειρος που θερμαίνεται ταχύτερα στη Γη, με ρυθμό 2 φορές ταχύτερο του παγκόσμιου μέσου όρου. Αυτή τη στιγμή 150 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν υπό ακραία ζέστη, εκατοντάδες έχουν πεθάνει, σχολεία έχουν κλείσει, δίκτυα ηλεκτροδότησης αδυνατούν να αντεπαξέλθουν. Φώναζαν οι επιστήμονες χρόνια, τώρα να τα βρίσκουμε μπροστά μας και σώζεται πια κάτι. Την περασμένη εβδομάδα και το Σαββατοκύριακο έσπασαν πολλά ρεκόρ ζέστη στην Ευρώπη, ιδίως στη Γερμανία, στην Πολωνία και στην Τσεχία, με τις θερμοκρασίες να πλησιάζουν και μερικές φορές να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Τα ευρωπαϊκά σπίτια, οι χώροι δουλειάς και τα σχολεία δεν φτιάχτηκαν για τέτοιες θερμοκρασίες. Η Γαλλία ανακοίνωσε 1.000 επιπλέον θανάτους κατά τη διάρκεια του πρωτοφανούς κύματος καύσωνα. Η Γαλλική Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας ανέφερε ότι οι περισσότεροι θάνατοι που σχετίζονται με τη ζέστη αφορούσαν ηλικιωμένους και προειδοποίησε ότι ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί, καθώς θα γίνουν γνωστά περισσότερα στοιχεία από οίκους ευγυρίας και ιδιωτικές κατοικίες. Ο καύσωνας ξεκίνησε 20 Ιουνίου. Είναι ο χειρότερος που έχει καταγραφεί στην Ευρώπη. Και οι επιστήμονες ξεκαθαρίζουν ότι αυτός ο καύσωνας θα ήταν σχεδόν αδύνατο να συμβεί χωρίς την ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή. Βάλαμε το χεράκι μας.

στη χώρα μας μυρίζουν εκλογές όλο και πιο έντονα. Το γαλάζιο στρατόπεδο ελπίζουν το καλάθι της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης να περιέχει ένα μεγάλο μέτρο που θα αλλάξει το κλίμα. Πάντως, 13ο μισθό και μείωση ΦΠΑ, μην τα περιμένουμε, όπως φαίνεται από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού.

0: πολιτικοί αρχηγοί έχουν ξεκινήσει τις περιοδίες τους. Ο Ανδρουλάκης βρίσκεται στη Ρόδο.
1: Ένα χέροντα κολύμπησαν και βγήκαν. Στο πρώτο αίμα τους, τη μάνα τους τρελάναν. Στην πρώτη αγάπη του.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας έχει πάρει το δικό του δρόμο.
2: Κράτα ρε φίλε γερά.
0: Και γενικά μυρίζουν εκλογές. Το πότε. Την επικαιρότητα θα την δούμε και σε λίγα λεπτά μέσα από τον Αθηναϊκό Τύπο. Θέματα που θα συναντήσουμε είναι ο καύσωνας που επικρατεί στην Ευρώπη, είναι η φωτιά που είχαμε χθες σε ξενοδοχείο στην Ομόνια.
3: Άπλωσα στα άστρα ευχή να σου κρυφτώ.
0: Ο εξοδικαστικός στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.
3: Έριχνα στο αίμα νερό να σ' αρνηθώ.
0: Λοιπόν, σε λίγα λεπτά πάμε σε διαφημίσεις. Το τραγούδι, αυτό το υπέροχο τραγούδι θα τα ακούσουμε στην συνέχεια. Πάμε όμως σε διαφημίσεις, έτσι να προσπαθήσουμε να τηρήσουμε τα όρια τα χρονικά σήμερα, μιας και μας παίρνει αυτό. Πάμε λοιπόν σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
4: Splash, splash, και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. Μάη Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. Μάη Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι σταθερά στο ραντεβού μας σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο γρήγορα και άνετα για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIM ORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

Και πάμε τώρα στον Αθηναϊκό Τύπο. Όσες εφημερίδες κυκλοφορούν σήμερα Δευτέρα, κάνουμε αρχή με τα νέα. 13 λύσεις κλειδιά για να μην μπλέξετε σε κληρονομιές ακινήτων. Τι πρέπει να κάνουν οι κληρονόμοι πριν αποδεχθούν ένα ακίνητο? Τι πρέπει να ελεγχθεί σε ένα διαμέρισμα πριν μεταβιβαστεί? Τι ισχύει για οικόπεδα, χωράφια και αγροτεμάχια? 10 συν 3 απλές συμβουλές για να μην διαλύονται οικογένειες και χαλάνε σχέσεις. Από Ελλάδα και Ισραήλ, άσκηση απάντηση στην Τουρκία. Μαχητικά των δύο χωρών θα πετάξουν νότια της Κρήτης λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του αρχηγού Γεν στην Ιερουσαλήμ, ενώ η Τουρκία προσεγγίζει την Αίγυπτο. Θεσσαλονίκη, ένα σινεμά σώσει ένα συνεργείο. Δείγμα μεγάλης αλληλεγγύης εν έτη 2026. Στις κάλπες επιτελείας σε θέση συναγερμού. Ο Μητσοτάκης υπό τον έλεγχο της γειτονιάς. Ο Ανδρουλάκης υπό την πίεση των Γκάλοπ. Ο Τσίπρας υπό το άγχος της στελέχωσης. Η Καριστιανού υπό το φόβο νέων αποχωρήσεων. Κάψονας, 12.000 νεκροί στην Ευρώπη σε 3 μέρες. Σύσκεψη στο Μαξίμου κατά της ακρίβειας με τον ΣΕΒ. Σε 14 μήνες, Ηράκλειο Τόκιο πάνω σε δύο ρόδες. Ο τίτλος αφορά δύο ποδηλάτες, οι οποίοι εξηγούν σήμερα στην εφημερίδα πώς πήραν απόφαση να κάνουν αυτό το ταξίδι. Απογευματινή, μυστικά και παγίδες για 72 δόσεις και εξωδικαστικό. Τα υπέρ και τα κατά για κάθε μία από τις ρυθμίσεις. Σε ποιους απευθύνονται τα δύο νέα εργαλεία διευθέτησης οφειλών και γιατί δεν ταιριάζουν όλα για όλους. Τα διαφορετικά χαρακτηριστικά, τα επιτόκια, ο διακανονισμός των χρεών, τα κόστη και τα ωφέλη για όσους τα αξιοποιήσουν. Κατάρρευση υποδομών, λιώνει η Ευρώπη από την επέλαση του ακραίου καύσωνα. Περισσότεροι γιατροί από ποτέ στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Η γαλάνη μάγεψε στο Σούνιο με τον Τσιτσάνη. Πέταξε στον Πειραιά ο Τεντόγλου. Σκόνη, πέτρες, θέαμα και θρίαμβοι στο ράλι των Θεών. Εφημερίδα των συντακτών, το θαύμα το είδε μόνο το Μαξίμου. Προεκλογικός απολογισμός για τη γαλάζια επταετία. Εξοραϊσμένη εικόνα για τα 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας παρουσίασε χθες ο Πρωθυπουργός. Σιγή ηχθείως για την ακρίβεια, τα σκάνδαλα και την απαξίωση των θεσμών. Σκληρή κριτική από το Πασόκ, το πρόγραμμα των πρώτων 100 ημερών διακυβέρνησης της ετοιμάζει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Πανελλαδικές, πού θα κινηθούν οι βάσεις στις πιο περιζήτητες σχολές? Ιδιωτικά πανεπιστήμια, σκληρό παζάρι για τις νέες άδειες. Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράν, οι άνεμοι του πολέμου φύσηξαν πάλι τα στενά. Λιμάνι Ραφίνα, 24ωρη απεργία στις 3 Ιουλίου. Κεραμικός, η Golden Visa, αναβάθμιση που διώχνουν τους μόνιμους κατοίκους. Ελεύθερος Τύπος, όλα τα νέα ποσά για κύριες και επικουρικές συντάξεις για όσους βγαίνουν στην σύνταξη φέτος. Μήνυμα Μητσοτάκη για τα 7 χρόνια διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Επιλέγουμε τη σύγκριση και όχι τη σύγκρουση. Στεγαστικό, τα 5 νέα μέτρα για αύξηση της ιδιοκατοίκησης. Πυραυλοκινητήρας made in Απιθύτα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Οδήγηση για πατίνι από 17 ετών και με υποχρεωτική ασφάλιση, η όρη και τα πρόστιμα. Σοκάρουν οι καταθέσεις για τον φόνο του 15χρονου πάρη στην Καλυθέα. Μανιφέστο, ο νονός των Capital Control, σαν 10 χρόνια μετά την καταστροφή ο Τσίπρας επέστρεψε ο ίδιος και χειρότερος. Όπου γάμος και χαρά ο Χάρης πρώτος.

0: Συνέντευξη του Μακάριου Λαζαρίδη. Ούτε πλαστοπτυχίο, ούτε ψευδές δικαιολογητικό έλαμψη. Η αλήθεια. Λοιπόν, ας πάμε στο επόμενο πρωτοσέλιδο. Είναι της Κόντρα, οργή στο Μαξίμου για την Κίμπερλι. Έξαλλος ο Μητσοτάκης για τη συνάντηση Σαμαρά με την Αμερικανίδα πρέσβη που ερμηνεύεται ως θετική στάση του Προέδρου Τραμπ στην ίδρυση του νέου κόμματος. Ποιος επιφανής παράγοντας της ομογένειας με ισχυρή πρόσβαση στο Λευκό Οίκο έκλεισε το ραντεβού. Το τρίπτυχο Τσίπρα, ηθική επανάσταση, νέος πατριωτισμός και νέα μεταπολίτευση. Σταυρόντιξε και η Τζάκρη από τον Κασελάκη. Πάνω από 1.430 οι νεκροί στο 6% του ΑΕΠ και στα 7 δισεκατομμύρια δολάρια συνολικά οι ζημιές στη Βενεζουέλα. Νέος αυτοδιοικητικός κώδικας. Ποιες είναι οι 5 σοβαρές αλλαγές στα ακίνητα. Η εστία. Με τη σφραγίδα των συμμάχων, συνάντηση στις πρέσβες των Ηνωμένων Πολιτειών με τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά σε μια ευαίσθητη συγκυρία την ώρα που εκείνος ευρίσκεται στην τελική ευθεία ιδρύσεως κόμματος γραμματεύς στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας να καταργήσουμε το γάμο των ομοφύλων ζευγαριών και να επιστρέψει ο Σαμαράς. Αλυτρωτικό κρεσέντο δίπλα στα ελληνοαλβανικά σύνορα. Κλείνουν 32 δημοτικά, 43 νηπιαγωγεία και υποβιβάζονται 146 σχολεία. Η Political το επόμενο πρωτοσέλιδο. Χρυσές απάτες 14 εκατομμυρίων ευρώ με τραπεζικές κάρτες. Ηχηρό μήνυμα Μητσοτάκη απέναντι στην αντιπολίτευση. Επιλέγουμε τη σύγκριση αντί τη σύγκρουση. Γεμίζουν τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, κλείδωσαν άλλες 11 γαλάζιες υποψηφιότητες, έρχονται 50 ακόμη μέσα στον Ιούλιο. Αυτοκινητοδρόμιο Σερών, lifting 9 εκατομμυρίων στη μεγαλύτερη πίστα μηχανοκίνητο αθλητισμού της χώρας. Πάμε και στη Δημοκρατία, φέση 10 δισεκατομμύρια ευρώ στις πλάτες των φορολογούμενων. Αργά ξύπνησε η Τράπεζα της Ελλάδος. Τα εγκληματικά λάθη της κυβέρνησης με τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης κινδυνεύουν να πληρώσουν από την τσέπη τους οι Έλληνες πολίτες. Επιστολή βόμβα στο Μητσοτάκη. Κατάργηση του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια ζητά ο φεύγος ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας. Επιβάλλονται 6 αυστηρά μέτρα για τα πατίνια. Θετική εξέλιξη Ιταλία και την Ισία στον ΟΗΕ κατά του μνημονίου Λιβύης Τουρκίας. Κομιδά κίνδυνους να μετακυλιστούν στους ιδιοκτήτες στα δημοτικά τέλη. Μεγάλο το πρόβλημα στα ενοικιαζόμενα ακίνητα. Πάμε και στα οικονομικά πρωτοσέλιδα. Είναι ναυτεμπορική. Το μοντέλο για έξτρα δημοσιονομικό χώρο, το οικονομικό επιτελείο στοχεύει σε 4 ηλεκτρονικές πλατφόρμες για πρόσθετα έσοδα. Ο δρόμος για μια ιστορική στροφή στην ενέργεια Made in Greece, Μαξίμου σε πρωθυπουργικό επίπεδο η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία. Παραπέει η συμφωνία Κηχηρίας, στα χαρακόμματα βρίσκονται ξανά Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. One Voice, το επόμενη εφημερίδα, μπροστινή των Τούρκων οι Βούλγαροι σκουπίζουν ακίνητα στη Βόρεια Ελλάδα για τουρκικά συμφέροντα. Φρενάρει η αγορά ακινήτων, συνεχίζουν ακάθεκτα νότια προάστια και Κυκλάδες. Μεγάλη νίκη του Οργανισμού Λιμένος Πειραιάς στο Συμβούλιο της Επικρατείας από την αρχή ο διαγωνισμός για το λιμάνι του Βόλου. Κωστής Αϊβαλιώτης, Σωσίβιο, Σεβελόπουλο και Λατινοπούλου ψάχνει Νέα Δημοκρατία. Η ώρα είναι 11. Αυτά ήταν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Σύνδεση με τον Sky για τις ειδήσεις.
1: The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
2: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, Έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή, είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματίων ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα ICPS.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Μαρία Αλιφαντή. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το Αττικό Νοσοκομείο προς το Σκαραμαγκά. Μικρότερες καθυστερήσεις καταγράφονται στην κάθοδο της Κηφισού. Ποινή φυλάκισης 10 μηνών επιβλήθηκε σε 3 στελέχη της εταιρείας Αττικές Διαδρομές για το πρωτοφανές κυκλοφοριακό χάος που σημειώθηκε τον Ιανουάριο του 2022 στην Αττική Οδό με τους χιλιάδες οδηγούς που παρέμειναν εγκλωβισμένοι για ώρες στον αυτοκινητόδρομο λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας Ελπίδα. Το δικαστήριο έκρινε ενόχους τους 3 κατηγορούμενους για διατάραξη ασφάλειας συγκοινωνιών σε βαθμό πλημελήματος. Παράλληλα, τους αναγνώρισε το ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου, αλλά όχι αυτό της ειλικρινούς μεταμέλειας. Αντιθέτως, αθωώθηκαν οι υπόλοιποι 3 κατηγορούμενοι. Πρόκειται για ένα στέλεχος της εταιρείας Αττικές Διαδρομές και 2 στελέχη της εταιρείας Αττική Οδός. Το δικαστήριο έκανε δεκτή την πρόταση του εισαγγελέα να διαβιβαστούν τα πρακτικά της δίκης στην εισαγγελία, έτσι ώστε να ελεγχθεί εάν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις από τον τότε Διευθυντή Τροχέας Αττικής και τον τότε Διοικητή Τροχέας Αρμόδιο για την Αττική. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια έχει προγραμματιστεί για σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων Υπουργείων Φορέων της Αγοράς και της Ανεξάρτητης Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή. Οι συμμετέχοντες θα εξετάσουν την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων μέτρων, την πορεία των ελέγχων και τη δυνατότητα νέων παρεμβάσεων για

0: εδώ μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Αμερικανός αξιωματούχος, μιλώντας στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, επιβεβαίωσε ότι οι δύο πλευρές θα αναστείλουν αμοιβαία τις επιθέσεις τους και θα συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις τους, παρά την επανέναρξη των εχθροπραξιών τις τελευταίες ημέρες. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι οι τεχνικές συζητήσεις προβλέπεται να συνεχιστούν για όλα τα ζητήματα του μνημονίου κατανόησης. Τα δύο μέρη θα σταματήσουν τις επιθέσεις προς το παρόν και τα πλοία θα μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα στο στενό του Ορμούζ και γύρω από αυτό. Δεν επιβεβαίωσε πάντως πληροφορίες που μετέδωσε νωρίτερα ο ιστότοπος Άξιος ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν αναμένεται να συναντηθούν την Τρίτη στην Ντόχα προκειμένου να επιλύσουν τη διαφωνία τους σχετικά με τα στενά του Ορμούζ. Την αντίδραση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών προκάλεσε η κίνηση της Ισραηλινής κυβέρνησης να εγκρίνει ομόφωνα την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, έναν όρο που απορρίπτει η Άγκυρα. Σε ανακοίνωσή του, το τουρκικό Υπουργείο σχολίασε ότι η Ισραηλινή κυβέρνηση, η οποία συστηματικά έχει διώξει τον Παλαιστινιακό λαό μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου και που τώρα δικάζεται ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου για γενοκτονία σε βάρος του λαού της Γάζας, προσπαθεί να κρύψει τα δικά της εγκλήματα. Στο μεταξύ, χθες, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου δήλωσε ότι η χώρα του αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά τις επανειλημμένες δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου κατά του Εβραϊκού κράτους. Δεν περνά σχεδόν καμία ημέρα χωρίς ο Ερντογάν να καλεί για την καταστροφή του κράτους του Ισραήλ, ανέφερε χαρακτηριστικά. Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, οι νεκροί ανέρχονται σε 1.450. 3.150 άτομα έχουν τραυματιστεί. Ο αριθμός των αγνοωμένων υπολογίζεται σε περίπου 50.000. Έκρηξη σε κατάστημα ενοικιάσεως αυτοκινήτων επί της Αχαρνών στα Πατήσια σημειώθηκε περίπου στις 5 το πρωί. Προκλήθηκαν ζημιές στις τζαμαρίες του καταστήματος και σε ένα σταθμευμένο όχημα. Στο σημείο βρέθηκαν μεταξύ άλλων εκρηκτική ύλη και βραδύκαυστο φυτίλι. Ξεκίνησε σήμερα η νέα φάση επέκτασης της εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Στη φάση αυτή εντάσσονται συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση και δραστηριότητες γραφείου, κλάδος επισκευών, αποθήκευση και logistics, διαχείριση νερού και λιμάτων και τυχερά παίγνια. Η νέα φάση επέκτασης εφαρμόζεται πιλωτικά έως τις 15 Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους, ενώ από τις 16 Νοεμβρίου θα ξεκινήσει η πλήρης εφαρμογή της. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν αίθριος καιρός και θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά έως 37, στα νησιά έως 31 με 34 βαθμούς. Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Τετάρτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις ως αυτήν την ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το sky.gr.
2: Κιος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού

0: Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτηρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
1: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. Μάη Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. Μάη Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8 σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 29 Ιουνίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, αντιστράτηγος Γιώργος Κωστίδης, πραγματοποίησε το Σαββατοκύριακο επίσκεψη στην περιοχή ευθύνης της 96 ΑΦΤΕ, επισκεπτόμενος επιτηρικά φυλάκια. Παρευρέθηκε επίσης στις επετειακές εκδηλώσεις για την 22η επέτειο του Ολοκαυτώματος των Ψαρών ως εκπρόσωπος του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, στρατηγού Δημήτριου Χούπη. Δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τη ζούγκλα στον χώρο του δημόσιου κταίου και θεωρώντας ότι το δημόσιο πρέπει πρώτο να δίνει το παράδειγμα, η αλήθεια ζητά από την πυροσβεστική υπηρεσία να εφαρμοστεί ο νόμος και για την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, επιβάλλοντας εκτός του Δημοχείου και το αντίστοιχο πρόστιμο στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Αναβολή. Αυτή τη φορά για τις 11 Ιανουαρίου του 2027 ζήτησαν και έλαβαν σήμερα από το δικαστήριο οι 7 ρουκετατζίδες που κατηγορούνται για το ατύχημα που έγινε στις 5 Απριλίου κατά την κατασκευή ρουκετών, στο οποίο μάλιστα οι περισσότεροι ήταν εγκαυματίες, με 4 άτομα να νοσηλεύονται αρχικά στο νοσοκομείο Χίου με εγκαύματα δευτέρου βαθμού, ενώ μετά κάποιοι εξ αυτών διακομίστηκαν για νοσηλεία και στο Θρεάσιο. Οι ρουκετατζίδες κατηγορούνται σε βαθμό πλημελήματος για εμπρισμό από αμέλεια. Ανακοινώθηκαν από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τα ονόματα των πρώτων κατά σειρά επιτυχίας εξετάσεις για την είσοδο ΑΕΗ στον νομό μας. Αυτά δημοσιεύονται και στην εφημερίδα Αλήθεια. Νέο μάντρωμα πεζοδρομίου μετά από εκείνο της Βενιζέλου, που είναι θέμα χρόνου να σκοτώσει άνθρωπο και σίγουρα θα σκοτώσει οικονομικά τον έμπορο Νίκο Μυριστή, έγινε από το Δήμο Χίου μετά την απλοταριά, πριν τη στροφή της προς την οδό Καλαμπόκα. Κάγκελο που συγκρατούσε τέντες στην απλοταριά ξεκόλλησε και βρέθηκε στη μέση του πεζόδρομου της απλοταριάς. Ευτυχώς αυτό έγινε τη νύχτα της Κυριακής και δεν θρηνήσαμε άνθρωπο. Υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών κατηγορία 3 για σήμερα Δευτέρα σε Χίο και Ψαρά, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Γυναικολόγος από το Βοστάνιο, το νοσοκομείο της γειτονικής μας Λέσβου, καλύπτει αυτές τις μέρες την καινή θέση ενός τρίτου γυναικολόγου που απαιτείται για τη λειτουργία της μαιευτικής κλινικής του νοσοκομείου Χίου. Η Διεύθυνση του Πειραματικού Λυκείου ενημερώνει τους γονείς και κηδεμόνες καθώς και τους μαθητές που ενδιαφέρονται να φοιτήσουν στην πρώτη τάξη του σχολείου κατά το σχολικό έτος 2026-2027 ότι θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση για την πλήρωση των διαθέσιμων θέσεων φοίτησης. Την Κυριακή 5 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στα μεστά στο ιατρείο του χωριού από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τρίτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, κέντρο υγείας Πυργίου, Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα, Κεραία Βόνταφων, Θερμοκήπιο Χαλιά. Την 5η 2 Ιουλίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Πυργί, κέντρο υγείας Πυργίου, Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα, Κεραία Βόνταφων, Θερμοκήπιο Χαλιά, Καρίντα, Κατοφανά, Αντλιοστάσιο Λινάρα Ολύμπων και Αντλιοστάσιο Αγίας Μαρίνας. Επίσης την 5η στα Ψαρά από τις 8:30 το πρωί έως τις 2:30 το μεσημέρι. Το Σάββατο 4 Ιουλίου 11 το πρωί με 2:30 το μεσημέρι, περιοχή Λιμεναρχείου, Τελωνίου και αίθουσα ελέγχου διαβατηρίων. Η ΔΕΙΑΧ ενημερώνει ότι στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου με τίτλο Δίκτυα Αποχέτευσης Κάμπου θα εκτελούνται εργασίες εξκαφών επί της οδού 25 Μαρτίου πλησίων του ξυλεμπορικού Ξενάκη έως πλησίων του εργοστασίου Χειμών Χίου έως και τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Το πρόγραμμα ψεκασμών για το Δάκο είναι το εξής: αύριο Τρίτη σε Μεστά, Ολύμπους, Πυργή, Αρμόλια, Νενιτούρια, Χάλανδρα, Αφροδίσια. Την Τετάρτη 1η Ιουλίου Καλαμωτή, Ελάτα, Λυθή, Βέσα, Κέραμος, Λεπτόποδα. 5η 2 Ιουλίου Πατρικά, Φλάτσια, Βουνό, Κινή, Βολισσός, Πειραμά, Παρπαριά. Παρασκευή 3 Ιουλίου σε Νένιτα, Καταράκτη, Παγίδα, Σιδηρούντα, Παρτούντα, Φυτάκι, Πουργές, Διευχά, Κατάβαση. Σάββατο 4 Ιουλίου έξω διδήμα, μέσα διδήμα, Μυρμήγκη, Θολό ποτάμι, Πιτιός, Αμάδες και Καρδάμιλα. Το πολυκατάστημα Πηξίδα, ο μορφωτικός σύνδεσμος Βαρβασίου Χίου Βιβλιοθήκη Ο Φάρος, η Άρτεων Εκδοτική και ο συγγραφέας Παναγιώτης Δημητρόπουλος θα παρουσιάσουν το νέο του βιβλίο με τίτλο «Τα χάρτινα σπίτια» σήμερα 7 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων Φάρου Βαρβασίου, στην οδό Καραμανή 12. Και σήμερα Δευτέρα 9 το βράδυ η θεατρική ομάδα Αυλαία του φιλοπρόδου Μίλου Βροντάδου δίνει παράσταση στον ΦΟΒ με το έργο «Και το παραμύθι δεν τελείωσε» του μεξικανού συγγραφέα Όντιν Ντουπέιρον σε σκηνοθεσία Νίτσα Κλουβά. Ο σύνδεσμος κυρίων περιθάλψεως ατόμων απόρων ασθενών Χίου καλεί τα μέλη του συνδέσμου σήμερα Δευτέρα 6.30 το απόγευμα στην ενοριακή αίθουσα του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννη Θεολόγου σε γενική συνέλευση με αρχαιρεσίες για εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Με κάθε θρησκευτική λαμπρότητα θα τιμηθεί και φέτος η ορθή του πρωτοκορυφαίου Αποστόλου Παύλου. Σήμερα Δευτέρα 7 το απόγευμα στην πλατεία Ναυτοσύνης Συνουσών, όπου θα τελεστεί μέγας αρχιερατικός εσπερινός. Στα μέσα του Ιούνιου έκλεισε τις πύλες της η ομαδική έκθεση των πολιτιστικών εργαστηρίων του Μυρίου. Για όσους δεν είχαν την ευκαιρία να την επισκεφθούν, η εκπομπή «Η επικαιρότητα με άλλο μάτι» στην Αλήθεια TV σήμερα Δευτέρα 8 το βράδυ και τα μεσάνυχτα και αύριο Τρίτη 4 το απόγευμα μας ξεναγεί. Η Παιδική Χοροδία παρουσιάζει την καλοκαιρινή της παράσταση με τίτλο «Ταξίδι στη Μεσόγειο» αύριο Τρίτη 7.30 το απόγευμα στον προαύλιο χώρο του Ναυτικού Μουσείου. Η φιλόπτωχος αδελφότητα κυριών και νεανίδων Βροντάδου Λιβαδίων Χίου σας προσκαλεί σε καφέ παγωτό την 5η 2 Ιουλίου 7 το απόγευμα στην πλατεία του Αφανή Ναύτη Βροντάδου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λαγκάδας Ιγιδιάντα διοργανώνει συναυλία της χοροδίας του την Τετάρτη 1η Ιουλίου 8.30 το βράδυ με τίτλο «Θα μεταλάβουμε νερό θαλασσινό» στο χώρο του γηπέδου μπάσκετ στην Αγία Ειρήνη. Με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων του Παχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία, ο Σύλλογος διοργανώνει φέτος ένα ξεχωριστό φεστιβάλ με τίτλο «Γιορτή των 5 Στήσεων» από την Τετάρτη 1η Ιουλίου 7 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα, με στόχο την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και των αυθεντικών προϊόντων του νησιού μας. Η χοροδία Χίου παρουσιάζει μια βραδιά γεμάτη ήχους, εικόνες και τραγούδια από την εποχή που το ραδιόφωνο ήταν η καρδιά κάθε σπιτιού. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Η μουσικοθεατρική παράσταση «Νύχτα ραδιοφώνου» σε διεύθυνση Φέδρας Γιαννέλου και σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη μας ταξιδεύει στις δεκαετίες του 1960 και 1970. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατέμφθηση με ένταση 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 37 βαθμούς και η υγρασία από 21 έως 45%. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 38 βαθμούς και η υγρασία από 19 έως 58%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Μία από τις πιο κλασικές ατάκες από τον ελληνικό κινηματογράφο είναι της Ρένας Βλαχοπούλου από την ταινία «Η Παριζιάννα».
2: Του λέω, Πελαγία μου, πως κάνω δίαιτα.
3: Άσε, τρως, σούζι, τρως και ψεύδεσαι και τρως.
1: Τώρα που οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν, ο οργανισμός μας δεν χρειάζεται μεγάλες ποσότητες φαγητού για να καλύψει την πείνα. Η καλύτερη επιλογή, σύμφωνα και με τους διατροφολόγους, είναι 5 γεύματα την ημέρα, με κυρίως γεύμα μόνο το μεσημεριανό. Τα υπόλοιπα μπορούν να είναι μικρά γεύματα ή snack για να κρατήσουν τον οργανισμό σε εγρήγορση. Και φυσικά, όσο ανεβαίνει η εξωτερική θερμοκρασία, είναι απαραίτητο να ενυδατώνεται ο οργανισμός συχνότερα. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
4: Και θα τρελαθώ.

0: Νωρίς και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Kingri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
6: Τη ζωή του για ένα. Και δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
7: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

11:31 πρώτα λεπτά η ώρα. Όπως καταλαβαίνετε, τελεία πρέπει να βάλουμε στη σημερινή εκπομπή. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Καλά να είμαστε αύριο το πρωί γύρω στις 11:25. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα να έχουμε.

0: Κωστίος Κεριάν. Με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κωστίος Κεριάν. Εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Σανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στοκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κωστίος Κεριάν. Στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Σανάρη 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
1: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
2: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
5: Τάκης και Μπούμπις.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
7: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
8: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
7: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
8: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
7: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
8: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
7: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
8: Στην Οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
7: Τηλέφωνο 22710 41 287.
8: E-shop alphapbooks.gr.

0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Η πρώτη των πρώτων στις εξετάσεις των ΑΕΗ στο νομό Χιού. Χαιρετίσματα στους Αντώνη Σαμαρά και Μαρία Καριστιανού από τον Σταμάτη Κάρματζη. Νότης Μηταράκης, ισχυρότερο ρόλο στους βουλευτές. Μπράβο στην ομάδα Δίας. Συνεχίζουν τα αστικά κτέλ μέχρι να απολυθούν. Άλλο κάστρο χωρίς καλάμια. Η Ένωση Μαστιγοπαραγωγών στο αύριο του Γιώργου Τούμπου, Προέδρου της Ένωσης Μαστιγοπαραγωγών Χίου. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί στη στήλη επικαιρότητα. Η διακοπή των δημόσιων συγκοινωνιών στοιχείου αποτελεί απειλή και για την ψυχική υγεία των πολιτών. Στο επίκεντρο το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας σε ημερίδα στοιχείο. Στοιχείο ένα από τα μεγαλύτερα τηλεσκόπια παγκοσμίως. Η Χίος φιλοξένησε το πρώτο ανοιχτό τουρνουά σκακιού με διεθνή αξιολόγηση. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός. Ο συγγραφέας που έδωσε φωνή σε όσους δεν είχαν ποτέ. Η ομιλία του Κώστα Ζαφύρη στην παρουσίαση του βιβλίου «Χάλκινα κατόβλια» του Ισίδρου Ζουργού. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Η μη εύκολη πρόσβαση και η υπερπροσφορά παρεχόμενων υπηρεσιών θα κάνει ζημιά σε όλους του Κώστα Μούνδρου. Συνταξιούχος και κερατάς και δαρμένος της Πανχιακής Ένωσης Συνταξιούχων ΝΑΤ Χίου. Μία περιήγηση και αισιόδοξη απάντηση στο «Λέγε ψέματα και κάτι μένει» των Στρατή Κακαρίνου και Σταύρου Βαρδάκη. Στον Νίκο Φράγκο της Στέλλας Μικέδη. Η Χίο σε ζώνη προτεραιότητας σε ολικού δυναμικού για ανάπτυξη ανεμογεννητριών του Σπύρου Κάβουρα. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Ο κορυφαίος συγγραφέας 12 βιβλίων Ισίδρος Ζουργός είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος.
1: Έχει μια σημασία, γιατί είναι αλλιώς να κερδίζεις το ψωμί σου με κούραση, βέβαια, μέσα από τα παιδιά, με τη συναναστροφή, από το να είσαι, για παράδειγμα, ξέρω εγώ, στο ταμείο μιας τράπεζας. Να ξεκινάει η εργάσιμη εβδομάδα και να έχεις κάποια παιδιά που σου εκμυστηρεύονται τι όνειρο είδανε το προηγούμενο βράδυ, να το μοιράζονται μαζί σου, από το να ακούς παράδειγμα τις γκρίνιες μιας μεγάλης ουράς σε ένα ταμείο. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στο νησί. Εκείνο το οποίο έχεις ως πρώτη εντύπωση είναι προφανώς το βάρος της ιστορίας, έτσι, και η γοητεία της ιστορίας ταυτόχρονα, το οποίο αποτυπώνεται κυρίως στην αρχιτεκτονική.
2: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
3: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
4: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
5: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
6: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
7: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
0: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
8: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Μαζί του ανασένω τον ουρανό μου.
0: Δευτέρα 29 Ιουνίου. Μαζί σας και σήμερα η Χιώτικη Ραδιοπαλμή μέχρι τις 2 το μεσημέρι με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και ό,τι άλλο ήθελε προκύψει.
1: Και μια πορεία σε ένα αδιέξοδο.
0: Δεν ξέρω πόσοι από εσάς μας ακούτε πήγατε στην εκδήλωση που έγινε εδώ στην Χίο για το Δημογραφικό. Η κυβέρνηση πάντως αυτό που καταλαβαίνει για την αντιμετώπιση του σημαντικού αυτού προβλήματος, ίσως είναι το σημαντικότερο που παρουσιάζεται στη χώρα μας τις τελευταίες δεκαετίες, είναι ότι πρέπει να δίνει επίδομα 150 ευρώ στις οικογένειες που έφεραν στον κόσμο παιδιά το 2025 και το 2026. Βλέπετε τέτοιου είδους επιδόματα, τα λες και πας, παιδί πας, γιατί δεν το είπαν, παιδί πας.
1: Σε μια οθόνη δεν θα με κρύψω.
0: Τα δίνεις όταν είσαι σε προεκλογική περίοδο, είσαι πιο large.
1: Αποκαλύψω κοντρά στο ψέμα.
0: Πού να ψάξεις τώρα να βρεις σε χρήματα να φτιάξεις παιδικούς σταθμούς. Α, στα μαστιχοχώρια πόσα χρόνια τον περιμένουμε.
1: Κιώσεις το ψέμα.
0: Να δώσεις κίνητρα στην οικογένεια.
1: Μια φορά χάνουν, τις πιο πολλές κερδίζουν.
0: Να μπορέσει να κάνει περισσότερα παιδιά.
1: Ψέμα θα τα παίξεις. Και μίλα, μίλα και λέγε.
0: Ενώ τώρα θα πάρεις τα 150 ευρώ, κατάλαβες. Και μετά θα πάει να ψηφίσεις, θα τάξεις τα 150 ευρώ στη τσέπη. Αθάνατη Ελλάδα.
1: Και μιλάμε.
0: Άμα πιάνει συνταγή, ποια είμαι εγώ για να την αμφισβητώ.
1: Και μίλα, μίλα και λέγε, λέγε, τελικά θα το πιστεύω.
0: Εδώ έγινε ο κακός χαμός στο Ιράν. Έκανε όλο τον πλανήτη ο Τραμπ πάνω κάτω μαζί με τον Νετανιάχου. Να μην ξεχνάμε και την πέτρα του σκανδάλου. Και τώρα κάνει λίγο τον Κινέζο ο Ντόναλτ Τραμπ, μήπως και περάσει στο Ιράν αυτή η ιστορία, για να διασφαλιστεί η επαναλειτουργία των στενών του ορμούς. Λοιπόν, εμείς εδώ με τους Χιώτικους Ραδιοπαλμούς, όπως σας είπαμε, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 το μεσημέρι και έχουμε αρκετά να συζητήσουμε στην σημερινή εκπομπή. Λέμε όμως να ξεκινήσουμε με κάποιες επαιτειακές εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Πανχιακός Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία. Το αναπηρικό κίνημα στην Χίο ήταν πρωτοπόρο για τα νησιά στο Βόρειο και όχι μόνο Αιγαίο. Ο Παχιακός συμπληρώνει 30 χρόνια ζωής και θα τιμήσει και τους πρωτεργάτες αυτού του κινήματος. Θα μας τα πει στη συνέχεια της εκπομπής η πρόεδρός του, η Χριστίνα Ιπαβίτσου. Καταρχάς θα έχουμε μια πρώτη εκδήλωση αυτήν την Τετάρτη στις 7. Το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα, ενώ το πρωί της Τετάρτης θα έχουμε και πανηγυρική θεία λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίων Αργύρων στην πόλη. Γιατί γιορτάζουν οι προστάτες του Σωματείου Ατόμων με Αναπηρία, οι Άγιοι Κοσμάς και Δαμιανέως.

Λοιπόν, τρομάζω βλέποντας τη φωτογραφία στο κεντρικό θέμα σήμερα στο αλήθεια.gr και λέω πόσο τυχεροί ήμασταν και αυτή τη φορά. Πόσο τυχεροί ήμασταν και αυτή τη φορά. Αναφέρομαι στο περιστατικό που έγινε στην Απλοταριά. Είχαμε μπουφοράκια, αλλά δεν ξέρω κατά πόσον αυτά τα μπουφόρ δικαιολογούν να πέσει κατά μεσής της Απλοταριάς μια σιδεριά από ένα μπαλκόνι, στο οποίο είχαν στήριχθει τα τεντόπανα αυτά σκίασης που έχουμε στην Απλοταριά. Δηλαδή θέλω να πω ότι εντάξει, όταν στερεώνονται τεντόπανα δεν βλέπουμε αν κρατάει, αν αντέχει και η σιδεριά. Πού είναι ρε παιδί μου? Την έχει και την παλαιότητά της από ό,τι φαίνεται. Τέλος πάντων, τυχεροί είμαστε που δεν χτύπησε κανείς. Να σας πούμε επίσης ότι σήμερα θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε και με τον αντιδήμαρχο, τον Αργύριτο Γιαμά, διότι θα έχουμε μια πολύ ωραία εκδήλωση και από τα ΚΔΑΠ, με τη συμμετοχή όμως και άλλων οργανισμών του Δήμου, όπως η Φιλαρμονική. Θα μας πει περισσότερο ο Αργύρης Γιαμάς στη συνέχεια της εκπομπής. Επίσης να σας πούμε ότι σήμερα θα έχουμε την δυνατότητα να μιλήσουμε και με τον Μιχάλη Παρλαμά, όχι για θέματα του ΠΑΣΟΚ. Δεν θα μιλήσουμε για θέματα του ΠΑΣΟΚ. Είναι γραμματέας της Δημαρχιακής Επιτροπής, αλλά θα μιλήσει ως επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στον κλάδο του τουρισμού, ο Μιχάλης Παρλαμάς, και έχει να καταθέσει ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετώπισε και ο ίδιος με την εφαρμογή Χίος ΠΑΣ. ΠΑΣ! Μπορεί να πας, αλλά να μην μπορεί να γίνει δεκτή η ψηφιακή σου κάρτα από το ΠΑΣ του δικαιούχου. Γιατί μπορεί στο μεταξύ να έχει αλλάξει το POS και αυτό ενώ δηλώνεται μέχρι που να φτάσει στην πηγή, που είναι το πρόγραμμα που υλοποιείται, μεσολαβούν προφανώς κάποιες μέρες, εβδομάδες, δεν ξέρω, θα μας τα εξηγήσει ο Μιχάλης ο Παρλαμάς, με αποτέλεσμα να έχει δεχθεί πελάτες που έχουν χίος ΠΑΣ και δεν μπορεί να κάνει την ίσπραξη. Και βέβαια το Χίος ΠΑΣ, να θυμίσουμε ότι ήταν για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο. Από 1η του Ιούλη προφανώς δεν θα μπορεί να γίνει δεκτό. Αυτά σε πρώτη φάση. Να πούμε ότι θα έχουμε και συνέχεια σε αυτή την κόντρα που έχει ξεσπάσει για την επιβολή ενός προστίμου για την τήρηση των μέτρων αντιπυρικής προστασίας από την πυροσβεστική στον αντιδήμαρχο Καρδαμήλων. Είχαν γίνει κάποιες αναφορές από τον δήμαρχο στην τελευταία συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής. Ακολούθησε μία απάντηση από την πυροσβεστική υπηρεσία ότι εκείνη εφαρμόζει την νομοθεσία. Σήμερα έχουμε και δηλώσεις του δημάρχου. Θα πούμε περισσότερα κατά την διάρκεια της εκπομπής. Προς το παρόν πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Splash και θα τρελαθώ.

0: Εμείς και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
4: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 22 71 0 20 9 20.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Όπως είπαμε, 30 χρόνια Πανχιακός Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία δεν είναι και λίγα. Πρωτοπόρο το αναπηρικό κίνημα στο νησί μας. Η αλήθεια είναι πως έχει καταφέρει πολλά. Βέβαια, απέχουμε ακόμα από το ιδανικό μιας πολιτισμένης κοινωνίας που σέβεται τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και ενός κράτους που φροντίζει να εφαρμόζεται στην πράξη η ισότητα των πολιτών. Πάμε στην Χριστίνα Παβίτσου που είναι πρόεδρος του Πανχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας πει για το πλαίσιο αυτών των εκδηλώσεων που διοργανώνουν αρχής γενομένης από εκείνες που θα γίνει την Τετάρτη 1η Ιουλίου. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Χριστίνα. Όπως είπες, τριήμερο εκδηλώσεων, 30 χρόνια Παχιακός Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία. Δεν είναι λίγα, είναι πάρα πολλά. Και σε διωξούμε για όχι μόνο άλλα τόσα, αλλά ακόμη πολλά περισσότερα. Ξεκινάμε, όπως είπες, την Τετάρτη 1η Ιουλίου, 7 η ώρα το πρωί, στον Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων. Γιατί οι Άγιοι Ανάργυροι είναι οι προστάτες του σωματείου μας, του συλλόγου μας, οπότε θα τελέσουμε εκεί την πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Όλοι οι πιστοί εννοείται πως μπορούν να προσέλθουν και με μεγάλη μας χαρά και ακολουθούν την ίδια μέρα. Στις 7 η ώρα το απόγευμα είναι η γιορτή των 5 αισθήσεων. Εννοείται 5 αισθήσεις που έχουν οι άνθρωποι. Κάποιοι από εμάς ως άτομα με αναπηρία δεν τις έχουμε, οπότε θέλουμε να τις δοκιμάσουμε, εισαγωγικά να πούμε. Είναι μια μεγάλη γιορτή όπου θα συμμετέχουν σχεδόν 40 πολιτιστικοί σύλλογοι. Θα χορέψουν για μας και επίσης θα υπάρχουν πάγκοι με δέσματα, τοπικά προϊόντα.
1: Μάλιστα.
2: Και της Χίου, και εννοείται ότι θα έχουν, δεν θα είναι μόνο της Χίου, γιατί στους πάγκους θα έχουμε την τιμή να είναι ο Σύλλογος των Κριτών, Μεγαλώνησης, οπότε θα έχει τοπικά κριτικά προϊόντα, κύθρα κομακεδόνες, τα τοπικά τους προϊόντα. Θα είναι μια μεγάλη γιορτή, ένα φεστιβάλ, ας πούμε, γευσυγνωνησίας. Που περικλεί τις αισθήσεις. Ακολουθούμε 4 Ιουλίου 9.30 ώρα το βράδυ το παραδοσιακό χιώτικο πανηγύρι που γίνεται κάθε χρόνο. Πέρσι είχαμε μεγάλη επιτυχία, ευελπιστούμε και φέτος στη στήριξη. Θα είναι με την ορχήστρα του Μαυρίκου Κυριακόπουλου και το catering θα είναι από το Caravel στο λιμανάκι της Αγίας Ερμιώνης. Οπότε και εκεί θα σας περιμένουμε μεγάλη χαρά να διασκεδάσουμε τα 30 μας χρόνια λίγο διαφορετικά.
1: Άρα οι δύο εκδηλώσεις θα είναι αυτή την εβδομάδα, έτσι, Τετάρτη και Σάββατο.
2: Ναι, αλλά η πιο σημαντική μας εκδήλωση θα είναι τέλος του μήνα, 29 Ιουλίου, στο κτήμα Ρίζικο, όπου εκεί θα γιορτάσουμε τα 30 μας χρόνια, 30 χρόνια ψαμαία, 30 χρόνια δράσης και προσφοράς. Εκεί θα δούμε όλη την ιστορία, τι έχει καταφέρει ο Παχιακός από το 1996 μέχρι το 2026, τι έχει κατακτήσει, τι έχει κερδίσει, τα δικαιώματα όλα που ήταν πάντα στο πλευρό των μελών τους και διεκδικούσε. Θα γίνουν σημαντικές βραβεύσεις από το πρώτο διοικητικό συμβούλιο που ίδρυσε τον Παχιακό.
1: Θα έχει και απουσίες δυστυχώς.
2: Ναι. Εννοείται.
1: Θα έχει και απουσίες δυστυχώς.
2: Θα υπάρχουν απουσίες, αλλά δεν πάβουν, θα βραβευτούν οι οικογένειες αυτών των εκλειπώντων. Θα βραβευτούν οι επιστημονικοί συνεργάτες που ήταν όλα αυτά τα χρόνια στο πλευρό του Παχιακού και επίσης οι χορηγοί που με τη στήριξή τους κρατούσαν πάντα ζωντανό και όρθιο το σωματείο μας. Και σε όλες μας τις δράσεις ήταν δίπλα μας. Από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο που μπόρεσε να δώσει ο καθένας. Θα προσπαθήσουμε να μην ξεχάσουμε κανέναν, γιατί όταν προσπαθείς να τους θυμάσαι όλους, πάντα κάτι ξεχνάς και δεν γίνεται επίτηδες.
1: Μάλιστα. Έχετε τώρα και τη δομή, τη γέφυρα εσείς.
2: Φυσικά, το κέντρο, φυσικά άλλο, ένα σημαντικό, άλλο ένα σημαντικό απόκτημα του Παχιακού Συλλόγου στα 30 χρόνια λειτουργίας του. Κατάφερε να φτιάξει το κέντρο διημέρευσης και μερίσιας φροντίδας, τη γέφυρα. Είναι ανοιχτό, έχει ξεκινήσει τη λειτουργία του ή από το 2020 ή από το 2021, ναι. Δεν θυμάμαι ακριβώς, συγχωρέστε με γι' αυτό. Το οποίο και αυτό έχει ανωδική πορεία και πάντα προσπαθούμε να πάμε από το καλό στο καλύτερο.
1: Είναι στα πλάνα σας να δημιουργηθεί και άλλη δομή προς αυτή την κατεύθυνση? Γιατί υπάρχει μία τάση χρηματοδότησης, δηλαδή, τέτοιων δομών, γι' αυτό ρωτώ.
2: Χρηματοδότηση εξαρτάται, γιατί το ΕΣΠΑ τη σταματάει αυτές τις χρηματοδοτήσεις για να φτιαχτούν νέα κέντρα, οπότε πρέπει να βρεις έναν άλλο δρόμο
1: άλλο
2: να μπορέσεις να κάνεις την ανέργεση ενός τέτοιου σημαντικού κτίσματος. Δηλαδή, εμείς τώρα έχουμε το μεικτό κέντρο, τη γέφυρα, ίσως κάποια στιγμή στο μέλλον, δεν είναι στα άμεσα πλάνα μας, δηλαδή δεν έχει τεθεί προς σοβαρή συζήτηση. Εωρείται στον αέρα μία σκέψη, δεν έχει συζητηθεί προς αποφυγή παρεξηγήσεων.
1: Ναι, βλέπουμε ότι γίνονται ανάλογες προσπάθειες και από άλλους συλλόγους. Δηλαδή βλέπουμε το σύλλογο των αυτιστικών. Όλοι μαζί προς την ίδια κατεύθυνση δουλεύετε. Υπάρχει μια εξειδίκευση από άλλους συλλόγους. Είναι ο σύλλογος των ατόμων με νοητική στέρηση που και εκεί έχει γίνει μια σοβαρή δουλειά.
2: Εννοείται.
1: Το θέμα είναι να καλύπτονται οι ανάγκες.
2: Είναι η ανέργεια της έγκυσης του αυτισμού, το σπίτι του αυτισμού, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά είναι αυτό που λέμε, ότι εάν ενεργηθούν όμως μετά τόσες πολλές στέγες, μετά νομίζω ότι αρχίζει και σε εισαγωγικά στουμπώνει.
1: Υπάρχει κορεσμός. Λοιπόν, μένουμε στις εκδηλώσεις σας. Την Τετάρτη πρώτη εκδήλωση και βέβαια...
2: Ξεκινάει από την εκκλησία.
1: Η εκκλησία και το απόγευμα στην πλατεία θα γεμίσει με κόσμο η πλατεία. Επομένως με χορευτές.
2: 40 βολιτιστικοί σύλλογοι δεν είναι λίγοι. Προσπαθήσαμε να τους καλέσουμε όλους. Θέλουμε να αναδείξουμε τη συμπερίληψη. Βασικό στοιχείο και κομμάτι του κινήματος της αναπηρίας, γιατί αν δεν υπάρχει συμπερίληψη, τότε στην ουσία αφήνουμε τους εαυτούς μας απ' έξω.
1: Και ο Παγιακός έχει χορευτικό τμήμα, δεν έχει και ο Παγιακός χορευτικό? Ασχολούνται με
2: χορευτικό,
1: το χορό.
2: Βεβαίως, υπάρχει η ομάδα από τη γέφυρα με χοροδιδάσκαλο την κυρία Ιουλία Τηλινού, όπου και η γέφυρα θα χορέψει.
1: Άρα.
2: Εννοείται πως η εκδήλωση ξεκινάει με, με τμήμα, θα χωριστεί η εκδήλωση σε τομείς. Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο, αν δεν κάνω λάθος. Συγχωρέστε με και πάλι, γιατί...
1: Θα τα δούμε και θα τα απολαύσουμε.
2: Και όλα,
1: Χριστίνα, θα τα δούμε και θα τα απολαύσουμε την Τετάρτη το απόγευμα.
2: Εννοείται.
1: Στην πλατεία.
2: Απλά αυτό που ήθελα να πω είναι ότι τους χορούς θα τους ανοίξουν όλα τα χορευτικά τμήματα των ΑΜΕΑ της Χίου. Δηλαδή θα είναι το χορευτικό τμήμα της γέφυρας, θα είναι το χορευτικό τμήμα του αθλητικού σωματείου των Ιώνων της Χίου, όπου και εκεί έχω την τιμή και χαρά να είμαι μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο. Θα είναι και το χορευτικό τμήμα και της Ανεμόεσας, αλλά και δίπλα του ΕΓΑΝΗ. Όλοι αυτοί οι τέσσερις λόγοι ΑΜΕΑ θα χορέψουν, θα ανοίξουν μάλλον τη γιορτή των 5 αισθήσεων.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ναι,
1: καλή δύναμη.
2: Να είστε καλά, σας περιμένουμε.
1: Μια χαρά. Λοιπόν, πάμε στο Sky για τις ειδήσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο. Τίτλοι τοπικών ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
3: Επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη του νοικοκυριού. Ποινή φυλάκισης 10 μηνών επιβλήθηκε σε 3 στελέχη της εταιρείας Αττικές Διαδρομές για το πρωτοφανές κυκλοφοριακό χάος που σημειώθηκε τον Ιανουάριο του 2022 στην Αττική Οδό, όταν χιλιάδες οδηγοί εγκλωβίστηκαν για ώρες στον αυτοκινητόδρομο λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας Ελπίδα. Το δικαστήριο έκρινε ενόχους στους 3 κατηγορούμενους για διατάραξη ασφάλειας συγκοινωνιών σε βαθμό πλημελήματος, στους οποίους και αναγνώρισε το ελαφρυντικό του πρώτερου συνομουβίου, αλλά όχι αυτό της ειλικρινού Ουκρανούς μεταμέλειας. Αντιθέτως, αθώθηκαν οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι, ένα τέλεχος της εταιρείας Αττικές Διαδρομές και δύο στελέχη της εταιρείας Αττική Οδός. Το δικαστήριο έκανε δεκτή την πρόταση του εισαγγελέα να διαβιβαστούν τα πρακτικά της δίκης στην εισαγγελία, ώστε να ελεγχθεί αν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις από τον τότε διευθυντή της Τροχέας Αττικής και τον τότε διοικητή της Τροχέας αρμόδιο για την Αττική. Περιουσιακά στοιχεία αξίας 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων δεσμευμένα στο Κατάρ θα αποδεσμευθούν βάσει της συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, όπως μετέδωσαν σήμερα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Πηγή με γνώση των συνομιλιών ανέφερε στο Reuters ότι οι τεχνικές ομάδες του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτείων που εργάζονται για την εφαρμογή ενός μνημονίου κατανόησης αναμένεται να συναντηθούν στην Ντόχα τις επόμενες ημέρες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν θα αναστείλουν αμοιβαία τις επιθέσεις τους και θα συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις τους παρά την επανέναρξη των εχθροπραξιών τις τελευταίες ημέρες, επιβεβαίωσε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων Αμερικανός αξιωματούχος. Μάχη με το χρόνο δίνουν για 5ο 24ωρο τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα, εντοπίζοντας ακόμη ζωντανούς ανθρώπους κάτω από τα ερείπια μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα την περασμένη Τετάρτη. Ο αριθμός των θυμάτων πλησιάζει τους 1.500, ενώ οι αγνοούμενοι, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, είναι περίπου 50.000. Η προσωρινή πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες δήλωσε ότι 33 άτομα ανασύρθηκαν ζωντανά από τα ερείπια κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου της χώρας ανέφερε ότι ο αριθμός των κτηρίων που έχουν υποστεί ζημιές ή κατέρευσαν ανέρχεται σε 774. Την ίδια στιγμή αντιδράσεις προκαλεί βίντεο που φέρεται να δείχνει τον Υπουργό Εσωτερικών και Δικαιοσύνης της χώρας να παρεμποδίζει την πρόσβαση στα συντρίμμια σε Αμερικανούς διασώστες στην πόλη Λαγκουάιρα. Αντίδραση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών μετά την κίνηση της Ισραηλινής κυβέρνησης, η οποία ομόφωνα ενέκρινε την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, έναν όρο που απορρίπτει η Άγκυρα. Η Ισραηλινή κυβέρνηση, η οποία συστηματικά έχει διώξει τον Παλαιστινιακό λαό μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου και που τώρα δικάζεται ενώπιον

0: Αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος ανέλαβε την υπόθεση έκρηξης τα ξημερώματα έξω από επιχείρηση ενοικιάσεων αυτοκινήτων στα Πατήσια, που προκάλεσε ζημιά στην τζαμαρία της επιχείρησης καθώς και σε ένα σταθμευμένο όχημα της εταιρείας. Οι δράστες χρησιμοποίησαν εκρηκτική ύλη με βραδύκαυστο φυτίλι με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μικρός κρατήρας στο σημείο.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, το γκολ του Εουστάκιου στις καθυστερήσεις έδωσε την νίκη στον Καναδά με 1-0 επί της Νοτιού Αφρικής και ταυτόχρονα την πρόκριση στη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Επόμενος αντίπαλος για τους διοργανωτές θα είναι η ομάδα που θα προκριθεί από το ζευγάρι Ολλανδία-Μαρόκο. Με 2 αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε το Μουντιάλ. Στις 8 η Βραζιλία αντιμετωπίζει την Ιαπωνία και στις 11.30 το βράδυ αναμετρώνται Γερμανία-Παραγουάη. Επίσημη έρευνα διέταξε ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας για τους λόγους πίσω από την απογοητευτική απόδοση της ομάδας στο Μουντιάλ. Παραιτήθηκε ο προπονητής, ο οποίος ζήτησε συγγνώμη από τους φιλάθλους και δήλωσε ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνος. Ο Τζορτζ Ράσελ ήταν ο μεγάλος νικητής στο Grand Prix της Αυστρίας. Ο πιλότος της Mercedes άντεξε την πίεση που του άσκησε ο Max Verstappen και άφησε τον Ολλανδό στη δεύτερη θέση, ενώ το βάρθρο συμπλήρωσε ο Κίμι Αντωνέλη επίσης με Mercedes.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ, θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ,
3: θα έρθω από μένα.
4: Αμέ,
3: ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ, τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
6: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
7: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν αίθριος καιρός και θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά έως 37. Στα νησιά έως 31 με 34 βαθμούς. Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Τετάρτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα. Αν δεν μπορώ να κάνω
9: Κιος Ράδιο Αλήθεια.

τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά

0: και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε, ανακαινίζετε, φεύγετε για μεγάλο διάστημα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. Μάι Μετακόμιση Χίος, η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. Μάι Μετακόμιση Χίος, χώρος για όσα έχουν αξία.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 2270 22-242 και 69-44-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 29 Ιουνίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, αντιστράτηγος Γιώργος Κωστίδης, πραγματοποίησε το Σαββατοκύριακο επίσκεψη στην περιοχή ευθύνης της 96 ΑΦΤΕ, επισκεπτόμενος επιτηρικά φυλάκια. Παρευρέθηκε επίσης στις επετειακές εκδηλώσεις για την 22η επέτειο του Ολοκαυτώματος των Ψαρών ως εκπρόσωπος του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, στρατηγού Δημήτριου Χούπη. Δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τη ζούγκλα στον χώρο του δημόσιου κταίου και θεωρώντας ότι το δημόσιο πρέπει πρώτο να δίνει το παράδειγμα, η αλήθεια ζητά από την πυροσβεστική υπηρεσία να εφαρμοστεί ο νόμος και για την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, επιβάλλοντας εκτός του Δημοχείου και το αντίστοιχο πρόστιμο στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Αναβολή. Αυτή τη φορά για τις 11 Ιανουαρίου του 2027 ζήτησαν και έλαβαν σήμερα από το δικαστήριο οι Επτάρου και Τατζίδες που κατηγορούνται για το ατύχημα που έγινε στις 5 Απριλίου κατά την κατασκευή ρουκετών, στο οποίο μάλιστα οι περισσότεροι ήταν εγκαυματίες, με 4 άτομα να νοσηλεύονται αρχικά στο νοσοκομείο Χίου με εγκαύματα δευτέρου βαθμού, ενώ μετά κάποιοι εξ αυτών διακομίστηκαν για νοσηλεία και στο Θριάσιο. Οι ρουκετατζίδες κατηγορούνται σε βαθμό πλημελήματος για εμπρισμό από αμέλεια. Ανακοινώθηκαν από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τα ονόματα των πρώτων κατά σειρά επιτυχίας εξετάσεις για την είσοδο ΑΕΗ στον νομό μας. Αυτά δημοσιεύονται και στην εφημερίδα Αλήθεια. Νέο μάντρωμα πεζοδρομίου μετά από εκείνο της Βενιζέλου, που είναι θέμα χρόνου να σκοτώσει άνθρωπο και σίγουρα θα σκοτώσει οικονομικά τον έμπορο Νίκο Μυριστή, έγινε από το Δήμο Χίου μετά την απλοταριά πριν τη στροφή της προς την οδό Καλαμπόκα. Κάγκελο που συγκρατούσε τέντες στην απλοταριά ξεκόλλησε και βρέθηκε στη μέση του πεζόδρομου της απλοταριάς. Ευτυχώς αυτό έγινε τη νύχτα της Κυριακής και δεν θρηνήσαμε άνθρωπο. Υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών κατηγορία 3 για σήμερα Δευτέρα σε Χίο και Ψαρά, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Γυναικολόγος από το Βοστάνιο, το νοσοκομείο της γειτονικής μας Λέσβου, καλύπτει αυτές τις μέρες την καινή θέση ενός τρίτου γυναικολόγου που απαιτείται για τη λειτουργία της μαιευτικής κλινικής του νοσοκομείου Χίου. Η Διεύθυνση του Πειραματικού Λυκείου ενημερώνει τους γονείς και κηδεμόνες καθώς και τους μαθητές που ενδιαφέρονται να φοιτήσουν στην πρώτη τάξη του σχολείου κατά το σχολικό έτος 2026-2027 ότι θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση για την πλήρωση των διαθέσιμων θέσεων φοίτησης. Την Κυριακή 5 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στα μεστά στο ιατρείο του χωριού από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τρίτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, κέντρο υγείας Πυργίου, Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα, Κεραία Βόνταφων, Θερμοκήπιο Χαλιά. Την 5η 2 Ιουλίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Πυργί, κέντρο υγείας Πυργίου, Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα, Κεραία Βόνταφων, Θερμοκήπιο Χαλιά, Καρίντα, Κατοφανά, Αντλιοστάσιο Λινάρα Ολύμπων και Αντλιοστάσιο Αγίας Μαρίνας. Επίσης την 5η στα Ψαρά από τις 8 και μισή το πρωί έως στις 2 και μισή το μεσημέρι. Το Σάββατο 4 Ιουλίου 11 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι, περιοχή Λιμεναρχείου, Τελωνίου και αίθουσα ελέγχου διαβατηρίων. Η ΔΕΙΑΧ ενημερώνει ότι στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου με τίτλο Δίκτυα Αποχέτευσης Κάμπου θα εκτελούνται εργασίες εξκαφών επί της οδού 25 Μαρτίου πλησίων του ξυλεμπορικού Ξενάκη έως πλησίων του εργοστασίου Χειμών Χίου έως και τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Το πρόγραμμα ψεκασμών για το Δάκο είναι το εξής: αύριο Τρίτη σε Μεστά, Ολύμπους, Πυργή, Αρμόλια, Νενιτούρια, Χάλανδρα, Αφροδίσια. Την Τετάρτη 1η Ιουλίου Καλαμωτή, Ελάτα, Λυθή, Βέσα, Κέραμος, Λεπτόποδα. 5η 2 Ιουλίου Πατρικά, Φλάτσια, Βουνό, Κινή, Βολουσός, Πυραμά, Παρπαριά, Παρασκευή 3 Ιουλίου. Σενένητα, Καταράκτη, Παγίδα, Σιδηρούντας, Παρτούντα, Φυτάκι, Πουργές, Διευχά, Κατάβαση. Σάββατο 4 Ιουλίου έξω διδήμα, μέσα διδήμα, Μυρμήγκη, Θολό ποτάμι, Πιτιό, Αμάδες και Καρδάμιλα. Το πολυκατάστημα Πηξίδα, ο μορφωτικός σύνδεσμος Βαρβασίου Χίου Βιβλιοθήκη ο Φάρος, η Άρτεων Εκδοτική και ο συγγραφέας Παναγιώτης Δημητρόπουλος θα παρουσιάσουν το νέο του βιβλίο με τίτλο «Τα χάρτινα σπίτια» σήμερα 7 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων Φάρου Βαρβασίου, Συνοδό Καραμανή 12. Και σήμερα Δευτέρα 9 το βράδυ η θεατρική ομάδα Βλέα του φιλοπρόδου Μίλου Βροντάδου δίνει παράσταση στον ΦΟΒ με το έργο «Και το παραμύθι δεν τελείωσε» του μεξικανού συγγραφέα Όντιν Ντουπέιρον σε σκηνοθεσία Νίτσας Κλουβά. Ο σύνδεσμος κυρίων Περιθάλψος Απόρων Ασθενών Χίου καλεί τα μέλη του συνδέσμου σήμερα Δευτέρα 6.30 το απόγευμα στην ενοριακή αίθουσα του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννη Θεολόγου σε γενική συνέλευση με αρχαιρεσίες για εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου. Με κάθε θρησκευτική λαμπρότητα θα τιμηθεί και φέτος η ορθή του πρωτοκορυφαίου Αποστόλου Παύλου. Σήμερα Δευτέρα 7 το απόγευμα στην πλατεία Ναυτοσύνη Συνουσών όπου θα τελεστεί μέγας αρχιερατικός εσπερινός. Στα μέσα του Ιούνιου έκλεισε τις πύλες της η ομαδική έκθεση των πολιτιστικών εργαστηρίων του Μυρίου. Για όσους δεν είχαν την ευκαιρία να την επισκεφθούν, η εκπομπή «Η επικαιρότητα με άλλο μάτι» στην Αλήθεια TV σήμερα Δευτέρα 8 το βράδυ και τα μεσάνυχτα και αύριο Τρίτη 4 το απόγευμα μας ξαναγεί. Η Παιδική Χοροδία παρουσιάζει την καλοκαιρινή της παράσταση με τίτλο «Ταξίδι στη Μεσόγειο» αύριο Τρίτη 7.30 το απόγευμα στον προαύλιο χώρο του Ναυτικού Μουσείου. Η φιλόπτωχος αδελφότητα κυριών και νεανίδων Βροντάδου Λιβαδίων Χίου σας προσκαλεί σε καφέ παγωτό την 5η 2 Ιουλίου 7 το απόγευμα στην πλατεία του Αφανή Ναύτη Βροντάδου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λαγκάδας Ιγιδιάντα διοργανώνει συναυλία της χοροδίας του την Τετάρτη 1η Ιουλίου 8.30 το βράδυ με τίτλο «Θα μεταλάβουμε νερό θαλασσινό» στο χώρο του γηπέδου μπάσκετ στην Αγία Ειρήνη. Με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων του Παχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία, ο Σύλλογος διοργανώνει φέτος ένα ξεχωριστό φεστιβάλ με τίτλο «Γιορτή των 5 Στήσεων» από την Τετάρτη 1η Ιουλίου 7 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα, με στόχο την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και των αυθεντικών προϊόντων του νησιού μας. Η χοροδία Χίου παρουσιάζει μια βραδιά γεμάτη ήχους, εικόνες και τραγούδια από την εποχή που το ραδιόφωνο ήταν η καρδιά κάθε σπιτιού. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Η μουσικοθεατρική παράσταση «Νύχτα ραδιοφώνου» σε διεύθυνση Φέδρας Γιαννέλου και σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη μας ταξιδεύει στις δεκαετίες του 1960 και 1970. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατέμφθηση με ένταση 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 28 έως 37 βαθμούς και η υγρασία από 21 έως 45%. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 26 έως 38 βαθμούς και η υγρασία από 19 έως 58%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στο Καρπενήσι. Είναι ο ιδανικός προορισμός για απόδραση. Αν είσαι εξερευνητής και σου αρέσουν οι βόλτες στη φύση, τα υπέροχα φαράγγια, οι ενδιαφέρουσες outdoor δραστηριότητες και τα παραδοσιακά χωριά, το Καρπενήσι είναι αυτό που ψάχνεις. Εκτός από τα περιπατητικά μονοπάτια, το φαράγγι πάντα βρέχει είναι αναμφισβήτητα από τα πιο δημοφιλή μέρη της Ευρυτανίας. Και επειδή πολλές δραστηριότητες στη φύση τελειώνουν πάντα με ένα καλό γεύμα, απόλαυσε τις υπέροχες τοπικές γεύσεις στο Καρπενήσι στις παραδοσιακές ταβέρνες της περιοχής. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
2: Και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
7: Κλιματική αλλαγή.
8: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
9: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
10: Κίος Ράδιο Αλήθεια

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι με τους χιωτικούς ραδιοπαλμούς, 31 λεπτά μετά τις 12. Ήθιστε την καλοκαιρινή περίοδο να έχουμε και ένα πιο πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων και προς το τέλος του Ιούνιου που ολοκληρώνονται και διάφορες δράσεις, ακόμη και εκπαιδευτικές, έχουμε ή κάποιες άλλες ξεκινούν, έχουμε και παρουσιάσεις που έχουν ενδιαφέρον και για τους μικρότερους ηλικιακά. Μία τέτοια είναι η εκδήλωση που θα γίνει στο Καστρομινά την Τετάρτη το απόγευμα. Ο αντιδήμαρχος ο Αργύρης ο Γιαμάς είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας πει περισσότερες λεπτομέρειες και να δούμε αν αφορά και τα παιδιά τα δικά σας και εσάς που μας ακούτε λέω στο σπίτι ή στο αυτοκίνητο και έχετε παιδιά που είναι μέχρι και 12 ετών περίπου, κύριε Γιαμά. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας. Ναι, πιάνει όλες τις ηλικίες. Εγώ θα έλεγα από 3-4 μέχρι 103-104, όσοι αισθάνονται παιδιά.
0: Ωραία.
1: Να δώσουμε αυτή την πινελιά. Κυρίως να πούμε ότι είναι παιδιά από έτσι 4 χρονών μέχρι 15-16. Και φέτος είναι η τρίτη χρονιά που το διοργανώνουμε με τις δομές του Δήμου, με τα ΓΔΑΠ και ΓΔΑΠ ΑΜΕΑ του Δήμου, στην διοργάνωση με τον ΟΑΕΔ, τη ΔΥΠΑ. Mm-hmm. Και να πούμε ότι θα έχει πολλά διαδραστικά παιχνίδια πάντα, όπως και τις προηγούμενες χρονιές. Η είσοδος εννοείται ότι θα είναι δωρεάν. Θα υπάρχει photo booth, θα υπάρχει photo painting, θα γίνει εκδήλωση με καραγκιόζι, θα συμμετάσχει η φιλαρμονική της η παιδική καραντίνα. Θα έχουμε μουσικοχορευτικά από τα ΓΔΑΠ μας. Γενικά θα είναι ένα ωραίο διαδραστικό απόγευμα γεμάτο με εκδηλώσεις για τα παιδιά σε έναν χώρο του Καστρομινά όπου ενδείκνυται για τέτοιου τύπου εκδηλώσεις και γι' αυτό το λόγο έχουμε μπει τώρα σε μια διαδικασία ανακατασκευής του χώρου. Θα δείτε εκτελούνται αρκετά έργα που θα μας βοηθήσουν από του χρόνου, δεν προλάβαμε φέτος, να έχουμε ακόμα καλύτερη εμφάνιση σε αυτή τη γιορτή για τα παιδιά μας.
0: Να δημιουργηθούν δηλαδή κάποια στάντ, κάποιοι χώροι που να έχουν ένα πιο μόνιμο χαρακτήρα, αυτό μας λέτε.
1: Ναι, είναι στο χώρο του Καστρομινά αυτή τη στιγμή εκτελούνται έργα για δύο παιδικές χαρές μέσα, καθώς επίσης και περιηγητική διαδρομή.
0: Είναι
1: η διάρκεια της εκτέλεσης στο συγκεκριμένο έργο, γιατί όπως είπαμε καλώς έγινε, αλλά μπορεί να εμπλουτιστεί ακόμα παραπάνω. Είναι ένας πυρήνας, έτσι, ένα μέρος που είναι πολύ κοντά στην πόλη και εκτός το θέατρο που σίγουρα παρέχει πάρα πολλά, πρέπει να εκμεταλλευτούμε και τον περιβάλλοντα χώρο όπου είναι πάρα πολύ ωραίος για δίπλα στην πόλη.
0: Μάλιστα, θα μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες σε ένα πολύ μεγάλο τμήμα, δηλαδή από εκεί έχει πολλές γειτονιές που στερούνται τέτοιων υποδομών, έτσι.
1: Ναι,
0: και το Βαρβάς, η πυκνοδομημένη περιοχή που είναι κοντά, και ο Άγιος Σπυρίδωνας από εκεί. Ναι.
1: Και με αποσυμπιεστεί και η Φάρκινα.
0: Ναι. Ναι.
1: Που γνωρίζαμε εμείς που μεγαλώσαμε εκεί και πηγαίναμε σε ένα ποταμό μόνο, αλλά ήταν από πάντα η συγκεκριμένη περιοχή, ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο περιβόλι. Επειδή έχουμε μεγαλώσει σε αυτή τη γειτονιά, ήταν από παλιά πριν περάσει ο περιφερειακός δρόμος, ένα ειλικρινά πολύ ωραίο περιβόλι. Αυτή τη στιγμή πηγαίνουμε να το κάνουμε και σαν παιδότοπο με τις παιδικές χαρές, αλλά και να εμπλουτιστεί η όλη με διαδρομές μέσα και λοιπά, να έχει δηλαδή να είναι ένα θεματικό πάνω.
0: Του χρόνου το βλέπετε αυτό να τελειώνει, λέτε.
1: Αυτά εκτελούνται φέτος, θα τελειώσουν φέτος, αλλά θα μπορούμε να, για την συγκεκριμένη γιορτή θα το αξιοποιήσουμε του χρόνου.
0: Ωραία. Οι δράσεις που θα έχετε περιλαμβάνουν νομίζω και κεράσματα, αν θυμάμαι καλά, από προηγούμενες
1: αναφορές
0: και συμμετέχουν και ενεργά και τα τμήματα, όπως είπατε, της ΔΥΠΑ με τους σπουδαστές.
1: Ακριβώς.
0: Εκεί.
1: Θα είναι το τμήμα μαγειρικής της ΔΥΠΑ, όπου πάντα μας βοηθάει και μας δροσίζει, να το πούμε μέχρι εκεί.
0: Είναι και δύσκολες μέρες με υψηλές θερμοκρασίες αυτές.
1: Ακριβώς. Θα έχουμε παροχή νερών, χυμών. Για όλα αυτά έχουμε φροντίσει να είναι ένα ευχάριστο απόγευμα για μικρούς και μεγάλους, χωρίς να επιβαρύνουμε τους γονείς. εμείς. Είναι μια προσφορά του Δήμου μας, μια προσφορά που νομίζουμε ότι πρέπει να την έχουν οι δημότες μας.
0: Κύριε Γιαμά, να σας ρωτήσω κάτι άλλο με την ευκαιρία που σας έχω στο τηλέφωνο. Με τις εγγραφές του παιδικού σταθμού, τι γίνεται, πού βρισκόμαστε?
1: Ναι, θα σας πω τώρα, να κλείσω μόνο ότι η συγκεκριμένη γιορτή είναι, όπως είπαμε, την Τετάρτη μεθαύριο, 1η Ιουλίου. Mm-hmm. Θα ξεκινήσει από τις 6 ώρα το απόγευμα και θα διαρκέσει μέχρι τις 9.30, υπολογίζουμε, που θα κλείσει η Φιλαρμονική με τον Καραγιώση. Mm-hmm. Τώρα, όσον αφορά για τις εγγραφές στους παιδικούς σταθμούς, δυστυχώς, όπως και πέρσι, είμαστε στην αναμονή του να ανοίξει το πρόγραμμα από την ΕΤΑ. Είναι κάτι που μας δυσκολεύει, γιατί και πέρσι άνοιξε το πρόγραμμα γύρω στα μέσα Ιουλίου, έβγαλε αποτελέσματα τέλη Αυγούστου με 2 Σεπτέμβριο, αν θυμάμαι καλά, και κληθήκαμε μέσα σε 9 μέρες να ανοίξουμε τους παιδικούς μας σταθμούς και να κάνουμε τη διαδικασία των εγγραφών. Να πούμε ότι έχουμε κάνει όλες τις ενέργειες εμείς για να είμαστε έτοιμοι, αλλά θα θέλαμε από το Υπουργείο, από την ΕΤΑ βασικά, να μας συντομεύσει αυτή τη διαδικασία, γιατί καταλαβαίνετε ότι φέρουμε τις ανάγκες των γονέων να μας αφήσουν τα παιδιά τους, αλλά και εμείς χρειαζόμαστε κάποιο χρόνο. Δεν μας βοηθάει η ΕΤΑ, δυστυχώς, αυτό να το πω σαν παράπονο μόνο.
0: Το πρόβλημα είναι πρακτικό, δηλαδή, για τις εγγραφές? Δεν μπορεί να ολοκληρωθεί αυτό το γραφειοκρατικό κομμάτι?
1: Ναι. Ναι, τη στιγμή που βγάζει αποτελέσματα η ΕΤΑ, αν το κάνει όπως πέρσι 2 του Σεπτέμβρη, δεν έχουμε το διάστημα εμείς να οργανώσουμε τα τμήματα. Καταλαβαίνετε ότι πρέπει να χωριστούν ηλικιακά. Πρώτα ο Θεός, θα έχουμε πάλι 500 παιδιά στις 10 δομές μας. Δεν είναι να κάπου μια οργάνωση των 20-30 παιδιών. Είναι 10 διαφορετικές δομές που έχουν τις δυσκολίες τους. Αν βάλουμε και τα ΚΔΑΠ, μιλάμε για συνολικά διαχείριση 700 παιδιών.
0: Μάλιστα. Ωραία. Δεν ξέρω αν θα αλλάξει κάτι. Θα είμαστε σε επαφή να μας πείτε αν θα αλλάξει κάτι.
1: Εμείς
0: φαίνεται
1: είμαστε
0: ότι είμαστε
1: πάντα
0: της τελευταίας στιγμής, δυστυχώς.
1: Ακριβώς. Εμείς είμαστε πάντα έτοιμοι. Περιμένουμε αυτό το κάτι παραπάνω, ίσως από την ΕΤΑ. Εντάξει. Όσο και δύσκολα και να είναι, θα τα απεξέλθουμε και σε αυτό το κομμάτι. Προς το παρόν, να ευχαριστηθούν τα παιδιά μας, να ευχαριστηθούν οι γονείς, να έρθουν να διασκεδάσουμε όλοι μαζί.
0: Σας
1: περιμένουμε και τσάντ.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρεται υπηρεσία security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
5: Ο κορυφαίος συγγραφέας 12 βιβλίων, Ισίδρος Ζουργός, είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος.
6: Έχει μια σημασία, γιατί είναι αλλιώς να κερδίζεις το ψωμί σου με κούραση, βέβαια, μέσα από τα παιδιά, με τη συναναστροφή, από το να είσαι, για παράδειγμα, ξέρω εγώ, στο ταμείο μιας τράπεζας. Να ξεκινάει η εργάσιμη εβδομάδα και να έχεις κάποια παιδιά που σου εκμυστηρεύονται τι όνειρο είδανε το προηγούμενο βράδυ, να το μοιράζονται μαζί σου, από το να ακούς, παράδειγμα, τις γκρίνιες μιας μεγάλης ουράς σε ένα ταμείο. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στο νησί. Εκείνο το οποίο έχεις ως πρώτη εντύπωση είναι προφανώς το βάρος της ιστορίας, έτσι, και η γοητεία της ιστορίας ταυτόχρονα, το οποίο αποτυπώνεται κυρίως στην αρχιτεκτονική.
7: Κύος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Χίος πας. Πας. Πας να το εφαρμόσεις όμως και να πάρεις την επιδότηση αν είσαι δικαιούχος. Υπάρχουν προβλήματα στην εφαρμογή. Από ό,τι φαίνεται υπάρχουν προβλήματα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, τις οποίες θα μας εξηγήσει τώρα ο Μιχάλης Παρλαμάς, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο οποίος δραστηριοποιείται στο χώρο της διαμονής. Έτσι δεν είναι, κύριε Παρλαμά? Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας, ναι. Διατηρώ ένα κατάλημα μικρό στον καρφά της Χίου, στον πολύπαθο καρφά που όλο προβλήματα έχουμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει κουντρουβαλούμε και προσπαθούμε να επιβιώσουμε.
0: Για πείτε μας τώρα τι έγινε, γιατί δεν έχουμε και εικόνα συνολική τελικά αν έχουν εκμεταλλευτεί αρκετοί τα χίοσπα στην περίοδο Μαΐου-Ιουνίου.
1: Ωραία, ακούστε να δείτε. Το χίοσπα εκδόθηκε τον περασμένο μήνα στους δικαιούχους. Στην διαδικασία αυτή ο δικαιούχος είχε υποβάλει τις αιτήσεις, τέλος πάντων ό,τι ήταν να υποβάλει, ναι, και επιβραβευόταν με το 300 που τους έδινε μια κάρτα προφορτισμένη, προπληρωμένη με λίγα λόγια, η οποία την εκδίδει μια εταιρεία, η Snap, μια τράπεζα ψηφιακή στην ουσία, στους δικαιούχους και το παίρνουν στο κινητό τους σαν ψηφιακή κάρτα. Δεν γίνεται κατάθεση στο λογαριασμό και θα σας πω γιατί. Διότι έπρεπε να υπάρχει ταυτόσιμο το άφημί της επιχείρησης, να είναι ντόπια και να μπορούν να τα ξοδέψουν μόνο εδώ. Δεν ήταν σαν με το Fuel Pass που όπου και να σου να τα πλήρωνες. Μπορούσες μόνο στοιχείο. Το πρώτο φάουλ στην όλη υπόθεση είναι το γνωστό ότι δεν περιορίστηκε στο λόγο που ξεκίνησε αυτή η διαδικασία του Χίος Πας να είναι αμανή πας, δηλαδή να το ξοδέψουμε πάνω στην αμανή ή αν θέλεις στις περιοχές όπως και στον Κάμπο που είχαν χτυπηθεί άγρια από τις πυρκαγιές πέρσι, yeah, και υπήρχε μια υποτίθεται κρατική αρρωγή για να τους βοηθήσουν σε αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά στο διατάφτα τώρα. Το Χίος Πας λοιπόν μπορούσε κανείς, ο δικαιούχος, να το ξοδέψει μόνο εδώ στοιχείο σε επιχειρήσεις οι οποίες είναι συμβεβλημένες στο ΚΑΒ, διαμονή δηλαδή στην ουσία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, ξενοδοχεία, τέτοια πράγματα, εστιατόρια, καφετέριες. Όσοι είχαν λοιπόν συμβληθεί, ήταν αυτόματη η διαδικασία, το αφημί σου, η επιχείρησή σου, δόη Χίου, είσαι συμβεβλημένος σαν επιχείρηση, δικαιούται ο άλλος με βάση την ΚΑΒ να ξοδέψει τα λεφτά πάνω. Αυτά μέχρι τις 15 του περασμένου μήνα έπρεπε οι εταιρείες που διαχειρίζεται τα POS για λογαριασμό των τραπεζών από τη μεριά των επιχειρήσεων, τώρα ομιλώ, ναι, έπρεπε να ενημερώσουν τον GOV για τις επιχειρήσεις, τα τερματικά τους, τα POS τους, ναι, τους κωδικούς τους. Mm-hmm. Στείλανε λοιπόν μια λίστα η κάθε εταιρεία, κάθε τράπεζα με την ουσία. Η λίστα αυτή έφυγε, πήγε στον GOV και καταχωρήθηκαν τα POS τα οποία ήταν συμβεβλημένα.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν ασχολήθηκα περαιτέρω διότι έλεγξαν η επιχείρησή μου είναι καλώς συμβεβλημένη μέσω του GOV, μου έβγαζε ότι είναι συμβεβλημένη. Στη συνέχεια όμως έπαθε μια βλάβη το POS μου και έπρεπε να το αλλάξω. Αρχές του μήνα λοιπόν το άλλαξα, δηλαδή Ιούνιο πια το άλλαξα. Τι έχει γίνει τώρα, τελευταία μέρα, αύριο λίγη το Χίος Πας. Εγώ έχω δύο πελάτες που έχουν Χίος Πας. Το δικό μου τερματικό από την εταιρεία η οποία το διαχειρίζεται δεν έχει δηλωθεί, το καινούριο τερματικό δεν έχει δηλωθεί στο GOV ως τερματικό το οποίο μπορεί να γίνει η συναλλαγή, παρόλο που η επιχείρησή μου είναι συμβεβλημένη.
0: Ναι.
1: Οι πελάτες μου στις μία η ώρα, σε λίγη ώρα, θα πρέπει να φύγουν να πάνε να προλάβουν το αεροπλάνο τους και δεν έχω πληρωθεί εγώ 480 ευρώ τη διαμονή τους.
0: Mm.
1: Ποια είναι μόνο, δεν είναι η καταγγελία μου, δεν είναι μόνο στο πρόβλημα που έχω εγώ. Λέω εγώ με το φτωχό μου το μυαλό. Η κυβερνησάρα μας, ο Νότσο Μηταράκης, ο οποίος επέρεται και ό,τι θεωρεί ότι είναι καλό το παίρνει πάνω του και προσωπικά, δεν έπρεπε να έχει τον έλεγχο να βρίσκεται πάνω από την διαδικασία να δει ότι εκτελείται σωστά? Ένα. Οι εταιρείες οι οποίες αναλαμβάνουν τη διαδικασία από άποψη λογιστικής τεχνικής πλευράς δεν πρέπει να ήταν άρτιες και πάνω στο ζήτημα να δουν οποιαδήποτε αλλαγή? Δεν είναι δυνατόν, γιατί δεν είμαι εγώ μόνο που έχω το πρόβλημα, είναι πληθώρα επιχειρήσεις στοιχείο 10, 20, 30, δεν ξέρω πόσες είναι ακριβώς, έχω διαπιστώσει τουλάχιστον 15, οι οποίες έχουν αλλάξει χωρίς να ευθύνονται το πώς τους κάηκε, δεν λειτουργούσε σωστά. Εμένα το συγκεκριμένο το δικό μου πώς δεν αναβαθμιζόταν πια, ήταν παλιό και έπρεπε να αλλάχτεί. Δεν φθινόμαστε εμείς που δεν μπορούμε εμείς να πάρουμε τα χρήματά μας? Δεν έπρεπε η εταιρεία λοιπόν που επιλέχθηκε να μπορέσει να κάνει αυτή τη διαδικασία που έχει οριστεί να κάνει από το κράτος μας. Δεν υπάρχει υπεύθυνος πουθενά που να δει πώς πάει αυτό το πράγμα. Μόνο μπορούμε να βγαίνουμε στα κανάλια ο κύριος Μηταράκης προσωπικά, αλλά και η κυβέρνηση, και να λέει «Να, εγώ σας βοήθησα, να, εγώ το έκανα».
0: Τι γίνεται, κύριε Παρλαμά, μας λέτε ότι μπορεί να χάσετε τα λεφτά αυτά?
1: Προφανώς, έχω σπάσει τα τηλέφωνα από την Παρασκευή το απόγευμα. Καταρχάς,
0: οι άνθρωποι από την πλευρά τους, οι πελάτες, έχουν δίκιο. Δηλαδή, σου λέει, εγώ ήρθα, εκμεταλλεύτηκα το χείο σπάς.
1: Ναι, προφανώς. Το τυράκι ήτανε. Υποτίθεται ότι το κάνανε αυτό για να γίνει η ελκυστική ηχείος, να επιδοτηθεί ο πληθυσμός.
0: Εγώ δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο δεν γίνεται αυτόματα αυτή η καταχώρηση των δεδομένων. Υποτίθεται ότι είμαστε στην εποχή της ψηφιακής διακυβέρνησης.
1: Γιατί είναι
0: δηλαδή η εταιρεία που έχει αναλάβει την διαχείριση των POS, εκείνη καθυστέρησε, εκείνη ευθύνεται.
1: Ναι, η εταιρεία η δική μου, αλλά επειδή έχω διαπιστώσει και ότι είναι και από άλλες εταιρείες, η κάθε τράπεζα έχει δική της συνεργάτηδα, εταιρεία η οποία αναλαμβάνει αυτή τη διαδικασία, και άλλες εταιρείες. Δηλαδή αυτοί στείλανε μια λίστα όταν τους ζητήθηκε από το κράτος, στείλτε τη λίστα.
0: Αλλά μετά δεν επανήλθαν. Δεν επανήλθαν μετά από τη στιγμή.
1: Όχι, δεν ασχολήθηκε κανένας μετά. Όλα καλώς βγαίνουν. Έτσι ακριβώς όπως κάνουμε στράτσα πάτσα το αεροδρόμιο, στράτσα πάτσα το φράγμα κόρης γεφύρης. Όλα στράτσα πάτσα γίνονται και στο πόδι. Αυτό όμως πλέον για τον Έλληνα πολίτη κοστίζει. Κοστίζει πια να είμαστε με μπακαλοτεύτερα. Κοστίζει πια σε εμάς τους φορολογούμενους, οι οποίοι έχουμε χάσει κάθε εμπιστοσύνη στο κράτος μας. Κοστίζει λεφτά. Δεν βγάζουμε λεφτά, μας ζητάνε λεφτά και δεν μπορούμε να επιβιώσουμε. Αυτό είναι το νόημα της υπόθεσης.
0: Εσάς πόσοι σας ήρθαν με το χείο σπάς αυτό το διάστημα?
1: Οι δύο πελάτες μου ήρθαν και οι δύο προφανώς.
0: Αυτοί οι δύο που έχουν τώρα το πρόβλημα σας έχουν έρθει?
1: Ναι.
0: Αλλά χείο σπάς δεν εξαργυρώσατε σε αυτό το διάστημα.
1: Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι δεν βλέπω να κινείται γενικά. Αλλά δεν είναι και πολύ όμως, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι και πολύ, διότι κοστίζει να έρθουμε στοιχείο. Μην τα αρχίσουμε να φτάσουμε το πόσο κοστίζει να μπει ο άλλος στο καράβι και να έρθει εδώ με την οικογένειά του.
0: Μάλιστα.
1: Είναι και αυτά τα προβλήματα. Αλλά θέλω να πω ότι είμαστε πλέον η πιο αναξιόπιστη χώρα. Δεν μπορούμε ούτε να πούμε ότι έχουμε ολοκληρώσει κάτι τόσο μικρό. Πόσες επιχειρήσεις είναι στοιχείο, ρε παιδιά, και στα Κύθυρα, γιατί είναι ταυτόχρονα Κύος και Κύθυρα, και εκεί υπάρχει πρόβλημα. Πόσες επιχειρήσεις είναι? Ούτε αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Αυτό είναι το παράπονο μου.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο επιστρέφουμε με την Ιωάννα Αποστολή. Είναι ανάμεσα σε εκείνες και σε εκείνους που αρίστευσαν στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις. Θα μας περιγράψει την εμπειρία της και τους στόχους της από εδώ και πέρα. Στα ακαδημαϊκά μονοπάτια.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής Technet Hue. Τεχνική εταιρεία Hue ΕΠΕ. Technet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
4: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
3: Τεχνική εταιρεία Technet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
4: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271081380, 2271040280 και στο technetch@otenet.gr.

0: Ένας κύκλος ολοκληρώνεται, ένας νέος θα ξεκινήσει για πολλά από τα παιδιά μας που συμμετείχαν και φέτος στις πανελλαδικές εξετάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες και από εκεί και πέρα το κάθε παιδί καλείται να συμπληρώσει το μηχανογραφικό του, να κάνει τις επιλογές του με την ελπίδα οι επιλογές αυτές τελικά να κουμπώνουν και με τα θέλω του. Γιατί το ζητούμενο είναι να έχουμε ευτυχισμένους ανθρώπους και τουλάχιστον να εκπαιδεύονται σε τομείς και σε ειδικότητες που θέλουν. Είναι πιο εύκολα τα πράγματα, κακά τα ψέματα, για τα παιδιά τα οποία κατάφεραν να έχουν πολύ καλές επιδόσεις σε αυτές τις πανελλαδικές εξετάσεις. Από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως γίνεται κάθε χρόνο, δόθηκαν στη δημοσιότητα και οι πρωτεύσαντες σαν σχολική μονάδα. Στο τρίτο πειραματικό λύκειο Χίου έχουμε την Ιωάννα Αποστολή, η οποία ήταν στην ομάδα των ανθρωπιστικών σπουδών, να κόβει πρώτη το νήμα στη συγκεκριμένη ομάδα, με 18,78. Η Ιωάννα είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή για να μας περιγράψει την εμπειρία της στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας. Καλημέρα και συγχαρητήρια.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν σίγουρα μια πολύ δύσκολη και πόδινη χρονιά και συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που πέρασαν αυτή τη διαδικασία, ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Σίγουρα είναι δύσκολο σε τέτοια ηλικία να πρέπει να διαχειριστούμε τόσα πολλά πράγματα, να κάνουμε θυσίες, να περιθούμε την οικογένεια, την παρέα μας πολλές φορές για να εξασφαλίσουμε φυσικά το μέλλον μας και να κάνουμε αυτό που θέλουμε στη συνέχεια. Και είναι σημαντικό που από εδώ και πέρα ανοίγει ένας νέος κύκλος, τόσο ακαδημαϊκός όσο και στη ζωή μας, και είναι πολύ, πολύ όμορφο αυτό.
0: Για μίλησέ μας λίγο για τις επιλογές σου. Ανθρωπιστικές σπουδές. Υπήρχε μία έφεση προς αυτή την κατεύθυνση από πολύ μικρή ηλικία, δηλαδή το είχες καταλάβει από το γυμνάσιο ή και νωρίτερα?
1: Όχι, όχι. Ήταν της τελευταίας στιγμής. Είχα σκεφτόμουν και την κατεύθυνση των οικονομικών. Στην πορεία ήθελα ψυχολογία, μετά κατέληξα στην νομική. Γενικά δεν ήμουν ποτέ σίγουρη για αυτό που ήθελα. Τώρα, δόξα τω Θεώ, ευτυχώς μου ανοίγουν όλες τις σχολές του πεδίου μου. Μπορώ να επιλέξω τι θέλω και σκέφτομαι να πάω νομική.
0: Έχεις κλειδώσει εκεί?
1: Ναι.
0: Έχεις κλειδώσει.
1: Θα πάω. Στη Θεσσαλονίκη, που είναι πολύ καλό πανεπιστήμιο και έχει και αντίστοιχα φοιτητική ζωή πολύ καλή, οπότε παίζουν όλα λίγο ρόλο.
0: Ναι, έχουμε πολλά χιωτάκια πάνω. Ιωάννα, ποιες ήταν οι επιδόσεις σου αναμάθημα, θέλεις να μας πεις?
1: Ναι, έγραψα 18 και 2 στην έκθεση, 18 και 3 στην ιστορία, 18 και 8 στα αρχαία και 19 και 8 στα λατινικά.
0: Τα λατινικά πάντα ήταν από εκείνα τα μαθήματα που μπορούσες να πετύχεις και υψηλές βαθμολογίες.
1: Ναι.
0: Βέβαια, είπαμε ότι έχεις κλειδώσει νομική. Για ποιους λόγους όμως κλειδώσεις εκεί? Τι είναι εκείνο που σε ελκύει στη συγκεκριμένη επιστήμη, στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο?
1: Είναι, παίρνοντας το πτυχίο της νομικής, σου ανοίγονται πάρα πολλοί δρόμοι. Εγώ δεν θέλω να πάω, σκέφτομαι τουλάχιστον τώρα, ότι δεν θέλω για μάχημη δικηγόρος. Μετά θέλω να ασχοληθώ είτε με τα ναυτιλιακά είτε με τα οικονομικά. Οπότε είναι ένα, μου ανοίγει πολλούς δρόμους και σίγουρα ένα πτυχίο νομικής είναι και πολύ σημαντικό εφόδιο στην πορεία μου.
0: Μάλιστα. Η προετοιμασία είχε συγκεκριμένες δυσκολίες, γιατί αναφέρθηκες στο γενικό πλαίσιο ότι στερήθηκες κάποια πράγματα. Είχε πολλή δουλειά, πολλές ώρες, διάβασμα, μαθήματα?
1: Κοιτάξτε, ήταν μια χρονιά που σίγουρα δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς εύκολα να την ξαναπεράσει. Είναι μια πρωτοφανής εμπειρία για όλα τα παιδιά. Κανένα παιδί δεν έχει ξαναπεράσει τόσο άγχος, τόσο διάβασμα, πίεση. Όλοι είχαμε τα σκαμπανεβάσματά μας, Όλοι λυγήσαμε κάποια στιγμή μέσα στη χρονιά. Το σχολείο βέβαια ήταν πολύ σημαντικό αργός. Πηγαίναμε, ξεσκάγαμε λίγο από την πίεση των φροντιστηρίων και του διαβάσματος στο σπίτι. Και σίγουρα περιοριζόμαστε και λίγο προς τις εξόδους μας.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Υπήρχε συγκεκριμένη στόχευση και το κέντρο βάρους ήταν εκεί. Εκείνο που ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή διαβάζω τώρα διάφορα δημοσιεύματα, λέει να αλλάξουμε, καλά το έχω ακούσει και πάρα πολλές φορές μέσα σε αυτά τα χρόνια, θα δούμε αν θα γίνει, να αλλάξει λέει το σύστημα και να μην εισάγονται με αυτό το σύστημα τα παιδιά στα πανεπιστήμια. Ποια είναι η δική σου η άποψη που έχεις περάσει μέσα από όλη αυτή τη δοκιμασία, όπως και πάρα πολλά άλλα παιδιά όλα αυτά τα χρόνια? Το γεγονός δηλαδή ότι η τύχη σου κρίνεται στην επίδοση που θα έχεις σε 4 μέρες στο τέλος μίας σχολικής χρονιάς, μετά από τόσα χρόνια που είσαι στο χώρο της εκπαίδευσης, και από 4 μαθήματα.
1: Οι πανελλαδικές είναι ίσως το πιο αντικειμενικό.
0: Ναι.
1: Πιο αντικειμενική διαδικασία να περάσει κανείς. Βέβαια, αυτό που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι και το κομμάτι της τύχης, γιατί όλα παίζουν ρόλο. Είναι πολλά παιδιά που κόπιασαν και αγωνίστηκαν για να περάσουν τη σχολή που θέλουν και δυστυχώς κάτι έτυχε, δεν τα κατάφεραν. Mm. Αυτό είναι πολύ κρίμα και όντως αναιρεί όλη τους την προσπάθεια που έκαναν μέσα στη χρονιά. Ωστόσο δεν ξέρω, δεν πιστεύω ότι αν πρέπει τα παιδιά να περνάνε το κομμάτι των πανελλαδικών 3 χρόνια, γιατί νομίζω κάπως έτσι θα είναι, πρέπει σε κάθε χρονιά του λυκείου να δίνουν τύπου πανελλαδικών εξετάσεις.
0: Εξαρτάται και με ποια μορφή των εξετάσεων γίνεται καμιά φορά όλο αυτό.
1: Ναι, θεωρώ ότι θα είναι πολύ πιο στρεσογόνο, και ενώ τώρα έχουμε 1-2 χρονιές περίπου να το περάσουμε όλο αυτό, Δεν πιστεύω ότι είναι καλύτερο να ξεκινάνε από την αρχή του λυκείου.
0: Θεωρείς δηλαδή ότι θα προκαλέσει μεγαλύτερη ψυχολογική φθορά, επειδή ακριβώς έχουμε μάθει να αγχωνόμαστε με αυτό το εξεταστικό σύστημα. Ναι, στην ουσία θα είναι πανελλαδικές επί 3 έτη. Αυτό μας λέει.
1: Ακριβώς. Αυτό.
0: Λοιπόν, ευχόμαστε όλα να πάνε καλά. Έχεις ξεκινήσει, ψάχνεις διαμέρισμα?
1: Ναι.
0: Εντάξει, να πάνε όλα καλά αφού έχεις πλέον οριστικοποιήσει που θέλεις να σπουδάσεις. Το πλεονάκτημα είπαμε είναι αυτό, όταν πετύχεις καλή βαθμολογία, καλή τύχη στη ζωή σου να έχεις, Ιωάννα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά. Yeah. Αυτά λοιπόν από την Ιωάννα Αποστολή, η οποία όπως είπαμε με 18,78 ήταν η πρώτη σε βαθμολογία στο 3ο πειραματικό γενικό λύκειο Χίου στην κατεύθυνση των ανθρωπιστικών σπουδών. Αυτή είναι η βαθμολογία της στις πανελλαδικές εξετάσεις. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά και σε αυτά που θα καταφέρουν να περάσουν και να συνεχίσουν μέσα από τα πανεπιστήμια. Συγχαρητήρια και σε όλα εκείνα που ακολούθησαν και τη συγκεκριμένη διαδικασία, ακόμη και αν δεν πετύχαν ή δεν θα πετύχουν να περάσουν σε κάποια σχολή, να δουν και τις άλλες εναλλακτικές που υπάρχουν για να συνεχίσουν τις σπουδές τους, είτε για να βγουν στην αγορά εργασίας. Νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να βρει το δρόμο του και το ζητούμενο, είπαμε, είναι να έχουμε ολοκληρωμένους και ευτυχισμένους ανθρώπους και με παιδεία γενικότερη. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων από τη Ζένα Χατζηδημητρίου. Επιστρέφουμε αμέσως μετά για να ακούσουμε και τις δηλώσεις του Δημάρχου, του Γιάννη του Μαλαφή, σε σχέση με αυτή την ιστορία που δημιουργήθηκε. Εγώ έχασα και κάποια επεισόδια γιατί έλειπα την περασμένη εβδομάδα, με το πρόστιμο που επιβλήθηκε από την πυροσβεστική υπηρεσία στον αντιδήμαρχο των Καρδάκη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 29 Ιουνίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, πραγματοποίησε το Σάββατο και την Κυριακή επίσκεψη στην περιοχή ευθύνης της 96 ΑΦΤΕ, επισκεπτόμενος στο Επιτηρικό Φυλάκιο Υγείας Ελένη Στοιχείο, το Επιτηρικό Φυλάκιο Ινούσες, τη Μικρόνησο Ινούσες και το Επιτηρικό Φυλάκιο Ψαρά στην ενδιάμεση νήσο Ψαρά. Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού παρευρέθηκε επίσης στις επετειακές εκδηλώσεις για την 22η επέτειο του Ολοκαυτώματος των Ψαρών ως εκπρόσωπος του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, στρατηγού Δημήτριου Χούπη. Δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τη ζούγκλα στο χώρο του δημόσιου κτέου και θεωρώντας ότι το δημόσιο πρέπει πρώτο να δίνει το παράδειγμα, η αλήθεια ζητά από την πυροσβεστική υπηρεσία να εφαρμοστεί ο νόμος και για την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, επιβάλλοντας εκτός του Δημοχείου και το αντίστοιχο πρόστιμο στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Νέα αναβολή, αυτή τη φορά για τις 11 Ιανουαρίου του 2027, ζήτησαν και έλαβαν σήμερα από το δικαστήριο οι 7 ρουκετατζίδες που κατηγορούνται για το ατύχημα που έγινε στις 5 Απριλίου κατά την κατασκευή ρουκετών, στο οποίο μάλιστα οι περισσότεροι ήταν εγκαυματίες, με 4 άτομα να νοσηλεύονται αρχικά στο νοσοκομείο Χίου με εγκαύματα δευτέρου βαθμού, ενώ μετά κάποιοι εξ αυτών διακομίστηκαν για νοσηλεία και στο Θριάσιο. Οι ρουκετατζίδες κατηγορούνται σε βαθμό πλημμυρίου για εμπρισμό από αμέλεια. Ανακοινώθηκαν από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τα ονόματα των πρώτων κατά σειρά επιτυχίες σε εξετάσεις για την είσοδο στα ΑΕΗ στο νομό μας. Πρώτος σε όλα τα λύκεια με μέσο όρο βαθμολογίας 19,38 αναδείχθηκε ο μαθητής του 3ου Γενικού Λυκείου Πάτροκλος Θεοδοσίου στον τομέα θετικών επιστημών. Επίσης πρώτη σε βαθμολογία αναδείχθηκαν η Φώτιος Παπαδόπουλος του 1ου Γενικού Λυκείου με μέσο όρο μαθημάτων 19,05 στις σπουδές οικονομίας, Μάριο Ζαχαριάδη του 1ου Γενικού Λυκείου με μέσο όρο 19,10 και Παναγιώτης Χαβιάρας του Μουσικού με μέσο όρο 19,10 σε σπουδές υγείας και Ιώνα Αποστολή του 3ου Γενικού Λυκείου στις ανθρωπιστικές σπουδές με μέσο όρο μαθημάτων 18,78. Μαζί με τα δημόσια σχολεία, τους πρωτεύσαντες και στο ιδιωτικό Επαλτσάκος κατέγραψε η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου στο πλαίσιο της αποτύπωσης των αποτελεσμάτων των πανελλαδικών εξετάσεων στο νησί μας. Στην ειδικότητα των μηχανικών εμπορικού ναυτικού πρώτος αναδείχθηκε ο Μούνδρος Σταμάτιος με μέσο όρο 19,93%. Στην ειδικότητα της ηλεκτρολογίας, την υψηλότερη επίδοση του ιδιωτικού Επαλτσάκου κατέγραψε ο Κωνσταντίνος Ψήλος με μέσο όρο 19,23 στα 4 μαθήματα, επίδοση που τον φέρνει στην κορυφή των πρωτευσάντων του σχολείου. Νέο μάντρωμα πεζοδρομίου μετά από εκείνο της Βενιζέλου που είναι θέμα χρόνου να σκοτώσει άνθρωπο και σίγουρα θα σκοτώσει οικονομικά τον έμπορο Νίκο Μυριστή, έγινε από το Δήμο Χίου μετά την απλουταριά πριν τη στροφή της προς την οδό Καλαμπόκα. Έγινε και αυτό. Κάγκελο που συγκρατούσε τέντες, γνωστή χιακή πατέντα σκίασης, ξεκόλλησε και βρέθηκε στη μέση του πεζόδρομου της Απλουταριάς. Ευτυχώς αυτό έγινε τη νύχτα της Κυριακής. Στο σημείο αυτό βρίσκεται και το νεοκλασικό του Δημοχείου, του οποίου μελετάται η επισκευή εδώ και μία εικοσαετία. Υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών για σήμερα Δευτέρα, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Συγκεκριμένα προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 3 σε συνολικά 28 περιοχές της χώρας.

0: γεγονός που θέτει σε αυξημένη ετοιμότητα τις αρμόδιες αρχές και απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και από τους πολίτες. Ανάμεσά τους, Χίος Ψαρά. Η διένθεση του πειραματικού λυκείου ενημερώνει τους γονείς και κηδεμόνες, καθώς και τους μαθητές που ενδιαφέρονται να φοιτήσουν στην πρώτη τάξη του σχολείου το επόμενο σχολικό έτος, ότι θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση για την πλήρωση των διαθέσιμων θέσεων φοίτησης. Για το προσεχές σχολικό έτος προβλέπεται η προκήρυξη τουλάχιστον 16 θέσεων για την πρώτη τάξη του πειραματικού λυκείου. Γυναικολόγος από το Βοστάνιο, το νοσοκομείο της γειτονικής μας Λέσβου, καλύπτει αυτές τις μέρες την κενή θέση ενός τρίτου γυναικολόγου που απαιτείται για τη λειτουργία της μαιευτικής γυναικολογικής κλινικής του μοναδικού δημόσιου νοσοκομείου του νησιού του Σκελίτσιου, που εφημερεύει 365 ημέρες το χρόνο. Την Κυριακή 5 Ιουλίου 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι στο ιατρείο στην είσοδο του χωριού θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στα μεστά. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τρίτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, Κέντρο Υγείας Πυργίου, Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα, Κεραία Βόνταφων, Θερμοκήπιο Χαλιά. Την 5η 2 Ιουλίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Πυργί, στο Κέντρο Υγείας Πυργίου, Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα, Κεραία Βόνταφων, Θερμοκήπιο Χαλιά, Καρίντα, Κάτω Φανά, Αντιλιοστάσιο Λινάρο Ολύμπων και Αντιλιοστάσιο Αγίας Μαρίνας. Την ίδια μέρα, την 5η δηλαδή, στα Ψαρά από τις 8.30 το πρωί έως τις 2.30 το μεσημέρι. Το Σάββατο 4 Ιουλίου 11 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι, περιοχή Λιμεναρχείου, Τελωνίου και αίθουσα ελέγχου διαβατηρίων. Η ΔΕΙΑΧ ενημερώνει ότι στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Δίκτυα αποχέτευσης κάμπου» θα εκτελούνται εργασίες εξκαφών επί της οδού 25 Μαρτίου πλησίων του Ξυλεμποργού Ξενάκη έως πλησίων του εργοστασίου Χειμών Χίου επί της εν λόγω οδού έως και τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Το πρόγραμμα ψεκασμών για το δάκο είναι το παρακάτω. Αύριο Τρίτη, Μεστά, Ολύμπη, Πυργή, Αρμόλια, Νενιτούρια, Χάλανδρα, Φροδίσια. Τετάρτη 1η Ιουλίου, Καλαμωτή, Ελάτα, Λυθή, Βέσα, Κέραμος, Λεπτόποδα. Την 5η 2 Ιουλίου, Πατρικά, Φλάτσια, Βουνό, Κινή, Βολσός, Πειραμά, Παρπαγιά. Και την Παρασκευή 3 Ιουλίου, Νένιτα, Καταράκτης, Παγίδα, Σιδηρούντα, Σπαρτούντα, Φυτά, Κυπουργές, Διευχά Κατάβαση. Τέλος, το Σάββατο 4 Ιουλίου, έξω διδύμα, μέσα διδύμα, Μυρμήγκη, Θολοποτάμι, Πιτιός, Αμάδες, Καρδάμιλα. Και σήμερα Δευτέρα σε 9 το βράδυ θεατρική ομάδα Αυλαία του Φιλοπρόδου Μήλου Βροντάδου δίνει παράσταση στο Φιλοπρόδου Μήλου Βροντάδου με το έργο «Και το παραμύθι δεν τελείωσε» του Μεξικανού συγγραφέα Όντιν Ντουμπέιρ σε σκηνοθεσία της Νίτσας Κλουβά. Ο Σύνδεσμος Κυριών Περιθάλψεως Απόρων Ασθενών Χίου καλεί τα μέλη του Συνδέσμου σήμερα Δευτέρα 6.30 το απόγευμα στην ενοριακή αίθουσα του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννη Θεολόγου σε γενική συνέλευση με αρχαιρεσίες για εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Με θρησκευτική λαμπρότητα θα τιμηθεί και φέτος η ορτή του πρωτοκορυφαίου Αποστόλου Παύλου σήμερα Δευτέρα στις 7 το απόγευμα στην πλατεία Ναυτοσύνης Συνουσών, όπου θα τελεστεί μέγας αρχιερατικός εσπερινός. Θα ψάλει ο χορός του Συλλόγου Ιεροψαλτών Χίου. Στα μέσα του Ιούνιου έκλεισε τις πύλες της η ομαδική έκθεση των πολιτιστικών εργαστηρίων του Ομίριου. Για όσους δεν είχαν την ευκαιρία να την επισκεφθούν, η εκπομπή «Η επικαιρότητα με άλλο μάτι» στην Αλήθεια TV σήμερα Δευτέρα στις 8 το βράδυ, τα μεσάνυχτα και αύριο Τρίτη 4 το απόγευμα ξεναγεί τους τηλεθεατές και στους δύο ρόφους ώστε να θαυμάσουν την εκπληκτική δουλειά μαθητών και εκπαιδευτών των εργαστηρίων. Η μουσική εκπομπή της Αλήθεια TV μας παρουσιάζει ένα διαφορετικό είδος μελωδιών. Στα 27 του χρόνια ο Νίκος Αναδολής με διάκριση από τον Μπέρκλι της Βοστόνης και με ένα βραβείο του Διεθνούς Διαγωνισμού Jazz Πιάνου, Μάρτιαλ Σόλαλ, είναι έτοιμος να γράψει τη δική του ιστορία στην παγκόσμια jazz σκηνή ως επαγγελματίας μουσικός. Μαζί του η Χριστίνα Ψύχα και ο Σοκράτης Γανιάρης. Αύριο Τρίτη στην εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές» της Αλήθεια TV, 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ και σε επανάληψη το μεσημέρι της Τετάρτης στις 3. Το πολυκατάστημα Πηξίδα, ο μορφωτικός σύνδεσμος Βαρβασίου Χίου Βιβλιοθήκη ο Φάρος, η Αρταίων εκδοτική και ο συγγραφέας Παναγιώτης Δημητρόπουλος θα παρουσιάσουν το νέο του βιβλίο με τίτλο «Τα χάρτινα σπίτια» σήμερα σε 7 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Φάρου Βαρβασίου στην οδό Καραμανή 12. Για το βιβλίο θα μιλήσουν η Ελπινίκη Καλαγκιά, ιστορικός συγγραφέας, η Ευγενία Φίκαρη, κοινωνιολόγος, ειδικευθήσα στη διαχείριση ανθρωπίνων πόρων και ο ίδιος ο συγγραφέας. Συμμετέχει η χορευτική ομάδα του Φάρου Βαρβασίου που θα παρουσιάσει μικρασιατικούς χορούς. Η Παιδική Χοροδία Χίου παρουσιάζει την καλοκαιρινή της παράσταση με τίτλο «Ταξίδι στη Μεσόγειο» αύριο Τρίτη 7.30 το απόγευμα στον προαύλιο χώρο του Ναυτικού Μουσείου Χίου. Οι μικροί χοροδοί θα ταξιδέψουν τους θεατές από λιμάνι σε λιμάνι, ερμηνεύοντας ένα χαρακτηριστικό τραγούδι από κάθε τόπο της Μεσογείου. Διέμφθηση χοροδίας Φέδρα Γιαννέλου, στο πιάνο η Εβίτα Μανιατοπούλου. Η Φιλόπτωχος Αδελφότητα Κυριών και Νεανίδων Βροντάδου Λιβαδίων Χίου σας προσκαλεί σε καφέ παγωτό την 5η 2 Ιουλίου 7 το απόγευμα στην πλατεία του Αφανή Ναύτη Βροντάδου. Με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων συνεχούς προσφοράς αλληλεγγύης και κοινωνικής δράσης του, ο Πανχιακός Συλλόγος Ατόμων ΟΜΕΑ Αναπηρία διοργανώνει ένα ξεχωριστό φεστιβάλ με τίτλο «Γιορτή των 5 αισθήσεων». Οι εκδηλώσεις ξεκινούν την Τετάρτη 1η Ιουλίου 7 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα, με στόχο την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και των αυθεντικών προϊόντων του νησιού μας. Επόμενη εκδήλωση το Σάββατο 4 Ιουλίου 9.30 το βράδυ, όπου θα πραγματοποιηθεί το καθιερωμένο παραδοσιακό χιώτικο πανηγύρι στο γραφικό λιμανάκι της Αγίας Ερημιώνης. Τέλος, την Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα στο Αρχοντικό Ρίζικο πραγματοποιείται εκδήλωση με τίτλο 1996-2026, 30 χρόνια ιστορίας, 30 χρόνια δράσης και προσφοράς. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λαγκάδας διοργανώνει συναυλία της χοροδίας του την Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο χώρο του γηπέδου μπάσκετ στην Αγία Ειρήνη με τίτλο «Θα μεταλάβουμε νερό θαλασσινό». Η Χοροδία Χίου παρουσιάζει μια βραδιά γεμάτη ήχους, εικόνες και τραγούδια από την εποχή που το ραδιόφωνο ήταν η καρδιά κάθε σπιτιού, την Παρασκευή 3 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Η μουσικοθεατρική παράσταση «Νύχτα ραδιοφώνου» σε διεύθυνση Φέδρας Γιαννέλου και σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη θα μας ταξιδέψει στις δεκαετίες του 1960 και του 1970, τότε που οι φωνές των ερμηνευτών και οι μελωδίες των συνθετών ένωναν τους ανθρώπους στα μεσαία κύματα. Χορηγός επικοινωνίας εκδήλωσης είναι η αλήθεια. Ο κορυφαίος συγγραφέας 12 βιβλίων, Ισίδρος Ζουργός, είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV την 5η σε 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ στην εκπομπή «Αυτοπροσώπος». Φέτος το Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής συμπληρώνει 10 χρόνια δημιουργικής παρουσίας. Το θέμα του είναι η Μεσόγειος, η θάλασσα που εδώ και αιώνες ενώνει πολιτισμούς, γλώσσες, μνήμες και μουσικές παραδόσεις. Θα πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 6 Ιουλίου έως την 5η 9 Ιουλίου και αποτελεί μια γιορτή μουσικής, παιδείας και πολιτισμού με επίκεντρο τυχείο και ανοιχτό ορίζοντα τον κόσμο. Η αυλαία του φεστιβάλ ανοίγει τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης με τη συναυλία «Στα κύματα της Μεσογείου». Στη συναυλία συμμετέχουν η διεθνώς αναγνωρισμένη τραγουδίστρια Γκάντας Μπέιρ, ο Παντελής Θαλασσινός και νέοι χιώτες μουσική. Στο πρόγραμμα συμμετέχει επίσης η χοροδία των χρωμάτων με δασκαλία της Ελευθερίας Λυκοπάντη. Την 3η 7 Ιουλίου το φεστιβάλ μεταφέρεται στον κάμπο της Χίου με τη δράση «Ακούγοντας τη Μεσόγειο», ήχοι, μνήμες, κοινές διαδρομές. Η βραδιά θα ξεκινήσει στις 8 παρατέταρτο με περιήγηση και ξενάγηση στα στενά του κάμπου από τον ξεναγό Θωμά Καραμουσλή. Από τις 9 το βράδυ θα ακολουθήσουν εισηγήσεις που θα φωτίσουν τη σχέση της μουσικής με την ιστορία, την τοπικότητα, την ταυτότητα και τη συλλογική μνήμη. Η βραδιά θα ολοκληρωθεί στις 10 το βράδυ με χιώτικες γεύσεις, καθώς καθηγητές και μαθητές του Τμήματος Μαγειρικής Τέχνης της ΔΥΠΑ, πρώην ΟΕΔ, θα ετοιμάσουν και θα προσφέρουν λιχουδιές της χιώτικης κουζίνας. Την 5η 9 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ, στον Άγιο Παντελεήμονα στο Μονοδένδρη, θα παρουσιαστεί η παράσταση «Μεσόγειος, μια θάλασσα, χίλιες φωνές». Την παράσταση παρουσιάζει ο αφηγητής Κωνσταντίνος Σβόλης, αναβιώνοντας την παράδοση του παραμυθά και του τροβαδούρου. η ελληνική εταιρεία Παιγνιοθήκη σε συνεργασία με τον Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Αθλητικό Σύλλογο Νενήτων Ιβοκαριά και τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεχωρίο Άγιος Μηνάς καλούν τα παιδιά να παίξουν την 3η 7 Ιουλίου 6 το απόγευμα με 8:30 στα Νένητα στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου, την 5η 9 Ιουλίου 6 το απόγευμα με 8:30 στο Νεχώρι στην κεντρική πλατεία του χωριού. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Η εθνική ομάδα πόλο εφήβων στην πρεμιέρα του 5ου ομίλου του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος που διεξάγεται στην Πορτογαλία νίκησε με 23-12 την Αυστραλία. Η ομάδα πόλο νεανίδων του Ναυτικού Μιλουχίου αγωνίστηκε το Σάββατο στην Αθήνα για τη β' φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος και με απολογισμό 2 ήττες αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Τα αποτελέσματα: Βουλιαγμένη ΝΟΧ 23-1 και ΠΑΟΚ ΝΟΧ 24-2. Οι ομάδες πόλο προμήνη παιδών μεικτό του Ναυτικού Μιλουχίου και της ΠΕΚΕΒ αγωνίστηκαν το Σαββατοκύριακο στην Κατερίνη στην τελική φάση της Silver League του Κυπέλλου Ανάπτυξης. Ο Ναυτικός Ομιλουχίου τερμάτισε στην 4η θέση και η ΠΕΚΕΒ στην 6η θέση. Τα αποτελέσματα των χιώτικων ομάδων: Ναυτικός Ομιλουχίου Λάρισα 4-2 στα πέναλτι, ο κανονικός αγώνας έληξε 5-5. Ναυταθλητική Ένωση Πατρών Ναυτικός Ομιλουχίου 9-8 και Ναυτικός Ομιλουχίου Όμιλος Φίλων Υδατοσφαίρησης της Κατερίνης 9-13. Όμιλος Φίλων Υδατοσφαίρησης της Κατερίνης ΠΕΚΕΦ 12-9, ΠΕΚΕΦ ΠΑΟΚ 12-8 και ΠΕΚΕΦ Λάρης 1-2 στα πέναλτι, ο κανονικός αγώνας έληξε 1-1. Πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο στην Πάτρα το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Ανδρών Γυναικών K18 με συμμετοχή νεαρών αθλητών και αθλητριών από τα σωματεία της Χίου. Ο Ισίδωρος Μαΐστρος του Εφήβου ήταν 8ος στη Σφαιροβολία. Επίσης στην 8η θέση πήρε και ο Κωνσταντίνος Βολάκης του ΦΟΒ στο ύψος. Η Μαρία Πατεράκη του Πανχιακού ήταν 10η στη Σφαιροβολία. Ο Ανδρέας Μουτάφης του Εφήβου ήταν 3ος στον δεύτερο τελικό στα 400 μέτρα με εμπόδιο ενός. Το ίδιο αγώνισμα στα κορίτσια, η Ουρανία Σταμπέλου του Εφήβου ήταν 7η στον δεύτερο τελικό. Τέλος, ο Γιώργος Γεωργόπουλος του ΦΟΒ ήταν 5ος στον δεύτερο τελικό των 2.000 μέτρων με φυσικά εμπόδια και στην ίδια κούρσα. Ο Σωτήρης Βογιατζής του Εφήβου πήρε τη 10η θέση. Η ποδοσφαιρική ομάδα του Βαρβασιακού ανακοίνωσε ότι ο Μανώλης Παπαδόπουλος θα είναι ο νέος προπονητής της ομάδας. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατέμφθηση με ένταση 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 37 βαθμούς και η υγρασία από 21 έως 45%. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρεια εντάσεως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 38 βαθμούς και η υγρασία από 19 έως 58%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Καλέργης, στην Οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 10 και Μαρίς, στην Οδό Καλοπλήτη 2, ενώ διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Νιτάκη στην 11η Νοεμβρίου. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του Μιχάλη Μπουρνιά και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση. Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλοκαίρι πάνε μαζί! Το ξέρουν όλοι! Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο! Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής!
1: Κουμής, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
5: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
6: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
7: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
6: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 22710 20920.

0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Η πρώτη των πρώτων στις εξετάσεις των ΑΕΗ στο νομό Χίου. Χαιρετίσματα στους Αντώνη Σαμαρά και Μαρία Καριστιανού από τον Σταμάτη Κάρματζη. Νότης Μηταράκης, ισχυρότερο ρόλο στους βουλευτές. Μπράβο στην ομάδα Δίας. Συνεχίζουν τα αστικά κτέλ μέχρι να απολυθούν. Άλλο κάστρο χωρίς καλάμια. Η Ένωση Μαστιγοπαραγωγών στο αύριο του Γιώργου Τούμπου, Προέδρου της Ένωσης Μαστιγοπαραγωγών Χίου. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί στη στήλη επικαιρότητα. Η διακοπή των δημόσιων συγκοινωνιών στοιχείου αποτελεί απειλή και για την ψυχική υγεία των πολιτών. Στο επίκεντρο το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας σε ημερίδα στοιχείο. Στοιχείο ένα από τα μεγαλύτερα τηλεσκόπια παγκοσμίως. Η Χίος φιλοξένησε το πρώτο ανοιχτό τουρνουά σκακιού με διεθνή αξιολόγηση. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός. Ο συγγραφέας που έδωσε φωνή σε όσους δεν είχαν ποτέ. Η ομιλία του Κώστα Ζαφύρη στην παρουσίαση του βιβλίου «Χάλκινα κατόβλια» του Ισίδρου Ζουργού. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Η μη εύκολη πρόσβαση και η υπερπροσφορά παρεχόμενων υπηρεσιών θα κάνει ζημιά σε όλους του Κώστα Μούνδρου. Συνταξιούχος και κερατάς και δαρμένος της Πανχιακής Ένωσης Συνταξιούχων ΝΑΤ Χίου. Μια περιήγηση και αισιόδοξη απάντηση στο «Λέγε ψέματα και κάτι μένει» των Στρατή Κακαρίνου και Σταύρου Βαρδάκη. Στον Νίκο Φράγκο της Στέλλας Μικέδη. Η Χίο σε ζώνη προτεραιότητα σε ολικού δυναμικού για ανάπτυξη ανεμογεννητριών του Σπύρου Κάβουρα. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
1: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΥΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
1: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
2: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω?
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
2: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε?
2: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
2: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
1: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
3: Τάκης και Μπούμπης.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
0: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
5: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
5: Παιδική εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
5: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
5: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710 41 287.
5: E-shop alphapbooks.gr.
6: Ο κορυφαίος συγγραφέας 12 βιβλίων, Ισίδρος Ζουργός, είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος.
7: Έχει μια σημασία, γιατί είναι αλλιώς να κερδίζεις το ψωμί σου με κούραση βέβαια μέσα από τα παιδιά, με τη συναναστροφή, από το να είσαι για παράδειγμα ξέρω, στο ταμείο μιας τράπεζας. Να ξεκινάει η εργάσιμη εβδομάδα και να έχεις κάποια παιδιά που σου εκμυστηρεύονται τι όνειρο είδανε το προηγούμενο βράδυ, να το μοιράζονται μαζί σου, από το να ακούς παράδειγμα τις γκρίνιες μιας μεγάλης ουράς σε ένα ταμείο. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στο νησί. Εκείνο το οποίο έχεις ως πρώτη εντύπωση είναι προφανώς το βάρος της ιστορίας, έτσι, και η γοητεία της ιστορίας ταυτόχρονα, το οποίο αποτυπώνεται κυρίως στην αρχιτεκτονική.
8: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
9: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
10: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
11: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
12: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
13: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
14: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
15: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι με τους χαιοτικούς ραδιοπαλμούς. Σας είχαμε υποσχεθεί και δηλώσεις του Δημάρχου του Γιάννη Μαλαφή για αυτή την ιστορία με το πρόστιμο που επέβαλε η πυροσβεστική στον αντιδήμαρχο τον Καρδαμήλο. Ο Δήμαρχος σήμερα στις δηλώσεις του μίλησε για αλλαγή στη στάση της πυροσβεστικής το τελευταίο διάστημα που δεν οφείλεται στο Δήμο όπως είπε. Και αφορμή για αυτήν του την αναφορά ήταν η ανακοίνωση που εκδόθηκε από το διοικητή της πυροσβεστικής υπηρεσίας Χίου Δημήτρη Λιώτσιο. Ο Δήμαρχος Χίου έκανε λόγο για στοχοποίηση από πλευράς πυροσβεστικής, τονίζοντας ότι δεν είναι δυνατόν να επιβάλλονται τα πρόστιμα στον προσωπικό αριθμό φορολογικού μητρώου των αιρετών ή των υπαλλήλων, καθώς ενεργούν σε δημοτικές εκτάσεις και για λογαριασμό του Δημοχείου. Όπως άφησε να φανεί, διαχρονικά ο Δήμος είχε μια καλή συνεργασία με τα στελέχη και τους υπηρεσιακούς παράγοντες της πυροσβεστικής, αλλά το τελευταίο διάστημα υπάρχει μια αλλαγή συμπεριφορά που σίγουρα δεν οφείλεται σε εμάς, είπε χαρακτηριστικά. Ας ακούσουμε τις δηλώσεις του.
16: Σπρεβλώνεις κάποια πράγματα που έχει πει ο Δήμαρχος δεν είναι και το καλύτερο. Εγώ θα επαναλάβω αυτό που επανέλαβα μέσα στη Δημοτική Επιτροπή, ότι δεν είναι δυνατόν να στοχοποιούνται αιρετοί και υπάλληλοι του Δήμου και να τους ζητούν το προσωπικό τους αφημί τη στιγμή που και οι δύο είναι υπάλληλοι, δουλεύουν σε ένα συγκεκριμένο οργανισμό που έχει αφημί. Δηλαδή η στοχοποίηση είναι το ότι ζητάνε το προσωπικό αφημί, λες και ο υπάλληλος του Δήμου Χίου ήταν στο χωράφι του ή ο αντιδήμαρχος ήταν στο χωράφι του και όχι στις δημοτικές εκτάσεις ή σε δομές του Δήμου. Είμαστε υπέρ της νομιμότητας πάντα, αλλά πρέπει να προστατεύουμε και τους αιρετούς και τους υπαλλήλους από πράξεις που δεν έχουν καμία φιλοσοφία και βεβαίως είναι και από μόνος τους παράνομες. Ο υπάλληλος του Δήμου υπάγεται στο Δήμο, ο αιρετός είναι υπάλληλος και ενεργεί για το Δήμο. Δεν ενεργεί για ούτε ατομικές του περιουσίες, ούτε έχει ατομικά χωράφια και πάει εκεί και κάνει πράξεις. Θα πρέπει λοιπόν τα όποια πρόστιμα, το οποίο είναι μια άλλη συζήτηση για το αν έπρεπε να δοθούν ή όχι, να κοπούν στο άφημι του Δήμου και καμία σχέση δεν έχουν τα προσωπικά άφημι είτε των αιρετών είτε των υπαλλήλων του Δήμου. Αυτό είναι στοχοποίηση, το να παίρνεις το άφημι του υπαλλήλου του Δήμου και το άφημι των αιρετών. Και αυτό η αυτοδιοίκηση δεν το δέχεται γενικώς πανελληνίως και παντού.
17: Κύριε Δήμαρχε, πέρα από το κομμάτι το ότι μπορεί κάποιος άνθρωπος να βρεθεί πλεγμένος με το προσωπικό του αφημί που μπαίνει στα πρόστιμα, υπάρχουν και άλλες προεκτάσεις που σας τρομάζουν εντός εισαγωγικών με αυτή την επιβολή προστίμων, όταν δηλαδή γίνεται προσωπικά σε κάποιον και όχι στο Δήμο, έχουμε και άλλες προεκτάσεις.
16: Μα δεν γίνεται, δεν καθαρίζει το οικοπαίδο του το προσωπικό.
17: Και εννοώ δηλαδή ότι αυτό μπορεί να αποτρέπει και από ανθρώπους.
16: Περιουσία. Είναι ο υπάλληλος ανήκει στο Δήμο και ο αιρετός πάλι είναι υπάλληλος. Δεν παίζουν τα προσωπικά αφημί, είναι το αφημί του Δήμου. Αυτό για μένα είναι στοχοποίηση.
18: Υπάρχει συνεργασία με την πυροσβεστική, δηλαδή τώρα στα θέματα της πρόληψης συνεργάζεστε όσον αφορά τους καθαρισμούς, όλα αυτά.
16: Διαχρονικά υπάρχει τουλάχιστον στην αυτοδιοικητική μου πορεία πάρα πολύ καλή συνεργασία με τις πυροσβεστικές υπηρεσίες και κεντρικά και τοπικά. Πολλάκις δε, όπως ξέρετε, έχω τιμηθεί από το πυροσβεστικό σώμα και τοπικά και κεντρικά για τις συνεργασίες που έχουμε κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Εντάξει, έχουμε δει μια διαφορά το τελευταίο χρονικό διάστημα που νομίζω ότι σίγουρα δεν οφείλεται σε εμάς.
15: Λοιπόν, αυτή ήταν η δήλωση του Δημάρχου. Να θυμίσουμε πάντως ότι με την ανακοίνωση της πυροσβεστικής αυτό που είπε είναι ότι εκείνη εφαρμόζει το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει. Τώρα από εκεί και πέρα βάζει ένα συγκεκριμένο ζήτημα ο Δήμαρχος που έχει να κάνει σε ποιους βεβαιώνονται οι παραβάσεις. Αν βεβαιώνονται προσωπικά στα άτομα που είναι στο πεδίο ή αν πρέπει να βεβαιώνονται στον Δήμο, γιατί προφανώς αυτό έχει και σχέση με το πώς ο Δήμος μπορεί να διαχειριστεί νομικά από εκεί και πέρα την όλη ιστορία. ιστορία και ποιος πληρώνει το μάρμαρο, για να τα πούμε και καθαρά τα πράγματα. Πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά επιστρέφουμε, γιατί ο Γιάννης ο Τζούμας έχει κάποιες πληροφορίες που αφορούν τις υπεραστικές συγκοινωνίες. Τώρα, μιλάμε για πληροφορίες, δεν μιλάμε για κάτι που είναι βέβαιο, δεμένο, με χαρτιά, με σφραγίδες, με βουλοκαίρι. Όχι ακόμα, αλλά είναι κάποιο φως στο βάθος του τούνελ. Το πόσο βάθος θα το δούμε στην πορεία. Αλλά προς το παρόν κάτι φέγγει εκεί, προς τα εκεί. Θα μας τα πει ο Γιάννης στη συνέχεια.
19: Splash, splash, get that

0: Κουμί και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμί.
1: Κουμί. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
6: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φριδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 22710-20920.
7: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Λοιπόν, σε 1,5 μήνα από τώρα θα έχουμε το ετήσιο μνημόσυνο της Υπεραστικής Συγκοινωνίας στην Χίο. Μέσα Αυγούστου ήταν η περίοδος που είχαμε την διακοπή εκτέλεσης των δρομολογίων προς τα χωριά μας. Βρέθηκε στο ενδιάμεσο μια εμβαλωματική λύση για το κομμάτι της Αμανής, η οποία δουλευόταν πριν τραβήξει χειρόφρενο το υπεραστικό κτέλ. Έκτοτε δεν έχουμε λεωφορεία στα υπόλοιπα χωριά. Υπήρξαν και τα προβλήματα στο ενδιάμεσο και με τις αστικές συγκοινωνίες. Περιμένουμε και από εκεί τις όποιες εξελίξεις. Αλλά αυτή τη στιγμή κάτι, όπως σας είπαμε και πριν τις διαφημίσεις, φαίνεται στο βάθος του τούνελ για την υπεραστική συγκοινωνία με την μεσολάβηση και του Υπουργείου Μεταφορών και της Περιφέρειας. Ο Γιάννης Τζούμας έχει το ρεπορτάζ που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα. Νομίζω,
1: ναι.
2: Νομίζω ότι τα νέα είναι καλά και νομίζω ότι φαίνεται λευκός καπνός.
1: Ναι. Αλλά ακόμη δεν έχουμε κάτι βέβαιο. Δηλαδή θέλω να πω, δεν έχουμε υπογραφές, χαρτιά, εγκεκριμένη χρηματοδότηση.
2: Αυτό που έχουμε είναι πληροφορίες, οι οποίες όμως είναι εκείνες. Ναι. Και λένε ότι πριν το ετήσιο μνημόσυνο που ανέφερες πολύ σωστά εσύ, και αντιλαμβάνεσαι ότι εκλογές δεν γίνονται με μνημόσυνα, εκλογές γίνονται με γάμο.
1: Κατάλαβα, εγώ κατάλαβα και τη συγκυρία, τη χρονική κατάλαβα.
2: Έχει γλέντια και γάμους και χαρές.
1: Ναι. Λοιπόν, το θέμα είναι να μην είναι περιστασιακά, δηλαδή μην κάνουμε τώρα το γάμο και μετά ξεχάσουμε να φέρνουμε ψωμί στο σπίτι για το υπόλοιπο του βίου. Πρέπει δηλαδή να έχει συνέχεια το εγχείρημα.
2: Νομίζω πως ναι, εναπόκειται στο τι θα κάνει ο κόσμος, διότι κάπου έχει δίκιο ο Μουτζούρης όταν λέει ότι εγώ μόνο την αλήθεια ακούω να φωνάζει, όλοι οι υπόλοιποι δεν βγάζετε άχνα.
1: Λοιπόν, για πες μας το ρεπορτάζ, γιατί σε διακόπτω συνέχεια και δεν μας έχεις πει την είδηση ακόμα.
2: Δεν πειράζει, το ρεπορτάζ λέει ότι υπάρχει ένα πράσινο φως για 200 χιλιάρικα από το Υπουργείο Μεταφορών.
1: Ναι.
2: Προς την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, η οποία θα πρέπει να προκυρήσει, αυτή είναι η υπεύθυνη για τη συγκοινωνία, και θα πρέπει να προκηρύξει ένα διαγωνισμό, αυτά θα γίνουν πολύ γρήγορα, εφόσον υπάρχουν τα χρήματα, ο οποίος διαγωνισμός θα γίνει επί συγκεκριμένου έργου μεταφοράς των κατοίκων των χωριών της Υπαίθρου Χίου προς την πόλη. Η πληροφορία είναι τόσο διευρυμένη, η οποία λέει ότι υπάρχουν και τρεις οι οποίοι έχουν δηλώσει ενδιαφέρον. Ο ένας είναι ιδιώτης από τον νομό μας, το έχει πει και δημοσίως ο Κώστας Ομπολάς.
1: Ναι.
2: Από το κανάλι Τούρους έχει πει ότι έχει τεχνογνωσία και τη τεχνική δυνατότητα να το κάνει.
1: Ναι.
2: Μιλάμε για δύο δρομολόγια την ημέρα, από και προς τα χωριά, για 6 μέρες. Υπάρχει επίσης το επαναστικό χτέλ Λέσβου, το οποίο ενδιαφέρεται, και υπάρχει και οι Ισπανοί, οι οποίοι συζητάνε με το κτέλ της Χίου για την αγορά του κτέλ Χίου.
1: Του αστικού λες τώρα.
2: Του αστικού, ναι. Μήπως οι Ισπανοί, οι οποίοι θα πάρουν το αστικό κτέλ, αν το πάρουν.
1: Αν το πάρουν, ναι, κάτσε.
2: Θα έχουν και αυτό το μπόνους να πάρουν δηλαδή και την υπεραστική συγκοινωνία.
1: Δεν θυμάμαι, όταν είχαν κάνει αρχικά το λογαριασμό για τις υπεραστικές συγκοινωνίες, είχαν βγάλει πάνω από 200.000 ευρώ το κόστος το ετήσιο.
2: Το δέλεαρ είναι τα μαθητικά δρομολόγια. Ότι όποιος το πάρει αυτό,
1: ναι,
2: θα πάρει και τα μαθητικά δρομολόγια. Του κλείνουν το μάτι δηλαδή. Για να απαντήσω σε αυτό το οποίο βάλετε.
1: Άρα λοιπόν θα προσθεθούν στα 200 και τα μαθητικά.
2: Μπράβο,
1: για το περιφερειακό κομμάτι του νησιού.
2: Μπράβο. Το κλείνουμε το μάτι λοιπόν, ότι όποιος το πάρει θα πάρει και αυτό.
1: Και λογικό, προφανώς εξαιρούν το κομμάτι της Αμανής, το οποίο καλύπτεται έτσι όπως καλύπτεται, εν πάση περιπτώσει, από τη φόρμουλα του Δήμου. ή όχι.
2: Ναι, δεν το ξέρω δεν αν το ξέρουν, γιατί δεν ξέρω νομικά αν εξαιρείτε.
1: Α, μάλιστα.
2: Μπορεί νομικά να μην εξαιρείτε. Αλλά δεν νομίζω και ότι ο Δήμος Γιου κάνει τούμπες για να διατηρήσει το δρομολόγιο
1: λοιπόν,
2: αυτό.
1: Αυτό που κρατάμε εμείς είναι ότι έχουμε άμεση εμπλοκή της περιφέρειας, που ναι, μέχρι τώρα έλεγε ότι αν δεν με χρηματοδοτήσουν εγώ δεν κάνω κάτι.
2: Αυτό
1: και φαίνεται να υπάρχει και το ενδιαφέρον για να δώσει τη χρηματοδότηση στο Υπουργείο Μεταφορών.
2: Αυτό επιβεβαιώθηκε το Σάββατο με την έλευση του κ. Μουτζούρη εδώ, ο οποίος ήρθε με αυτή την πρίκα.
1: Μάλιστα.
2: Με την υπόσχεση των 200.000 ευρώ του Υπουργείου Μεταφορών. Τώρα, αν κάπου κολλήσουν, αν κάπου δεν τα βρούνε, αλλά εκλογές δεν βγάζουν με δρομολόγια χωρίς λεωφορεία στα χωριά. Δεν πάνε σε προεκλογική περίοδο έτσι. Δεν πάνε. Διότι μπορεί να υπάρχει ησυχία από τον κόσμο, αλλά από κάτω βράζει και το ακούνε το κοχλάκισμα του βασίματος.
1: Λοιπόν, το σημειώνουμε ως μια θετική πληροφορία, καταρχάς, και από εκεί και πέρα να δούμε τη μορφή όλου αυτού του εγχειρήματος και τη διάρκεια του.
2: Ναι, ναι, η διάρκεια είναι για ένα χρόνο. Δηλαδή το ποσό.
1: Ναι.
2: Αλλά έχω την εντύπωση.
1: Αν θα είναι επαναλαμβανόμενο, δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει νομοθετικά, θα πρέπει να κλειδώσει αυτή η φόρμουλα.
2: Νομίζω ότι είναι ουδέν μονιμότερο του προσωρινού. Δηλαδή, αν κλειδώσει αυτό για ένα χρόνο και επιτύχει το εγχείρημα, σύντραμα θετικά δρομολόγια, δεν νομίζω ότι θα είναι εύκολο μετά να. Εκτός και αν πρέπει να κάνει το έργο, π.χ. ο Μπολάς, ας πούμε, δεν μπορεί. Αλλά δεν νομίζω ότι, και οι τρεις παίκτες που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον είναι αυτής της κατηγορίας. Αντιθέτως είναι παίκτες οι οποίοι μπορούν να παίξουν μπάλα.
1: Λοιπόν, για μας το ζητούμενο είναι να υπάρχουν συγκοινωνίες.
2: Ακριβώς.
1: Αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν μας ενδιαφέρει ούτε ποιος θα τις πάρει,
2: ναι.
1: ούτε το κράτος οφείλει να έχει τη δυνατότητα και ο χιώτης και ο επισκέπτης να μετακινείται με μέσα μαζικής μεταφοράς από και προς τα χωριά μας.
2: Νομίζω
1: και από και προς και στο αστικό κομμάτι, έτσι και αυτό.
2: Όλα λοιπόν, μυρίζουν εκλογές.
1: Έλα καλέ, δεν σε πιστεύω. Δεν σε πιστεύω. Λοιπόν,
2: Γεια χαρά.
1: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Τα ξαναλέμε. Καλά να είμαστε. Αύριο μετά τις 11:35. Γεια σας.
3: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
4: Ο Σκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Και ο Σκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στοκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστου.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 2 με την Αθήνα Μαράκη. Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε χθες βράδυ στο Μονακό. Η έκρηξη σημειώθηκε όταν ένας άντρας άφησε σακίδιο που πιθανότατα περιείχε εκρηκτικά έξω από είσοδο ενός κτηρίου. Οι αρχές αναζητούν τον ύποπτο δράστη, ο οποίος καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας. 3 άτομα τραυματίστηκαν στο περιστατικό, 2 εκ των οποίων σοβαρά. Αστυνομική πηγή διευκρίνησε ότι τα 3 άτομα είναι Ουκρανοί και προέρχονται από την ίδια οικογένεια. Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, πρόκειται για ένα ζευγάρι ηλικίας 50 με 60 ετών, οι οποίοι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, καθώς και ένας 13χρονος, πιθανότατα συγγενής τους, με ελαφρύτερα τραύματα. Μεταξύ των θυμάτων είναι ο Βαντίμ Ερμολάγεφ, ένας σημαντικός Ουκρανός ολιγάρχης, δήλωσε πηγή προσκύμενη στην έρευνα σε γαλλικό τηλεοπτικό κανάλι. Σύμφωνα με το περιοδικό Forbes, ο άντρας κατατάσσεται 23ος μεταξύ των 100 πλουσιότερων Ουκρανών. Είναι η πρώτη φορά από όσο γνωρίζω που συμβαίνει μια τέτοια ενέργεια στο πριγκιπάτο, δήλωσε ο Υπουργός Επικρατείας του Μονακό, Κριστόφ Μιρμάν. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο καθομολογίας δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα την περασμένη Τετάρτη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ακόμη 2 κατηγορούμενοι, οι οποίοι επιχείρησαν να πείσουν ανακρίτρια και εισαγγελέα ότι δεν είχαν οποιαδήποτε συμμετοχή στο αιματηρό περιστατικό. Οι υπόλοιποι 3 κατηγορούμενοι αφήθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 17 άτομα. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους μήνες και από Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας χθες το απόγευμα σε πολίτες στο Εγάλεο, στον απόϊχο της σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου για την ακρίβεια. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως η αύξηση μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια και πρόσθεσε ότι εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν για να μειώσουμε τις τιμές. Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως με αναμασημένα συνθήματα και παλαιές υποσχέσεις, νεοσύοι υπόσχονται ότι μπορούν να λύσουν ως διαμαγεία τα προβλήματα, προσθέτοντας πως δεν έχουμε ξεχάσει τους πειραματισμούς που παραλίγο να μας οδηγήσουν στον γκρεμό. Η σημερινή κυβερνητική σύσκεψη για την ακρίβεια επιβεβαιώνει ότι 7 χρόνια μετά η κυβέρνηση Μητσοτάκη ανακαλύπτει ξανά το πρόβλημα που η ίδια δημιούργησε και συντήρησε, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Η χώρα μας δεν χρειάζεται μια κυβέρνηση που υπηρετεί επικοινωνιακούς σχεδιασμούς, αλλά μια κυβέρνηση που υπηρετεί με αποτελεσματικότητα τα εθνικά μας συμφέροντα, τόνισε από την ΚΑΣ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Αναφερόμενος στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας, ο κ. Ανδρουλάκης έκανε λόγο για ένα έργο στρατηγικής σημασίας που όμως έχει παγώσει. Η κυβέρνηση οφείλει να ενημερώσει για το ποιο είναι το πλήρες χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου και πόντισης του καλωδίου, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στη Γερμανία, σε προσωπικά κίνητρα, αποδίδει η αστυνομία το περιστατικό με πυροβολισμούς που είχε ως αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι να τραυματιστούν σε κέντρο φιλοξενίας μητέρας παιδιού στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας. Σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές, ο δράστης, ο οποίος συνελήφθη, είναι ένας 45χρονος από το Ανόβερο, ο οποίος είχε προγραμματισμένη συνάντηση στη δομή για την επιμέλεια της κόρης του, η οποία είναι 3 μηνών. Το κίνητρο φαίνεται να συνδέεται με διαμάχη για την επιμέλεια του παιδιού. Τα θύματα ήταν εργαζόμενοι της Υπηρεσίας Κοινωνικής Πρόνοιας και του Φορέα Παιδικής Προστασίας, 4 γυναίκες, 2 άντρες, ενώ η μητέρα του παιδιού και το βρέφος δεν τραυματίστηκαν. Η Υπουργός Εσωτερικών της Κάτω Σαξονίας χαρακτήρισε την πράξη ψυχρή και βίαιη, τονίζοντας ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πολιτικού ή τρομοκρατικού κινήτρου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε με ανάρτηση του χθες ότι μια συνάντηση για το Ιράν θα πραγματοποιηθεί σήμερα στην Ντόχα του Κατάρ. Στίβ Βίτκοφ και Τζάρετ Κούστνερ θα συμμετάσχουν στις συνομιλίες, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου. Δεν έχουν προγραμματιστεί συνομιλίες μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον τις προσεχείς ημέρες, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάι. Ανέφερε πως η Ιρανική αντιπροσωπεία θα επισκεφθεί το Κατάρ αυτή την εβδομάδα, αλλά διευκρίνησε πως η επίσκεψη αυτή δεν συνδέεται με την παρουσία Αμερικανών αξιωματούχων στην Ντόχα.

0: Γερμανίας Παραγουάης με το σκορ να παραμένει στην παράταση 1-1. Στις 4 τα ξημερώματα η Ολλανδία αντιμετωπίζει το Μαρόκο. Ο Ελμίν Ράστοντερ είναι μέλος του ρόστερ του Παναθηναϊκού για την επόμενη τετραετία. Υπέγραψε το συμβόλαιό του και ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του στους πράσινους από την Τούν. Κάτι που θα γίνει άμεσα και με τον Στεφάν Ντε Φράι, ο πολύπειρος Ολλανδός αμυντικός που έμεινε ελεύθερος από την Ίντερ, πέρασε τα ιατρικά τεστ και σήμερα το πρωί θα υποβληθεί και στα υπόλοιπα εργομετρικά και εν συνεχεία θα ανακοινωθεί και εκείνος. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος, προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική, η ανεμιθα πνέων, βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Γενικά αίθριος καιρός αναμένεται και στην υπόλοιπη χώρα. Πρόσκαιρες νεφώσεις προβλέπονται τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, με τοπικές μπόρες και κυρίως στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και τα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου, με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στο Βόρειο Αιγαίο και τις Κυκλάδες στους 30 με 32 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές στους 34 με 36 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημερωσή σας στις 2.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας πρώτη για την εβδομάδα ραδιοφωνική συνάντηση, Δευτέρα 29 Ιουνίου. Ευχόμενος χρόνια πολλά στον Πέτρο και τον Παύλο, στην Παυλίνα και την Πετρούλα. Υγεία να έχετε και να πορεύεστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, καλοί μου φίλοι και καλές μου φίλες, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό.

από τις δασικές πυρκαγιές για τις οποίες μας πληροφορούσε η χθεσινή καθημερινή κυριακάτικη ότι οι πυρκαγιές πληρώνονται, με όλο το σεβασμό θα έλεγα πλέον, πληρώνονται πλέον μετά την αλλαγή του νόμου το 2022, και παρά το γεγονός ότι άλλαξε ο νόμος, εξακολουθούμε να κάνουμε τη βλακεία να ανάβουμε φωτιά σε μέρες επικίνδυνες με πολύ δυνατό αέρα, και ξέροντας ότι υπάρχει πιθανότητα να προκαλέσουμε καταστροφή στο περιβάλλον μας, θα είμαστε αδιάφοροι. Φαντάζομαι ότι θα αλλάξει κάποια στιγμή αυτή η νοοτροπία. Να σκεφτείτε ότι μέσα στο 2026 μας πληροφορεί η καθημερινή κυριακάτικη ότι έχουν επιβληθεί 478 πρόστιμα από φωτιές που άναψαν κατά λάθος, να μου επιτρέψετε, λόγω ηλικιότητας. Το κατά λάθος είναι κάτι άλλο. Εδώ σε κάθε περίπτωση είναι η ηλικιότητα. Τώρα θα μου πεις, η ηλικιότητα είναι δόλος? Τι να σας πω, ας το εξετάσουν οι νομικοί. Ναι, δεν θέλω να βάλω φωτιά, αλλά είμαι ηλίθιος και ενώ φυσάει πάω και κάνω ηλεκτροσυγκόλληση, ή κάνω, ξέρω εγώ, ανάβω να βάζω φωτιά, να κάψω τα χόρτα και τα κραδιά που έχουν περισσέψει από την άνοιξη που δεν τα πρόλαβα, ή να ανάψω να κάνω ένα μπάρμπεκιου, να φάω κάτι, ρε παιδί μου, ένα κοψίδι, και στο μεταξύ καίω το δάσος γύρω μου. Εγώ όμως τώρα, κυρίες και κύριοι, αυτά τα είπαμε την προηγούμενη ώρα. Όπως μου γράφει ένας φίλος, μου λέει ότι ναι, αλλά τι θα γίνει, ο κύριος Πεσματζόγλου, ο Νίκος, μου λέει ναι, αλλά τι θα γίνει με τις φωτιές που προκαλούνται από το ΔΔΕ. Προφανώς θα πρέπει να υπάρχει πρόστιμο και στον ΔΔΕ για τα καλώδια και τους μετασχηματιστές και τα λοιπά, που πολλές πυρκαγιές οφείλονται εκεί, δεν το συζητώ. Θα ήθελα κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πολύ Θανάση μου, Θανάση Βάλερ, για τις μουσικές, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ για τα σχόλιά σου. Λοιπόν, Ντέμις Ρούσος από το παρελθόν είναι αυτός. Θέλω να σταθώ, κυρίες και κύριοι, σε μια αστική πυρκαγιά. Στο βίντεο που είδαμε από μια αστική πυρκαγιά στην Καλλιθέα,

από την οποία σώθηκε σε μια μονοκατοικία, σε μια δίπλο κατοικία, σώθηκε μια κυρία με την πρωτοβουλία που πήρε ένας διανομέας, φωνάζοντας την κυρία πίδα από τον μπαλκόνι να σε σώσουμε. Η ίδια η γυναίκα είχε βέβαια την απορία, ρε παιδί, είσαι σίγουρος να πέσω, και τελικώς έπεσε από τον πρώτο όροφο αυτής της κατοικίας και εσώθη στην αγκαλιά των ανθρώπων που είχαν συγκεντρωθεί από κάτω. Τραγούδι δεύτερο για τον φίλο μου τον Θανάση Βάλαρη. Τον Ντέμι Ρούσο στον Λούκα Μαρτσέλη. Λούκα Μαρτσέλη ενδεχομένως, κάνω λάθος την προφορά. Sulla riva i tuoi passi erano un soffio. Αυτό το βίντεο λοιπόν δείχνει κάποια πράγματα που θα έπρεπε λογικά να μελετηθεί και από το πυροσβεστικό σώμα και από την ελληνική αστυνομία. Τι συνέβη χθες στην Καλλιθέα? Στην Καλλιθέα συνέβη, κυρίες και κύριοι, κατά κάποιον τρόπο αυτό που συνέβη πριν από κάποια χρόνια, το 2011, στην τράπεζα Μαρφίν, στο κτίριο της Μαρφίν της Οδού Σταδίου. Οι διαφορές είναι κορυφαίες, κεντρικές. Στην περίπτωση της Μαρφίν είχε μπει συνειδητά η πυρκαγιά για να κάψει τους ανθρώπους, από ανθρώπους οι οποίοι εμπόδιζαν, παρευρισκόμενοι στην είσοδο, την πυροσβεστική να πλησιάσει για να σώσει τους ανθρώπους οι οποίοι πνίγονταν από τον καπνό στον πρώτο όροφο του κτηρίου, ευρισκόμενοι στον μπαλκόνι, πλην όμως αδυνατώντας να κατέβουν να βγουν από την είσοδο. Γιατί στην είσοδο αυτοί που τους έκαιγαν, που δεν συνερήθησαν ποτέ, πετούσαν βενζίνη για να φουντώσουν περαιτέρω τη φωτιά. Η πυροσβεστική δεν μπόρεσε να έρθει και τέσσερις άνθρωποι και το βρέφος που κυοφορούσε μία από τα θύματα, τέσσερις ψυχές χάθηκαν δυστυχώς. Στην Καλλιθέα εξελίχθηκε εντελώς διαφορετικό το σκηνικό σε ό,τι αφορά στο δημόσιο χώρο. Εκεί συγκεντρώθηκαν άνθρωποι από κάτω και με την πρωτοβουλία ενός διασώστη πίστηκε η κυρία ένικος του διαμερίσματος ή της κατοικίας αυτής, παρότι φλέγονταν το διαμέρισμα, να πηδήξει να βγει στην εξωτερική πλευρά από τα κάγκελα του μπαλκονιού και να πηδήξει και να πηδήσει στην αγκαλιά των ανθρώπων που κατάφερε να συγκεντρώσει ο διασώστης. Θα πρέπει το βίντεο αυτό να μελετηθεί, γιατί την ίδια ώρα, εκείνη τη στιγμή που παίρνει την πρωτοβουλία ο διασώστης, υπάρχουν αστυνομικοί οι οποίοι παρακολουθούν το γεγονός και δεν συμμετέχουν, δεν βοηθούν. Ένα, απορία. Πιθανώς δεν έχουν εκπαιδευτεί οι άνθρωποι, γι' αυτό λέω να το δει αυτό το βίντεο η διοίκηση της ελληνικής αστυνομίας, να το δουν οι αξιωματικοί που εκπαιδεύουν τους αστυνομικούς. Αλλά να το δει και το πυροσβεστικό σώμα σε αυτή την περίπτωση, ενώ έχει πάει το πυροσβεστικό, αυτό το περίφημο σεντόνι δεν υπάρχει να το ανοίξουν οι πυροσβέστες και την πρωτοβουλία την παίρνει, αφήνεται μάλλον η πρωτοβουλία σε έναν σοβαρό άνθρωπο, πολύ σοβαρό συμπολίτη μας, όπως είναι ο άνθρωπος αυτός ο οποίος εργάζεται ως διανομέας. Και μπράβο του και θερμά συγχαρητήρια, και τον οποίον διανομέα αυτόν πρέπει να βραβεύσει φέτος ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, όπως γίνεται πάντα στις ετήσιες βραβεύσεις στο τέλος της χρονιάς, ως έναν άνθρωπο που πήρε την πρωτοβουλία και έσωσε αυτή τη γυναίκα. Οι υπόλοιποι, δεν μιλάω πολίτες, αλλά οι εντεταλμένοι κοιτούσαν. Εγώ λοιπόν με πολύ σεβασμό, επειδή δεν μπορώ να μπω στη δουλειά άλλων ανθρώπων, λέω απλώς να μελετηθεί το βίντεο, γιατί μπορεί να το σχολιάσουμε ποικιλοτρόπως το βίντεο, και επειδή δεν θέλω να σχολιάζονται τα βίντεο ποικιλοτρόπως, ας το δουν πρώτα οι αρμόδιοι να το εξετάσουν, να το μελετήσουν.

0: Ο κύριος Γιάννης Αρτοπιός, ο εκπρόσωπος του πρεσβεστικού σώματος, μου λέει ότι σε ό,τι αφορά στην Καλυθέα, οι δυνάμεις του πρεσβεστικού ήταν καθοδόν. Αυτή είναι η διαφορά, μάλιστα. Άρα εκεί δεν υπάρχει, εκεί την ώρα που, που παίρνει την πρωτοβουλία διασώστης, μου λέτε, κύριε Αρτοπία, ότι δεν υπάρχει. Δεν έχει φτάσει ακόμη το πρεσβεστικό σώμα, μάλιστα. Το ακούω, αλλά σε κάθε περίπτωση μελετήστε το. Εγώ απλώς λέω ότι. Προσπάθησα να περιγράψω αυτά που κατάλαβα από βλέποντας το βίντεο. Είναι οι εντυπώσεις μου συνεπώς. Και μπορεί με τις εντυπώσεις μου να μην κάνουμε δουλειά και δεν πρέπει να κάνουμε δουλειά σε καμία περίπτωση. Οπότε δείτε εσείς τα βίντεο, αξιολογήστε τα και κρίνετε τι πρέπει να κάνετε από εδώ και μετά. Σε κάθε περίπτωση ευτυχώς ο διανομέας μαζί με άλλους και κάτι πιτσιρίκια έσωσαν τη γυναίκα. Αυτό έχει σημασία. Σώθηκε ένας άνθρωπος. Σώθηκε η κυρία που πήδηξε από τον μπαλκόνι στην αγκαλιά τους. Και αυτό είναι το σημαντικό. Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης Βασιλιάδης είναι δημοσκόπος εταιρείας Interview και τον παρακάλεσα την προηγούμενη εβδομάδα να συζητήσουμε τι είναι αυτό που προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις που κάνει αυτά που ζητούν οι νέοι. Κύριε Βασιλιάδη, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ.
0: Πάμε λοιπόν να μας πείτε τι θέλουν οι νέοι από τη ζωή τους, τι ζητούν από, τα κόμματα, τι ζητούν από την κυβέρνηση, τι ζητούν από την αντιπολίτευση.
1: Κοιτάξτε, επειδή οι νέοι λέμε συνήθως εμείς οι δημοσκόποι ότι είναι αυτοί που απέχουν από τις εκλογές, δεν πάνε να ψηφίσουν και δεν πάνε να ψηφίσουν γιατί δεν τους εκφράζει το πολιτικό σύστημα, γιατί θεωρούν ότι με την ψήφο τους δεν θα αλλάξουν κάτι, ή γιατί εν πάση περιπτώσει δεν ασχολούνται καν με την πολιτική και προτιμούν τον ελεύθερο τους χρόνο να κάνουν κάτι άλλο από το να πάνε την Κυριακή στην κάλπη. Έτσι λοιπόν, ρωτήσαμε τους νέους της ηλικίας 17 έως 35 ετών, και αυτοί 35 ετών νέοι είναι ακόμα, τι θέλουν επί της ουσίας από το κράτος, ώστε να κατά προτεραιότητα έτσι να τους βοηθήσει το κράτος για να μπορέσουν να ξαναενσωματώσει πάλι στην πολιτική διεργασία. Λοιπόν, στέγαση λέει το 17,3%, το 37,3%. Το πρώτο μεγαλύτερο είναι μισθή και εργασία κατά 40%. Δηλαδή πότε θέλουν εργασία με καλό μισθό κατά 40% και στέγαση κατά 37%. Αυτά είναι τα δύο μηνύματα νομίζω που φεύγουν όχι προς αυτή την κυβέρνηση, αλλά προς κάθε κυβέρνηση. Ναι. Αν θέλει να ασχοληθεί σοβαρά με την ηλικία 17-35, αν θέλει να τους επαναφέρει στην πολιτική, αν θέλει να τους βγάλει από τη δυσαρέσκεια, την οργή ή την επαναστατικότητα που έχουν οι νέοι. Οι νέοι από μόνοι τους είναι επαναστατικοί. Η επανάσταση δεν είναι μόνο έννοια της αριστεράς. Η επανάσταση είναι η έννοια το θέλω όλα άλλα και τα θέλω αλλιώς. Και αυτό το θέλουν οι 17άριδες και 18άριδες. Τι θέλουν λοιπόν για να ξαναμπούν μέσα? Θέλουν πρώτα απ' όλα μισθό και εργασία. Οκ, έχουν εργασία, η ανεργία πέφτει, στους δείκτες πάμε όλα καλά. Η μισθή βέβαια δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική, αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει η κάθε πολιτεία να φτιάξει ένα πλαίσιο τέτοιο ώστε να φέρει επενδύσεις και να φέρει θέσεις εργασίας οι οποίες αμείβονται και καλά.
0: Μήπως όμως πρέπει να το ψάξουμε λίγο περισσότερο, να δούμε τι δουλειές κάνουν, πού τις κάνουν, δηλαδή να δούμε λίγο το πλέγμα τους ακόμη έτσι με πιο διεισδυτικά, κύριε Βασιλιά. Δεν το λέω μόνο σε εσάς ως interview, εσείς που οι δημοσκόποι δηλαδή, γιατί αυτά όλα βεβαίως ζητούν τα παιδιά μισθό, αλλά πρέπει να το δούμε, δεν είναι τόσο, πώς θα το πω, ευθύγραμμα όλα.
1: Ναι, κοιτάξτε, το τι δουλειές κάνουν είναι σήμερα, αν είσαι 17, 18, 19 χρονών, έχεις τελειώσει το σχολείο ή είναι να μπει στο πανεπιστήμιο, πολύ πιθανό να πας σεζόν κάπου να δουλέψεις για κάποια χρήματα για κάποιους μήνες ή να έχεις ένα μηχανάκι και να κάνεις, ας πούμε, delivery pizzas μέσα στην Αθήνα ή μέσα στην Θεσσαλονίκη ή οπουδήποτε. Αυτές βέβαια δεν είναι οι δουλειές των ονείρων τους. Τον σχεδόν βέβαιο. Αλλά σε κάθε περίπτωση έχει να κάνει και με την εκπαίδευση, έχει να κάνει και με άλλα πράγματα. Αλλά βλέπω εδώ, αν ιεραρχήσουμε τα πράγματα, η εκπαίδευση δεν έρχεται τόσο ψηλά όσο θα περιμέναμε. Δηλαδή, πρώτα θέλουμε μισθό εργασία. Οκ, ρε φίλε, θέλει μισθό και εργασία, αλλά πρέπει κάπως αυτά να τα διεκδικήσει και να έχει τα skills για να τα διεκδικήσει. Διαφορετικά, πώς θα το δώσει ο άλλος? Αν δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο από το απλά να πηγαίνει.
0: Αυτό εννοώ δηλαδή. Αυτό εννοώ να διερευνηθούν. Αυτό τώρα που μπαίνετε πιο βαθιά μέσα στο θέμα. Βεβαίως να αμυφθούν τα παιδιά. Καμία αντίρρηση, αλλά σε ποιες δουλειές, με ποιες προϋποθέσεις, με ποια δική του συνεισφορά. Ναι.
1: Ναι, αυτό να το ρωτήσουμε στα παιδιά. Εμείς αυτή τη στιγμή όμως δεν κάναμε αυτή την έρευνα για να ρωτήσουμε στα παιδιά τι δουλειά θέλετε να κάνει για να πάρει καλύτερους μισθούς. Εμείς αυτή τη στιγμή κάναμε μια έρευνα για να δείξουμε στην πολιτεία, στην πολιτική, στην κυβέρνηση, στην όποια κυβέρνηση. Όχι, μην ταυτίζουμε με κυβέρνηση, Μητσοτάκη, οτιδήποτε. Τι θέλουν οι νέοι? Θέλουν μισθό, εργασία με καλό μισθό και θέλουν στέγαση. Χωρίς στέγαση δεν κάνεις παιδιά, δεν κάνεις οικογένεια, δεν μεγαλώνεις σαν χώρα, μικραίνεις το αντίθετο. Ναι. Αυτά είναι δύο βασικά πράγματα. Και η στέγαση είναι, κύριε Πρωτοσάλτε, ένα πρόβλημα, το έχετε αναδείξει και εσείς πάρα πολλές φορές. Είναι πολύ δύσκολο θέμα η στέγαση. Και δεν μπορεί να λυθεί έτσι απλά γιατί αποφασίσαμε να δώσουμε το σπίτι μου 2, το σπίτι μου 3, δεν ξέρω πώς τα λένε, και θα ανοίξουμε κάποια ακίνητα. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι σχεδιασμός αυτός. Η στέγαση θέλει για να λυθεί ή για να αντιμετωπιστεί ένα σχεδιασμό το οποίο πρέπει να είναι πάνω από πενταετία, να μην σας πω δεκαετία. Δεν λύνονται με του ποδαριού λύσεις αυτά τα πράγματα. Και η μισή και εργασία προφανώς πρέπει να έχεις μια αγορά η οποία να κινείται. Όταν κάνεις έρευνες και βλέπεις την υποκατανάλωση την οποία υπάρχει, την ακρίβεια την οποία δυσκολεύει τους νέους ανθρώπους να φάνε με αξιοπρέπεια. Ναι. Όχι να τα στεγαστούν, να φάνε με αξιοπρέπεια. Να μην φάνε κάτι πρόχειρο. Αυτά είναι θέματα που πρέπει να απασχολήσουν τις κυβερνήσεις. Και δεν είναι τυχαίο, διαβάζω σήμερα στην ιδιοσιογραφία, ότι θα γίνει σύσκεψη και για τους νέους και για τους μισθούς και για το στεγαστικό.
0: Ναι. Πάντως, ναι, θα γίνει, πρέπει να γίνει. Δεν το συζητώ και να ακούσουμε και συγκεκριμένα πράγματα την κυβέρνηση. Πάντως, προχθές παραδόθηκαν 80 εργατικές κατοικίες στην περιοχή Κυρά Καλή στη Αγρεβενά μετά από 23 χρόνια. Εποφελούμενοι περισσότεροι από 300 πολίτες. Και όπως μου λέει ο κύριος Θεοδωρόπουλος, ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος, μου λέει: δεν είδα να παίζει αυτή η είδηση. Δεν παίζει, γιατί τώρα δεν θέλουμε να προβάλλουμε τώρα για την κυβέρνηση. Εννοείται, ήταν οι Πόντους και ο Κούλης. Ναι. Λοιπόν.
1: Καλά, βέβαια τώρα στα Αγρεβενά το πρόβλημα το στεγαστικό. Στα Αγρεβενά είπατε, αν δεν άκουσα σωστά.
0: Ναι, όχι. Αυτό που ονομάζουμε εμείς εργατικές κατοικίες, που κακώς το λέμε εργατικές κατοικίες, πρέπει να το λέμε κοινωνική κατοικία, αλλά από πού να ξεκινήσει και πού να το αφήσει το πράγμα. Ναι. Εργατική κατοικία το προσδιορίζουμε κάτι που δεν πρέπει να το προσδιορίζουμε με αυτόν τον τρόπο, δυστυχώς. Είναι, ναι. Αλλά έχετε δίκιο, πρέπει όλα αυτά από την αρχή να μελετηθούν. Όλα.
1: Όλα αυτά και είναι και ηλικιακά, γιατί βλέπουμε, ας πούμε, ότι σε αυτές τις ερωτήσεις διαφορετικά τοποθετούνται μεγαλύτερες ηλικίες άνθρωποι και διαφορετικά οι νεότεροι. Αλλά αν θέλεις να κάνεις στοχευμένη πολιτική, αν θέλεις να κάνεις την πολιτική του 17-35, να το πω έτσι, πρέπει να διαβάσεις σωστά τι θέλει αυτό το κοινό και να το ιεραρχίσεις και από εκεί να ξεκινήσεις. Δεν μπορείς να ξεκινήσεις, ας πούμε. Εγώ, για παράδειγμα, εδώ βλέπω ότι η επιχειρηματικότητα ως επιλογή στις νέες ηλικίες είναι στο 6,1%. Δηλαδή, επί της ουσίας, κανένας θέλει να γίνει επιχειρηματίας. Πώς, αν δεν θες να γίνεις επιχειρηματίας, να δημιουργήσεις θέσεις εργασίας, υπερανάπτυξη, πλούτο, υπεραξία. Πώς. Ναι. Εδώ τα μεγαλύτερα κεφάλια των ΗΠΑ, κύριε Πορτοσάλτε, Bill Gates, Steve Jobs κτλ., δεν τελείωσαν καν πανεπιστήμιο.
0: Ναι.
1: Όμως τι είχαν επιχειρηματικό μυαλό.
0: Ναι, είχαν επιχειρηματικό. Ναι, τώρα
1: αυτό
0: δεν θα
1: το καλλιεργούμε στην Ελλάδα.
0: Σωστά. δεν θα μείνω στις τέσσερις που ξεχωρίζουν στους 5 και στους 10, αλλά ναι, η επιχειρηματικότητα θα έπρεπε να διδάσκεται από το δημοτικό. Αποφεύγουμε να διδάξουμε τα βασικά της οικονομίας και άρα και την επιχειρηματικότητα.
1: Όχι, το μόνο που διδάσκουμε από το δημοτικό είναι πώς θα γίνει δημόσιος υπάλληλος και θα μπει σε σύνταξη. Με συγχωρείτε, αυτή είναι η νοοτροπία. Δεν μιλάμε για την νοοτροπία των ΗΠΑ, δεν θα συγκριθούμε. Okay. Αυτά είναι 38 παραδείγματα, Bill Gates και Steve Jobs και δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος. Αλλά σε κάθε. Ούτε ο Elon Musk δεν τελείωσε καλά πανεπιστήμιο. Που είναι 3 εκατομμυριούχος. Η επιχειρηματικότητα είναι νοοτροπία, κύριε Πρωτοσάλτε. Δεν διδάσκεται. Ή το έχεις και το καλλιεργείς, δεν το έχεις. Πρέπει να έχεις ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο να μπορεί η επιχειρηματικότητα να αναπτυχθεί. Όταν κάνεις μια προσπάθεια και δεν σου βγαίνει και αποτυχαίνεις. Στα 30 σου, στα 35 σου, μετά δεν μπορείς να ξανασηκώσεις κεφάλι στην Ελλάδα. Δυστυχώς ή ευτυχώς.
0: Εγώ θα σας παρότρινα, ωραία, μια που έχετε ξεκινήσει την ιστορία, ερευνάτε τους νέους και πιο διεξοδικά ακόμη. Βυθιστείτε πιο μέσα στο θέμα νέοι για να τους μελετήσουμε εμείς.
1: Σε 15 μέρες.
0: Ακόμη περισσότερο. Για πιο εξειδικευμένα πράγματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βασιλιά.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Να είστε καλά.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε χθες βράδυ στο Μονακό με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρεις άνθρωποι, δύο εκ των οποίων σοβαρά. Αστυνομική πηγή διευκρίνησε ότι τα τρία θύματα είναι Ουκρανοί και προέρχονται από την ίδια οικογένεια. Σύμφωνα με πηγή σε γαλλικό τηλεοπτικό κανάλι, μεταξύ των θυμάτων είναι ο Βαντίμερ Μολάγεφ, ένας σημαντικός Ουκρανός ολιγάρχης. Η έκρηξη σημειώθηκε όταν ένας άνδρας άφησε σακίδιο που περιείχε κρυκτικά έξω από την είσοδο ενός κτηρίου. Οι αρχές αναζητούν τον ύποπτο, ο οποίος καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα την περασμένη Τετάρτη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ακόμη δύο οι κατηγορούμενοι, ενώ οι υπόλοιποι τρεις αφήθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους μήνες και από Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας χθες το απόγευμα σε πολίτες στο Εγάλεο, στον απόϊχο της σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου για την ακρίβεια. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως η αύξηση μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια. Στη Γερμανία, σε προσωπικά κίνητρα, αποδίδει η αστυνομία το περιστατικό με πυροβολισμούς που είχε ως αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι να τραυματιστούν σε κέντρο φιλοξενίας μητέρας και παιδιού στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας. Σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές, ο δράστης, ο οποίος συνελήφθη, είναι ένας 45χρονος από το Ανόβερο, ο οποίος είχε προγραμματισμένη συνάντηση στη δομή για την επιμέλεια της κόρης του, η οποία είναι 3 μηνών. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία, που χθες βίωσε την πιο ζεστή ημέρα που είχε καταγραφεί ποτέ στη χώρα, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τους 40,5 βαθμούς Κελσίου. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Χρόνια πολλά αγαπητέ Πέτρο, χρόνια πολλά αγαπητέ Παύλο, χρόνια πολλά Πετρούλα, χρόνια πολλά Παυλίνα. Με υγεία να πορεύεστε αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Αρχίζω από τα βασικά. Το τμήμα μαθηματικών είναι ένα από τα 9 τμήματα της Σχολής Θετικών Επιστημών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Συμφωνεί. Ωραία. Ο κύριος Γιάννης Εμμανουήλ είναι ο πρόεδρος του τμήματος μαθηματικών του ΕΚΠΑ. Δεν τον ξέρω τον κύριο Εμμανουήλ, ούτε εκείνος με γνωρίζει. Τον ξέρει όμως ένας φίλος μου, ο οποίος κατοικεί εκτός Ελλάδος, στην Ελβετία, και με πληροφορεί για κάτι που διάβασε στο Facebook. Εγώ υστερώ, γιατί δεν είμαι στο Facebook, οπότε χάνω πολλά πράγματα, αλλά ευτυχώς έχω τον Χρήστο, ο οποίος από τη βασιλεία της, Ελβετίας με ενημερώνει. Με ενημερώνει λοιπόν ότι ο κύριος Ιωάννης Εμμανουήλ, πρόεδρος του τμήματος μαθηματικών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο άνθρωπος οργανώνει ένα συνέδριο διεθνές και με συμμετοχή Ελλήνων, εννοείται, συνέδριο για την μαθηματική εκπαίδευση, το οποίο θα διεξαχθεί στο κτίριο του μαθηματικού τμήματος από τις 29 Ιουνίου, τώρα δηλαδή από σήμερα, έως τις 4 Ιουλίου, έως την επόμενη, στο τέλος εβδομάδος. Πολύ ωραία. Και γι' αυτόν τον λόγο ο άνθρωπος έβαψε τους στίχους του μαθηματικού τμήματος για να μην υπάρχει η γνωστή μουντζούρα. Η γνωστή μουντζούρα, οι σημαίες, τα συνθήματα, η μπίχλα. Η μπίχλα, η αριστερή, η μπίχλα, η αναρχική, η μπίχλα, η αναρχοτέτια, η αναρχοαλλιώς, η αντικρατικιστική, η αντιτάδε. Μάλιστα, η μπίχλα. Αλλά το θέμα είναι βεβαίως να υπάρχουν και αναρχικοί, βεβαίως να υπάρχουν και αντικρατιστές. Ό,τι θέλουμε να μπορούμε να έχουμε σε μια κοινωνία, αρκεί να μην έχουμε την έφεση στην πίχλα και τη βρώμα. Αυτό είναι το θέμα. Ότι για να δηλώσουν την παρουσία τους αυτοί οι κύριοι και οι κυρίες, πάνε και μουντζουρώνουν το δημόσιο χώρο. Πήγε ο άνθρωπος λοιπόν, ο κ. Εμμανουήλ, και έβαψε μόνος του, από ό,τι μαθαίνω από το Facebook που με πληροφορεί ο Χρήστος, ότι έβαψε τους στίχους. Και μόλις έβαψε τους στίχους, πήγαν με τη μαύρη μπογιά και του γράψανε: Λευτεριά στην Παλαιστίνη. Καθαρή τύχη βρώμικες συνειδήσεις. Απεφάνθησαν αυτοί που έχουν τις καθαρές συνειδήσεις. Όλοι αυτοί εκεί οι τύποι. Σε μια φωτογραφία λοιπόν διαβάζω: ο φασισμός είναι η λύση των αφεντικών στην κρίση τους, η δική μας λύση ταξική πάλι. Αχαχούχα. Όλα αυτά είναι στο πλαίσιο του αχαχούχα. Άλλο σύνθημα, Εμμανουήλ. Απευθύνονται στον πρόεδρο του τμήματος. Εμμανουήλ, το τμήμα σου δεν είναι καθαρό. Βρωμάει εντατικοποίηση και καριερισμό. Χαρακτηρίζουν από κάτω μαύρο αστέρι. Όλα αυτά είναι, μας φαίνονται γραφικά. Αλλά προσέξτε, ελληνικό πανεπιστήμιο, κύριε Σιάσο μου, στον κύριο Πρίτανη απευθύνομαι τώρα. Θα μου πείτε, εμείς ψηφίσαμε τον κύριο Σιάσο για πρωθυπουργό ή ψηφίσαμε τον κύριο Μητσοτάκη για πρωθυπουργό? Όμως στην Ελλάδα, να σας πω και ένα ακόμη σύνθημα που είναι γραμμένο στους πεντακάθαρους στίχους: ούτε στα χαρακόμματα ούτε στη δουλειά δεν θα πεθάνουμε για τα αφεντικά. Μπράβο, είναι οι λεβεντάριοι αυτοί εκεί, τα αναρχοπαιδιά του αναρχοευτό συστήματος στο μαθηματικό του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τώρα βέβαια, πού είχαμε μείνει? Ότι εμείς δεν ψηφίσαμε για Πρίτανη τον κύριο για πρωθυπουργό τον κύριο Σιάσο, ούτε για Πρίτανη τον κύριο Μητσοτάκη. Ψηφίσαμε τον κύριο Μητσοτάκη για πρωθυπουργό και οι καθηγητές και οι υπόλοιποι ψήφισαν τον κύριο Σιάσο για Πρίτανη, ως Πρίτανη του Εθνικού και Καπιταλιστικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ποιος αποκαθιστά την εικόνα, ποιος πρέπει να ασχοληθεί με την εικόνα του Πανεπιστημίου? Θα μου πείτε, επειδή έχουμε το περίφημο αυτοδιοίκητο στην Ελλάδα, ο κύριος Σιάσος πρέπει να επιμεληθεί της φροντίδας των καθαρών χώρων του Πανεπιστημίου. Εκεί τελειώνει η δική μου αφήγηση, δεν έχει κανένα νόημα, θα χάσω χρόνο στερώντας χρόνο από τον κύριο Ανδρέα Ανδριανόπουλο. Δεν θέλουμε καθαρό Πανεπιστήμιο. Δεν θέλουμε, γιατί αν θέλαμε και ο κύριος πρωθυπουργός αν ήθελε και ο κύριος Σιάσος και οι υπόλοιποι καθηγητές αν ήθελαν, θα το θέλαμε. Θα το είχαμε φροντίσει να υπάρχει καθαρό πανεπιστήμιο. Μη σας πω ότι πολλοί που δεν γουστάρουν τον κύριο Εμμανουήλ, συνάδελφοί του, θα ήταν, τώρα ξέρω, το πάω λίγο, το τσιτώνω το πράγμα, θα μια χαρά ικανοποιημένοι είναι από το αποτέλεσμα των τείχων που βρωμίστηκαν. Μια χαρά. Ικανοποιημένοι όλοι, οπότε πέθανε η κατσίκα του γείτονα. Κύριε Εμμανουήλ, να είστε καλά, καλή δύναμη σας εύχομαι, δεν σας γνωρίζω, δεν με ξέρετε. Εύχομαι τα καλύτερα για το τμήμα σας. Δεν θέλουμε καθαρό πανεπιστήμιο σε αυτόν τον τόπο. Λοιπόν, ο κύριος Ανδρέας Ανδριανόπουλος. Καλημέρα σας, κύριε Ανδριανόπουλε.
4: Καλημέρα, κύριε Πρωτοσάλτη.
3: Καλή εβδομάδα.
4: Μα καθαρό δεν θέλουμε, ή θέλουμε χαοτικό πανεπιστήμιο?
3: Είστε λίγο μακριά βέβαια τώρα, αυτό σας στερεί, δεν σας ακούμε καλά, αυτό είναι το πρόβλημα.
4: Όχι, λέω δίπως, θέλουμε χαοτικό αντί για...
3: Χαοτικό, ναι, γιατί αν θέλαμε καθαρό πανεπιστήμιο θα το είχαμε όπως το έχουν άλλες κοινωνίες. Δεν το θέλουμε.
4: Βέβαια. Μα κοιτάξτε, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα, όπως το Αμερικανικό Κολέγιο Ελλάδος, το Ντυρί, γιατί δεν γίνεται αυτό? Και δεν μπαίνει κανένας μέσα άμα δεν ελεγχθεί στην είσοδο. Ταυτότητα, φοιτητική κτλ.
3: Γι' αυτό και δεν θέλουμε και ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα, κύριε Ανδριανόπουλε, γιατί η σύγκριση θα είναι ευθεία πια. Θα είναι ευθέως που λέμε, θα συγκρίνονται μεταξύ των. Εδώ ο άνθρωπος πήγε να οργανώσει ένα διεθνές συνέδριο και έβαψε, καθάρισε μόνος του τους στίχους. Μόνος του. Μαθαίνω, εγώ δεν τα ήξερα αυτά, τα διαβάζω, μου τα στέλνουν από το Facebook. Και πήγαν και το κάνουν, το μουτζούρασαν του ανθρώπου για να επιβάλλουν τον δικό τους. Είμαστε μια κοινωνία όμως υποταγμένη, αυτό είναι το θέμα. Στους λίγους, κύριε Ανδριανόπουλε, οι λίγοι κάνουν κουμάντο στην Ελλάδα, στον τόπο μας, στην κοινωνία μας.
4: Αυτά λέγαμε πριν έρθει η Νέα Δημοκρατία στην εξουσία, θυμόσαστε?
3: Τώρα θέλουμε μια τρίτη τετραετία να τα λύσει ο κύριος Πρωθυπουργός. Αμφιβάλλω.
4: Να δούμε.
3: Όχι. Και 80 τετραετίες να βγάζαμε Μητσοτάκη, αυτά δεν πρόκειται να λυθούν, κύριε Ανδριανόπουλε. Εγώ έχω αυτή την. Είμαι απόλυτος.
4: Συμφωνώ μαζί σας.
3: Είμαι απόλυτος.
4: Εγώ όταν ήμουν στην κυβέρνηση, δεν μου φωνάζανε για όλα τα μέτρα για την απελευθέρωση των αγούρων και τα λοιπά. Τους έλεγα, κοιτάξτε, δεν μπορεί να γίνει ο μελέτα, αν δεν σπάσουμε αυγά. Δεν γίνεται αν δεν σπάσουμε αυγά. Θα πάρουμε και κόστος, θα δημιουργήσουμε και δυσαρέσκεια.
3: Ξέρω ότι θα δυσαρεστήσω τώρα, αλλά τελικά είναι θέμα κοινωνίας, κύριε Ανδριανόπουλε. Δεν θέλουμε ως κοινωνία. Μπορεί να, Ναι, δεν θέλουμε στην τελική, δεν θέλουμε ως κοινωνία.
4: Δεν έχετε άδικο καθόλου.
3: Ναι.
4: Δεν έχετε άδικο.
3: Ναι.
4: Διότι αν ήθελε η κοινωνία θα τα είχε πατάξει όλα αυτά.
3: Ναι, ναι.
4: Αυτό το πράγμα που το τυμπά, όλα βέρτα κουβέρτα περάστε.
3: Θυμόσαστε, η παναχώρησε βέβαια η κυβέρνηση και ιτήθηκε στο θέμα της πανεπιστημιακής αστυνομίας, αλλά πόσα ξούμου του ακούστηκαν από τους ενδυνάμει ψηφοφόρους Μητσοτάκη που εμείς δεν θέλουμε τέτοια, θέλουμε γιουβέτσι, δεν μας αρέσουν αυτά τα αυταρχικά, τα θέλουμε αλλιώς. Παραμύθια, καθένας θέλει και ένα παραμύθι από όλους μας και το αμολάει. Λοιπόν.
4: Για πέστε μου, τι
3: αυτό που θέλω είναι το εξής. Τελικά, επειδή συμπληρώνονται 10 χρόνια από αυτό το Brexit,
4: ναι.
3: Ωφέλησε ή χαντάκωσε το Ηνωμένο Βασίλειο?
4: Νομίζω το γενικό συμπέρασμα είναι ότι δεν το ωφέλησε. Δεν μπορώ να πω, δεν ξέρω αν το χαντάκωσε, αλλά δεν το ωφέλησε.
3: Ναι.
4: Και κέρδισαν όλοι εκείνοι οι οποίοι μέσα στην αναπομπούλα της κρίσης των δημοκρατικών θεσμών τα έχουν βάλει με το πολιτικό σύστημα, χωρίς να είναι σε θέση αυτοί να δώσουν καμία λύση. Όπως ο Λάινελ Φάραντς φόρτηκε παραδείγματος χάρη. Αλλά ανεβαίνουν τρομακτικά οι προτιμήσεις και οι γνώμες. Αλλά είμαστε μια, περνάμε μια εποχή που η κοινή γνώμη αλλάζει ταχύτατα για θέσεις και στρέφεται εναντίον αυτών τους οποίους πριν από λίγο από ελάχιστο καιρό θεοποιούσε. Ας πούμε ο Στάρμερ στην Αγγλία πριν από 2 χρόνια είχε κερδίσει άνετα τις
3: Θεός. Εκλογές. Πριν από 2 χρόνια Θεός, τώρα στα τάρταρα.
4: Αλλά... σε 2 χρόνια δεν θα κατέρευσε.
3: Ακριβώς. Προχθές μας κάνατε μια περιγραφή του Μπέρναμ, αλλά εγώ... μετά από σας έρετε, εμένα μ' αρέσει πολύ και η γραφή του κυρίου Τζάρα. Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο.
4: Γιατί σφυρίζει έτσι. Α, τώρα σταμάτησε.
3: Ναι, ναι, ναι. Ναι, όχι, έχουμε ένα θέμα με τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Σε εσάς φυρίζει, εγώ δεν κατάλαβα κάτι γι' αυτό και δεν αντέδωσα. Διαβάζω τις ανταποκρίσεις του Θήμιου Τζάλα στην Κυριακάτη Καθημερινή. Μ' αρέσει ο κύριος Τζάλας, γιατί έχει έτσι μια πώς θα το πω, διεισδυτική περιγραφή των πραγμάτων. Καταλαβαίνω και ότι αυτός ο Μπέρναμ είναι λίγο παραμύθι μάντολα. Δηλαδή λέει πολλά, αλλά δεν ξέρω τι τελικά μπορεί να κάνει από όλα αυτά. Δηλαδή τώρα τους κέρδισε τώρα, εντάξει, αλλά μήπως μετά αποδειχθεί και αυτός κούφια κατάσταση.
4: Πάντως ήταν η καλύτερη δυνατή επιλογή.
3: Ναι.
4: Καλύτερη δυνατή επιλογή. Είναι άνθρωπος που έχει περιεχόμενο, έχει δοκιμάσει 2 φορές να γίνει αρχηγός του εργατικού κόμματος και απέτυχε. Μία φορά με τον Κόμπερν και μία φορά... τώρα τελευταία τον πιέσουμε ποιον ήταν τη μία φορά βγήκε τέταρτο, την άλλη φορά βγήκε δεύτερος, δεν τα κατάφερε, αλλά πέτυχε στο ευρύτερο Μάντσεστερ, θεωρείται καλός δήμαρχος. Έχει κάνει καλή δουλειά και έχει εξαιρετικές σπουδές. Το σύμφωνα έχει βγάλει το Φιτζουίλιαμ το κολέγιο του Κέιμπριτζ.
3: Μπορεί να αντιμετωπίσει τον Φάραντς?
4: Δεν άκουσα, δεν ξέρω. Αυτό είναι δύσκολο να το πω. Διότι δεν έχει, πώς να το πούμε, ελεγχθεί σαν εθνικός ηγέτης. Έχει ελεγχθεί σαν περιφερειακός ηγέτης και έχει πετύχει.
3: Ναι.
4: Αλλά σαν εθνικός ηγέτης είναι άλλο πράγμα. Ο Φάραν, ξέρετε, είναι το γνωστό λαϊκίστικο, το οποίο...
3: Σύμφωνοι. Οι συντηρητικοί μπορούν να τον αντιμετωπίσουν τον Φάραν ή θα τους καταπιεί?
4: Όχι, θα τους καταπιεί. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εδώ που έχω φτάσει στα πράγματα, δεν υπάρχει περίπτωση.
3: Άρα, αν αποτύχει ο Μπέρναμ, ανοίγει ο δρόμος για τον Φάραντς κανονικά, λέτε, κύριε Αντρέα.
4: Βεβαίως.
3: Ναι.
4: Δεν έχει άλλη ελπίδα το σύστημα το πολιτικό το σημερινό της Αγγλίας. Αν αποτύχει ο Μπέρναμ, τελείωσε. Ο Φάραντς είναι πρώτον πυλών. Δεν σημαίνει ότι ο Φάραντς είναι φοβερός και τρομερός. Να τον τρέμουνε. Αλλά απλώς δεν έχει καμία εμπειρία. Και εμένα με ενοχλεί ότι σε όλα λέει αυτό που θέλουν να ακούσουν τα αυτιά του κόσμου. Αμφιβάλλω αν έχει τη δυνατότητα κάποια από αυτά να τα κάνει και να τα λύσει.
3: Ναι. Πολύ ωραία. Μένουμε σε αυτά περιμένοντας τις επιδόσεις του κυρίου Μπέρναμ.
4: Ακριβώς.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα που τα είπαμε. Καλημέρα σας.
4: Γεια σας.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. συμφωνούν δύο, υφίσταμε κριτική από τον τρίτον, ενώ σε επίπεδο ακροατών. Ο κύριος Σωτήρης Πορμικύριος μου λέει, προφανώς ακριβώς δεν θέλουμε ως κοινωνία. Σωστά το είπατε, όπως είχε γράψει και ο ύμνιστος Γεναράς στην Καθημερινή, η ποιότητα της κάθε δημοκρατίας είναι συνάρτηση της κατακεφαλήν καλλιέργειας. Η Νανά, καλημέρα, και βέβαια είναι θέμα κοινωνίας, Άρη μου, δεν θέλει κοινωνία τάξη στα πανεπιστήμια, γι' αυτό το πρόβλημα παραμένει. Ο κύριος Ευθυμιάδης μου λέει, το θέμα δεν είναι να θέλει κοινωνία, αυτός που διοικεί και έχει την ευθύνη πρέπει να πάρει τα σωστά μέτρα με όποιο πολιτικό κόστος. Έλεος, λίγος ορθολογισμός δεν βλάπτει. Εμένα εγκαλείται ότι δεν έχω ορθολογισμό, κύριε Ευθυμιάδη. Μάλιστα. Λοιπόν, okay. Ναι. Πήρε το μέτρο της πανεπιστημιακής αστυνομίας και το ανέρεσε η ίδια η κυβέρνηση. Γι' αυτό και τις ασκούμε κριτική στην κυβέρνηση ότι οπισθοχώρησε μπροστά στην πανεπιστημιακή αστυνομία, την οποία όμως πανεπιστημιακή αστυνομία δεν την ήθελαν η μισή κοινοβουλευτική ομάδα της κυβερνήσεως που σήκωσαν το χέρι και την ψήφισαν. Θέλω να πω, η οποία κοινοβουλευτική ομάδα έρχεται από τα σπλάχνα της κοινωνίας. Θέλω να πω ότι εάν ως κοινωνία συνολικά θέλαμε εφταξία στα πανεπιστήμια και όχι την επιβολή των μαναριών μας, τα μανάρια μας είναι όλα αυτά τα μανάρια που πάνε και μου ζωρώνουν τους τοίχους, γιατί δικά μας παιδιά είναι, μανάρια είναι. Είναι τα καλά μας τα παιδιά, είναι τα αστόπαιδά μας, τα οποία, γιατί τα άλλα, καταλαβαίνετε, μην πω τώρα σε αναλύσεις, δεν έχει νόημα, μην λέμε τα ίδια πράγματα. Και η κυβέρνηση εδώ απέτυχε. Λοιπόν, ένα το κρατούμενο. Δύο, μου ζητάτε εάν θα δοθεί παράταση να σας δώσω πληροφορίες για το θέμα της πρόληψης αναφορικώς με το πρόγραμμα Προλαμβάνω Παχυσαρκία. Μίλησα με την κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη την περασμένη Πέμπτη. Κυρία Αγαπηδάκη, αυτή την εβδομάδα θα έχει, πρώτα απ' όλα να πιάσουμε το θέμα κεντρικά. Όλα τα προγράμματα Προλαμβάνω θα συνεχιστούν, όλα. Πλην του προγράμματος παχυσαρκίας. Μάλιστα. Κατά της παχυσαρκίας. Εδώ, για αυτό το θέμα, η κυρία Αγαπηδάκη θα έχει μέσα στην εβδομάδα συνάντηση με εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και μετά θέλει να κάνει ανακοινώσεις. Οπότε θα την περιμένω να μας ενημερώσει στο μέσο της εβδομάδας για το τι θα γίνει με το πρόγραμμα Προλαμβάνω Παχυσαρκία. Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι, δεν προλαβαίνει ο κύριος Κώστας Δαρδανός, αλλά σήμερα οργανώνεται από τον ΟΣΔΕΛ. Τώρα ΟΣΔΕΛ, πρέπει να βρούμε τι είναι το ΟΣΔΕΛ. ΟΣΔΕΛ είναι η Πρόεδρος Ένωσης Ελληνικού Βιβλίου και το ΟΣΔΕΛ, το ακρονίμιο, να σας πω την ίδια, δεν προλαβαίνω να δω τι ακριβώς είναι. Εν πάση περιπτώσει, οι εκδότες βιβλίων οργανώνουν ημερίδα σήμερα με θέμα τα πνευματικά δικαιώματα και η διαχείρισή τους στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης στον χώρο του βιβλίου και του τύπου. Επειδή υπάρχει συνεχής εξελίξη στον τομέα των πνευματικών, είναι ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων και Λόγου. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Μπόλια. Λοιπόν, ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου συνεργάζεται με την Ένωση, Ένωση Εκδοτών Βιβλίου και οργανώνουν αυτήν την ημερίδα για να δουν πού θα πάει το πράγμα αναφορικώς με τα πνευματικά δικαιώματα και τη διαχείρισή τους στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, στο βιβλίο και στον τύπο. Καλή επιτυχία εύχομαι. Θα συμμετάσχει ο Πρόεδρος Ένωσης Ελληνικού Βιβλίου, ο κύριος Κώστας Δαρδανός, η κυρία Τιτίκα Δημητρούλη, είναι καθηγήτρια θεωρίας και πράξης και μετάφρασης στο ΕΚΠΑ, ο κύριος Νίκος Ερινάκης, επίκουρος καθηγητής φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, ο Βασίλης Κατσούρος, διευθυντής στο Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου, η Μαρία Δάφνη Παπαδοπούλα, αναπληρώτρια διευθύντρια στον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας, Νίκος Χατζόπουλος, εκδότης κτλ. Αυτό είναι το πάνελ βιβλίου. Θα υπάρχει και ένα πάνελ τύπου. Καλή επιτυχία στις εργασίες. Εδώ σας αφήνω και άλλα πολλά στην αυριανή μας συνάντηση, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Απλώς πήραμε έτσι μια κρέμα των θεμάτων, εννοώ, για την έναρξη της εβδομάδας. Χρόνια πολλά για άλλη μια φορά, Πέτρο και Παύλο και Πετρούλα και Παυλίνα. Γεια σας.

0: 92,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με την Αθήνα Μαράκη. Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε χθες βράδυ στο Μονακό. Η έκρηξη έγινε όταν ένας άντρας άφησε σακίδιο που πιθανότατα περιείχε εκρηκτικά έξω από την είσοδο ενός κτηρίου. Οι αρχές αναζητούν τον υποπτοδράστη, ο οποίος καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας. 3 άτομα τραυματίστηκαν στο περιστατικό, 2 εκ των οποίων σοβαρά. Αστυνομική πηγή διευκρίνησε ότι τα 3 θύματα είναι Ουκρανοί και προέρχονται από την ίδια οικογένεια.